0: για το χαρτίρι του σεφτά. Πιάσω το μαλλί του μαγάπη μου.
1: Πού το
2: λέει, άσχαμε, άσχαμε,
3: μου αρέσει να βάζω μουσική, να ξυπνάω έτσι με τους συμπαίκτες μέσα από τη θύρα, με ελληνικά, με ξένα. Μου αρέσει γενικά να βάζω μουσική.
4: They tried to kill us.
5: Yes.
4: But obvious matter.
5: Yes.
4: In the last three games.
5: Yes.
4: Zero defeats. Two wins. Finally, yeah.
6: Θες να πεις κάτι για το match?

0: Vasily, save me. Because I take very bad red card today.
1: Μόνοι μας και όλοι, μόνοι μας. Μόνοι μας και όλοι. Μόνοι μας όμως.
2: Και?
1: Σε όλοι τους.
3: Κάποιοι είναι μαχητές. Οι αφανείς μαχητές ήρωες.
4: Τα γαλόνια εδώ, τα γαλόνια εδώ.
3: Δεν έχω γαλόνια, είμαι δεκανέας. Πού ήσουνα, πού είναι το παιχνίδι, πού ήσουνα.
5: Η αλήθεια είναι στο...
3: Πού ήσουνα.
5: Στο σωματάκι, παράξενο.
2: Του πέμπε, γανέ.
3: Όχι, δεν είναι.
4: Πού είσαι, είσαι.
2: Καταρχάς.
3: Δεκανέας, πάει όφερος όπου
5: καλύτερος.
3: Στρατηγός, σταματά μπορείς.
5: Εκεί, δίπλα ήταν.

0: listen music and I'm focused on the game for tomorrow.
1: Το μυαλό μας είναι στο αυριανό παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή πέφτει το παιχνίδι μου στο κινητό και περιμένω να φτάσουμε. Να κάνουμε την προπόνησή μας το απόγευμα και να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για να δώσουμε το τελικό μας άνετο.
2: Καλή επιτυχία στο τελικό, να επιστρέψετε υγιείς και με τον κύπελο αγκαλιά.
3: Γράμμα. 25 Απριλίου 2026. Η μεγάλη μέρα είχε φτάσει. Απέναντί μας βρέθηκε μια ομάδα που την τελευταία δεκαετία μετρούσε 4 κύπελα, ενώ είχε συμμετοχή σε 2 ακόμα τελικούς. Ένα σύλλογο που γιόρταζε τα 100 του χρόνια. Όμως ο Όφη ήταν αποφασισμένος. Η εμπειρία της συμμετοχής την προηγούμενη χρονιά στον τελικό, η φετινή διαδρομή προς το Πανθεσσαλικό, ο κόσμος που ταξίδεψε ξανά κατά χιλιάδες για να βρεθεί δίπλα στην ομάδα, έκαναν την πίστη ακόμα πιο μεγάλη. Η φλόγα όχι απλώς έκλειγε, αλλά δυνάμωνε. Το ραντεβού με την ιστορία, 39 χρόνια μετά, δεν μπορούσε να χαθεί.

Πάλι ταξιδεύαμε δύο μέρες για να έρθουμε, όχι δύο ώρες με τα λεωφορεία. Με τα καράβια, νοικιάσαμε και καράβι για να έρθουμε εδώ.

0: δεν μπορώ να μιλήσω πλέον. Ό,τι είχα να πω το είπα κάτω στο Spectres.
1: Έτοιμοι, όλα να πάνε καλά. Θα πάνε.
2: Πάμε όφη, είμαστε έτοιμοι.
3: Κάνει υπομονησία.
4: Είμαστε έτοιμοι για το γήπεδο. Φέτος το σηκώσουμε.
2: Κάνει υπομονησία.
5: Σάκη, συστήματα πριν το μάτς, μιλάς.
6: Μια χαρά είμαστε, καλά είμαστε. Καλά
5: είμαστε.
6: Με τη γυναίκα, παντόπλα θα πάμε.
3: Ανυπομονησία και χαρά για το θετικό αποτέλεσμα.
7: I expect to suffer a lot from outside, but I think today we will take the

0: σιγά σιγά ζεσταίνονται και οι κερκίδες. Οι οπαδοί των δύο ομάδων. Και ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε. Το κόρνερ εκτελέστηκε και παλιά μπροστά πίσω και η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον ΠΑΟΚ με μια κομπίνα δουλεμένη που καταλήγει στο Μιχαηλίδη.
1: Είναι περίεργο αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι το πιο κομβικό σημείο ήταν όταν δεχτήκαμε το πρώτο γκολ. Γιατί άλλαξε κάτι αυτόματα μέσα σε κάθε ποδοσφαιριστή, σαν να το επικοινωνήσαμε, ότι σαν να ξυπνήσαμε εκείνη τη στιγμή όλοι μαζί ταυτόχρονα. Χωρίς να μιλήσουμε, χωρίς να πούμε τίποτα. Απλά πήγαμε την μπάλα στη σέντρα ξανά και ξεκινήσαμε από εκεί και μετά και ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι από εμάς και το γυρίσαμε.
0: Καλσέδο πέρασε με την μία για τον Φούντα, ο Φούντας για τον Σεγγέλια. Ο Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για τον Φούντα, ο Φούντας εκτενεί με τη μία. Ταξιάρχης Φούντας στο 28, ισοφαρίζει για τον Όφη σε 1-1.
2: Στο πρώτο τέταρτο δεν μπήκαμε τόσο καλά, αλλά όταν βάλαμε τον γκολ όμως ισοφαρίσαμε. Δώσαμε ακόμα περισσότερο.
3: Το πίστεψα στο 1-1. Γι' αυτό είπα και πριν ότι ίσως ήταν η πιο έντονη στιγμή της πορείας σε όλο το κύπελλο.
0: Στην πρώτη πολύ αξιόλογη και πολύ μεγάλη ευκαιρία του Όφη Κομάς, ο ταξιάρχης Φούντας με διπλή προσπάθεια φτάνει την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτή. Και με τον νου σου Ανδρούτσος. Αφήνει πολύ ωραία την μπάλα να περάσει πίσω για τους Εγγέλια. Εγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή. Πάλι ο Φούντας δοκάρει στο 40.
4: Τα φίλη σε μυθλία γκάι. Μυθλία, μυθλή του ρησί γκολ του μπρίδαν πλέον. Του γκολ στρες άουτ.
5: Ξέρεις τι κάτσε ερχόντ. Μένει και φόρο από το ίδρυμα του Κρέσο.
4: Ο φόρο θα τον πάρει, δεν έχει άλλο. Μόνο φόρο. Κούκου, ένα-ένα. Κούκου, ένα-ένα εκεί, δεν θέλει να βγει, δεν έχει από πίσω. Κοίτα, δεν έχει ο χώρο, δεν έχει πάει. Control your emotions, control your game. We have long, a lot of time. We have many options to score. Many options. Don't rush the game. Be patient. Move the ball around. Make them run. Make them run. Without the ball. Double back.
0: Για τον Σεγγέλια, τους κάνει το κοντρόλ και ανεβάζει πολύ ωραία τον Φούντα. Ο Φούντας γυρίζει με την μία, μέσα στη μεγάλη περιοχή το πλασέ από τον Τιάγκο Νους, καλή επέμβαση από τον Τσιφτσί. Ο Καραχάλιος έπαιξε και βρήκε τον ταξιάρχη Φούντα και αυτός τον Σεγγέλια που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά. Η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι, ο Τιάγκο Νους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα. Το σημαίακι του βοηθού μένει κάτω και οι παίκτες του Όφη με Τιάγκο Νους και ταξιάρχη Φούντα πανηγυρίζουν και φεύγει και όλος ο πάθος των κριτικών και πάει εκεί στα κάγκελα που βρίσκονται οι φίλοι του Όφη για να πανηγυρίσουν.
6: Nada, la verdad que nada, es una alegría enorme. Lo venía imaginando, soñando mucho, trabajando mucho por esto y se me dio, así que muy contento.
2: Ειδικά όταν βάλαμε και το δεύτερο γκολ, μέχρι το 90, δηλαδή τα δώσαμε όλα, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε.
0: Έχει κάνει καταπληκτικό κοντρόλ με το στήθος και πάρσιμο της μπάλας. Καταπληκτικό ο Τιάγκο Νους και το πλασέ του είναι πάρα πολύ καλό.
7: Με το γκολ του Τιάγκο, creo que unos sentimientos de alegría que se sienten solamente en esos momentos, lo que más recuerdo es eso.
0: Και ξανά, μαμά και γιος στα κάγκελα.
6: No la había visto. Me imaginaba que iban a estar de ese lado y salí corriendo porque de ese lado estaba la familia de los jugadores. Así que nada, cuando salí corriendo la vi trepada. Es muy difícil estar acá solo. Se extraña mucho la familia, los amigos.

0: Ο Λίλο λοιπόν θα περάσει στη θέση του Χριστογιώργου το 88.
1: Βγήκα έξω. Δεν είναι ότι δεν πιστεύω ότι θα το πάρουμε. Σίγουρα στεναχωρήθηκα που δεν μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα άλλο. Αλλά το γεγονός ότι βγήκα ήταν, θεωρώ, για καλό της ομάδας. Γιατί δεν μπορούσα να προσφέρω κάτι περισσότερο. Μόνο κίνδυνο μπορούσα εκείνη τη στιγμή να δώσω. Και αυτό φάνηκε και στην εξέλιξη και καταφέραμε και το πήραμε.
2: Ήμουν πολύ ήρεμος, συγκεντρωμένος και λέω από μέσα μου, τώρα είναι η ευκαιρία σου. Μπες μέσα, να βοηθήσεις και εσύ την ομάδα σου όπως όλοι δώσαν το λιθαράκι του. Θα δώσεις και εσύ το λιθαράκι σου και να γράψουμε όλοι μαζί ιστορία.
3: Ήρθε η κούραση, αυτή είναι αλήθεια, γιατί όταν βγαίνουν, έχουν έξι παίχτες κράμπες, δεν ξέρεις τι να κάνεις, ποιο να βάλεις, ποιο να αφήσεις μέσα.
4: Υπήρχε άπειρη κούραση, αλλά όταν βλέπεις ένα συμπαίχτη σου, ο οποίος έχει κράμπες και τον βλέπεις να κάνει κι άλλο τάκλιν, έτσι σου δίνει αυτοπεποίθηση και να κάνεις κι εσύ άλλο ένα ακόμα. Οπότε αυτό το κλίμα, το οικογενειακό που ήμασταν όλοι μαζί, πιστεύω βοήθησε πάρα πολύ.
0: Ερκαστελίνα εκεί, βρήμε στη μεγάλη περιοχή τον Καμαρά. Ο Καμαρά τσίπησε την μπάλα, την έφερε μπροστά, γύρισε 2-2 Γερεμέγεφ. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει.
3: Όταν ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ εκεί κοπήκανε λίγο τα πόδια. Δεν φάνηκε όμως, γιατί το θέλαμε.
5: Ήμασταν πιο έτοιμοι από όλες τις τομείς, από όλους και πνευματικά και παντού. Και νομίζω αυτό φάνηκε και στον τελικό. Που αν και ισοφαριστήκαμε στο τέλος του παιχνιδιού, στην παράταση δείξαμε ότι είμαστε εκεί και νομίζω ότι και το κατακτήσαμε.

0: Τελείω Αθανασίου στο ύψος του πέναλτι. Η μπάλα βγαίνει έξω για τον Σεγγέλια. Θέλει να κάνει μια τρίπλα. Ο Σεγγέλια διαμαρτύρεται για χέρι. Και τώρα κάνει το σήμα του ΒΑΡ. Βλέπετε κι εσείς αυτό ακριβώς που βλέπει ο διαιτητής τώρα στον field review. Ο κύριος Ευαγγέλου το είδε και δείχνει ασπριμπούλα. Ο Ισέκα εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 3-2 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Όφη παίρνει ξανά προβάδισμα σε αυτόν τον απίθανα δραματικό τελικό.
1: Honestly, even in my dream, I don't remember I've dreamed something like this. It's my first trophy also in Όφη. In that way, really my emotion, I think until today I don't realize yet what does it mean properly for Cretan people. But I'm proud to be part of this, and I'm proud to have been part of the team that won the league 40 years after.
0: Ξανά στα κάγκελα και οι νεαροί φίλοι του Όφη αλλά και οι μαμάνους. Με τον goal penalty του Ισέκα, ο Όφη προηγείται με 3-2.
2: Πέρυσι, αν δεχόμασταν ένα γκολ, νομίζω μας έπαιρνε από κάτω και δεν έβλεπες κάποια αντίδραση. Φέτος, παρόλο που μπορούμε να δεχτούμε γκολ, βγάζουμε αντίδραση. Και ειδικά στο τελικό, η αντίδραση που βγάλαμε πήρε μαζί και τον κόσμο. Και ο κόσμος μετά βοήθησε και εμάς και έγινε αυτό που έγινε.
0: Ο κύριος Ευαγγέλου στηρίζει 39 χρόνια μετά. Όφη κατακτά το κύπελλο Ελλάδος για δεύτερη φορά στην ιστορία του.
3: Nosotros siempre creímos que íbamos a ganar este año y no nos pusimos la cabeza que teníamos que ganar y creo que en ese partido se vio la fuerza mental y del grupo que tenemos, que nunca nos rendimos. Igual cogimos el primer gol y no nos importó y seguimos adelante y marcamos el 1-1, hicimos el 2-1 de Thiago, donde hice la asistencia y después nos marcaron al minuto 90 y...
4: Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Τη στιγμή δηλαδή που έρχεται το κύπελλο, τη στιγμή που τελειώνει το παιχνίδι και όλοι πανηγυρίζουμε, αυτή τη στιγμή δεν την ξεχάσω ποτέ.

στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι η στιγμή στον τελικό που λύγει ο διαιτητής το παιχνίδι. Και εκεί πέρα συνειδητοποιούμε τι έχουμε καταφέρει.

0: σίγουρα τη στιγμή που σφυράει ο ρέφερι, που τρέχουμε όλοι στο γήπεδο να πανηγυρίσουμε αυτή την ιστορική στιγμή.
1: Ζήσαμε τρομερά πράγματα και θα μείνει ιστορία, γι' αυτό γράφτηκε κιόλας και στις αναμνήσεις μας και στον κόσμο για πολλά χρόνια ακόμα, και είμαι πολύ περήφανος που το έκανα αυτό με τον Όφη.
2: Η αλήθεια είναι ότι γράψαμε τα ονόματά μας και εγώ και οι συμπαίκτες μας με χρυσά γράμματα. Ιστορικός τίτλος για την ομάδα. Το θέλαμε πάρα πολύ να το δώσουμε και στους εαυτούς μας που το αξίζαν και στο λαό του Όφη και κατ' επέκταση και στο κλαμπ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
3: Ο Έγκε Γκέραρτ από εκεί ψηλά θα είναι περήφανος που επιτέλους κάποιος ακόμη επαναλαμβάνει το δικό του άθλο.
4: Εντάξει, πάλι τώρα μου μιλάς και ανατριχιάζω. Σίγουρα το έχω ξαναπεί ότι δεν μπορεί να συγκριθεί κανείς με τον Γκέραρτ. Μια τεράστια προσωπικότητα, ένας άνθρωπος που έγραψε τεράστια ιστορία σε ένα σύλλογο τόσα πολλά χρόνια και με την κατάκτηση του κυπέλου. Για μένα είναι τιμή μόνο και μόνο που το όνομά μου ακούγεται κοντά στο όνομα του Γκέραρτ.
5: Νομίζω ότι το DNA της ομάδας είναι το ίδιο. Με μια μικρή διακοπή κάποια χρόνια ενδιάμεσα από εκείνη την εποχή του Ευγένιου Γκέραρτ μέχρι και την εποχή του Μπούση, που έχασε κάπως το δρόμο του και γενιές, αρκετές γενιές φιλάθλων του Όφη δεν ένιωσαν περηφάνεια και χαρά για αυτό που συνέβαινε στην ομάδα. Η ομάδα έχει ξαναβρει το δρόμο της και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι λαμπρά. Η ομάδα θα μεγαλώνει κάθε σεζόν. Δεν ξέρω αν εύκολα θα ξαναπάρει, θα ξαναέρθει ένας τίτλος, αλλά η επιτυχία για τον Όφη δεν είναι μόνο ένας τίτλος, αυτό είναι η κορύφωση. Θα παλεύουμε γι' αυτό βέβαια κάθε χρόνο, αλλά οι επιτυχίες είναι πολλά μικρά πράγματα που συμβαίνουν στον Όφη και κάνουν υπερήφανο και τον κόσμο μας. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν, όπως είχα πει και αμέσως μετά το παιχνίδι, υπάρχουν συναισθήματα που δεν μπορούν να αποτυπωθούν με λέξεις. Ήταν μία έκρηξη χαράς και συναισθημάτων, γιατί μέσα από αυτή την επιτυχία, μέσα από αυτό το μεγάλο τρόπαιο για την ομάδα μας μετά από 39 χρόνια, νιώσαμε ότι έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε όλο το νησί, να αλλάξουμε το Ηράκλειο, να αλλάξουμε την Κρήτη, τα νέα παιδιά, να επηρεάσουμε τα νέα παιδιά. Άρα ήταν κάτι το οποίο μας γέμισε πολύ μεγάλη χαρά, μια τεράστια χαρά, αλλά και ακόμα πιο μεγάλη ευθύνη.
1: Μόνο υπερηφάνεια πρέπει να έχω σαν συνέστημα. Και αυτό το αφιερώνω και στους γονείς μου, γιατί με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ.
6: Εκείνη τη στιγμή αναρωτιόμουν, ήταν κάτι αληθινό, ήταν όντως το ζούσαμε, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο για εμάς, έχοντας περάσει όλα αυτά μέσα στη χρονιά, εν τέλει να επιβραβευόμαστε με ένα κύπελο, οπότε αυτό αναρωτήθηκα και εν τέλει ναι, ήταν αλήθεια.
3: Βασίγιο από τους παίκτες του Όφη για τους παίκτες του ΠΑΟΚ και χειροκρότημα. Μια πολύ ωραία εικόνα.

0: Τώρα η μεγάλη στιγμή του Όφη. Που ζουλάθηκαν. Και είναι πολύ λογικό να έχουν κουζουλαθεί και όλοι αυτοί που είναι εδώ και όλοι αυτοί που είναι στην Κρήτη.
1: Ήρθα, είμαι ένας ακόμα παίχτης ο οποίος άφησε το στίγμα του και γι' αυτό νομίζω ότι για μένα είναι λίγο πιο ιδιαίτερο. Σίγουρα για το Φαν είναι ακόμα πιο ιδιαίτερο, για το Μάρι που είναι περισσότερα χρόνια. Αλλά για μένα είναι λίγο πιο ιδιαίτερο γιατί είχα τα σκαμπανεβάσματά μου. Πρώτη χρονιά είχα ακούσει πολλά και το έβαλα μέσα μου ότι αν φύγω κάποια στιγμή από εδώ θα φύγω επιτυχημένος.

0: Είναι ένα πράγμα σαν που λένε όταν πεθαίνεις, βλέπεις όλη τη ζωή από μπροστά σου. Εγώ εκείνη τη στιγμή έβλεπα όλα, ό,τι περάσαμε όλη τη χρονιά, όλες τις δυσκολίες μας, τα καλά, τα κακά, και είναι σαν να πέρασα από μπροστά μου όλο αυτό και στο τέλος είναι ένα φου που σηκώνεις το κύπελο και λες τα κατάφερα.
1: Απερίγραπτα, μοναδικές στιγμές, πρώτη φορά και εγώ τη ζω έτσι. Να έχει μπει όλος ο κόσμος, να έχουν μπει οι οικογένειες μέσα, η κοπέλα μου, τα αδέρφια μου, οι φίλοι μου από μικρή από το Σεφύρι, που συζητάγαμε, τους έλεγα πω όταν ήμασταν μικροί να κατάφερε να παίξω ένα παιχνίδι Super League και να καταφέρεις μετά εν τέλει από κάποια χρόνια να το παίρνεις και να είναι εκεί δίπλα σου, είναι κάτι το μοναδικό.
2: Όταν το σηκώνεις ας πούμε την ομάδα που είναι της πόλης σου, ξέρω εγώ, είναι πιο, δεν ξέρω, το βλέπεις μετά στο δρόμο συνέχεια, το βλέπεις στον κόσμο, άφησες κάτι, έγραψες ιστορία, όχι εγώ, όλοι μαζί. Έμεινε κάτι στην ομάδα, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω.

0: Εγώ όπως είπα δεν το έχω ξαναζήσει, αλλά περίμενα να τα ζήσω. Όπως είχα, όταν είχα στην ομάδα, το είχα σαν όνειρο και το πέτυχα στη δεύτερη μου χρονιά εδώ και νομίζω ναι, ότι είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα.
1: Εντάξει, είναι συναισθήματα τώρα για μένα, γίνει και το πρώτο τρόπαιο έτσι. Είναι πολύ, πολύ όμορφα συναισθήματα γιατί μετά σκέφτεσαι την οικογένειά σου που είναι όπως πέρσι, δεν θα κλάψω πάλι. Το λέω γιατί είμαι έτοιμος. Αλλά είναι ωραία συναισθήματα γιατί είναι η γυναίκα σου πάντα, είναι η γυναίκα μου πάντα δίπλα μου, ο γιος μου. Γιατί αυτή είναι η οικογένειά μου εμένα. Ζούμε κάθε μέρα μαζί, είμαστε μαζί στα δύσκολα, στα εύκολα. Οπότε ήρθε κατευθείαν η Μαρίνα και ο γιος μου στο μυαλό μου κατευθείαν και μου έδωσε ακόμα περισσότερη χαρά.

ήταν ένα moment που ήταν, μου έδωσε τόσο μεγάλο joy που έκανα αυτούς περήφανος και όλο τον κόπο αυτό που κάνω τόσα χρόνια που λείπω από την οικογένειά μου, από τις δουλειές μου. Και καμιά φορά και αυτοί δεν πιστεύανε ότι μπορεί να κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα. Τους έκανα να πιστέψουμε ότι έγινε πραγματικότητα. Και αυτό για μένα ήταν so joyful. Δηλαδή, δεν πανηγύρισα τόσο έντονα όσο νόμιζα θα πανηγυρίσω άμα σηκώνα ένα τέτοιο. Ήταν surreal για μένα αυτό το πράγμα. Like, ήταν ένα calmness που είχα μέσα μου. Και ακόμη

0: ya lo dije muchas veces, para mí Offi es mi hogar, es mi segunda casa. Soy muy feliz jugando acá. Sabes, yo sé que en un momento se va a terminar, pero la verdad que soy muy feliz acá.
1: Είμαι πολύ περήφανος που αποτελώ μέρος της ομάδας. Όπως είχα πει και στη δήλωση που είχα έρθει στην ομάδα, ότι το όνειρό μου ήταν να παίξω στο τελικό κυπέλλον με την ομάδα και να βρεθούμε στην Ευρώπη. Νομίζω το κατάφερα το παραπάνω σε αυτά τα πρώτα δύο χρόνια. Πήγαμε σε δύο τελικούς, πήραμε το κύπελλο και βγήκαμε και στην Ευρώπη. Ναι, αλήθεια ήταν κάτι πολύ μεγάλο, κάτι σίγουρα πρωτόγνωρο για μένα, ήταν ο πρώτος τίτλος για μένα στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Πιστεύω η επιλογή του Όφη με δικαίωσε και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που καταφέραμε.
2: Συγκινημένος που κατάφερα να γράψω ιστορία με την ομάδα του Όφη. Πέρα από τώρα τα συναισθήματα που μου έρχονται είναι ότι αγαπάω αυτή την ομάδα. Για όλη μου την καριέρα θα την έχω είτε είμαι εδώ είτε δεν είμαι στο μυαλό μου. Πάντα θα σκέφτομαι πώς είναι ο Όφη, τι κάνει ο Όφη και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος της ομάδας.
1: Για δεύτερη φορά ο κόσμος ταξίδεψε σε τελικό, μία στην Αθήνα πέρυσι και μία στο Βόλο φέτος. Σίγουρα πιο δύσκολο ταξίδι το φετινό, αλλά είναι δύναμη, ο κόσμος είναι δύναμη. Τον θέλαμε μαζί μας εκείνη τη στιγμή, ήτανε και τους δώσαμε τη χαρά που θέλανε.
2: Με το που είδα τον κόσμο, έτσι σαν να συγκινήθηκα λίγο και να είπα, είχα δει και ένα βιντεάκι με ένα παιδί και είπα ότι σήμερα εγώ θα παίξω για αυτά τα παιδιά, για αυτόν τον κόσμο που έχει να δει ένα τρόπαιο 40 χρόνια.

τιμή που βρισκόμαστε σε αυτή την ομάδα, μια ομάδα που κατέκτησε το δεύτερο κύπελλο του Όφη. Και σίγουρα αυτό φαίνεται και είναι τιμή μας, γιατί αισθανόμαστε την αγάπη του κόσμου προς εμάς. Και το να έχει γίνει αυτό μόλις δύο φορές στην ιστορία της ομάδας και να είσαι στη δεύτερη, είναι πολύ τιμητικό.

0: Νιώθω μεγάλη τιμή που είμαι μέρος αυτής της ομάδας. Από τότε που ξεκίνησα ακαδημίες, είχα ως όνειρο να κατακτήσω κάποιο κύπελο με την ομάδα του τόπου μου. Αυτό δεν ήρθε πέρυσι, όμως το πολυπόθητο τρόπαιο το κατακτήσαμε φέτος και ήταν η μεγαλύτερη χαρά που μπορούσε να μας δώσει.
1: Πάνω απ' όλα περηφάνεια που μπόρεσα και κατέκτησα ένα κύπελο στους δύο μήνες που ήμουν εδώ στην ομάδα και όπως είπα και πριν, περηφάνεια που είμαι μέλος αυτής της ιστορικής ομάδας του ΟΦΗ.
2: Όλο το ταξίδι, όλο. Δεν γίνεται να διαλέξουμε γιατί το μάτς με την ΑΕΚ, τρελά συναισθήματα στο τέλος, δύο ημιτελικοί με τη Λιβαδιά, πόλεμος, τελικό στην παράταση. Δεν είναι μοναδικό ταξίδι όλο.
3: Από το πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν αρχικά στο πούλμαν της ομάδας και στη συνέχεια στα αεροδρόμια.

0: Όλοι οι Έλληνες που φύγαν από την Ελλάδα ήσανται τεράστιοι underdogs και είχαν την πλάτη στον τοίχο και έπρεπε να χτίσουν περιουσίες, να σπουδάξουν τις οικογένειές, να βάλουν φαϊτό στο τραπέζι με αυτό το underdog, you know, και ήταν αυτό το πείσμα που είχα μέσα μου, ότι you know what, I can make it. And πάντα, όπως έχω πει, είμαι ένας νικητής μέσα μου και ό,τι κάνω, το κάνω με όλη μου την καρδιά και με το σωστό τρόπο και πιστεύω αυτό θα μας φέρει την νίκη ή το success.
1: Το τελευταίο νούμερο μας είναι αρχαίο.

0: δεν ισχύει αυτό. Όλοι δώσαμε τα πάντα. Να μας δώσουμε.
1: Για πάρτε ένα νέο στο ρωτήμα, εξαιρετικά.
0: Στο λέω μέσα.
2: Για όταν έπαιξε
0: και
1: Είμαστε στο αεροπλάνο, στην επιστροφή. Έχουμε τον παραλίγο MVP, τον τεξάρχη φωτά.
3: Παραλίγο, αλλά δε.
1: Δεν ξέρω
3: τι αδερφέ, ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αλλά τελικά αυτοί θέλανε, εμείς δεν θέλαμε, αλλά πάμε. Εντάξει.
4: Πέστα μου αυτά, πέστα μου.
5: Θα στα πω, τι θέλεις. Ρώταμε.
1: Πώς νιώθεις?
5: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ το Λαμπούμπου, ταξιάρχη Φούντα, που μόνο στα ταξίδια ήταν δίπλα μου, μόνο.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι τις αποστολές είναι πάντα μαζί οι δύο αυτοί, γι' αυτό μας πήγε έτσι χρονιά.
4: Έτσι,
5: στις δύσκολες στιγμές ήταν αυτός για μένα και εγώ για αυτόν. Και με το που σκόραρε εκεί του έδωσα ένα μπουστάρισμα και ανέβαινε. Έτσι, Λαμπούμπου.
1: Είμαστε με τον αρχηγό της ομάδας, τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο.
2: Γιάννη, το αποστολάκι μου θα τα πεις.
1: Με πατατάκια, ναι, Γιάννη, μπορείς να αφήσεις να βγάλουμε συνέντευξη. Όχι, κάτσε. Τελικά το μαλλί του μας έφερε γούρι, οπότε να δούμε τι έχει να πει για το σημερινό Βασίλη.
2: Το μαλλί έδωσε ένα 30% νομίζω σήμερα. απαράδεκτο μαλλί ο Μαρινάκης.
4: Δεν είναι απλά στο Λαμπρόπουλο.
1: Κάνε απλά στο Λαμπρόπουλο.
4: Ωραία.
5: Ξαναγύρνα σε κάμερα σε μένα.
4: Περίμενα να πω κι εγώ κάτι.
1: Μαζί, ναι.
4: Ξανα...

0: πλάνο στο Λαμπρό.
1: Ωραία. Ξαναγύρασε. Αυτό είπε ότι έχω το χειρότερο μαλλί. Αυτό εδώ είπε ότι έχω το χειρότερο μαλλί.
2: Ωραία. Και φτάνουμε τώρα στον πρόεδρο μας. Ο πρόεδρος μας κάνει μια δήλωση για το σημερινό. Τη σημερινή μας επιτυχία.
3: Τι να σου πω. Nothing but love and respect.
2: Ναι. Τι άλλο να πούμε.
3: Τι να πούμε. Κάναμε αυτό που δεν νόμιζε κανένα ότι θα κάνουμε.
2: Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό. Οπότε του χρόνου Ευρώπη τώρα.
3: Τι σας είπα όταν μίλησα για τα 100 χρόνια.
2: Ότι θα πάρουν το κύπελο.
3: Θα πάρουν το κύπελο.
2: Οπότε ό,τι είπε το έκανε πράξη ο πρόεδρος.
3: Και εσείς βοηθήσατε στο αυτό.
2: 2-2 στο Βόλο. 2-2 κούπες.
4: Κάνε μια ερώτηση, είσαι δημοσιογράφος.
2: Ναι.
4: Κάτι πρέπει.
2: Ωραία. Πώς νιώθεις κόσμος που πήρε στο κύπελο με τον Όφη.
4: Πώς νιώθω εγώ προσωπικά.
2: Ναι.
4: Υπέροχα. Αλλά πιο πολύ νιώθω υπέροχα, πιο πολύ για εσάς, όχι για μένα. Εγώ το έχω ξαναπάρει.
2: Ναι, ο Κότσα έχει πάρει 5 κύπελα, εμείς πήραμε το πρώτο, οπότε μας έβαλε στον δρόμο.
4: Ακριβώς έτσι.
2: Εντάξει, τέλος.

0: Η 27η Απριλίου 2026 αποτελεί πλέον ημερομηνία σταθμό στην ιστορία του Ηρακλείου. Χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών βρέθηκαν στους δρόμους της πόλης για να αποθεώσουν τους θριαμβευτές. Τους κυπελούχους Ελλάδας, οι οποίοι 39 χρόνια μετά το 1987 έκαναν το γύρο της πόλης και γέμισαν ξανά με υπερηφάνεια τους κριτικούς.
1: Εμένα μου απομείνει στιγμές όπου ο κόσμος να πετάει τα παπούτσια για να την προγράψει την επέκταση, να περπατάει 6 πόλτους για να προλάβει το πούλμαν. Γυναίκες χωρίς για να πετάνε τις τσάντες τους που δεν το έχει συνηθίσει να υπογράψουν. Στιγμές θα μου είναι χαραγμένες για πάντα και είναι τώρα που τις σκεφτούμε συγκινητικές.
2: Όταν στρίψαμε στην Ελευθερίας και είδα, εγώ επειδή κατέβηκα κιόλας για να πάω στην περιφέρεια, επειδή είδα και τα στενά μέσα πλάγια τι γινόταν, εντάξει, ήταν μοναδικό. Κάποιοι μου είπαν ότι είναι καλύτερα από τον Παπανδρέου όταν είχε κάνει την ομιλία. Αλλά νομίζω το άξιζε η πόλη. Δηλαδή το άξιζε η ομάδα και η πόλη, το άξιζε αυτό. Και νομίζω ότι θα μείνει πιο χαραγμένα σε αυτούς από ό,τι σε όλους εμάς αυτό που συνέβη. Θα παίζει για χρόνια σίγουρα.

0: είπα για το τι από την Αμερική. Όχι. Δεν είναι, είναι για το γιο μου το έκανα. Εντάξει, γιατί του αρέσουν αυτές οι μάσκες κλπ. Οπότε είπα να το, επειδή ήταν και από κάτω, είπα να το φορέσω για να το δει. Αλλά μετά είπα στον πρόεδρο ότι είναι ο θείος εκ αυτού από το Σικάγο.
1: Ήταν κάτι τρομερό, τόσο κόσμος βγήκε στο κέντρο του Ηρακλείου. Τους ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Πιστεύω ότι τους ανταμείψαμε όπως έπρεπε και να συνεχίσουν να μας στηρίζουν όπως εκείνες τις μέρες.
2: Είναι μαγικό τώρα να τους βλέπεις να έρχονται, να βλέπεις μεγάλους ανθρώπους να σου λένε ευχαριστώ, δακρυσμένοι. Εκεί συνειδητοποιείς τι έχει γίνει, τι έχεις κάνει και πόσο αγάπη υπάρχει για αυτήν την ομάδα.
3: It's something very big, maybe the best moment in my career is this.
4: Δεν χάρηκα τόσο πολύ που το σηκώσαμε στο Βόλο από ό,τι κάναμε το tour με το λεωφορείο. Αυτό για μένα ήταν το πιο. Δηλαδή, αν γυρνούσα το χρόνο, δεν θα σου έλεγα να ξαναπαίξουμε, θα σου έλεγα το με το λεωφορείο.
2: Εγώ το συνειδητοποίησα μετά από 2 μέρες. Γιατί κατάλαβα και με το tour που κάναμε με το λεωφορείο και όλα αυτά, με τον κόσμο που ήταν από κάτω. Ήταν κάτι απίστευτο.
5: Ζήσαμε μοναδικές στιγμές. Για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν ξέρω και όπως ο κόσμος ήταν και πανηγύριζε, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλες ηλικίες. Είναι αυτή η χαρά που νιώθουν οι άνθρωποι να είναι ένα με την ομάδα και νομίζω ότι αυτό ήταν και το πιο σημαντικό, ότι γίναμε όλοι ένα.
6: Winning a trophy and having this kind of celebration for me it was like a dream and until today when I think about it I have feelings inside of me.
7: This celebration was the, exactly what gives the, this title a huge prize because end of the day it's for the people and that emotion, that their happiness was the everything for footballers that gives the unforgettable day.
8: Πιστεύω τώρα σιγά σιγά συνειδητοποιούμε τι γίνεται. Στην αρχή η ανταπόκριση του κόσμου, το πώς πανηγυρίσαμε, ήταν κάτι μοναδικό, πιστεύω δεν το ξεχάσω ποτέ.
9: Ήταν πρωτόγνωρο, σίγουρα. Εκεί που ήμουν δεν γινόντουσαν πράγματα σαν γι' αυτό, οπότε ήταν κάτι ξεχωριστό. Και νομίζω ότι ευχαριστήθηκαν όλοι και ο κόσμος και εμείς. Ήταν μοναδική εμπειρία για όλους.

0: Στον τελικό, πήραν χρόνο συμμετοχής ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, δύο νεαροί ποδοσφαιριστές, γεννημένοι το 2004, οι οποίοι γαλουχήθηκαν ποδοσφαιρικά στα τμήματα υποδομής της ΠΑΕ ΟΦΗ. Στην αποστολή του τελικού, μάλιστα, υπήρχαν 5 ακόμα παιδιά, προερχόμενα από την ελίτ ακαδημία της ομάδας. Παύλος Καινουριάκης, Μάνος Χνάρης, Μάνουελ Καλαφάτης, Λευτέρης Κοντεκάς και Φώτης Κουτσουπιάς έζησαν την εμπειρία, αποδεικνύοντας ότι ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
1: Σίγουρα τα παιδιά της Ακαδημίας μας παρακολουθούν, βλέπουν την πορεία μας. Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να δουν την προσπάθεια που έχουμε κάνει, τις θυσίες και να κάνουν κάτι αντίστοιχο για να πετύχουν τα δικά τους όνειρα και να πετύχουν αυτό που θέλουν.
2: Τα παιδιά που είναι κάτω στην Ακαδημία θα θέλουν να βρίσκονται στη θέση μου, στη θέση μας με το Θεοδοσουλάκη. Και πιστεύω, ναι, είμαι παράδειγμα.
3: Νιώθω υπερηφάνεια και τιμή που αγωνίζομαι για αυτήν την ομάδα, για αυτό το σήμα, σαν κυπελούχος πλέον Ελλάδος, που ξεκίνησα από τις Ακαδημίες του ΟΦΗ και τώρα είμαι στην κορυφή και γραμμένο στην ιστορία.
4: Εγώ νιώθω την ομάδα στο αίμα μου. Τόσα χρόνια εδώ, μεγαλώνω εδώ. Εντάξει, είναι απερίγραπτο το συναισθήματα.
5: Απόλαυσα κάθε στιγμή. Ήταν κάτι απίστευτο και πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενο γι' αυτό.
6: Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι, σε τόσο μικρή ηλικία. Αλλά σίγουρα το ονειρευόμουν. Θεωρώ όλα τα παιδιά που βρίσκονται στην ομάδα, σε ακαδημίες, το ονειρεύονται αυτό. Και ευχαριστώ την ομάδα και τους συμπαίχτες μου που μου έκαναν αυτό το δώρο να το ζήσω.
7: Είναι μια εμπειρία που δεν μπορεί να την περιγράψει κανείς. Άμα δεν το ζήσεις, μόνο αν το ζήσεις μπορείς να καταλάβεις τι ζήσαμε. Είναι ένας τίτλος που τον περιμέναμε 40 χρόνια, τον πήρε όφη, δεν τον παίρνει κάθε χρόνο, είναι κάτι απίστευτο.

και το παλέψαμε και το κάναμε και έγινε πραγματικότητα. Που δεν είμαι από την Κρήτη, είμαι ένας περήφανος Έλληνας και νιώθω μια μεγάλη περηφάνεια που κι εγώ άφησα κάτι εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα που θα θυμώνται για πάντα ο κόσμος το όνομα Μπους. That I did something to make a difference. Όφη για μένα είναι something that I'm proud to be a part of the history. A club that I'm proud to have my name etched in its history in a positive way. And a person that came here and made a difference.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ διαζώσεις πια στο στούντιο, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές τηλεφωνικά. Είχαμε πει ότι θα γίνει και στο στούντιο κάποια στιγμή και μάλιστα να το γράψουμε κιόλας. Ο Μιχάλης Αεράκης ή παπά Μιχάλης, σε έχει στοιχειώσει αγαπητέ μου.
1: Πες μου όπως θέλεις. Και στο Βασίλη ακούω και στο Κώστας και στο Γαβρίλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε Κώστα, καλημέρα στους φίλους.
0: Ήμουνα μεταξύ ενικού και επιθυντικού, αλλά επειδή τώρα είναι γνωστό ότι γνωριζόμαστε, λέω ας το κάνουμε λίγο έτσι πιο απλό. Όντως όμως το παπά Μιχάλης στοιχιώνει τώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τον Αεράκη, έτσι. Μια επιτυχία όταν έρθει, πολύ δύσκολα φεύγει από το κάδρο.

0: δύσκολα.
1: Πρέπει να παλέψεις περισσότερο για να αφήσεις πίσω το παπά Μιχάλη και να μπει ότι κάνεις εκείνη την
0: καλά
1: ώρα.
0: Καλά, θα γίνει και αυτό. Προφανώς θα...
1: Αλλά ο παπά Μιχάλης, ναι, έχει γράψει μια ιστορία, επειδή ήταν μια σειρά την οποία την έβλεπαν 2-2,5 εκατομμύρια. Κόσμος, είναι πολύς κόσμος.
0: Αλλιώς θέλω να το ξεκινήσω, αλλά δεν πειράζει. Ας μείνουμε στον παπάκι για να τον αφήσουμε μετά. Όταν έγινε η πρόταση για το Σασμό, ναι, που φαντάζομαι εκεί παίρνετε το σενάριο, μαθαίνετε τους συντελεστές και έτσι, και προτάθηκε ο ρόλος του παπά Μιχάλη. Περιμένατε όλοι, και εσύ προσωπικά, αυτή την επιτυχία, την είχατε ως μισθή δηλαδή?
1: Εγώ προσωπικά πίστευα πάρα πολύ στο βιβλίο του Πετρουλάκη, ο Σασμός, το οποίο βιβλίο το είχα διαβάσει πριν κάμποσα χρόνια και το είχα παρουσιάσει. Από εκεί και μετά, όταν έβλεπα το casting και διαμορφωνόταν, μπαίναμε σε πιο βαθιά και ουσιαστικά νερά, ήμουνα παραπάνω από σίγουρος, διότι επιλέχτηκαν ηθοποιοί εγνωσμένης αξίας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Από το θέατρο, λέω τώρα από το θέατρο, ο ηθοποιός, εντάξει, θα κάνει όλα, αλλά οι οποίοι για δικούς τους λόγους αρνιότανε να έρθουν σε επαφή με την τηλεόραση. Υπάρχουν ακόμα ηθοποιοί οι οποίοι σου λένε τηλεόραση, όχι, δεν κάνω.
0: Παρένθεση, αυτό τώρα είναι προκατάληψη, είναι μια ιδεολογική, ας πούμε, αντίδραση, ή μήπως έχει να κάνει και με ιδεολειψίες? Γιατί το ακούω συχνά, λέει τηλεόραση. Η τηλεόραση δεν είναι, μπορεί να είναι τέχνη.
1: Η ιδεολειψία, δουλειά του ηθοποιού είναι οπουδήποτε μπορεί να εκθέσει τον εαυτό του. Στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο σινεμά, ακόμα και σε ένα σπικάζ να κάνει. Παντού.
0: Σωστό.
1: Η δουλειά του ηθοποιού.
0: Αυτή είναι. Ότι μπορεί, ναι, μπορεί να παίξει, να δράσει,
1: βέβαια,
0: και να έχει και μια αμφίδρομη σχέση με το... Ήταν αυτή δηλαδή η επιτυχία. Σενάριο, ναι, δυνατό, καλά, και σκηνοθεσία και ηθοποιοί συντελεστές.
1: Μεταφορά.
0: Η αλήθεια ότι ήσασταν και πολύ γνωστοί οι περισσότεροι. Ήταν και κάποιοι που όντως προερχόταν από το θέατρο, δεν τους ήξερε πολύς κόσμος, αλλά τους αγάπησε.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω, φίλε Κώστα, ότι τα πρόσωπα είναι αυτά που χτίζουν ένα θέατρο, μια τηλεοπτική σειρά, ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, Sky 92,1. Ωραία, Sky. Ποιοι είναι εκεί? Υπάρχουν κάποια άτομα που,
0: ναι,
1: εκθέτουν,
0: σωστό,
1: τον εαυτό τους καθημερινά. Ο κόσμος ακούει εσένα, σε ψηφίζουν κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλήμονό σου, αν κάνεις 1, 2, 3 κουτσουκέλες, εύκολα πάει στον άλλο σταθμό. Το αντίστοιχο είναι και η τηλεόραση ή το θέατρο. Ψηφιζόμαστε κάθε μέρα από διαφορετικό κοινό. Άρα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και υπεύθυνος σε αυτό το οποίο αναλαμβάνεις να κάνεις.
0: Ναι. Και εκεί δεν θα δει ο κόσμος αν είναι τηλεόραση, αν είναι θέατρο, αν είναι κινηματογράφος, αν είναι ραδιόφωνο.
1: Τίποτα, τίποτα. Αυτή, ναι, τη στιγμή εμείς κρινόμαστε και λέει ο ακροατής, για κάτσε ρε, τι λένε αυτοί. Αν έχει ενδιαφέρον, συνεχίζουν, η βελόνα είναι κολλημένη εκεί. Αν λέμε σαχλαμάρες, αχ, καλά, πάμε παρακάτω.
0: Και είναι και το πιο εύκολο να,
1: έτσι, έτσι,
0: να σε γυρίσει και στην τηλεόραση και να σε εκτελέσει με το τηλεκοντρόλ.
1: Παντού, έτσι, παντού, παντού.
0: Ναι, ναι,
1: παντού.
0: Εντάξει, το λέω γιατί στο θέατρο κάνεις και την κίνηση, θα πας, ναι, εισιτήριο, έχεις μετακίνηση, είναι, έχει άλλες δυσκολίες.
1: Στην πολιτική υπάρχει το πρόβλημα που ενώ μπορεί να τα κάνεις όλα στραβά και ανάποδα, ο κόσμος επιμένει για δικούς του λόγους και λέει όχι εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω σε προσωπικό, όχι κομματικό επίπεδο. Δεν μπορώ, ναι, να το καταλάβω, ναι, αλλά...
0: Για να κλείσουμε το θέμα του, ναι, Σασμού. Την επιτυχία πάντως σε αυτό το βαθμό, πολύ λίγο θα την υποψιαζόσασταν. Και μάλιστα πόσες σεζόν κράτησε, τρεις. Ναι.
1: Τρεις.
0: Έτσι δεν είναι, δηλαδή.
1: Ναι, σίγουρα. Περιμένεις ένα αλφα κοινό, ρε παιδί μου. Όταν βλέπεις όμως αυτή τη ρημάδα, τη βελόνα που από εκεί κρινόμαστε όλοι μας και ανεβαίνει, ανεβαίνει και φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια και παίρνεις μηνύματα. Εγώ, ας πούμε, ναι, προσωπικά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι από Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, Ευρώπη, σας βλέπουμε. Με παίρνει η Ομογένεια στη Νέα Υόρκη πέρυσι, θέλουμε οπωσδήποτε. και με πάνε για να δουν τον παπά εκεί.
0: Ναι, αυτό που θυμάμαι ότι κάποια εποχή πραγματικά δεν μπορούσε να κυκλοφορήσετε. Έτσι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή για να μετακινηθεί κάποιος από εσάς, ξέρω εγώ, 500 μέτρα πρέπει να κάνει μια ώρα. Έτσι,
1: και μπουρκα να έβαζε, σε αναγνωρίζανε από τη φωνή. Αρκετοί μου λέγανε, α, πριν ακόμα με δούνε, ο κύριος Ράγης, ο παπάς. Λέω, ναι.
0: Ναι. Σκεφτόμουν πραγματικά, εντάξει, εσείς κάνετε πάντα, να πούμε και ένα τεχνικό, που και οι ακροατές το υποψιάζονται, κάνετε κάποια γυρίσματα πολλών επεισόδιων πριν αρχίσει να παίζετε, έτσι δεν είναι, ναι. Για να υπάρχει μια καμβάτζ, πόσα ξέρω.
1: Τουλάχιστον 30 επεισόδια πρέπει να είναι στο σιρτάρι με το που ξεκινάει,
0: ναι.
1: Άρα, τηλεοπτική σεζόν.
0: Η σειρά λοιπόν που θα ξεκινήσει, παράδειγμα, 18 Σεπτεμβρίου, πρέπει να έχει μήνες πριν πολλά επεισόδια. Όταν γυρίζατε τα επεισόδια πια, γιατί είναι άλλο σε καλούμε να παίξεις, ναι. Όταν γυρίζατε τα επεισόδια, εκεί υπήρχε η αίσθηση ότι okay, πάει καλά αυτό, γιατί εσείς την μεγάλη ας πούμε αγάπη του κοινού την εισπράξετε μετά τα πρώτα 10
1: ναι, ναι.
0: Επεισόδια.
1: Συνήθως γιατί τότε θυμάμαι... αρχίζει και δείχνει που λέμε.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αλλά πριν βγει στον αέρα φαίνεται, Κώστα, από το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και χτίζεται σιγά σιγά μεταξύ μας, που προσπαθούμε να μπει ο καθένας στο χαρακτήρα που υποδύεται σε σχέση με τον αυτόν που μιλάει, που έχει μια σχέση, είναι αδελφός του, γυναίκα
0: mm-hmm,
1: του
0: mm-hmm.
1: Και μπαίνουμε, εντάξει, υπάρχει και η τεχνική, υπάρχει και η εμπειρία, οπότε όταν κολλάνε, όταν ομοχνοτιάζει η ομάδα, το βλέπεις από την αρχή ότι θα πάει καλά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν...
0: Ναι, ναι. Έχω χίλιες ερωτήσεις. Θα κάνω όμως μία για να το κλείσουμε, γιατί έχω έτσι πολλά να συζητήσουμε, νομίζω. Ναι. Το τι ήταν, αναφερόταν στην Κρήτη. Γιατί, εντάξει, η Βεντέτα, όλα αυτά έχουν κυρίως με Κρήτη και ένα-δύο περιοχές της Ελλάδας. Δεν ήταν ντεζαβαντάζ, δεν ήταν ένα handicap το οποίο έπρεπε να το ξεπεράσετε, ή τελικά αυτό λειτουργήσε, γιατί... Το βλέπανε με μεγάλη ευκολία στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Θράκη, στην Αθήνα, παντού.
1: Το βλέπανε, όπως είπα, όλος ο κόσμος. Εδώ τώρα το θέμα, όταν λέμε σασμός, ο σασμός καταπιάστηκε με πράγματα μετά το όποιο φωνικό. Τι γίνεται, τι σημαίνει σασμός. Καταρχήν μπήκε η λέξη σασμός στα χείλη και... των ανθρώπων.
0: Τι μάθανε καταρχήν, δεν ξέρανε. Ναι.
1: Από εκεί και μετά μάθανε ποιες είναι οι κρυφές ή οι φανερές αρετές της Κρήτης. Η Κρήτη, Κώστα, έχει πολλές αρετές. Πολλές, αυτό που λέμε, άειλες αξίες. Τώρα, το εάν θολώνεται ανά εποχές με διάφορα περιστατικά τα οποία γίνονται και που εγώ διαφωνώ κάθετα και το έχω πει πολλές φορές συνεντεύξεις πάνω στην Αθήνα, γίνεται κάτι, ας πούμε, σε ένα νομόιο ή σε ένα χωριό. Η Κρήτη, λένε.
0: Και τσουβαλιάζεται.
1: Η Κρήτη, λένε. Λέω, ρε παιδιά, από πού και ως που φταίω εγώ που μένω στην άλλη άκρη της Κρήτης και δεν έχω καμία σχέση. Γιατί,
0: δεν υπάρχει, μια και το θύσε από τον Μιχάλη Αεράκη, δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Δηλαδή, εάν γίνει... Σε ένα χωριό των Τρικάλων θα πούνε το χωριό, δεν θα πούνε, δεν θα αρχίσουν μετά ή στη Θεσσαλία ή, έτσι, ή στην Ήπειρο. Εμάς βέβαια τις έχουμε δουλεμένες κιόλας. Μερικές. Δεν τις έχουμε.
1: Ρε παιδί μου, αλλά όχι τόσο πολύ. Ναι. Γιατί αυτό, αν το σκεφτείς και λίγο διαφορετικά, έχει άμεση επίπτωση σε αυτό που λέμε τοπικό τουρισμό. Ο άλλος σου λέει που είναι από τα... να πάω στην Κρήτη με σφάξουν, μαχαιρώσουν. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι, προφανώς δεν είναι.
1: Είναι μεμονωμένα περιστατικά τα οποία κατακριτέα σίγουρα.
0: Και έχουμε πρόβλημα σε κάποιες τοπικές κοινωνίες. Το έχουμε, μεγάλο.
1: Έχουμε. Ναι. Από εκεί μετά, ας μην αποσύει τις ευθύνες του και αυτό που λέμε κράτος. Τι σημαίνει κράτος. Έχουμε μια οργανωμένη δομή που αποτελείται από αστυνομία, δικαιοσύνη, παιδεία, υγεία και όλα αυτά τα πράγματα. Κάνει όπως πρέπει τη δουλειά του το κράτος. Εάν κάνεις ανάλυση σε όλα αυτά τα περιστατικά, θα δεις ότι η κοινωνία είναι αθωράκιστη τελείως.
0: Ναι,
1: ό,τι γουστάρει ο καθένας, ό,τι ώρα θέλει να μπει, να βγει, να ταρπάξει, θεωρούνται και καπετανέοι. Δηλαδή, όποιος είναι της παραβατικότητας είναι.
0: Τώρα είναι και παράσημο.
1: Καπετάνιος.
0: Λοιπόν, σταματώ αυτό με τον σασμό και θέλω να ρωτήσω όταν.

0: Μιχάλης Σαράκης ήταν μικρός πιτσιρικάς που μεγάλωνε από τα Νόγια στο Ηράκλειο και μετά νομίζω πήγατε και Αθήνα με ένα διάστημα με την οικογένεια λόγω οικονομικών δυσκολιών, φαντάζομαι, όχι για να...
1: Δεν πήγαμε από πολυτέλεια σίγουρα ή διακοπές. Η ανάγκη ήταν.
0: Πώς προέκυψε σε ένα παιδί που μεγάλωνε σε μια κοινωνία με τόσες δυσκολίες και πολλά ταμπού εκείνη την εποχή, έτσι πρέπει να το πούμε, πώς προέκυψε το θέατρο, δηλαδή να γίνω ηθοποιός, να μπω σε αυτή την ιστορία? Προσπαθώ να το φανταστώ και τη μέρα που το είπε ο Μιχάλης Σαράκης εγώ στον πατέρα του.
1: Κι εγώ μερικές φορές, ακόμα και σήμερα, ψάχνουμε να βρω έτσι τα βαθιά αίτια, τα οποία πραγματικά δεν τα βρίσκω. Φαίνεται όμως ότι εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό η κοινωνικοποίηση που είχα από τα 12 μου εδώ στο Ηράκλειο, πουλώντας λαχεία, κάνοντας το βοηθό.
0: Τώρα, αυτό είναι αλήθεια τώρα. Και... γιατί το έχω ακούσει τόσες φορές. Τι πουλούσαμε λαχεία.
1: Με τον ξάλφο μου, τον Λάρη, τον Γιώργο τον Αεράκη. Ναι. Πρώην αντιδήμαρχο, δεν είναι ξάλφο.
0: Αυτό όντως δηλαδή πουλούσε τη λαχεία.
1: Ναι, τυχερά λαϊκά. Έχουμε και στο τρίο που δεν είχε κανένας και στο μηδέ.
0: Το κάνω εικόνα τώρα.
1: Ναι, εικόνα απίστευτη.
0: Και κάποια στιγμή να γραφτεί και ένα σενάριο, παρακαλώ, για να γίνει.
1: Αν γραφτεί, θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά. Η ανάγκη, λέω, είναι αυτή που καθοδηγεί τον άνθρωπο στα πάντα. Ακόμα και να πιει ένα ποτήρι νερό. Έχω ανάγκη να πιω λίγο νερό, αλλιώς θα λιποθυμίσω. Η ανάγκη, λοιπόν, με καθοδήγησε στο να έχω μια κοινωνικότητα από πολύ μικρός. Το θέατρο τώρα πώς προέκυψε.
0: Γιατί τώρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι στα Νόγια, ας πούμε, είχες δει
1: όχι,
0: θέατρο.
1: Όχι, τίποτα. Ούτε εδώ είχα δει στο Ηράκλειο, ούτε ήμουν άσχετος με το αντικείμενο. Έτυχε να πολιτικοποιηθώ και να κομματικοποιηθώ σε πολύ μικρή ηλικία στην Αθήνα. Το Πολυτεχνείο, που ήμουνα μέσα εκεί με τον ξάδελφο τον Γιώργο, που σου λέω, μου ήταν το πρώτο ερέθισμα να ρωτήσω τον εαυτό μου, 17 χρονών, γιατί βρέθηκα εκεί και τι είναι αυτό. Και άρχισα να κάνω και με τη βοήθεια άλλων. Αναλύσει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα κομματικοποιήθηκα. Όταν έπεσε η Χούντα, εγώ πήγαινα σε νυχτερινό γυμνάσιο πάνω στην Αθήνα για να βοηθάω την οικογένεια το πρωί να δουλεύω κτλ. Επαναστήσαμε ένα σωματείο που υπήρχε που λεγόταν ΣΕΜΕ. Σωματείο Εργαζομένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης. Εκεί λοιπόν ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Φτιάξαμε δύο ομάδες, μία θεατρική και μία μουσική. Εγώ τραγουδούσα, είχα την πατριά του τραγουδίου. Οπότε ήμουν στο μουσικό. Έρχεται όμως ο σκηνοθέτης και βλέπει, γιατί είχα μεγάλα μαλλιά, επιτρεπόταν γένια και μου λέει εσύ. Λέω τι εγώ, εσύ θα κάνεις, μου λέει, τον παπά.
0: Πάλι τον παπά.
1: Ναι. Ο πρώτος ρόλος που έπαιξα ήταν τι ο παπάς από το «Ένα παιδί μετράει τάστρα» του Λουντέμι. Λέω, ρε φίλε, εγώ είμαι άσχετος από θέατρο, σε παράδειγμα. Όχι, μου λέει εσύ. Σκέφτηκα πονηρά, γιατί συμμετείχαν στις ομάδες αυτές από όλα τα νυχτερινά γυμνάσια του Λεκανοπαιδίου Αδηγής. Στο θεατρικό υπήρχε μια κοπελίτσα.
0: Το κίνητρο της
1: ζωής. Η οποία μου άρεσε εμένα και λέω, λες. Οπότε λέω, εντάξει,
0: άρα τον παπά.
1: Πήγα γιατί η κοπελιά, πήγα εγώ για τον παπά. Μόλις άνοιξε το στόμα του αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος και να μιλάει για το θέατρο, για αξίες, για... δεν τα ξανακούσει εγώ αυτά. Λέω, μαγεύτηκα. Λέω, ρε εσύ, βάση είναι αυτή η δουλειά που θέλεις να κατασταλάξεις επιτέλους. Και έτσι, Κώστα,
0: το λέω μικρόβιο,
1: πυκνά, μπήκα στο θέατρο σε ηλικία 25 χρονών. Πήγα στη δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη, μια από τις καλύτερες δραματικές σχολές στην εποχή εκείνη, τώρα δεν υπάρχει, και ασχολήθηκα με το θέατρο.
0: Στην οικογένεια πώς αναφέρθηκε αυτό?
1: Αλλά είναι ωραίο, ωραίο να το κάνεις εικόνα που είπες πριν. Είπα στο κύριο μου μπαμπά, μου λέει, ίντασες. Λέω, σκέφτηκα να πάω σε μια δραματική σχολή να γεννώ ηθοποιός. Ηθοποιός, εγώ πούστιες μέσα σπίτι δεν θέλω. πάει πρώτη κατά κεφαλιά. Είμαι

0: μου συγχωρεμένη ήταν λίγο. Λοιπόν, Κώστα, χωρίς υπερβολές, 3 χρόνια μέναμε στο ίδιο σπίτι, 3 χρόνια είχαμε να μιλήσουμε. Μιλούσαμε με μουγκριές που λέμε. Δηλαδή το καλημέρα ήταν ο άλλος γαυγίζαμε. Έλα που το κάνει ο διάλος, τελειώντας τη δραματική σχολή, παίζω ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ΕΡΤ. Ένα τότε η κυρία Ντορεμή.
1: Ναι, και έπαιζα φοβερή επιτυχία.
0: Το
1: έτσι,
0: ρόλο του Ιερακλή. Ναι, ναι. Ναι.
1: Και την είδε ο μπαμπάς στην τηλεόραση πια, ε.
0: Ναι, τρελάθηκε ο κόσμος με τον Ηρακλείο. Ήμουνα λαϊκός ήρωας. Τότε να βλέπεις τι γινότανε. Πράγματα, θάματα. Και σπάει το εμπάργο και μου λέει μια μέρα, να έρθεις αύριο από Τσέλνας. Δούλευε Τσέλνας στο μευτήριο, ήταν νοσοκόμος. Θα να σε γνωρίσουν κάποιοι γιατροί. Α, του λέω, θα είναι καλός, ε. Τέλος πάντων. Για μην το στεναχωρέσω, πήγα και γίνεται διαδήλωση στην αυλή εκεί.
1: Από την κυρία Ντορεμή, λοιπόν.
0: Έγκυες έξω, νοσοκόμες, γιατροί, ο Ηρακλής διαδήλωσε.
1: Και φούσκωνε.
0: Έστριβε το μουστάκι του και έλεγε, ο γιος μου είναι, ο γιος μου.
1: Φοβερό.
0: Ο γιος.
1: Φοβερό. Τώρα, θα πω κάτι το οποίο το έχω ακούσει, αλλά θέλω τώρα επιβεβαίωση. Ότι από μικρό, καλά, το Λαχεία το είπαμε, υπόθηκε αυτό,
0: ναι,
1: είναι τσεκαρισμένο.
0: Μεγάλο κεφάλαιο,
1: είναι
0: και τσεκαρισμένο πολύ
1: και σενάριο θέλω γι' αυτό.
0: Άμα, έχω
1: αυτό.
0: Και στο τρίο.
1: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι ήσουν τόσο ανήσυχο και αντιδραστικό πνεύμα που σε πολύ μικρή ηλικία έφυγες μόνος σου, ναι, και πήγες στην Αθήνα με το αεροπλάνο,
0: ναι,
1: χωρίς να πάρει κανένα σκαμπάρι.
0: Όχι, σωστό είναι αυτό.
1: Πώς έγινε αυτό το πράγμα.
0: 11 χρόνων.
1: 11 χρόνων μπήκες στο αεροπλάνο.
0: 12. Πουλούσα Λαχεία. Και καθίζω στο σουβλατζίδικο εκεί στα λιοντάρια να φάω ένα σουβλάκι και να κοιτάξω το ταμείο. Μετρώ με τα λεφτά, τα Λαχεία, ξαναμετρώ, λιβόταν ένα κοσάρικο. Πω, πω, πω, πω. Τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή,
0: ένα κοσάρικο. 20, ναι, ήταν
1: μεγάλο
0: το μεροκάματο.
1: Μεγάλο. Ναι.
0: Και αποφασίζω εκείνη την ώρα. Καλά, γενικά είχα τάσεις φυγής, η ανησυχία υπήρχε μέσα, ο διάολος. Λέω, θα πάω στην Αθήνα.
1: Έτσι. Πώς θα πάω στην Αθήνα.
0: Κοντά Παρτελόνια. Και λέω στον ξάδερφό μου, τον Αχιλέα, τον αδελφό του Γιώργου, πουλούσε και αυτός Λαχεία. Του λέω, Αχιλέα, αν με ψάχνει το βράδυ να κατέξω.
1: Να πας στην Αθήνα να κάνεις τι, δηλαδή. Τι σκέφτηκε.
0: Στον μπάρμπα μου. Είχε ένα αδερφό ο θείος μου, ξέρω εγώ, δεν σκεφτόμουν. Ναι. Τρομάρα με είχε πιάσει εμένα και φόβος. Να κατέξει να τους επίσης ότι πήγα στην Αθήνα και είτε θα τρως, μου λέει, φασολάδες, θα τρώγω, ροβίδια, κάτι θα
1: κάνω. Δεν έχεις καν να πάει στην Αθήνα.
0: Όχι, πήγα στην Αθήνα, τα λέω πυκνά.
1: Πώς όμως πήγες, δηλαδή μπήκες στο αεροπλάνο, στο καράβι.
0: Πήρα το λεωφορείο και σταμάτησα στη ΣΕΑΠ, ναι. Από εκεί με τα πόδια έτρεχα, πήγα στο αεροδρόμιο.
1: Τι τους είπες, πώς
0: πάω στο Γισε, κοντά Πατελόγια. Μια μαύρη τσάντα που είχα μέσα λεφτά και Λαχεία. Λέω, σας παρακαλώ, πολύ ψύχρεμος. Λέει, εκεί να βλέπεις, ηθοποιία. Λέω, θέλω ένα εισιτήριο για Αθήνα. Λέει, τι, ένα εισιτήριο με. Λέει, για ελάτε μαζί μου, μια υπάλληλος. Εκεί μου πάει στο διευθυντή. Η ετυμολογία και η γέννηση, ρε παιδί μου, πραγμάτων ήταν κάτι το ασύλληπτο. Μου λέει ο διευθυντής, μόνος. Λέω, ναι, μην ανησυχείτε. Λέω, με περιμένει ο θείος μου στην Αθήνα. Μόλις πάω θα με παραλάβει. Α, λέει, αφού είναι έτσι, κόψτε ένα παιδικό. 190 δραχμές το εισιτήριο, το παιδικό τότε. Πήγα. Όταν πετούσε το αεροπλάνο πάνω...
1: Πρώτη φορά στο αεροπλάνο.
0: Πρώτη φορά όλα, λέω, πού πας, έρμε, πού πας, χωρίς διεύθυνση, χωρίς τίποτα. Έφτασα πάνω στην Αθήνα, έφτασα στο κέντρο, γιατί εγώ νόμιζα ότι όλα τα λεωφορεία, όπως εδώ καταλήγαν στη ΣΕΑΠ,
1: ναι,
0: και εκεί το ίδιο, να καταλήγουν στο κέντρο. Δεν ήταν έτσι. Κουρασμένος τώρα, γιατί έφυγα βράδυ, 12 η ώρα, θέλω να κοιμηθώ.
1: Και πού έμεινες?
0: Και ρωτώ ένα λαχιοπόλη.
1: Συνάδελφο.
0: Συνάδελφε, με κοίταζε αυτός έτσι, κοντά Πατελουνάκια, Κώστα. Λέω, θέλω ένα μέρος να κοιμηθώ γιατί είμαι κουρασμένος. Μιλούσα κρυφτικά.

0: Σας παρακαλώ, μήπως ξέρετε μία οδό Αρχαγγέλου?
1: Τι ήταν?
0: Ο θείος μου έμενε στην οδό Αρχελάου στο Παγκράτη. Εγώ νόμιζα από γράμματα που έστελνε στο γύρι μου ότι λεγόταν Αρχαγγέλου. Και πώς το κάνει διάλος, ξεφυλίζει εκεί πέρα κάτι και μου λέει, μήπως λέτε, μήπως λες στον ελληνικό βέβαια με τις Συρικάς Αρχελάου. Λέω ναι, αυτό είναι. Λέει, αυτό είναι στο Παγκράτη. Και πώς θα πάω στο Παγκράτη? Μου λέει, θα μπείτε στο τρόλι, θα σταματήσετε το τέρμα. Τρόλι, τι είναι αυτό? Λέει, κάτι κίτρινο αυτοκίνητα με κάτι δαγκάνες, ξέρω εγώ.
1: Ολόκληρη ιστορία τώρα.
0: Ολόκληρη.
1: Και στο μεταξύ υποσιάζουν ότι εδώ ψάχνανε, έτσι.
0: Είχανε ανοίξει όλους τους συναμάδες. Νομίζανε ότι θερινούς τότε, ότι με πήρε ο ύπνος σε οικοδομές και το πρωί 4-5 η ώρα ξυπνήσαν τον Αχιλλέα και του λένε, Αχιλλέα, χάσαμε το Μιχαλιό, κατέχεις που είναι? Αυτό λέει, μου είπε ότι θα πάει στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Και πήρανε το συγχωρημένο τον μπάρμπα μου, το Χαραλάμπι, από εδώ τώρα να με ψάχνει. Τι να ψάξει τώρα, τι να. Τέλος πάντων, βρήκα την Αρχελάου, την επομένη. Αρχελάου, 28, το νούμερο δεν το ήξερα, αλλά ήξερα ότι είναι θυρωρός. Οπότε θα χτυπώ τα κουδούνια, με βρήκε ο θείος μου.
1: Απίστευτο, έτσι.
0: Και αντί να κάτσω τώρα 5-6 μέρες, με βάζω την ίδια μέρα στο καράβι μαζί με τη γιαγιά μου να κατεβούμε κάτω. Λέω στη γιαγιά μου στο καράβι, αν μου παίξεις για ένα χαστούκι ο κύρις μου, θα τον εσπρώξω, αυτός δεν κατέχει μπάνιο και θα τον επνίξει στο λιμάνι, στο Ηράκλειο. Όχι παιδί μου, ξέρω. Το πρωί τώρα που έφτασε το καράβι εδώ, όλη η οικογένεια στο λιμάνι να υποδεχτούν τον ήρωα.
1: Το φυγά.
0: Εγώ, ναι, καμαρωτός, και πάνε με πλησιάσει ο κύρις μου και εγώ νόμιζα ότι για να μου παίξεις για μια και σέρνουμε παρολίγο να πέσω στο μεσοδιάστημα καραβιού προβλήτας, καλώς όρισες, να μην το ξανακάμεις. Λέω εντάξει, δεν το ξανακάμω.
1: Καλά, αυτό κι αν είναι σενάριο, έτσι.
0: Ναι, ρε,
1: βέβαια
0: ναι.
1: Τώρα να το πεις ένα παιδί αυτής της ηλικίας δεν παίζει, γιατί υπάρχουν. Αλλά υπήρχε πάντως μια αφέλεια και ένας ρομαντισμός σε όλα. Από το μικρό μέχρι το διευθυντή που
0: έβαλε
1: στα αεροπλάνα. Τρομερό.
0: Τα πάντα. Και με πόση ευκολία ξεπερνούσα κάθε εμπόδιο. Εδώ είναι που σου είπα πριν ότι η ανάγκη κινητοποιεί το μυαλό, η ανάγκη της επιβίωσης, να πετύχεις κάτι. Πόσο γρήγορα, εύκολα και με μαεστρία ξεπερνούσα όλα τα εμπόδια. Δεν ήξερα ότι εμπόδιο θα συναντούσα με το διευθυντή, με το λαχείο πόλη, με το...
1: Η άγνοια κινδύνου ήταν ότι έτσι
0: είναι. Και η άγνοια κινδύνου.
1: Λοιπόν, τι ωραία ιστορία.
0: Ωραία,
1: τι ωραία ιστορία. Τόσο που σήμερα μοιάζει απίστευτη. Δηλαδή, ναι. Δεν μας την έλεγε
0: τώρα. Ελπίζω να αρέσει και σε αυτούς που μας ακούνε.
1: Τώρα έπρεπε να είναι τώρα σενάριο ήδη. Γιατί εν μεταξύ ήταν μια σειρά στη τηλεόραση, δεν έχει καμία σχέση.
0: Όχι.
1: Συμπτωματικό ήταν. Ναι. Πριν πάμε, αλλά που πάμε τώρα, εδώ χρειαζόμαστε 10 εκπομπές για να.
0: Να φτιάξουμε.
1: Σε πάρουμε. Λοιπόν, τι συνδέει τώρα, αυτό κάνω και κλείνω αυτό το κεφάλι της πολυκύμαντης ζωής,
0: ναι.
1: Το Μιχάλη Αεράκη, τον Κούνδουρο και τον Γεωργίτσι. Αν κατάλαβα καλά, είναι κουμπάρους και των δύο, ήταν κουμπάρους και των δύο, ναι. Ο Κούνδουρος.
0: Δηλαδή... Ο Κούνδουρος ήταν ένας πέρα από ένας σκηνοθέτης.
1: Τεράστιος, εντάξει.
0: Εγνωσμένης αξίας. Ήταν γενικά αντισυμβατικός στη ζωή του, στον τρόπο σκέψη, όλα αυτά. Άρα δεν είχε σχέση ούτε με εκκλησίες. Είχε μια βαθιά πίστη μέσα του, αλλά με το δικό του τρόπο. Και μια μέρα το ρώτησα, απορώ πώς με πάντρεψες, που δεν μπαίνεις σε εκκλησίες. Μου λέει, την πατήσα, μου λέει. Τι να κάνουμε, έκανε χιούμορ. Λέω, έχεις παντρέψει κανένα άλλο ποτέ? Μου λέει, όχι. Α, μάλλον ναι, μου λέει. Επί χούντα στη Γαλλία πάντρεψα με πολιτικό γάμο το Φέδωνα Γεωργίτσι με μια Γαλλίδα.
1: Αυτό το ωραίο παιδί τότε.
0: Το λέω σοβαρά. Λέω, θα σου πω μια ιστορία. Του λέω λοιπόν, να ακούσουν και φίλοι, όταν ήμουνα εκεί 12-13, δούλευα στο ξενοδοχείο Αστόρια. βοηθός σερβιτόρ.
1: Είχαμε παρατήσει τα λαχεία.
0: Όχι, παράλληλα. Όλα. Είχαμε πολλά ταμεία τότε.
1: Ναι.
0: Και εκεί κατέβαινα.

0: έπαιρνα και έμεναν όλοι οι άνθρωποι που για μένα ήταν θεοί για ταινίες, θέατρα, ο Μπάρτολης, η Βλαχοπούλου, ο Γεωργίτς, κόσμος. Μέσα από όλους αυτούς είχα ξεχωρίσει εγώ το Γεωργίτσι, γιατί ήταν ένας κούκλος.
1: Ναι, μοντέρα.
0: Ωραίος, ντυμένα, ωραία κτλ. Αυτός κάθε μεσημέρι έτρωγε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μόνος του. Με το μαντιλάκι εδώ πέρα στο σακάκι του, απέναντί του ακριβώς, έτρωγε μόνη της μία θεά. Μοντέλο.
1: Όχι το πλήρω.
0: Γαλλίδα. Όχι.
1: Τουρίστρια, ας πούμε.
0: Τουρίστρια, ναι. Και μια μέρα μου λέει, Μιχαλάκη, λέω, ναι κύριε Γεωργίτση, πάρε μου λέει αυτό το λουλούδι. Είχαμε σε κάθε τραπέζι λουλούδια, όχι πλαστικά.
1: Κανονικά, ναι.
0: Και να το πας στην κοπέλα. Λέω, κύριε Γεωργίτση, δεν μπορώ να το κάνω, θα με 2 μέτρα, θα με διώξει. Όχι, μου λέει, θα με σολαβήσω. Εγώ ήταν, πήρα και εγώ με την άγνοια του κινδύνου που είπαμε πριν και λέω στην κοπέλα, τσάπα τράπα αγγλικά από εδώ, το λουλούδι αυτό είναι από τον κύριο. Τον κοίταξε αυτή, του χαμογέλασε, με το αριστερό κρατούσε το λουλούδι και με το δεξίο έτρωγε. Με ξαναφωνάζει ο Γεωργίτης, μου λέει, έλα σου πω, πάω. Μου λέει, άκουσε, όταν μεγαλώσεις για να διαπιστώσεις αν μία γυναίκα σε θέλει, σε κάνει κέφι, χάρισε της ένα λουλούδι. Και από τη συμπεριφορά της το λουλούδι θα καταλάβεις αν σε θέλει ή όχι. Τι λέει τώρα ο ποιητής, έλεγα κι εγώ, ναι. Αλλά έβλεπα ότι η συμπεριφορά της κοπέλας το λουλούδι, δεν το πήρε να το πετάξει εκεί πέρα, ήταν σαν να το χαϊδεύει. Την επομένη, το μεσημέρι, τρώγανε παρέα. Τώρα πώς έγινε το κονέ, τρώγανε παρέα.
1: Πώς έγινε, καταλάβαμε όλοι, ναι.
0: Αυτοί λοιπόν φύγανε, πήγε ο Γεωργίτης στη Γαλλία το 68-69, κάπου εκεί, και τους πάντρεψε ο Κούνδρος και μου λέει,
1: απίστευτο αυτό.
0: Όταν ήμασταν σε ένα εστιατόριο που είχε ο Κούνδρος, του λέω, Φέδωνας, δεν έρθει από εδώ. Μου λέει, έχω να το δω 2-3 χρόνια. Ανοίγει η πόρτα, να σου ο Φέδωνας με ένα φίλο του. Λέω, μην του πεις τίποτα. Έρθε, καθίζει, καλό στο κουμπάρο, να σας κάνω το τραπέζι, κουμπάρους από εδώ, από εκεί. Λέω στο Φέδωνα, σε θαυμάζω, του λέω, πάρα πολύ, μου αρέσει, από πολύ μικρός, λέω, από 13χρονο θα μπορούσα να πω. Ευχαριστώ, έτσι, ωραία, τα λοιπά. Λέω, συγγνώμη, ας σου κάνω μια ερώτηση. Μου λέει, ό,τι θέλεις. Η γυναίκα σου είναι Γαλλίδα. Δεν το σπουδαιολόγησε, κάπου το διάβασα. Λέει, ναι, είναι Γαλλίδα. Και τη γνώρισες στο Ηράκλειο, στο ξενοδοχείο Αστόρια, το 1968, και μένει αυτός κάγκελο.
1: Τι λέει το.
0: Και μου λέει, ναι. Πού το ξέρεις? Εγώ του λέω, ξέρεις ποιος είμαι? Μου λέει, όχι. Το Μιχαλάκι, το μικρό, που πήγα το λουλούδι. Λέει, αυτά δεν γίνονται.
1: Αυτά δεν
0: γίνονται.
1: Αυτά δεν γίνονται.
0: Ναι. Και έτσι...
1: Να λοιπόν και το κάρμα. Όπως το κάρμα, εντάξει, μπορούμε να λέμε ιστορίες, νομίζω μέχρι αύριο. Το κάρμα ήταν να γυρίσεις, να συμμετέχεις σε αυτή την ωραία παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη, η οποία και αυτή φαινόταν ότι θα πάει η σφαίρα, έτσι. Sold out είναι παντού, όπου για να παίζεις.
0: Στην Αθήνα... Κοίτα, όταν μου είπε ο Νικορέστης πέρυσι, πολύ νωρίς, να συμμετέχω σε μία παράσταση, επειδή έχω ξανασυνεργαστεί μαζί του πάνω στην Αθήνα, του είπα, Νικορέστη, δεν μπορώ θέατρο, γιατί υποχρέωση στην τηλεόραση είναι τόσες πολλές που δεν μπορώ, δεν αντέχω. Και μου λέει, αν σου πω όμως το έργο, θα πεις ναι. Του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και να μου πεις. Τον Άμλετ να μου πεις να παίξω, ας πω όχι. Μου λέει, θα σου πω κάτι καλύτερο. Λέω, πες το, Νίκος Ξυλούρης. Λέω, εντάξει, κλείσαμε. Έτσι τόσο λειτουργήσε το συνέστημα, λειτουργήσανε πολλά.
1: Είχατε παραστάσεις πολλές από τον Νίκο του Ξυλούρη. Νομίζω ότι σε ένα μαγαζί κυκονιακό που είχατε στον Ερωτόκριτο, δεν έπαιζε.
0: Ερωτόκριτος, το μαγαζί τότε, το 67, το οποίο το είχε ο θείος μου, ο Νταρολευτέρης, του Γιώργου ο πατέρας, αλφός του πατέρα μου, μαζί με τον Κίμωνα τον Μανουρά, ήταν καμπρός του, και εκεί
1: πρωτοτραγούδησε
0: ο Ξυλούρης, οργανωμένα δηλαδή, πιάσε κέντρο. Οπότε εγώ κουβαλούσα μνήμες πάρα πολλές, γιατί τον έζησα το Ξυλούρι και εδώ στο Ηράκλειο, κυρίως πάνω στην Αθήνα, στην Μποάτ Λίδρα, όταν πρώτο ήρθε. Μετά την Μποάτ με έπαιρνε και πηγαίναμε σε μια καφετέρια που λέγεται Σόνια, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για να φάμε μια μακαρονάδα. Η μακαρονάδα τότε ήταν μεγάλη κατάκτηση, ας πούμε, και εκεί ήταν το στέκι που συχνάζαν όλοι οι τραγουδιστές, μουσικοί και τα λοιπά, που τελειώναν αργά να φάνε αυτή τη μακαρονάδα. Λάτρεψα αυτό τον άνθρωπο, μια προσωπικότητα πολύ μεγάλη.
1: Ήταν τεράστιος καλλιτέχνης, αυτό το ξέρουμε, αλλά επιβεβαιώνεται από όλους. Ήταν και καλό παιδί, έτσι. Είχε καλή ψυχή, το λένε όλοι.
0: Άκακος άνθρωπος. Άκακος. Ποτέ δεν είδα ίχνος πονηράδα στο μάτι του. Σεμνός, ταπεινός, γνώριζε τον μπόι το καλλιτεχνικό που είχε, δεν το διαλαλούσε ποτέ. Ήταν ενάντια σε αυτό που λέμε στη Μαρκίζα, επιτυχίες, σουξέ και τέτοια. Ήτανε άγνωστα γι' αυτό.
1: Και αυτό που βγαίνει από αυτή την παράσταση, που δεν είναι τυχαίο ότι είναι sold out όπου και να. Ναι. Και στην Αθήνα που παίχτηκε και
0: Αθήνα,
1: εδώ και στην Κρήτη.
0: Όλο το χειμώνα. Όπου, ναι. Όπου. Και τώρα ναι. Που κάνουμε την περιοδία και θα ξαναπαιχτεί πάλι το χειμώνα στο ίδιο θέατρο.
1: Ο κόσμος, εντάξει, τον λάτρεψε και φαίνεται από αυτό. Και ο ίδιος πάντως φαίνεται ότι το ότι απομακρύνθηκε από την Κρήτη ένα μεγάλο διάστημα τον πόνεσε.
0: Πάρα πολύ. Ήτανε από αφηγήσεις δικές του και από πληροφορίες τώρα που υπάρχουν πάρα πολλές. Η Κρήτη ήτανε η αναπνοή του. Δηλαδή, και εγώ είμαι σίγουρος ότι όσο ψηλά κι αν έφτασε, η Κρήτη τον πλήγωνε που ήταν μακριά από αυτήν. Πολύ, πάρα πολύ. Αισθανόταν μια ασφάλεια.
1: Λογικό, μου φαίνεται. Δεν θα είσαι παρόν όμως σε όλες τις παραστάσεις, γιατί από ό,τι ξέρω, τι γυρίσματα έχουμε τώρα.
0: Τώρα κάνουμε μια νέα σειρά για το Μέγκα, που θα αρχίσει να προβάλλεται από 20 Σεπτέμβρη. Λέγεται «Δύο μαύρα πουκάμισα». Είναι του αθλητικογράφου του Μένιου, του Σακελαρόπουλου, όπου πολλοί δεν ξέρουν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει γράψει 23 βιβλία.
1: Ο Μένιος είναι πολύ γραφόντο.
0: Ο Μένιος. Εκπληκτικό παιδί. Ήρθε η ώρα, ένα από αυτά που είχα βάλει ως στόχο, τα δύο μαύρα που κάμισα, κάνουμε γυρίσματα, θα παρουσιαστεί στο Μέγκα, κάνουμε στα Νόγια ήδη κάποια γυρίσματα, Χανιά, Ρέθυμνο, ξέρω εγώ, και θα ασχοληθώ μόνο με αυτό.
1: Με τη νέα σεζόν θα παίξεις.
0: Ναι.
1: Αυτό, έτσι. Θα έχει την επιτυχία...
0: Από ό,τι μυρίζομαι, ναι. Δεν ξέρω αν θα φτάσει τα μεγέθη αυτά, γιατί μιλάμε, ο σασμός ήταν...
1: Εντάξει, τα σπάσε όλα.
0: Μια τρέλα.
1: Τα σπάσε όλα. Τρέλα. Από όλα που σε έχεις παίξει, θα πω κυρίως στην τηλεόραση τώρα, βέβαια εντάξει, έχεις παίξει και στο θέατρο πολύ, και ποια θα ξεχώριζες τώρα... Το εύκολο ίσως ήταν η ιστορία με την κυρία Ντορεμή, γιατί ήταν και η πρώτη, δεν ήταν η πρώτη δουλειά.
0: Το πρώτο.
1: Αλλά και πολλές άλλες, και το νησί και όλα αυτά που έχεις παίξει μπροστά. Ποια θα ξεχώριζες, και συναισθηματικά και καλλιτεχνικά. Και...
0: Θα ξεχώριζα χωρίς δεύτερη σκέψη, και είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους που με επέλεξαν και μου έδωσαν αυτή την τεράστια όθηση προς τα πάνω, να με μάθει ο κόσμος και τα λοιπά, και τα λοιπά, στον παπά Μιχάλη.
1: Σασμό,
0: βέβαια. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Αξιολογότατες όλες οι συμμετοχές μου, όπου και αν έχω λάβει μέρος, αλλά ο Σασμός, και θα έλεγα και η ταινία που είχα κάνει με τον Βούλγαρη, το τελευταίο σημείο μου.
1: Ναι. Το απολάμβανες κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Ναι, το απολάμβανες.
0: Κοίτα, Κώστα... Όσο και αν ακούγεται περίεργο, είμαι και λίγο επιλεκτικός. Δεν λέω εύκολα ναι στο όνομα να δουλέψω. Όχι, δεν το έχω.
1: Τώρα όμως δεν το έχει ανάγκη.
0: Εάν δεν με εκφράζει, τώρα κάνω και επιλογές. Αν δεν με εκφράζει, Κάτι εσωτερικά, όχι, δεν το κάνω. Συνεπώς, οι δουλειές που κάνω...
1: Τώρα που

0: τόσο γνωστό και επιτυχημένο, είναι τελείω διαφορετικό από το να είσαι νέο και να ξεκινά, που φαντάζομαι εκεί όλοι κάνουμε υποχωρήσει σε πράγματα.
1: Η
0: έτσι.
1: Υποχώρηση ναι, αλλά να είναι τόσο όσο. Όχι να κοιτάζει τον καθρέφτη και να λε πώ έγινε έτσι, στο όνομα να γίνει γνωστό. Ναι. Αυτό δεν μου λέει εμένα τίποτα. Να μην πουλήσει την ψυχή στο διάλογο για να κάνει καριέρα.
0: Ωραία, θα το πω γιατί ο χρόνο μα τελειώνει. Μετάνιωσες που για κάποιο διάστημα ουσιαστικά είχες αφήσει αυτή την ενεργό δουλειά και δούλεψες για το ΔΠΘ αφήνοντας σπουδαία πράγματα. Το μετάνιωσες αυτό το χρόνο. Ήταν λίγος.
1: Όχι, ούτε στιγμή. Ήταν 17 χρόνια. Στερήθηκα το θέατρο. Δεν συμμετείχα σε καμία δουλειά. Όχι ότι μου το απαγόρευε καμιά σύμβαση. Αλλά είπα όσα χρόνια θα είμαι εκεί. Πού να περιμένω εγώ τώρα ότι θα ήμουν 17 χρόνια. Ούτε θα παίξω, ούτε θα σκηνοθετήσω. Εκεί υπήρχε ένα έλλειμμα εσωτερικό καλλιτεχνικό δικό μου, αλλά από την άλλη η χαρά είναι πολύ μεγάλη, γιατί πήρα ένα θέατρο που ανυπόλυπτο, που περνούσε όχι μελαγχολικές μέρες, μέσα στη βαθιά κατάθλιψη ήταν, και το έφτασα να πάει με δική του παραγωγή και όχι τερτύπια συμπαραγωγών και όλα αυτά που είναι σήμερα της μόδας, μέχρι την Επίδαυρο. Οπότε έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος. Μπορεί να στερήθηκα προσωπικά, καλλιτεχνικά κάποια πράγματα, αλλά εντάξει, ναι. Πάμε παρακάτω.
0: Ωραία. Και πήγαμε παρακάτω. Υπάρχει ο κίνδυνος τώρα να στερηθούμε το Μιχάλη Αεράκη, που τώρα έχει μπλέξει πάλι με την πολιτική και βλέπω εκεί δυνατά και ακούγεται και το όνομά του ότι ναι. Είχε υποψήφιος βουλευτής και έτσι. Δηλαδή το λέω γιατί τώρα που σε βρήκαμε, γιατί και η πολιτική θέλει, κακά τα ψέματα, θέλει μια αποκλειστική απασχόληση όπως όλες οι δουλειές. Ναι. Δεν το λέω αρνητικά.
1: Θα σου πω. Σου είπα πριν ότι τα πρώτα βαθιά φιλοσοφικά εντός εισαγωγικών ερωτήματα που μπήκαν στη ζωή μου ήταν όταν μπήκα στο Πολυτεχνείο. Χωρίς να ξέρω γιατί μπήκα. Ήταν κάποιοι χωριανοί μας μέσα στο Πολυτεχνείο, φοιτητές τότε, και με τον ξάλο πήγαμε κι εμείς. Η επόμενη μέρα ήταν μια άλλη μέρα για μένα όσον αφορά τον τρόπο σκέψης. Πολιτικοποιήθηκα, κομματικοποιήθηκα με την πολιτική. Ασχολούμαι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αλλά πίσω από τις κάμερες. Τώρα που μεγάλωσα, φίλε Κώστα, έχω μάθει ότι όλα αυτά που έχω στον εγκέφαλο μέσα, όσο γνώση, πληροφορίες, όλα αυτά είναι δανεικά. Από κάπου τα δανείστηκα. Και οφείλω αυτά τα δανεικά να τα επιστρέψω πίσω. Ένας από τους τρόπους που βρήκα είναι και η πολιτική. Με ποια έννοια. Κουράστηκα να διαπιστώνω. Ο Έλληνας διαπιστώνει. Είναι πρώτος αυτό.
0: Και στην κριτική.
1: Διαπιστώνουμε, ναι, στην κριτική, ότι δεν περνάμε καλά, το ένα το άλλο. Λοιπόν, εγώ κουράστηκα. Και είπα, τώρα που δεν μπορεί να με κατηγορήσει κάποιος ότι πάω να κάνω πολιτική καριέρα, έχω μεγαλώσει πια για να ανοίξω ένα άλλο κεφάλαιο στη ζωή μου, ήρθε η ώρα να αφήσεις τις διαπιστώσεις και να μπεις μέσα και να κάνεις ό,τι μπορείς. Εγώ δεν είμαι πολιτικός με τη στενή έννοια του όρου, ούτε θα με ακούσει να κάνω αναλύσεις οικονομικού περιεχομένου ή οποιοδήποτε. Μιλάω μέσα από την καρδιά, μέσα από τις παρατηρήσεις μου που έχω. Και θέτω ένα ερώτημα στον κόσμο που μας ακούει. Και λέω, το παίρνω αντίστροφα. Αν περνάει καλά ο κόσμος που μας ακούει, αν περνάει καλά η οικογένειά, το βιωτικό του επίπεδο, τα σχολεία, η υγεία, όλα αυτά, τότε τον παρακαλώ να συνεχίσει να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, γιατί περνάει καλά. Αν όμως δεν περνά καλά, τότε πρέπει να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί και να αφήσει τις διαπιστώσεις που σου λέω και να πει, ρε παιδί μου, δεν περνάω καλά, δεν μπορώ να τα απεξέλθω, τα λεφτά μου τελειώνουν. Άρα χρειάζεται μια εναλλακτική. Ποια είναι αυτή η εναλλακτική? Ο κύριος Τσίπρας έχει δείξει, έχει κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Ήταν συνεπής με αυτά που έλεγε και αυτά που έκανε. Όχι. Άρα έχουμε ένα δεδομένο. Ούτε καν πρόγραμμα έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ποιο άλλο κόμμα είναι αξιόπιστο με μια βαθιά ιστορία? Είναι το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν κάθομαι στις φίρμες. Δηλαδή, λέει ο Ανδρουλάκης που δεν είναι επικοινωνιακός, που είναι λίγος και τέτοια. Εμένα με ενδιαφέρει τι λέει, ρε παιδιά. Δεν είναι ούτε ηθοποιός, είναι ούτε τραγουδιστής, ούτε φίρμα. Εμένα με ενδιαφέρει αν αυτά που λέει είναι σωστά, είναι μπουρδουμπουνιές που λέμε. Λοιπόν, και έτσι με πολύ χαρά με αγκάλιασε αυτός ο χώρος. Είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, είμαι γραμματέας του τομέα πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, είμαι στη Κεντρική Επιτροπή που με εξέλεξαν δέκατο. Αυτές είναι ευθύνες που έχω στη πλάτη μου και θα κάνω ό,τι μπορώ και όπως μπορώ στις επόμενες εκλογές να πω σε όποιο φίλο τυχαίνει μπροστά μου αυτό που σου είπα πριν. Αν περνάς καλά,
0: ωραίο είναι.
1: Συνέχισε.
0: Ωραίο
1: επιχείρημα. Εκεί που είσαι. Αν δεν περνάς καλά, μην πας να ρίξεις μία ψήφο διαμαρτυρίας. Είναι λάθος αυτό. Πάω, λέει, να ψηφίσω ένα μήκο. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Ή όπως έχουμε παρεξηγήσει.
0: Ή το λευκό ή αποχή.
1: Ή το λευκό ή όλα αυτά. Ή αυτό που κάνουμε με τις ευρωεκλογές. Ξέρει ο κόσμος ότι το 80 με 85% των αποφάσεων για τη χώρα μας παίρνονται εκεί. Δεν τα ξέρουν, γιατί ποτέ κανένας δεν
0: και ψηφίζουμε αψήφιστα.
1: Και ψηφίζουμε αψήφιστα, δυστυχώς. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, νομίζω, να βάλουμε λίγο το μυαλό μας και να ψηφίσει. Πάει να ψηφίσει όπου θέλει, να σηκωθεί από το καναπέ.
0: Εγώ κρατώ αυτά τα δύο. Το ότι πρέπει να σταματήσουμε να διαπιστώνουμε και να κριτικάνε. Το μόνο εύκολο είναι, κάθομαι και εγώ από το μικρόφωνο και ασκώ κριτική και, είναι το μόνο εύκολο. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Και από την άλλη να σκεφτούμε πώς περνάμε. Αν είναι κάποιος ικανοποιημένος δεν θα του πούμε κάτι
1: μας,
0: διαφορετικό.
1: Τα εγγόνια μας.
0: Εμείς δηλαδή, δεν θέλουμε να σε χάσουμε από το θέατρο.
1: Μα δεν αυτά καθώ. Η δουλειά μου είναι, είμαι καλλιτέχνης, είμαι ηθοποιός. Δεν θα εμπλακώ, ας πούμε, τόσο για να χαθώ από τη δουλειά μου δεν πάω να κάνω και πολιτική καριέρα. Να βοηθήσω θέλω, τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, τις ευλογίες σου.
1: Ευλογημένος να είσαι, σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν μια κουβέντα πολύ ωραία. Πολλά θέματα δεν θίξαμε, αλλά πού να προλάβουμε τώρα. Έχεις το
1: κεφάλι. Σου λέω πάρουμε εδώ πέρα, να έρχομαι κάθε
0: εύκολο.
1: Μέρα.
0: Εύκολο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη τον Αεράκη, ευχαριστώ και τους φίλους τον Λάμπρο, τον Ιορδάνη, όλους που μας βοήθησαν. Να είμαστε καλά, να τα πούμε και αύριο. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο και στην Κρήτη. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται μία ανάσα από τα 2 ευρώ και δεν αποκλείεται σύντομα να ξεπεράσει ακόμη και την τιμή της αμόλυβδης.
1: Ναι, είναι αλήθεια, είναι γεγονός ότι ήδη στο μετανοπέδιο της Αττικής και γενικότερα στην κεντρική Ελλάδα οι τιμές βενζίνης της αμόλυβδης αλλά και του πετρελαίου είναι κάτω των 2 ευρώ, εκτός των σχετικούς προορισμούς όπως και το νησί μας στην Κρήτη, στο οποίο είμαστε πλέον ήδη στα 2 ευρώ στην αμόλυβδη και στο 1,95 με 1,98 στο πετρελαίο κίνησης. Αυτό συντελείται λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών που γίνεται στο Περσικό κόλπο και λόγω την παρατεταμένη αυτή κρίση που υπάρχει ειδικά στα στενά του Ορμούς.
0: Στο Ηράκλειο η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 1 λεπτό, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει το 1 ευρώ και 98 λεπτά. Στο Λασίθι η αμόλυβδη φτάνει τα 2 ευρώ και 1 λεπτό, με το ντίζελ στα 1 ευρώ και 99 λεπτά. Στο Ρέθυμνο η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 3 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 1 ευρώ και 98 λεπτά. Στα Χανιά η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 1 ευρώ και 99 λεπτά, ενώ το ντίζελ στα 1 ευρώ και 98 λεπτά.
1: Αν εξαιρέσουμε λίγο τα Χανιά με 1-2 λεπτά διαφορά, έχουμε σπάσει το πράγμα, όπως το είπατε και εσείς, των 2 ευρώ και περίπου από 1,95 με 1,98 είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Αυτό συμβαίνει στους τρεις νομούς, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, με εξαίρεση τα Χανιά που, όπως σας είπα, είναι γύρω στο 1,98 με 1,99 η αμόλυβδη και γύρω στο 1,95-1,94 είναι το πετρελαίο κίνησης.
0: Η πορεία των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, το οποίο ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, άνοδος άνω του 20% από τις αρχές Ιουλίου, έχει μετακυλήσει στην ελληνική αγορά. Οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο και τα προβλήματα ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς έχουν προκαλέσει ασφυξία στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Το αυξημένο κόστος που θα έχει πλέον μια αυξητική τάση οι τιμές του πετρελαίου από εδώ και στο εξής, δεν είναι ένας παράγοντας μόνο που οφείλεται σε διεθνείς λόγους, δηλαδή που στις γεωπολιτικές συνθήκες και στα στενά του Ορμούς, όπως περιέγραψε προηγουμένως, αλλά είναι και και τοπικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα ζούμε ήδη στους θερινούς μήνες του καλοκαιριού, στο οποίο υπάρχει αυξημένη ζήτηση για το πετρέλαιο, άρα δεν έχουμε τόσο μεγάλη ζήτηση και τόσο μεγάλη αποθήκευση. Και ειδικά αυτή την περίοδο γίνεται μεγάλη κατανάλωση, ειδικά στις οδικές μεταφορές. Και τρίτον, και σημαντικότερο, είναι και η φορολογία που υπάρχει στη χώρα μας με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, που ενδύνει ακόμα περισσότερο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες την τιμή της αμόλυβδης και της βενζίνας γενικότερα σε πολύ μεγάλη αύξηση και σε έναν παράγοντα που έχει καθυλώσει τους οικογενειακούς ελληνικούς προϋπολογισμούς των οικοκυριών.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης για την καταπολέμηση των κουνουπιών με παρεμβάσεις που εκτείνονται σε όλο το νησί. Εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποιούν συστηματικούς ελέγχους και ψεκασμούς, ενώ παράλληλα λειτουργούν παγίδες παρακολούθησης στις πύλες εισόδου με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και τον περιορισμό της διασποράς ειδών που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
3: Στο σχέδιο πλήρης εφαρμογής των μέτρων μας για την καταπολέμηση των κουνουπιών, τα συνεργεία είναι διαρκώς και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Έχουμε παγίδες στις πύλες εισόδου και μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι που να μας ανησυχεί, δηλαδή κάποιο νέο είδος κουνουπιών και ειδικά το Αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης. Πρέπει και εμείς ως πολίτες να κάνουμε χρήση αντικουνουπικών μέτρων, δηλαδή είτε λοσιών είτε χώρων. Και να γνωρίζετε ότι εμείς είμαστε εδώ 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα δεν υπάρχουν αργίες.
2: Η Περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει άμεσα κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την παρουσία και την εξάπλωση των κουνουπιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και τη διαρκή επιτήρηση. Όπως επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, το πρόγραμμα υλοποιείται βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και προσαρμόζεται στις ανάγκες που προκύπτουν ανά περιοχή.
3: Οτιδήποτε συμβάν έχει να κάνει με τα κουνούπια, είτε αυτό λέγεται όχληση, είτε λέγεται κάποιο εισαγόμενο περιστατικό κρούσματος από νόση

0: που μεταδίδεται με τα κουνούπια, είμαστε εδώ και το αντιμετωπίζουμε με αμεσότητα.
1: Τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς σε περιοχές όπου εντοπίζονται εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, ενώ για τα δυσπρόσιτα σημεία αξιοποιούνται drones, τα οποία επιτρέπουν την αποτελεσματική κάλυψη περιοχών με δύσκολη πρόσβαση και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.
0: Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή τα συνεργεία του αναδόχου ψεκάζουν σε όλα τα σημεία. Κάνουμε χρήση των drones στα δύσβατα σημεία. Γίνεται και καταπολέμηση του τέλειου εντόμου αλλά και προνυφοκτονία. Ελέγχουμε με παγίδες όλη την Κρήτη τι είδη κουνούπιων κυκλοφορούν και αν μεταφέρουν παθογόνα. Οι πρώτες μετρήσεις από το ΙΤΕ δείχνουν ότι δεν έχουν κάποιο παθογόνο. Πρέπει όμως να μην υπάρχουν στάσιμα νερά. Όταν υπάρχουν στάσιμα νερά στην αυλή μας, στο χωράφι μας, στον κήπο μας, εκεί είναι ουσιαστικά εκτροφία κουνουπιών.
1: Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι καθοριστική είναι και η συμβολή των πολιτών στον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Συστήνεται να μην αφήνουν στάσιμα νερά σε αυλές, μπαλκόνια, γλάστρες, κουβάδες ή άλλες επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αποτελούν ιδανικές εστίες αναπαραγωγής των εντόμων.
0: Το στάσιμο νερό που θα μείνει εκεί για μια εβδομάδα και πλέον, θα δείτε, μπορείτε να το διαπιστώσετε η δίσομαση, ότι θα δείτε τη χαρακτηριστική είναι σε αυτό των προνυφών των κουνουπιών. Άρα, όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία, αν δεν προσέξουμε και εμείς να μην έχουμε στάσιμα νερά, το πρόβλημα δεν θα λύνεται έτσι όπως ακριβώς το θέλουμε. Υπάρχει το τηλέφωνο επικοινωνίας των πολιτών 811-24-424, προκειμένου οι πολίτες να μας ενημερώνουν.
1: Μια εικόνα που δεν ταιριάζει σε ένα διεθνή τουριστικό προορισμό φαίνεται πως έχει γίνει καθημερινότητα στους δρόμους της Κρήτης. Η ανεξέλεγκτη παρουσία οχημάτων σε πεζόδρομους έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από επαγγελματίες του τουρισμού που ζητούν άμεσες παρεμβάσεις πριν η κατάσταση γίνει ακόμη πιο δύσκολη.
2: Οι φορείς, όχι μόνο του τουρισμού, αλλά και οι επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης, απειυθήσαμε να βλέπουμε να καταστρατηγούνται οι πεζόδρομοι όλων των πόλεων, όχι μόνο του Ηρακλείου, να καταστρατηγούνται, να μην υπάρχονται, να μην τους σέβεται κανείς. Στείλαμε στην ΠΕΔ, στον κύριο Μαρινάκη, για να ενεργοποιήσει όλους τους δημάρχους και να μπούμε μπροστά με το σύνθημα να προστατεύσουμε τους πεζόδρομους.
1: Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, σε πολλές περιοχές οι πεζόδρομοι έχουν μετατραπεί σε σημεία διέλευσης και στάθμευσης για αυτοκίνητα, δίκυκλα και οχήματα τροφοδοσίας, δημιουργώντας προβλήματα στην καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.
2: Να εφαρμοστεί ο νόμος ότι θα πρέπει να αποστηρώσουμε τους πεζόδρομους, να γίνονται πολύ νωρίς το πρωί οι προμήθειες όλων των καταστημάτων που πρέπει να γίνονται προμήθειες, να μην μπαίνουν τα τροχοφόρα μέσα στους πεζόδρομους, να μην παρκάρουν μέσα στους πεζόδρομους και να είναι οι πεζόδρομοι για αυτό που είναι, για τους πεζούς. Αυτό είναι εκ του κάνευ.
1: Όπως τονίζουν φορείς, το ζήτημα δεν αφορά μόνο την αισθητική της πόλης, αλλά κυρίως την ασφάλεια, καθώς η κίνηση οχημάτων ανάμεσα σε πεζούς, οικογένειες και τουριστικά γκρουπ αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.
2: Δεν εννοείται σε καμία πόλη στο εξωτερικό να μπαίνουν τα τροχοφόρα σε ώρες που δεν επιτρέπεται, να παρκάρουν στους πεζόδρομους. Το βλέπουν αυτό οι επισκέπτες μας, το βλέπουν οι τουρίστες, το φωτογραφίζουν, το ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γινόμαστε ρεζίλοι και γι' αυτό.
1: Οι τουριστικοί φορείς ζητούν άμεσο συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, περισσότερους ελέγχους και ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων, προκειμένου οι πεζόδρομοι να παραμείνουν χώροι ελεύθερης και ασφαλούς κίνησης για πολίτες και επισκέπτες.
2: Δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, είναι όλες οι πόλεις της Κρήτης που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και εμείς μπήκαμε μπροστά όλοι οι φορείς για να δούμε τι θα μπορέσουμε να σώσουμε, διότι έχουμε πάρα πολλά παράπονα για αυτό το θέμα.
1: Την προσεχή Παρασκευή 24 Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα σχετικά με τις αιτήσεις για βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.
3: Την Παρασκευή αυτή θα βγουν τα αποτελέσματα την Παρασκευή αυτή.
4: Θα ξέρουμε, δηλαδή την Παρασκευή τα βάουτσερ, θα ξέρουν οι γονείς.
3: Ξέρουμε, ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγής των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Άρα οι γονείς θα ξέρουν σε ποιο σταθμό θα εγγραφεί το παιδί τους και θα φοιτήσει την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης στο Sky Κρήτης, και φέτος το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα βρέφη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κύριο Περισσινάκη, τα νηπία θα καλυφθούν σχεδόν σε απόλυτο βαθμό, έστω και μέχρι τον Δεκέμβριο. Αλλά στα βρέφη θα μείνει εκτός περίπου το 30%.
3: Έχουμε, πιστεύω, ικανοποιητικό αριθμό αιτήσεων στα νήπια, τα οποία προβλέπω ότι θα ικανοποιηθούν μέχρι τα μέσα του χρόνου, μέχρι το Δεκέμβρη δηλαδή.
4: Περίπου πόσα δηλαδή?
3: Υπολογίζουμε περίπου 1.000 θέσεις στα νήπια.
4: Okay.
3: Και τις υπόλοιπες περίπου 250 θέσεις θα τις διαθέσουμε στα βρέφη. Εκεί τώρα πέρσι είχαμε ικανοποίηση περίπου το 60% των αιτήσεων. Φέτος ευελπιστούμε να αγγίξουμε ποσοστό λίγο μεγαλύτερο, να φτάσει στο 70%.
1: Αρχικά ως άμεσο μέτρο περνά από το Δημοτικό Συμβούλιο η μετατροπή του έκτου ΚΕΠΑ στον πόρο από παιδικό σε βρεφονηπιακό σταθμό.
3: Έχω καταθέσει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μετατροπή του ΖΙΤΑ ΚΕΠΑ, είναι το ΚΕΠΑ που βρίσκεται στον πόρο.
4: Ναι, ναι.
3: Στο παλιό αστυνομικό τμήμα, θυμάστε, του πόρου, στην Οδό Κονίτσης, από παιδικό σε βρεφονηπιακό.
1: Αυτό συμβαίνει, εξηγεί ο Αντιδήμαρχος, επειδή πέρσι έμειναν και νέες θέσεις νηπίων, οι οποίες από φέτος θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για βρέφη.
3: Εκεί είχαμε ένα σταθμό, ο οποίος ήταν αμυγός παιδικός, είχε χωρητικότητα περίπου 50 νηπίων, όμως παρατηρήσαμε ότι κατά τα τελευταία χρόνια υπήρχε μειωμένη επιλογή από τους γονείς και λόγω της υπογεννητικότητας. Πέρσι είχαμε περίπου 30 αιτήσεις. Και φέτος προσπαθούμε να μετατρέψουμε τον νηπιακό σταθμό σε βρεφονηπιακό, ώστε να απασχολήσουμε και εκεί επιπλέον περίπου 20 έως 25 βρέφη.
1: Επιπλέον, εντός του καλοκαιριού αναμένεται να εγκατασταθεί ο ανάδοχος που έχει αναλάβει το μεγάλο έργο της επέκτασης του Μητέρα.
3: Δύο project. Το ένα είναι το Μητέρα, το μεγάλο κτίριο που εγκαθίσταται το εργολάβος και ξεκινάει τις εργασίες άμεσα. Εκεί δημιουργούμε 225 θέσεις, ένα τμήμα αμαία που δεν έχουμε μέχρι σήμερα στο Δήμο Ηρακλείου. Πολύ σημαντική βοήθεια για τους γονείς που αντιμετωπίζουν έτσι κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Πλήρες απασχόληση βρεφών και νηπίων.
1: Εντός του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο βρεφονηπιακός σταθμός στο ΙΤΕ, ενώ προχωρούν οι μελέτες για την ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού στη Νέα Αλκαρνασσό.
3: Το δεύτερο κομμάτι είναι ο σταθμός που περιμένουμε να τον ενεργοποιήσουμε, υπολογίζω τους πρώτους μήνες του 2027. Πρόκειται για το σταθμό στο ΙΤΕ, ο οποίος θα περιλαμβάνει και βρεφικό τμήμα. Και το τρίτο project είναι η ανέγερση του νέου βρεφονηπιακού στη Νέα Αλκαρνασσό, όπου ολοκληρώνουμε τις προμελέτες, φτιάχνουμε ένα σταθμό χωρητικότητας περίπου 150 παιδιών και βρεφών και νηπίων.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Χιλιάδες φορολογούμενοι μπαίνουν στην τελική ευθεία, καθώς απομένουν πλέον λίγες ημέρες για την οριστική υποβολή, χωρίς πρόστιμα και επιβαρύνσεις. Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 24 Ιουλίου μετά την παράταση που δόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 6,2 εκατομμύρια δηλώσεις, ενώ εκτιμάται ότι απομένουν ακόμη περίπου 500.000 φορολογούμενοι που πρέπει να ολοκληρώσουν την διαδικασία.
5: Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς Παρασκευή 24 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη νέα παράταση που έχει δώσει η ΑΔΕ. Έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα 6,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, από 6,7 που αναμένεται να υποβληθούν. Αυτό σημαίνει ότι 500.000 δηλώσεις θα υποβληθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι ότι μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής, η υποβολή χαρακτηρίζεται

0: εκπρόθεσμη.
1: Όσοι έχουν χρεωστικό εκαθαριστικό μπορούν να επιλέξουν είτε την εφάπαξ εξόφληση έως 31 Ιουλίου με έκπτωση 2% είτε πληρωμή σε 8 μηνιαίες δόσεις. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποιούνται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις, ενώ σε περίπτωση οφειλής προστίθενται και οι προβλεπόμενοι τόκοι.
0: Και θα υπάρχει πρόστιμο 100 ευρώ όταν μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, όταν μιλάμε για δηλώσεις που τηρούν απογραφικά βιβλία το πρόστιμο είναι 250 ευρώ και όταν μιλάμε για δηλώσεις που αφορούν νομικά πρόσωπα με διπλογραφικά βιβλία τότε το πρόστιμο είναι στα 500 ευρώ. Οπότε χρειάζεται οι φορολογούμενοι να είναι πολύ προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία των φορολογικών τους δηλώσεων.
1: Πριν από την τελική υποβολή, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία, τα εισοδήματα, τα ακίνητα, τα εξαρτώμενα μέλη, αλλά και το IBAN για τυχόν επιστροφή φόρου.
0: Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αν ένα καθαριστικό βγει χρεωστικό, δηλαδή πληρωτέο για το φορολογούμενο, τότε έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει εφάπαξ με την έκπτωση του 2% που έχει παραμείνει. Έχει όμως και την επιλογή να το πληρώσει και σε 8 δόσεις, ξεκινώντας από την 31 Ιουλίου μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027, σε δόσεις το ποσό που βγαίνει πληρωτέο με την ανάλογη προσάυξη.
1: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και για όσους έλαβαν αναδρομικά μισθών ή συντάξεων για το 2024, καθώς υπάρχει δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων έως το τέλος του 2026.
0: Να πούμε επίσης στους φορολογούμενους ότι αν για κάποιο λόγο έχουν υποβάλει νωρίς τη φορολογική του δήλωση, αλλά διαπίστωσαν ότι χρειάζεται μια τροποποίηση, για παράδειγμα δεν έβαλαν το αυτοκίνητο που αγόρασαν ή για παράδειγμα δεν έβαλαν τη σωστή διεύθυνση διαμονής ή για τον οποιοδήποτε λόγο, να πούμε ότι και αυτή η καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι 24 Ιουλίου για να μην υπάρχει πρόστιμο στη φορολογική τους δήλωση. Επίσης, μια συμβουλή στους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν λάβει αναδρομικά για το 2024. Καλό θα δουν, είναι να δουν ότι έχει αναρτηθεί η νέα βεβαίωση αποδοχών και να προβούν και εκείνοι στην τροποποίηση μέχρι τις 24 του μήνα για να μην έχουν κάποιο πρόστιμο στη φορολογική τους δήλωση.
2: Το τουρνουά Crete International Basketball Tournament του 2026 θα διεξαχθεί στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης του 2026 Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Αρμάνι Μιλάνου και του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Πρόκειται για τις 4 ομάδες οι οποίες είχαν συμμετάσχει και στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2025.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Ηράκλειο, η πόλη μας, θα φιλοξενήσει ένα δυνατό τουρνουά με τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Φέτος υπάρχει και μια καινοτομία, το οποίο θα μπορούν οι χρήστες εισιτηρίων να δουν τη γωνία θέασης στο γήπεδο, από όπου δηλαδή επιλέξουν το εισιτήριό τους, να μπαίνουν στον υπολογιστή, να βλέπουν τη γωνία θέασης που ανταποκρίνεται στο εισιτήριό τους.
4: Να πούμε πρώτα για τις ομάδες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης του 26 Ολυμπιακός, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 25 Φενέρμπαχτσε, είναι η πρωταθλήτρια Ιταλίας Αρμάνι Ολυμπία Μιλάνο και είναι και ο Ερυθρός Αστέρας από το Βελιγράδι. Αυτές είναι οι ομάδες. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί μας τιμούν με την παρουσία και πέρυσι ήρθανε. Σημαίνει ότι μας δείχνουν εμπιστοσύνη, γίνονται ωραία πράγματα στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και είναι χαρά μας που τους βλέπουμε και πάλι εδώ.
5: Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι όλοι όσοι μπλέκονται με το μπάσκετ, όλοι όσοι έχουν σχέση με το μπάσκετ είναι πολύ χαρούμενοι, διότι είναι ένα τουρνουά, κατά την άποψή μου, το κορυφαίο από πλευράς ενδιαφέροντος και από πλευράς ελκυστικών συμμετοχών στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό καλαντέρ τα τελευταία χρόνια. Έκλεισε κιόλας 10 χρόνια. Μεσολάβησε βεβαίως ο COVID, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι επί 6 φορές το IBT, το Crete IBT, το International Basketball Tournament, φέρνει εδώ ομάδες της Ευρωλίγκας και μάλιστα φέρνει εφέτος, και αυτή είναι μια συγκυρία πολύ σημαντική και πολύ ελκυστική, τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Φενέρμπαξε, την Αρμάνι Μιλάνο που κατέκτησε φέτος 3 τίτλους στην Ιταλία και τον Ερυθρό Αστέρα.
2: Το τουρνουά λανσάρει για πρώτη φορά όχι μόνο στο συγκεκριμένο τουρνουά αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα τη σύγχρονη και πρωτοποριακή καινοτομία της επιλογής θέσης, την οποία οι φίλαθλοι μπορούν να δουν και να εντοπίζουν μέσω της τρισδιάστατης ψηφιακής τεχνολογίας προτού την αγοράσουν.
5: Είναι αυτονόητο, είναι στοιχειώδες ότι ο τουρνουά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπροστά σε μια πολύ μεγάλη σεζόν, πολύ σπουδαία σεζόν, από κάθε άποψη και βεβαίως και με την προστιθέμενη

0: η αξία της καινοτομίας που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα σε αυτό το τουρνά στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού, στα δύο αωράκια.
1: Οι τρισδιάστατοι χάρτες και οι προβολές των καθισμάτων παρέχουν υπερακριβείς απεικονίσεις κάθε θέσης και τμήματος, δίνοντας τους οπαδούς την ίδια θέα που θα είχαν μέσα στον χώρο.
2: Ουσιαστικά παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σύστημα απεικόνισης θέσεων 3D παρουσίαση του γηπέδου στο κλειστό Νέας Αλικαρνασσού στα δύο ωράκια, ώστε ο κάθε φίλαθλος να μπορεί να δει τη θέση που θέλει να αγοράσει, πώς βλέπει από εκείνο το σημείο πριν κάνει την αγορά. Είναι μία 3D αναπαράσταση του γηπέδου, βασίζεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, άρα είναι κατά 99,5%, δηλαδή θα έλεγα και το 99, αλλά είναι απόλυτα ακριβής και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι τα πάντα, έτσι και μπείτε θα το δείτε, είναι ακριβώς όπως είναι στο γήπεδο, από τα καθίσματα μέχρι την είσοδο, τα πάντα.
0: Με την ευκαιρία, με την ευχέρεια, με το μοναδικό προνόμιο που θα έχουν οι θεατές να διαλέξουν από πριν τη θέση την οποία θα καθίσουν, νομίζω ότι ανοίγεται μια καινούργια προοπτική, η οποία θα είναι πολύ δημοφιλή στα επόμενα χρόνια. Και η Κρήτη, το Ηράκλειο, το Crete IBT θα έχουν το προνόμιο να είναι οι πρώτοι διδάξαντες και αυτοί που λάνσαραν πρώτοι αυτό το νεοτερισμό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Θα ξεκινήσω αυτήν εδώ την εκπομπή με ένα ποίημα του Ανέστη Ευαγγέλου. Έλα λοιπόν, μέσα από τα χαλάσματα και τα ερείπια, μορφή μικρή και τρυφερή, σταματημένη στην πρώτη ηλικία. Έλα, πνεύμα του καλού, μυθικό πρόσωπο. Όταν στους δρόμους βρέχει μοναξιά και η νύχτα πέφτει νωρίς, δίχως ύπνο και όνειρα, πλύνε το σύννεφο που μου τυλίγει το πρόσωπο. Καθάρισε τον ουρανό. Προχώρησε. Άνοιξε δρόμο μέσα από τα χαλάσματα και τα ερείπια. Κάνε μου ένα χώρο να σταθώ, να κινηθώ, να μπορώ να υπάρξω πιο ανθρώπινα.

αυτό το ταξίδι ξεκίνησε πιο ανυπόμονα. Ήξερα ότι αυτούς που θα συναντήσω θα άλλαζαν άλλο ένα κομμάτι του εαυτού μου. Δύο μόνο χιλιόμετρα από τις Μοίρες υπάρχει ένα όμορφο φαράγγι, μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων, το φαράγγι του Απολίχνου. Το όνομά του το πήρε από τον εγκαταλελειμμένο και ομώνυμο οικισμό. Ο Απόλιχνος είναι οικισμός της τοπικής κοινότητας Γαλιάς, της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Φεστού. Πρώτη αναφορά του οικισμού γίνεται σε έγγραφο του 1248 ως φέουδο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης κατά τη Βυζαντινή εποχή. Επίσης, αναφέρεται σε έγγραφο του 1369, όπου ο κλάντος Στεριώνη έκανε ένα πέτρινο μήλο στο χωριό. Το χωριό, αν και εγκαταλελειμμένο πλέον, υπήρξε ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό χωριό, κατάμεστο από πράσινο και πλατάνια, με πηγές και με μια πολύ όμορφη εκκλησία στην πλατεία του χωριού, που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Παντελεήμονα, με ένα υπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο παραδοσιακής τεχνικής.

Εκεί, ανάμεσα στα πλατάνια της εκκλησίας, εμείς συναντήσαμε έναν μικρό ήρωα. Έναν φωτεινό άνθρωπο ετών 9. Ένα παράδειγμα δύναμης και θέλησης. Εάν έπρεπε να συνοψίσω το σύνολο της ζωής ενός φωτισμένου ανθρώπου, θα έλεγα ότι διέπεται από απόλυτη αποδοχή αυτού που είναι, από αισιοδοξία και ελπίδα. Ο μικρός Παναγιώτης είναι ακριβώς αυτό, αλλά και τόσα άλλα. Συγχωρέστε με αν δεν βρήκα τις κατάλληλες ερωτήσεις σε αυτήν εδώ τη συζήτηση. Μπορεί να είναι και η πρώτη φορά, ίσως, που είχα τόσα να ρωτήσω και όμως δυσκολεύτηκα. Στην πραγματικότητα, ήθελα απλώς να τον πάρω αγκαλιά και να τον κάνω να γελάει.

Το σύμπαν τελικά θα σε βάλει δίπλα στον κατάλληλο άνθρωπο που θα σου δώσει εκείνη την καθοριστική συμβουλή όταν θα είσαι έτοιμος να την κατανοήσεις. Ακόμα και αν αυτός ο άνθρωπος είναι μόλις 9 ετών και όχι κάποιος φιλόσοφος ή καθηγητής.

0: Παναγιώτη, είμαστε εδώ πέρα, σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Χαίρομαι πάρα πολύ που έρχεται εδώ μαζί σου και θα μιλήσουμε και θα πούμε για εσένα και θα σε γνωρίσουμε. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ.
1: Χαίρομαι πολύ που...
0: Βρεθήκαμε.
1: Που βρεθήκαμε, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις αρχικά, για να μάθει ο κόσμος, πόσο χρονών είσαι.
1: Είμαι 9 ετών.
0: Και πας στη τάξη.
1: Πάω τρίτη τάξη.
0: Και σου λένε ότι δείχνεις πιο μεγάλο σώμα.
1: Στο δεύτερο δημοτικό. Στο δεύτερο δημοτικό μυρών.
0: Ναι. Και σ' αρέσει η τάξη αυτή ή είναι δύσκολη?
1: Μ' αρέσει. Και η καταγωγή μου είναι από τις Μοίρες.
0: Αυτά. Μετά θα πούμε τα άλλα. Λοιπόν, Παναγιώτη, εγώ έχω μάθει ότι ασχολείσαι πάρα πολύ και με το κομμάτι του αθλητισμού.
1: Ναι.
0: Και ότι κατεβαίνει

0: κάποιους αγώνες. Και έχω μάθει ότι τα πηγαίνεις και πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και σε ποιον αγώνα μπήκες έτσι πιο πρόσφατα, ποιος ήταν ο τελευταίος?
1: Στη φανερωμένη στο ραν, στα 16 χιλιόμετρα.
0: Πολλά χιλιόμετρα, βρε παιδί μου, δεν είναι πολλά χιλιόμετρα.
1: Είναι.
0: Κουράστηκες?
1: Λίγο.
0: Λίγο. Και σ' αρέσει η διαδικασία του αγώνα, είναι ωραία όταν είσαι μέσα στον αγώνα.
1: Ας πούμε στον τελευταίο αγώνα που έκανα, ήταν χωματόδρομος όλος.
0: Δύσκολο λοιπόν.
1: Ναι, δύσκολο.
0: Αλλά ήταν ωραία εμπειρία, ε.
1: Αλλά ήταν ωραία εμπειρία, ναι.
0: Δεν μου λες τώρα εσύ που ασχολείσαι έτσι και με διάφορα και σου αρέσουν όλα αυτά, τι όνειρα έχεις, δηλαδή τι θα ήθελες να κάνεις στο μέλλον?
1: Στο μέλλον θα ήθελα να γίνω δάσκαλος,
0: ναι.
1: Να έχω δική μου τάξη.
0: Στο δημοτικό?
1: Στο γυμνάσιο.
0: Α, σε μεγάλο σχολείο λοιπόν.
1: Και να έχω δικιά μου τάξη.
0: Δεν είναι όμως δύσκολο επάγγελμα να είσαι δάσκαλος?
1: Ναι, είναι.
0: Έχει πολλές ευθύνες.
1: Πολλές. Στο να ετοιμάσεις ειδικό για τα παιδιά.
0: Να φροντίσεις, να τα μάθεις σωστά.
1: Ναι, να φροντίζω. Θέλει και λίγο...
0: Προετοιμασία.
1: Ναι. Και επίσης θέλει λίγο προετοιμασία, ναι.
0: Και αυτό αγάπη όμως. Ναι. Πρέπει να το αγαπάς.
1: Το χόμπι μου θα ήθελα να ήταν η ζαχαροπλαστική.
0: Κάνεις και γλυκά δηλαδή στο σπίτι?
1: Όχι.
0: Γι' αυτό σε μάλλον που δεν μου έφερες.
1: Αλλά όνειρά μου. Τα όνειρά μου είναι αυτά.
0: Ωραία όνειρα είναι αυτά. Και θα συνεχίσεις να μπαίνεις σε αγώνες?
1: Θα συνεχίσω.
0: Για πες μου τώρα λίγο κάτι άλλο που σου αρέσει να κάνεις όταν είσαι στο σπίτι. Τι άλλο κάνεις?
1: Στο σπίτι μου αρέσει να παίζω με τα αδέρφια μου.
0: Έχεις δύο αδέρφια.
1: Ναι.
0: Πώς τους λένε?
1: Μαρίνα και Κωνσταντίνος.
0: Τέλεια.
1: Η Μαρίνα πάει πρώτη γυμνασίου και ο Κωνσταντίνος πάει δευτέρα δημοτικού.
0: Μικρότερος είναι ο Κωνσταντίνος.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Και δεν μου λες τώρα τι άλλο κάνεις στο σπίτι. Παίζετε τίποτα μαζί συγκεκριμένα,
1: ναι,
0: ζωγραφίζετε?
1: Παίζουμε. Μονόπολη. Επιτραπέζια.
0: Πολλά παιχνίδια.
1: Ναι, πολλά παιχνίδια.
0: Και για πες μου τώρα λίγο έτσι με τα αδέρφια σου, κάνεις καμιά ταξία? Κάνετε ταξί?
1: Λίγο.
0: Μην κοιτάς τη μαμά και τον μπαμπά, να μου πεις την αλήθεια. Λίγο,
1: ναι,
0: ταξίες.
1: Ναι, λίγο.
0: Είσαι ζωηρός δηλαδή, ε?
1: Ναι, είμαι.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να μου πεις ένα μυστικό σου. Να μοιραστείς μαζί με ένα μυστικό σου. Έχεις κανένα?
1: Έχω.
0: Ποιο είναι το μυστικό σου?
1: Ότι θέλω να γίνω να μεγαλώσω και να έχω δικό μου συνεργείο.
0: Και συνεργείο, όλα αυτά θα τα έχεις. Και δάσκαλος, και ζαχαροπλαστική, και συνεργείο.
1: Α, και επίσης και μαγαζί με παπούτσια.
0: Και μαγαζί με παπούτσια. Εύχομαι, Παναγιώτη, αλήθεια να τα κάνεις όλα αυτά. Αν και νομίζω ότι έχεις τη δύναμη και την όρεξη να τα κάνεις, δεν είναι και τόσο δύσκολο για σένα.
1: Δεν είναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Και τίποτα δεν είναι δύσκολο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τίποτα.
0: Έχεις καμία έτσι ατάκα ή καμία φράση που λες συχνά, που είναι αγαπημένη σου φράση, να μου την πεις?
1: Η αγαπημένη μου φράση είναι, όπως λέμε, μπορώ να το πω τώρα.
0: Σκέψου, δεν πειράζει. Πάρε το χρόνο σου.
1: Ευτυχία.
0: Αυτή τη λες συχνά, αυτή τη λέξη?
1: Ναι.
0: Ναι. Τι είναι ευτυχία για σένα?
1: Ευτυχία είναι να είμαι με την οικογένειά μου, να πηγαίνω βόλτες, να πηγαίνουμε...
0: Στην εξοχή?
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει θάλασσα?
1: Πολύ. Συγγνώμη, δεν είπα κάτι.
0: Δεν είπες κάτι βασικό για τη θάλασσα?
1: Ναι. Όχι για τη θάλασσα.
0: Για πες.
1: Σχετικά με την εξοχή. Έχουμε και ένα εξωγικό στη Γαλλιά.
0: Να με καλέσετε.
1: Ναι. Συνεχίζουμε τώρα με τη θάλασσα.
0: Για πάμε στη θάλασσα.
1: Η θάλασσα μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Δεν σε φοβίζει?
1: Όχι. Θέλω όταν μεγαλώσω να γίνω χειμερινός κολυμβητής.
0: Μπράβο, Παναγιώτη, είναι δύσκολο.
1: Ναι, είναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρω.
0: Θα τα καταφέρεις. Δεν θα κρυώνεις, δηλαδή, ε?
1: Όχι.
0: Εγώ κρυώνω λίγο. Εγώ μεγάλωσα και δεν τα κατάφερα.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρω.
0: Μπράβο. Θα τα καταφέρεις. Αφού το λες, θα τα καταφέρεις. Και δεν μου λες τι προτιμάς, το βουνό ή τη θάλασσα.

0: δίπλα είναι.
1: 10 λεπτά δρόμο, σιγά.
0: Λοιπόν, θέλω τώρα, Παναγιώτη, να μας πεις αν έχεις κάποιο παράπονο να μοιραστείς μαζί μας.
1: Εγώ θα ήθελα να μπορώ να μην πατιάνε στα πεζοδρόμια σε τράμπες στον Αμαία. Γιατί τα χαμηλά πεζοδρόμια είναι ράμπες Αμαία. Σε μερικά σχολεία δεν έχουν βάλει ράμπες και σε μερικά σχολεία είναι από τη μια μεριά 2-3 σκαλοπάτια και από την άλλη μεριά είναι ένα τεράστιο σκαλοπάτι. Σε γενικά σχολεία θέλω να έχει ράμπες για να μπορούν να μπαινοβγαίνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και σε κάτι χώρους θα ήθελα να είναι προσβάσιμη.
0: Ποιους χώρους?
1: Τα σούπερ μάρκετ, οι εκκλησίες.
0: Δίκιο έχεις, Παναγιώτη. Δεν μου λες, υπάρχει και κάτι ευχάριστο που θα γίνει τώρα που έμαθα?
1: Υπάρχει. Στο δεύτερο δημοτικό θα γίνει ασανσέρ για την καθαρίστρια, για εμένα και για τα παιδιά που έχουν χτυπήσει τα πόδια.
0: Μπράβο. Θέλω λίγο να μοιραστείς μαζί μας μία αγαπημένη σου στιγμή, είτε από έναν αγώνα, είτε από το σχολείο.
1: Εγώ θα μοιραστώ μαζί σου μία αγαπημένη μου στιγμή από μία ταινία στο σινεμά.
0: Α, που είχες πάει πρόσφατα στο σινεμά.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Το καλοκαίρι.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώνει η ταινία,
0: ναι,
1: μου αρέσει να τρώω σουβλάκια.
0: Και έφερες πολλά σουβλάκια με την ταινία.
1: Και μέσα στη ταινία.
0: Και μέσα στη ταινία τρώω σουβλάκια.
1: Ναι. αλλά ελπίζω αυτό να μην το γράφει το πλάνο.
0: Το γράφει. Εμείς θα βγάλουμε την αλήθεια, Παναγιώτη. Δεν πειράζει. Και εγώ μου αρέσει να τρώω σουβλάκια. Βέβαια δεν το είχα σκεφτεί για το σινεμά. Αλλά τώρα που μου το λες.
1: Και επίσης μου αρέσει πολύ οι λουκουμάδες.
0: Οχ, άστα. Έχεις πιάσει το ευαίσθητο σημείο μου.
1: Με μέλι.
0: Με μέλι, όχι με νουτέλα.
1: Όχι.
0: Εμένα μου αρέσει μερέντα. Με μέλι και κανέλα.
1: Εμένα μου αρέσει με μερέντα, ναι. Και με μερέντα, αλλά και με μέλι.
0: Λοιπόν, θα πάμε μαζί μια μέρα σινεμά και μετά θα παχύνουμε σίγουρα ένα κιλό μαζί, εντάξει.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι εγώ τρώω και δεν παχαίνω.
0: Εγώ όμως δεν έχω αυτό το θέμα. Εγώ και τρώω και παχαίνω. Λοιπόν, θα πάμε μαζί και σε έναν αγώνα να δούμε ποιος θα είναι πιο γρήγορος, ποιος θα κερδίσει.
1: Εντάξει.
0: Αλλά θα πάμε σε μικρό. Εγώ δεν μπορώ να κάνω πάνω από 10 χιλιόμετρα.
1: Καλά, θα κάνουμε 10.
0: 10 θα κάνουμε. Θα πάρω κι εγώ ποδήλατο.
1: 16.
0: 16. Εγώ δεν θα το βγάλω, θα κερδίσεις εσύ. Λοιπόν, τι άλλο θέλεις τώρα να μου πεις, ό,τι θέλεις, έτσι να κλείσουμε με μια δική σου σκέψη.
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω αργότερα που θα βγει στην τηλεόραση το πλάνο, θα ήθελα να πω στον κόσμο, μην τα παρετάτε ποτέ ό,τι κι αν γίνει.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί αν τα παρετήσουμε, δεν βγάζουμε το στόχο μας εις πέρας.
0: Εσύ είσαι πολλούς στόχους, Παναγιώτη, ναι. Και θα τους κάνεις όλους πράξη,
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω πολλούς.
0: Πολλούς στόχους. Και τους είδα εδώ τώρα, να ξέρεις, και πιστεύω ότι θα γίνουν πραγματικότητα. Γιατί είσαι πολύ δυνατός.
1: Ναι, θα γίνουν.
0: Έτσι είναι. Και θέλω να μας ευχηθείς κάτι εκεί στην κάμερα.
1: Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να είναι δυνατή, με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.
1: Και επίσης, κάτι που είπα και πριν.
0: Τι?
1: Να μην τα παρετάτε ποτέ.
0: Έτσι είναι, ρε Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Τι άλλο θα πεις για τον παράδεισο? Αυτό αφήσαμε στο τέλος. Τι είναι παράδεισος για εσένα? Η εκπομπή μας είναι ένας παράδεισος πακτός που είναι για την Κρήτη.
1: Παράδεισος. Για μένα είναι με την οικογένειά μου να κάνουμε πολλά πράγματα που αν τα πω τώρα
0: Άστα. Δεν θα τελειώνουν ποτέ, ε.
1: Δεν θα τελειώνουν ποτέ.
0: Παναγιώτη, είσαι υπέροχος.

0: Αλλά θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Θέλω να πω στον κόσμο ότι εγώ να μην κοροϊδεύετε ποτέ τους αμαία.
1: Πες το, Παναγιώτη.
0: Να μην κοροϊδεύετε ποτέ τους αμαία.
1: Γιατί, Παναγιώτη, έχεις νιώσει εσύ ότι σε κοροϊδεύουνε?
0: Ναι, πολλές φορές, αλλά δεν θα ήθελα να το αναφέρω.
1: Εντάξει, άρα η συμβουλή σου είναι να μην κοροϊδεύουν ποτέ τα αμαία.
0: Ναι.
1: Μα γιατί λες όμως αμαία?
0: Γιατί υπάρχουν θέματα με ειδικές ανάγκες.
1: Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες.
0: Ναι, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Όπως εγώ που γεννήθηκα έτσι. Δεν μπορώ να πεπατήσω, αλλά έχω καταφέρει πράγματα και θάματα.
1: Έτσι είναι και θα κάνεις ακόμα περισσότερα.
0: Ναι. Ναι, υγεία πάνω απ' όλα.
1: Μπράβο, βρε Παναγιώτη. Με την καλύτερη πρόταση μας έκλεισες, να ξέρεις. Και όποιος έχει τολμήσει ποτέ να κοροϊδέψει έναν άνθρωπο σαν εσένα, νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει το λάθος. Κάτι λάθος κάνει αυτός.
0: Ναι, κάτι.
1: Με τον εαυτό του.
0: Κάτι λάθος κάνει.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ.
1: Ήταν τις πιο ωραίες συνεντεύξεις που έχω κάνει.
0: Ευχαριστώ.
1: Στα πολλά χρόνια που είμαι στην τηλεόραση.

Φεύγοντας από το χωριό Απόλυχνος και με όσα μας είχε ήδη αναφέρει για εκείνον τον αγώνα ο μικρός Παναγιώτης, κάναμε μία μικρή στάση στο φράγμα Φανερωμένης. Είναι ένα τεχνητό φράγμα που βρίσκεται κοντά στον οικισμό Φανερωμένη του Δήμου Φεστού. Στην ανατολική πλευρά της λεκάνης του φράγματος Φανερωμένης βρίσκεται η 300 ετών τοξωτή πετρόχτιστη γέφυρα, η οποία χτίστηκε επί Τουρκοκρατίας για στρατιωτικό σκοπό. Η γέφυρα χτίστηκε ακριβώς στο σημείο που συναντιόνται οι ποταμοί Χάλεφε και Κουτσουλίτης. Η λίμνη Φανερωμένης έχει μετατραπεί σε έναν ντροβιότοπο που βρίσκουν καταφύγιο από δυμητικά πουλιά, όπως η Κορμοράνη. Μετά από μερικές εισπνοές σε αυτό το πανέμορφο τοπίο, συνεχίσαμε για το μικρό χωριό Κισί. Η αλήθεια είναι ότι δεν βρήκα πολλά στοιχεία για αυτό το όμορφο χωριό, γι' αυτό και επέλεξα να το γνωρίζω μέσα από τα μάτια και τη ζωή των κατοίκων του. Ο κύριος Γιάννης είναι από εκείνους τους ανθρώπους που σε κάνουν να προβληματίζεσαι για συμπεριφορές που συναντάς καθημερινά γύρω σου. Πώς μπορεί να άλλαξε τόσο πολύ ο κόσμος? Εκείνος, με μια απίστευτη θετικότητα και μια ευγένεια που γεμίζει την ψυχή, περίμενε υπομονετικά να μας χαρίσει λίγα μόλις λεπτά ιστοριών για τον τόπο του.

0: Βρισκόμαστε σε ένα πολύ όμορφο χωριό και πολύ μικρό, τους Κυσσούς. Έχει περίπου 15 με 20 κατοίκους. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά, κύριε Γιάννη. Είμαστε εδώ παρέα.
1: Σωστά.

0: Τον κύριο Γιάννη Σαριδάκη.
1: Σαριδάκης, ναι.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Είναι πολύ μικρό, φιλόξενο χωριό βέβαια, δεν έχουμε πολύ πληθυσμό. Εγώ είμαι...
0: Γέννημα Θρέμα.
1: Γέννημα Θρέμα εδώ. Είναι η καταγωγή μου, του πατέρα μου από τη Γρηγοριά και τον παππούς μου, ο καπετά Καγιόλης, ο λεγόμενος, από πολέμησε στους Τούρκους, από τη Γρηγοριά. Επειδή έχουμε και τραγούδι και έχουμε ιστορία μεγάλη του Καγιόλη.
0: Άρα λοιπόν, έχουμε χωριό, έχουμε ένα ιστορικό χωριό εδώ πέρα λοιπόν.
1: Μεγάλη ιστορία. Εδώ υπήρξε και ένας από αντάρτης της κατοχής, της γερμανικής κατοχής, στο πεταρχοδιό την ομάδα. Ο Κουστολάης ο Αντώνης που είναι αυτό το σπίτι από δίπλα δικό του. Αυτό εδώ το καφενείο.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε μεγάλη ιστορία. Απλώς δεν υπάρχει κόσμος, διότι όλοι οι χωριανοί, μικροί, μεγάλοι, με τη μετανάστευση που ξεκίνησε και πήγανε στο εξωτερικό, Γερμανία, Ολλανδία, Αμερική,
0: δεν ξέρω πού και πού. Πιο κεντρικά.
1: Ναι. Και οι μεταγενέστεροι στην ηλικία μου, και πιο μεγάλοι και πιο μικροί, έχουν φύγει όλοι από το χωριό. Στις Μοίρες είναι πάνω από 100 άτομα και στανή. Χωρίς το Ηράκλειο και λοιπά τα άλλα χωριά. Και εγώ τώρα ενδιαφέρομαι, διότι το έλεγα ρε παιδιά, αλλά να κάνουμε ένα σύλλογο τσισανό. Ένα βοηθητικό σύλλογο τσισανό. Από να έχουμε μία τέτοια μέρα να βρισκόμαστε 10 άτομα, 20 άτομα, 50, 100 άτομα.
0: Κάντε μια παρέα.
1: Να βρισκόμαστε, να λέμε γεια σου. Έχουν εξενιτευτεί, δεν έχουν όρεξη για το χωριό. Το χωριό μας είναι πλούσιο, παράγει λάδι πολύ. Δυστυχώς εργατικά χέρια δεν υπάρχουν βέβαια καθόλου. Διότι τώρα με την έλωση στην Κομεδί για να μαζέψουμε τις ελιές μας, μας λένε ότι θέλει 70 ευρώ ο Πακιστανός εργάτης για να ανέχει μπροστά τις ελιές. Και λέω καλύτερα μάζευτες.
0: Καλύτερα μάζευτες.
1: Ναι,
0: να σας πάω εγώ λίγο στο όνομα του χωριού. Γιατί Κισός, έχει Κισούς. Πού είναι Κισή.
1: Η Κισή ήταν στο ρεύμα κάτω χαμηλά, παλιά από ό,τι ακούσω, μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο, μια τοποθεσία, έτσι κάμω ένα παλιό ρήγμα. Υπήρχαν τόσοι πολλοί και τώρα υπάρχουν, όχι υπήρχαν, και τώρα υπάρχουν, από πλέκον από στα δέντρα. Η Κισή που λέει, ως περιπλέκει ο Κισός στην Αχλαδοπούλα, αυτή την ιστορία λέγανε. Και από εκεί πήρε τώρα το όνομα Κισή. Έχει κάτι ωραίο.
0: Κύριε Γιάννη, πείτε μου κάτι χαρακτηριστικό του χωριού από την τουρκοκρατία που μου αναφέρατε πριν που μου ενδιαφέρει. Είπατε ότι έχει μια ιστορία το χωριό. Και ότι χαρακτηρίζεται έτσι από κάποια ιστορικά στοιχεία επί τουρκοκρατίας.
1: Λοιπόν, επί τουρκοκρατίας ήταν τώρα όλοι οι μεγάλοι αγάδες ήταν στον κάμπο. Βόρους, Δυμπάκη, στα άλλα χωριά. Εδώ υπήρχαν οι παρακαθιανοί, ας το πούμε. Αλλά τους πολεμούσαν πάρα πολύ τους Τούρκους, τους αντιμετωπίζανε. Δεν είχαν το περιθώριο οι Τούρκοι να κάνουν κατακτήσεις στο χωριό. Και επειδή μετά από την τουρκοκρατία που ήρθε μετά και η κατοχή, η γερμανική κατοχή, πάλι τα ίδια βρεθήκανε, διότι υπήρξε η ομάδα του Πιτρακογιώρη, του Αΐμνησου, από το Μαγαρικάρι, και είχαμε και από πέρα ένα χωριανό μας αντάρτη στην ομάδα μέσα και ήταν όλοι μια αγκαλιά γενωμένη.
0: Και έχει υπάρξει δήμος στο χωριό μου, αναφέρατε.
1: Η Τσισή ήταν επί τουρκοκρατίας, ήταν δήμος Τσισών. Δήμος. Και σου λέω αυτό το σπίτι το παλιό που είναι και απέναντι στη Σιτζιά, ήταν το οίκημα του Δήμου.
0: Λοιπόν, κύριε Γιάννη, δεν ξέρω αν λέτε μαντινάδες. Αν ξέρετε καμιά μαντινάδα, αν σας έπιασα τώρα έτσι απροετοίμαστο. Αλλά εγώ θέλω να μας αφήσετε με μια μαντινάδα ή με κάτι έτσι όμορφο, δικό σας, μια σκέψη σας.
1: Περνάει η χαρά από την πόρτα μου, είναι ανοιχτή, δεν μπαίνει. Και πάει αλλού που είναι κλειστή και στέκει και ανημένη. Τα μάτια σου με σφάζουνε, μα δεν στο πω ακόμα. Διατέχουν τη θάλασσα και του ουρανού το χρώμα. Ναι. Καλώς ήρθες στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Πάντα με υγεία.
0: Στην
1: υγεία σας, παιδιά.
2: Έχω γνωρίσει τόσο ενδιαφέροντες ανθρώπους στα μέρη που πάω, αλλά κάθε φορά καταλαβαίνω πόσοι ακόμα υπάρχουν εκεί έξω. Μάλλον έχω ανακαλύψει ένα καλό μυστικό ζωής. Κάθε γύρισμα είναι πολλές δόσεις στιγμιαίας ευτυχίας από όλους όσους συναντώ. Είναι δύναμη και ελπίδα για να σκέπτομαι θετικά. Κυρία Μαρίνα Νικολουδάκη μας υποδέχτηκε στο πατρικό της και μας γέμισε με μια απίστευτη ενέργεια από εκείνες που σε τρέφουν και μόνο που την κοιτάζεις. Να σας θυμίσω το μότο που με ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Το έχω πει ξανά. Ζω σημαίνει μοιράζομαι και δίνω. Εκείνη λοιπόν μας έδωσε πολλά παραπάνω από ένα ωραίο παραδοσιακό

0: Μένουμε Κισούς, μένουμε σε αυτό το υπέροχο και πολύ φιλόξενο χωριό και ήρθαμε εδώ, σε ένα παραδοσιακό σπίτι, να συναντήσουμε την κυρία Μαρίνα Σαριδάκη Νικολουδάκη, η οποία μας έχει ετοιμάσει ένα καταπληκτικό φαγητό, ασχέτως αν εγώ ρε παιδί μου δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει με το αρνί, κυρία Μαρίνα. Θα μας πείτε λοιπόν τι μας έχετε ετοιμάσει, να μας πείτε και αν είστε γέννημα θρέμα εδώ του χωριού. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μου, στο πατρικό μου σπίτι στους Χισούς.
0: Εδώ μεγαλώσατε.
1: Εδώ γεννήθηκα και εδώ μεγάλωσα. Σας ετοιμάζω αρνάκι από λέμονο.
0: Ωραία.
1: Μέσα στα μναγκάθι. Έχουμε βάλει το αρνί με το λάδι και το έχουμε τσιγαρίσει. Στο σημείο που είναι σχεδόν ψημένο, θα προσθέσουμε το κρεμμυδάκι και το φρέσκο κρεμμυδάκι και ξηρό κρεμμυδάκι μαζί. Θα το αφήσουμε να πάρει λίγο βγάλει λίγο τα αρώματά του και μετά θα προσθέσουμε το σταμναγκάθι μας και ό,τι υλικά χρειάζεται, αλάτι, πιπέρι, λίγο κίμινο.
0: Θα μας τα πείτε, αυτά στην πορεία. Ας πάμε λίγο τώρα εδώ στο χωριό. Εσείς μεγαλώσατε λοιπόν εδώ, έχετε μνήμες από εδώ. Ναι. Ποιο φαγητό έφτιαχνε η μαμά?
1: Διάφορα φαγητά.
0: Η έντονη μνήμη.
1: Συχνά η έντονη μνήμη. Τα χρόνια της παιδικής μου ηλικίας τρώγαμε πολύ κοτόπουλο, σπιτικό, κουνελάκι. Κρέατα ντόπια παραγωγής του κάθε σπιτιού η εποχή αυτή. Δεν ήταν όπως είναι τώρα που τα παίρνουμε όλα από το χασάπι.
0: Βέβαια.
1: Αυτά θυμάμαι.
0: Και έτσι κάποια μαγειρευτό φαγητό που συνηθίζουν εδώ να κάνουν οι ντόπιοι, υπάρχει κανένα συγκεκριμένο? Κάτι έτσι με χόρτα ίσως, δεν ξέρω.
1: Χόρτα έτσι, χόρτα, αγριόχόρτα που τα λέγαμε και τα λέμε και ακόμα με χοιρινό. Χοιρινό, τσιγαριαστό, ψητό το κάναμε τότε, αυτά. Παλιά κρέατα που σφάζαμε παραγωγής μας βραστά.
0: Ναι, βραστό, πολύ
1: βραστό. Κρέας με το περίφημο πιλάφι που κάναμε σε όλα τα χωριά. Αυτά θυμάμαι.
0: Έχετε ένα πολύ ωραίο πατρικό. Ένα πολύ, εντάξει, το φιλόξενο αυτό είναι αυτονόητο, φαίνεται άλλωστε. Εδώ έχουμε περιμένει αρκετή ώρα. Πόση ώρα πριν ψινόταν το αρνί?
1: Πάνω από μία ώρα. Πάνω από μία ώρα, σε σιγανή φωτιά. Χρειάζεται το χρόνο, θέλει το χρόνο του.
0: Εμείς βέβαια, να ξέρετε, βρίσκουμε πάντα σε κάθε χωριό μία, αν όχι την καλύτερη, μία άριστη μαγείρισα. Οπότε τώρα έχουμε έρθει την άριστη μαγείρισα του χωριού να δούμε τι θα μας φτιάξει. Και το σταμναγκάθι τώρα που λέτε, αυτό συνδυάζεται βέβαια, το αρνάκι συνδυάζεται με άλλα χόρτα.
1: Είναι ο απόλυτος συνδυασμός, σταμναγκάθι με αρνάκι αυγολέμονο.
0: Το αυγολέμονο είναι εύκολο για τις νοικοκυρές?
1: Όχι και τόσο, γιατί αν δεν ξέρουμε και δεν προσέχουμε, κόβει το αυγό και είναι κάπως άσχημο στο πιάτο.
0: Το ίδιο βέβαια μπορούμε να το κάνουμε παραλλαγή και με κοτόπουλο ή όχι?
1: Όχι.
0: Παραδοσιακά με αρνί.
1: Με αρνί.
0: Δεν τη γλιτώνω.
1: Η επόμενη κίνηση λοιπόν είναι να βάλουμε το σταμναγκάθι στο σκάλι μας.
0: Είναι και μπόλικο.
1: Είναι και μπόλικο. Θα το αφήσουμε να μαραθεί.
0: Μάλιστα. Μαζέψει αυτό.
1: Να μαζέψει λίγο. Και μετά ανάλογα την ποσότητα που θα μείνει έτσι στο μάτι μας, θα προσθέσουμε το αλάτι και τα διάφορα μπαχαρικά, ό,τι αρέσει στον καθένα.
0: Τι βάζετε συνήθως?
1: Συνήθως βάζουμε αλάτι, μαύρο πιπέρι και κίμινο.
0: Α, βάζετε και κίμινο.
1: Βεβαίως.
0: Μπόλικα μυρωδικά.
1: Το κίμινο δίνει ένα ιδιαίτερο άρωμα στο αυγολέμονο.
0: Ωραίο το σταμναγκάθι και έτσι να το φας.
1: Ναι, το κάνουμε και σαλάτα. Ομό.
0: Πολύ δεν είναι.
1: Και το βράζουμε και σκέτο βραστό με λαδολέμονο.
0: Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Πολύ νόστιμο.
0: Καλύτερο.
1: Βεβαίως. Αλλά...
0: Εδώ, κυρία Μαρίνα, μου φαίνεται ότι έχουμε να φάνε 15 άτομα. Να ταΐσουμε.

0: 15 άτομα.
1: Περίπου.
0: Και για πείτε μου, λίγο τώρα όσο βάζουμε έτσι, έχει πρασινίσει η κατσαρόλα μας, πόσα παιδιά έχετε κάνει?
1: Έχω κάνει 5 παιδιά.
0: 5?
1: 5 παιδιά, 3 αγόρια και 2 κορίτσια. Και έχω και 11 εγγόνια.
0: 11 εγγόνια. 11
1: εγγόνια.
0: Να είστε καλά, να τα χαίρεστε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Και να δείτε και δυσέγγωνα.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Και ό,τι καλύτερο σε όλα τα παιδιά και τα εγγόνια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εδώ δες χρώμα. Βλέπεις τώρα ωραίο χρώμα εδώ πέρα, πράσινο. Πάει κρίσα μου ταρνάκι. Η μυρωδιά είναι παντού εδώ πέρα τριγύρω. Είναι έτοιμο. Βλέπω ότι και το σαμαγκάθι μας είναι ψημένο.
1: Ναι.
0: Και ποιο είναι το βήμα τώρα που μένει?
1: Το επόμενο βήμα είναι να γίνει το αυγολέμονο.
0: Και τι κάνουμε τώρα?
1: Το έχουμε αφήσει να ξεβράσει λίγο για να μας κόψει το αυγό.
0: Ωραία.
1: Έχουμε έτοιμο το φρέσκο λεμόνι μας συστημένο. Έχουμε το αυγό να το χτυπήσουμε. Να κάνουμε το αυγολέμονο.
0: Ωραία. Για πείτε τώρα, το θεωρείτε εσείς εύκολο φαγητό γενικά αυτό?
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι θέλει πάρα μεράκι. Πολύ δύσκολο. Θέλει, ναι, θέλει. Θέλει να αγαπάς αυτό που κάνεις.
0: Στα παιδιά και στα εγγόνια αρέσει?
1: Αρέσει, αρέσει.
0: Άμα αρέσει, αρέσει τα παιδιά, τα εγγόνια εύκολο είναι. Ωραία, άρα πάμε τώρα. Έχετε ανακατέψει το αυγουλάκι.
1: Έχω ανακατέψει το αυγό, με βοηθήσει λιγάκι να
0: πάρουμε. Ναι, να πάρουμε το ζουμάκι μας.
1: Ναι. Λίγο, λίγο.
0: Πόσο θα βάλετε?
1: Θα βάλουμε στην αρχή πολύ λίγο μέχρι να ψηθεί το αυγό. Αλλά θέλει σε πολύ αργό χρόνο να μην μας κόψει.
0: Κυρία Μαρίνα, εσείς έμαθα ότι έχετε και μία επιχείρηση και μαγειρεύετε στους τουρίστες, ε?
1: Βεβαίως.
0: Και ποιο φαγητό προτιμούν?
1: Τους κάνω παραδοσιακά φαγητά.
0: Αυτό δεν είναι παραδοσιακό?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τρώνε αρνί.
1: Και αρνάκι αυγολέμονο τρώνε και τα όσπρια τρώνε και όλα τρώνε. Όλα τα παραδοσιακά φαγητά. Δεν κάνουμε μοντέρνα φαγητά.
0: Εσάς όμως το αγαπημένο δεν μου το είπατε ακόμα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
1: Το αγαπημένο μου κρέας είναι το αρνί.
0: Κρέας μόνο?
1: Ναι. Με ό,τι το συνοδεύσαμε.
0: Τέλεια. Έχει πάρει και ωραίο χρώμα τώρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και το λεμόνι πότε θα μπει?
1: Θα μπει το λεμόνι στο τέλος, γιατί το λεμόνι βοηθάει και κόβει πιο γρήγορα, πιο εύκολα. Να μην μας κόψει. Τώρα είναι το αυγό ψημένο.
0: Δεν δοκιμάζεται όμως.
1: Θα δοκιμάσουμε στο τέλος.
0: Άμα είσαι γνώστης, φαίνεται.
1: Θα μπει το λεμόνι
0: τώρα. Θέλεις ατομάτι.
1: Βλέπεις πως θα πάει μέσα σε ένα άλλο χρώμα, το χρώμα του αυγολέμονου.
0: Τέλεια. Μυρίζει καταπληκτικά και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που σκέφτομαι οριακά να δοκιμάσω το κρέας.
1: Θα δοκιμάσω, θα δοκιμάσεις.
0: Αλλά δεν. Άμα το ονομάζαμε κοτόπουλο, μπορεί να δοκιμάσω.
1: Έτσι.
0: Έτοιμο.
1: Περάσουμε από σιρωτό, μη τυχόν
0: θέλει
1: και έχει κόψει. Όχι, όχι.
0: Τέλειο χρώμα, τέλειο. Πω, να ήσασταν εδώ να βλέπατε. Μπράβο.
1: Τώρα ταράζουμε την κατσαρόλα μας. Δεν μπαίνει ποτέ κουτάλα.
0: Και το σερβίρουμε έτσι.
1: Και σερβίρεται, βέβαια.
0: Άψογα. Λοιπόν, κυρία Μαρίνα, μιας και τελειώσαμε, θα δούμε για το σερβίρισμα του μετά. Αλλά θέλω να μας αφήσετε έτσι, πάντα κλείνουμε, με μια ευχή, με μια θετική σκέψη, με κάτι αισιόδοξο. Έτσι, εκεί θα κοιτάξετε τις νοικοκυρές στο σπίτι και τους τηλεθεατές. Θα μας αφήσετε με κάτι όμορφο. Ό,τι και είναι αυτό. Και μαντινάδα, μα θέλετε να μας πείτε και τραγούδι.
1: Μαντινάδα, το τραγούδι δεν λέω.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Τι να πω. Εύχομαι στον κόσμο να είναι πάντα καλά, πάντα με υγεία. Να είναι πάντα να βρίσκονται οικογενειακά με τα παιδιά τους και να κάνουν παραδοσιακά φαγητά που σ' αρέσουν σε κάθε σπίτι.
0: Και υγεία.
1: Και υγεία, πάνω απ' όλα υγεία.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά.
0: Να μαγειρεύετε. Να απολαμβάνουν τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και αργότερα τα δυσέγγωνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: να είστε
0: εμείς.
1: Καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Περνάς κάποιες ώρες ή και λεπτά με ανθρώπους που σου ανατρέπουν απόψεις που σου πήρε μια ολόκληρη ζωή για να σχηματίσεις. Θα βάλω μία άνω τελεία σε αυτούς τους προορισμούς που επισκεφθήκαμε πρόσφατα και θα σας πάω για λίγα λεπτά πίσω στο καλοκαίρι, σε μία όμορφη συνάντηση με την αγαπημένη καλλιτέχνηδα Μαρίζα Ρίζου. Είναι από τα πλάσματα που έχουν καταφέρει μέσα από μικρές ή μεγάλες δυσκολίες να φιλοσοφήσουν βαθιά το νόημα της ζωής και ο τρόπος σκέψης τους σε κάνει μόνο να χαμογελάς.

0: Μαρίζα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είσαι εδώ. Είσαι στον παράδεισό μας. Είμαστε λίγο τοπικιστές, αλλά η Κρήτη είναι ένας παράδεισος και εσύ είσαι στον παράδεισο. Welcome, λοιπόν.
1: Καλό σας βρήκα. Είναι ένας παράδεισος, η αλήθεια είναι. Και είναι πάρα πολύ κρίμα που κάθε χρόνο λέω κάπως πρέπει να γίνει, να έρθω για live και να μείνω κάποιες μέρες. Και κάθε χρόνο κάπως κάθεται, είναι στριμωγμένο το πρόγραμμα και δεν προλαβαίνω να μείνω.
0: Να το βάλεις σαν στόχο, λοιπόν, αυτή την επόμενη φορά.
1: Θα το βάλω σαν στόχο.
0: Θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, από τον παράδεισο. Θέλω, λοιπόν, να μας πεις εσύ αν έχεις ένα δικό σου παράδεισο και ποιος είναι αυτός.
1: Μωρέ, εγώ έχω την αίσθηση ότι επειδή, εντάξει, όλη η Ελλάδα θεωρώ ότι είναι μια κούκλα, αλλά και πάρα πολλά μέρη στο εξωτερικό είναι πολύ κουκλίστικα, νιώθω ότι ο παράδεισος είναι και δεν είναι μέσα μας. Δηλαδή, αν είσαι όμορφα και ήρεμα με τον εαυτό σου και με τους ανθρώπους σου, αν πας σε ένα ωραίο μέρος, είναι ο παράδεισος. Αν είσαι μαύρος και δεν είσαι σε καλή στιγμή, και το πιο όμορφο τοπίο να έχεις μπροστά σου να την κρίζεις, η αλήθεια είναι ότι δεν περνάει μέσα. Εγκεφαλικά λες τι όμορφα, αλλά ψυχικά δεν νιώθεις τίποτα. Είναι ή δεν είναι έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε εξαρτάται. Μπορεί να νιώσω παράδεισο πραγματικά σε ένα άκυρο μέρος. Ο παράδεισος είναι μέσα.
0: Είσαι από την Άρτα.
1: Και από την Κύπρο.
0: Ναι, και από την Κύπρο, σωστά. Ναι, αν κάνω, ξέρεις, λάθη και δεν είμαι καλά.
1: Θα σε διορθώνω, μην ανησυχείς.
0: Λοιπόν, όχι, είμαι καλά, Διασμή, τις αγαπώ πολύ. Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πεις όμως, ο παράδεισος επαγγελματικός είναι παράδεισος. Δηλαδή, αυτό που ζεις τόσα χρόνια μέσα από τη μουσική, το 14, αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι,
0: είναι για σένα παράδεισος. Έχεις πει τι κάνω κάποια στιγμή, να τα δεις λίγο αλλιώς. Υπάρχει αυτό.
1: Κοίτα, νιώθω πολύ μεγάλη ευλογία που κάνω κάτι που έκανα από μικρό παιδί στο σπίτι μου. Και έχω τη χαρά και την τιμή να έρχονται άνθρωποι να σηκώνονται από το σπίτι τους, να οδηγούν, να ψάχνουν να παρκάρουν, να πληρώνουν εισιτήριο και να έρχονται και να με βλέπουν να κάνω αυτό που έκανα εγώ κάθε Κυριακή στο σπίτι μου με τους φίλους των γονιών μου και με την οικογένειά μου κτλ. Είναι μεγάλη ευλογία. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως κάθε άλλη δουλειά, από τη στιγμή που σταματάει να είναι ένα χόμπι, έχει και κάποια πιο διαδικαστικά πράγματα. Έχει πάρα πολύ άγχος, έχει πολύ ανασφάλεια, διότι δεν ξέρεις αν θα γίνει αυτό που έχεις στο μυαλό σου, ειδικά όταν ο στόχος σου είναι αρκετά μακροπρόθεσμος.

0: όμως. Δεν ξέρεις αν θα επιτευχθεί. Παρ' όλα αυτά, πραγματικά, από τη στιγμή που αποφάσισα να αποδεχτώ την αγάπη που έχω για αυτό το πράγμα, ένα, και δεύτερον, να με παρακολουθώ, ώστε ανά πάσα στιγμή, αν νιώσω ότι το κίνητρό μου δεν είναι καθαρό και υγιές, να σταματήσω, νομίζω ότι έχω αρχίσει να ευχαριστιέμαι. Γιατί παλιότερα έλεγα συνέχεια, δεν θα περιοριστώ εγώ από τη μουσική και αν δεν αυτό θα αλλάξω επάγγελμα και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά αυτό έκρυβα από κάτω έναν μεγάλο φόβο. Ότι μήπως δεν πάει καλά, τι θα κάνω, θα νιώσω μεγάλη ματέωση, θα νιώσω μεγάλη θλίψη κτλ.
1: Φόβο όμως μόνο για τη μουσική.
0: Φόβο για τη μουσική. Ότι αν δεν πάει καλά, οπότε έλεγα δεν με ενδιαφέρει τίποτα και εντάξει δεν πειράζει, θα κάνω κάτι άλλο και έχω σπουδάσει και κάτι άλλο. Mm. Και μετά παρατήρησα ότι αυτό δεν είχα δεν αποδεχόμουν τη σημασία της. Και είπα ότι αποδέχομαι ότι είμαι άνθρωπος μουσικής, το αποδέχομαι γιατί αυτή είναι η χαρά μου, η μεγάλη, μετά τη ζωή. Αλλά απ' την άλλη θέλω να είμαι alert, γιατί αν συνεχίσω να το κάνω λόγω ματαιοδοξίας ή λόγω ότι μπορώ να μην έχω κάτι καλύτερο να κάνω ή για τα λεφτά ή για λάθος λόγους τέλος πάντων, πέρα από το φυσικό κίνητρο της λύτρωσης μέσα από τη μουσική, θέλω να είμαι alert να σταματήσω. Αυτή είναι η σχέση μου με τη μουσική.
1: Το ότι λες θα μπορούσε να σταματήσει, βέβαια είναι μαγιά, γιατί δεν είναι εύκολο για κάποιο καλλιτέχνη που έχει βιώσει.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω. Αλλά να σου πω κάτι, ρεσί, για μένα η ζωή είναι πάντα πιο σημαντική. Και από τη μουσική ακόμα. Δηλαδή το χωριό μου, οι άνθρωποι μου, οι 2, 3, 4 άνθρωποι που είναι στην καθημερινότητά μου και είναι πολύ σημαντικοί για μένα. Η ζωή, ένα ωραίο ποτό που μπορεί να πιούμε, μια ωραία συζήτηση, το ότι μπορεί να συνδεθούμε, να μου πεις κάτι και να σου πω κι εγώ και να μου πεις και ένα ωραίο τοπίο, ένα road trip, ένα ταξίδι, αυτά.
1: Ναι, δεν συγκρίνουμε.
0: Είναι όλη αυτή η ζωήλα, ας πούμε, η ανθρωπίλα, είναι πολύ ανώτερη από την οποιαδήποτε δουλειά, δεν είναι μόνο από τη μουσική. Και από τη μουσική την ίδια είναι ανώτερη η ζωή.
1: Είναι και πολύ ωραίο αυτό που λες. Και έχεις δηλώσει κιόλας ότι έχεις αντιμετωπίσει τα σκοτάδια σου, ότι μπαίνεις μέσα. Είναι δύσκολο. Αυτό θέλει πολύ δουλειά.
0: Μπήκα. Και είναι νομίζω το καλύτερο πράγμα που έχω να κάνω. Βέβαια, πρόπερση, τέτοια εποχή, αν μου έλεγες να ξέρεις ότι όταν ξεκινήσεις, δηλαδή να με πήγαινες στην πρώτη στιγμή της ψυχοθεραπείας και να μου κάνεις ένα τρέιλερ ή να μου έδωνες για 5 δευτερόλεπτα το συνέστημα που είχα πρόπερση, θα έλεγα ευχαριστώ πάρα πολύ, θα φύγω. Δηλαδή δεν θα το έκανα, αν το ήξερα τι θα έρθει μετά. Τώρα που αυτό έχει περάσει, για την ώρα, γιατί κύκλους κάνουμε γύρω από τα ίδια πράγματα.
1: Απλώς όλοι είμαστε βέβαια σε όλο αυτό, ε.
0: Ναι.
1: Όλοι είμαστε σε αυτό το.
0: Ναι, αλλά ο καθένας κάνει το προσωπικό του, έχει τους προσωπικούς του δαίμονες, τα δικά του σκοτάδια. Τώρα που πια αυτό έχει περάσει, νιώθω ότι ήταν ό,τι πιο όμορφο, και είναι γιατί δεν έχω σταματήσει, ό,τι πιο όμορφο έχω κάνει για τον εαυτό μου, γιατί είναι ένα ραντεβού με έναν πιο ελεύθερο εαυτό μου. Δεν έχει, όταν κάνεις ψυχοθεραπεία, τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω, δεν είναι ραντεβού με τον ψυχοθεραπευτή.
1: Όχι, ενδοσκόπηση.
0: Ναι, όχι, έχεις ένα ραντεβού με την καλύτερη βερσιόν σου, την πιο ελεύθερη, τη μη εξαρτημένη. Γιατί οι εξαρτήσεις δεν είναι μόνο το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.
1: Υπάρχουν πολύ χειρότερες.
0: Υπάρχουν πολλές γενικά. Δεν ξέρω αν είναι χειρότερες, καλύτερες.
1: Υπάρχουν.
0: Αλλά υπάρχουν πολλές. Γελάς, γιατί γελάς.
1: Δεν ξέρω, αλλά δεν μας παίρνει χρόνο να το αναλύσω.
0: Γίνει χαμός, είμαστε έτοιμοι. Η ενέργεια είναι φοβερή.

0: Λοιπόν, έχεις πει δύο σημαντικές λεξούλες, θα βιαστώ από αυτές. Λεφτά, δεν θυμάμαι την άλλη, αλλά σημασία έχει ότι. Θέλω να σε πάω λίγο εκεί.
1: Θες δανεικά?
0: Τηλεόραση, όχι καλέ. Τηλεόραση, γιατί?
1: Λοιπόν, όταν πήγε ο Πάνος και ο Κωστής και κάνανε το voice, είχα φρικάρει πάρα πολύ. Του λέω, τι κάνετε, τι είναι αυτά, δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς από αυτό το ρεπερτόριο, αυτά τα πράγματα κτλ. Και μετά, όταν τους έβλεπα πώς τα αντιμετώπιζαν και ήμασταν πολύ κοντά και είμαστε πάντα με τα παιδιά και με τον Κωστή σκεφτόμασταν και διάφορα τραγούδια μαζί και αυτά, σκεφτόμουν ότι αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, αυτή τη στιγμή δεν θα ακούγονταν αυτά τα τραγούδια στην ιδιωτική τηλεόραση, ας πούμε. Και μου φάνηκε ξαφνικά πολύ σημαντικό αυτό το έργο. Επίσης είχε πλάκα. Δηλαδή φαινόταν να έχει πλάκα αυτό, πολύ. Και το ζήλεψα. Και μετά λέω, παιδί μου, γιατί το ρεπερτόριό μας είναι, θεωρώ εγώ, ότι είναι κάπως κλειστοφοβικό. Όχι όλοι, φυσικά. Ένα μεγάλο όμως μέρος του ρεπερτορίου αυτού είναι κάπως στριμωγμένο. Στριμωγμένο. Και εγώ πιστεύω ότι δεν είναι χρήσιμο να είναι έτσι, να είμαστε έτσι. Και ο καθένας βέβαια πρέπει να κάνει αυτό που νιώθει. Οπότε επειδή εγώ ένιωσα ότι αυτό θα είχε πλάκα και θα ήταν κάτι που θα με ευχαριστούσε και ένιωσα επίσης ότι ήθελα πάρα πολύ, όπως έχει συμβεί και είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά, να ακουστεί, ας πούμε, να ακουστούν στην τηλεόραση την ιδιωτική του 2022 Ξαρχάκος, Κραουνάκης, Μικρούτσικος, Μάνος Ελευθερίου, σπουδαίοι καλλιτέχνες, που εγώ θα ήθελα πάρα πολύ ένα 14χρονο πλάσμα που μπορεί να βλέπει από το σπίτι του, να τα μάθει. Και δεν λέω ότι τα τραγούδια που βάζουν οι άλλοι γνωμοδότες, δεν έχει πρόσημο αυτό που λέω. Mm-hmm. Δεν είναι τα μεν καλά και τα δε άσχημα.
0: Ναι, ξέρω, εγώ αντιλαμβάνω πώς το λέω.
1: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μπορώ να περάσω υπέροχα σε όποια συνθήκη και να με βάλεις μουσική. Θα περάσω τέλεια. Δεν θα τα ακούσω στο σπίτι μου, αλλά θα περάσω υπέροχα. Και θα θαυμάσω ένα άλλο είδος για τα καλά που έχει. Δεν σημαίνει ότι επειδή διαφωνούμε εικαστικά, γιατί διαφωνούμε εικαστικά, ότι δεν παραδέχομαι ένα ωραίο τραγούδι.
0: Μου λες τώρα το πριν όμως, το μετά.
1: Ποιο μετά?
0: Μετά την τηλεόραση.
1: Έχω αισθανθεί μεγάλη τύχη που έχω γνωρίσει τον Στέλιο, τον Μιχάλη.
0: Και εγώ το ίδιο θα αισθανόμουν.
1: Και τον Χρήστο. Το Στέλιο τον φοβόμουν πάρα πολύ, γιατί όπως έλεγα πριν, διαφέρουμε ίσως περισσότερο από όλους εικαστικά. Και φοβόμουν πάρα πολύ πώς θα είναι σαν αναστροφή. Όχι τον έχω λατρέψει. Όχι, έχω πάθει ψύχωση. Είναι εκπληκτικός τύπος, καλλιτεχνικά.
0: Τρομερός επαγγελματίας επίσης.
1: Το γνώριζα αυτό, αλλά είναι πολύ ωραίος άνθρωπος. Πολύ καθαρός, πολύ ευθύς. Και έχουμε αγαπηθεί πραγματικά και με τους τρεις, γιατί είμαστε εκεί από την αρχή του Φεβρουάριου, με πάρα πολύ αγάπη για τα παιδιά και πάρα πολύ σεβασμό. Και αυτό που θέλαμε είναι να δώσουμε την αίσθηση ότι εμείς λέμε τη γνώμη μας και ότι κανείς δεν μπορεί να κόψει σε κανέναν τα όνειρά του και όποιος το κάνει να πάει για ψυχοθεραπεία γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά. Γιατί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε κανέναν άνθρωπο. Και κανένας δεν μπορεί να πει σε κανέναν εάν κάνει για τη μουσική ή δεν κάνει. Γιατί δεν ξέρεις ο κάθε άνθρωπος πώς θα εξελιχθεί και τι θα γίνει.
0: Αυτό ισχύει σε όλες τις τέχνες, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, θα σε κλείσω με ένα παιχνίδι ρόλων. Ωραία.
1: Οπα.
0: Θα πω λοιπόν ότι είμαι κάτω να σκεφτώ ένας επιχειρηματίας εδώ στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και σου προτείνω να σου χαρίσω, ρε παιδί μου, έτσι μια επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Να έρθεις να μείνεις εδώ.
1: Γιατί να θέλω επιχείρηση για να μείνω εδώ?
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να ήθελα να σου κάνω έτσι ένα μεγάλο δώρο. Εσύ τι θα ήθελες να κάνεις?
1: Δεν θέλω να μου κάνεις κανένα, θα το φτιάξω μόνη μου. Με γυναίκα χειραφετημένη. Δεν έχω ανάγκη.
0: Ήξερα ότι υπήρχε περίπτωση να μου απαντήσεις έτσι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχόμουν.
0: Ωραία.
1: Θα σου έλεγα σε ευχαριστώ, χρυσέ μου άνθρωπε πολύ, αλλά θα το φτιάξω μόνη μου.
0: Ωραία, φτιάξτε το μόνη σου, θα αρχώσουν.
1: Δεν να μην ερχόμουν στην Κρήτη να μείνω.
0: Να μην
1: σαν τρελή, γιατί δεν μην ερχόμουν.
0: Α, ούτε θα αφήσει έτσι εύκολη την Αθήνα.
1: Κοίτα, σου είπα και πριν, εάν κάτι το νιώσω φυσικό. Εάν με πάει η ροή και μου δώσει χαρά, γιατί δεν το έχω κάνει πολύ αυτό στη ζωή μου. Πολλές φορές με έχω πιέσει για πράγματα.
0: Να είσαι into the box.
1: Ότι κάτι πρέπει να γίνει, ρε παιδί μου. Ξέρεις, πρέπει να γίνει τώρα αυτό, μετά πρέπει να γίνει.

0: γίνει το άλλο, δεν θέλω άλλη φυλακή. Δεν θέλω άλλη φυλακή. Οπότε αν εσωτερική, εμείς τις βάζουμε τις φυλακές. Εμείς τις διατηρούμε, τέλος πάντων, από μια ηλικία και ύστερα. Θα ήθελα, εάν μου βγει φυσικά και όμορφα, με πολύ μεγάλη χαρά θα το έκανα. Είναι πραγματικά παράδεισος και επιτέλους πρέπει να περάσω κάποιες μέρες παραπάνω εδώ. Θα με φιλοξενήσει σε Όμηλο.
1: Κάντε εγώ αύριο, αν θέλετε. Ωραία, δεν είναι πρόβλημα. Ορίστε, δηλώνω. Ελεύθερο, ανοιχτό το σπίτι μου. Δεν θα το πω σε κανέναν, μόνο σε όλη την Κρήτη. Αλλά έλα, αλήθεια.

0: πάω στα προσωπικά, δεν με ενδιαφέρουν. Πώς συνδέεις την αγάπη? Τι είναι αγάπη για σένα? Είναι τελικά μόνο η μουσική? Είναι αυτό που είπες πριν?
1: Μόνο η μουσική.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις κάτι. Από μικρή σκεφτόμουν ότι θα ήθελα μεγαλώνοντας να λιένομαι και να γίνομαι ακόμα πιο ήσυχη και να γίνομαι ακόμα πιο στρογγυλή συναισθηματικά, με χώρο και γενναιοδορία για τους νέους ανθρώπους και με χώρο, αυτό που σου έλεγα πριν, να σταματήσω όταν είναι η ώρα. Δηλαδή να μην έχω ανάγκη λόγω ματαιοδοξίας το χειροκρότημα ή την αποδοχή των άλλων ανθρώπων.
0: Δεν φαίνεσαι βέβαια τέτοιος άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς.
1: Κοίτα, Νίκη, όσοι ανεβαίνουμε πάνω στη σκηνή, έχω την αίσθηση ότι προσπαθούμε να υπεραναπληρώσουμε κάτι. Κάτι δεν έγινε όπως το θέλαμε, όπως το έχει ανάγκη η ψυχή μας. Κάτι γίνεται. Αλλιώς δεν μπορεί να θες να ανεβαίνεις στη σκηνή και να σε χειροκροτάνε άνθρωποι και να σε αποδέχονται. Κάτι παίζει εκεί. Γνώμη μου, έτσι. Γνωμοδότρια είμαι, δεν είμαι κριτής. Αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Θα ήθελα λοιπόν να νιώθω μεγαλώνοντας όλο και μεγαλύτερη πληρότητα και να μπορέσω να αποχωρήσω χωρίς να νιώθω ότι η ζωή μου δεν έχει νόημα αν δεν υπάρχει μουσική. Να το βλέπεις πάλι το πρώτο. Ότι δεν θέλω να εξαρτηθώ, ας πούμε, και από αυτό. Αγάπη λοιπόν είναι η ησυχία στη ψυχή ενός ανθρώπου. Αυτό νομίζω εγώ.
0: Ξέρεις πόσο κόντρα είναι αυτό που λες όμως? Γιατί εμάς τα μάτια μας, η Μαρίζα Ρίζου, δεν ήταν ποτέ ήσυχη. Δηλαδή, την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκες και αυτό το τυπάκι που είχες από την πρώτη στιγμή δεν ήταν ήσυχο, δεν ήσουν ποτέ ήρεμη.
1: Μα άλλο λέω. Η ηρεμία δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνω σαν παρτσακλό. Η ηρεμία σημαίνει ότι δεν έχω μέσα μου μανούρα, ότι δεν έχω δηλητήριο, ότι κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ στο καινούργιο βιβλίο της Δήμητρας Παπαδοπούλου, να το πάρετε παιδιά, είναι φοβερό, την αγαπώ τη Δημητρούλα, λέει το σύνθημα είναι ένα, εναντίον κανενός. Και μου φάνηκε υπέροχο, και το εναντίον κανενός σημαίνει πρώτα απ' όλα όχι εναντίον μου. Γιατί και άνθρωποι που εναντιώνονται σε άλλους ανθρώπους ή έχουν επιθετικότητα είναι άνθρωποι που στα αλήθεια, είμαστε άνθρωποι, ενώ όποτε το κάνω κι εγώ, που στα αλήθεια εμείς δεν είμαστε καλά με εμάς και γι' αυτό έχουμε επιθετικότητα. Ένας άνθρωπος που είναι καλά με τον εαυτό του δεν έχει επιθετικότητα.
0: Σε αυτό βοήθησε πολύ βέβαια και η τελευταία διετία, έτσι. Και η καραντίνα.
1: Όλες οι παθολογίες βγήκαν στον αέρα. Αλλά δεν είναι σπουδαία ευκαιρία να τις δούμε και να κάνουμε κάτι. Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω. Και εγώ τα δύο τελευταία χρόνια πέρασα άσχημα, πολύ άσχημα και πολύ μαύρα. Αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο.
0: Λοιπόν, μαζί σου στο φως,
1: ναι.
0: Να ξέρεις, μόνο στο φως. Ευχαριστώ πάρα
1: μαζί σε
0: πολύ.
1: Όλα. Και σε όλα. Φως, σε όλα. Και στο σκοτάδι και σε όλα.
0: Μακριά από μας, ρε παιδί μου, το σκοτάδι.
1: Γιατί είναι μακριά από μας, ρε. Καταρχάς, άμα δεν έρθει το σκοτάδι, πώς θα καταλάβεις ότι είναι φως? Εάν δεν υπήρχε το μαύρο, πώς θα βλέπεις τα αστέρια που λένε και κάτι ποιητές υπέροχοι?
0: Πες μου κι άλλα, να ξέρεις, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Θα τα βλέπεις. Θα τα βλέπεις.
0: Εσύ την ψυχοθεραπεύτρια σε άλλους?
1: Μπα, δεν είμαι ικανή.
0: Να πας εκεί. Και όχι σε μανικιούρ, είσαι τουριστικά, είσαι οτιδήποτε άλλο.
1: Δεν είμαι ικανή για κάτι τέτοιο. Γιατί παλεύω κι εγώ και ψάχνω τον εαυτό μου και προσπαθώ να βρω την ισορροπία μου. Νομίζω ότι είμαι σε καλό δρόμο πλέον. Έτσι πιστεύω. Και όλο αυτό με την τηλεόραση ήταν ένα φοβερά χρήσιμο εργαλείο για να δω ότι το κέντρο μου δεν μετακινείται εύκολα. Και αυτό μου αρέσει πολύ. Χαίρομαι που έγινε κάποια δουλειά. Κάτι λίγα εκεί, όχι πολύ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Αλήθεια, να είσαι καλά.
1: Τα νύχια πότε θα σταθεί.
0: Και να λάβεις. Κάτσε τώρα, έχει συνέχεια.
1: Θα σου βγάλω το μόνιμο. Θα σου κάνω σοβαρή δουλειά.
0: Είσαι καλά, έχουμε συναυλία τώρα.
1: Παιδιά, εγώ δεν είμαι για ημίμετρα. Πρέπει να το βγάλουμε το νύχι, να το φτιάξουμε από την αρχή.

Την ένταση των στιγμών που ζούμε δεν τη σηματοδοτεί ο χρόνος, αλλά η συγκίνηση που κατοικεί εντός μας. Εμείς δημιουργούμε τη δική μας αντίληψη για τον κόσμο και τον χρόνο που γυρνάει γύρω του. Πρέπει να μετράμε τον κόσμο μας με συγκινήσεις. Ο χρόνος μετριέται σωστά με συγκινήσεις. Μετριέται με επιθυμίες και όνειρα. Με σχέδια που κάνουμε μαζί με άλλους ανθρώπους. Ο χρόνος δεν μετριέται σε λεπτά, ώρες και δευτερόλεπτα. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον συνοψίζονται σε μία μόνο στιγμή. Σε εκείνη τη στιγμή που εξωτερικά και εσωτερικά συναισθήματα και επιθυμίες γίνονται πραγματικότητα.

Από μικρή είχα την επιθυμία να γνωρίσω έναν αληθινό ήρωα. Να γνωρίσω την οικογένεια που τον δημιούργησε. Τη δύναμη που τον κινεί. Τις συνθήκες που τον πλάθουν. Το περιβάλλον που ζει. Κατά καιρούς έχω γνωρίσει πολλούς ήρωες και ηρωίδες που με γέμισαν από τη δύναμή τους. Κάποιοι όμως διαφέρουν. Και ξέρεις γιατί? Σε κάνουν να γεννάς επιθυμίες για τους άλλους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?

Από μικρή είχα την επιθυμία να γνωρίσω έναν αληθινό ήρωα. Να γνωρίσω την οικογένεια που τον δημιούργησε. Τη δύναμη που τον κινεί. Τις συνθήκες που τον πλάθουν. Το περιβάλλον που ζει. Κατά καιρούς έχω γνωρίσει πολλούς ήρωες και ηρωίδες που με γέμισαν από τη δύναμή τους. Κάποιοι όμως διαφέρουν. Και ξέρεις γιατί? Σε κάνουν να γεννάς επιθυμίες για τους άλλους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αν έχεις επιθυμίες για τους άλλους, για ανθρώπους που δεν ξέρεις, που δεν είναι η οικογένειά σου, που δεν είσαι εσύ, αν μοιράζεσαι την τύχη σου και την ενέργειά σου με άλλους, όλα μπορούν να αλλάξουν. Να επιθυμείς για τους άλλους, να αγωνίζεσαι για τα όνειρα άλλων ανθρώπων. Εκεί βρίσκεται το νόημα του κόσμου.

Εύχομαι να μπορέσει κάθε Παναγιώτης να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Εύχομαι, εσύ που μας βλέπεις, κάποια μέρα να σκεφτείς τι θα μπορούσες να κάνεις αλλιώς, για να μπορεί ένας ξένος άνθρωπος να αισθανθεί χαρούμενος, να μπορείς να γίνεις μέρος του ονείρου του. Έχεις ιδέα πόσο μαγικό είναι αυτό? Κάνε μου ένα χώρο να σταθώ, να κινηθώ, να μπορώ να υπάρξω πιο ανθρώπινα. Καλή αντάμωση.

0: Μαρίζα
1: γράφετε.
0: Λίντε. Μαρίζα Ρίζου. Μου φτιάχτα
1: λίγο. Κοιτάξτε, κανονικά εγώ πληρώνω με αδρά γι' αυτό, αλλά εδώ το κορίτσι το έχω συμπαθήσει πάρα πάρα πολύ. Δεν θέλω να μου ξανακάνει ημιμόνιμο γιατί χαλάει τον ήχη πάρα πολύ.
0: Πόσα χρόνια έχω.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, με στεναχωρείς.
0: Τι να κάνω, δεν θέλω να φτιάχνω.
1: Τα νεάκια σου πες μου.
0: Έχω θυσιαστεί.
2: Πάμε. Μου τη φας τη μύτη.
0: Έτσι να το πεις.
2: Δεν ξέρω τώρα. Τι να πω τώρα. Τα στάχια. Τα ζητά. Μη γελάς τόσο, έτσι πιο μελαγχολική λίγο να είσαι.
3: Καλώς ορίσατε, παιδιά.
0: Καλώς σε βρήκαμε. Τώρα δεν έχουμε ήχο, πείτε ότι θέλετε.
3: Ελάχισα πέζι.
2: Με τα ακουστικά ξεκουφάθηκα όταν αυτό που το άκου έκανε.
0: Όμως δεν έχω τις κεφάλες, γιατί
3: δεν έχω. Πείτε στο
0: καλό. Ναι, εμένα
2: είναι μια. Είναι βαρύ. Μπορείς να σηκώσεις.

0: 2, 3. Έλα, πάμε. Πέτ. Πέτ. Θα το πιάσω. Όχι τώρα.
1: Τρέξε σε μένα, για τρέξε λίγο.
0: Stop.
1: Γιατί κοιτάζεις?

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Να καλωσορίσω καταρχήν τον καλεσμένο που έχουμε καιρό να τα πούμε και ευτυχώς το λέω σε σχέση με το αντικείμενο αυτό καθεαυτό, τον επίκουρο καθηγητή ιατρικής πληροφορικής. Καλά το λέω.
1: Καλά.
0: Χρήστος Μελάς. Καλώς ορίσατε. Γνώριμος από τα πολύ παλιά, βέβαια, πρέπει να το πω, αλλά τα τελευταία χρόνια έχετε κυρίως αφοσιωθεί στο εκπαιδευτικό έργο στο ΕΛΜΕΠΑ. Είστε και στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
1: Σωστά, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν.
1: Καλημέρα.
0: Πολύ. Χαίρομαι που τα λέμε από κοντά, γιατί μέχρι τώρα τα λέγαμε είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά. Και να πω και την αφορμή, κύριε Μελά, που είπαμε να βρεθούμε τα πούμε από κοντά, διότι και στην περιοχή μας καταρχήν δεν λείπουν ποτέ φυσικές καταστροφές, έτσι, γιατί η φύση ούτε μας ρωτάει, ούτε περιμένει.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε θα ανέχεται, να το πω έτσι, στα τερτύπια μας. Με αφορμή μια μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε, που έγινε την περασμένη εβδομάδα στον αστικό ιστό της πόλης του Ηρακλείου, και ταυτόχρονα είχαμε ένα άλλο συμβάν στη μακρινή, όχι και τόσο πια έτσι όπως είναι ο κόσμος μας, Βενεζουέλα, με ένα διπλό σεισμό καταστροφικότατο με πολλά θύματα. Και λέγαμε τελικά, υπάρχουν σχέδια διαχείρισης κρίσεων σε τέτοιες περιπτώσεις, τι θα γίνει εάν συμβεί εδώ στην περιοχή μας. Θα μου πείτε, χτύπα ξύλο. Αλλά θα συμβεί κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι, δυστυχώς. Η ιστορία το επιβεβαιώνει. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε όλοι έτσι, με την αισιοδοξία ή με μια ανεμελιά ότι ποτέ δεν θα γίνει κάτι. Αλλά η αλήθεια είναι επίσης ότι πρώτον είμαστε σε μια χώρα που γνωρίζουμε όλοι είναι έντονα σεισμογενής, είναι πάνω σε τρεις μεγάλες λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες ξέρουμε καλά ότι είναι η αιτία τουλάχιστον των τεκτονικών σεισμών. Έχουμε και ηφαίστεια. Δεν ξεχνάμε ότι πρόσφατα το ηφαίστειο της Σαντορίνης δημιούργησε μια μεγάλη ακολουθία από δονήσεις που ευτυχώς δεν πήρε μεγάλη έκταση. Και επιπροσθέτως έχουμε και άλλα προβλήματα, το ανάγλυφο του εδάφους, έχουμε δασικές περιοχές, κάθε χρόνο υποφέρουμε από πυρκαγιές και είναι ένα μεγάλο στοίχημα δύο πράγματα. Πρώτον, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε μια φυσική ή και ανθρωπογενή καταστροφή, γιατί και αυτές δεν λείπουν από την ατζέντα. Πώς μπορεί να εκπαιδευτεί ο πληθυσμός, τι πρέπει να κάνουμε σε περίοδο ηρεμίας, όπως αυτή που θα λέγαμε που διανύουμε τώρα, που δεν το ζούμε, δεν το έχουμε μέσα μας, δεν το έχουμε. Αλλά δυστυχώς ο ορισμός της κρίσης λέει ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει ευνίδια. Ποτέ σε μία κρίση δεν υπάρχει χρόνος αντίδρασης. Συνήθως αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο εκ των υστέρων. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η γνώση, η οργάνωση, ο σχεδιασμός και πολλά
0: νομίζω
1: ακόμα.
0: Ότι στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις σου δίνεται ένας μικρός χρόνος να αντιδράσει, όταν έχει γίνει και σωστή, ας το πούμε, πρόγνωση του φαινομένου, δηλαδή το πρόγνωση που μπορούμε να κάνουμε, φαντάζομαι, ξέρω εγώ, σε ένα ηφαίστειο, λέω, έτσι, το οποίο εμείς ευτυχώς εδώ δεν έχουμε στην Κρήτη, αλλά έχουμε κοντά μας. Σε ένα ηφαίστειο, εννοώ, οι ηφαιστειολόγοι και οι σεισμολόγοι ξέρουν περίπου ότι εδώ πάει να γίνει στραβή, έτσι, όπου να είναι.
1: Ευτυχώς τα ηφαίστεια πράγματι αναπτύσσονται βαθμιαία.
0: Αυτό λέω, ότι είναι μια περίπτωση τέτοια. Το τσουνάμι που είναι συνήθως γένημα, όχι συνήθως, γένημα του σεισμού, πάλι έχουμε αναπτύξει τεχνικές, έτσι,
1: μικρός,
0: ναι. Αλλά σεισμός, ούτε θα μας πει, ούτε
1: έτσι,
0: τίποτα.
1: Έτσι.
0: Και το λέω γιατί θέλω να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτές τις συσκευές Android που λένε ότι δεν προβλέπουν. Ουσιαστικά μια τεχνική αξιοποιούν, έτσι.
1: Ενημερώνουν μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα.
0: Το οποίο μπορεί να είναι βέβαια θετικό, έτσι. Αν...
1: Έχει νόημα, γιατί όμως, τι κάνουν ουσιαστικά αυτές τις συσκευές. Καταρχάς, για να λειτουργήσει το συστηματάκι αυτό πρέπει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αρκετός κόσμος δηλαδή, να τύχει την ώρα του φαινομένου, 5-10 λεπτά και νωρίτερα, να έχει δύο παραμέτρους ανοιχτές στο κινητό. Το ένα είναι το δίκτυο και το άλλο είναι το GPS του κινητού. Ναι. Ούτως ώστε να μπορέσει να σταλεί το σήμα. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτό το σύστημα? Οτιδήποτε συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, ας πούμε, τυχαία θα πω, σε μια περιοχή γίνεται ένα φαινόμενο στην Αγία Πελαγία. Mm-hmm. Από τη στιγμή που θα γίνει στην Αγία Πελαγία μέχρι να έρθει εδώ θα χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα, περί αυτού ο λόγος. Οπότε,
0: το κύμα λέτε.
1: Το κύμα, ναι. Εδώ υπάρχει ένα Τεράστιο θέμα, τεράστιο θέμα, γιατί, παρένθεση, ακούμε συχνά, γίνεται μία δόνηση και μετά βλέπουμε τα σχόλια, μα τι υπέροχα είναι τα σχόλια στο φατσοβιβλίο, το διασκεδάζουμε, γιατί λέει κάποιος, γράφει, αυτός ήταν πέντε, απαντάει άλλος, πα, 4,5 τον ένιωσα.
0: Εκτίμηση, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Καλά, είμαστε και σεισμολόγοι, έτσι, αυτό ξέρουμε.
1: Πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο σεισμός στην κλίμακα Ρίχτερ μετριέται ουσιαστικά στο επίκεντρο. Το επίκεντρο είναι η προβολή του σημείου μέσα στη γη, στην επιφάνεια της γης που συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα, με την οριζόντια απόσταση, εξασθενεί το σήμα.
0: Ναι.
1: Το μέγεθος του σεισμού που δείχνει την καταστροφικότητα, που θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβεί στο σημείο που βρισκόμαστε, αν δεν είμαστε στο επίκεντρο, μετριέται με την κλίμακα Μερκάλη για αστικές περιοχές. Μετρά δηλαδή ουσιαστικά το τι καταστροφές φέρνει. Και γιατί αυτό έχει σημασία? Γιατί δεν μπορούμε με μία αντίληψη προσωπική να πούμε ήταν τόσος ο σεισμός. Ναι. Εξαρτάται από το τι απόσταση είμαστε.
0: Και που είμαστε, ναι. Βέβαια,
1: και πολλά ακόμα.
0: Βέβαια, βέβαια να σας πω. Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν το λογικό ανθρώπινος φόβος. Έτσι, και νιώθουμε κάτι και λέμε όχι, ας πούμε. Έτσι, και νομίζω ότι στο σεισμό που έγινε με επίκεντρο στο Παρκαλοχώρι πριν από 5 χρόνια στο Ηράκλειο, όσοι ήταν στο Ηράκλειο αισθάνθηκαν κάτι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Έτσι.
0: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι λέω με αυτό πρέπει να έχουν πέσει σπίτια.
1: Ναι.
0: Έτσι εδώ. Και όταν έμαθα ότι δεν ήταν και το επίκεντρο στο Ηράκλειο, φοβήθηκα ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα και είχαμε κάποιες διαφορές.
1: Ο συγκεκριμένος σεισμός, ναι, παρένθεση, στα φυσιολογικά του χαρακτηριστικά, στα φυσικά του χαρακτηριστικά, είχε δύο, θα λέγαμε, ασυνήθη χαρακτηριστικά. Πέραν του ότι ήταν επιφανειακός, ήταν χαμηλού βάθους. Και οι χαμηλού βάθους σεισμοί προκαλούν μεγαλύτερες συνέπειες.
0: Ναι, ναι. Και στην Πάρνηθα, είχε, νομίζω, δεν ήταν τέτοιο.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, ναι. Αν ο ίδιος σεισμός δηλαδή ήταν μεγάλου βάθους, ήταν ξέρω 100 χιλιόμετρα, τίποτα, θα καταλαβαίναμε πολύ μικρότερες τις συνέπειες και δεν θα είχε και την έκταση των φαινομένων που είχε. Το δεύτερο που είναι ιδιαίτερο

0: Μία δηλαδή πρωτόγνωρη εμπειρία. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε ότι βρισκόμαστε λόγω χάρη σε ένα πλοίο και το πλοίο μετακινείται λόγω των κυμάτων δεξιά-αριστερά. Αυτό είναι η οριζόντια μετατόπιση. Αυτό είναι που πλήττει τα κτίρια. Η προς τα πάνω, η κατακόρυφη δηλαδή μετατόπιση δεν έχει τόσο τρομερές συνέπειες.
1: Το να κινείται ένα κτίριο, στο πούμε, πάνω
0: κάτω. Το να χορεύει
1: κάτω,
0: πάνω κάτω.
1: Ναι.
0: Η οριζόντια μετατόπιση είναι...
1: Δηλαδή αυτή είναι η τεκτονική σεισμή που λέμε.
0: Η τεκτονική έχουν να κάνουν με τη γέννηση,
1: ναι, με τη γέννηση
0: των πετρωμάτων. Ωραία.
1: Ας πούμε λοιπόν το κατακόρυφο χτύπημα, αν έχει ένα σεισμό 5,6. Και αν είναι οριζόντια, το 5,6 θα έχει πολύ μεγαλύτερες συνέπειες.
0: Βεβαίως. Στην οριζόντια δηλαδή μετατόπιση. Ναι. Και είναι και άλλα θέματα.
1: Για κλείστε μου το θέμα με τα τηλέφωνα για να μην το αφήσουμε,
0: ναι,
1: αναπάντητα. Πώς λειτουργεί λοιπόν? Πρέπει κάποια τηλέφωνα?
0: Πρέπει
1: λοιπόν
0: πολλοίς κόσμος στην περιοχή που αρχικά συμβαίνει το φαινόμενο, στο επίκεντρο, πέριξ δηλαδή του επικέντρου, να έχουν ανοιχτό το κινητό. Οπότε εκεί θα φτάσει το κύμα. Και αυτόματα, αμέσως, μέσω της βάσης δεδομένων που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, τα κινητά θα το καταγράψουν. Αμέσως, επειδή η κινητή τηλεφωνία έχει αυτό το θετικό, γνωρίζουν με βάση το δίκτυο που βρίσκονται άλλα κινητά, σε κινητά που επίσης θα τύχει να έχουν ανοιχτό το δίκτυο πρώτον και δεύτερον το GPS, την τοποθεσία που πολλά κινητά λένε, θα πάρουν ειδοποίηση ότι έρχεται. Αν δεν έχω ενεργοποιήσει τις δύο αυτές παραμέτρους, δεν θα πάρω κάτι.
1: Ναι, ναι. Είναι πάντως, λέω, και αυτό σημαντικό, γιατί στη Βενεζουέλα, ναι, το είδαμε σε, ναι, κάποιες, ναι, περιπτώσεις, ναι, ναι, να λειτουργεί. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον είδα βίντεο, κάποιοι ακόμα και να προλαβαίνουν να κινηθούν. Δηλαδή, που συνήθως το σεισμό δεν...
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε, διότι πράγματι υπάρχουν βίντεο που φαίνεται κόσμος που χαζεύει αμέριμνο στο κινητό και τυχαίνει να έχει ανοιχτό το δίκτυο, κάποια στιγμή πανικοβάλλεται και φεύγει τρέχοντας.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι σώθηκαν.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πράγματι.
1: Παρότι είναι η ίδια λειτουργία. Αυτό που λέμε η κίνηση στους δρόμους, γιατί κάποιοι νομίζανε επί μεγάλο διάστημα ότι όταν λέει κίνηση στους δρόμους μέσα στο χαρτό της Google, η Google παρακολουθεί όλα τα αυτοκίνητα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι τα κινητά, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, και μάλιστα νομίζω ότι ένας είχε κάνει και ένα ωραίο πείραμα, είχε βάλει σε ένα δρόμο, σε ένα καρότσι, 100 κινητά, και ήταν μόνο το καρότσι, αλλά φαινόταν ότι είχε τεράστια κίνηση.
0: Παρότι δεν απέχουμε βέβαια από αυτή την εποχή. Τα ρομποτικά δηλαδή αυτοκίνητα ήδη αυτή τη στιγμή σε πιλωτικό επίπεδο έχουν φτιαχτεί. Που σημαίνει, ναι, ότι σε περίπου, αυτό λένε οι εκτιμήσεις, δεν το λέω εγώ, στη βιβλιογραφία δηλαδή, περίπου σε 15 χρόνια οι χώρες που έχουν εξελιγμένες ψηφιακές υπηρεσίες πρώτον θα αλλάξουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεύτερον θα εγκατασταθούν στο παράλληλα με το οδικό δίκτυο σταθμοί οι οποίοι θα κατευθύνουν τα ρομποτικά αυτοκίνητα.
1: Ναι, εγώ λέω ότι τα ρομποτικά αυτοκίνητα είναι τόσα θέματα που ανοίγουμε, αλλά τα ρομποτικά αυτοκίνητα θα σώσουν τον κόσμο με μία όμως, νομίζω, παραδοχή. Να είναι όλα ρομποτικά. Γιατί έστω και ένας άνθρωπος να οδηγεί, δηλαδή αν έχουμε 999 ρομποτικά αυτοκίνητα, τα οποία θα κανονίζονται τα πάντα, θα είναι αυτόματα, δεν θα τρακάρουν μεταξύ τους, και βγω εγώ στον δρόμο, που θα είμαι ο χιλιοστός, θα προκαλέσω ένα ατύχημα.
0: Ναι,
1: δηλαδή αυτό
0: πρέπει... Το απόλυτο χάος.
1: Ναι, θα προκαλέσω το απόλυτο χάος. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε λοιπόν σε αυτό που λέμε φυσικές καταστροφές. Στο νου μας έχουμε βασικά, νομίζω, τρία πράγματα φυσικές καταστροφές. Είναι ο σεισμός.
0: Σωστά.
1: Είναι η φωτιά. Και είναι και οι ακτινοβολίες, οι οποίες εμείς δεν τις έχουμε. Δηλαδή ραδιενέργεια, έκκληση ραδιενέργειας, ναι, από κάπου, συνήθως ατύχημα, έτσι. Ναι. Το οποίο εμείς δεν το έχουμε ευτυχώς, το είχαμε από το Τσερνόμπιλ το 86.
0: 86, σωστά.
1: Έτσι. Ναι. Σε αυτό δεν βάζουμε τις πλημμύρες, γιατί είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι πιο ελεγχόμενο ή το ανάποδο.
0: Οι πλημμύρες θα απασχολήσουν και το κράτος και γενικότερα την Βαλκανική Ήπειρο στο επόμενο χρονικό διάστημα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή, ας μην επεκταθούμε στο που οφείλεται, η οποία ξεκινά από τη Δυτική Ευρώπη. Και η Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αυτή τα τελευταία χρόνια, και αυτό θα διευρυνθεί στο μέλλον, έχει αλλάξει τον Gulf Stream, πολλά που συμβάλλουν στη σταθερότητα.
1: Μας ακούνε βέβαια κάποιοι αρνητές και δεν τα δέχονται με τίποτα, ξέρετε.
0: Δεν
1: έτσι. Τα δέχονται, ακούνε, τους λες κλιματική αλλαγή και σου λέει τι μπορείς.
0: Είναι ένας γενικός τίτλος η αλήθεια που περιγράφει πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και θα μπορούσε κάποιος να πει με μια ανοιχτότητα και ευρύτητα σκέψης, ναι, ότι μπορεί ενδεχομένως να αναφέρεται και σε πράγματα που δεν είναι προστά. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι μετρήσιμα. Δηλαδή η αλλαγή της πλεύσης του Gulf Stream που ρύθμιζε το κλίμα.

0: της Δυτικής Ευρώπης. Η αλλαγή του κλίματος που ήδη βλέπουμε. Ιστορικά καταγράφονται ψηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις σε περιοχές οι οποίες μέχρι τώρα είχαν τελείως διαφορετικό κλίμα. Άρα και οι πλημμύρες που μέχρι στιγμής είχαμε μόνο στο πρόσφατο τουλάχιστον παρελθόν μία περίπτωση στην κεντρική Ελλάδα που ζήσαμε για άλλη μία φορά μία ανεπάρκεια του μηχανισμού.
1: Εννοείται στη Λάρισα, τον Ντάνιελ.
0: Να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχει τις συνέπειες που είχε. Γιατί όπως πολύ ορθά είπατε πριν, ήταν ένα φαινόμενο που είχε αργή εξέλιξη τελικά. Δεν ήταν κάτι ευνίδιο, δεν ήταν κάτι απόμενο, μπορεί να μην ήταν αναμενόμενο.
1: Σε τοπικά φαινόμενα έχουμε πιο γρήγορα φαινόμενα. Βέβαια. Δηλαδή που λες ξαφνικά κοντεύεις, αν θυμάμαι μέσα στον καρτέρο, μέσα σε 15 λεπτά παράλληλα πνιγούν άνθρωποι. Βέβαια. Ας πούμε. Βέβαια. Έτσι, βέβαια. Το έχουμε. Αλλά είναι πιο τοπικό αυτό.
0: Είναι πιο περιορισμένο, αν όχι ελεγχόμενο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η δύναμη της φύσης είναι τεράστια.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Τεράστια. Όμως προλαβαίνει να γίνει η εκτόνωση του κόσμου, που είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Πώς θα εκτονώσεις ένα κτίριο, μια πόλη? Γιατί όταν μιλάμε για μαζικές καταστροφές, ένα από τα χαρακτηριστικά είναι τι γίνεται στη διάρκεια του φαινόμενου και τι γίνεται μετά. Που αναπτύσσονται πανδημίες, που υπάρχουν μπλοκαρίσματα στους δρόμους, που υπάρχει αδυναμία να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία και πολλά και πολλά και πολλά. Ναι. Γι' αυτό έχει σημασία η υποδομή και γι' αυτό έχει σημασία να ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Ξέρετε, τις πλημμύρες λίγο τις εξαιρώ. Στο μυαλό μου, το ξέρω το θέμα πως εσείς ή και άλλοι δικοί, γιατί λέμε, ας πούμε, ξεχύλισε το ρέμα και πήρε σπίτια. Άρα κάποια σπίτια γίνανε εκεί, κοντά.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι εντελώς λάθος.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι, ας πούμε, επειδή έκανα το ρεπορτάζ πριν από πολλά χρόνια με τις πλημμύρες του Γιώφυρου, κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν πάνω στα ράτσες, αλλά μόνο που οι ταράτσες ήταν μέσα στο ρέμα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, εκεί τώρα δεν φταίει η φύση, η οποία ξέρουμε ότι θα ξαναβρει το δρόμο το νερό. Θυμάμαι, μου έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Σιτίας ότι είχαν ανοίξει ρέματα παλιά, είχαν το νου τους και ξεχύλισε ένα ρέμα που 100 χρόνια δεν είχε ξεχυλήσει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είχε πάρει νερό, εννοώ. Δηλαδή, δεν θα γίνει, π.χ. και στο Ηράκλειο κάποια στιγμή που έχουμε κλείσει 2-3 ρέματα.
0: Και όχι μόνο. Το νερό θα βρει δρόμο.
1: Ναι.
0: Πάντα θα βρει δρόμο. Ο κόσμος να χαλάσει. Εξαρτάται από τη δρυμύτητα του φαινομένου και από το αν έχουν φράξει ρέματα ή αν υπάρχουν αντιπλημμυρικά μέτρα. Αλλά να σας πω κάτι. Ένα από τα θέματα στη γενικότερη αντίληψη στη διαχείριση μιας κρίσης είναι ότι ένα οποιοδήποτε σύστημα, το καλύτερο σχεδιασμένο σύστημα στον κόσμο, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει κάτω από μία συνθήκη, από μία παραδοχή. Αν η ένταση του φαινομένου είναι τέτοια που οι διαθέσιμοι, σχεδιασμένοι και προβλεπόμενοι πόροι δεν επαρκούν.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Θα έλεγα πριν πάμε στο διάλειμμα ότι η χώρα μας δεν είναι ούτε το πρότυπο σχεδιασμού, ούτε μπορεί να μας χρησιμοποιήσουν ως πιλότο, ενώ κράτος πιλότο για ορισμένα πράγματα και για τον προγραμματισμό μας. Βέβαια, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις, και εκεί που έχουν πολλές φορές σχεδιασμό και προγράμματα και πολύ καλύτερα, αν θέλουμε, έτσι, πρωτόκολλα σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν γίνει μεγάλες τραβές.
0: Στην Αμερική, αν παρακολουθείτε με τις πυρκαγιές, κατακαίγεται ο κόσμος. Και μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει όλα αυτά που λέμε, δηλαδή έχει σχέδια, έχει σχεδιασμό, έχει μέσα. Εν τούτης, οι φυσικές καταστροφές, όπως είπαμε, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Ό,τι πόρους και να έχεις, πάντα είναι λιγότεροι από το μέγεθος και την ένταση του φαινομένου.
1: Ναι. Ποια χώρα, αν σας έλεγαν ότι, κύριε Μελά, πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό σε αυτά τα πράγματα, στις φυσικές καταστροφές, ποια χώρα θα επιλέγατε ως μοντέλο?
0: Η Ιαπωνία.
1: Ή δεν θα ήταν η Ιαπωνία?
0: Η Ιαπωνία, ναι.
1: Κυρίως για τους σεισμούς.
0: Η Ιαπωνία έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και στη διαχείριση σεισμών και στη διαχείριση της ραδιενέργειας και έχει ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα βρίσκουμε σε άλλα κράτη. Πειθαρχία. Έχει πειθαρχία. Ο κόσμος δηλαδή είναι υπάκουος. Και αυτό δεν οφείλεται
1: στο... Από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. Ναι. Γιατί είναι γνωστή και η πειθαρχία μας και η...
0: Και η πειθαρχία προέρχεται από δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η παράδοση και ο άλλος είναι η παιδεία. Εκπαιδεύονται. Ναι. Από πολύ μικρή για αυτό το σκοπό.
1: Ναι. Ειδικά με τους σεισμούς και συνακόλουθα με τα τσουνάμι και... και πιθανώς και τη ραδιενέργεια υποψιάζομαι που έχουν και αυτοί. Νομίζω ότι

0: είναι μάθημα, έτσι. Και έτσι, η στάντη πρέπει έτσι, να είναι. Έτσι, έτσι.
1: Είναι πραγματικά πρότυπο στα θέματα αυτά.
0: Και έχουν σεισμούς, όχι ψέματα τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Μα τώρα πρωί δηλαδή, έγινε πάλι ένα 6,2.
0: Ναι, εκεί δηλαδή μέσα. Τα τεσσάρια πεντάρια δεν τα αναφέρουν.
1: Τίποτα. Αυτοί, είναι
0: σωματήρι. Ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό και πολλές φορές τέτοια πράγματα περνούν απαρατήρητα. Δείτε, η Ιαπωνία υπέστη το μεγάλο πλήγμα του 2011 με ένα τεράστιο καταστροφικό σεισμό που είχε ως συνέπεια τσουνάμι, το οποίο τσουνάμι είχε συνέπεια την καταστροφή 2 εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Δεν έλειψε ανταλλακτικό ιαπωνέζικο πουθενά στον κόσμο. Η ανάταξη δηλαδή...
0: Εντάξει, επειδή θυμόμαστε όλοι, είναι πολύ κοντά το 2011, εντάξει, οι άνθρωποι το κράτος αυτό δεν παίζεται, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οπουδήποτε αλλού θα είχε αφανιστεί, ας πούμε.
1: Θα είχε διαλυθεί.
0: Ούτε οι Κινέζοι το έχουν, λέτε, σε τέτοιο βαθμό πια.
1: Όχι.
0: Ή προχωράνε.
1: Οι Κινέζοι έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Οι Κινέζοι έχουν και άλλα προβλήματα. Παρότι η Κίνα ξέφυγε από την περίοδο του λοιμού, πραγματικά πίναγε, πέρασε περίοδο μεγάλης πείνας, προ-20 ετίας, επενέδισε σε δύο πράγματα. Το ένα ήταν η παιδεία. Αν σας πω πράγματα από εμπειρίες φίλων που ζουν εκεί. Και δεύτερον, επενέδισε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ασχολήθηκε, επενέδισε στην κυριολεξία. Έστειλε κόσμο, σπούδασε σε ξένα πανεπιστήμια. Έφεραν την κουλτούρα, τη δυτική κουλτούρα, την ενσωμάτωσαν στην καθημερινότητα. Λαός ο οποίος έχει ένα υπερπληθυσμό και ήταν πολύ κακοσυνηθισμένος. Οι Κινέζοι έχουν πολλά κουσούρια περίοδο. Ναι. Περπατάνε στον δρόμο και φτύνουν. Oh. Τώρα να μην τα λέμε, γιατί
0: ναι.
1: Εν τούτης δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο.
0: Δεν που... έχουν την πειθαρχία των Ιαπώνων.
1: Όχι. Εκεί λειτουργεί ανάποδα το πράγμα. Έχουν την επιβολή. Η πειθαρχία εκεί επιβάλλεται, δεν προέρχεται από την κουλτούρα.
0: Ναι.
1: Και ίσως είναι και δύσκολο να δημιουργηθεί κουλτούρα. Μιλάμε για ένα υπερπληθυσμό.
0: Εντάξει τώρα, ναι. Δηλαδή... Και μιλάμε για μια χανή χώρα, έτσι.
1: Με διαφορετικές επιμέρους κουλτούρες. Και...
0: Κρατάμε λοιπόν την Ιαπωνία για να πούμε και πόσο ωραία τα έχουμε κάνει εμείς εδώ στην Ελλάδα. Παρότι εντάξει, έχουν γίνει βήματα, δεν θέλω να τα ισοπεδώνουμε. Πολλές φορές αποστρεφόμαστε το ότι τι θα συμβεί κάτι κακό. Και δεν θέλουμε να τα ακούμε.
1: Είναι στην ανθρώπινη φύση.
0: Αλλά ναι, πρέπει να τα ακούμε και πρέπει να ακούμε και τα καλά που γίνονται, να βλέπουμε και τα άσχημα, να παίρνουμε και παραδείγματα από άλλες χώρες και από εμάς. Ας πούμε, για παράδειγμα, θέλω να μου πείτε, και από εκεί θα πιάσουμε λίγο το νήμα για να βάλουμε αυτά τα τρία που είχαμε ξεχωρίσει, ενώ σεισμούς, πυρκαγιές και... μια έκκληση ραδιενέργειας, η οποία, λέω, ευτυχώς δεν την έχουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ας πούμε, γίνεται πάρα πολύ ντόρος για το 112, που ξέρω ότι έχετε εμπλακεί στη γένεσή του, έτσι δεν είναι?
1: Στο σχεδιασμό.
0: Ναι. Βοηθάει, πιστεύετε, ότι φαντάζομαι πως είστε θετικός αυτό?
1: Φυσικά και βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ καλά είπατε πριν, είναι στην ανθρώπινη φύση να... παίρνει αποστάσεις, να αποστρέφεται, να μην θέλει να ακούει δυσάρεστα. Αλλά ο σχεδιασμός τουλάχιστον στο σύστημα 112 προβλέπει αυτό το πράγμα. Είναι ένα σύστημα προειδοποίησης. Η χρήση όμως από εκεί και πέρα θέλει αυτό που θα λέγαμε με όρους πληροφορικής, το fine tuning. Δηλαδή τη ρύθμιση έτσι ώστε η ειδοποίηση να είναι ανάλογη της απειλής.
0: Ναι.
1: Που αυτό είναι σε πιλωτική φάση.
0: Η αναλογικότητα ισχύει και
1: ακριβώς.
0: Εδώ. Έτσι.
1: Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται ένα σεισμός, λέω τώρα ένα τυχαίο φαινόμενο, της 4 βαθμών της κλίμακας ρήχτες, που εντάξει, ας πούμε ότι είναι κάτω από το Ηράκλειο, άρα έχει εν δυνάμει μια σημαντική απειλή, και να χαλά ο κόσμος με μηνύματα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει και μια διαβάθμιση των μηνυμάτων, έτσι ώστε να είναι... τέτοια που να μπορούν να ειδοποιήσουν με το σωστό μέγεθος της απειλής.
0: Ναι, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και πρέπει και το σύστημα εισαγωγικά να το εκπαιδεύσουμε και να εκπαιδευτούμε κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ας πούμε, προχτές που έγινε η πυρκαγιά εκεί στο αστικό σημείο, μια αποθήκη στο Ναγιάννη το Χωστό, χτύπησε το 112. Ναι. Ήταν λάθος, κατά τη γνώμη σας?
1: Όχι, δεν ήταν λάθος. Ενδεχομένως να χτύπησε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν τόσο κοντά στην εστία.
0: Ναι.
1: Αυτό πράγματι δεν μπορεί να το γνωρίζει, γιατί έχει να κάνει με την εμβέλεια της
0: κυψέλης,
1: του σταθμού, με τις κυψέλες ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτός είναι και ο σκοπός. Και μην λησμονούμε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που ήταν ένα εστιασμένο γεγονός, δημιουργήθηκε κυκλοφορικό κομφούζιο.
0: Ναι, βέβαια ήταν και πριν το κυκλοφοριακό. Ακριβώς, και αυτό θα το,

0: Θα το συζητήσουμε.
1: Σε μια δύσκολη λοιπόν κυκλοφοριακά περιοχή έχουμε ένα φαινόμενο. Για φανταστείτε να είχαμε ανέμους με τέτοια διεύθυνση που να έστρεφαν το μέτωπο της φωτιάς προς την αρτηρία, την οδική αρτηρία.
0: Άρα καπνούς, άρα αυτό.
1: Κάπνα.
0: Έτσι όπως χάσαμε κόσμο ακριβώς, στην Ηλία, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πρώτα χαθήκαν τους καπνούς, αυτό που λέω.
1: Έτσι. Μην βλέπουμε δηλαδή εκ των υστέρων την εξέλιξη ενός φαινομένου που δεν ήταν το χειρότερο. Κάλλιστα θα μπορούσαν, γιατί υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις που έχουν έφλεκτο υλικά και καύσιμε ύλες.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Υπάρχουν μεζινάδικα, υπάρχουν ένα σωρό. Εύκολα μεταδίδεται γύρω από μια αιστεία.
0: Και να γίνει παρανάλωμα το πυρός.
1: Ακριβώς.
0: Και να έχουμε θύματα. Ναι.
1: Οπότε η έννοια όταν παίρνουμε ένα σήμα είναι να κάνουμε ακριβώς αυτό που λέει. Απομακρυνόμαστε με ασφαλή διαδρομή.
0: Όχι πάμε να δούμε και να χάσουμε.
1: Καλά,
0: αυτό το έχουμε τώρα. Ναι. Έτσι, εμείς οι Ιάπωνες της Μεσογείου το έχουμε δηλαδή. Μόλις συμβεί κάτι θα κάνουμε εκεί να χαζέψουμε, να κάνουμε.
1: Βλέπετε
0: το σεΐρι που λέμε.
1: Ένα δυστύχημα στο δρόμο. Και ενώ θα έπρεπε να φεύγει η κυκλοφορία, καθένας περνάει, σταματά, κατεβάζει το τζάμι, λέει τι είναι ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Και ουρές για να δούνε, ας πούμε. Ναι, είναι τρομερό αυτό που έχουμε. Το σεΐρι δυστυχώς, το οποίο το έχουμε και σε ατυχήματα το έχουμε πληρώσει, πρέπει να σας πω, με τρόπους που έγινε και στην Εθνική Οδό. Ας πούμε το 112 τώρα, μια που το είπαμε, στην ιστορία της φωνικής πραγματικά πυρκαγιάς στο Μάτι το 2018, δεν θα βοηθούσε?
1: Βέβαια θα βοηθούσε. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και το θυμηθήκατε ορθά. Εκεί, εκτός του ότι είχαμε τις συνθήκες που μόλις είπαμε, δηλαδή ένα μέτωπο φωτιάς,
0: το οποίο φαινόταν ότι ερχόταν από μακριά,
1: μπράβο,
0: χαζεύανε οι άνθρωποι.
1: Άρα έχουμε χρόνο αντίδρασης, μπορούμε να οργανώσουμε τα πάντα. Μπορούν οι δυνάμεις ασφαλείας, η αστυνομία, η πυροσβεστική, να πάει να σπεύσει επί τόπου, να προλάβει. Η διαχείριση φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών καταστροφών έχει σχέση με την πρόληψη, με το προλαμβάνω. Να προλάβει λοιπόν να εκτονώσει τον κόσμο κλπ. Δεν έγινε τίποτε από αυτά. Και ευνηδίως άλλαξε η διεύθυνση του ανέμου, στράφηκε προς το Μάτι, προς την περιοχή.
0: Και
1: του
0: σε
1: Μάτου,
0: 10 λεπτά είχε πνιγεί περιοχή.
1: Και σε πολύ λίγο χρόνο δεν υπήρχε οδός διαφυγής, δεν υπήρχε τρόπος εκτόνωσης. Οι άνθρωποι, όσοι κατάφεραν, έπεσαν στη θάλασσα και πάλι τους κυνήγησε η φωτιά και είχαμε τις συνέπειες που είχαμε.
0: Αυτό λέω πολλές φορές, επειδή εγώ το ξέρω από το ρεπορτάζ, ότι το πρώτο επικίνδυνο πράγμα που συναντά σε μια φωτιά είναι οι καπνοί. Οι οποίοι πνίγουν, αυτό έγινε στην Ηλία.
1: Έτσι.
0: Πρώτα πρέπει να πνιγήκαν οι άνθρωποι από τους καπνούς. Άρα εκεί λιποθυμάς, να θυμιάσεις και τέτοια, και μένεις πια στον πυρήνα. Είναι μια κόλαση, η οποία μετά δεν ξεφεύγεις. Είχε γίνει με τους, αν θυμάστε, στο Ρέθυμνο, σε ένα φαράγγι με τους τρεις δασοπυροσβέστες. Πρώτα από τους καπνούς την πάτησαν οι άνθρωποι.
1: Έτυχε να είμαι στο Παγνί τότε και υποδεχθήκαμε.
0: Ήσασταν τότε στη δίκη. Ναι. Έτσι είχε συμβεί.
1: Φοβερό,
0: δηλαδή,
1: φοβερό.
0: Γιατί μετά ακέγονται και αυτό. Εμείς έχουμε τώρα, επειδή ξέρω ότι το διδάσκεται αυτό το μάθημα, ας πούμε στη φωτιά. Εγώ δεν θέλω να φανταστώ να έχουμε έτσι μια φωτιά όπως την προχθεσινή στον αστικό του Ηρακλείου, να είναι και λίγο πιο κεντρικά, αν και τώρα όλο το Ηράκλειο έτσι όπως είναι τα πράγματα, να είσαι αποθήκες έφλεκτες. Υπάρχουν σχέδια όπου λέμε καταρχήν πρέπει να σταματήσει η κυκλοφορία. Δηλαδή,
1: βέβαια,
0: από πολλές πλευρές, όχι μόνο έτσι και αλλιώς.
1: Αυτό είναι ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων εκπονείται πάνω στην ανάλυση κινδύνου πρώτα. Δηλαδή, το πρώτο στάδιο είναι η ανάλυση κινδύνου, όπως λέμε, που μελετάει τις παραμέτρους εντοπιότητας, τι υπάρχει, πώς υπάρχει κλπ. Και στη συνέχεια εκπονείται το σχέδιο διαχείρισης κρίσεως από τις αρμόδιες αρχές. Στην προκείμενη περίπτωση εμπλέκεται η πυροσβεστική και ο Δήμος. Αυτοί οφείλουν. Υπάρχουν τα γενικά σχέδια διαχείρισης κρίσεων, ο γνωστός ξενοκράτης που είναι ένα πολύ γενικό σχέδιο. Η πυροσβεστική έχει πιο εξειδικευμένα σχέδια, αλλά δεν έχω γνώση αν υπάρχουν ειδικά σχέδια διαχείρισης προσαρμοσμένα στις συνθήκες παράδειγμα κάθε γειτονιάς, για να μην πω του Ηρακλείου.
0: Εγώ το είπα προχθές αυτό σε μια κουβέντα που κάναμε με συναδέλφους, επειδή ακούω έχουμε τα αυθαίρετα, πρέπει να κάνουμε ρημοτομήσεις, πρέπει να κάνουμε έτσι. Ποτέ δεν θα γίνουν αυτά.
1: Ποτέ
0: στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Θέλει τοπικά σχέδια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, και όταν λέω τοπικά σχέδια, δεν εννοώ να πιάσεις όλη την νότια πλευρά του Ηρακλείου, αναγειτονιές. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις στο Μασταμπά, τι πρέπει να κάνεις στον Αγιάννη, τι πρέπει να κάνεις. Και να συμμετέχουν όλοι σε αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα.
1: Και χρειάζεται και ενημέρωση του κόσμου. Η εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού είναι πρωτίστη σημασία. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η φυσική αντίδραση. Όταν έχουμε μία μικρή αιστεία μέσα σε ένα σπίτι, είναι να πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα και τις μεσόπορτες, γιατί όπως πολύ ορθά είπατε μας πνίγει ο καπνός. Και παράλληλα να προσπαθεί

0: να κατασβέσουμε τη φωτιά η οποία ενδέχεται να μην έχουμε τις δυνατότητες ή τη γνώση. Μα,
1: οι περισσότεροι μου χρησιμοποιούν το νερό, παράδειγμα.
0: Αν πας να ανοίξεις πόρτες και παράθυρα, τι κάνεις? Θρέφεις με οξυγόνο την εστία, δηλαδή θα φουντώσει. Η σωστή λοιπόν αντίδραση είναι να έχω στο σπίτι μου πυροσβεστήρα. Πυροσβεστήρες είναι 4-5 κατηγοριών, ανάλογα με το τι θέλω να σβήσω. Αλλιώς θα σβήσω ένα καύσιμο, αλλιώς ένα θερμό υγρό λάδι, αλλιώς ένα ηλεκτρονικό που έχει πάρει φωτιά κλπ. Πρέπει να έχουμε το σωστό πυροσβεστήρα. Δεν είναι μεγάλη δαπάνη. Θα σωθούμε από αυτό, γιατί κάποια στιγμή μια μικρή εστία, ένα τηγάνι που πήρε φωτιά, που επίσης το συζητάγαμε στο διάλειμμα, η φοβερή λάθος αντίδραση είναι να πάμε να το βάλουμε στο νερό ή να ρίξουμε νερό.
1: Ναι, έτσι, αυτό κάνουμε την προοδική.
0: Θα γίνει έξι, θα πεταχτεί το πειρακτωμένο λάδι γύρω-γύρω και θα το βάλει φωτιά στο σπίτι. Ένα βρεγμένο πανί γρήγορα και πάνω στο τηγάνι θα σβήσει. Η φωτιά για να δημιουργηθεί θέλει τρία πράγματα. Το πρώτο, θερμότητα. Προσέξτε, όχι επαφή, θερμότητα. Θερμότητα. Αν έχω υψηλή θερμοκρασία, κάλλιστα ό,τι υπάρχει κοντά εν δυνάμει είναι υποψήφιο να πάρει φωτιά. Το δεύτερο, μία καύσιμη ύλη. Και το τρίτο, αέρα. Άρα αντιστρόφως, αντιμετωπίζουμε μία φωτιά αφαιρώντας ένα από τα τρία. Ή θα αφαιρέσω τον αέρα, θα πνίξω λοιπόν τη φωτιά. Άρα ο καπνός θα τη σβήσει τη φωτιά. Θα διώξει το οξυγόνο και η φωτιά θα σβήσει. Ή θα απομακρύνω την καύσιμη ύλη ή θα την περιορίσω. Αν υπάρχει φυσικά η δυνατότητα, όλα αυτά είναι με την υπόθεση του αν. Είτε θα φροντίσω να δημιουργήσω τις συνθήκες που πρέπει. Θα έχω πυροσβεστήρα, θα φροντίσω να μάθω τη χρήση του πυροσβεστήρα. Σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε κάνει σεμινάρια για κατάσβεση πυρκαγιάς, παίρνει κάποιος τον πυροσβεστήρα και σημαδεύει ψηλά στη φωτιά. Εντάξει, τον πετάει, δεν κάνει τίποτα. Ψεκάζουμε με τον πυροσβεστήρα τη βάση της φωτιάς, όχι τη φλόγα. Και πολλά και πολλά και πολλά που...
1: Ναι, ναι, είμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε το έλα, δεν βαριέσαι τώρα, ναι. Ότι δεν θα συμβεί σε μένα. Δυστυχώς θα συμβεί,
0: συμβαίνει.
1: Και στραβεί, συμβαίνει όπως είπαμε και στην αρχή, όταν δεν το περιμένεις, καλά, εννοείται ότι δεν το θες, και επίσης ισχύει το ότι όταν είναι να πάει κάτι στραβά θα πάει.
0: Ω, ναι, έτσι, νόμοι αυτό, του Μέρφη εδώ δουλεύουν, αυτό, είναι φτιαγμένοι για αυτά.
1: Είναι έτσι. Συμφωνούμε λοιπόν στο ότι έπρεπε να υπάρχουν τοπικά σχέδια, διότι τα άλλα είναι λίγο βερμπαλιστικά, ας πούμε για το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είναι μια αυτερετούπολη. Το να πιστέψουμε ότι θα γίνουν τέτοιες ρημοτομήσεις, να ρίξουμε κτίρια, αυτό νομίζω ότι δεν θα γίνει ποτέ. Εμείς τουλάχιστον δεν θα το ζήσουμε. Δεν ξέρω ποιοι. Είναι μια πόλη κακοφτιαγμένη από την αρχή.
0: Αυτό είναι,
1: μια πόλη η οποία, για να μην λέμε για τα αυθαίρετα, ακόμα και στις παλιές γειτονιές είναι προβληματική, όπως είναι η Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί να περάσει ένα πυροσβεστικό, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι. Τα ίδια ισχύουν και για το σεισμό σε αυτές τις περιπτώσεις με τα σχέδια.
0: Στους σεισμούς είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά όχι πολύ. Δηλαδή υπάρχουν σχέδια διαχείρισης σεισμών και ο ΟΑΣΠ έχει μια πολύ καλά ενημερωμένη ιστοσελίδα με πολύ σωστά πράγματα και τοπικά η περιφέρεια Κρήτης ουσιαστικά έχει σχέδια για τη διαχείριση σεισμών. Όμως δεν έχει, θα λέγαμε, αυτό που κάποιος θα φανταζότανε με βάση τουλάχιστον τη θεωρία για να αντιμετωπίσει συνολικά ένα γεγονός. Και θα σας πω τι εννοώ. Σε ένα σεισμό καταστροφικό που όλοι απευχόμαστε να συμβεί, αλλά όπως μας λένε οι σεισμολόγοι, έχουμε μεγάλη πιθανότητα κάποια στιγμή στη ζωή μας να το ζήσουμε. Έχει σημασία να έχουμε κάνει πράγματα τώρα. Τώρα που δεν συμβαίνει κάτι, τώρα που είμαστε ήσυχοι. Πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει τα βαριά έπιπλα, πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει βιβλιοθήκες, πόσοι από εμάς έχουμε βγάλει από τα παιδικά δωμάτια τα έπιπλα που έχουμε στερεώσει και υπερίπτανται στους τοίχους.
1: Και πάνω τα κεφάλια των παιδιών.
0: Πάνω από τα κεφάλια, ναι. Πόσοι γνωρίζουμε τι θα κάνουμε την ώρα της δόνησης. Θα πάμε, λέει, και θα τρέξουμε. Θα πάμε εκεί, θα κρυφτούμε εκεί κλπ.
1: Ναι, ή θα φύγουμε από το σπίτι.
0: Ναι, ή θα φύγουμε. Πόσοι έχουμε στα μπαλκόνια γλάστρες βαριές. Πόσοι έχουμε βαριά αντικείμενα γύρω-γύρω.
1: Αυτό είναι το βασικότερο όμως που είπατε τώρα προηγουμένως. Πόσοι έχουν εκπαιδευτεί να πούνε τι θα κάνουν και πού θα πάνε. Δεν υπάρχει. Βέβαια, θα το πω για μια κομφαρία, γιατί βλέπω τώρα ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που μου λέει, υπάρχει κάποιος λόγος που τα συζητάτε αυτά? Ακούστε τώρα. Ναι. Κοιτάξτε τώρα την υποψία και την ομοσία. Ότι ναι, μήπως, ναι, ας πούμε, κάτι ξέρει ο Χρήστος ο Μελάς. Ναι.

0: Εισίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Κανείς.
1: Θα σας πω και να απαντήσω στον ακροατή, όχι προς Θεού. Ένας ιερός λόγος υπάρχει, το λέω έτσι ακριβώς και στα μαθήματα όταν ξεκινάμε κάθε εξάμηνο το μάθημα διαχείρισης κρίσεων, ότι ναι, υπάρχει λόγος, υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Με την ίδια φιλοσοφία θα ρωτούσα γιατί πηγαίνουμε φαντάρι. Θα γίνει πόλεμος. Τίποτα. Αλίμονο αν δεν είμαστε έτοιμοι. Λόγος συγκεκριμένος. Με την έννοια ότι γνωρίζουμε ότι θα συμβεί κάτι που επίκειται τις επόμενες μέρες, τον επόμενο χρόνο, τον επόμενο 10 χρόνια. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο δεδομένο.
0: Το λέω γιατί. Εκτός από το. Και πιστεύω ότι και άλλοι ακροατές μπορεί να το έχουν κατά νου. Εάν πει αύριο το πρωί. Σας το λέω τώρα ειλικρινά. Το ελληνικό κράτος σοβαρευτεί ξαφνικά, ξύπνησε ένα πρωί και πει αύριο το πρωί μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες αναπεριοχή, για παράδειγμα στο Ηράκλειο, θα γίνουν ασκήσεις με τη συμμετοχή όλου του πληθυσμού. Που το κάνουν οι Ιάπωνες, δεν το κάνουν?
1: Βεβαίως,
0: ναι.
1: Το κάνουν.
0: Και πούνε ότι μόλις χτυπήσει το 115, άλλο μήνυμα, όλοι θα κινηθείτε συντεταγμένα. Δεν θα πάρει κανείς αυτοκίνητο, γιατί θα γίνει και αυτό. Προσέξτε. Τι μπορεί να συμβεί να μπουν όλοι στα αυτοκίνητά τους, έτσι. Δηλαδή το λέω και με πιάνει κάτι.
1: Ναι.
0: Εκεί θα γίνει ο απόλυτος πανικός. Και θα κινηθείτε στις κατευθύνσεις που πρέπει. Οι μισοί θα υποψιαστούν ότι κάτι συμβαίνει.
1: Θέλετε να τρέξουμε θεωρητικά, λεκτικά, ένα σενάριο ενός μέτρια καταστροφικού σεισμού σε μια περιοχή, να μην μπούμε στο Ηράκλειο. Έτσι, στην περιοχή Χ, στον ελλαδικό χώρο, για να δούμε τι μελετάμε σε περίοδο ηρεμίας, ώστε να προετοιμαστεί ο γενικός πληθυσμός, και γι' αυτό έχουμε εντάξει και τα μαθήματα αυτά στο πρόγραμμα της νοσηλευτικής στο ΕΛΜΕΠΑ. Γιατί οι νοσηλευτές και οι γιατροί και τα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας είναι εκείνο που θα υποδεχθεί τα θύματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την καθημερινότητά μας σε απλά φαινόμενα και περιστατικά υγείας, τι θα συμβεί σε μια φυσική καταστροφή. Γι' αυτό θέλουμε οι φοιτητές μας τουλάχιστον να είναι έτοιμοι, γνώστες, στον καλύτερο βαθμό που τουλάχιστον εμείς μπορούμε. Να παίξουμε ένα τέτοιο σενάριο για να δούμε έτσι μια περιγραφή. Έχουμε λοιπόν την πόλη Χ, που είναι μια συνήθις πόλη μετρίας σεισμικότητος, ήπιας απειλής και που δεν έχει βιώσει στα τελευταία 100 χρόνια κάποιο έντονο φαινόμενο σεισμικό. Ας πούμε ότι είναι 2 τα ξημερώματα, δεν υπάρχουν πρώιμα συμπτώματα εκδηλώσεις πέραν των συνηθισμένων τονίσεων. Μία μικρή παρένθεση, στον ελλαδικό χώρο κάθε εξάμηνο έχουμε περίπου 1500 δονήσεις, κλείνει η παρένθεση. Από μεγέθη 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και πάνω. Και έχουμε λοιπόν σε αυτόν τον τόπο, που είναι, τον τοποθετούμε έτσι για το υποθετικό μας σενάριο, μια απόσταση 20 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, ο σεισμός μας είναι της τάξης των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σε ένα βάθος, θα λέγαμε, 20 χιλιόμετρων. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκείνη την ώρα κοιμούνται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι στα σπίτια τους. Ας βάλουμε μια υπόθεση ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός της Χ πόλης αυτής είναι μέτρια σχεδιασμένος, δηλαδή η κατανομή παλαιών κτηρίων και νέων κτηρίων που είναι συμμορφωμένα με τον καλύτερο σεισμικό κανονισμό που έχουν προβλέψει εκεί οι αρχές, έχει μια κατανομή της τάξης 30-70. 30% είναι σύγχρονες κατασκευές, 70% είναι πιο παλιές. Αν τρέξουμε ένα τέτοιο μοντέλο, γιατί υπάρχουν μοντέλα, προβλεπτικά μοντέλα, που δείχνουν πώς θα εξελιχθεί σε θύματα αυτό το πράγμα, αμέσως μετά τη δόνηση θα έχουμε περίπου 3.000 θύματα για μια πόλη που έχει ένα αστικό ιστό γύρω στα 100 με 120.000 άτομα και γύρω στα 25 με 30.000 αγνοούμενους τραυματίες. Δρόμοι θα έχουν κλείσει λόγω των μπαζών που θα έχουν μαζευτεί από κτίρια, από. Όποιοι βρέθηκαν να είναι έξω, εν κινήσει, με τα αυτοκίνητά τους, λογικά θα έχουν φύγει από το δρόμο. Μια τέτοια δόνηση δημιουργεί πολύ μεγάλη οριζόντια.
0: Το είδαμε στη Βενεζουέλα.
1: Ακριβώς. Όσοι προλάβουν από τη δόνηση θα ξυπνήσουν, θα πεταχτούν έξω, θα αρχίσουν να καλούν σε βοήθεια. ρε, δεν θα υπάρχει ρεύμα. Αμέσως σε ένα τέτοιο φαινόμενο κόβεται το ρεύμα και κόβεται για λόγους ασφαλείας. Γιατί μια μεσοτυχία η οποία θα γκρεμίσει θα αφήσει εκτεθειμένα καλώδια, οπότε θα έχουμε και πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο κόβεται. Κάποιος κόσμος που δεν γνωρίζει θα πάει να πάρει το ασανσέρ για να κατέβει. Θανάσιμο λάθος. Καταβαίνουμε πάντα από τις σκάλες.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, ενδεχομένως θα έχουμε διαρροές νερού από σπασμένες σωλήνες, από αποχετευτικά δίκτυα, λίμματα. Πολλά τέτοια φαινόμενα.
0: Ζωφερό σενάριο.
1: Αυτό σημαίνει διαχείριση κρίσης. Ταυτοχρόνως, θα υποθέσουμε ότι στην περιοχή υπάρχουν πολύ καλά νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία επίσης θα έχουν υποστεί πλήγμα και πρέπει να διαχειριστούν εσωτερικά τη σεισμική δόνηση. Δηλαδή να οργανώσουν το προσωπικό τους. Αυτομάτως η διοίκηση του κάθε νοσοκομείου σε αυτή τη χι άγνωστη για μας περιοχή θα δώσει οδηγία να στηθούν τμήματα επιγόντων περιστατικών έξω από το νοσοκομείο με καταβλισμούς για να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τραυματίες και θύματα. Θα επιστρατευτούν από την περιφέρεια όλα τα μέσα διακίνησης, θα παρέμβει ο στρατός με οχήματα όπου μπορούν να περάσουν. Θα παρέμβουν τα σωστικά συνεργεία και για τις πρώτες 72 ώρες θα γίνει προσπάθεια διακομιδής σε κέντρα υγείας, νοσοκομεία, κέντρα περίθαλψης, τα οποία θα είναι υπαίθρια. Αν αυτό συμβεί χειμώνα, αντιλαμβάνεστε, έχουμε κι άλλες παραμέτρους.
0: Το κακό ξέρετε ποιο είναι? Ότι περιγράφεται ένα σενάριο το οποίο δεν είναι απίθανο. Ξέρετε, πήγα να σας πω, αλλά δυστυχώς τέλειωσε ο χρόνος μας, ότι ας πούμε σε εμάς, σε αυτή τη φάση, είναι λιγότερο πιθανό η έκκληση ραδιενέργειας. Έτσι δεν είναι? Από γειτονικά μπορεί να συμβεί.
1: Ναι, αλλά δεν είναι απίθανο.
0: Όχι, όχι. Ξέρετε. Δεν είναι όμως το ίδιο πιθανό τώρα που μιλάμε σε σχέση με αυτό που περιγράφεται.
1: Θα σας πω ότι το πιθανό, πολύ μεγάλη λέξη το πιθανό και το απίθανο.
0: Ναι.
1: Γίνεται ταξινόμηση των κινδύνων με βάση την πιθανότητα, αλλά όχι με την έννοια που το λέμε στην καθημερινή.
0: Ναι.
1: Θα σας πω όμως ότι ακόμα και σήμερα στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ανοιχνεύεται καίσιο που προέρχεται από τον αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ.
0: Απίστευτο.
1: Βεβαίως.
0: Απίστευτο. Βεβαίως. Τόσα
1: έχει γίνει,
0: μετά.
1: Έχει γίνει ερώτηση στην Βουλή της Ευρώπης σχετικά με το τι θα γίνει με τη διαχείριση των υπολοιμάτων. Ο Δημόκρατος που παρακολουθεί το θέμα βγάζει κατά καιρούς ανακοινώσεις.
0: Ένας φίλος ακροατής μου έγραψε ότι, και τον ευχαριστούμε βέβαια γι' αυτό, λέει, τέτοιες εκπομπές πρέπει να γίνονται μια φορά το μήνα και πρέπει να τις χρηματοδοτεί και το κράτος. Μακριά από εμάς χρηματοδότηση από το κράτος. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχήν οπωσδήποτε θα το επαναλάβουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν είπαμε ούτε το ένα τόσο.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Δυστυχώς μια ώρα να που δεν έφτασε και πέρασε κιόλας πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, αλλά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για τη διαχείριση κρίσεων? Δηλαδή
1: είναι
0: για να
1: μην
0: είμαστε και απεσιόδοξοι, αυτό θέλω να πω.
1: Είναι λίγο καλύτερα. Εγώ θα σας πω ότι και στο μάθημα που είναι κατ' επιλογή, δεν είναι υποχρεωτικό, έρχονται αρκετοί φοιτητές και δείχνουν μάλιστα ιδιαίτερη έτσι, συμμετοχή. Δεν χάνουν μάθημα, να το πούμε αλλιώς. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όσο προχωρεί ο χρόνος, η πολιτεία οργανώνεται. Έχει, πιστεύω, γίνει αντιληπτό και στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία ότι ναι, πρέπει να αφιερώσουμε κεφάλαια στην πρόληψη, στην προετοιμασία των υποδομών, του πληθυσμού, εμάς όλων, γιατί αυτό είναι εκείνο που μας δείχνει και το μοντέλο της Ιαπωνίας. Οι Ιάπωνες έχουν λίγα θύματα και φταίει η προετοιμασία. Όχι ότι έχουν κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό. Και μακάρι πράγματι να γίνονται τέτοιες εκπομπές. Κάποια στιγμή μάλιστα σκέφτηκα να κάνω τέτοια σεμινάρια αφιλοκερδώς, δηλαδή. Ναι, να φτιάξουμε ένα σεμινάριο, γιατί έχω πολλές διαφάνειες από το μάθημα και αρκετές εμπειρίες και από άλλα κράτη, γιατί πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει, πρέπει ο κόσμος
0: εκεί να είναι ενημέρωση. Νομίζω ότι το κράτος και οι δομές του υπηρεσίας έχουν κάνει κάποια βήματα προόδου.
1: Βεβαίως.
0: Ένα θέμα με τον κόσμο το έχουμε, νομίζω. Ναι. Στα σχολεία ίσως έχει μπει κάπως, ειδικά η
1: διαχείριση σεισμού. Γίνεται μια βασική εκπαίδευση.
0: Έτσι, ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον μια αναφορά στα παιδιά.
0: Αλλά εγώ τρέμω τη στιγμή, σας λέω, που θα γίνει κάτι. Και αν είναι μέρα, οι πάντες θα πάρουν τα αυτοκίνητά τους και θα γίνει ένα απόλυτο κομφούζιο.
1: Και θα επιτείνουν αυτό το φαινόμενο.
0: Το βράδυ δεν το συζητάμε αυτό που είπατε. Θέλει μια ψυχραιμία την οποία μάλλον την κατακτάς μόνο μέσα από την άσκηση.
1: Μέσα από την παιδεία, μέσα από την εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Εκείνο που μας λείπει στην Ελλάδα, παρότι γίνονται προσπάθειες, αλλά είναι λίγο μεμονωμένες, είναι ο κεντρικός συντονισμός.

0: όλων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για να μπορέσει να έχει επιτυχία μια συνολική αντίδραση, δεν μπορεί να καλείται μόνο η πυροσβεστική, να καλείται μόνο ένα νοσοκομείο, ένας φορέας. Αυτό είναι μια συνολική, συλλογική προσπάθεια. Πέραν του τι κάνει το κράτος γενικώς, που είναι μια αντίληψη πολύ γενική. Υπάρχει δήμος, υπάρχει περιφέρεια, υπάρχουν αρχές. Δηλαδή,
1: και εμείς όλοι τα...
0: Τρέχουμε πίσω από την καθημερινότητα και έτσι παραμελούμε λίγο θέματα που μπορεί κάποια στιγμή να μας...
1: Κύριε Μελά, πολύ χαίρομαι που κάνουμε αυτή την κουβέντα. Πολύ λυπάμαι που δεν έφτασε η ώρα, αλλά θέλω να δεσμευτούμε και οι δύο ότι θα την ξανακάνουμε.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Γιατί δυστυχώς και γεγονότα θα έχουμε και αφορμές.
0: Και ελπίζω πολλές να μην χρειαστεί ποτέ.
1: Ναι, καλά, εννοείται, μακάρι, αλλά εντάξει.
0: Έχουμε 15 δευτερόλεπτα να πω κάτι που ήταν μια δική μου έτσι βιωματική γνώση. Πολύ, πολύ, πολύ παλιά είχα λοιπόν μια βάρκα. Κάποια στιγμή πήγα σε κάποια σεμινάρια θαλάσσιας διαβίωσης κλπ. Ήρθε λοιπόν ένας μηχανικός που μας λέει μέσα στο σεμινάριο: ξέρετε να βάζετε μια μπροστά τη μηχανή της βάρκας με σκηνή? Όλοι από κάτω λέμε ναι, ήταν όπως τότε τα παλιά σκαυτικά με ένα σκηνή.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχεις μπαταρία και μίζα. Λέει πολύ ωραία, αύριο το πρωί όλοι στο λιμάνι με τις βάρκες σας. 20 άτομα στο λιμάνι με τις βάρκες, από τους 20 κανείς δεν κατάφερε να βάλει μπροστά τη μηχανή, ενώ όλοι γνωρίζαμε. Γυρίζει λοιπόν και μας λέει το εξής και μου μείνε, γιατί ήταν η αρχή του να αρχίσω εγώ να ασχολούμαι με διαχείριση κρίσεων. Αφού δεν μπορέσατε σε κατάσταση ηρεμίας μέσα στο λιμάνι που είναι ακίνητη θάλασσα να βάλετε μπροστά τη μηχανή και
1: ούτε
0: λέτε
1: μία
0: ότι το ξέρετε στα 6 και στα 7 μποφόρ πιστεύετε ότι θα το κάνετε, θα πνιγείτε κακομύριδες.
1: Τι να πω, τι έλεγε ψέματα ο άνθρωπος.
0: Υπάρχει
1: περίπτωση με τα 7 μποφόρ, δεν ξέρω τι να κάνει τέτοιο πράγμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μελά, να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Παρέμβαση στο ΚΕΠΕΝΤΕ από τον Δήμο Ηρακλείου στο δρόμο που τραυματίστηκε η νεαρή φοιτήτρια. Τι συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλή η παρέμβαση, αλλά δεν αρκεί, δήλωσε στον Sky Κρήτη ο Νίκος Κονταράκης. Η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας, δεσμεύτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα έως το 2030. Ερασιτέχνες και επικίνδυνοι κυβερνώντες, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την Τετάρτη, η πιο ζεστή ημέρα του τριημέρου. Υγρασία και αφρικανική σκόνη ενισχύουν περαιτέρω τη θερμική καταπώνηση. Οι συμβουλές των ειδικών στις ευπαθείς ομάδες. Μόλις 7 ημέρες παράταση έδωσε το ελληνικό κτηματολόγιο για διορθώσεις στην κτηματογράφηση σε Ηράκλειο και Χανιά. Δεν αρκεί, απαντούν νομικοί και μηχανικοί που κρούν καμπανάκι κινδύνου για τις περιουσίες πολιτών.
0: Σε παρέμβαση στο ΚΕΠΕΝΤΕ θα προχωρήσει, κυρίες και κύριοι, ο Δήμος Ηρακλείου στο δρόμο προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας μετά τον τραυματισμό της 20χρονης φοιτήτριας που παρασύρθηκε από

0: ο Γιώταχη, αλλά και τις σφοδρές αντιδράσεις που υπήρξαν και στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου που συνεδρίασε χθες το βράδυ. Σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις, αλλά δεν αρκούν, τόνισε στον Sky Κρήτης ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου, Νίκος Κονταράκης, επισημένοντας ότι εδώ και αρκετά χρόνια το Πανεπιστήμιο επισημαίνει την επικινδυνότητα του δρόμου, ενώ εξήγησε γιατί δεν στήριξε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που σχεδιάζονται στην περιοχή.
1: Με συγκίνηση και συναισθηματική φόρτιση μίλησε ο εντεταλμένος σύμβουλος της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου, Νίκος Κονταράκης, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη διασύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με το Δήμο, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, που ξεκίνησε με το θέμα του τροχαίου ατυχήματος κοντά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
2: Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια της φοιτήτριας για το ότι δεν μπόρεσα τελικά να κάνω κάτι παραπάνω από αυτά που μπόρεσα. Δυστυχώς, ο ρόλος μου ήταν μόνο συμβουλευτικός, δεν ήταν εκτελεστικός. Αλλά μάλλον ήταν τελικά διακοσμητικός.
3: Γιατί πιστεύω ότι αυτό που αφορά όλους μας είναι η επόμενη μέρα. Το 2020, τον 8ο του 2020, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή κατέθεσε μία μελέτη για την οδική αναβάθμιση της κυκλοφοριακής ασφάλειας στην συγκεκριμένη οδό. Εγκρίθηκε από την τότε Επιτροπή Ποιότητος το Σεπτέμβριο του 2020, η οποία επεστράφει από την αποκεντρωμένη το Νοέμβριο του 2021 χωρίς να τύχει της έγκρισής της.
1: Στη Λότζια βρέθηκαν επίσης φοιτητές που διαμαρτυρήθηκαν με πανό και εκπρόσωποι τους στη συνεδρίαση έκαναν λόγο για προδιαγεγραμμένο έγκλημα.
2: Δεν έχω βρει το κουράγιο ακόμα, αν και είμαι 30 χρόνια γιατρός, να πάω να επισκεφτώ τη φοιτήτρια στην εντατική. Να ξέρει όμως η ίδια και οι γονείς της ότι η σκέψη μου είναι δίπλα της και απευθύνομαι στους γονείς της ότι οτιδήποτε χρειαστούν και περνά από το χέρι μου, θα είμαι δίπλα τους. Ευχαριστώ.
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές που ζούμε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, με αυτό το σοκαριστικό τροχείο που ζήσαμε στο ΙΤΕ. Όμως, κατά κοινή ομολογία, όλοι στο ΙΤΕ είπαμε την απλή φράση «ήταν θέμα χρόνου». Το ξέραμε όλοι, είχαμε δει μικρότερα ατυχήματα, γνωρίζαμε αυτές τις δυσκολίες που έχει ο δρόμος αυτός. Ελπίζαμε ότι θα προλαβαίναμε να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις πριν έρθει ένα τόσο σοβαρό γεγονός.
1: Αυτό που τονίστηκε είναι πως από το 2020 είχε εντοπιστεί η ανάγκη για δημιουργία πεζοδρομίου στο συγκεκριμένο σημείο.
2: Άρα είχε εντοπιστεί πεζοδρόμιο ασφαλείας επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα. Η κατασκευή του πεζοδρομίου σύνδεση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, έτσι ώστε να μετακινούνται χωρίς κίνδυνο της ζωής τους. Το έπανε το 20, κίνδυνο ζωής. Οι φοιτητές στα υπόλοιπα μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόχει από το ΙΤΕ. Είναι ζωτική σημασία για τα δύο ιδρύματα. Σας ευχαριστούμε εκ των προστάσεων της δικής σας ενέργειας. Συγγνώμη αν σας κούρασα. Αυτά τα έγγραφα τα έχω καταθέσει. Πιστεύω ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα αναλυτικά.
4: Η κοπέλα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι προσπάθειες αλλεπάλληλες και από πολλές πλευρές. Για πάρα πολλά χρόνια, συστηματικά για πάνω από μια δεκαετία και στην πραγματικότητα από όταν ξεκίνησε η λειτουργία του ΙΤΕ στο χώρο στις Βούτες, γίνεται προσπάθεια να αναβαθμιστεί ένας δρόμος ο οποίος είναι κατάλληλος μόνο για αγροτική χρήση.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε για το όσο διμήθησαν χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή, αλλά και για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα είπε σήμερα στον Sky Κρήτης ο κύριος Νίκος Κονταράκης. Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Καλησπέρα, Κώστα. Στη σύνδεσή μας είναι ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα Κεφαλογιάννη, καλησπέρα και σε σένα. Και από σένα θα ξεκινήσω να μας δώσεις το ρεπορτάζ για να μπορέσουμε και να έχουμε τη βάση της συζήτησης.
5: Ναι, λοιπόν, καλησπέρα Σόντια, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Είδαμε τις συνεδριές στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κύριο Σπυριδάκη, μάθαμε και το ιστορικό παρεμβάσεων που επρόκειτο να γίνουν και δεν έγιναν, γιατί υπήρξε πρόβλημα με τον ανάδοχο των φοιτητικών εστιών και κάποια ζητήματα σε σχέση με τις εργοταξιακές ρυθμίσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίας δημιουργίας ανισόπεδης διάβασης στην είσοδο-έξοδο του ΙΤΕ.

0: και να κατασκευαστεί και ένα πεζοδρόμιο ανατολικά στην οδό Πλαστήρα. Αυτά τα μάθαμε λοιπόν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκείνο που δεν είδαμε, γιατί συζητήθηκε στις 12.30 το βράδυ και μας το ανέδειξε το μεσημέρι ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου, ο κ. Νίκος Κονταράκης, μέλος αυτής της Δημοτικής Αρχής, που παρόλα αυτά καταψήφισε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, είναι οι ρυθμίσεις, οι εργοταξιακές για τις οποίες έγινε τόση συζήτηση και εγκρίθηκαν χθες. Παρεμπιπτόντως δηλαδή, μετά από όλη αυτή τη συζήτηση, υπήρξε και έγκριση της μελέτης που έχει καταθέσει ο ανάδοχος, ο οποίος θα φτιάξει τις φοιτητικές αιστείες στο Πανεπιστήμιο και έχει παρουσιάσει μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διαρκέσουν για όσο διαρκέσει και το έργο. Το εργοτάξιο του έργου, μας είπε ο κύριος Κονταράκης, θα έχει είσοδο, τώρα μήπως σε λεπτομέρειες, θα έχει είσοδο από την οδό Πλαστήρα, θα κατασκευαστεί και δυτικά ένα πεζοδρόμιο, αλλά δεν θα φτάνει μέχρι τη στάση του λεωφορείου. Με βάση τις ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν, οι φοιτητές και οι ερευνητές και οι γιατροί και όλοι, οι επισκέπτες ίσως, θα περπατούν ένα μεγάλο διάστημα μέσα από το εργοτάξιο, ενώ θα περνούν γύρω τους εργοταξιακά οχήματα, βαρέα οχήματα, φορτηγά κτλ., χωρίς πεζοδρόμιο, για να καταφέρουν να φτάσουν στη στάση του λεωφορείου. Αυτές οι ρυθμίσεις, μετά από όλη αυτή τη συζήτηση, ψηφίστηκαν χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και όταν ο κύριος Κονταράκης τους είπε, ρε παιδιά, να το ξαναδούμε, να γίνει ίσως από το κολυμπητήριο, να γίνει ίσως από αλλού. Υπάρχει, δημιουργείται νέο κίνδυνο τώρα και μάλλον μεγαλύτερο από τον προηγούμενο. Του απάντησαν ότι αν δεν ψηφιστούν οι ρυθμίσεις, μπορεί να πάει το έργο πίσω, το έργο των φοιτητικών εστιών, άλλους 6 μήνες με ένα χρόνο. Αυτή ήταν η απάντηση που έλαβε. Ο ίδιος καταψήφισε την εισήγηση, μας το είπε το μεσημέρι στον Skype. Είναι πολύ απογοητευμένος. Μετά τις δικές του παρατηρήσεις και η αντιπολίτευση ψήφισε λευκό, η Δημοτική Αρχή παρόλα αυτά το ψήφισε το θέμα. Προχωράει σε κάποιες παρεμβάσεις που και ο κ. Κονταράκης και νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι είναι χρήσιμες, καθυστερημένες. Το και πέντε όπως ακούσαμε σωστά, αλλά χρήσιμες. Όμως με αυτή την εξέλιξη τη χθεσινή βραδινή, σχεδόν ακυρώνει τον εαυτό της.
1: Να ρωτήσω κάτι, Κώστα Κεφαλογιάννη, να μου απαντήσεις και να έρθω και σε σένα, Κώστα Μπογδανίδη. Μία κυκλοφοριακή μελέτη, πώς θα το πω. Προφανώς πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα θέματα χρονοδιαγραμμάτων που έχουν να κάνουν με το έργο των φοιτητικών εστιών κ.ο.κ. Μία μελέτη που να καλύπτει τα πολλά θέματα οδικής ασφάλειας που έχει εκεί η ευρύτερη περιοχή μπορεί να γίνει εντωμεταξύ και να έρθει να καλύψει όλα εντωμεταξύ τα θέματα και το εργοτάξιο των φοιτητικών εστιών, αλλά κυρίως την ασφάλεια των διερχόμενων εκεί των πεζών.
0: Ξέρεις τώρα, πατάς τον πέρα του Μπογδανίδη, ο οποίος ακούει μελέτη και του ανάβουν τα λαμπάκια. Λοιπόν, αλλά είναι υποχρεωτικό, δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη. Το συζητήθηκε, υπήρξε δέσμευση ότι θα ανατεθεί για μια ολοκληρωμένη μελέτη, ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα αφορά πια ολόκληρη την περιοχή όταν θα τελειώσουν οι φοιτητικές αιστείες. Γιατί οι φοιτητικές αιστείες θα φέρουν εκεί χιλιάδες φοιτητές και επιπλέον στο ίδιο σημείο είναι προγραμματισμένο να αναγερθεί και το νέο ευρωπαϊκό σχολείο. Και αυτό θα φέρει χιλιάδες κόσμο. Άρα πρέπει, όχι, είναι υποχρεωτικό το τι θα γίνει, πότε θα γίνει. Και πώς θα υλοποιηθεί είναι άλλο θέμα. Όλοι συμφώνησαν ότι είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει κάτι ολοκληρωμένο και όχι αποσπασματικό. Ναι, το συμφώνησαν.
1: Το ερώτημα είναι πότε, βέβαια. Πότε είναι το ερώτημα. Ναι. Κώστα Μπογδανίδη, συνοφριωμένος είσαι.
2: Είμαι, γιατί ακούω τώρα και την ιστορία με τον κύριο Κονταράκη. Ο κύριος Κονταράκης τα έμαθε τώρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα έμαθε χθες. Ναι, δεν τα ήξερε. Γιατί εμφανιζόταν ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ασχοληθεί με το θέμα, γιατί ήταν και παλιότερα στο ΙΤΕ. Ναι, και πώς τα μάθετε.
0: Έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα.
2: Πώς τα μάθετε τώρα.
0: Πολύ με το θέμα. Δεν το ήξερε, όχι. Δεν ήξερε από πού προβλέπεται η είσοδος έξοδος.
2: Άρα δεν είχε ασχοληθεί. Το λέω γιατί, ξέρεις, το λέω ανεξάρτητα τον κύριο Κονταράκη, και ο οποίος εμφανίζεται και αυτός να κάνει κριτική τώρα. Και ακούω και τον κύριο Αντιδήμαρχο, ο οποίος και αυτός εμφανίστηκε κριτικός, σαν να μην ήξερε τίποτα. Είπε ότι πρώτη φορά συμμετέχει στη Δημοτική Αρχή, ενώ είναι παλιός στα δημοτικά πράγματα. Ξέρεις, όλοι, Κώστα, τώρα προσπαθούν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω. Και το λέω γιατί μιλούσα, νομίζω ότι τον έχουμε και στο Δελτίο Σότια, με τον κύριο Χατζηγιαννάκη στο Sky, και 30 χρόνια που είναι εκεί ο άνθρωπος, σχεδόν τα 2/3, πάνω από τα 20, λένε και έχουν πει πάρα πολύ χειρότερα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι, ξέρεις, το να εμφανίζονται κάποιοι στο Δημοτικό Συμβούλιο και να λένε, ξέρεις, δεν το ήξερα. Θα έπρεπε να το ξέρουν. Κακώς είναι εκεί τότε. Δεν ξέρω. Ή αν είχαν πάει στο Δήμαρχο και στον προηγούμενο και στον προπροηγούμενο, τα είχαν πει καταθέσει γραπτός. Διότι αυτά έχουν γραφτεί πολύ καιρό.
1: Ακριβώς. Πολύ καιρό.
2: Εγώ σας το λέω ειλικρινά. Είναι ντροπή, όχι γιατί το παίζουμε εμείς, αλλά το ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ενός καναλιού

0: ασχολείται πρώτο θέμα με ένα δρόμο που θα έπρεπε να είναι, τι να σου πω, να παίζει ένα τρίλεπτο σε ένα. Αλλά δυστυχώς εδώ κινδυνεύουμε να έχουμε νεκρούς. Και θα έχουμε και στο μέλλον αυτά που γίνονται τώρα. Γιατί το έργο που γίνεται με τις φοιτητικές εστίες είναι τεράστιο. Σώτια. Μιλάμε για 2.000 ανθρώπους εκεί, έτσι. Έτσι. Και επίσης, επειδή φτιάχνεται και το Ευρωπαϊκό Σχολείο, και θα σας τα πει ο κ. Χατζηγιαννάκης, ο κόσμος τα επόμενα χρόνια εκεί θα είναι όχι πολλαπλάσιος, όχι χιλιάδες άνθρωποι που θα διακινούνται, και άμα βάλεις και τους οικισμούς που είναι δίπλα, mm-hmm. που πρέπει να γίνει, να το πω και εγώ Κώστα, μια μελέτη που να αφορά όχι τους κόμβους εκεί, αλλά ολόκληρη
1: την περιοχή. Όλη την περιοχή, προφανώς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Κώστα Χατζηγιαννάκη, που μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε. Κύριε Χατζηγιαννάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας.
1: Σας ευχαριστώ καταρχάς πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να ακούσετε έτσι το ρεπορτάζ που προηγήθηκε και, τα σχόλια των συναδέλφων. Ξεκινώ από το ερώτημα εάν πώς ακούσατε τα όσα διημήθησαν εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, τις όποιες δεσμεύσεις ανέλαβε η Δημοτική Αρχή. Και βέβαια πρέπει να ζητήσω και το σχόλιο σας για το πώς σας ακούγεται αυτό το ότι το λίγο δεν ξέραμε ή μισοξέραμε ή οτιδήποτε σχετικό, κύριε Χατζηγιαννάκη.
2: Ναι. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι χθες είδαμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο έπεσε από τα σύννεφα για τα ζητήματα του δρόμου που διέρχεται μπροστά από το ΙΤΕ. Η αλήθεια δεν ξέρω είναι πόσο ενημερωμένοι ήταν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά σίγουρα οι παρεμβάσεις μας ήταν πάρα πολλές προς αυτή την κατεύθυνση. Να δείξουμε τα προβλήματα που έχει ο δρόμος και να ζητήσουμε βελτιώσεις, παρεμβάσεις, έτσι ώστε να αντιληφθούν τα σοβαρά ζητήματα που έχει ο δρόμος αυτός, με κύριο θέμα την ασφάλεια των πεζών. Έτσι. Όντως, όπως είπαν στο ΔΕΛΤΕΟ, όπως ανέφεραν οι συνεργάτες σας, το ζήτημα αυτό μας απασχόλησε από την αρχή, από όταν το ΙΤΕ, το 1994, όταν το ΙΤΕ πήγε, μεταφέρθηκε σε αυτό το χώρο, σε αυτή την τοποθεσία, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές επικοινωνίες, παρεμβάσεις με δημάρχους, με αντιδημάρχους, πολλούς αντιδημάρχους αλλάζαν και ξαναλλάζαν, οι οποίοι και κάθε φορά επικοινωνούσαν εκ νέου με τον νέο αντιδήμαρχο, προκειμένου να του δείξουμε τα θέματα, να του μεταφέρουμε τις μελέτες που έχει κάνει το ίδιο το ΙΤΕ για την επίλυση των προβλημάτων. Δεν χρειάστηκε ο Δήμος να κάνει μελέτες. Οι μελέτες ήταν από την πλευρά του ΙΤΕ έτοιμες. Όμως τόσα χρόνια δεν δόθηκε μια σοβαρή, μια ουσιαστική λύση.
1: Δεν αναζητήθηκε προφανώς και το χρηματοδοτικό εργαλείο το κατάλληλο, κύριε Χατζηγιαννάκη, για να υποστηρίξει αυτές τις μελέτες προκειμένου να υλοποιηθούν. Το λέω εξ αφορμής αυτού που είπατε, ότι οι μελέτες υπάρχουν από το Ίδρυμα εδώ και χρόνια. Όπως και τα έγγραφα αυτά, ξέρετε γιατί τα γραπτά μένουν πάντα, κύριε Χατζηγιαννάκη, όπως και τα έγγραφα αυτά που επισημαίνουν την επικοινωνία του δρόμου. Πάμε λίγο στο από εδώ και πέρα, το λέω γιατί και ο κύριος Χαρμανδάρης, εχθές τον άκουσα με ενδιαφέρον στο Δημοτικό Συμβούλιο, να λέει ότι φέρει και ένα μερίδιο ευθύνης και το Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα για το γεγονός ότι έχει αδρανήσει τόσο πολύ, τόσο καιρό όλο αυτό το θέμα. Αλλά πάμε λίγο στο από εδώ και μπρος, σας παρακαλώ. Πώς σας ακούγονται τα όσα αποφασίστηκαν εχθές ή μπας τόσο οι δεσμεύσεις που αναλήφθησαν?
2: Ναι, να διευκρινίσω κάτι. Η χρηματοδότηση αναζητήθηκε. Υπήρξαν επαφές και με την περιφέρεια προκειμένου να βρεθούν τα χρήματα αυτά. Αυτό που είπα και το πρωί στο δελτίο του Sky ήταν ότι υπήρχε ένα σχέδιο για πρόσκαιρες παρεμβάσεις για την προσωρινή επίλυση του ζητήματος και κυρίως για την πεζοδρόμηση, την πεζοδρομημένη σύνδεση του ΙΤΕ με το κυκλικό κόμβο που βρίσκεται λίγο πιο πέρα και τη στάση του λεωφορείου που είναι ένα κρίσιμο σημείο, γιατί πολλοί κόσμος, η σύνδεση του ΙΤΕ με το λεωφορείο είναι περιορισμένη και πολλοί κόσμος μετακινείται με τα πόδια για να φτάσει μέχρι αυτό τον κόμβο για να πάρει το λεωφορείο. Έτσι. Και υπήρχε και ένα σχεδιασμός για μεγαλύτερο έργο που θα επήλυε συνολικά το θέμα, που το οποίο φυσικά απαιτούσε μια πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση από αυτή που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ο σχεδιασμός παρόλα αυτά υπήρχε. Από εδώ και πέρα, ο σχεδιασμός αυτός μάλλον που δεν μπορεί να ισχύσει με τα νέα δεδομένα. Γιατί όντως αυτή τη στιγμή δημιουργούνται δύο νέοι οργανισμοί στην περιοχή αυτή. Το ένα είναι η εστίαση.

0: θετικές αυτές που ακούσαμε αυτές τις μέρες, πολύ καλά, έτσι, και το άλλο είναι το Ευρωπαϊκό Σχολείο, αυτό θα πολλαπλασιάσει το φόρτο της περιοχής. Εδώ θέλουμε πολύ σοβαρές και πολύ διαφορετικές παρεμβάσεις, όχι απλά για να βελτιώσουμε την ασφάλεια, αλλά να σχεδιαστεί συνολικά ο δρόμος και να δώσουμε διέξοδο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα θέλουν να κινούνται, να χρησιμοποιούν αυτό το δρόμο καθημερινά.
1: Ωστότε, βέβαια, αντιλαμβάνομαι, κύριε Χατζηγιαννάκη, ότι ο κίνδυνος και την διέλευση των πεζών από το σημείο και δεδομένου ότι θα έχουμε και εργοτάξιο κτλ. Θα εξακολουθήσει να είναι μεγάλος για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, το εργοτάξιο θα είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και πραγματικά η επιλογή του σημείου που έχει χρησιμοποιεί ως είσοδο του εργοτάξιο είναι πλέον ακατάλληλη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα είναι ένα ζήτημα που πρέπει όντως να αντιμετωπιστεί. Να πω μια κουβέντα για τον κύριο Κονταράκη, επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως.
1: Βέβαια, και να κλείσουμε.
0: Ο κύριος Κονταράκης όντως ήταν ο μοναδικός, αυτό είπε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που ασχολήθηκε ενεργά με αυτό το θέμα. Έτσι, πραγματικά από την ώρα που ανέλαβε ως εντεταλμένος σύμβουλος, ήταν δίπλα μας και με την διοίκηση του ΙΤΕ και μιλούσε συνεχώς για αυτό το θέμα και προκειμένου να επιληθεί. Ήταν αυτός που κίνησε αρκετά νήματα για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Δεν νομίζω ότι από την πλευρά άλλων αρμοδίων υπήρξε τόση θέληση, παρότι είχαν περισσότερη δικαιοδοσία.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα του εργοταξίου είναι το πρόσφατο ζήτημα, δηλαδή το πότε η είσοδος του εργοταξίου και η άδεια που δόθηκε για αυτή είναι ένα πρόσφατο ζήτημα που όντως μας απασχολεί όλους.
1: Και μένει να δούμε την εξέλιξη όλων αυτών. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χατζηγιαννάκη. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Τις ευχές μας στην κοπέλα για ταχύ ανάρρωση.
1: Ακριβώς.
0: Και καλή δύναμη στην οικογένεια.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και πάλι. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, για μια ανάπτυξη που πρέπει να φθάνει και θα φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας. Έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή εκδήλωση παρουσίασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της οικονομικής πολιτικής και της διαχείρισης που έχει γίνει από το 2019 έως σήμερα, στέλνοντας και πολιτικό μήνυμα ενώπιον των εκλογών. Την ίδια ώρα, πάντως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του κόμματος για την ενέργεια, χαρακτήριζε ερασιτέχνες και επικίνδυνους τους κυβερνώντες.
2: Φορτώνοντας σταθερά το πολιτικό διμέτωπο κατά της αντιπολίτευσης για τη σκανδαλολογία και την οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε στην κοινοβουλευτική ομάδα τη διάταξη μάχης για τον προεκλογικό μαραθώνιο με κεντρικό ορόσημο τη ΔΕΘ και έχοντας σε πρώτο πλάνο τη στρατηγική μιας κάλπης.
3: Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος.
2: Όταν έκλεισαν οι πόρτες της Ολομέλειας, ο Πρωθυπουργός επέλεξε τη φράση και οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος για να επικρίνει τους ισχυρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις υποθέσεις των γαλάζιων βουλευτών. Πιο αιχμηροί εμφανίστηκαν Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κώστας Τσιάρας, που αρχιοθετήθηκαν οι φακελοί τους, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα χαρακτήρισε πρόχειρη τη δικογραφία. Σε αυτό το φόντο εντείνεται και η σύγκρουση με την αντιπολίτευση.
4: Έχουμε έναν πρωθυπουργό που μας λέει: συνηθίστε τη διαφορά.
5: Εντάξει.
4: Που μας λέει: δεν πειράζει να μην κλέβουν, αλλά να μην κλέβουν πολύ.
5: Όμως εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι αυτός ο ντόρος, ο τεράστιος, με τους βουλευτές και τους υπουργούς που τα πήρανε, που έμπλεξαν, που σπηλώθηκαν. Δεν επηρεάζει και την αξιοπιστία του θεσμού.
6: Η κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να κάνει τον κόσμο να συνηθίσει τη διαφορά.
2: Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 επεσήμανε ότι η ανάπτυξη πρέπει να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας.
3: Αισιοδοξία, την οποία βλέπω στην αίθουσα σήμερα, κυρίως από πλευράς και των Υπουργείων αλλά και των Περιφερειών σχετικά με το ύψος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και τη δυνατότητά μας να το χρησιμοποιήσουμε ως ένα πραγματικό εφαλτήριο για να κάνουμε ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα. Ένα άλμα το οποίο θα είναι αποτέλεσμα επενδύσεων που θα είναι εναρμονισμένες με τις προτεραιότητες της εποχής, όχι μόνο δρόμοι αλλά και ψηφιακά δίκτυα, όχι μόνο σχολεία αλλά και διαχείριση νερών, όχι μόνο κοινωνική προστασία αλλά και υποδομές πολιτικής προστασίας.

0: είναι οι μεγάλες προκλήσεις.
1: Το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια παρουσιάζει ωστόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για αποτυχία της κυβέρνησης στην ενεργειακή πολιτική.
2: Θα παρουσιάσουμε τη δουλειά του ΠΑΣΟΚ, αλλά και να ασκήσουμε κριτική σε μια

0: Κόστος ζωής λόγω της ενέργειας είναι πάρα πολύ ψηλό.
1: Ακόμη, συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νικήτα Κακλαμάνη είχε η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
2: Θέλω να σας πω ότι για την αριστερά που εκπροσωπώ είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινοβουλευτικών θεσμών, διότι δεν ξεχνάμε πόσο εύκολο είναι να διολυστήσει η Δημοκρατία σε μια εθνική καταστροφή.
3: Για ένα θέμα που ευτυχώς όλα τα δημοκρατικά κόμματα του Κοινοβουλίου συμπίπτουμε, το ότι η κατά τα άλλα πολιτισμένη Ευρώπη και γενικότερα ο δυτικός κόσμος μπορεί να πήγε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας ό,τι αφορά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά 52 χρόνια, όπως είπες, μετά την εισβολή του Ατήλα, λέξη δεν λέγεται για το στρατό κατοχή στην Κύπρο, και εγώ πιστεύω ότι καμία λύση, όποια και να βρεθεί, δεν θα μπορεί να είναι δίκαιη με στρατό κατοχή στο νησί.
4: Ο Κώστας Μπογδανίτης παραμένει φυσικά μαζί μου για τον πολιτικό σχολιασμό και σήμερα.
5: Πολλά τα λεφτά, 23 δις. Αυτό είναι το παλιό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που ξέραμε, που τα τελευταία χρόνια ήταν ανύπαρκτο. Φώναζαν όλοι, από περιφερειάρχες, δήμαρχοι και όλοι οι κρατικοί φορείς που έμπαιναν σε αυτό το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τώρα, αυτό το εθνικό πρόγραμμα, τα 23 δις, φαίνεται πολύ. Φαίνεται ότι μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις. Βέβαια, αν καταλάβαμε από τα λόγια του Πρωθυπουργού, δεν τον ενδιαφέρει πια το κομμάτι των υποδομών, των κλασικών, δρόμοι, γεφύρια, δεν ξέρω εγώ τι σχολεία θα κάνουμε, αλλά και το ζήτημα των άλλων παρεμβάσεων, όπως και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης επιμένει. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό, διότι ξέρεις, όπου ακούμε πολλά, κρατάμε και μικρότερα καλάθια καμιά φορά, αλλά είμαστε σε μια φάση τώρα, επειδή ακριβώς είναι προεκλογική ισότητα, που νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για τα όσα ακούμε. Και το λέω για όλες τις πλευρές, δεν το λέω μόνο για την κυβέρνηση, η οποία έκανε σήμερα μια, ας την πούμε έτσι, πανηγυρική παρουσίαση και έναρξη αυτού του προγράμματος, το οποίο ήδη έχει αρχίσει να τρέχει, έτσι. Τα ζητήματα όμως είναι αλλού, το ξέρουμε, και γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ επέλεξε σήμερα να κάνει αυτή την παρέμβαση για το θέμα της ενέργειας. Έρχεται, φαίνεται, πολύ πικρό ποτήρι να πιούμε.
4: Το φθινόπωρο, λες.
5: Αυτή η ιστορία με την ενέργεια δεν έχει τελειωμό. Mm-hmm. Σου θυμίζω ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, που ήταν η αρχή των δεινών ή και η αφορμή πολλών δεινών, όταν άρχισε να ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας, ποτέ δεν πήγαμε προς τα κάτω. Μόνο, προς τα,
4: μόνο
5: πάνω.
4: Προς τα πάνω.
5: Εκεί άλλαξε, νομίζω, το κόστος ζωής, όχι μόνο εμάς των Ελλήνων, που βεβαίως τα πράγματα είναι διαφορετικά, δυστυχώς δεν έχουμε μια παραγωγική οικονομία στα επίπεδα που θα θέλαμε, αλλά και των Ευρωπαίων, έτσι. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το συζητήσουμε σίγουρα, ελπίζω, όλοι θα θέλαμε θετικά, αυτό εννοώ, αλλά μάλλον θα έχουμε την αρνητική πλευρά να κουβεντιάζουμε. Και από την άλλη μπαίνουν και τα πολιτικά, τα οποία τις επόμενες μέρες θα δεις ότι θα έχουμε και κάποιες εκπλήξεις, διότι κάποια κόμματα θα τρέξουν ακόμη και να δώσουν ψηφοδέλτια.
4: Α, μάλιστα. Μένει να το δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κύριε Σεκύρη. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι κοντά στα Βορίζια του Δήμου Φεστού, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη να μας πει για την εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης. Καλώς τον. Καλησπέρα, Χάρη. Σηκώθηκαν και τα ενέργεια κατευθείαν, έτσι δεν είναι?
6: Έτσι ακριβώς. Υπήρξε ένας συντονισμός των πυροσβεστικών δυνάμεων. Mm-hmm. 18 οχήματα, 55 άνδρες, 2 πεζοπόρα τμήματα, τα ελικόπτερα. Οι εθελοντές, οι κάτοικοι από τα Βορίζια, η πολιτική προστασία του Δήμου Φεστού με τα οχήματα που διαθέτει, τα πυροσβεστικά οχήματα που διαθέτει, υδροφόρες, ακόμα και τρακτέρ χρησιμοποιήθηκαν, γιατί ήταν σε μια δύσβατη περιοχή. Πήγαν όλα καλά. Η φωτιά ξέσπασε μάλιστα πολύ κοντά στον οικισμό. Η έναρξή της ήταν κοντά στο νεκροταφείο και αυτό έκανε την πολιτική προστασία να στείλει 112 για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι. Πήγαν όλα καλά, οριοθετήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ισχυρές δυνάμεις θα παραμείνουν όλο το βράδυ στην περιοχή. Και να θυμίσουμε σε όλους ότι λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών Και αύριο η Κρήτη θα είναι σε κατάσταση πορτοκαλί, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς.
4: Προσοχή λοιπόν σε όλους. Ευχαριστώ, Χάρη. Σε συνθήκες καύσωνα παραμένει η χώρα, κυρίες και κύριοι, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας, αλλά και

0: της μέτριας έντασης επεισοδίου μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που επηρεάζει και την Κρήτη. Η θερμότερη μέρα θα είναι σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η αυριανή, η Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη θα είναι αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
1: Στο κόκκινο ανεβαίνει ο υδράργυρος στην Κρήτη, καθώς το πρώτο θερμό κύμα του καλοκαιριού βρίσκεται ήδη πάνω από την χώρα. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και τις επόμενες ημέρες, με την κορύφωση του φαινομένου να αναμένεται την Τετάρτη.
2: Το καλό είναι ότι το βράδυ για το νησί μας, την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη, που φαίνεται ότι θα έχουμε και την κορύφωση αυτής της θερμής εισβολής για τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας, φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σχετικά, στα όρια μάλλον των 26-27-28 βαθμών, που σημαίνει ότι θα δροσίσει σχετικά το βράδυ. Mm-hmm. Έτσι δεν θα έχουμε μια συνεχόμενη καταπώνηση, θερμική καταπώνηση ο οργανισμός μας.
1: Την Τετάρτη ο υδράργυρος θα ανέβει, αγγίζοντας τους 35 βαθμούς Κελσίου στα αστικά κέντρα, ενώ λίγο χαμηλότερες θα είναι οι θερμοκρασίες στις παραθαλάσσιες περιοχές. Στα νότια τμήματα του νησιού, ωστόσο, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
2: Την Τετάρτη τώρα θα κοιμαθούμε με θερμοκρασίες λίγο υψηλότερες όσον αφορά την Κρήτη από ό,τι σημειώθηκαν σήμερα. Κοντά στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία στα αστικά, 34 με 35 βαθμούς στο για λίγο, κυρίως Τετάρτη στα αστικά κέντρα, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές, στα εσωτερικά όμως, στις κλειστές εσωτερικές περιοχές αλλά και τα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Εκεί ο υδράργυρος για την Τρίτη και κυρίως Τετάρτη δεν θα μας κάνει εντύπωση αν δείξει 39, ίσως και 40 βαθμούς για λίγο.
1: Παράλληλα με τις υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται και παρουσία σκόνη στην ατμόσφαιρα, ενώ τα επίπεδα της υγρασίας θα διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Οι ειδικοί δίνουν οδηγίες και συστάσεις προς τους πολίτες για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες και τη σκόνη.
3: Η ατμόσφαιρα θα είναι αποπνικτική. Είναι γνωστές οδηγίες, πρέπει να μην κυκλοφορούμε άσκοπα, να κατανάλωση άφθονων υγρών, φρούτα, λαχανικά, όχι βαριά γεύματα, όχι κατανάλωση αλκοόλ. Καπέλο, νομίζω οι πολίτες από τις ανακοινώσεις διαρκώς γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, απλά πρέπει να εφαρμόσουν για λίγες ώρες ή μέρες αν χρειαστεί αυτές τις οδηγίες. Ο κλιματισμός πρέπει να είναι με κλειστές πόρτες και παράθυρα για να μην έχουμε εισρωή και της σκόνης και της ζέστης εντός της οικίας.
1: Το σκηνικό του καιρού πάντως αναμένεται να αλλάξει από την Πέμπτη, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί και την ατμόσφαιρα να δροσίζει, καθώς θα κάνουν την εμφάνισή τους και τα μελτέμια.
2: Από την Πέμπτη τώρα δροσίζει αρκετά η κατάσταση, με τους ανέμους, με το μελτέμι να επιστρέφει. Θα έλεγα ότι η Τετάρτη θα είναι μια επικίνδυνη ημέρα, γιατί Τετάρτη θα έχουμε σταδιακά και την ενίσχυση των ανέμων που θα είναι ξηροί ουσιαστικά άνεμοι. Αντιλαμβανόμαστε ότι ένα διήμερο, τριήμερο με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες έχει ουσιαστικά απορροφήσει το οποιαδήποτε υγρασία θα μπορούσε να υπάρχει. Οπότε και η αύξηση της έντασης των ανέμων δημιουργούν ένα πολύ επικίνδυνο κοκτέιλ για τη δημιουργία πυρκαγιών.
0: Και στο πλαίσιο αυτών των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που βιώνουμε αυτές τις ημέρες, κυρίες και κύριοι, επανήλθε στο προσκήνιο το θέμα της λειτουργίας του Κέντρου Αστέγων στο Ηράκλειο. Τέθηκε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου εχθές το βράδυ, μετά από σχετικό ερώτημα που έθεσε η επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα, η Μαρία Καναβάκη. Επιστρέφω στον Κώστα Κεφαλογιάννη που έχει και πάλι το ρεπορτάζ. Κώστα.
4: Ναι, ακριβώς έτσι όπως το θέτεις, Σοφία. Είναι σωστό, γιατί τέτοιες μέρες συνήθως άνοιγε το Κέντρο Αστέγων με διανυκτέρευση για όσους είχαν ανάγκη και λόγω των καιρικών συνθήκων να διανυκτερεύσουν σε ένα μέρος πιο δροσερό. Κέντρο Αστέγων δεν υπάρχει. Επιβεβαιώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο και χθες από την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Στέλλα Αρχοντάκη, η οποία είπε ότι το Κέντρο Αστέγων ουσιαστικά το 2016 και μετά λειτουργούσε χωρίς άδεια, γιατί τότε άλλαξε, θυμίζω, ότι το Κέντρο Αστέγων άνοιξε κάποια στιγμή το 2011, αν θυμάμαι καλά. Το 2014 ξεκίνησε να λειτουργεί με διανυκτέρευση και από το 2016 και μετά άλλαξε ο νόμος και έθεσε πιο αυστηρές προδιαγραφές για τέτοιου είδους δομές. Αυτές τις προδιαγραφές στο υφιστάμενο Κέντρο Αστέγων δεν τις πληρούσε, όμως η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας και των υπουργείων έκαναν λίγο τα στραβά μάτια, γιατί γνώριζαν ότι δεν υπάρχει άλλος τέτοιος χώρος στο Ηράκλειο. Μέχρι και το 2023 όμως, που σύμφωνα με την κυρία Αρχοντάκη, είπαν ότι ή θα πρέπει να προσαρμοστεί το Κέντρο Αστέγων ή θα πρέπει να κλείσει. Και έκλεισε, γιατί δεν γινόταν να προσαρμοστεί εκεί που είναι. Δεν λειτουργεί. Παρέχει κάποιες υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας, πλυντήριο και κάποια τέτοια πράγματα, αλλά δεν μπορεί κάποιος να διανυκτερεύσει. Και τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει και

0: καμία άλλη δομή που να προσφέρει διανυκτέρευση στο Ηράκλειο. Η κυρία Κοντάκη λέει ότι ο Δήμος έχει δύο οικόπεδα δικά του, στα οποία θέλει να βάλει προκάρτε κατασκευές για να φτιάξει ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας, το οποίο θα λειτουργεί σωστά. Η διαδικασία όμως είναι ακόμα στην αρχή και παρότι είναι πιθανό να χρηματοδοτηθεί όλο αυτό από την περιφέρεια Κρήτης, από το ΠΕΠ Κρήτης, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για μίνιμουμ 2 χρόνια. Η κυρία Κοντάκη λέει ένα χρόνο, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτό θα είναι έτοιμο μέσα σε ένα χρόνο.
1: Και ωστότε είναι, λοιπόν, ένα ζητούμενο, είναι ένα ζητούμενο Κώστα. Ακόμα και ένας από αυτούς τους ανθρώπους να θέλει να διανυκτερεύσει, είτε ακριβώς έχουμε ακραίες υψηλές θερμοκρασίες, είτε πολύ χαμηλές το χειμώνα, είναι ένα θέμα. Τι να λέμε.
0: Ναι, η κυρία Κοντάκη λέει ότι δεν έχουν καταγραφεί ποτέ πάνω από 20 άστεγοι στο Ηράκλειο. Τα ήμουν τόσο θεωρεί ότι είναι και αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεται, από ό,τι κατάλαβα από τη συζήτηση, ότι εδώ υπάρχει ένα κενό. Όμως υπό τις παρούσες συνθήκες, λένε από τη Δημοτική Αρχή, δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, δεν μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί το κέντρο ασθενών. Η αλήθεια είναι ότι αύριο και μεθαύριο, και σήμερα μάλλον, και αύριο θα έχουμε υπηρεσίες street work από τον Δήμο Ηρακλείου. Δηλαδή πηγαίνουν εκεί που διαβιούν οι άστεγοι για να τους δώσουν νερό, καπέλο, κάποια πράγματα να προστατευτούν από την ζέστη. Και λειτουργούν κατά διάρκεια της ημέρας και κάποιες κλιματιζόμενες αίθουσες στις οποίες μπορούν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Για το βράδυ δεν υπάρχει τίποτα.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, το Μποροή στο λιμάνι της Ούδας, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται το επιβατικό οχηματαγωγό Έλληρος συγκρούστηκε με ένα φορτηγό πλοίο. Πηγαίνουν ευθύς αμέσως στον Χάρη Λεοντάκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Και εντωμεταξύ, Χάρη, καλησπέρα ξανά. Βλέπουμε και το φοβερό βίντεο από τη σύγκρουση των δύο πλοίων. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και ο Υπουργός έδωσε διαταγή για ΕΔΕ εκτός όλων των άλλων.
2: Έτσι. Διαταγή για ένορκη διοικητική εξέταση. Ένα περιστατικό πρωτοφανές, ένα περιστατικό το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί και μάλιστα σε ένα τόσο μεγάλο λιμάνι όσο είναι της Σούδας. Τα δύο πλοία συγκρούστηκαν, το Έλυρος έφευγε το επιβατικό πλοίο για ημερήσιο δρομολόγιο, φτάνει στις 9 τελικά στον Πειραιά. Συγκρούστηκε με το Ιωσήφ Κάπα, ένα φορτηγό πλοίο. Τα πλοία αυτά κανείς δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα πώς μπόρεσαν να είναι στο ίδιο σημείο. Το Ιωσήφ είχε μπει στο λιμάνι της Σούδας και εκτελούσε τους ελιγμούς για να δέσει. Το θέμα είναι ότι δεν συγκρούστηκαν. Άμεσα ο νεογνώμονας του Έλυρος έκανε τον σχετικό έλεγχο. Το πλοίο χαρακτηρίστηκε αξιόπλο και έφυγε στις 2.30 το μεσημέρι. Στο πλοίο Ιωσήφ Κάπα θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος στις επόμενες ώρες για να μπει γι' αυτό στην διαδικασία του να αποπλέψει αν του δοθεί το πράσινο φως. Όπως είπες, ΕΔΕ από τον Υπουργό και στα Χανιά μεταβαίνει ο δεύτερος υπαρχηγός του λιμενικού σώματος για να εποπτεύσει την ΕΔΕ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη, και πάλι. Παράταση 7 μόλις ημερών έδωσε, κυρίες και κύριοι, το ελληνικό κτηματολόγιο στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων στο Ηράκλειο και τα Χανιά, μετά και τις σφοδρές αντιδράσεις των μηχανικών και των δικηγόρων της Κρήτης για τα λάθη που έχουν καταγραφεί στην κτηματογράφηση. Η ολιγοήμερη πάντως αυτή η παράταση δεν αρκεί για τη δρομολόγηση του απαιτούμενου ελέγχου χιλιάδων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.
3: Παράταση ως την Δευτέρα 3 Αυγούστου δόθηκε στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και τους πίνακες της ανάρτησης για περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου και Χανίων, όπως ανακοίνωσε το ελληνικό κτηματολόγιο. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές του Ηρακλείου και των Χανίων μπορούν έως τις 3 Αυγούστου να ελέγξουν τα στοιχεία των ιδιοκτησιών τους και να υποβάλουν εφόσον χρειάζεται αίτηση διόρθωσης. Η διαδικασία γίνεται ψηφιακά μέσω του ελληνικού κτηματολογίου ή στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης.
4: Στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ τακτοποιημένη την ιδιοκτησία. Υπάρχουν περιοχές που και σήμερα έχουν προβλήματα. Η Κρήτη έχει προβλήματα.
5: Μα
4: έχει
5: και τώρα λέτε ότι θα υπάρξουν και άλλα προβλήματα με τους τοπικούς πολεοδομικούς.
4: Προκύπτουν λόγω
5: κανονισμού, σχεδιασμού.
4: Κακής αλληλουχίας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Υπήρχαν περιοχές στις οποίες κάποτε πριν από 100 χρόνια ή και λιγότερο από 100 χρόνια η μεταβιβάζη δεν γινόταν με συμβόλαια. Αλλά ήταν από στόμα σε στόμα, χρησικτησίες, όλη αυτή η ιστορία.
6: Σωστά.
4: Πάμε τώρα αυτά να τα διορθώσουμε, τελειώνουμε, θέλει λίγη υπομονή ακόμη, δεν παρουσιάζουμε μαγική εικόνα, παρόλα αυτά δεν έχει καμία σχέση το κτηματολόγιο σήμερα με αυτό το οποίο παραλάβαμε πριν από 7 χρόνια.
7: Αυτή η παράταση ώστε να μπορέσουν κάποια πράγματα να δρομολογηθούν. Από εκεί και πέρα, εμείς για να ξέρετε ζητήσαμε την απόσυρση της ανάρτησης συγκεκριμένης. Διότι δεν διορθώνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που βλέπουμε και που συναντάμε δεν διορθώνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ξαναμπαίνουν στη διαδικασία

0: οι πολίτες να ξανακαταθέσουν τα ίδια χαρτιά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Δηλαδή δεν έχω κάτι άλλο. Μα παίρνουν τηλέφωνο στο Διοικητικό Μητείο. Λέω, μου λένε, αντιπρόεδρε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε αυτό. Τι να κάνουμε, ή παίρνω κάποιον από το Συμβούλιο. Λέει, τι να κάνουμε, έρχονται στο Διοικητικό Μητείο. Τι να κάνουμε, ξανακαταθέσουν τα ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Και θα περιμένουμε τη δεύτερη ανάρτηση και ευελπιστούμε ότι αυτές οι διορθώσεις θα γίνουν.
1: Την άμεση λήψη μέτρων για τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην κτηματογράφηση στην Κρήτη είχαν ζητήσει με ψήφισμά τους οι επιστημονικοί φορείς του νησιού, οι δικηγορικοί σύλλογοι και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Οι περιοχές της Κρήτης που αφορά η παράταση είναι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Μαλεβιζίου και Δήμος Χερσονήσου, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων, Δήμος Αποκορώνου, Δήμος Καντάνου Σελήνου, Δήμος Κισάμου, Δήμος Πλατανιά, Δήμος Φακίων. Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ιστοσελίδα www.κτηματολόγιο.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.
0: Οι πολίτες να καταλάβουν και να αντιληφθούν ποιο είναι το διακύβευμα, ότι μπορεί να χάσουν την περιουσία τους ή αν μη τι άλλο να μπουν σε μια δικαστική περιπέτεια η οποία θα έχει τελειωμό και θα έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος. Δεν είναι μόνο περιουσίες οι οποίες είναι μεγάλης αξίας, όπως είναι στο παραλιακό μέτωπο. Είναι στο Δήμο Μαλεβισίου, είναι στο Δήμο, στα περίχωρα του Δήμου Ηρακλείου και είναι και στο Δήμο Χερσονήσου. Υπάρχουν και τα ορεινά τμήματα, υπάρχουν και τα βοσκοτόπια, υπάρχουν και περιοχές όπου έχουμε οικισμούς ορεινούς. Που είναι και μικρές περιουσίες. Άλλως μου έχουν τύχει περιπτώσεις και μου λέει: έχω τρεις ελιές, τέσσερις ελιές εδώ. Μου άφησε ο παππούς μου. Πιο κάτω έχω ένα άλλο κομμάτι χωράφι. Πιο με άλλο είναι μέσα στον οικισμό. Τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Αντιλαμβάνεστε όλες αυτές τις περιουσίες. Όπου οι πολίτες θα αδυνατούν και οικονομικά να μπουν, γιατί είναι μικρή αξία τους.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Να μπουν σε μια δικαστική διαδικασία.
1: Σημειώνεται ότι η διαδικασία της ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο γραφείο κτηματογράφησης.
2: Σε πλήρη εξέλιξη είναι το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο και στην Κρήτη. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται μία ανάσα από τα 2 ευρώ και δεν αποκλείεται σύντομα να ξεπεράσει ακόμα και την τιμή της αμόλυβδης.
1: Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο και στην Κρήτη. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται μία ανάσα από τα 2 ευρώ και δεν αποκλείεται σύντομα να ξεπεράσει ακόμη και την τιμή της αμόλυβδης.
3: Ναι, είναι αλήθεια, είναι γεγονός ότι ήδη στο μετανοπέδιο της Αττικής και γενικότερα στην Κροατική Ελλάδα οι τιμές βενζίνης της αμόλυβδης αλλά και του πετρελαίου είναι κάτω των 2 ευρώ, εκτός των νησιωτικών προορισμών όπως και το νησί μας στην Κρήτη, στο οποίο είμαστε πλέον ήδη στα 2 ευρώ στην αμόλυβδη και στο 1,95 με 1,98 στο πετρελαίο κίνησης. Αυτό συντελείται λόγω των συνεχιζόμενων εκτροπαξιών που γίνεται στο Περσικό κόλπο και λόγω την παρατεταμένη αυτή κρίση που υπάρχει ειδικά στα στενά του ορμούς.
1: Στο Ηράκλειο η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 1 λεπτό, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει το 1 ευρώ και 98 λεπτά. Στο Λασίθι η αμόλυβδη φτάνει τα 2 ευρώ και 1 λεπτό, με το ντίζελ στα 1 ευρώ και 99 λεπτά. Στο Ρέθυμνο η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 3 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 1 ευρώ και 98 λεπτά. Στα Χανιά η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 1 ευρώ και 99 λεπτά, ενώ το ντίζελ στα 1 ευρώ και 98 λεπτά.
3: Αν εξαιρέσουμε λίγο τα Χανιά με 1-2 λεπτά διαφορά, έχουμε σπάσει το πράγμα, όπως το είπατε και εσείς, των 2 ευρώ και περίπου από 1,95 με 1,98 είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Αυτό συμβαίνει στους τρεις νομούς, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λαφίδη, με εξαίρεση τα Χανιά που, όπως σας είπα, είναι γύρω στο 1,98 με 1,99 η αμόλυβδη και γύρω στο 1,95-1,94 είναι το πετρελαίο κίνησης.
1: Η πορεία των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, το οποίο ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, άνοδος άνω του 20% από τις αρχές Ιουλίου, έχει μετακυλήσει στην ελληνική αγορά. Οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο και τα προβλήματα ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς έχουν προκαλέσει ασφυξία.

0: στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Το αυξημένο κόστος που θα έχει πλέον μια αυξητική τάση η τιμές του πετρελαίου από εδώ και στο εξής, δεν είναι ένας παράγοντας μόνο που οφείλεται σε διεθνείς λόγους, δηλαδή που στις γεωπολιτικές συνθήκες και στα στενά του ορμούς όπως περιέγραψε προηγουμένως, αλλά είναι και ένας αλλά είναι και τοπικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα ζούμε ήδη στους θερινούς μήνες του καλοκαιριού, στο οποίο υπάρχει αυξημένη ζήτηση για το πετρέλαιο, άρα δεν έχουμε τόσο μεγάλη ζήτηση και τόσο μεγάλη αποθήκευση. Και ειδικά αυτή την περίοδο γίνεται μεγάλη κατανάλωση, ειδικά στις οδικές μεταφορές. Και τρίτον, και σημαντικότερο, είναι και η φορολογία που υπάρχει στη χώρα μας με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, που εντείνει ακόμα περισσότερο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες την τιμή της αμόλυβδης και της βενζίνης γενικότερα σε πολύ μεγάλη αύξηση και σε έναν παράγοντα που έχει καθυλώσει τους οικογενειακούς ελληνικούς προϋπολογισμούς των οικοκυριών.
2: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στην ολομιλία της Βουλής εισάγεται αύριο προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο που αφορά στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου, η χρήση τους πλέον θα απαγορεύεται σε ανήλικους κάτω των 17 ετών, ενώ αυστηροποιούνται και οι κυρώσεις για τις παραβάσεις. Γι' αυτό το νέο πλαίσιο που αφορά στα ηλεκτρικά πατίνια θα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο των εκπαιδευτών οδήγησης του νομού Ηρακλή, τον κύριο Κώστα Καλοκύρη, που μου κάνει τη χαρά να είναι απόψε μαζί μου. Καλησπέρα, κύριε Καλοκύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Δική μου χαρά. Αυτό είναι στο σωστό δρόμο η κίνηση του Υπουργείου να το φέρει προς τη διαβούλευτη και να ψηφιστεί το σχέδιο αυτό, ώστε να μπορεί να προχωρήσει αυτές οι αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν, γιατί αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση πράγματα και θάματα στο δρόμο με τους φίλους με τα πατίνια που συμπεριφέρονται πάρα πολύ περίεργα και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, γιατί είναι παιδιά μας ηλικιακά, αλλά θέτουν και σε κίνδυνο τη ζωή των υπολείπων χρήστων του δρόμου, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά περιστατικά που έχουν χτυπήσει κάποιους ηλικιωμένους, έχουν φύγει τα παιδιά για την πιτσιρίκια, και θεωρούμε ότι είναι στο σωστό δρόμο σαν Ομοσπονδία η κίνηση αυτή του Υπουργείου.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουν πολλαπλασιαστεί, κύριε Καλοκύρη, και τα τροχαία ατυχήματα, αλλά και τα πιο δύσκολα, ενώ που έχουν προκληθεί και σοβαρότατα τραυματισμοί, αλλά και θανάσιμοι τραυματισμοί, μιλώντας και για παιδιά. Δεν έχουμε και την κουλτούρα, έτσι δεν είναι, κύριε Καλοκύρη, για την οδήγηση των πατινιών, εκτός των άλλων που μας έλειπε και αυτό το πλαίσιο. Οι βασικές προβλέψεις αυτού του σχεδίου νόμου, εκτός από την απαγόρευση την καθολική στους ανήλικους κάτω των 17 ετών, νομίζω ότι περιλαμβάνει και το θέμα της ασφάλισης, που είναι επίσης σημαντικό, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά. Το πρώτο θέμα, όπως είπατε, είναι η απαγόρευση σε άτομα κάτω από 17 ετών. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ένας 17χρονος δεν έχει πάλι τις γνώσεις. Το θέμα είναι να εκπαιδευτεί αυτός ο άνθρωπος που θα βγει στον δρόμο, να γνωρίζει βασικά πράγματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως η σήμανση, η σηματοδότηση, οι διασταυρώσεις, η θέση στο οδόστρωμα. Δηλαδή η ηλικία από μόνη της δεν είναι ένα κριτήριο. Είναι κάτι που θα βοηθάει, γιατί όσο πιο μεγάλος είναι ο νεαρός, τόσο πιο όριμος θεωρητικά πάντα είναι. Αλλά από αυτό από μόνο του δεν μπορεί να σταθεί. Θεωρούμε ότι πρέπει να έχει τις γνώσεις. Βέβαια η πολιτεία εδώ διαχρονικά, τόσα χρόνια που ζητάμε σαν κλάδος να μπει η κυκλοφοριακή αγωγή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, δεν το έχει κάνει. Και αυτό, ξέρετε, παίζει σημαντικό ρόλο στις επόμενες γενιές. Διότι αν τα παιδιά εκπαιδεύονται από μικρά στο σχολείο, όπως γίνεται σε άλλες χώρες, έχουν μια κουλτούρα.
2: Προφανώς.
3: Που αυτοί μεταφέρουν και αύριο μεθαύριο που βγαίνουν στον δρόμο. Έτσι. Άρα λοιπόν η πολιτεία από τη μεριά της θα πρέπει να φροντίσει να εκπαιδεύσει και στις μικρότερες ηλικίες τα παιδιά, αλλά και οι γονείς να συμπεριφέρονται σωστά. Γιατί οι γονείς είναι τα πρότυπα των παιδιών μας. Είναι αυτοί που θα διδάξουν εκτός από το σχολείο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται τα παιδιά.
2: Έτσι είναι. Και επειδή τα παιδιά μας μιμούνται, κύριε Καλοκύρη, κάνουν ό,τι βλέπουν από τους γονείς.
3: Πολύ σωστά. Αν εμένα το παιδί μου με βλέπει και δεν φοράω ζώνη, μιλάω στο τηλέφωνο, βρίζω, κάνω ό,τι μπορεί να κάνω σε παρανομία στο δρόμο, με μιμείται αύριο μεθαύριο, δηλαδή που θα βγει στον δρόμο. Αυτή τη συμπεριφορά θα έχει.
2: Έτσι.
3: Δεν θα έχει κάποια διαφορετική. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει από τη μεριά της να βάλει κάποια στιγμή την κυκλοφοριακή αγωγή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σαν κύριο μάθημα, και θα πρέπει και εμείς, σαν γονείς, να φροντίσουμε να δίνουμε τις σωστές βάσεις στα παιδιά μας για να είμαστε ασφαλείς αύριο μεθαύριο. Τώρα, η πολιτεία εδώ, σε αυτό το σημείο, ήρθε και έβαλε κάποιους νόμους, όπως είπαμε πριν, ότι απαγορεύει την οδήγηση.

0: νεαρούς κάτω των 17 ετών, ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτών σε δρόμους όπου αναπτύσσεται ταχύτητα πάνω των 50 χιλιόμετρων, διότι τα περισσότερα οχήματα αυτά δεν μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα άνω των 25 ή 30 χιλιόμετρων. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι σε ένα κεντρικό δρόμο και ειδικά στην Αθήνα, όπως στη Συγκρού ή όπως άλλοι δρόμοι, είναι επικίνδυνη, γιατί η διαφορά της ταχύτητας των οχημάτων που ακολουθούν σε σχέση με αυτά είναι πολύ μεγάλη και υπάρχει κίνδυνος να τα χτυπήσουν πολύ σοβαρά τα παιδιά.
1: Υπάρχει επικίνδυνοτητα ακόμα και για τους ενήλικες όταν συζητάμε για τέτοιους δρόμους, όπως παραδείγματος χάρη λεωφόρο Συγκρού που αναφέρατε, κύριε Καλοκύρη, όπου αναπτύσσονται ενώ μεγάλες ταχύτητες από τα γιοταχή, αυτό εννοώ.
0: Ναι, σωστά. Το τρίτο μέτρο που η πολιτεία θεσπίζει τώρα σε αυτό το κομμάτι είναι ότι υποχρεώνει αναγκαστικά τα οχήματα που θα κυκλοφορούν στον δρόμο, τα πατίνια, να είναι ασφαλισμένα και να έχουν την ασφάλεια ως προς τρίτους. Αυτό που είπαμε λίγο πριν, δηλαδή, ότι σε περίπτωση που χτυπήσουν κάποιον, να μπορεί να αποζημιωθεί αυτός ο άνθρωπος. Ενώ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποζημιωθεί. Χτυπάει ένα αυτοκίνητο, χτυπάει έναν άνθρωπο και του πάει τη λεκάνη ή χρειάζεται να νοσηλευτεί. Αυτή τη στιγμή πρέπει. Είναι νομικό κοινό και καλά κάνει η πολιτεία.
1: Σωστά.
0: Και φροντίζει να το συμπεριλάβει στο σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ως επιτοπλίστων αυτά είναι.
1: Και είναι στη θετική κατεύθυνση, όπως είπατε ήδη, και το κρατώ αυτό. Προφανώς πάγιο και διαχρονικό το αίτημα για το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής. Φαντάζομαι ότι θα βλέπουμε και αυστηρούς ελέγχους τώρα. Δεν ξέρω, αναμένετε κι εσείς ελέγχους αυστηρούς. Τουλάχιστον για τον πρώτο καιρό.
0: Θεωρούμε ότι με την αρχή του μέτρου αυτού θα υπάρξουν και ανάλογοι ελέγχοι για να μπορούν να ελέγξουν το όλο πρόγραμμα αυτό που εξαγγείλει το Υπουργείο και να μην πέσει το κενό. Να πω εδώ σε αυτό το σημείο της συζήτησης ότι αυτή τη στιγμή επιτρέπει το παράδοξο του όλου θέματος. Επιτρέπει στους 17χρονους που δεν γνωρίζουν τον κώδικα της κυκλοφορίας να μπορούν να κυκλοφορούν στον δρόμο, ενώ δεν επιτρέπει στο 16χρονο, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί, έχει βγάλει το δίπλωμα για ένα 50 μηχανάκι, δεν του επιτρέπει να οδηγάει ένα πατίνι. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή πρέπει να το δουν και να το διορθώσουν αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή, εφόσον αυτό πάει προς ψήφιση, αυτό θα ισχύει.
1: Εντάξει, μπορεί να γίνουν αλλαγές ακόμα και στη συζήτηση στην Ολομέλεια. Ως γνωστό, να γίνουν κάποιες διορθώσεις εκεί. Το κρατώ και αυτή την επισήμανση, αυτό το παράδοξο που επισημαίνετε. Κύριε Καλοκύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε όταν σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα να δώσω έτσι γενικές συμβουλές ότι πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί. Η ζωή μας είναι πολύ πολύτιμη και όλοι μας περιμένουν να γυρίσουμε το βράδυ σπίτι. Θα πρέπει να φοράμε το κράνος μας, να φοράμε τη ζώνη μας, να προσέχουμε τους δρόμους και να μην βιαζόμαστε. Αυτά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καλοκύρη. Καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστώ. Την 1η Φεβρουαρίου του 2028 ορίστηκε, κυρίες και κύριοι, το Δικαστήριο για τον τελικό καθορισμό τιμής μονάδας για τις απαλωτριώσεις των ΒΟΑΚ, για τον καθορισμό δηλαδή του ύψους της αποζημίωσης που θα λάβουν οι ιδιοκτήτες των απαλωτριούμενων από το νέο αυτοκινητόδρομο περιουσιών στο Ρέθυμνο. Και εκεί θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη Κωστάκογλου από τα Ρεθυμνιώτικα Νέα που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Σόντια, καλησπέρα. Στα τέλη του 2027 και στις αρχές του 2028 αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα δικαστήρια για τον τελικό καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας όσον αφορά τις απαλλατριούμενες περιουσίες για το νέο ΒΟΑΚ στην Κρήτη και ουσιαστικά το ύψος της αποζημίωσης για αυτές. Πολύ σωστά για το Ρέθυμνο, η ημερομηνία είναι στις 2 Φεβρουαρίου του 2028 μετά από απόφαση του εφετείου Χανίων. Για να δώσουμε στους τηλεθεατές να καταλάβουν, η προσωρινή τιμή μονάδας ουσιαστικά αποτελεί τη δικαστική εκτίμηση για το ύψος της αποζημίωσης που αφορά την απαλωτρίωση, με βάση όμως την αντικειμενική αξία του ακινήτου και όχι την εμπορική. Συνεπώς, μέσα στον Ιούλιο, πριν από λίγες μέρες, το ελληνικό δημόσιο καθώς όφιλε προχώρησε στην κατάθεση της δικής του εκτίμησης σχετικά με το ύψος της προσωρινής τιμής μονάδας που ανέρχεται στο 80 με 90% ανάλογα με την απόφαση της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Προφανώς περισσότεροι ιδιοκτήτες είναι αντίθετοι με αυτή την εκτίμηση καθώς θεωρούν ότι λαμβάνουν πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που αντιστοιχούν στο ακίνητό τους στην πραγματικότητα. Γι' αυτό από εδώ και πέρα και μέχρι τα δικαστήρια ξεκινά ένας μακρύς αγώνας προετοιμασίας κατά τον οποίο αυτοί οι ιδιοκτήτες καλούνται να προετοιμαστούν μαζί με, με τους δικηγόρους τους και με τους μηχανικούς τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να μπορέσουν να διεκδικήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι από την αποζημίωση που δικαιούνται.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλό βράδυ. Στη μάχη κατά πολέμησης του αυξημένου πληθυσμού κουνουπιών έχουν ρηχτεί για ακόμα μια χρονιά οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης. Τα συνεργεία πραγματοποιούν στοχευμένους.

0: ψεκασμού σε περιοχές όπου εντοπίζονται εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, ενώ για τα δυσπρόσιτα σημεία αξιοποιούνται και drones.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης για την καταπολέμηση των κουνουπιών με παρεμβάσεις που εκτείνονται σε όλο το νησί. Εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποιούν συστηματικούς ελέγχους και ψεκασμούς, ενώ παράλληλα λειτουργούν παγίδες παρακολούθησης στις πύλες εισόδου με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και τον περιορισμό της διασποράς ειδών που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
2: Στο σχέδιο πλήρης εφαρμογής των μέτρων μας για την καταπολέμηση των κουνουπιών, τα συνεργεία είναι διαρκώς και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Έχουμε παγίδες στις πύλες εισόδου και μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι που να μας ανησυχεί, δηλαδή κάποιο νέο είδος κουνουπιών και ειδικά το Αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης. Πρέπει και εμείς ως πολίτες να κάνουμε χρήση αντικουνουπικών μέτρων, δηλαδή είτε λοσιών είτε χώρων, και να γνωρίζετε ότι εμείς είμαστε εδώ 24 ώρες 24 κάθε μέρα, δεν υπάρχουν αργίες.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει άμεσα κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την παρουσία και την εξάπλωση των κουνουπιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και τη διαρκή επιτήρηση. Όπως επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, το πρόγραμμα υλοποιείται βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και προσαρμόζεται στις ανάγκες που προκύπτουν ανά περιοχή.
2: Οτιδήποτε συμβάν έχει να κάνει με τα κουνούπια, είτε αυτό λέγεται όχληση, είτε λέγεται κάποιο εισαγόμενο περιστατικό κρούσματος από νόσημο που μεταδίδεται με τα κουνούπια, είμαστε εδώ και το αντιμετωπίζουμε με αμεσότητα.
1: Τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς σε περιοχές όπου εντοπίζονται εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, ενώ για τα δυσπρόσιτα σημεία αξιοποιούνται drones, τα οποία επιτρέπουν την αποτελεσματική κάλυψη περιοχών με δύσκολη πρόσβαση και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.
2: Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή τα συνεργεία του αναδόχου ψεκάζουν σε όλα τα σημεία. Κάνουμε χρήση των drones στα δύσβατα σημεία. Γίνεται και καταπολέμηση του τέλειου εντόμου αλλά και προνυφοκτονία. Ελέγχουμε με παγίδες όλη την Κρήτη αν τι είδη κουνουπιών κυκλοφορούν και αν μεταφέρουν παθογόνα. Οι πρώτες μετρήσεις από το ΙΤΕ δείχνουν ότι δεν έχουν κάποιο παθογόνο. Πρέπει όμως να μην υπάρχουν στάσιμα νερά. Όταν υπάρχουν στάσιμα νερά στην αυλή μας, στο χωράφι μας, στον κήπο μας, εκεί είναι ουσιαστικά εκτροφία κουνουπιών.
1: Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι καθοριστική είναι και η συμβολή των πολιτών στον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Συστήνεται να μην αφήνουν στάσιμα νερά σε αυλές, μπαλκόνια, γλάστρες, κουβάδες ή άλλες επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αποτελούν ιδανικές εστίες αναπαραγωγής των εντόμων.
2: Το στάσιμο νερό που θα μείνει εκεί για μια εβδομάδα και πλέον, θα δείτε, μπορείτε να το διαπιστώσετε ήδη σώμαση, ότι θα δείτε τη χαρακτηριστική είναι σε αυτό των προνυφών των κουνουπιών. Άρα, όσο και να ψεκάσουμε τα συνεργεία, αν δεν προσέξουμε και εμείς να μην έχουμε στάσιμα νερά, το πρόβλημα δεν θα λύνεται έτσι όπως ακριβώς το θέλουμε. Υπάρχει το τηλέφωνο επικοινωνίας των πολιτών 811 24 424 προκειμένου οι πολίτες να μας ενημερώνουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Νέους δασμούς 50% επιβάλλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε καναδικά προϊόντα. Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες και σύμφωνα με το Λευκό Οίκο επιβάλλονται ως απάντηση.

0: σε αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει άνηση μεταχείρισης των αμερικανικών αυτοκινήτων, των γαλακτοκομικών προϊόντων αλλά και των αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβάλλει δασμούς 50% στα περισσότερα καναδικά προϊόντα, καταγγέλλοντας άδικη διάκριση σε βάρος αμερικανικών αυτοκινήτων, αλκοόλ και γαλακτοκομικών. Η κίνηση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει νέο κύμα οικονομικής αναταραχής με κίνδυνο υψηλότερου πληθωρισμού και περαιτέρω φθορά στις σχέσεις των δύο χωρών, που ήταν στενά δεμένες πριν από την επιστροφή του Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Αξιωματούχος της κυβέρνησης που παρουσίασε εκ των προτέρων το μέτρο είπε ότι ο Καναδάς ήταν μία από τις ελάχιστες χώρες πέραν της Κίνας που απάντησαν στα προηγούμενα δασμολογικά μέτρα του Τραμπ και πρέπει να λογοδοτήσει. Οι νέοι δασμοί 50% δεν θα ισχύουν για ενεργειακά προϊόντα, ποτά, ψάρια και κρίσιμα ορυκτά. Θα καλύπτουν όμως αγαθά που μέχρι τώρα προστατεύονταν από φόρους εισαγωγής μέσω της Συμφωνίας ΗΠΑ Μεξικού-Καναδά. Η εμπορική αυτή συμφωνία του 2020 δεν ανανεώθηκε από τις ΗΠΑ, ανοίγοντας νέο κύκλο διαπραγματεύσεων που μπορεί να διαρκέσει έως το 2036. Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Λευκού Οίκου, οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες, γεγονός που αφήνει περιθώριο για διαπραγματεύσεις, καθώς ο Τραμπ δεν έχει πάντα υλοποιήσει τις εξαγγελίες του για αυξήσεις φόρων στις εισαγωγές. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Καρνέι δήλωσε ότι η κυβέρνησή του πιστεύει στα ωφέλη του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου, έχοντας υπογράψει πάνω από 20 νέες οικονομικές και συνεργασίες για την ασφάλεια. Τόνισε ότι ο Καναδάς είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση Τραμπ. Η εμπορική αυτή διένεξη έχει αυξήσει το κόστος για τις οικογένειες, ιδίως στις ΗΠΑ, είπε ο Καρνέι. Ο Καναδάς είναι έτοιμος για εντατικές επαφές με τις ΗΠΑ, ώστε να αντιμετωπιστούν τα εκκρεμή ζητήματα προς όφελος των πολιτών και των δύο χωρών. Παρά τα αυτά, οι δασμοί μπορεί να κλιμακωθούν σε ευρύτερο εμπορικό πόλεμο, καθώς ο Καναδάς επιχειρεί να προστατεύσει την οικονομία του.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για την Ολλανδία αναχώρησε σήμερα το πρωί ο Όφη για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Η κριτική ομάδα θα παραμείνει στη χώρα της Τουλίπας έως τις 5 Αυγούστου, διάστημα στο οποίο θα δώσει και 4 φιλικά παιχνίδια.
3: Ο Όφη αναχώρησε τα ξημερώματα για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του εν ώψη της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Η αποστολή της κριτικής ομάδας αναχώρησε από το Ηράκλειο με προορισμό την Ολλανδία και το Ρόζενταλ, όπου θα παραμείνει έως τις 5 Αυγούστου. Εκεί ο Χρήστος Κόντης και οι συνεργάτες του θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν σε υψηλούς ρυθμούς με καθημερινές προπονήσεις και σειρά φιλικών αναμετρήσεων, προκειμένου να χτίσουν τον Όφη της νέας σεζόν. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στο Ηράκλειο, το βάρος πέφτει πλέον στο βασικό μέρος της δουλειάς, εκεί όπου θα μπουν οι βάσεις για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, αλλά και για την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση των νέων ποδοσφαιριστών. Υπενθυμίζεται πως στην αποστολή, η οποία αποτελείται από 27 ποδοσφαιριστές, συμπεριλήφθηκαν η Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Χριστογεώργος, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Μαρινάκης, Κοστούλας, Πούγκουρας, Σιέλης, Γκονζάλεθ, Κοντεκάς, Λαγουδάκης, Καινουριάκης, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χνάρης, Μπουχαλάκης, Ισέκα, Φούντας, Νους, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης και Αντωνακάκης. Η αποστολή αναχωρεί την Τρίτη από το Ηράκλειο και θα επιστρέψει την Τετάρτη 5 Οκτώου. Στο μεταξύ, η ΠΑΕΟΦΗ ανακοίνωσε και την κοινή λύση της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές Μαρκο Ρακόνιατς και Ήλια Βούκοτιτς. Η επιστροφή της αποστολής στην Κρήτη είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 5 Αυγούστου, με τον Όφη να εισέρχεται στη συνέχεια στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, με την πρώτη να έχει προγραμματιστεί για τις 12 Αυγούστου, όπου θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Super Cup την ΑΕΚ στον Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Με την συμμετοχή κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στο Ηράκλειο το 6ο Crete International Basketball Tournament του 2026.
3: Το τουρνουά Crete International Basketball Tournament του 2026 θα διεξαχθεί στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης του 2026 Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Αρμάνι Μιλάνου και του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Πρόκειται για τις 4 ομάδες οι οποίες είχαν συμμετάσχει και στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2025.
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Ηράκλειο, η πόλη μας, θα φιλοξενήσει ένα δυνατό τουρνουά με τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Φέτος υπάρχει μια καινοτομία, το οποίο θα μπορούν οι χρήστες εισιτηρίων να δουν τη γωνία θέασης στο γήπεδο, από όπου δηλαδή επιλέξουν το εισιτήριό τους, να μπαίνουν στον υπολογιστή, να βλέπουν τη γωνία θέασης που ανταποκρίνεται στο εισιτήριό τους.
5: Να πούμε πρώτα για τις ομάδες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης του 26 Ολυμπιακός, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 25 Φενέρμπαχτσε, είναι η πρωταθλήτρια Ιταλίας Αρμάνι Ολυμπία Μιλάνο και είναι και ο Ερυθρός Αστέρας από το Βελιγράδι. Αυτές είναι οι ομάδες. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί μας τιμούν με την παρουσία και πέρυσι ήρθανε. Σημαίνει ότι μας δείχνουν εμπιστοσύνη, γίνονται ωραία πράγματα στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και είναι χαρά μας που τους βλέπουμε και πάλι εδώ.
6: Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι όλοι όσοι μπλέκονται με το μπάσκετ, όλοι όσοι έχουν σχέση με το μπάσκετ είναι πολύ χαρούμενοι, διότι είναι ένα τουρνουά κατά την άποψή μου το κορυφαίο από πλευράς ενδιαφέροντος και από πλευράς ελκυστικών συμμετοχών στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό καλαντέρ τα τελευταία χρόνια. Έκλεισε κιόλας 10 χρόνια. Μεσολάβησε βεβαίως ο COVID, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι επί 6 φορές το IBT, το Crete IBT, το International Basketball Tournament, φέρνει εδώ ομάδες της Ευρωλίγκας και μάλιστα φέρνει εφέτος, και αυτή είναι μια συγκυρία πολύ σημαντική και πολύ ελκυστική, τον πρωταθλητή Ευρώπη στο Ολυμπιακό, την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπη στη Φενέρμπαξε, την Αρμάνι Μιλάνο που κατέκτησε φέτος 3 τίτλους στην Ιταλία και τον Ερυθρό Αστέρα.
3: Το τουρνουά λανσάρει για πρώτη φορά όχι μόνο στο συγκεκριμένο τουρνουά αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα τη σύγχρονη και πρωτοποριακή καινοτομία της επιλογής θέσης, την οποία οι φιλαθλοί μπορούν να δουν και να εντοπίζουν μέσω της τρισδιάστατης ψηφιακής τεχνολογίας προτού την αγοράσουν.
6: Είναι αυτονόητο, είναι στοιχειώδες ότι το τουρνουά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπροστά σε μια πολύ μεγάλη σεζόν, πολύ σπουδαία σεζόν από κάθε άποψη και βεβαίως και με την προστιθέμενη αξία της καινοτομίας που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα σε αυτό το τουρνουά στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού, στα δύο αωράκια.
3: Οι τρισδιάστατοι χάρτες και οι προβολές των καθισμάτων παρέχουν υπερακριβείς απεικονίσεις κάθε θέσης και τμήματος, δίνοντας στους οπαδούς την ίδια θέα που θα είχαν μέσα στον χώρο.
5: Ουσιαστικά παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σύστημα απεικόνισης θέσεων 3D παρουσίαση του γηπέδου στο κλειστό Νέας Αλικαρνασσού στα δύο ωράκια, ώστε ο κάθε φίλαθλος να μπορεί να δει τη θέση που θέλει να αγοράσει, πώς βλέπει από εκείνο το σημείο πριν κάνει την αγορά. Είναι μια 3D αναπαράσταση του γηπέδου, βασίζεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, άρα είναι κατά 99,5%, δηλαδή θα έλεγα και το 99, αλλά είναι απόλυτα ακριβής και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι τα πάντα έτσι και μπείτε, θα το δείτε, είναι ακριβώς όπως είναι στο γήπεδο, από τα καθίσματα μέχρι την είσοδο, τα πάντα.
6: Με την ευκαιρία, με την ευχέρεια, με το μοναδικό προνόμιο που θα έχουν οι θεατές να διαλέξουν από πριν τη θέση την οποία θα καθίσουν, νομίζω ότι ανοίγεται μια καινούργια προοπτική, η οποία θα είναι πολύ δημοφιλή στα επόμενα χρόνια. Και η Κρήτη, το Ηράκλειο, το Crete IBT θα έχουν το προνόμιο να είναι οι πρώτοι διδάξαντες και αυτοί που λάνσαραν πρώτοι αυτό το νεοτερισμό.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με άνοδο 2,08% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.500,76 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 372,55 εκατομμύρια ευρώ, 64 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 48 κατέγραψαν απώλειες.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο και στην Κρήτη. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται μία ανάσα από τα 2 ευρώ και δεν αποκλείεται σύντομα να ξεπεράσει ακόμη και την τιμή της αμόλυβδης.
1: Ναι, είναι αλήθεια, είναι γεγονός ότι ήδη στο μετανοπέδιο της Αττικής και γενικότερα στην κεντρική Ελλάδα οι τιμές βενζίνης της αμόλυβδης αλλά και του πετρελαίου είναι κάτω των 2 ευρώ, εκτός των νησιωτικών προορισμών όπως και το νησί μας στην Κρήτη, στο οποίο είμαστε πλέον ήδη στα 2 ευρώ στην αμόλυβδη και στο 1,95 με 1,98 στο πετρελαίο κίνησης. Αυτό συντελείται λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών που γίνεται στο Περσικό κόλπο και λόγω την παρατεταμένη αυτή κρίση που υπάρχει ειδικά στα στενά του Ορμούς.
0: Στο Ηράκλειο η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 1 λεπτό, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει το 1 ευρώ και 98 λεπτά. Στο Λασίθι η αμόλυβδη φτάνει τα 2 ευρώ και 1 λεπτό, με το ντίζελ στα 1 ευρώ και 99 λεπτά. Στο Ρέθυμνο η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 3 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 1 ευρώ και 98 λεπτά. Στα Χανιά η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 1 ευρώ και 99 λεπτά, ενώ το ντίζελ στα 1 ευρώ και 98 λεπτά.
1: Αν εξαιρέσουμε λίγο τα Χανιά με 1-2 λεπτά διαφορά, έχουμε σπάσει το πράγμα, όπως το είπατε και εσείς, των 2 ευρώ και περίπου από 1,95 με 1,98 είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Αυτό συμβαίνει στους τρεις νομούς, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, με εξαίρεση τα Χανιά που, όπως σας είπα, είναι γύρω στο 1,98 με 1,99 η αμόλυβδη και γύρω στο 1,95-1,94 είναι το πετρελαίο κίνησης.
0: Η πορεία των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, το οποίο ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, άνοδος άνω του 20% από τις αρχές Ιουλίου, έχει μετακυλήσει στην ελληνική αγορά. Οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο και τα προβλήματα ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς έχουν προκαλέσει ασφυξία στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Το αυξημένο κόστος που θα έχει πλέον μια αυξητική τάση οι τιμές του πετρελαίου από εδώ και στο εξής, δεν είναι ένας παράγοντας μόνο που οφείλεται σε διεθνείς λόγους, δηλαδή που στις γεωπολιτικές συνθήκες και στα στενά του Ορμούς, όπως περιέγραψε προηγουμένως, αλλά είναι και τοπικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα ζούμε ήδη στους θερινούς μήνες του καλοκαιριού, στα οποία υπάρχει αυξημένη ζήτηση για το πετρέλαιο, άρα δεν έχουμε τόσο μεγάλη ζήτηση και τόσο μεγάλη αποθήκευση. Και ειδικά αυτή την περίοδο γίνεται μεγάλη κατανάλωση, ειδικά στις οδικές μεταφορές. Και τρίτον, και σημαντικότερο, είναι και η φορολογία που υπάρχει στη χώρα μας με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, που ενδύνει ακόμα περισσότερο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες την τιμή της αμόλυβδης και της βενζίνας γενικότερα σε πολύ μεγάλη αύξηση και σε έναν παράγοντα που έχει καθυλώσει τους οικογενειακούς ελληνικούς προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης για την καταπολέμηση των κουνουπιών με παρεμβάσεις που εκτείνονται σε όλο το νησί. Εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποιούν συστηματικούς ελέγχους και ψεκασμούς, ενώ παράλληλα λειτουργούν παγίδες παρακολούθησης στις πύλες εισόδου με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και τον περιορισμό της διασποράς ειδών που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
3: Στο σχέδιο πλήρης εφαρμογής των μέτρων μας για την καταπολέμηση των κουνουπιών, τα συνεργεία είναι διαρκώς και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Έχουμε παγίδες στις πύλες εισόδου και μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι που να μας ανησυχεί, δηλαδή κάποιο νέο είδος κουνουπιών και ειδικά το Αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης. Πρέπει και εμείς ως πολίτες να κάνουμε χρήση αντικουνουπικών μέτρων, δηλαδή είτε λοσιών είτε χώρων. Και να γνωρίζετε ότι εμείς είμαστε εδώ 24 ώρες 24 κάθε μέρα, δεν υπάρχουν αργίες.
2: Η Περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει άμεσα κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την παρουσία και την εξάπλωση των κουνουπιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και τη διαρκή επιτήρηση. Όπως επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, το πρόγραμμα υλοποιείται βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και προσαρμόζεται στις ανάγκες που προκύπτουν ανά περιοχή.
3: Οτιδήποτε συμβάν έχει να κάνει με τα κουνούπια, είτε αυτό λέγεται όχληση, είτε λέγεται κάποιο εισαγόμενο περιστατικό κρούσματος από νόσημο που μεταδίδεται με τα κουνούπια, είμαστε εδώ και το αντιμετωπίζουμε με αμεσότητα.
2: Τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς σε περιοχές όπου εντοπίζονται εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, ενώ για τα δυσπρόσιτα σημεία αξιοποιούνται ντρόνους, τα οποία επιτρέπουν την αποτελεσματική κάλυψη περιοχών με δύσκολη πρόσβαση και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.
3: Η περιφέρεια, αυτή τη στιγμή, τα συνεργεία του αναδόχου ψεκάζουν σε όλα τα σημεία. Χάνουμε χρήση των ντρόνους στα δύσβατα σημεία. Γίνεται και καταπολέμηση του τέλειου εντόμου αλλά και προνυφοκτονία. Ελέγχουμε με παγίδες όλη την Κρήτη αν, τι είδη κουνούπιων κυκλοφορούν και αν μεταφέρουν παθογόνα. Οι πρώτες μετρήσεις από το ΙΤΕ δείχνουν ότι δεν έχουν κάποιο παθογόνο. Πρέπει όμως να μην υπάρχουν στάσιμα νερά. Όταν υπάρχουν στάσιμα νερά στην αυλή μας, στο χωράφι μας, στον κήπο μας, εκεί είναι ουσιαστικά εκτροφία κουνουπιών.
2: Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι καθοριστική είναι και η συμβολή των πολιτών στον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Συστήνεται να μην αφήνουν στάσιμα νερά σε αυλές, μπαλκόνια, γλάστρες, κουβάδες ή άλλες επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αποτελούν ιδανικές εστίες αναπαραγωγής των εντόμων.
3: Το στάσιμο νερό που θα μείνει εκεί για μια εβδομάδα και πλέον, θα δείτε, μπορείτε να το διαπιστώσετε η δίσομαση, ότι θα δείτε τη χαρακτηριστική είναι σε αυτόν τον προνυφών των κουνουπιών. Άρα, όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία, αν δεν προσέξουμε κι εμείς να μην έχουμε στάσιμα νερά, το πρόβλημα δεν θα λύνεται έτσι όπως ακριβώς το θέλουμε. Υπάρχει το τηλέφωνο επικοινωνίας των πολιτών, 811-24-424, προκειμένου οι πολίτες να μας ενημερώνουν.
0: Μια εικόνα που δεν ταιριάζει σε ένα διεθνή τουριστικό προορισμό φαίνεται πως έχει γίνει καθημερινότητα στους δρόμους της Κρήτης. Η ανεξέλεγκτη παρουσία οχημάτων σε πεζόδρομους έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από επαγγελματίες του τουρισμού που ζητούν άμεσες παρεμβάσεις πριν η κατάσταση γίνει ακόμη πιο δύσκολη.
4: Οι φορείς, όχι μόνο του τουρισμού, αλλά και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης, απευθύσαμε να βλέπουμε να καταστρατηγούνται οι πεζόδρομοι όλων των πόλεων, όχι μόνο του Ηρακλείου, να καταστρατηγούνται, να μην υπάρχονται, να μην τους σέβεται κανείς. Στείλαμε στην ΠΕΔ, στον κύριο Μαρινάκη, για να ενεργοποιήσει όλους τους δημάρχους

0: και να μπούμε μπροστά με το σύνθημα να προστατεύσουμε τους πεζόδρομους.
1: Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, σε πολλές περιοχές οι πεζόδρομοι έχουν μετατραπεί σε σημεία διέλευσης και στάθμευσης για αυτοκίνητα, δίκυκλα και οχήματα τροφοδοσίας, δημιουργώντας προβλήματα στην καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.
0: Να εφαρμοστεί ο νόμος ότι θα πρέπει να αποστηρώσουμε τους πεζόδρομους, να γίνονται πολύ νωρίς το πρωί οι προμήθειες όλων των καταστημάτων που πρέπει να γίνονται προμήθειες, να μην μπαίνουν τα τροχοφόρα μέσα στους πεζόδρομους, να μην παρκάρουν μέσα στους πεζόδρομους και να είναι οι πεζόδρομοι για αυτό που είναι, για τους πεζούς. Αυτό είναι εκ του κάνευθου.
1: Όπως τονίζουν φορείς, το ζήτημα δεν αφορά μόνο την αισθητική της πόλης, αλλά κυρίως την ασφάλεια, καθώς η κίνηση οχημάτων ανάμεσα σε πεζούς, οικογένειες και τουριστικά γκρουπ αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.
0: Δεν εννοείται σε καμία πόλη στο εξωτερικό να μπαίνουν τα τροχοφόρα σε ώρες που δεν επιτρέπεται, να παρκάρουν στους πεζόδρομους. Το βλέπουν αυτό οι επισκέπτες μας, το βλέπουν οι τουρίστες, το φωτογραφίζουν, το ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γινόμαστε ρεζίλοι και γι' αυτό.
1: Οι τουριστικοί φορείς ζητούν άμεσο συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, περισσότερους ελέγχους και ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων, προκειμένου οι πεζόδρομοι να παραμείνουν χώροι ελεύθερης και ασφαλούς κίνησης για πολίτες και επισκέπτες.
0: Δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, είναι όλες οι πόλεις της Κρήτης που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και εμείς μπήκαμε μπροστά όλοι οι φορείς για να δούμε τι θα μπορέσουμε να σώσουμε, διότι έχουμε πάρα πολλά παράπονα για αυτό το θέμα.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.

0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνομαι και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, μπαξεβάνι.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Την προσεχή Παρασκευή 24 Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα σχετικά με τις αιτήσεις για βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.
1: Την Παρασκευή αυτή θα βγουν τα αποτελέσματα, την Παρασκευή αυτή.
2: Θα ξέρουμε δηλαδή την Παρασκευή τα βάουτσερ, θα ξέρουν οι γονείς.
1: Ξέρουμε, ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγής των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Άρα οι γονείς θα ξέρουν σε ποιο σταθμό θα εγγραφεί το παιδί τους και θα φοιτήσει την 1η Σεπτεμβρίου.
0: Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης στο Sky Κρήτης, και φέτος το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα βρέφη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κύριο Περισσινάκη, τα νηπία θα καλυφθούν σχεδόν σε απόλυτο βαθμό, έστω και μέχρι τον Δεκέμβριο. Αλλά στα βρέφη θα μείνει εκτός περίπου το 30%.
1: Έχουμε, πιστεύω, ικανοποιητικό αριθμό αιτήσεων στα νήπια, τα οποία προβλέπω ότι θα ικανοποιηθούν μέχρι τα μέσα του χρόνου, μέχρι το Δεκέμβριο δηλαδή.
2: Περίπου πόσα δηλαδή?
1: Υπολογίζουμε περίπου 1000 θέσεις στα νήπια.
2: Okay.
1: Και τις υπόλοιπες περίπου 250 θέσεις θα τις διαθέσουμε στα βρέφη. Εκεί τώρα πέρσι είχαμε ικανοποίηση περίπου το 60% των αιτήσεων. Φέτος ευελπιστούμε να αγγίξουμε ποσοστό λίγο μεγαλύτερο, να φτάσει στο 70%.
0: Αρχικά ως άμεσο μέτρο περνά από το Δημοτικό Συμβούλιο η μετατροπή του έκτου ΚΕΠΑ στον πόρο από παιδικό σε βρεφονηπιακό σταθμό.
1: Έχω καταθέσει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μετατροπή του ΖΙΤΑ ΚΕΠΑ, είναι το ΚΕΠΑ που βρίσκεται στον πόρο.
2: Ναι, ναι.
1: Στο παλιό αστυνομικό τμήμα, θυμάστε, του πόρου, στην Οδό Κονίτσης, από παιδικό σε βρεφονηπιακό.
0: Αυτό συμβαίνει, εξηγεί ο Αντιδήμαρχος, επειδή πέρσι έμειναν και νέες θέσεις νηπίων, οι οποίες από φέτος θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για βρέφη.
1: Εκεί είχαμε ένα σταθμό ο οποίος ήταν αμυγός παιδικός, είχε χωρητικότητα περίπου 50 νηπίων, όμως παρατηρήσαμε ότι κατά τα τελευταία χρόνια υπήρχε μειωμένη επιλογή από τους γονείς και λόγω της υπογεννητικότητας. Πέρσι είχαμε περίπου 30 αιτήσεις. Και φέτος προσπαθούμε να μετατρέψουμε τον νηπιακό σταθμό σε βρεφονηπιακό, ώστε να απασχολήσουμε και εκεί επιπλέον περίπου 20 έως 25 βρέφη.
0: Επιπλέον, εντός του καλοκαιριού αναμένεται να εγκατασταθεί ο ανάδοχος που έχει αναλάβει το μεγάλο έργο της επέκτασης του μητέρα.
1: Δύο project. Το ένα είναι το μητέρα, το μεγάλο κτίριο που εγκαθίσταται ο εργολάβος και ξεκινάει τις εργασίες άμεσα. Εκεί δημιουργούμε 225 θέσεις, ένα τμήμα ΑΜΕΑ που δεν έχουμε μέχρι σήμερα στο Δήμο Ηρακλείου, πολύ σημαντική βοήθεια για τους γονείς που αντιμετωπίζουν έτσι κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, πλήρες απασχόληση βρεφών και νηπίων.
0: Εντός του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο βρεφονηπιακός σταθμός στο ΙΤΕ, ενώ προχωρούν οι μελέτες για την ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού στη Νέα Αλκαρνασσό.
1: Το δεύτερο κομμάτι είναι ο σταθμός που περιμένουμε να τον ενεργοποιήσουμε, υπολογίζω τους πρώτους μήνες του 2027. Πρόκειται για το σταθμό στο ΙΤΕ, ο οποίος θα περιλαμβάνει και βρεφικό τμήμα. Και το τρίτο project είναι η ανέγερση του νέου βρεφονηπιακού στη Νέα Λυκάσο, όπου ολοκληρώνουμε τις προμελέτες, φτιάχνουμε ένα σταθμό χωρητικότητας περίπου 150 παιδιών και βρεφών και νηπίων.
0: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Χιλιάδες φορολογούμενοι μπαίνουν στην τελική ευθεία, καθώς απομένουν πλέον λίγες ημέρες για την οριστική υποβολή, χωρίς πρόστιμα και επιβαρύνσεις. Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 24 Ιουλίου, μετά την παράταση που δόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 6,2 εκατομμύρια δηλώσεις, ενώ εκτιμάται ότι απομένουν ακόμη περίπου 500.000 φορολογούμενοι που πρέπει να ολοκληρώσουν την διαδικασία.
3: Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς Παρασκευή 24 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη νέα παράταση που έχει δώσει η ΑΑΔΕ. Έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα 6,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, από 6,7 που αναμένεται να υποβληθούν. Αυτό σημαίνει ότι 500.000 δηλώσεις θα υποβληθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι ότι μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής η υποβολή χαρακτηρίζεται εκπρόθεσμη.
0: Ο Όσοι έχουν χρεωστικό εκαθαριστικό μπορούν να επιλέξουν είτε την εφάπαξ εξόφληση έως 31 Ιουλίου με έκπτωση 2% είτε πληρωμή σε 8 μηνιαίες δόσεις. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποιούνται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις, ενώ σε περίπτωση οφειλής προστίθενται και οι προβλεπόμενοι τόκοι.
3: Και θα υπάρχει πρόστιμο 100 ευρώ όταν μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, όταν μιλάμε για δηλώσεις που τηρούν απολογραφικά βιβλία το πρόστιμο είναι 250 ευρώ και όταν μιλάμε για δηλώσεις που αφορούν νομικά πρόσωπα με διπλογραφικά βιβλία τότε το πρόστιμο είναι στα 500 ευρώ. Οπότε χρειάζεται οι φορολογούμενοι να είναι πολύ προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία των φορολογικών τους δηλώσεων.
0: Πριν από την τελική υποβολή, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία, τα εισοδήματα, τα ακίνητα, τα εξαρτώμενα μέλη, αλλά και το IBAN για τυχόν επιστροφή φόρου.
3: Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αν ένα καθαριστικό βγει χρεωστικό, δηλαδή πληρωτέο για το φορολογούμενο, τότε έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει εφάπαξ με την έκπτωση του 2% που έχει παραμείνει. Έχει όμως και την επιλογή να το πληρώσει και σε 8 δόσεις, ξεκινώντας από την 31 Ιουλίου μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027, σε δόσεις το ποσό που βγαίνει πληρωτέο με την ανάλογη προσάυξη.
0: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και για όσους έλαβαν αναδρομικά μισθών ή συντάξεων για το 2024, καθώς υπάρχει δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων έως το τέλος του 2026.
3: Να πούμε επίσης στους φορολογούμενους ότι αν για κάποιο λόγο έχουν υποβάλει νωρίς τη φορολογική του δήλωση, αλλά διαπίστωσαν ότι χρειάζεται μια τροποποίηση. Για παράδειγμα, δεν έβαλαν το αυτοκίνητο που αγόρασαν ή, για παράδειγμα, δεν έβαλαν τη σωστή διεύθυνση διαμονής ή για τον οποιοδήποτε λόγο, να πούμε ότι και αυτή η καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι 24 Ιουλίου για να μην υπάρχει πρόστιμο στη φορολογική τους δήλωση. Επίσης, μια συμβουλή στους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν λάβει αναδρομικά για το 2024. Καλό θα δουν, είναι να δουν ότι έχει αναρτηθεί η νέα βεβαίωση αποδοχών και να προβούν και εκείνοι στην τροποποίηση μέχρι τις 24 του μήνα για να μην έχουν κάποιο πρόστιμο στη φορολογική τους δήλωση.
4: Το τουρνουά Crete International Basketball Tournament του 2026 θα διεξαχθεί στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης του 2026 Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Αρμάνι Μιλάνου και του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Πρόκειται για τις 4 ομάδες οι οποίες είχαν συμμετάσχει και στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2025.
5: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Ηράκλειο, η πόλη μας, θα φιλοξενήσει ένα δυνατό τουρνουά με τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Φέτος υπάρχει και μια καινοτομία, το οποίο θα μπορούν οι χρήστες εισιτηρίων να δουν τη γωνία θέασης στο γήπεδο, από όπου δηλαδή επιλέξουν το εισιτήριό τους, να μπαίνουν στον υπολογιστή, να βλέπουν τη γωνία θέασης που ανταποκρίνεται στο εισιτήριό τους.
6: Να πούμε πρώτα για τις ομάδες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης του 26 Ολυμπιακός, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 25 Φενέρμπαχτσε, είναι η πρωταθλήτρια Ιταλίας Αρμάνι Ολυμπία Μιλάνο και είναι και ο Ερυθρός Αστέρας από το Βελιγράδι. Αυτές είναι οι ομάδες. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί μας τιμούν με την παρουσία και πέρυσι ήρθανε. Σημαίνει ότι μας δείχνουν εμπιστοσύνη, γίνονται ωραία πράγματα στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και είναι χαρά μας που τους βλέπουμε και πάλι εδώ.
7: Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι όλοι όσοι μπλέκονται με το μπάσκετ, όλοι όσοι έχουν σχέση με το μπάσκετ είναι πολύ χαρούμενοι, διότι είναι ένα τουρνουά, κατά την άποψή μου, το κορυφαίο από πλευράς ενδιαφέροντος και από πλευράς

0: ελκυστικών συμμετοχών στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό καλαντέρ τα τελευταία χρόνια. Έκλεισε κιόλας 10 χρόνια. Μεσολάβησε βεβαίως ο COVID, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι επί 6 φορές το IBT, το Crete IBT, το International Basketball Tournament, φέρνει εδώ ομάδες της Ευρωλίγκας και μάλιστα φέρνει εφέτος, και αυτή είναι μια συγκυρία πολύ σημαντική και πολύ ελκυστική, τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Φενέρμπαξε, την Αρμάνι Μιλάνο που κατέκτησε φέτος 3 τίτλους στην Ιταλία και τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Το τουρνουά λανσάρει για πρώτη φορά όχι μόνο στο συγκεκριμένο τουρνουά αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα τη σύγχρονη και πρωτοποριακή καινοτομία της επιλογής θέσης, την οποία οι φίλαθλοι μπορούν να δουν και να εντοπίζουν μέσω της τρισδιάστατης ψηφιακής τεχνολογίας προτού την αγοράσουν.
0: Είναι αυτονόητο, είναι στοιχειώδες ότι το τουρνουά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπροστά σε μια πολύ μεγάλη σεζόν, πολύ σπουδαία σεζόν από κάθε άποψη και βεβαίως και με την προστιθέμενη αξία της καινοτομίας που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα σε αυτό το τουρνά στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού, στα δύο αωράκια.
1: Οι τρισδιάστατοι χάρτες και οι προβολές των καθισμάτων παρέχουν υπερακριβείς απεικονίσεις κάθε θέσης και τμήματος, δίνοντας τους οπαδούς την ίδια θέα που θα είχαν μέσα στον χώρο.
2: Ουσιαστικά παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σύστημα απεικόνισης θέσεων 3D παρουσίασης του γηπέδου στο κλειστό Νέας Αλικαρνασσού στα δύο ωράκια, ώστε ο κάθε φίλαθλος να μπορεί να δει τη θέση που θέλει να αγοράσει, πώς βλέπει από εκείνο το σημείο πριν κάνει την αγορά. Είναι μια 3D αναπαράσταση του γηπέδου, βασίζεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, άρα είναι κατά 99,9%, δηλαδή θα έλεγα και το 99, αλλά είναι απόλυτα ακριβής και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι τα πάντα έτσι, και μπείτε θα το δείτε, είναι ακριβώς όπως είναι στο γήπεδο, από τα καθίσματα μέχρι την είσοδο, τα πάντα.
0: Με την ευκαιρία, με την ευχέρεια, με το μοναδικό προνόμιο που θα έχουν οι θεατές να διαλέξουν από πριν τη θέση την οποία θα καθίσουν, νομίζω ότι ανοίγεται μια καινούργια προοπτική, η οποία θα είναι πολύ δημοφιλή στα επόμενα χρόνια. Και η Κρήτη, το Ηράκλειο, το Crete IBT θα έχουν το προνόμιο να είναι οι πρώτοι διδάξαντες και αυτοί που λάνσαραν πρώτοι αυτό το νεοτερισμό.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει η συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Παρέμβαση στο ΚΕΠΕΝΤΕ από τον Δήμο Ηρακλείου στο δρόμο που τραυματίστηκε η νεαρή φοιτήτρια. Τι συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλή η παρέμβαση, αλλά δεν αρκεί, δήλωσε στον Sky Κρήτης ο Νίκος Κονταράκης. Η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας, δεσμεύτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα έως το 2030. Ερασιτέχνες και επικίνδυνοι κυβερνώντες, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την Τετάρτη, η πιο ζεστή ημέρα του τριημέρου. Υγρασία και αφρικανική σκόνη ενισχύουν περαιτέρω τη θερμική καταπώνηση. Οι συμβουλές των ειδικών στις ευπαθείς ομάδες. Μόλις 7 ημέρες παράταση έδωσε το ελληνικό κτηματολόγιο για διορθώσεις στην κτηματογράφηση σε Ηράκλειο και Χανιά. Δεν αρκεί, απαντούν νομικοί και μηχανικοί που κρούν καμπανάκι κινδύνου για τις περιουσίες πολιτών.
0: Σε παρέμβαση στο ΚΕΠΕΝΤΕ θα προχωρήσει, κυρίες και κύριοι, ο Δήμος Ηρακλείου στο δρόμο προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας μετά τον τραυματισμό της 20χρονης φοιτήτριας που παρασύρθηκε από γιοταχή, αλλά και τις σφοδρές αντιδράσεις που υπήρξαν και στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου που συνεδρίασε χθες το βράδυ. Σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις, αλλά δεν αρκούν, τόνισε στον Sky Κρήτης ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου, Νίκος Κονταράκης, επισημένοντας ότι εδώ και αρκετά χρόνια το Πανεπιστήμιο επισημαίνει την επικινδυνότητα του δρόμου, ενώ εξήγησε γιατί δεν στήριξε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που σχεδιάζονται στην περιοχή.
2: Με συγκίνηση και συναισθηματική φόρτιση μίλησε ο εντεταλμένος σύμβουλος της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου, Νίκος Κονταράκης, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη διασύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με το Δήμο, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, που ξεκίνησε με το θέμα του τροχαίου ατυχήματος κοντά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
3: Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια της φοιτήτριας για το ότι δεν μπόρεσα τελικά να κάνω κάτι παραπάνω από αυτά που μπόρεσα. Δυστυχώς, ο ρόλος μου ήταν μόνο συμβουλευτικός, δεν ήταν εκτελεστικός. Αλλά μάλλον ήταν τελικά διακοσμητικός.
4: Γιατί πιστεύω ότι αυτό που αφορά όλους μας είναι η επόμενη μέρα. Το 2020, τον 8ο του 2020, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή κατέθεσε μία μελέτη για την οδική αναβάθμιση της κυκλοφοριακής ασφάλειας στην συγκεκριμένη οδό. Εγκρίθηκε από την τότε Επιτροπή Ποιότητος το Σεπτέμβριο του 2020, η οποία επεστράφει από την αποκεντρωμένη το Νοέμβριο του 2021, χωρίς να τύχει της έγκρισής της.
2: Στη Λότζια βρέθηκαν επίσης φοιτητές που διαμαρτυρήθηκαν με πανό και εκπρόσωποι τους στη συνεδρίαση έκαναν λόγο για προδιαγεγραμμένο έγκλημα.
3: Δεν έχω βρει το κουράγιο ακόμα, αν και είμαι 30 χρόνια γιατρός, να πάω να επισκεφτώ τη φοιτήτρια στην εντατική. Να ξέρει όμως η ίδια και οι γονείς της ότι η σκέψη μου είναι δίπλα της. Και απευθύνομαι στους γονείς της ότι οτιδήποτε χρειαστούν και περνά από το χέρι μου, θα είμαι δίπλα τους. Ευχαριστώ.
5: Είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές που ζούμε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, με αυτό το σοκαριστικό τροχείο που ζήσαμε στο ΙΤΕ. Όμως, κατά κοινή ομολογία, όλοι στο ΙΤΕ είπαμε την απλή φράση «ήταν θέμα χρόνου». Το ξέραμε όλοι, είχαμε δει μικρότερα ατυχήματα, γνωρίζαμε αυτές τις δυσκολίες που έχει ο δρόμος αυτός. Ελπίζαμε ότι θα προλαβαίναμε να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις πριν έρθει ένα τόσο σοβαρό γεγονός.
2: Αυτό που τονίστηκε είναι πως από το 2020 είχε εντοπιστεί η ανάγκη για δημιουργία πεζοδρομίου στο συγκεκριμένο σημείο.
3: Άρα είχε εντοπιστεί πεζοδρόμιο ασφαλείας επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα. Η κατασκευή του πεζοδρομίου σύνδεση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, έτσι ώστε να μετακινούνται χωρίς κίνδυνο της ζωής τους. Το έπανε το 20, κίνδυνο ζωής. Οι φοιτητές και τα υπόλοιπα μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόχει από το ΙΤΕ. Είναι ζωτική σημασία για τα δύο ιδρύματα. Σας ευχαριστούμε εκ των προστέρων για τις ενέργειες. Συγγνώμη, σας κούρασα. Αυτά τα έγγραφα τα έχω καταθέσει. Πιστεύω ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα αναλυτικά.
5: Η κοπέλα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι προσπάθειες αλλεπάλληλες και από πολλές πλευρές. πάει για πάρα πολλά χρόνια, συστηματικά για πάνω από μια δεκαετία, και στην πραγματικότητα από όταν ξεκίνησε η λειτουργία το είτε στο χώρο το, αυτό το, στις Βούτες, γίνεται προσπάθεια να αναβαθμιστεί ένας δρόμος ο οποίος είναι κατάλληλος μόνο για αγροτική χρήση.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε για το όσο δημήθησαν εχθές το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή, αλλά και για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα είπε σήμερα στον Sky Κρήτης ο κ. Νίκος Κονταράκης. Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ έτσι απόψε. Καλησπέρα, Κώστα. Στη σύνδεσή μας είναι ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα Κεφαλογιάννη, καλησπέρα και σε σένα. Και από σένα θα ξεκινήσω να μας δώσεις το ρεπορτάζ για να μπορέσουμε και να έχουμε τη βάση της συζήτησης.
6: Ναι, λοιπόν, καλησπέρα Σόντια, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Είδαμε τη συνέδευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κύριο Σπυριδάκη, μάθαμε και το ιστορικό παρεμβάσεων που επρόκειτο να γίνουν και δεν έγιναν, γιατί υπήρξε πρόβλημα με τον ανάδοχο των φοιτητικών εστιών και κάποια ζητήματα σε σχέση με τις εργοταξιακές ρυθμίσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή, με τις εξέλιξεις, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίας δημιουργίας ανισόπεδης διάβασης στην είσοδο-έξοδο του ΙΤΕ και θα κατασκευαστεί και ένα πεζοδρόμιο ανατολικά στην οδό Πλαστήρα. Αυτά τα μάθαμε λοιπόν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκείνο που δεν είδαμε

0: γιατί συζητήθηκε στις 12.30 το βράδυ και μας το ανέδειξε το μεσημέρι ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου, ο κ. Νίκος Κονταράκης, μέλος αυτής της Δημοτικής Αρχής, που παρόλα αυτά καταψήφισε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής. Είναι οι ρυθμίσεις, οι εργοταξιακές για τις οποίες έγινε τόση συζήτηση και εγκρίθηκαν χθες. Παρεμπιπτόντως δηλαδή, μετά από όλη αυτή τη συζήτηση, υπήρξε και έγκριση της μελέτης που έχει καταθέσει ο ανάδοχος, ο οποίος θα φτιάξει τις φοιτητικές αιστείες στο Πανεπιστήμιο και έχει παρουσιάσει μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διαρκέσουν για όσο διαρκέσει και το έργο. Το εργοτάξιο του έργου, μας είπε ο κύριος Κονταράκης, θα έχει είσοδο, τώρα μήπως σε λεπτομέρειες, θα έχει είσοδο από την οδό Πλαστήρα, θα κατασκευαστεί και δυτικά ένα πεζοδρόμιο, αλλά δεν θα φτάνει μέχρι τη στάση του λεωφορείου. Με βάση τις ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν, οι φοιτητές και οι ερευνητές και οι γιατροί και όλοι, οι επισκέπτες ίσως, θα περπατούν ένα μεγάλο διάστημα μέσα από το εργοτάξιο, ενώ θα περνούν γύρω τους εργοταξιακά οχήματα, βαρέα οχήματα, φορτηγά κτλ., χωρίς πεζοδρόμιο, για να καταφέρουν να φτάσουν στη στάση του λεωφορείου. Αυτές οι ρυθμίσεις, μετά από όλη αυτή τη συζήτηση, ψηφίστηκαν χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και ο κύριος Κονταράκης τους είπε, ρε παιδιά, να το ξαναδούμε, να γίνει ίσως από το πολυμητήριο, να γίνει ίσως από αλλού. Υπάρχει, δημιουργείται νέο κίνδυνο τώρα και μάλλον μεγαλύτερο από τον προηγούμενο. Του απάντησαν ότι αν δεν ψηφιστούν οι ρυθμίσεις, μπορεί να πάει το έργο πίσω, το έργο των φοιτητικών εισιτηρίων, άλλους 6 μήνες με ένα χρόνο. Αυτή ήταν η απάντηση που έλαβε. Ο ίδιος καταψήφισε την εισήγηση, μας το είπε το μεσημέρι στον Sky Crete, είναι πολύ απογοητευμένος. Μετά τις δικές του παρατηρήσεις και η αντιπολίτευση ψήφισε λευκό, η Δημοτική Αρχή παρόλα αυτά το ψήφισε το θέμα. Προχωράει σε κάποιες παρεμβάσεις που και ο κ. Κονταράκης και νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι είναι χρήσιμες, καθυστερημένες, το και πέντε όπως ακούσαμε σωστά, αλλά χρήσιμες. Όμως με αυτή την εξέλιξη τη χθεσινή βραδινή, σχεδόν ακυρώνει τον εαυτό της.
1: Να ρωτήσω κάτι, Κώστα, και αφελογένει να μου απαντήσεις και να έρθω και σε εσένα, Κώστα Μπογδανίδη. Μία κυκλοφοριακή μελέτη, πώς θα το πω, προφανώς πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα θέματα χρονοδιαγραμμάτων που έχουν να κάνουν με το έργο των φοιτητικών εστιών και ούτω καθεξής. Μία μελέτη που να καλύπτει τα πολλά θέματα οδικής ασφάλειας που έχει εκεί η ευρύτερη περιοχή, μπορεί να γίνει εντωμεταξύ και να έρθει να καλύψει όλα εντωμεταξύ τα θέματα και το εργοτάξιο των φοιτητικών εστίων, αλλά κυρίως την ασφάλεια των διερχόμενων εκεί των πεζών?
0: Ξέρεις τώρα, πατάς τον πέρα του Μπογδανίδη, ο οποίος ακούει μελέτη και του ανάβουν τα λαμπάκια. Λοιπόν, αλλά είναι υποχρεωτικό, δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη, το συζητήθηκε, υπήρξε δέσμευση ότι θα ανατεθεί για μια ολοκληρωμένη μελέτη, ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα αφορά πια ολόκληρη την περιοχή όταν θα τελειώσουν οι φοιτητικές αιστείες. Γιατί οι φοιτητικές αιστείες θα φέρουν εκεί χιλιάδες φοιτητές και επιπλέον στο ίδιο σημείο είναι προγραμματισμένο να αναγερθεί και το νέο ευρωπαϊκό σχολείο. Και αυτό θα φέρει χιλιάδες κόσμο. Άρα πρέπει, όχι, είναι υποχρεωτικό το τι θα γίνει, πότε θα γίνει και πώς θα υλοποιηθεί, είναι άλλο θέμα. Όλοι συμφώνησαν ότι είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει κάτι ολοκληρωμένο και όχι αποσπασματικό. Ναι, το συμφώνησαν.
1: Το ερώτημα είναι πότε, βέβαια. Πότε είναι το ερώτημα. Ναι. Κώστα Μπογδανίδη, συνοφριωμένος είσαι.
2: Είμαι, γιατί ακούω τώρα και την ιστορία με τον κύριο Κονταράκη. Mm-hmm. Ο κύριος Κονταράκης τα άμαθε τώρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα άμαθε χθες. Ναι, δεν τα ήξερε, γιατί εμφανιζόταν ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ασχοληθεί με το θέμα, γιατί ήταν και παλιότερα στο ΙΤΕ. Ναι, και πώς τα άμαθε.
0: Ασχοληθεί πολύ με το θέμα.
2: Πώς τα άμαθε τώρα.
0: Πολύ με το θέμα. Δεν το ήξερε, όχι. Δεν ήξερε από πού προβλέπεται είσοδος έξοδος.
2: Άρα δεν είχε ασχοληθεί. Το λέω γιατί, ξέρεις, το λέω ανεξάρτητα τον κύριο Κονταράκη, και ο οποίος εμφανίζεται και αυτός να κάνει κριτική τώρα. Και ακούω και τον κύριο Αντιδήμαρχο, ο οποίος και αυτός εμφανίστηκε κριτικός, σαν να μην ήξερε τίποτα. Είπε ότι πρώτη φορά συμμετέχει στη Δημοτική Αρχή, ενώ είναι παλιός στα δημοτικά πράγματα. Ξέρεις, όλοι, Κώστα, τώρα προσπαθούν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω. Και το λέω γιατί μιλούσα, νομίζω ότι τον έχουμε και στο δελτίο Σότια, με τον κύριο Χατζηγιαννάκη στο Sky. Και 30 χρόνια που είναι εκεί ο άνθρωπος, σχεδόν τα 2/3, πάνω από τα 20, λένε και έχουν πει πάρα πολύ χειρότερα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι, ξέρεις, το να εμφανίζονται κάποιοι στο Δημοτικό Συμβούλιο και να λένε, ξέρεις, δεν το ήξερα. Θα έπρεπε να το ξέρουν. Κακώς είναι εκεί τότε. Δεν ξέρω. Ή αν είχαν πάει στο Δήμαρχο και στον προηγούμενο και στον προπροηγούμενο, τα είχαν πει καταθέσει γραπτός, διότι αυτά έχουν γραφτεί πολύ καιρό.
1: Ακριβώς, υπάρχουν έγγραφα, έτσι δεν είναι?
2: Εγώ σας το λέω ειλικρινά. Είναι ντροπή, όχι γιατί το παίζουμε εμείς, αλλά το ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ενός καναλιού ασχολείται πρώτο θέμα με ένα δρόμο που θα έπρεπε να είναι. Τι να σου πω, να παίζει ένα τρίλεπτο. Αλλά δυστυχώς εδώ κινδυνεύουμε να έχουμε νεκρούς.

0: Και θα έχουμε και στο μέλλον αυτά που γίνονται τώρα. Γιατί το έργο που γίνεται με τις φοιτητικές εστίες είναι τεράστιο, Σώτια. Μιλάμε για 2.000 ανθρώπους εκεί, έτσι. Ναι. Και επίσης, επειδή φτιάχνει το Ευρωπαϊκό Σχολείο, και θα σας τα πει ο κ. Χατζηγιαννάκης, ο κόσμος τα επόμενα χρόνια εκεί θα είναι όχι πολλαπλάσιος. Όχι χιλιάδες άνθρωποι που θα διακινούνται, και άμα βάλεις και τους οικισμούς που είναι δίπλα, mm-hmm. που πρέπει να γίνει, θα το πω και εγώ Κώστα, μια μελέτη που να αφορά όχι τους κόμπους εκεί, αλλά ολόκληρη
1: όλη
0: την
1: περιοχή. Προφανώς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Κώστα Χατζηγιαννάκη, που μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε. Κύριε Χατζηγιαννάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας.
1: Σας ευχαριστώ καταρχάς πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να ακούσετε έτσι το ρεπορτάζ που προηγήθηκε και τα σχόλια των συναδέλφων. Ξεκινώ από το ερώτημα πώς ακούσατε τα όσα διημήθησαν εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, τις όποιες δεσμεύσεις ανέλαβε η Δημοτική Αρχή. Και βέβαια πρέπει να ζητήσω και το σχόλιο σας για το πώς σας ακούγεται αυτό το ότι το λίγο δεν ξέραμε ή μισοξέραμε ή οτιδήποτε σχετικό, κύριε Χατζηγιαννάκη.
2: Ναι. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι χθες είδαμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο έπεσε από τα σύννεφα για τα ζητήματα του δρόμου που διέρχεται μπροστά από το ΙΤΕ. Η αλήθεια δεν ξέρω είναι πόσο ενημερωμένοι ήταν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά σίγουρα οι παρεμβάσεις μας ήταν πάρα πολλές προς αυτή την κατεύθυνση. Να δείξουμε τα προβλήματα που έχει ο δρόμος και να ζητήσουμε βελτιώσεις, παρεμβάσεις, έτσι ώστε να αντιληφθούν τα σοβαρά ζητήματα που έχει ο δρόμος αυτός, με κύριο θέμα την ασφάλεια των πεζών. Έτσι. Όντως, όπως είπαν στο δελτίο, όπως ανέφεραν οι συνεργάτες σας, το ζήτημα αυτό μας απασχόλησε από την αρχή, από όταν το ΙΤΕ, 1994, όταν το ΙΤΕ πήγε μεταφέρθηκε σε αυτό το χώρο, σε αυτή την τοποθεσία, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές επικοινωνίες, παρεμβάσεις με δημάρχους, με αντιδημάρχους, πολλούς αντιδημάρχους αλλάζαν και ξαναλλάζαν, οι οποίοι και κάθε φορά επικοινωνούσαν εκ νέου με τον νέο αντιδήμαρχο, προκειμένου να του δείξουμε τα θέματα, να του μεταφέρουμε τις μελέτες που έχει κάνει το ίδιο το ΙΤΕ για την επίλυση των προβλημάτων. Δεν χρειάστηκε ο Δήμος να κάνει μελέτες. Οι μελέτες ήταν από την πλευρά του ΙΤΕ έτοιμες. Όμως τόσα χρόνια δεν δόθηκε μια σοβαρή, μια ουσιαστική λύση.
1: Δεν αναζητήθηκε προφανώς και το χρηματοδοτικό εργαλείο το κατάλληλο, κύριε Χατζηγιαννάκη, για να υποστηρίξει αυτές τις μελέτες προκειμένου να υλοποιηθούν. Το λέω εξ αφορμής αυτού που είπατε, ότι οι μελέτες υπάρχουν από το Ίδρυμα εδώ και χρόνια. Όπως και τα έγγραφα αυτά, ξέρετε γιατί τα γραπτά μένουν πάντα, κύριε Χατζηγιαννάκη, όπως και τα έγγραφα αυτά που επισημαίνουν την επικοινωνία του δρόμου. Πάμε λίγο στο από εδώ και πέρα, το λέω, γιατί και ο κύριος Χαρμανδάρης, εχθές τον άκουσα με ενδιαφέρον στο Δημοτικό Συμβούλιο, να λέει ότι φέρει και ένα μερίδιο ευθύνης και το Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα για το γεγονός ότι έχει αδρανήσει τόσο πολύ, τόσο καιρό όλο αυτό το θέμα. Αλλά πάμε λίγο στο από εδώ και μπρος, σας παρακαλώ. Πώς σας ακούγονται τα όσα αποφασίστηκαν εχθές, ή μπας τόσο οι δεσμεύσεις που αναλήφθησαν?
2: Ναι, να διευκρινίσω κάτι. Η χρηματοδότηση αναζητήθηκε. Υπήρξαν επαφές και με την περιφέρεια προκειμένου να βρεθούν τα χρήματα αυτά. Αυτό που είπα και το πρωί στο δελτίο του Sky ήταν ότι υπήρχε ένα σχέδιο για πρόσκαιρες παρεμβάσεις για την προσωρινή επίλυση του ζητήματος και κυρίως για την πεζοδρόμηση, την πεζοδρομημένη σύνδεση του ΙΤΕ με το κυκλικό κόμβο που βρίσκεται λίγο πιο πέρα και τη στάση του λεωφορείου, που είναι ένα κρίσιμο σημείο, γιατί πολλοί κόσμοι, η σύνδεση του ΙΤΕ με το λεωφορείο είναι περιορισμένη και πολλοί κόσμοι θα κινείται με τα πόδια για να φτάσει μέχρι αυτόν τον κόμβο για να πάρει το λεωφορείο. Έτσι. Και υπήρχε και ένα σχεδιασμός για μεγαλύτερο έργο που θα επήγε συνολικά το θέμα, που το οποίο φυσικά απαιτούσε μια πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση από αυτή που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ο σχεδιασμός παρόλα αυτά υπήρχε. Από εδώ και πέρα, ο σχεδιασμός αυτός μάλλον που δεν μπορεί να ισχύσει με τα νέα δεδομένα. Γιατί όντως αυτή τη στιγμή δημιουργούνται δύο νέοι οργανισμοί στην περιοχή αυτή. Το ένα είναι οι εστίες φοιτητικές, αυτές που ακούσαμε αυτές τις μέρες πολύ καλά. Έτσι, και το άλλο είναι το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Αυτό θα πολλαπλασιάσει το φόρτο της περιοχής. Εδώ θέλουμε πολύ

0: σοβαρές και πολύ διαφορετικές παρεμβάσεις, όχι απλά για να βελτιώσουμε την ασφάλεια, αλλά να σχεδιαστεί συνολικά ο δρόμος και να δώσουμε διέξοδο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα θέλουν να κινούνται, να χρησιμοποιούν αυτό το δρόμο καθημερινά.
1: Ως τότε, βέβαια, αντιλαμβάνομαι, κύριε Χατζηγιαννάκη, ότι ο κίνδυνος και την διέλευση των πεζών από το σημείο, και δεδομένου ότι θα έχουμε και εργοτάξιο κτλ., θα εξακολουθήσει να είναι μεγάλος για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, το εργοτάξιο θα είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και πραγματικά η επιλογή του σημείου που έχει χρησιμοποιεί ως είσοδο του εργοτάξιου είναι πλέον ακατάλληλη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα είναι ένα ζήτημα που πρέπει όντως να αντιμετωπιστεί. Να πω μια κουβέντα για τον κύριο Κονταράκη, επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως.
1: Βέβαια, και να κλείσουμε.
0: Ο κύριος Κονταράκης όντως ήταν ο μοναδικός, αυτό είπε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που ασχολήθηκε ενεργά με αυτό το θέμα. Έτσι, πραγματικά από την ώρα που ανέλαβε ως εντεταλμένος σύμβουλος, ήταν δίπλα μας και με την διοίκηση του ΙΤΕ και μιλούσε συνεχώς για αυτό το θέμα και προκειμένου να επιληθεί. Ήταν αυτός που κίνησε αρκετά νήματα για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Δεν νομίζω ότι από την πλευρά άλλων αρμοδίων υπήρξε τόση θέληση, παρότι είχαν περισσότερη δικαιοδοσία.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα του εργοταξίου είναι το πρόσφατο ζήτημα, δηλαδή πότε η είσοδος του εργοταξίου και η άδεια που δόθηκε για αυτή είναι ένα πρόσφατο ζήτημα που όντως μας απασχολεί όλους.
1: Και μένει να δούμε την εξέλιξη όλων αυτών. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χατζηγιαννάκη. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Τις ευχές μας στην κοπέλα για ταχύ ανάρρωση.
1: Ακριβώς.
0: Και καλή δύναμη στην οικογένεια.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και πάλι. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, για μια ανάπτυξη που πρέπει να φθάνει και θα φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας. Έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή εκδήλωση παρουσίασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της οικονομικής πολιτικής και της διαχείρισης που έχει γίνει από το 2019 έως σήμερα, στέλνοντας και πολιτικό μήνυμα ενώπιον των εκλογών. Την ίδια ώρα, πάντως, που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του κόμματος για την ενέργεια, χαρακτήριζε ερασιτέχνες και επικίνδυνους τους κυβερνώντες.
2: Φορτώνοντας σταθερά το πολιτικό διμέτωπο κατά της αντιπολίτευσης για τη σκανδαλολογία και την οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε στην κοινοβουλευτική ομάδα τη διάταξη μάχης για τον προεκλογικό μαραθώνιο με κεντρικό ορόσημο τη ΔΕΘ και έχοντας σε πρώτο πλάνο τη στρατηγική μιας κάλπης.
3: Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος.
2: Όταν έκλεισαν οι πόρτες της Ολομέλειας, ο Πρωθυπουργός επέλεξε τη φράση «και οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος» για να επικρίνει τους ισχυρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις υποθέσεις των γαλάζιων βουλευτών. Πιο αιχμηροί εμφανίστηκαν Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κώστας Τσιάρας, που αρχιοθετήθηκαν οι φακελοί τους, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα χαρακτήρισε πρόχειρη τη δικογραφία. Σε αυτό το φόντο εντείνεται και η σύγκρουση με την αντιπολίτευση.
4: Έχουμε έναν πρωθυπουργό που μας λέει: συνηθίστε τη διαφθορά.
5: Εντάξει.
4: Που μας λέει: δεν πειράζει να μην κλέβουν, αλλά να μην κλέβουν πολύ.
5: Όμως εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι αυτός ο ντόρος, ο τεράστιος, με τους βουλευτές και τους υπουργούς που τα πήρανε, που έμπλεξαν, που σπηλώθηκαν. Δεν επηρεάζει και την αξιοπιστία του θεσμού.
6: Η κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να κάνει τον κόσμο να συνηθίσει τη διαφθορά.
2: Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 επεσήμανε ότι η ανάπτυξη πρέπει να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας.
3: Αισιοδοξία, την οποία βλέπω στην αίθουσα σήμερα, κυρίως από πλευράς και των Υπουργείων αλλά και των Περιφερειών σχετικά με το ύψος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και τη δυνατότητά μας να το χρησιμοποιήσουμε ως ένα πραγματικό εφαλτήριο για να κάνουμε ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα. Ένα άλμα το οποίο θα είναι αποτέλεσμα επενδύσεων που θα είναι εναρμονισμένες με τις προτεραιότητες της εποχής, όχι μόνο δρόμοι αλλά και ψηφιακά δίκτυα, όχι μόνο σχολεία αλλά και διαχείριση νερών, όχι μόνο κοινωνική προστασία αλλά και υποδομές πολιτικής προστασίας. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις.
2: Το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια παρουσιάζει ωστόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για αποτυχία της κυβέρνησης στην ενεργειακή πολιτική.

0: παρουσιάσουμε τη δουλειά του ΠΑΣΟΚ, αλλά και να ασκήσουμε κριτική σε μια κυβέρνηση όπου η αποτυχία της στην ενεργειακή πολιτική αποδεικνύεται καθημερινά στο κόστος ζωής και στο κόστος παραγωγής. Το κόστος ζωής λόγω της ενέργειας είναι πάρα πολύ ψηλό.
1: Ακόμη, συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νικήτα Κακλαμάνη είχε η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
2: Θέλω να σας πω ότι για την αριστερά που εκπροσωπώ είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινοβουλευτικών θεσμών, διότι δεν ξεχνάμε πόσο εύκολο είναι να διολυστείς η δημοκρατία σε μια εθνική καταστροφή.
3: Για ένα θέμα που ευτυχώς όλα τα δημοκρατικά κόμματα του Κοινοβουλίου συμπίπτουμε, το ότι η κατά τα άλλα πολιτισμένη Ευρώπη και γενικότερα ο δυτικός κόσμος μπορεί να πήγε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας ό,τι αφορά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά 52 χρόνια, όπως είπες, μετά την εισβολή του Ατήλα, λέξη δεν λέγεται για το στρατό κατοχή στην Κύπρο, και εγώ πιστεύω ότι καμία λύση, όποια και να βρεθεί, δεν θα μπορεί να είναι δίκαιη με στρατό κατοχή στο νησί.
4: Ο Κώστας Μπογδανίτης παραμένει φυσικά μαζί μου για τον πολιτικό σχολιασμό και σήμερα.
5: Πολλά τα λεφτά, 23 δις. Αυτό είναι το παλιό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που ξέραμε, που τα τελευταία χρόνια ήταν ανύπαρκτο. Φώναζαν όλοι, από περιφερειάρχες, δήμαρχοι και όλοι οι κρατικοί φορείς που έμπαιναν σε αυτό το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τώρα αυτό το εθνικό πρόγραμμα, τα 23 δις, φαίνεται πολύ. Φαίνεται ότι μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις. Βέβαια, αν καταλάβαμε από τα λόγια του Πρωθυπουργού, δεν τον ενδιαφέρει πια το κομμάτι των υποδομών, των κλασικών, δρόμοι, γεφύρια, δεν ξέρω εγώ τι σχολεία θα κάνουμε, αλλά και το ζήτημα των άλλων παρεμβάσεων, όπως και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης επιμένει. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό, διότι ξέρεις, όπου ακούμε πολλά, κρατάμε και μικρότερα καλάθια καμιά φορά, αλλά είμαστε σε μια φάση τώρα, επειδή ακριβώς είναι προεκλογική ισότητα, που νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για τα όσα ακούμε. Και το λέω για όλες τις πλευρές, δεν το λέω μόνο για την κυβέρνηση, η οποία έκανε σήμερα μια, ας την πούμε έτσι, πανηγυρική παρουσίαση και έναρξη αυτού του προγράμματος, το οποίο ήδη έχει αρχίσει να τρέχει, έτσι. Τα ζητήματα όμως είναι αλλού, το ξέρουμε, και γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ επέλεξε σήμερα να κάνει αυτή την παρέμβαση για το θέμα της ενέργειας. Έρχεται, φαίνεται, πολύ πικρό ποτήρι να πιούμε.
4: Το φθινόπωρο, λες.
5: Αυτή η ιστορία με την ενέργεια δεν έχει τελειωμό. Mm-hmm. Σου θυμίζω ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, που ήταν η αρχή των δεινών ή και η αφορμή πολλών δεινών, όταν άρχισε να ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας, ποτέ δεν πήγαμε προς τα κάτω. Μόνο, προς,
4: μόνο
5: τα πάνω.
4: Προς τα πάνω.
5: Εκεί άλλαξε, νομίζω, το κόστος ζωής, όχι μόνο εμάς των Ελλήνων, που βεβαίως τα πράγματα είναι διαφορετικά, δυστυχώς δεν έχουμε μια παραγωγική οικονομία στα επίπεδα που θα θέλαμε, αλλά και των Ευρωπαίων, έτσι. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το συζητήσουμε σίγουρα, ελπίζω, όλοι θα θέλαμε θετικά, αυτό εννοώ, αλλά μάλλον θα έχουμε την αρνητική πλευρά να κουβεντιάζουμε. Και από την άλλη μπαίνουν και τα πολιτικά, τα οποία τις επόμενες μέρες θα δεις ότι θα έχουμε και κάποιες εκπλήξεις, διότι κάποια κόμματα θα τρέξουν ακόμη και να δώσουν ψηφοδέλτια.
4: Α, μάλιστα. Μένει να το δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι κοντά στο Σταυρορίζια του Δήμου Φεστού, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη να μας πει για την εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης. Καλώς τον. Καλησπέρα, Χάρη. Σηκώθηκαν και τα ενέργεια κατευθείαν, έτσι δεν είναι?
6: Έτσι ακριβώς. Υπήρξε ένας συντονισμός των πυροσβεστικών δυνάμεων. Mm-hmm. 18 οχήματα, 55 άνδρες, 2 πεζοπόρα τμήματα, τα ελικόπτερα. Οι εθελοντές, οι κάτοικοι από τα Βορίζια, η πολιτική προστασία του Δήμου Φεστού με τα οχήματα που διαθέτει, τα πυροσβεστικά οχήματα που διαθέτει, υδροφόρες, ακόμα και τρακτέρ χρησιμοποιήθηκαν, γιατί ήταν σε μια δύσβατη περιοχή. Πήγαν όλα καλά. Η φωτιά ξέσπασε μάλιστα πολύ κοντά στον οικισμό. Η έναρξή της ήταν κοντά στο νεκροταφείο και αυτό έκανε την πολιτική προστασία να στείλει 112 για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι. Πήγαν όλα καλά, οριοθετήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ισχυρές δυνάμεις θα παραμείνουν όλο το βράδυ στην περιοχή. Και να θυμίσουμε σε όλους ότι λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και αύριο η Κρήτη

0: Θα είναι σε κατάσταση πορτοκαλί, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς.
1: Προσοχή λοιπόν σε όλους. Ευχαριστώ, Χάρη. Σε συνθήκες καύσωνα να παραμένει η χώρα, κυρίες και κύριοι, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας αλλά και της μέτριας έντασης επεισοδίου μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που επηρεάζει και την Κρήτη. Η θερμότερη μέρα θα είναι σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η αυριανή, η Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη θα είναι αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
2: Στο κόκκινο ανεβαίνει ο υδράργυρος στην Κρήτη, καθώς το πρώτο θερμό κύμα του καλοκαιριού βρίσκεται ήδη πάνω από την χώρα. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και τις επόμενες ημέρες, με την κορύφωση του φαινομένου να αναμένεται την Τετάρτη.
3: Το καλό είναι ότι το βράδυ για το νησί μας, την Τρίτη, αλλά και την Τετάρτη που φαίνεται ότι θα έχουμε και την κορύφωση αυτής της θερμής εισβολής για τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας, φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σχετικά, στα όρια μάλλον των 26-27-28 βαθμών, που σημαίνει ότι θα δροσίσει σχετικά το βράδυ. Mm-hmm. Έτσι δεν θα έχουμε μια συνεχόμενη καταπώνηση, έτσι, θερμική ακριβώς. Καταπώνηση, δεν θα έχει μια θερμική καταπώνηση ο οργανισμός μας.
2: Την Τετάρτη ο υδράργυρος θα ανέβει, αγγίζοντας τους 35 βαθμούς Κελσίου στα αστικά κέντρα, ενώ λίγο χαμηλότερες θα είναι οι θερμοκρασίες στις παραθαλάσσιες περιοχές. Στα νότια τμήματα του νησιού, ωστόσο, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
3: Την Τετάρτη τώρα θα κοιμαθούμε με θερμοκρασίες λίγο υψηλότερες όσον αφορά την Κρήτη από ό,τι σημειώθηκαν σήμερα. Κοντά στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία στα αστικά, 34 με 35 βαθμούς στο για λίγο, κυρίως Τετάρτη στα αστικά κέντρα, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές, στα εσωτερικά όμως, στις κλειστές εσωτερικές περιοχές αλλά και τα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Εκεί ο υδράργυρος για την Τρίτη και κυρίως Τετάρτη δεν θα μας κάνει εντύπωση αν δείξει 39, ίσως και 40 βαθμούς για λίγο.
2: Παράλληλα με τις υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται και παρουσία σκόνη στην ατμόσφαιρα, ενώ τα επίπεδα της υγρασίας θα διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Οι ειδικοί δίνουν οδηγίες και συστάσεις προς τους πολίτες για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες και τη σκόνη.
4: Η ατμόσφαιρα θα είναι αποπνικτική. Είναι γνωστές οδηγίες, πρέπει να μην κυκλοφορούμε άσκοπα, να κατανάλωση άφθονων υγρών, φρούτα, λαχανικά, όχι βαριά γεύματα, όχι κατανάλωση αλκοόλ. Καπέλο, νομίζω οι πολίτες από τις ανακοινώσεις διαρκώς γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, απλά πρέπει να εφαρμόσουν για λίγες ώρες ή μέρες αν χρειαστεί αυτές τις οδηγίες. Ο κλιματισμός πρέπει να είναι με κλειστές πόρτες και παράθυρα για να μην έχουμε εισρωή και της σκόνης και της ζέστης εντός της οικίας.
2: Το σκηνικό του καιρού πάντως αναμένεται να αλλάξει από την Πέμπτη, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί και την ατμόσφαιρα να δροσίζει, καθώς θα κάνουν την εμφάνισή τους και τα μελτέμια.
3: Από την Πέμπτη τώρα δροσίζει αρκετά η κατάσταση, με τους ανέμους, με το μελτέμι να επιστρέφει. Θα έλεγα ότι η Τετάρτη θα είναι μια επικίνδυνη ημέρα, γιατί Τετάρτη θα έχουμε σταδιακά και την ενίσχυση των ανέμων που θα είναι ξηρή ουσιαστικά άνεμη. Αντιλαμβανόμαστε ότι ένα διήμερο, τριήμερο με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες έχει ουσιαστικά απορροφήσει οποιαδήποτε υγρασία θα μπορούσε να υπάρχει. Οπότε και η αύξηση της έντασης των ανέμων δημιουργούν ένα πολύ επικίνδυνο κοκτέιλ για τη δημιουργία πυρκαγιών.
1: Και στο πλαίσιο αυτών των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που βιώνουμε αυτές τις ημέρες, κυρίες και κύριοι, επανήλθε στο προσκήνιο το θέμα της λειτουργίας του Κέντρου Αστέγων στο Ηράκλειο. Τέθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εχθές το βράδυ, μετά από σχετικό ερώτημα που έθεσε η επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα, η Μαρία Καναβάκη. Επιστρέφω στον Κώστα Κεφαλογιάννη που έχει και πάλι το ρεπορτάζ. Κώστα.
5: Ναι, ακριβώς έτσι όπως το θέτεις, Σοφία. Είναι σωστό, γιατί τέτοιες μέρες συνήθως άνοιγε το Κέντρο Αστέγων με διανυκτέρευση για όσους είχαν ανάγκη και λόγω των καιρικών συνθήκων να διανυκτερεύσουν σε ένα μέρος πιο δροσερό. Κέντρο Αστέγων δεν υπάρχει. Επιβεβαιώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο και χθες από την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Στέλλα Αρχοντάκη, η οποία είπε ότι το Κέντρο Αστέγων ουσιαστικά το 2016 και μετά λειτουργούσε χωρίς άδεια, γιατί τότε άλλαξε, θυμίζω, ότι το κέντρο Αστέγων άνοιξε κάποια στιγμή το 2011, αν θυμάμαι καλά. Το 2014 ξεκίνησε να λειτουργεί με διανυκτέρευση και από το 2016 μετά άλλαξε ο νόμος και έθεσε πιο αυστηρές προδιαγραφές για τέτοιου είδους δομές. Αυτές τις προδιαγραφές στο υφιστάμενο κέντρο Αστέγων δεν τις πληρούσε, όμως η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας και των υπουργείων έκαναν λίγο τα στραβά μάτια, γιατί γνώριζαν ότι δεν υπάρχει άλλος τέτοιος χώρος στο Ηράκλειο. Μέχρι και το 2023 όμως, που σύμφωνα με την κυρία Αρχοντάκη,

0: είπαν ότι ή θα πρέπει να προσαρμοστεί το κέντρο ασύλων ή θα πρέπει να κλείσει. Και έκλεισε, γιατί δεν γινόταν να προσαρμοστεί εκεί που είναι. Δεν λειτουργεί. Παρέχει κάποιες υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας, πλυντήριο και κάποια τέτοια πράγματα, αλλά δεν μπορεί κάποιος να διανυκτερεύσει. Και τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει και καμία άλλη δομή έτσι που να προσφέρει διανυκτέρευση στο Ηράκλειο. Η κυρία Κοντάκη λέει ότι ο Δήμος έχει δύο οικόπεδα δικά του, στα οποία θέλει να βάλει προκάτ κατασκευές για να φτιάξει ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας, το οποίο θα λειτουργεί σωστά. Η διαδικασία όμως είναι ακόμα στην αρχή και παρότι είναι πιθανό να χρηματοδοτηθεί όλο αυτό από την περιφέρεια Κρήτης, από το ΠΕΠ Κρήτης, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για μίνιμουμ δύο χρόνια. Η κυρία Κοντάκη λέει ένα χρόνο, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτό θα είναι έτοιμο μέσα σε ένα χρόνο.
1: Και ωστότε είναι, λοιπόν, ένα ζητούμενο Κώστα. Ακόμα και ένας από αυτούς τους ανθρώπους να θέλει να διανυκτερεύσει, είτε ακριβώς έχουμε ακραίες υψηλές θερμοκρασίες, είτε πολύ χαμηλές το χειμώνα, είναι ένα θέμα. Τι να λέμε.
0: Ναι, η κυρία Κοντάκη λέει ότι δεν έχουν καταγραφεί ποτέ πάνω από 20 άστεγοι στο Ηράκλειο. Τα είπε τόσο, θεωρεί ότι είναι και αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεται, από ό,τι κατάλαβα από τη συζήτηση, ότι εδώ υπάρχει ένα κενό. Όμως, υπό τις παρούσες συνθήκες, λένε από τη Δημοτική Αρχή, δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, δεν μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί το κέντρο ασέμων. Η αλήθεια είναι ότι αύριο και μεθαύριο, και σήμερα μάλλον, και αύριο θα έχουμε υπηρεσίες street work από τον Δήμο Ηρακλείου. Δηλαδή πηγαίνουν εκεί που διαβιούν οι άστεγοι για να τους δώσουν νερό, καπέλο, κάποια πράγματα για να προστατευτούν από την ζέστη. Και λειτουργούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και κάποιες κλιματιζόμενες αίθουσες στις οποίες μπορούν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Για το βράδυ δεν υπάρχει τίποτα.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται το επιβατικό οχηματαγωγό Έλληρο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό πλοίο. Πηγαίνουν ευθύς αμέσως στον Χάρη Λεοντάκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Και εντωμεταξύ, Χάρη, καλησπέρα ξανά. Βλέπουμε και το φοβερό βίντεο από τη σύγκρουση των δύο πλοίων. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και ο Υπουργός έδωσε διαταγή για ΕΔΕ εκτός όλων των άλλων.
2: Έτσι. Διαταγή για ένορκη διοικητική εξέταση. Ένα περιστατικό πρωτοφανές, ένα περιστατικό το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί και μάλιστα σε ένα τόσο μεγάλο λιμάνι όσο είναι της Σούδας. Τα δύο πλοία συγκρούστηκαν, το Έλληρος έφευγε το επιβατικό πλοίο για ημερήσιο δρομολόγιο, φτάνει στις 9 τελικά στον Πειραιά. Συγκρούστηκε με το Ιωσήφ Κάπα, ένα φορτηγό πλοίο. Τα πλοία αυτά κανείς δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα πώς μπόρεσαν να είναι στο ίδιο σημείο. Το Ιωσήφ είχε μπει στο λιμάνι της Σούδας και εκτελούσε τους ελιγμούς για να δέσει. Το θέμα είναι ότι δεν συγκρούστηκαν. Άμεσα ο νεογνώμονας του Έλληρος έκανε τον σχετικό έλεγχο. Το πλοίο χαρακτηρίστηκε αξιόπλο και έφυγε στις 2:30 το μεσημέρι. Στο πλοίο Ιωσήφ Κάπα θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος στις επόμενες ώρες για να μπει γι' αυτό στην διαδικασία του να αποπλέψει αν του δοθεί το πράσινο φως. Όπως είπες, ΕΔΕ από τον Υπουργό και στα Χανιά μεταβαίνει ο δεύτερος υπαρχηγός του λιμενικού σώματος για να εποπτεύσει την ΕΔΕ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη, και πάλι. Παράταση 7 μόλις ημερών έδωσε, κυρίες και κύριοι, το ελληνικό κτηματολόγιο στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων στο Ηράκλειο και τα Χανιά, μετά και τις σφοδρές αντιδράσεις των μηχανικών και των δικηγόρων της Κρήτης για τα λάθη που έχουν καταγραφεί στην κτηματογράφηση. Η ολιγοήμερη πάντως αυτή η παράταση δεν αρκεί για τη δρομολόγηση του απαιτούμενου ελέγχου χιλιάδων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.
3: Παράταση ως την Δευτέρα 3 Αυγούστου δόθηκε στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και τους πίνακες της ανάρτησης για περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου και Χανίων, όπως ανακοίνωσε το ελληνικό κτηματολόγιο. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές του Ηρακλείου και των Χανίων μπορούν έως τις 3 Αυγούστου να ελέγξουν τα στοιχεία των ιδιοκτησιών τους και να υποβάλουν, εφόσον χρειάζεται, αίτηση διόρθωσης. Η διαδικασία γίνεται ψηφιακά μέσω του ελληνικού κτηματολογίου ή στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης.
4: Στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ τακτοποιημένη την ιδιοκτησία. Υπάρχουν περιοχές που και σήμερα έχουν προβλήματα. Η Κρήτη έχει προβλήματα.
5: Μα
4: έχει
5: και τώρα λέτε ότι θα υπάρξουν και άλλα προβλήματα με τους τοπικούς πολεοδομικούς.
4: Προκύπτουν λόγω
5: κανονισμό σχεδιασμού.
4: Κακής αλληλουχίας στο διοκτησιακό καθεστώς. Υπήρχαν περιοχές στις οποίες κάποτε πριν από 100 χρόνια ή και λιγότερο από 100 χρόνια η μεταβιβάζη γινόταν με συμβόλαια. Αλλά ήταν από στόμα σε στόμα, χρήση κτησίες, όλη αυτή η ιστορία.
6: Σωστά.
4: Πάμε τώρα αυτά να τα διορθώσουμε. Τελειώνουμε. Θέλει λίγη υπομονή ακόμη. Δεν παρουσιάζω μαγική εικόνα. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει καμία σχέση το κτηματολόγιο σήμερα με αυτό το οποίο παραλάβαμε πριν από 7 χρόνια.
0: Αυτή η παράταση ώστε να μπορέσουν κάποια πράγματα να δρομολογηθούν. Από εκεί και πέρα, εμείς για να ξέρετε, ζητήσαμε την απόσυρση της ανάρτησης συγκεκριμένης. Διότι δεν διορθώνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που βλέπουμε και που συναντάμε δεν διορθώνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξαναμπαίνει.

0: άλλο. Mm-hmm. Έχουμε αυτό. Τι να κάνουμε, είπε κάποιον από το Συμβούλιο. Λέει, τι να κάνουμε, έρχονται στο εκδομητήριο. Τι να κάνουμε, ξανακαθιστέστε τα ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Και θα περιμένουμε τη δεύτερη ανάρτηση και ευελπιστούμε ότι αυτές οι διορθώσεις θα γίνουν.
2: Την άμεση λήψη μέτρων για τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην κτηματογράφηση στην Κρήτη είχαν ζητήσει με ψήφισμά τους οι επιστημονικοί φορείς του νησιού, οι δικηγορικοί σύλλογοι και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Οι περιοχές της Κρήτης που αφορά η παράταση είναι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Μαλεβιζίου και Δήμος Χερσονήσου, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων, Δήμος Αποκορώνου, Δήμος Καντάνου Σελήνου, Δήμος Κισάμου, Δήμος Πλατανιά, Δήμος Φακίων. Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ιστοσελίδα www.κτηματολόγιο.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.
0: Οι πολίτες να καταλάβουν και να αντιληφθούν ποιο είναι το διακύβευμα, ότι μπορεί να χάσουν την περιουσία τους ή αν μη τι άλλο να μπουν σε μια δικαστική περιπέτεια η οποία θα έχει τελειωμό και θα έχει και ένα πολύ μεγάλο κόστος. Δεν είναι μόνο περιουσίες οι οποίες είναι μεγάλης αξίας, όπως είναι στο παραλιακό μέτωπο. Είναι στο Δήμο Μαλεβισίου, είναι στο Δήμο, στα περίοδα του Δήμου Ηρακλείου και είναι και στο Δήμο Χερσονήσου. Mm-hmm. Υπάρχουν και τα ορεινά τμήματα, υπάρχουν και τα βοσκοτόπια, υπάρχουν και περιοχές όπου έχουμε οικισμούς ορεινούς. Που είναι και μικρές περιουσίες. Άλλως μου έχουν τύχει περιπτώσεις και μου λέει: έχω τρεις ελιές, τέσσερις ελιές εδώ. Μου άφησε ο παππούς μου. Πιο κάτω έχω ένα άλλο κομμάτι χωράφι. Πιο με άλλο είναι μέσα στον οικισμό. Τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Αντιλαμβάνεστε όλες αυτές τις περιουσίες. Όπου οι πολίτες θα αδυνατούν και οικονομικά να μπουν, γιατί είναι μικρή αξία τους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να μπουν σε μια δικαστική διαδικασία.
2: Σημειώνεται ότι η διαδικασία της ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο γραφείο κτηματογράφησης.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο και στην Κρήτη. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται μία ανάσα από τα 2 ευρώ και δεν αποκλείεται σύντομα να ξεπεράσει ακόμα και την τιμή της αμόλυβδης.
2: Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο και στην Κρήτη. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται μία ανάσα από τα 2 ευρώ και δεν αποκλείεται σύντομα να ξεπεράσει ακόμη και την τιμή της αμόλυβδης.
3: Ναι, είναι αλήθεια, είναι γεγονός ότι ήδη στο μετανοπέδιο της Αττικής και γενικότερα στην Κροατική Ελλάδα οι τιμές βενζίνης της αμόλυβδης αλλά και του πετρελαίου είναι κάτω των 2 ευρώ, εκτός των νησιωτικών προορισμών όπως και το νησί μας στην Κρήτη, στο οποίο είμαστε πλέον ήδη στα 2 ευρώ στην αμόλυβδη και στο 1,95 με 1,98 στο πετρελαίο κίνησης. Αυτό στελείται λόγω των συνεχιζόμενων εκτροπαξιών που γίνεται στο Περσικό κόλπο και λόγω την παρατεταμένη αυτή κρίση που υπάρχει ειδικά στα στενά του Ορμούς.
2: Στο Ηράκλειο η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 1 λεπτό, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει το 1 ευρώ και 98 λεπτά. Στο Λασίθι η αμόλυβδη φτάνει τα 2 ευρώ και 1 λεπτό, με το ντίζελ στα 1 ευρώ και 99 λεπτά. Στο Ρέθυμνο η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 3 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 1 ευρώ και 98 λεπτά. Στα Χανιά η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 1 ευρώ και 99 λεπτά, ενώ το ντίζελ στα 1 ευρώ και 98 λεπτά.
3: Αν εξαιρέσουμε λίγο τα Χανιά με 1-2 λεπτά διαφορά, έχουμε σπάσει το πράγμα, όπως το είπατε και εσείς, των 2 ευρώ και περίπου από 1,95 με 1,98 είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Αυτό συμβαίνει στους τρεις νομούς, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λαφίθη, με εξαίρεση τα Χανιά που, όπως σας είπα, είναι γύρω στο 98 με 99 η αμόλυβδη και γύρω στο 95-94 είναι το πετρελαίο κίνησης.
2: Η πορεία των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, το οποίο ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, άνοδος άνω του 20% από τις αρχές Ιουλίου, έχει μετακυλήσει στην ελληνική αγορά. Οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο και τα προβλήματα ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς έχουν προκαλέσει ασφυξία στην εφοδιαστική αλυσίδα.
3: Το αυξημένο κόστος που θα έχει πλέον μια αυξητική τάση οι τιμές του πετρελαίου από εδώ και στο εξής, δεν είναι ένας παράγοντας μόνο που οφείλεται σε διεθνείς λόγους, δηλαδή που στις γεωπολιτικές συνθήκες και στα στενά του ορμούς, όπως περιέγραψε προηγουμένως, αλλά είναι και ένας

0: αλλά είναι και τοπικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα ζούμε ήδη στους θερινούς μήνες του καλοκαιριού, στο οποίο υπάρχει αυξημένη ζήτηση για το πετρέλαιο, άρα δεν έχουμε τόσο μεγάλη ζήτηση και τόσο μεγάλη αποθήκευση. Ειδικά αυτή την περίοδο γίνεται μεγάλη κατανάλωση, ειδικά στις ολικές μεταφορές. Και τρίτον, και σημαντικότερο, είναι και η φορολογία που υπάρχει στη χώρα μας με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, που εντείνει ακόμα περισσότερο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες την τιμή της αμόλυβδης και της βενζίνης γενικότερα σε πολύ μεγάλη αύξηση και σε έναν παράγοντα που έχει καθυλώσει τους οικογενειακούς ελληνικούς προϋπολογισμούς των οικοκυριών.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στην ολομελία της Βουλής εισάγεται αύριο προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο που αφορά στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου, η χρήση τους πλέον θα απαγορεύεται σε ανήλικους κάτω των 17 ετών, ενώ αυστηροποιούνται και οι κυρώσεις για τις παραβάσεις. Γι' αυτό το νέο πλαίσιο που αφορά στα ηλεκτρικά πατίνια θα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο των εκπαιδευτών οδήγησης του νομού Ηρακλή, τον κύριο Κώστα Καλοκύρη, που μου κάνει τη χαρά να είναι απόψε μαζί μου. Καλησπέρα, κύριε Καλοκύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δική μου χαρά. Αυτό είναι στο σωστό δρόμο η κίνηση του Υπουργείου να το φέρει προς τη διαβούλευτη και να ψηφιστεί το σχέδιο αυτό, ώστε να μπορεί να προχωρήσει αυτές οι αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν, γιατί αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση πράγματα και θάματα στον δρόμο με τους φίλους με τα πατίνια που συμπεριφέρονται πάρα πολύ περίεργα και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, γιατί είναι παιδιά μας ηλικιακά, αλλά θέτουν και σε κίνδυνο τη ζωή των υπολείπων χρήστων του δρόμου, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά περιστατικά που έχουν χτυπήσει κάποιους ηλικιωμένους, έχουν φύγει τα παιδιά για την πιτσιρίκια, και θεωρούμε ότι είναι στο σωστό δρόμο σαν Ομοσπονδία η κίνηση αυτή του Υπουργείου.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν πολλαπλασιαστεί, κύριε Καλοκύρη, και τα τροχαία ατυχήματα, αλλά και τα πιο δύσκολα, ενώ που έχουν προκληθεί και σοβαρότατα τραυματισμοί, αλλά και θανάσιμοι τραυματισμοί, μιλώντας και για παιδιά. Δεν έχουμε και την κουλτούρα, έτσι δεν είναι, κύριε Καλοκύρη, για την οδήγηση των πατινιών, εκτός των άλλων που μας έλειπε και αυτό το πλαίσιο. Οι βασικές προβλέψεις αυτού του σχεδίου νόμου, εκτός από την απαγόρευση την καθολική στους ανήλικους κάτω των 17 ετών, νομίζω ότι περιλαμβάνει και το θέμα της ασφάλισης, που είναι επίσης σημαντικό, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά. Το πρώτο θέμα, όπως είπατε, είναι η απαγόρευση σε άτομα κάτω από 17 ετών. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ένας 17χρονος δεν έχει πάλι τις γνώσεις. Το θέμα είναι να εκπαιδευτεί αυτός ο άνθρωπος που θα βγει στον δρόμο, να γνωρίζει βασικά πράγματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως η σήμανση, η σηματοδότηση, οι διασταυρώσεις, η θέση στο οδόστρωμα. Δηλαδή η ηλικία από μόνη της δεν είναι ένα κριτήριο. Είναι κάτι που θα βοηθάει, γιατί όσο πιο μεγάλος είναι ο νεαρός, τόσο πιο όριμος θεωρητικά πάντα είναι. Αλλά από αυτό από μόνο του δεν μπορεί να σταθεί. Θεωρούμε ότι πρέπει να έχει τις γνώσεις. Βέβαια η πολιτεία εδώ διαχρονικά, τόσα χρόνια που ζητάμε σαν κλάδος να μπει η κυκλοφοριακή αγωγή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, δεν το έχει κάνει. Και αυτό, ξέρετε, παίζει σημαντικό ρόλο στις επόμενες γενιές. Διότι αν τα παιδιά εκπαιδεύονται από μικρά στο σχολείο, όπως γίνεται σε άλλες χώρες, έχουν μια κουλτούρα.
1: Προφανώς.
2: Που αυτοί μεταφέρουν και αύριο μεθαύριο που βγαίνουν στον δρόμο. Έτσι. Άρα λοιπόν η πολιτεία από τη μεριά της θα πρέπει να φροντίσει να εκπαιδεύσει και στις μικρότερες ηλικίες τα παιδιά, αλλά και οι γονείς να συμπεριφέρονται σωστά. Γιατί οι γονείς είναι τα πρότυπα των παιδιών μας. Είναι αυτοί που θα διδάξουν εκτός από το σχολείο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται τα παιδιά.
1: Έτσι είναι. Και επειδή τα παιδιά μας μιμούνται, κύριε Καλοκύρη, κάνουν ό,τι βλέπουν από τους γονείς.
2: Πολύ σωστά. Αν εμένα το παιδί μου με βλέπει και δεν φοράω ζώνη, μιλάω στο τηλέφωνο, βρίζω, κάνω ό,τι μπορεί να κάνω σε παρανομία στο δρόμο, με μιμείται αύριο μεθαύριο, δηλαδή που θα βγει στον δρόμο. Αυτή τη συμπεριφορά θα έχει.
1: Έτσι.
2: Δεν θα έχει κάποια διαφορετική. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει από τη μεριά της να βάλει κάποια στιγμή την κυκλοφοριακή αγωγή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σαν κύριο μάθημα, και θα πρέπει και εμείς, σαν γονείς, να φροντίσουμε να δίνουμε τις σωστές βάσεις στα παιδιά μας για να είμαστε ασφαλείς αύριο μεθαύριο. Τώρα, η πολιτεία εδώ, σε αυτό το σημείο, ήρθε και έβαλε κάποιους νόμους, όπως είπαμε πριν, ότι απαγορεύει την οδήγηση σε νεαρούς κάτω των 17 ετών, ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτών σε δρόμους όπου αναπτύσσεται ταχύτητα πάνω των 50 χιλιόμετρων, διότι τα περισσότερα οχήματα αυτά δεν μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα άνω των 25 ή 30 χιλιόμετρων. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι σε ένα κεντρικό δρόμο, και ειδικά στην Αθήνα, όπως στη Συγκρού ή όπως άλλοι δρόμοι, είναι επικίνδυνη γιατί η διαφορά της ταχύτητας των οχημάτων που ακολουθούν σε σχέση με αυτά είναι πολύ μεγάλη και υπάρχει κίνδυνος να τα χτυπήσουν πολύ σοβαρά τα παιδιά.
1: Υπάρχει επικίνδυνοτητα ακόμα και για τους ενήλικες όταν συζητάμε για τέτοιους δρόμους, όπως παραδείγματος χάρη λεωφόρος συγκρού που αναφέρατε, κύριε Καλοκύρη, όπου αναπτύσσονται ενώ μεγάλες ταχύτητες από τα γιοταχή, αυτό εννοώ.
2: Ναι, σωστά. Το τρίτο μέτρο που η πολιτεία θεσπίζει τώρα σε αυτό το κομμάτι είναι ότι υποχρεώνει αναγκαστικά τα οχήματα που θα κυκλοφορούν στον δρόμο, τα πατίνια, να είναι ασφαλισμένα και να έχουν την ασφάλεια ως προς τρίτους. Αυτό που είπαμε λίγο πριν, δηλαδή, ότι σε περίπτωση που χτυπήσουν κάποιον, να μπορεί να αποζημιωθεί αυτός ο άνθρωπος. Ενώ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποζημιωθεί. Χτυπάει ένα αυτοκίνητο, χτυπάει έναν άνθρωπο και του πάει τη λεκάνη ή χρειάζεται να νοσηλευτεί. Αυτή τη στιγμή πρέπει. Είναι νομικό κοινό και καλά κάνει η πολιτεία.
1: Σωστά.
2: Και φροντίζει να το συμπεριλάβει στο σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Ως επιτοπλίστων αυτά είναι.
1: Και είναι στη θετική κατεύθυνση, όπως είπατε ήδη, και το κρατώ αυτό. Προφανώς πάγιο και διαχρονικό το αίτημα για το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής. Φαντάζομαι ότι θα βλέπουμε και αυστηρούς ελέγχους τώρα. Δεν ξέρω, αναμένετε κι εσείς ελέγχους αυστηρούς. Τουλάχιστον για τον πρώτο καιρό.
2: Θεωρούμε ότι με την αρχή του μέτρου αυτού θα υπάρξουν και ανάλογοι ελέγχοι για να μπορούν να ελέγξουν το όλο πρόγραμμα αυτό που εξαγγείλει το Υπουργείο και να μην πέσει το κενό. Να πω εδώ σε αυτό το σημείο της συζήτησης ότι αυτή τη στιγμή επιτρέπει το παράδοξο του όλου θέματος. Επιτρέπει στους 17χρονους που δεν γνωρίζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να μπορούν να κυκλοφορούν στον δρόμο, ενώ δεν επιτρέπει στο 16χρονο, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί, έχει βγάλει το δίπλωμα για ένα 50 μηχανάκι, δεν του επιτρέπει να οδηγάει ένα πατίνι. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή πρέπει να το δουν και να το διορθώσουν αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή, εφόσον αυτό πάει προς ψήφιση, αυτό θα ισχύει.
1: Εντάξει, μπορεί να γίνουν αλλαγές ακόμα και στη συζήτηση στην Ολομέλεια. Ως γνωστό, να γίνουν κάποιες διορθώσεις εκεί. Το κρατώ και αυτή την επισήμανση, αυτό το παράδοξο που επισημαίνετε. Κύριε Καλοκύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε όταν σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε.
2: Κλείνοντας, θα ήθελα να δώσω έτσι γενικές συμβουλές ότι πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί. Η ζωή μας είναι πολύ πολύτιμη και όλοι μας περιμένουν να γυρίσουμε το βράδυ σπίτι. Θα πρέπει να φοράμε το κράνος μας, να φοράμε τη ζώνη μας, να προσέχουμε τους δρόμους και να μην βιαζόμαστε. Αυτά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καλοκύρη. Καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστώ. Την 1η Φεβρουαρίου του 2028 ορίστηκε, κυρίες και κύριοι, το Δικαστήριο για τον τελικό καθορισμό τιμής μονάδας για τις απαλωτριώσεις των ΒΟΑΚ, για τον καθορισμό δηλαδή του ύψους της αποζημίωσης που θα λάβουν οι ιδιοκτήτες των απαλωτριούμενων από το νέο αυτοκινητόδρομο περιουσιών στο Ρέθυμνο. Και εκεί θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη Κωστάκογλου από τα Ρεθυμνιώτικα Νέα που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Σόντια, καλησπέρα. Στα τέλη του 2027 και στις αρχές του 2028 αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα δικαστήρια για τον τελικό καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας όσον αφορά τις απαλλατριούμενες περιουσίες για το νέο ΒΟΑΚ στην Κρήτη και ουσιαστικά το ύψος της αποζημίωσης για αυτές. Πολύ σωστά, για το Ρέθυμνο η ημερομηνία είναι στις 2 Φεβρουαρίου του 2028 μετά από απόφαση του εφετείου Χανίων. Για να δώσουμε στους τηλεθεατές να καταλάβουν, η προσωρινή τιμή μονάδας ουσιαστικά αποτελεί τη δικαστική εκτίμηση για το ύψος της αποζημίωσης που αφορά την απαλωτρίωση, με βάση όμως την αντικειμενική αξία του ακινήτου και όχι την εμπορική. Συνεπώς, μέσα στον Ιούλιο, πριν από λίγες μέρες, το ελληνικό δημόσιο, καθώς όφιλε, προχώρησε στην κατάθεση της δικής του εκτίμησης σχετικά με το ύψος της προσωρινής τιμής μονάδας, που ανέρχεται στο 80 με 90% ανάλογα με την απόφαση της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Προφανώς, περισσότεροι ιδιοκτήτες είναι αντίθετοι με αυτή την εκτίμηση, καθώς θεωρούν ότι λαμβάνουν πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που αντιστοιχούν στο ακίνητό τους στην πραγματικότητα. Γι' αυτό από εδώ και πέρα και μέχρι τα δικαστήρια ξεκινά ένας μακρύς αγώνας προετοιμασίας, κατά τον οποίο αυτοί οι ιδιοκτήτες καλούνται να προετοιμαστούν μαζί με τους δικηγόρους τους και με τους μηχανικούς τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να μπορέσουν να διεκδικήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι από την αποζημίωση που δικαιούνται.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλό βράδυ. Στη μάχη κατά πολέμησης του αυξημένου πληθυσμού κουνουπιών έχουν ρυχτεί για ακόμα μια χρονιά οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης. Τα συνεργεία πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς σε περιοχές όπου εντοπίζονται εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, ενώ για τα δυσπρόσιτα σημεία αξιοποιούνται και ντρόουνς.
4: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα.

0: Άμα της περιφέρειας Κρήτης για την καταπολέμηση των κουνουπιών με παρεμβάσεις που εκτείνονται σε όλο το νησί. Εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποιούν συστηματικούς ελέγχους και ψεκασμούς, ενώ παράλληλα λειτουργούν παγίδες παρακολούθησης στις πύλες εισόδου με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και τον περιορισμό της διασποράς ειδών που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
1: Στο σχέδιο πλήρης εφαρμογής των μέτρων μας για την καταπολέμηση των κουνουπιών, τα συνεργεία είναι διαρκώς και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Έχουμε παγίδες στις πύλες εισόδου και μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι που να μας ανησυχεί, δηλαδή κάποιο νέο είδος κουνουπιών και ειδικά το Αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης. Πρέπει και εμείς ως πολίτες να κάνουμε χρήση αντικουνουπικών μέτρων, δηλαδή είτε λοσιών είτε χώρων. Και να γνωρίζετε ότι εμείς είμαστε εδώ 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα δεν υπάρχουν αργίες.
0: Η περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει άμεσα κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την παρουσία και την εξάπλωση των κουνουπιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και τη διαρκή επιτήρηση. Όπως επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, το πρόγραμμα υλοποιείται βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και προσαρμόζεται στις ανάγκες που προκύπτουν ανά περιοχή.
1: Οτιδήποτε συμβάν έχει να κάνει με τα κουνούπια, είτε αυτό λέγεται όχληση, είτε λέγεται κάποιο εισαγόμενο περιστατικό κρούσματος από νόσημο που μεταδίδεται με τα κουνούπια, είμαστε εδώ και το αντιμετωπίζουμε με αμεσότητα.
0: Τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς σε περιοχές όπου εντοπίζονται εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, ενώ για τα δυσπρόσιτα σημεία αξιοποιούνται ντρόνους, τα οποία επιτρέπουν την αποτελεσματική κάλυψη περιοχών με δύσκολη πρόσβαση και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.
1: Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή τα συνεργεία του αναδόχου ψεκάζουν σε όλα τα σημεία. Κάνουμε χρήση των drones στα δύσβατα σημεία. Γίνεται και καταπολέμηση του τέλειου εντόμου αλλά και προνυφοκτονία. Ελέγχουμε με παγίδες όλη την Κρήτη αν τι είδη κουνουπιών κυκλοφορούν και αν μεταφέρουν παθογόνα. Οι πρώτες μετρήσεις από το ΙΤΕ δείχνουν ότι δεν έχουν κάποιο παθογόνο. Πρέπει όμως να μην υπάρχουν στάσιμα νερά. Όταν υπάρχουν στάσιμα νερά στην αυλή μας, στο χωράφι μας, στον κήπο μας, εκεί είναι ουσιαστικά εκτροφία κουνουπιών.
0: Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι καθοριστική είναι και η συμβολή των πολιτών στον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Συστήνεται να μην αφήνουν στάσιμα νερά σε αυλές, μπαλκόνια, γλάστρες, κουβάδες ή άλλες επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αποτελούν ιδανικές εστίες αναπαραγωγής των εντόμων.
1: Το στάσιμο νερό που θα μείνει εκεί για μια εβδομάδα και πλέον, θα δείτε, μπορείτε να το διαπιστώσετε η δίσομαση, ότι θα δείτε τη χαρακτηριστική είναι σε αυτών των προνυφών των κουνουπιών. Άρα, όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία, αν δεν προσέξουμε και εμείς να μην έχουμε στάσιμα νερά, το πρόβλημα δεν θα λύνεται έτσι όπως ακριβώς το θέλουμε. Υπάρχει το τηλέφωνο επικοινωνίας των πολιτών 811-24-424 προκειμένου οι πολίτες να μας ενημερώνουν.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Νέους δασμούς 50% επιβάλλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε καναδικά προϊόντα. Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες και σύμφωνα με το Λευκό Οίκο επιβάλλονται ως απάντηση σε αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει άνηση μεταχείρισης των αμερικανικών αυτοκινήτων, των γαλακτοκομικών προϊόντων αλλά και των αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβάλλει δασμούς 50% στα περισσότερα καναδικά προϊόντα, καταγγέλλοντας άδικη διάκριση σε βάρος αμερικανικών αυτοκινήτων, αλκοόλ και γαλακτοκομικών. Η κίνηση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει νέο κύμα οικονομικής αναταραχής με κίνδυνο υψηλότερου πληθωρισμού και περαιτέρω φθορά στις σχέσεις των δύο χωρών, που ήταν στενά δεμένες πριν από την επιστροφή του Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Αξιωματούχος της κυβέρνησης που παρουσίασε εκ των προτέρων το μέτρο είπε ότι ο Καναδάς ήταν μία από τις ελάχιστες χώρες πέραν της Κίνας που απάντησαν στα προηγούμενα δασμολογικά μέτρα του Τραμπ και πρέπει να λογοδοτήσει. Οι νέοι δασμοί 50% δεν θα ισχύουν για ενεργειακά προϊόντα, ποτά, ψάρια και κρίσιμα ορυκτά. Θα καλύπτουν όμως αγαθά που μέχρι τώρα προστατεύονταν από φόρους εισαγωγής μέσω της Συμφωνίας ΗΠΑ Μεξικού-Καναδά. Η εμπορική αυτή συμφωνία του 2020 δεν ανανεώθηκε από τις ΗΠΑ, ανοίγοντας νέο κύκλο διαπραγματεύσεων που μπορεί να διαρκέσει έως το 2036. Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Λευκού Οίκου, οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες, γεγονός που αφήνει περιθώριο για διαπραγματεύσεις, καθώς ο Τραμπ δεν έχει πάντα υλοποιήσει τις εξαγγελίες του για αυξήσεις φόρων στις εισαγωγές. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Καρνέι δήλωσε ότι η κυβέρνησή του πιστεύει στα ωφέλη του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου, έχοντας υπογράψει πάνω από 20 νέες οικονομικές και συνεργασίες για την ασφάλεια. Τόνισε ότι ο Καναδάς είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση Τραμπ. Η εμπορική αυτή διένεξη έχει αυξήσει το κόστος για τις οικογένειες, ιδίως στις ΗΠΑ, είπε ο Καρνέι. Ο Καναδάς είναι έτοιμος για εντατικές επαφές με τις ΗΠΑ, ώστε να αντιμετωπιστούν τα εκκρεμή ζητήματα προς όφελος των πολιτών και των δύο χωρών. Παρά τα αυτά, οι δασμοί μπορεί να κλιμακωθούν σε ευρύτερο εμπορικό πόλεμο, καθώς ο Καναδάς επιχειρεί να προστατεύσει την οικονομία του.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για την Ολλανδία αναχώρησε σήμερα το πρωί ο Όφη για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Η κριτική ομάδα θα παραμείνει στη χώρα της Τουλίπας έως τις 5 Αυγούστου, διάστημα στο οποίο θα δώσει και 4 φιλικά παιχνίδια.
3: Ο Όφη αναχώρησε τα ξημερώματα για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του εν ώψη της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Η αποστολή της κριτικής ομάδας αναχώρησε από το Ηράκλειο με προορισμό την Ολλανδία και το Ρόζενταλ, όπου θα παραμείνει έως τις 5 Αυγούστου. Εκεί ο Χρήστος Κόντης και οι συνεργάτες του θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν σε υψηλούς ρυθμούς με καθημερινές προπονήσεις και σειρά φιλικών αναμετρήσεων, προκειμένου να χτίσουν τον Όφη της νέας σεζόν. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στο Ηράκλειο, το βάρος πέφτει πλέον στο βασικό μέρος της δουλειάς, εκεί όπου θα μπουν οι βάσεις για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, αλλά και για την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση των νέων ποδοσφαιριστών. Υπενθυμίζεται πως στην αποστολή, η οποία αποτελείται από 27 ποδοσφαιριστές, συμπεριλήφθηκαν η Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Χριστογεώργος, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Μαρινάκης, Κοστούλας, Πούγκουρας, Σιέλης, Γκονζάλεθ, Κοντεκάς, Λαγουδάκης, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χνάρης, Μπουχαλάκης, Ισέκα, Φούντας, Νους, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης και Αντωνακάκης. Η αποστολή αναχωρεί την Τρίτη από το Ηράκλειο και θα επιστρέψει την Τετάρτη 5 Οκτώου. Στο μεταξύ, η ΠΑΕΟΦΗ ανακοίνωσε και την κοινή λύση της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές Μαρκο Ρακόνιατς και Ήλια Βούκοτιτς. Η επιστροφή της αποστολής στην Κρήτη είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 5 Αυγούστου, με τον Όφη να εισέρχεται στη συνέχεια στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, με την πρώτη να έχει προγραμματιστεί για τις 12 Αυγούστου, όπου θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Super Cup την ΑΕΚ στον Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Με την συμμετοχή κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στο Ηράκλειο το 6ο Crete International Basketball Tournament του 2026.
3: Το τουρνουά Crete International Basketball Tournament του 2026 θα διεξαχθεί στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης του 2026 Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Αρμάνι Μιλάνου και του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Πρόκειται για τις 4 ομάδες οι οποίες είχαν συμμετάσχει και στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2025.
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Ηράκλειο, η πόλη μας, θα φιλοξενήσει ένα δυνατό τουρνουά με τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Φέτος υπάρχει μια καινοτομία, το οποίο θα μπορούν οι χρήστες εισιτηρίων να δουν τη γωνία θέασης στο γήπεδο, από όπου δηλαδή επιλέξουν το εισιτήριό τους, να μπαίνουν στον υπολογιστή, να βλέπουν τη γωνία θέασης που ανταποκρίνεται στο εισιτήριό τους.
5: Να πούμε πρώτα για τις ομάδες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης του 26 Ολυμπιακός, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 25 Φενέρμπαχτσε, είναι η πρωταθλήτρια Ιταλίας Αρμάνι Ολυμπία Μιλάνο και είναι και ο Ερυθρός Αστέρας από το Βελιγράδι. Αυτές είναι οι ομάδες. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί μας τιμούν με την παρουσία και πέρυσι ήρθανε. Σημαίνει ότι μας δείχνουν εμπιστοσύνη, γίνονται ωραία πράγματα στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και είναι χαρά μας που τους βλέπουμε και πάλι εδώ.
6: Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι όλοι όσοι μπλέκονται με το μπάσκετ, όλοι όσοι έχουν σχέση με το μπάσκετ είναι πολύ χαρούμενοι, διότι είναι ένα τουρνουά, κατά την άποψή μου, το κορυφαίο από πλευράς ενδιαφέροντος και από πλευράς ελκυστικών συμμετοχών στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό καλαντέρ τα τελευταία χρόνια. Έκλεισε κιόλας 10 χρόνια. Μεσολάβησε βεβαίως ο COVID, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι επί 6 φορές το IBT, το Crete IBT, το International Basketball Tournament, φέρνει εδώ ομάδες της Ευρωλίγκας και μάλιστα φέρνει εφέτος, και αυτή είναι μια συγκυρία πολύ σημαντική και πολύ ελκυστική, τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπη στη Φενέρμπαξε, την Αρμάνι Μιλάνο που κατέκτησε φέτος 3 τίτλους στην Ιταλία και τον Ερυθρό Αστέρα.
3: Το τουρνουά λανσάρει για πρώτη φορά όχι μόνο στο συγκεκριμένο τουρνουά αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα τη σύγχρονη και πρωτοποριακή καινοτομία της επιλογής θέσης, την οποία οι φιλαθλοί μπορούν να δουν και να εντοπίζουν μέσω της τρισδιάστατης ψηφιακής τεχνολογίας προτού την αγοράσουν.
6: Είναι αυτονόητο, είναι στοιχειώδες ότι το τουρνουά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπροστά σε μια πολύ μεγάλη σεζόν, πολύ σπουδαία σεζόν από κάθε άποψη και βεβαίως και με την προστιθέμενη αξία της καινοτομίας που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα σε αυτό το τουρνουά στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού, στα δύο αγοράκια.
3: Οι τρισδιάστατοι χάρτες και οι προβολές των καθισμάτων παρέχουν υπερακριβείς απεικονίσεις κάθε θέσης και τμήματος, δίνοντας στους οπαδούς την ίδια θέα που θα είχαν μέσα στον χώρο.
5: Ουσιαστικά παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σύστημα απεικόνισης θέσεων 3D παρουσίασης του γηπέδου στο κλειστό Νέας Αλικαρνασσού στα δύο ωράκια, ώστε ο κάθε φίλαθλος να μπορεί να δει τη θέση που θέλει να αγοράσει, πώς βλέπει από εκείνο το σημείο πριν κάνει την αγορά. Είναι μια 3D αναπαράσταση του γηπέδου, βασίζεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, άρα είναι κατά 99,5%, δηλαδή θα έλεγα και το 99, αλλά είναι απόλυτα ακριβής και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι τα πάντα έτσι και μπείτε, θα το δείτε, είναι ακριβώς όπως είναι στο γήπεδο, από τα καθίσματα μέχρι την είσοδο, τα πάντα.
6: Με την ευκαιρία, με την ευχέρεια, με το μοναδικό προνόμιο που θα έχουν οι θεατές να διαλέξουν από πριν τη θέση την οποία θα καθίσουν, νομίζω ότι ανοίγεται μια καινούργια προοπτική, η οποία θα είναι πολύ δημοφιλή στα επόμενα χρόνια. Και η Κρήτη, το Ηράκλειο, το Crete IBT θα έχουν το προνόμιο να είναι οι πρώτοι διδάξαντες και αυτοί που λάνσαραν πρώτοι αυτό το νεοτερισμό.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με άνοδο 2,08% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.500,76 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 372,55 εκατομμύρια ευρώ. 64 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 48 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
7: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα.

ανίχνευση κίνησης κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
5: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνι.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνι.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα. Τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά.

Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories. Για 10η συνεχόμενη χρονιά φέτος, όπως βλέπετε δεν είμαστε σε ένα τηλεοπτικό στούντιο που έχει κουζίνες, αλλά σε ένα πολύ όμορφο χώρο, στο Ethereal White Resort. Για 10η λοιπόν χρονιά φέτος από την τηλεόραση Κρέτα, θα είμαστε εδώ χωρίς να δημιουργούμε φαγητό, χωρίς να μαγειρεύουμε, αλλά θα επικεντρωθούμε στην κουβέντα γύρω από αυτό και φυσικά στη γαστρονομία. Ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι μας? Θα είναι άνθρωποι από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, με ιδιότητες εντός και εκτός κουζίνας, αλλά όλοι με μία ίδια αγάπη για το φαγητό και για την γαστρονομία. Θα έχουμε διαφορετικούς καλεσμένους με πάρα πολλές εκπλήξεις, άνθρωποι οι οποίοι έχουν να μας πούν ιστορίες φαγητού, να μας πούν διάφορα αστεία, ευτράπελα, αλλά και για να μιλήσουμε για τους στόχους και για την εξέλιξη του φαγητού που όλοι αγαπάμε. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να έχουμε την Κρυβέκ σαν χορηγό, το Καλημέρα Φρούτα και φυσικά το ξενοδοχείο, το Ethereal White Resort που μας φιλοξενεί. Η επιλογή του πρώτου καλεσμένου δεν έγινε τυχαία προφανώς. Έγινε με κάποια κριτήρια. Ποια είναι αυτά? Είναι φίλος μου, του αρέσει πολύ να μαγειρεύει, έχει ασχοληθεί ο ίδιος με τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικής και όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, είναι και γουρλής. Μαζί μας λοιπόν, ο Σωτήρης Καλυβάτσης.
1: Ηρεμήστε, ηρεμήστε.
0: Φίλε μου Σωτήρη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα. Τι όνομά σας, φίλοι, χρόνια. Καλά να πάει η 10η σεζόν, εγώ να ευχηθώ. Συγχαρητήρια για αυτή την αλλαγή. Είναι η πρώτη φορά που θα είμαι σε μία εκπομπή μαγειρικής.
0: Που δεν θα φας.
1: Που δεν θα φάμε.
0: Δεν θα μιλήσουμε καθόλου για το τι έχεις κάνει στην ζωή σου μέχρι τώρα, επαγγελματικά, παρά μόνο ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του φαγητού. Φεύγεις από την Θεσσαλονίκη και πας Αθήνα.
1: Ναι.
0: Τι προβλήματα αντιμετωπίζει ένας Θεσσαλονικιός έχοντας μεγαλώσει μια πόλη όπου έχει μια συγκεκριμένη γαστρονομική κουλτούρα και πάει σε μια άλλη πόλη με μια άλλη γαστρονομική κουλτούρα? Τι προβλήματα και τι ζόρια τραβάει εκεί, ας πούμε?
1: Κοίταξε, μέχρι να ανακαλύψεις γιατί η γαστρονομική κουλτούρα της Θεσσαλονίκης έτσι κι αλλιώς έχει δώσει τα φώτα της σε όλη τη χώρα.
0: Στον πλανήτη, ας πούμε.
1: Έτσι κι αλλιώς. Αλλά σίγουρα και στην Αθήνα. Παλιότερα, όταν ήμουν μικρός δηλαδή, θυμάμαι ανθρώπους από την Αθήνα που ανεβαίνανε τα Σαββατοκύριακα στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο για τη διασκέδαση, και για το φαγητό. Και για το φαγητό. Λοιπόν, τι προβλήματα? Το βασικό μου πρόβλημα ήταν οι καυτερές πιπεριές. Δεν μπορούσα να βρω πουθενά στην Αθήνα καυτερές πιπεριές. Έμενα και στον Πειραιά, πήγαινα στο καπάνι, στην αγορά, ξέρεις αυτό. Με τίποτα. Είχε μπούκουβο, είχε τέτοια. Αλλά φρέσκες, πιπεριές πράσινες, κέρατο, αυτό που λέμε. Τέλειο, να τις πάρεις, να κόψεις, να βάλεις μέσα στο φαγητό. Αυτό, πρόβλημα σοβαρό. Μετά συνοήθηκα εκεί πέρα. Με ένα μαγαζί που ήταν εκεί κοντά. Αυτό, άρχισε να φέρει μάλιστα από εδώ, έφερνε από την Κρήτη. Και σιγά σιγά. Όχι ότι άνοιξα εγώ την αγορά της καυτερής πιπεριάς στην Αθήνα, προς Θεού. Αλλά σιγά σιγά.
0: Βρήκα τα πατήματά σου, τέλος πάντων.
1: Ναι, και εγώ βρήκα τα πατήματά μου. Και δηλαδή τώρα υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά και μεζεδοπολία και εστιατόρια στην Αθήνα που χρησιμοποιούν καυτερές πιπεριές. Λέω, συγγνώμη, έχετε καυτερές πιπεριές? Βεβαίως.

0: σου φέρουν ένα πιάτο με καυτερές πιπεριές.
1: Άνοιξε εκείνο... τον δρόμο.
0: Δεν υπήρχε, τον άνοιξα. Τον άνοιξα, ναι, τέτοιους δρόμους. Αυτούς.
1: Ωραία.
0: Και όχι μόνο, ήταν και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου, αλλά σιγά σιγά τα βρήκα.
1: Τι δεν μπορείς να βρεις στην Αθήνα που τρως και αγαπάς πάνω βόρεια?
0: Κοίταξε να δεις. Ας πούμε στην Θεσσαλονίκη, ως γνωστόν, έχουμε τα σουτζουκάκια.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Στην Αθήνα δεν έχει σουτζουκάκια. Αν πεις σε κάποιον για σουτζουκάκια, σου λέει τι, τα σμυρναϊκά. Το έχουν με τη σάλτσα, με το αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σουτζουκάκι, ψητό, αυτό. Έχει κεμπάπ, ας πούμε, στην Αθήνα. Ή μπιφτεκάκια. Αλλά σουτζουκάκι δεν έχει. Το έχω πει επανειλημμένα. Κάποιος θα κατέβει να ανοίξει τίποτα μόνο σουτζουκάκια, λαδόκολα, πατάτα τηγανητή και κρασιά και...
1: Πάμε.
0: Πάμε, μόνο αυτό.
1: Η πρώτη σου επαφή με τη μαγειρική ήταν όταν πήγες στα Χανιά.
0: Ναι, κοίταξε, η πρώτη μου επαφή ήταν επειδή είχα την ατυχία στο γυμνάσιο, ήμουν Δευτέρα Γυμνασίου και έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου. Η μητέρα μου άρχισε να δουλεύει, οπότε έμενα πολλές φορές όταν ήμουν απογευματινός, δηλαδή στο σχολείο και η γυναίκα δεν προλάβαινε να μαγειρεύει, άρχισα να ψιλοασχολούμαι, να κάνω κάτι για να φάω.
1: Okay.
0: Αν και μικρούς. Μετά με την πρώτη μου ανασχόληση με τις κατασκηνώσεις και με αυτά, πάλι ασχολιόμουν, ας πούμε, λίγο με τη μαγειρική και για αρκετά άτομα πολλές φορές. Σταδιακά όμως η πρώτη επαγγελματική ενασχόληση ήταν εδώ στα όμορφα Χανιά, σε ένα μαγαζί που δεν νομίζω να υπάρχει τώρα, το Tennis Club έξω από τα Χανιά προς την Άγια Μαρίνα, όπου πήγα για σερβιτόρος γιατί είχα ένα φίλο που το γνώρισα στο ναυτικό, επειδή τελείωσα στη Σούδα, πήρα το πολιτήριο.
1: Φαίνεται.
0: Οπότε φαίνεται.
1: Στη Σούδα, δεν τελείωσε.
0: Ναι.
1: Πήρες και το πτυχίο στη Σούδα.
0: Το πτυχίο, ναι. Τελείωσα λοιπόν από εκεί. Οπότε γύρισα το καλοκαίρι του 90 να δουλέψω σαν σερβιτόρος, ξέρω εγώ, με το φίλο μου που κάνει αυτή τη δουλειά επαγγελματικά από τότε και ακόμα αυτή τη δουλειά κάνει. Ναι, ξέρεις όπως... Αλλά επειδή με τις ξένες γλώσσες δεν τα πάω πολύ καλά.
1: Μιλάς μόνο τέσσερις, νομίζω, δεν μιλάς παίξι.
0: Μιλάω του κορμιού τη γλώσσα. Συνεννοούμε εγώ, αλλά για δουλειά δύσκολα.
1: Δύσκολο, ναι.
0: Οπότε λέει ο άνθρωπος που είχε το μαγαζί, δεν γίνεται να δουλέψει εδώ. Τον ακούει ο μάγειρας.
1: Να σε διώξουμε, πάμε στην κουζίνα.
0: Ο μάγειρας πετάχτηκε από μόνος του. Γιατί ήμουν εκεί καμιά εβδομάδα.
1: Σπίθα στο πρόσωπό σου.
0: Βασικά ασχολιόμουν με τα παιδάκια τους. Ναι. Είχαν παιδάκια αυτοί και είχε μια παιδική χαρά από πάνω. Και πήρα και έβαψα την παιδική χαρά μαζί με τα παιδάκια. Και γλιτώσαν μια εβδομάδα. Δεν είχαν τα παιδιά μέσα στα πόδια τους όλοι αυτοί που ανοίγανε το μαγαζί. Οπότε πετάει το μάγειρας, ο οποίος ποτέ δεν είχε πάρει βοηθό. Δεν ήθελε κανένα να έχει αυτό. Λέει, άμα είναι να το διώξει αυτό, να τον πάρω εγώ μες στην κουζίνα.
1: Να παίζει και με τα παιδιά.
0: Πάθανε ένα σοκ, ας πούμε, όλοι που είπε ο μάγειρας τέτοιο πράγμα.
1: Φορά,
0: ναι. Και με πήρε εκεί πέρα μέσα, οπότε άρχισα τη σκλαβιά. Πολύ σαλάτα έκοβα, 200 σαλάτι στη μέρα, πολύ τσαλάτα. Πολύ τσαλάτα, πολύ κάρβουνο. Έχω και ένσημα ψίστη από εκείνη την εποχή. Και τρίκι τρίκι. Ήταν η πρώτη, ας πούμε, επαγγελματική ενασχόλησή μου την κουζίνα.
1: Μετά ήρθε, νομίζω, επίσης καταλυτική ήταν η επίσκεψή σου στους Αρκιούς.
0: Αυτό ήρθε πολύ αργότερα, αφού είχα πια αναπτύξει τις δεξιότητες μου στη μαγειρική σε μεγάλο βαθμό. Ναι, και στους Αρκιούς εκεί, σε αυτό το όμορφο νησί, είπε ένας πολύ καλός φίλος, ο Τρύπας, που έχει την ταβέρνα εκεί χρόνια πάρα πολλά, από τον πατέρα του ακόμα, ας πούμε, καφενεδάκι με μια αυλή. Το εξέλιξε ο άνθρωπος, το έκανε μια ωραία ταβέρνα και περάσαν αρκετά καλοκαίρια που πέρα από το να τακτοποιώ αποθήκες τέτοια αυτά, προμήθειες, να συνοούμαστε αυτό, ήμουνα και ο ψίστης του μαγαζιού.
1: Θέλω να μου πεις μια λάθος στιγμή που έκανες ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος σε μια κουζίνα, αυτές τις δύο ας πούμε περιπτώσεις.
0: Θα σου πω που είναι
1: που
0: και...
1: δεν έπρεπε.
0: Που είναι και...
1: Ήταν η λάθος στιγμή.
0: Ήταν, βασικά δεν ήταν η λάθος στιγμή, ήταν η κοτσάνα που έκανα. Γιατί ήρθε ένα σκάφος με κάτι

0: ναι. λίγο κύριε. Φουλάρια, και ναι. θέλουν ένα μεγάλο ψάρι. Από αυτά που είχαμε, δεν ήταν κανένα τις αρισκίες τους, δεν ήθελαν ένα... Υπήρχε ένα μεγάλο ψάρι, το οποίο όμως δεν είχε ξεπαγώσει ολοκληρωτικά. Και έκανα την κοτσάνα και το έριξα πάνω στη σχάρα, μην γνωρίζοντας όμως...
1: Συγγνώμη, παγωμένο το έβαλε.
0: Όχι ολοκληρωτικά, ήταν ναι. στη διαδικασία του ξεπαγώματος.
1: Είμαι ξεπαγωμένο.
0: Απλά μέσα... Δεν είχε ξεπαγώσει, αλλά δεν το γνώριζα ότι δεν συμπεριφέρεται όπως το κρέας.
1: Okay.
0: Που κάποια κρέατα το γνωρίζεις, μπορείς και παγωμένο όπως είναι να το βάλεις επάνω στη...
1: Ναι.
0: Το κάνουνε.
1: Κάτσου...
0: Ναι, σωστό, δεν είναι σίγουρα. Κάτι σουβλάκια, κάτι αυτά ναι, που είναι ναι. πιο
1: Εντάξει,
0: μικρά
1: έχει
0: κομμάτια.
1: Έχει πολύ πιο μικρή επιφάνεια. Οπότε...
0: Ναι, τα βάζουνε ας ναι. πούμε επάνω στη σχάρα. Με το μυαλό μου, λέω θα συμβεί το ίδιο και με το ψαράκι.
1: Με τον τρικλεροφό, ας πούμε.
0: Το πήγα στους ανθρώπους, είχε γίνει μπουμπούκι ωραιότατο. Απ' έξω, ωραίο.
1: Και μέσα σε βίτσε.
0: Μέσα ήταν, τι σε βίτσε, μέσα ήταν κατάψυξη. Λίγο ξέρεις εκεί γύρω-γύρω. Είπανε οι άνθρωποι. Ήτανε μεσημέρι, κατάψυξη. Είχαν πάει όλοι για ύπνο και ήμουν μόνος μου στο μαγαζί. Και έγινε η κοτσάνα. Αλλά εντάξει, το πήρα, λέω μη στεναχωριέστε, θα σας ρυθμίσω σύντομα. Πήρα κάποια άλλα φρέσκα ωραία ψάρια που είχαμε έτσι και αλλιώς, τους έψησα πέντε και τους τα πήγα. Δεν τα χρέωσα και στο λογαριασμό ούτε το ένα ούτε τα άλλα και όλα καλά.
1: Σου έχει συμβεί το ίδιο πράγμα σε σένα, να πας σε κάποιο μαγαζί, να φας σε κάποιο εστιατόριο και να μην... Τρώγεται το φαγητό, να μην μπορείς να. Δηλαδή καθόλου, να θες να φύγεις.
0: Κοίταξε, παλιότερα που κάνανε. Ξέρεις, τα μαγαζιά κάνανε και σε ξυπνάδες, να μην πετάνε τίποτα, σου βάζανε πάνω σάλτσες, βάζανε κρέμες γάλακτος, κάτι τέτοια πράγματα. Ας πούμε, έχω πάθει διάφορες ζημιές. Αλλά είχα την νοοτροπία που δυστυχώς την έχουμε ακόμα κάποιοι.
1: Να μην μιλάμε.
0: Να μην μιλάμε, είναι εντάξει τώρα. Δεν είναι εντάξει τώρα.
1: Δεν είναι εντάξει.
0: Είναι πολύ εντάξει. μεγάλο λάθος αυτό.
1: Υπάρχει ένα όριο στο πώς και ποιος είναι ο τρόπος που θα το μεταφέρει στον άνθρωπο που πρέπει. Να μην το προσβάλλεις, να μην
0: ναι,
1: υπάρχει.
0: Ναι, ναι, πάντων, εντάξει. Μιλά, βέβαια ξέρεις. Με προσβάλλει.
1: Σε προσβάλλει.
0: Φέρνοντας μου ναι. ένα τσαρούχι για να το φάω, ας πούμε. με προσβάλλει. Το τσαρούχι δεν τρώγεται, είναι για να το φοράς στο πόδι, να πίνεις παρέλαση να κάνεις. Ή να είσαι ανάκτορα να κάνεις τον τζολιά.
1: Κοίταξε, μερικές φορές δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιους ανθρώπους διότι ο κάλικας ο γευστικός του φτάνει μέχρι εκεί. Δηλαδή για αυτόν τον άνθρωπο αυτό που σου έχει προσφέρει είναι πάρα πολύ καλό. Το ότι για σένα...
0: Αυτό μπορώ να το καταλάβω, αλλά κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή το να μπλαστρώνεις ας πούμε κάτι το οποίο το έχεις καμιά εβδομάδα. Οπότε προκειμένου να το πουλήσω, λες, ας του βάλω εγώ το τρώω. Εσύ μπορεί να τρως και τις κάλτσες σου, να τις βράζεις, να κάνεις καλτσοζούμι, να πιεις το χειμώνα, να είσαι ζεστός.
1: Εγώ τώρα θα πω κάτι, ότι όταν, παράδειγμα, γιατί όλοι μας έχουμε τύχει τέλος πάνω στραβές.
0: Ένα λάθος μπορεί να συμβεί, δεν το συζητάμε.
1: Απλά, τι γίνεται τώρα. Η γευστική αποδοχή σε ένα πιάτο είναι τελείως υποκειμενική. Ωραία. Εγώ όταν θα μου γυρίσουν κάποιο πιάτο πίσω, ας πούμε, το μόνο το οποίο κοιτάω, το μόνο, αυτό που κοιτάω πρώτα είναι αν έχει γίνει κάποιο τεχνικό λάθος.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή,
0: μα
1: αν είναι αυτό κάτι που σου... άβραστο ή παραψημένο.
0: Βλέπεις, αυτό που σου λέω ναι. δεν έχει να κάνει
1: με τη γεύση.
0: Με τη γεύση, ξέρω, ναι. ήταν, θα σου έλεγα, έφυγε όλο το αλάτι ή αυτό. Όχι, δεν έχει να κάνει τόσο με τη γεύση. Όσο με αυτό που μου φαίνεται. Δεν ήταν για να το σερβίρει σε άνθρωπο, ναι. ας πούμε, αυτό το πράγμα. Για κάτι τέτοιο μιλάω. Όχι ότι εγώ θέλω να τα τρώω, ξέρω εγώ, αλμυρά και ναι, μου το έφερε σαν άλλο και να σου κάνω μανούρα.
1: Έχει τύχει να μαγειρέψει ποτέ σπίτι για φίλους και να περιμένεις παρέα ή οτιδήποτε και να κάνεις κάτι το οποίο να μην τρώγεται.
0: Όχι.
1: Άσε,
0: δεν κάνω τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δώσω, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Αλλά πώς να το κάνω. Κοίταξε, η δικιά μου μαγειρική δεν είναι στο επίπεδο που είναι η δικιά σου μαγειρική. Εσύ μαγειρεύεις και για πολύ κόσμο και με τεχνικές και με πράγματα. Εγώ είμαι πιο κοντά σε μια σε μια νοικοκυρά με την παλιά την έννοια.
1: Ναι, σε μια προσέγγιση.
0: Σε μια σπιτική προσέγγιση. Οπότε θα βάλω την αγάπη που πρέπει να βάλω. Δεν περιμένω να πληρωθώ από όλο αυτό. Δεν περιμένω τίποτα. Το κάνω με μεγάλη χαρά και με αγάπη για να περάσουμε καλά, ας πούμε. Οπότε πάντα δοκιμάζω, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πολλές φορές, επειδή είναι τόσο νόστιμα όλα αυτά που κάνω, δεν προλαβαίνουν να βγουν. Τα τρώω μόνος μου. Κάνει κάποια πράγματα, τα οποία όμως, επειδή δεν τρώει κρέας... Ναι, επειδή δεν τρώει κρέας... Ναι, κάνει άλλα πράγματα. Δηλαδή, ήταν κάποια εποχή που, δόξα τω Θεώ, δεν ήταν η εποχή που ήμασταν μαζί. Έχει διατελέσει και καρπίστρια, οπότε ήταν όλα... ξέρεις, χωρίς καμία επεξεργασία. Αλλά έκανε, ξέρω εγώ, τυρί από κάσιους, τέτοια από τα αυτά, ξέρεις, όλες αυτές, αποξήρανε πράγματα. Δηλαδή, ασχολιόταν με τέτοια πράγματα. Τώρα, μαγείρεμα, είναι λίγο πιο, ξέρεις, αλλιώτικα. Δεν είναι πάντως το καλύτερη της να μπει στην κουζίνα. Δεν την απασχολεί ιδιαίτερα.
1: Αυτό θέλει παραπάνω αλάτι.
0: Όχι, καλά. Το αλάτι, άμα θέλει παραπάνω, το βάζει. Ναι.
1: Σου κάνει υποδείξει και θα κάνει την άλλη.
0: Όχι, όχι. Και μερικές φορές που μου λέει, ξέρω εγώ, να κάνουμε. Γιατί πάντα ρωτάω, τι θέλει, τι τραβάει η όρεξή σου να φτιάξω. Ξέρεις. Μου λέει, κάνε έτσι. Και κάνω έτσι, έτσι. Κάντο έτσι, έτσι. Δηλαδή, για το κάνω και από πίσω και πώς θα το κάνω, κάντο εσύ, άμα θέλει. Ξέρεις, μου δίνει και οδηγίες. Αλλά δεν συμβαίνει συχνά, δεν είναι.
1: Στις μαγειρικές εκπομπές είχαν συμβεί έτσι ευτράπελα, είχαν συμβεί κάποια έτσι...
0: Κοίταξε, δεν είχαν συμβεί γιατί δεν μαγείρευα εγώ. Κατάλαβες.
1: Όχι, με τους μάγειρες τους οποίους φιλοξενούσες ή σε φιλοξενούσες.
0: Ναι, όχι κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, που τέτοιο. Άλλωστε, ένας από τους λόγους που μπήκα στη διαδικασία και έκανα τέτοιου είδους εκπομπές, ήταν γιατί ήθελα και εγώ να μάθω. Δηλαδή, είχα μεγάλη όρεξη για αυτό το πράγμα, να δω καινούργια πράγματα, πώς κάνουν αυτό, πώς κάνουν εκείνο, πώς κάνουν το άλλο. Και ήμουν ένας πολύ καλός μαθητής. Επίσης, το γνωρίζεις κι εσύ, άμα μαγειρεύεις και είμαι δίπλα σου, σαν βοηθός δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεις κάποιον καλύτερο.
1: Εδώ έχουμε κάνει και με τηλεφωνική παρέμβαση δική μου.
0: Τι, σεβίτσε.
1: Σεβίτσε, ναι. Μόνο που έχει ένα θέμα.
0: Που είναι παραδοσιακό ελληνικό πιάτο.
1: Δεν του αρέσει
0: πιάτο.
1: Ο Κόλιανδρος.
0: Με τον Κόλιανδρο δεν μπορεί. Αλλά σου το έχω ξαναεξηγήσει, θα το ξέρεις κι εσύ, ότι μισοί άνθρωποι στον πλανήτη... Λόγω έλλειψης ενός.
1: Σου έχει μετρήσει κιόλας.
0: Ναι, μα είναι. Λείπει ένα ένζυμο, μας λείπει και μας μυρίζει σαν σαπούνι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Ο φρέσκος ειδικά, δηλαδή καταστρέφει τα φαγητά. Απορώ πως το χρησιμοποιούμε. Εκεί στην Ασία καλά κάνουν. Δεν έχουν μαϊντανό. Εδώ εμείς έχουμε όμως. Και να, πολλά άλλα.
1: Παρακαλώ πολύ το καλημέρα αφού ήταν να στείλει στο Σωτήριο του Καλυβάτση μια ανθοδέσμη με Κόλιανδρο.
0: Παναγία. Άμα είναι να φύγω, πες μου να φεύγουν και τώρα.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες.

0: Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνι. Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Μετά από τη βόλτα στην πισίνα, κάναμε μια βουτιά γρήγορη μαζί με τον Σωτήρη εδώ στο Ethereal White Resort. Πήγαμε μια βόλτα στο σπα, ανεβήκαμε πάνω. Για δέκατη χρονιά, όπως είπαμε και προηγουμένως, το Food Project. Σωτήρης Καλυβάτσης, εδώ. Και έχω δύο-τρεις σημαντικές ερωτήσεις.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος γι' αυτό.
1: Ναι, καλό, έχω κάνει μπάνιο πάντως, δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, πίτσα με τέσσερα τυριά ή πίτσα με τέσσερα κασέρια.
1: Αυτά τα... Βρε μια γραβιέρα είχατε εδώ πέρα και αυτό ήταν να πούμε. Την παίρνανε μετά οι άλλοι, την χώνανε μέσα στα χώματα, τη βγάζουν μετά από δύο χρόνια. Ήταν και οι παλαιωμένοι, ήταν και αυτό, μέχρι εκεί.
0: Μεγάλα,
1: τώρα μάθατε.
0: Μου είπε όμω ότι θέλει γραβιέρα. Δεν μου ζητήσει ναι. Να σου φέρω κασέρια.
1: Άμα δεν ήσουν στη Θεσσαλονίκη, θα σου έλεγα εσύ, κάνε μου κάνα κουμάτι, κάνε κεφάλι κασέρι. Τι να κάνω, αυτά είναι παλιά. Έτσι μεγαλώσαμε. Τα κίτρινα λέγαμε κασέρια. Κασέρι, ό,τι βάλει, κασέρι. Λέγαμε κασέρι. Τι να πούμε. Μετά ήρθαν αυτά τα γκούντα, μούντα, σούντα, τέτοια. Δεν ήταν έτσι η αγορά. Και εσύ όταν ήσουν μικρός, τα ξέρεις αυτά.

0: Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και τι σχέση μπορεί να έχουν τα ελληνικά τυριά με το Emmental, με το Gouda, με την Παρμεζάνα, με το...
0: Έχουμε ωραία τυριά στην Ελλάδα.
1: Τα καλύτερα έχουμε.
0: Αλλά, εντάξει, υπάρχουν και ωραία τυριά στο εξωτερικό.
1: Είσαι με τα καλά σου, είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, να, το πεκορίνο. Έχει όμως τώρα και πεκορίνο αμφιλοχίας.
0: Ναι.
1: Έχει και άλλο. Και είναι πολύ καλό το ότι εξελίσσουμε και την τυροκομεία μας, ας πούμε, και πάμε μπροστά. Αλλά τα δικά μας, αυτά που είχαμε, αυτά δεν τα προωθήσαμε όσο έπρεπε. Τώρα κάτι γίνεται και με αυτά τα πράγματα.
0: Χοιρινό ή αρνί.
1: Χοιρινό ή αρνί. Κατσίκι.
0: Κατσίκι. Άμα είναι και από την Κρυβέκ. Αλλάζει το πράγμα. Αλλάζει το πράγμα.
1: Κρυβέκ, κρυβέκ. Είναι αλλιώς.
0: Γαύρο μαρινάτο ή σεβίτσε.
1: Να, αυτό μάλιστα. Κοίταξε, είμαι των ελληνικών έτσι κι αλλιώς. Χωρίς, δεν μπορώ να πω δηλαδή, ότι το σεβίτσε δεν είναι μια ωραία εναλλακτική. Αλλά έχουμε τόσα ομά και τόσα ωραία πράγματα.
0: Παστά
1: που φτιάχνανε από παλιά οι πρόγονοί μας και πόσο μάλλον εδώ, θα το ξέρεις πολύ καλύτερα.
0: Εγώ η Παριανία, ας πούμε, που κάνεις.
1: Τι λες τώρα, είναι αυτά πολύ ωραία, αλλά εντάξει. Τώρα λόγω της εποχής και λίγο τα social media, προτιμούμε να τρώμε σούσι και σεβίτσε παρά ένα μαριναρισμένο, ωραίο, φρέσκο δικό μας ψαράκι, να πούμε.
0: Στο Θα Φας Καλά είχες επισκεφτεί και ταβερνούλες και εξωτερικό μισοδοπολία, αλλά και την ταλαιπωρία του fine dining.
1: Ναι, έχω περάσει και από αυτό.
0: Για πες λίγο, πώς το βίωσες.
1: Κοίταξε να δεις. Είναι μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική εμπειρία. Γιατί περιέχεται και το pairing μέσα σε αυτό, δηλαδή τι ταιριάζει να πεις. Πού
0: θα αυτά,
1: εσύ που ναι.
0: Άσε τώρα.
1: Πού να μην τα πω τώρα, σηκά ώρες ήλθε στην εκπομπή σου. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πολύ ωραίο να τα δοκιμάσεις, να έρθεις σε επαφή. Απλά το σίγουρο είναι ότι δεν είναι για κάθε μέρα.
0: Καλά,
1: δεν γίνεται να πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα τέτοιο μαγαζί κάθε μέρα, ούτε τα χρήματα.
0: Και από θέμα οικονομικής πλευράς.
1: Και από θέμα οικονομικής. Αλλά και από θέμα. Θα χάσεις και το νόημά του, ας πούμε. Αλλά το να πάει μια φορά κάποιος, ακόμα και μια οικογένεια, πάει για να κάνει μια. Να
0: εμπειρία,
1: περάσει μια τέτοια γευστική εμπειρία.
0: Προσέγγιση,
1: ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Από εκεί ξεκίνησε και η λέξη γκουρμέ που λέμε και ακούνε τέλος πάντων, φάμε γκουρμέ κτλ. Από εκεί ξεκίνησε. Είναι ότι είναι κάτι το οποίο είναι δυσέβρετο, σπάνιο και σε μικρή ποσότητα. Γι' αυτό και λένε ότι δεν χορταίνεις με τον γκουρμέ. Γιατί όταν είναι κάτι σπάνιο και είναι κάτι το οποίο δύσκολο για να το βρεις, δεν μπορεί να σου το δώσει ο άλλος σε μεγάλη
1: σε ποσότητα.
0: Γιατί μετά χάνει το νόημα.
1: Και έξω από αυτό το ξέρεις επίσης πολύ καλά. Ότι δεν παίρνει ένα πιάτο, πα και παραγγέλνει ένα πιάτο. Συνήθως.
0: Υπάρχει μια αλληλουχία.
1: Και συνήθως δεν ξέρει καν τι θα φας. Σου λέει το μεγάλο ή το μικρό το μενού.
0: Ναι.
1: Okay. Έχετε κάποια αλλεργία ή δεν έχετε κάποια αλλεργία. Και εκεί τελειώνει. Και πα και σου έρχονται 11 πιάτα. Ή
0: 9
1: ή 14. Ναι, σε άλλα ακόμα περισσότερα. Αυτή όλη η διαδικασία χορταίνει. Δεν είναι ότι δεν χορταίνεις,
0: ναι.
1: Απλά το κάθε πιάτο είναι δύο μπουκές. Είναι όμως ένα, έρχεται μπροστά σου, ας πούμε, ένα πιάτο τόσο, που είναι όντως δύο μπουκές, το οποίο είναι σαν ένας πίνακας ζωγραφικής, δηλαδή εμπεριέχει πολλές τέχνες μέσα εκτός από τη μαγειρική. Και ανατινάζονται οι γευστικοί σου κάλικες, δηλαδή απορείς πώς μπορεί μια μπουκιά να κρύβει όλες αυτές τις γεύσεις μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, ότι αυτό ταιριάζει με αυτό το κρασί ή με αυτό το ποτό. Όλο αυτό δηλαδή έχει ένα νόημα. Φτάνει να μην γίνεται η κατάχρηση. Αυτό δηλαδή που έχει κάνει τη μεγάλη τη ζημιά στη χώρα μας είναι το άτιμο του MasterChef. Γιατί πάθανε όλοι μία παραξέρεση.
0: Παροξισμό.
1: Παροξισμό, γιατί βλέποντάς το στην τηλεόραση, σου λέει εντάξει, σου γίνεται πολύ οικείο, ας πούμε.
0: Εντάξει, κοίταξε.
1: Και μετά γίναμε όλοι γκουρμέ.

0: όλες αυτές οι, τέλος πάντων, ό,τι έχει να κάνει με εκπομπή μαγειρικής έχουν κάνει μεγάλη ζημιά, έχουν βοηθήσει όμως κιόλας. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν και τα πολλά θετικά, αλλά
1: έχει
0: και τα πολλά
1: θετικά. Κοίταξε, είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο η συγκεκριμένη εκπομπή που είπαμε. Δηλαδή εσύ βλέποντάς το, μπορεί και οι συναδελφοί σου, επαγγελματίες, μπορεί να καταλαβαίνουν. Οι υπόλοιποι, τι να καταλάβουν, να κάνω κουλή. Ποια είναι η κουλή και ποιος ο κουλός. Να ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Σίγουρα ανοίγει το κεφάλι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι και μαγαζιά πια που δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.
0: Υιοθετούν στο γράψιμο το μενού.
1: Και είμαστε σε μια ημιμάθεια, δεν κατάλαβες.
0: Να πας σε ένα μαγαζί να φας,
1: ναι, παιδάκι,
0: και
1: μόνο
0: να διαβάσεις το μενού και να μην καταλαβαίνεις τι λέει.
1: Ναι, και να λέει φτερούγες από υπτάμενο πουλί που είναι με νότες από αυτό,
0: ναι, σεμί,
1: και σου φέρνει φτερούγες κοτόπουλο με κέτσα. Αυτό ήταν όλο αυτό, παιδιά, ναι.
0: Αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Και αυτό είναι που πονάει πολύ, γιατί ξέρεις,
1: μα εσείς παθαίνετε ζημιά.
0: Το μαγαζί, τρεσπά.
1: Το μαγαζί, ναι.
0: Το μενού τι κάνει. Υπόσχεται κάτι. Σου δίνει μια υπόσχεση. Ότι θα φας, ας πούμε, μπακαλιά, καπνιστό με πουρέ πατάτας. Όταν πάει το πιάτο στον πελάτη.
1: Και βλέπει, ναι, μπακαλιάρο σκορδαλιά ουσιαστικά. Ναι. Καλά, ρε αδερφή. Τα ανάγκη να μου πεις όλο αυτό, ρε.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή, γράψε κάτι πιο λίγο και δώσε κάτι πιο πολύ. Ώστε να τον. Ή αυτό που θα φάει τουλάχιστον να είναι κάτι πάρα πολύ.
1: Επίσης, άλλη παρεξήγηση που έχει γίνει εξαιτίας αυτής της διαδικασίας, ότι σε απλές και φυσιολογικές συνταγές, που εκεί υπάρχει το νόημα όλο, και στις καθαρές γεύσεις και στα απλά πράγματα, εκεί παραμένει και πάντα εκεί θα είναι το σωστό και το ωραίο, αρχίζουν και βάζουν. Βάλε και από αυτό, βάλε και από εκείνο, βάλε και από το άλλο.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Γιατί έχουν την αίσθηση, μη γνωρίζοντας, ότι όσο πιο πολλά βάλεις, τόσο ναι, θα γίνει πιο πλούσιο, πιο φυτό. Τίποτα. Αγκούρια.
0: Αυτό που λέω συνέχεια είναι ότι μεγαλώντας κάποιος μαγειρικά και περνά τα χρόνια,
1: αφαιρείς.
0: Να αφαιρείς. Και όχι να βάζεις. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις ένα πιάτο με τρία υλικά. Αυτό. Να καταλαβαίνει ο άλλος τι τρώει βασικά. Αυτό που σου γράφει ένα πιάτο, δηλαδή σου λέει καπνιστή με λιτζάνο σαλάτα. Να τρως και να καταλαβαίνεις και το καπνιστή
1: και το μελιτζάνο σαλάτα. Ναι.
0: Τώρα, το να βάζεις στο στόμα σου κάτι το οποίο να, αν με κλειστά μάτια δεν καταλάβεις τι τρως, έχει αποτύχει το πιάτο. Αυτό λέω εγώ.
1: Ναι, τώρα μου έρχονται διάφορα πράγματα στο μυαλό. Κάποια στιγμή όπου πήγαινα, έλεγα για το βαλσάμικο. Το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο υλικό, το οποίο υπάρχει, το έχουμε χρόνια, κάποια στιγμή το μάθαμε λίγο παραπάνω. Έγινε μόδα.
0: Yeah. Κάποια μαγαζιά το βάζω και πάνω στο τραπέζι.
1: Παντού, ρε.
0: Μαζί με το
1: παντού, άλλοι λούζονται, να πούμε, αυτό πετάει, μπήκα και εγώ, καλωσορίσατε. Λες αγιασμός, όχι, είναι βαλσάμικο, ρε, βέβαια. Και να σας βάλω και λίγο κρέμα στην πάντα, να πούμε, να έχετε. Λες, τι έγινε τώρα. Και παίρνεις, ας πούμε, αυτό με τρελαίνει. Μανιτάρια στα κάρβουνα, σου λέω.
0: Γιατί μου το βάζεις το βαλσάμικο, ρε φίλε.
1: Και βαλσάμικο και κρέμα, βαλσάμικο από πάνω και αυτό. Και η γεύση που εισπράττεις δεν έχει να κάνει με μανιτάρια. Ναι. Έχει να κάνει με βαλσάμικο.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι άλλο, ας πούμε. Όπου μπαίνει, σαλάτα, λέει, του σεφ. Ό,τι έχει μέσα η κουζίνα, με όλα τα όλα μέσα και από πάνω βαλσάμικο. Τι είναι όλο αυτό, δεν καταλαβαίνω. Ξέρεις. Έφαγα, λέει, τη σαλάτα του. Δηλαδή, χάνουν μετά και οι άνθρωποι το μέτρο και το τέτοιο.
0: Μήπως ξέρει το σεφ που έχει βγάλει τη σαλάτα.
1: Είναι το σεφ.
0: Ναι, είναι η σαλάτα του σεφ αυτή.
1: Δεν ξέρω. Εγώ, αν έκανα μαγαζί, πάντως θα έκανα τη σαλάτα του σερφ. Και θα έβαζα ένα σερφ. Κατάλαβε. Μια σανίδα,
0: θα βρει.
1: Και ο χρώμα αυτό για τρία τραπέζια. Να μολάσει πάνω και έχει πάνω πρασιά.
0: Αν έπρεπε να γνωρίσεις αύριο το πρωί την Μυρό και δεν την ξέρεις. Σταμάτα, ρε παιδί μου. Και δεν την ήξερες.
1: Και τι έπρεπε να γνωρίσω την Μυρό ή οποιαδήποτε.
0: Την γνώριζες. Ναι, ναι, ναι, μια Μυρό, ναι.
1: Α, γνώριζα μια γυναίκα.
0: Τη Μόνικα, παιδί. Τη αρέσει η Μόνικα.
1: Δεν τρελαίνομαι κιόλας.
0: Εντάξει, δεν βαριέσαι.

0: Λοιπόν, και θα
1: έπρεπε. Τι ρώτησε αυτή η άμα γουστάρει.
0: Δεν νομίζω να είμαι γουστάρει, είναι η Μόνικα.
1: Ε, ας πούμε, έρθει να με δει στο θέατρο.
0: Όχι κιόλα.
1: Και να τα πούμε.
0: Λοιπόν, αν ακούει η Μόνικα Μπελούση να πάει να βρει.
1: Ναι, ναι, η Μόνικα Μπελούση βλέπει Food Project εδώ και 10 χρόνια. Και τώρα που δεν ξεκίνησε και έγινε Vidcast, αντί να πέσει την τηλεόραση, έστειλε επιστολές.
0: Πέσει και στην
1: Υπουργείο Πολιτισμού. Πέσε. Α, θα παίξουμε και στην τηλεόραση.
0: Κανονικά. Εννοείται. Τι βικρέτα.
1: Λάβετε, double fast. Από παντού τα παίρνει η σεφ.
0: Λοιπόν, και δεν ήξερε λοιπόν τι τρώει καθόλου. Καμία.
1: Η Μόνικα.
0: Η Μόνικα, ναι. Μάρια, ναι. Δεν ήξερε τι τρώει.
1: Και καθόλου. Έπρεπε να τι κάνω το τραπέζι.
0: Και έπρεπε να τι μαγειρέψει.
1: Να τι μαγειρέψει.
0: Αλλά και σου έλεγε η Μόνικα ότι κοίταξε να δει, εάν θα με εντυπωσιάσει μαγειρικά.
1: Είμαι δικιά σου για πάντα.
0: Είμαι δική σου για πάντα.
1: Okay.
0: Τι θα έκανε.
1: Θα τη ρωτούσα καταρχά.
0: Όχι, δεν θε. Σου δεν ξέρω. Δεν,
1: δεν ξέρω. Μπορεί να μην τρώει κρέαση η γυναίκα.
0: Ρε φίλε,
1: τι δεν, κάνω, εγώ,
0: δεν ξέρουμε τι τρώει. Δεν μα ενδιαφέρει τι τρώει. Θα τι κάνει, σου πει, κάνε μου εσύ.
1: Θα τρώει όλα, εν πάση
0: περιπτώσει. Τρία πράγματα που σου αρέσουν, που θεωρεί ότι τα κάνει τέλεια, ρε παιδί μου. Ένα πρώτο, μία σαλάτα, ένα κυρίω και ένα γλυκό. Τι θα έκανε.
1: Κοίταξε, έχω αυτό το ελάττωμα ότι αν πω θα κάνω ας πούμε σαλάτα, επειδή εγώ δεν τρώω. Α, ό,τι σαλάτα κάνω είναι τζετ.
0: Βάζει δηλαδή, βαρσάμικο γι' αυτό.
1: Βαρσάμικο δεν υπάρχει. Στη... έχω κάποια βιολογικά, γιατί στο έχω ξαναπεί ότι έχω του φίλου στη Θεσσαλονίκη, The Chili Factor, που είναι και ο Νικόλα, ο πρόεδρο των. Πώ το λένε, των βιοπαραγωγών πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε μου στέλνουν και προϊόν. Έκανα ένα σεβίτσι στην αρχή που μου έχει μάθει.
0: Χωρίς κολιάνδρο.
1: Εννοείται. Ναι. Άρα τυραντίτο.
0: Ναι. Μ' αρέσει.
1: Εντάξει.
0: Σωστός.
1: Πάει αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι κάτι πιο αυτό αν τις ανοίξω. Την πάω στα θαλασσινά γιατί είμαστε σε τέτοια ναι. φάση. Ανάλογα τώρα παίζει ρόλο και η εποχή. Γιατί εγώ μαγειρεύω, ξέρεις, μόνο με τα εποχιακά.
0: Ναι, την εποχικότητα προφανώς.
1: Δεν έχω. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σου κάνω σαλάτα, ντομάτα, ας πούμε, ναι. το χειμώνα.
0: Για το κυρίως.
1: Για το κυρίως. Ναι. Για τον κυρίο θα τη έκανα μία σφυρίδα φρικασέ. Mm-hmm. Με σταμναγκάθι. Γιατί το έτσι το γουστάρω αυτό.
0: Αυτό το έχουμε μπει και μαζί πάλι.
1: Αυτό, ναι, σου είχα δώσει τα φώτα μου κάποια στιγμή και μετά το βάλες και στο σαραντάρι.
0: Για γλυκό.
1: Για γλυκό. Εκεί πονάμε λίγο.
0: Πονάμε λίγο.
1: Ε. Ναι, γιατί γι' αυτό διατηρούμε και έτσι. Με τα γλυκά δεν τα πάω καλά. Αλλά... μπορεί να σκεφτόμουν να τις κάνω, ας πούμε, να τις κάνω κάτι ελληνικό, κλασικό και ωραίο. Ένα σιμιδαλένιο χαλβά, ωραιότατο, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς πολλά-πολλά, αλλά θα έβαζα μέσα βανίλια Μαδαγασκάρη. Ναι, ναι, φρέσκια όμως, γιατί έχω μάθει τώρα από τους άλλους φίλους τα κόλπα, κατάλαβες. Αυτά είναι που βοηθάει η εκπομπή μαγειρικής.
0: Αύριο το πρωί.
1: Αύριο όμως, όχι σήμερα ή χθες.
0: Δεν έχουμε χρόνο για
1: αύριο. Ναι, ναι.
0: Αύριο το πρωί λοιπόν αποφασίζεις και λες ότι εγώ σταματάω την καριέρα μου σαν ηθοποιός και αποφασίζω να ανοίξω ένα μαγαζί. Τι μαγαζί θα είναι αυτό, πού θα το άνοιγες, τι θα πουλούσε και ποιος θα είναι ο σκοπός σου.
1: Καταρχάς, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν κάνω καριέρα σαν ηθοποιός. Ασχολούμαι με αυτό το επάγγελμα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι έχω τη δυνατότητα να ασχολούμαι με αυτό. Ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος της καριέρας. Στη συνέχεια, αν τυχόν έπαβα να ασχολούμαι με το συγκεκριμένο άθλημα, το σίγουρο ήταν ότι θα έφευγα και από την πόλη.
0: Okay.
1: Γιατί έτσι κι αλλιώς η ζωή στην πόλη, σε όποια πόλη, μεγαλούπολη, είναι παραφύση. Δεν είναι καταφύση και επειδή μου αρέσει να ζω καταφύση, θα πήγαινα κοντά στη φύση.
0: Ωραία.
1: Όταν θα πήγαινα κοντά στη φύση, επειδή πάντα πρέπει να φροντίζεις να υπάρχει ένα πιάτο φαγητό για να φας, θα μπορούσα πολύ εύκολα να κάνω το σωτήρι
0: το καφενέ.
1: Το καφενέ, ας πούμε, ναι. κάπως έτσι. Αυτό που θα μπορούσα, ας πούμε, να οραματιστώ είναι μια μασίνα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις.
0: Παλιές οι ξυλόσομπες.
1: Και ναι, και πιο μεγάλη, επαγγελματικές που ναι. έχει και αυτό, να είναι εκεί στη μέση. να είναι κρεμασμένα γύρω-γύρω τηγανάκια μικρά και κατσαρολάκια και τέτοια, να τα έχω έτσι όλα αυτά μαζί με τα βότανα όλα να υπάρχουν. Και ό,τι βρίσκω φρέσκο και τέτοιο καθημερινά χωρίς με αυτό.
0: Χωρίς συνταγίδα, χωρίς
1: μενού και τέτοια. Έρχεσαι στο μαγαζί και αυτό. Σε ρωτάω εγώ ψάρι κρέας, τι αυτό, ή σου λέω ότι σήμερα έχουμε από αυτή την κατεύθυνση. Τι θες να πιεις, και κάτσε εκεί πέρα και εγώ θα σου φέρνω σιγά σιγά. Γιατί αυτό είναι που γουστάρω να κάνω και πιο πολύ. Δεν με νοιάζει δηλαδή να φτιάξω μια κατσαρόλα σου και να έχω ένα
0: το
1: φαγητό.
0: Το που λένε.
1: Ναι, μπορώ να σου κάνω όμως, δηλαδή η χαρά μου και με τους φίλους αυτή είναι. Να φτιάχνω πολλά μικρά και να βγάζω συνέχεια, ας πούμε.
0: Με ζεδάκια.
1: Με ζεδάκια, ναι.
0: Ωραία, τώρα που λέμε για με ζεδάκια. Έχεις κάνει δεκάδες φορές τη βόλτα στη χώρα με διάφορες παραστάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Θα σου πω.
1: Και όχι μόνο. Και με τις κατασκηνώσεις και από μόνος μου.
0: Εντάξει. Τώρα που ξέρω εγώ, μεγαλώνοντας και πιο μεγάλο σε ηλικία, που έχεις πιο κατανόηση στο τι τρως, θα σου πω 5 πόλεις στην Ελλάδα και θα μου πεις 5 φαγητά τα οποία είναι απεικονίζουν για σένα την κάθε πόλη, ας πούμε, γαστρονομικά. Ένα πιάτο. Ας ξεκινήσουμε εδώ που είμαστε, με το Ηράκλειο.
1: Με το Ηράκλειο, θα σου πω, όταν με είχε πάρει και με είχε πάει στο χωριό των γονιών σου.
0: Δεν πάρω, ναι.
1: Εκεί πέρα, ό,τι φάγαμε εκεί, αυτό θα σου πω. Όπως και στους άλλους τους φίλους που εκεί πέρα τα αδέλφια που είναι έξω από το Ηράκλειο.
0: Ο Χάρης και ο Νίκος, ναι.
1: Εκεί πέρα, ναι.
0: Παραδοσιακά πράγματα.
1: Παραδοσιακά πράγματα, ναι.
0: Okay.
1: Ναι, δηλαδή, δεν θα ακούσεις από μένα ένα ριμπάι με βαλτσάμικο. Δεν θα σου πω αυτά, ούτε ένα pepper steak. Μπορεί να μου αρέσουν, να είναι ok με τις γεύσεις αυτές, αλλά προτιμώ αυτά, όπως... Μπορώ να φύγω λίγο από το Ηράκλειο.
0: Φύγε, ναι.
1: Να πάω και λίγο παραπέρα.
0: Ας πούμε Κρήτη, γενικότερα.
1: Δηλαδή. Ναι, όπως ας πούμε με ένα πολύ καλό φίλο καπετάνιο που είναι και βουτυχτής, στον Άι Νικόλα, με ανέβασε, είχε βουτήξει, ήταν και πρωτομαγιά, είχε βγάλει ένα μαγιάτικο. Ανεβήκαμε πάνω στο βουνό. Ο άντρας της αδερφής του ήταν κτηνοτρόφος. Είχαν κάνει ένα κατσίκι. Το είχαν κάνει φρικασέ με άγριες αγκινάρες.
0: Και το μαγιάτικο που κόλλησε.
1: Και ψήσαμε και το μαγιάτικο.
0: Σερφ εν τέρφ.
1: Ναι, αλλά έκανε η κυρία εκεί του σπιτιού, κάτι είχε κάνει, είχε πάρει ένα κομμάτι από το μαγιάτικο και κάπως το είχε μαγειρέψει, δεν θυμάμαι, με κάτι, όχι κηδόνια, κάτι κάπως το είχε κάνει, το οποίο ήταν διαστημικό, πραγματικά. Επίσης, στα Δελιανά, τα Χανιά από
0: στο
1: πάνω,
0: κάμπο, ναι.
1: Από εκεί πέρα πάνω πηγαίνοντας στην Παλιόχωρα, χθες συγκεκριμένα έφαγα μία φασολάδα,
0: ναι.
1: Που δεν ήταν σούπα, ήταν λίγο πιο πηγτό, ναι. Με μαυρομάτικα
0: φασολιά.
1: Χάντρες μάλλον τα ίδια, λέει, είναι αυτά, okay. Και μανιτάρια,
0: ναι.
1: Και φλούδες από πορτοκάλι.
0: Καλό. Δυνατό.
1: Όχι καλό, χτυπούσα το κεφάλι μου στον τοίχο. Ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή, γενικά, η παραδοσιακή γαστρονομία της Κρήτης με συγκινεί και με συγκλονίζει ταυτόχρονα.
0: Αθήνα.
1: Αθήνα τώρα...
0: Ας πούμε, αστικό πιάτο της Αθήνας.
1: Αστικό πιάτο της Αθήνας. Τι να σου πω τώρα.
0: Έχεις φάει, ας πούμε, αθηναϊκή.
1: Αυτό σκέφτηκα τώρα που το είπες. Ναι, προφανώς οι περισσότεροι θα έχουμε φάει, αλλά θα ήταν ωραία η μαγιονέζα να είναι φτιαγμένη από σπίτι τον ίδιο τον άνθρωπο.
0: Στην παλιά σου και η Αθήνα βέβαια και οι κυρίες κάνανε και διαγωνισμό ποια θα κάνει και το πιο όμορφα στημένο σε μεγάλη πιατέλα ψάρι. Γιατί,
1: ναι, γιατί βολεύει.
0: Με το σχήμα του ψαριού, ναι. Και βάζανε και λέπια,
1: και...
0: αντί για λέπια βάζανε κομμάτια από καρότο. Και τα
1: κάνανε, ναι, έτσι τα κάναν τέτοια.
0: Ας πούμε διαγωνισμούς, έτσι.
1: Ναι, είναι μια ωραία λύση, ειδικά για το ψάρι που περισσεύει. Αφού άμα κάνεις ένα μεγάλο ψάρι, την άλλη μέρα τι θα του φας, αυτούς.
0: Και πάμε τώρα και στην πόλη σου. Θεσσαλονίκη, αν έπρεπε να διαλέξεις ένα πράγμα, ένα πιάτο.
1: Ένα πιάτο, τι να διαλέξεις. Στη Θεσσαλονίκη ένα πιάτο δεν γίνεται να διαλέξεις. Μόνο από τη Μανούλα δεν μπορώ να διαλέξω ένα πιάτο. Τι να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Ντολμαδάκια, σαρμαδάκια, λαχανοντολμάδες, τζίγεροσαρμάδες, κοκκινιστά, κοκκίνιστα, λεμονάτα, κατσαρόλες, γάστρες. Τι να πρωτοπώ, τι να πρωτοφάμε.
0: Το πιο ωραίο πιάτο που κάνει.
1: Κοίταξε, εκεί είναι κλασικά δωδεκάνησα, το νησάκι δηλαδή. Τα χταπόδια που είναι λιαστό, που έρχονται, ξέρεις, έρχονται πολλοί άνθρωποι το καλοκαίρι και λέει αυτό, λέει, πολύ σκληρό. Λέει, τι είναι, που ξέρεις, αφού είναι ένα λιαστό χταπόδι που το βάζεις για λίγο στα κάρτα, δαγκώνεις και τρέχει θάλασσα μέσα στο στόμα σου και αλμυρό είναι και σκληρό είναι. Αλλά αυτό είναι.
0: Η πρέπει γεύση,
1: να,
0: όμως, δεν...
1: να το κόψεις ψηλά-ψηλά κομματάκια, να του βάζεις και λιμονάκι, το χτυπάς.
0: Ξύδι στο χταπόδι, όχι λιμόνι.
1: Καλά, ξύδι, εσύ με τα βραστά. Βράστο και μετά βάλτο και στη σχάρα και πούλα τους ανθρώπους το χταπόδι που του βάλατε μαζί με σόδα στο πλυντήριο το ρούχων. Να σβαρνιέται γύρω-γύρω για να πεις ότι είναι μάλακο το χταπόδι. Σταμάτα τώρα. Μη σου πω καμιά κουβέντα. Γιατί τα έχουμε ακούσει και αυτά και το βράζουν πρώτα, μετά το βάζουν και στη σχάρα δίπλα από τις μπριζόλες και τρως ένα χταπόδι. Αυτό λέει μάλιστα, αυτό είναι χταπόδι. Για να μην τα αφήσουμε έτσι, επειδή υπάρχει και η πυρωτική Ελλάδα, έτσι ήταν λίγο πιο βόρεια και Γιάννενα, τέτοια αυτά, Κόνιτσα που έχω πάει και από εκεί, Ζαγοροχώρια και όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πίτες. Συν όλα αυτά που υπάρχουν, σιγούρια, αυτά, τέτοια σούπες, γαρδουμπάκια από γίδα, βραστή, κοκκινιστά. Δηλαδή όχι σταμάτα, με φέρει σε εκπομπή μαγειρικής και δεν έχει κάτι να βάλω στο στόμα μου. Μιλάμε μόνο για φαγητά, τρέχουν τα χαστικά μου υγρά. Μέχρι εδώ πέρα μία ώρα, πυρι-πυρι-πυρι-πυρι-πυρι. Πεινάω!
0: Θα φάμε σε λίγο.
1: Άντε.
0: Σωτήρη Καλυβάτση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες.
0: Εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ελπίζω να είσαι γουρλής για την καινούργια εκπομπή.
1: Θα είμαι, το Food Project έτσι κι αλλιώς δεν έχει ανάγκη, γι' αυτό είναι και 10 χρόνια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας εδώ.
1: Έτσι καλά, Χρήστο μου.
0: Να πάνε όλα καλά με τις βόλτες στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να έχεις υγεία και να μαγειρεύεις για φίλους, αγαπημένους και να περνάτε καλά.
1: Υγεία για όλους μας, πάνω απ' όλα, για να μπορεί να είναι το Food Project ακόμα 10 χρόνια.
0: Με το Σωτήρη λοιπόν τον Καλυβάτση θα κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο και το πρώτο για την τηλεοπτική σεζόν μας. Να ευχαριστήσω το Ethereal White Resort για την φιλοξενία εδώ σήμερα. Την Κρυβέκ που είναι μαζί μας και το Καλημέρα Φρούτα. Την τηλεόραση Κρέτα όπου θα μας φιλοξενήσει για 10η χρονιά στο Food Project. Ελπίζω να απολαύσατε την καινούργια εκδοχή της νέας μας εκπομπής. Αλλά όπως έκλεινα τα χρόνια πριν, θα κλείνω και φέτος την εκπομπή, γιατί ήταν μια ευχή που έκανα πάντα και μου αρέσει, οπότε θα συνεχίσω να το κάνω και τώρα. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.com.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά.

πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε με τον άνθρωπο, ο οποίος, τον επιστήμονα, συνέταξε δύο πολύ σημαντικές μελέτες για δύο, μεταξύ άλλων, για δύο τοπόσημα της πόλης του Ηρακλείου. Την ανάπλαση των νεορίων και την μελέτη η οποία επί της ουσίας ξεκλείδωσε την ένταξη του ανακτόρου της Κνωσού μαζί και τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και φωτορεαλιστικά αυτών των μελετών και βεβαίως δεν θα περιοριστούμε σε αυτά τα δύο, αλλά θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και βεβαίως τη δύσκολη ισορροπία μιας ανάπλασης υπό το πρίσμα των δεδομένων των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής και της κλιματικής κρίσης. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω και είναι μαζί μας απόψε στο De Facto ο καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Σκουτέλης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ομοίως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά και για τα νεόρια που μετράμε αντίστροφα. Μια οραματική παρέμβαση σχεδιάζεται 20 χρόνια.
1: Και κάτι παραπάνω.
0: Θα αλλάξει πλήρως την εικόνα του παραλιακού μετόπου του Ηρακλείου. Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και για τις παρεμβάσεις στην Κνωσό. Είναι δύσκολη η αρχιτεκτονική ισορροπία το να υλοποιηθεί μία ανάπλαση, μία παρέμβαση σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Γνωρίζουμε ότι οι αρχαιολογικές υπηρεσίες δεν είναι και πλέον εύκολες, θα το πω έτσι πολύ απλά, να συνεργαστεί κάποιος.
1: Ναι, εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα αρχίσει να εξασκώ τον εαυτό μου σε αυτό το χώρο, δηλαδή τη συνέργεια της μιας σύγχρονης παρέμβασης, είτε είναι κτίριο είτε είναι διαμόρφωση ενός ελεύθερου χώρου, σε ένα ιστορικό περιβάλλον. Οι σπουδές μου στη Βενετία είχαν ως επιτοπλίστων αυτό το αντικείμενο και από εκεί έμαθα την αρχιτεκτονική, οπότε είναι μια άσκηση η οποία τώρα έφτασε στο αποκορύφωμά της για μένα. Δηλαδή νιώθω ότι είναι κάτι που το ξεκίνησα και είχε μια σταθερότητα στην πορεία και έφτασε μέχρι εδώ. Βέβαια με τη βοήθεια πολύ καλών συνεργατών που έχω ειδικά τώρα στο Πολυτεχνείο τα τελευταία χρόνια που είμαι καθηγητής.
0: Εντοπίζετε αλλαγές, διαφορές, νέες προκλήσεις σε σχέση με το τότε και ποιες είναι οι ανάγκες του σήμερα?
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες του σήμερα οφείλουν να είναι δευτερεύουσες ως κριτήριο επέμβασης.
0: Το λέω ενεργειακά, βιοκλιματικά.
1: Ναι,
0: νέοι όροι που έχουν μπει στη ζωή μας.
1: Δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα επειδή έχουμε Wi-Fi, ίντερνετ, ότι συζητάμε πολύ περί κλιματικής αλλαγής. Οι κατασκευές οφείλουν να είναι ασφαλείς ούτως ή άλλως. Αυτό που έχει αλλάξει την τελευταία 20ετία περίπου στην Ελλάδα είναι μια πιο γενναιόδορη θέση των ανθρώπων που εμπλέκονται στα πράγματα, που σκέφτονται

0: προχωράνε, δίνουν εντολές ή εγκρίνουν τέτοιου είδους ευαίσθητες μελέτες. Αυτή εγώ τη διαφορά βλέπω. Υπάρχει δηλαδή μια... έχουμε αφουγκραστεί λίγο παραπάνω αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά στον δυτικό κόσμο.
1: Υπάρχει μια άποψη σε επίπεδο κοινωνίας που λέει ότι όταν μπλέξεις με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες δύσκολα τα βγάζεις πέρα και ότι υπάρχει ένα απόθεμα πολιτιστικό που θα μπορούσε να δώσει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή όθηση στην Κρήτη και κρατάει φρένα η αρχαιολογία και υπάρχει και μια άλλη άποψη που λέει ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες διότι αν η αντίστοιχη αυστηρότητα υφίστατο πριν από δεκαετίες
0: θα ήταν,
1: θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα που είναι άσπρο μαύρο το γκρίζο, είναι η αλήθεια κάπου στη μέση.
0: Ναι, κοιτάξτε, με την πρώτη άποψη ήμουν και εγώ νεότερος υπέρμαχος ότι για όλα αυτά είναι οι δύσκολοι άνθρωποι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Με τον καιρό βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα, εκεί που βλέπω ότι είμαστε εμείς ήδη μηχανικοί. Δηλαδή, θεωρώ ότι ως μηχανικοί, τουλάχιστον οι προηγούμενοι από εμάς, δεν έχουν δουλέψει τόσο όσο χρειάζεται να δουλέψεις, τόσο όσο χρειάζεται να οριμάσεις μια πρόταση, προκειμένου να γίνεται αποδεκτή. Νομίζω ότι, ναι, κάπου εκεί στη μέση μπορεί να υπάρχει το δίκαιο, αλλά φοβάμαι ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι αρχαιολόγοι από τους μηχανικούς.
1: Ναι, ξέρετε,
0: παρόλο που είμαι στο συνάφι των μηχανικών.
1: Να πω τον αντίλογο. Επειδή περισσότεροι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολλές περιπτώσεις μνημείων που έχουν αξιοποιηθεί σωστά, ορθά.
0: Ναι.
1: Και πολλά όχι βεβαίως, αλλά πολλά σωστά. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη της εκεί αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ναι. Γιατί δεν βλέπουμε το αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα και έχουμε πολλές περιπτώσεις που κάποιες ακόμη και ήπιες παρεμβάσεις συναντούν την απόλυτη άρνηση της αρχαιολογίας. Ναι.
0: Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι μια πρώτη πολύ δυναμική τέτοιου είδους διαχείριση έγινε στο νεόριο το μεγάλο αρσενάλι στα Χανιά. Το 1990-92 άνοιξε το αρσενάλι. Ήταν μια πραγματικά σημαδιακή στιγμή. Όμως εκεί είχαμε μια εξαιρετική συγκυρία. Είχαμε μια πολιτική απόφαση ότι πρέπει να λειτουργήσει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου σε αυτόν τον χώρο, άρα κρατάμε το πολιτική. Και είχαμε και έναν πολύ καλό, μια πολύ καλή ομάδα αρχιτεκτόνων υπό τον Γιάννη Κίζη. Ο Γιάννης Κίζης θεωρώ ότι είναι μια γενιά αρχιτέκτονας πριν από εμάς, εγώ τώρα είμαι στα 60, τα τόσο, ο οποίος έχει πείσει με τη δουλειά του, μα με πολλή δουλειά, ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Ένα όμως κριτήριο επιπλέον που θα έθετα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές φορές κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί από ευτελή υλικά. Ειδικά δείτε την παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική. Σε αντίθεση με αυτό που έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή το άλλο ακόμα, ότι έχουμε πολύ περισσότερους σεισμούς από ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα, στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουν πολλά ερείπια και λιγότερα κτίρια. Άρα, αυτό που λέμε αρχαιολογία ακουμπάει όχι μόνο κτίρια της αρχαιότητας, τα οποία είναι από μινάρια σε επίπεδο χαμηλό, αλλά και κτίρια πιο σύγχρονα, που έχουν πάθει τέτοιες ζημιές που είναι αδύνατο να τα χρησιμοποιήσεις. Εκεί υπάρχει μια, ας το πούμε, δικαιολογία στο γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω ως προς αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι τα τελευταία αυτά χρόνια υπάρχει μια κίνηση από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό να το, ας το πούμε, το θεραπεύσουμε. Εμείς εκτός από τα νεόρια Χανίων και Ηρακλείου που είχαμε τώρα την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε μέσα από ωραίες συγκυρίες, είτε ήταν

0: πολιτική στα Χανιά, η διάθεση του νυν δημάρχου και της ομάδας του, είτε ήταν η περίπτωση του σεισμού στο Ηράκλειο που οδήγησε την Υπουργό να μας δώσει αυτό το παρόμοιο έργο. Μικρές τυχές δηλαδή συναντήσεις μας. Όμως, για παράδειγμα, γνωρίζω ότι προχωράνε σε νέες χρήσεις στρατώνες του 19ου αιώνα στην Κέρκυρα. Σε συνάδελφο στη σχολή μας έχει δοθεί μία διερεύνηση για την διαχείριση ενός μεγάλου συγκροτήματος ενός καθολικού μοναστηριού στην Τίνο. Γνωρίζομαι τι συμβαίνει, για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο συγκρότημα μιας καπνοβιομηχανίας στην Οδό Λένορμα στην Αθήνα, που έχει μετατραπεί σε βιβλιοθήκη, ένα τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, γίνονται εκθέσεις. Θέλω να πω ότι
1: μας
0: ακούμπησε και εμάς και υπάρχει και η διάθεση αυτή. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να βλέπουμε η αρχαιολογία, αυτό που λέμε αρχαιολογία, η διαχείριση δηλαδή του αρχαιολογικού υλικού, είναι μια δράση πολιτική. Και μπορεί να φταίει και το ότι έχουμε υπερβάλει σαν λαός στο τι είναι παλαιό και έχουμε δώσει λιγότερη σημασία και υποβαθμίζουμε τη δική μας, τον δικό μας το νου, το δικό μας το σήμερα, το δικό μας το μέλλον, κοιτάζοντας συνεχώς πίσω. Η δράση του να διαχειριστώ ένα παλαιό χώρο, ένα κτίριο, ή να τον επισκεφτώ και μόνο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα τον επισκεφτώ και θα αποκομίσω από αυτόν για να ζήσω καλύτερα, για να σχεδιάσω το μέλλον μου, είναι νομίζω αυτό στο οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος, τεχνικός κόσμος και αρχαιολόγοι το μελετάνε και το κάνουν πράξη.
1: Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με τα νεόρια. Πότε αρχίζει και ξεκινάει όλο αυτό σαν ιδέα, οι πρώτες επαφές, οι πρώτες κατευθύνσεις στα ενετικά νεόρια της παραλιακής του Ηρακλείου, τα οποία δεκαετίες τώρα παρουσιάζουν μία εικόνα εγκατάλειψης. Και όλες οι προσπάθειες στο παρελθόν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάπου δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν. Ποιο ήταν το σημείο καμπής που αλλάζει αυτή τη συνθήκη?
0: Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω το χώρο από παιδί. Το θυμάμαι ακόμα σαν όνειρο, με εκείνους τους μεγάλους πέτρινους στίχους που έπεσαν την τελευταία χρονιά της επταετίας, γιατί ήταν μια φάση που σκοπός της αρχαιολογικής υπηρεσίας, γενικά της διαχείρισης του χώρου, ήταν να αναδειχθεί το βενετσιάνικό μας παρελθόν και όχι το οθωμανικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καθάρισε και έμεινε αυτό που έμεινε, το οποίο είναι ένα ερείπιο. Και είναι και η διαφοροποίηση με τα Χανιά, που έχουμε ολοκληρωμένους πλέον τους στόλους. Μπορεί να είναι 7 και όχι 17 που ήταν αρχικά, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο ερειπίων και είναι η βάση πάνω στην οποία στέκεται η υπόλοιπη πόλη, αν πάμε από τη μεριά της θάλασσας να τη δούμε. Πρώτος που σκέφτηκε μια διαχείριση με νέα χρήση ήταν ο πρώτος μας περιφερειάρχης, ο κύριος Καμπέλης, ο οποίος τότε, ήμασταν πολύ νέοι τότε, σχεδιάζαμε ακόμα την Πλατεία Ελευθερίας και δεν υπήρχε κακιά κριτική που συνέβη μετά. Και μας είχε δώσει μια ανάθεση να σχεδιάσουμε πώς θα μπορούσε να είναι ο χώρος των τεσσάρων νεορίων, εκεί κάτω από τη Μαρμαρίνη Σκάλα. Και ήταν ένα πρώτο, ας το πούμε, μια πρώτη άσκηση πάνω στο θέμα. Αργότερα αναμοχλεύτηκε το θέμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπήρχαν χρήματα για να γίνει επέμβαση. Δυστυχώς, η διαχείριση της πρώτης δόσης των χρημάτων πήγε αλλού. Δηλαδή, πάλι στα νεόρια, αλλά γύρω από τα νεόρια και για πράγματα τα οποία δεν γνώρισα σε βάθος. Ήταν μια υπόθεση κλειστή, πολύ κλειστή τότε. Είχα κάνει τις ενστάσεις μου, δεν εισακούστηκα, δεν απαντήθηκαν ποτέ. Έγιναν μικρές καταστροφές στον ίδιο το ύφος του κτίριου.

0: κτίριο, αλλά τέλος πάντων, παλιές ιστορίες. Ο Δήμος Ηρακλείου αργότερα έκανε 2 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όμως χωρίς ένα προγραμματισμό τέτοιο που να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου εξ αρχής. Και έτσι έπεσαν στο κενό, δεν πήγαν ποτέ αυτές οι μελέτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για συζήτηση, θεωρήθηκαν...
1: Δεν πήγαν καν. Δεν είναι ότι πήγαν και απορρίφθηκαν, δεν πήγαν καν.
0: Δεν πήγαν καν. Για δύο λόγους. Ότι δεν είχε γίνει παραχώρηση σε εκείνη την περίοδο στο Δήμο. Ότι δεν είχε σχεδιαστεί ένα κτηριολογικό πρόγραμμα που να είχε εγκριθεί για να πάμε μετά σε μια μελέτη. Και το εκείνο που βρήκαν και το συζητάγαν ακόμη τώρα που είχαμε τη δική μας εμπλοκή, οι υπηρεσίες ήταν το υπερβολικό της νέας δομής μέσα στο παλιό.
1: Η πρώτη επαφή πότε έγινε με τη δική σας μελετητική ομάδα?
0: Ακριβώς αμέσως, εγώ δεν το γνώριζα ότι είχε γίνει μια επαφή μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και του κ. Αρναουτάκη λίγες μέρες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Το έμαθα από τον Πρίτανή μας γιατί ήταν παρόν και είχε συζητηθεί τότε. Οι αρχιτέκτονες που μελέτησαν, είπαν τόσο καλά τα νέα των Χανίων, να μελετήσουν και αυτήν εδώ την περίπτωση. Οπότε μια άσχημη συγκυρία οδήγησε στο να ξαναδοθεί όθηση σε αυτές τις μελέτες και να δοθεί μια τελική, ας το πούμε, λύση για πράγματα τα οποία πλέον είχαν οριμάσει και τα οποία εγώ με την ομάδα μου είχαμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η περίεργη συγκυρία, και εκεί νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός, είναι ότι και τα μεν και τα δε χτίστηκαν μεταξύ του 1570-1640 από τους ίδιους περίπου ανθρώπους με την ίδια γεωμετρία. Μιλάμε για θόλους οι οποίοι έχουν ένα πλάτος 940-945 και αντίστοιχο ύψος με το θόλο μαζί. Και πάλι όμως για να αποκατασταθούν πάλι μια ενιαία ομάδα με τις ίδιες αρχές, με την ίδια γραφή. Έχουμε επέμβει τώρα και στα νεόρια του Ηρακλείου.
1: Πλέον, επειδή να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές μας, μιλάμε με όρους και διαδικασίες μελέτης, δεν είναι μια θεωρία υπχάρτου, είναι μια μελέτη η οποία έχει κατατεθεί. Ναι. Έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έχει και εξασφαλισμένες πιστώσεις. Επί της ουσίας
0: ακριβώς,
1: είμαστε
0: ναι.
1: Ένα βήμα, είναι η ευθεία, η τελική, μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να λέει πάλι μελέτες, τα έχουμε ακούσει ξανά, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ούτε αυτή τη φορά θα γίνει το παραμικρό.
0: Όχι.
1: Είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική φάση
0: ακριβώς.
1: Αυτή τη στιγμή ως προς την ανάπλαση των νεωρίων.
0: Ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια, επειδή ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα και θα γίνουν τα έργα, εγώ ίδιος ανησυχώ. Έχω αυτή την ανησυχία γιατί ήδη συζητάγαμε ότι στις αρχές του χρόνου αυτού θα γινόταν η δημοπράτηση. Φαίνεται, δεν γνωρίζω τις διαδικασίες όλες, αλλά υπήρχαν αρκετές φάσεις που μου ζητήθηκε να διορθώσω με περιγραφές, να συνάδουν πράγματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι όταν σε ένα μεγάλο έργο δουλεύουν πολλές ομάδες εργασίας και δεν υπάρχει μια αυθεντία όπως είναι η AI να μας ελέγχει, αυτό το πράγμα ελέγχεται σε διάφορες φάσεις. Και έτσι μπορώ να πω ότι και όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει από την αρχή για τα έργα της περιφέρειας Κρήτης ήταν επικοδομητικές και προς την κατεύθυνση της βέλτιστης διαχείρισης του έργου, προκειμένου δηλαδή να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια κατασκευής τους. Οπότε με σχετική ασφάλεια, με μεγάλη ασφάλεια προχωράμε προς την δημοπράτηση.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα φωτορεαλιστικά για το πώς θα μεταμορφωθούν τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Θα μας εξηγήσετε βλέποντας τις εικόνες τι παρακολουθούμε. Επί της ουσίας δεν αλλάζουν όψη μόνο τα νεόρια, αλλάζει το συνολικά το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ναι, κύριε καθηγητά.
0: Όχι, εδώ βλέπω ότι χρησιμοποιείται μια παρουσίαση που είχα κάνει στην Ιταλία.

0: Είχαμε και αυτή την, ας το πούμε, εξαιρετική σύμπτωση να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το έργο μας ως εκπροσωπής της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της Biennale. Και έτσι πολλά πράγματα θα τα δείτε στα Ιταλικά. Αυτή είναι η πρώτη, ας το πούμε, πιο γεμάτη, πιο γενναιόδορη μελέτη που είχα κάνει με τον Φλάβιο των Ζανών το 1996, η οποία βέβαια μετά γέννησε την ανάγκη να γίνει ένας μεγάλος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα για να δούμε προς τα πού θα πάει η...
1: Αυτή ήταν η αρχική,
0: το έργο που προχωράμε
1: τώρα. Η ιδέα.
0: Η μαγιά ήταν
1: η μαγιά,
0: αυτή,
1: η μαγιά. Πάμε να δούμε
0: και
1: λοιπόν.
0: Και αφορούσε μονάχα αυτούς τους τέσσερις στόλους. Ενώ τώρα η δουλειά που μας
1: αναπτύχθηκε... Η μελέτη είναι συνολική.
0: Είναι συνολική, περιλαμβάνει από την μαρμάρινη σκάλα στη πλατεία 18 Άγγλων έως την άλλη σκάλα που είναι στην οδό Επιμενίδου, πάνω από το χημείο, δίπλα στο χημείο. Άρα περιλαμβάνει και ένα μεγάλο τμήμα, δηλαδή το νότιο τμήμα, το νότιο πεζοδρόμιο του παλιού λιμανιού του Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί και το συνεκτικό εργαλείο για να αντιληφθεί κανείς τη συνέχεια αυτών των δομών, πώς ήταν τότε.
1: Προκύπτει ένα ενιαίο μέτωπο νεόρια ενετικό λιμάνι Φρουριοκούλε.
0: Βέβαια. Και μάλιστα προκύπτει ενιαίο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτήκαμε και εγκρίθηκαν οι νέες χρήσεις των κτηρίων. Άρα το ενετικό λιμάνι θα είναι ένας πόλος πολιτισμού, μουσιακός και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών, μουσικών εκδηλώσεων. Έγκυται πλέον στο Δήμο και στο Υπουργείο Πολιτισμού τη διαχείριση θα έχει σε αυτό. Όμως πρόκειται ως επιτοπλίστων, πέρα από το Μουσείο Κούλες, ως επιτοπλίστων για χώρους διαχειρίσιμους από μικρές ομάδες, για χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν στο σύνολό τους να ονομάσουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις γιορτή και να μπορούν να φιλοξενήσουν σε κοντινούς χώρους συναφή ή γεγονότα, πράγμα το οποίο δεν έχουμε πλέον στο Ηράκλειο. Δεν το έχουμε μάλλον καθόλου. Δεν έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο απόθεμα δημόσιων αιθουσών όπου να μπορεί εύκολα και χωρίς μεγάλες, ας το πούμε, μεγάλα χρονοδιαγράμματα, να μπορεί εύκολα γρήγορα να γίνονται πράγματα τα οποία να είναι ζωντανά.
1: Να δούμε λοιπόν σημεία της μελέτης. Να δούμε παρακαλώ το επόμενο φωτορεαλιστικό.
0: Αυτά είναι τα δύο πρώτα βραβεία από τους διαγωνισμούς που είχαν γίνει το 2010 και το 2009. Βλέπετε ότι στην περίπτωση των δυτικών νεωρίων οι μελέτες διαχειριζόντουσαν γενικά το προφίλ των προβλητών στο λιμάνι. Το ίδιο το νερό άλλαζε σχήμα. Πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δεσμευτικά και σχεδόν αδύνατα να γίνουν. Γιατί η ζωή στην πόλη πλέον έχει παγιωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και κάποια πράγματα, όπως ο δρόμος, που θα μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, είναι ένα δεδομένο.
1: Να δούμε λοιπόν την τελική μορφή αυτής της μελέτης.
0: Τι
1: περιλαμβάνουν
0: και
1: ακριβώς. Τι περιλαμβάνουν η μελέτη της ομάδας του καθηγητή Σκουτέλη για τα νεόρια.
0: Εδώ βλέπουμε την κάτωψη, τη γενική κάτωψη όλου του συγκροτήματος. Αν ξεκινήσουμε από ανατολικά, βλέπουμε εκεί απομονωμένη μια μικρή αποθήκη που είναι σήμερα μισογκρεμισμένη δίπλα στις καφετέριες από τη μεριά της πλατείτσας, στην οποία τοποθετούμε σαν νέα χρήση ένα γραφείο, ας το πούμε, τουριστικών πληροφοριών. Όχι μόνο για το Ηράκλειο, θα μπορούσε να είναι γενικά για το σύνολο της Κρήτης και για το λόγο του ότι είναι ένα σημείο νευραλγικό, ένα πέρασμα των περιπατητών και των τουριστών μας. Αυτός ο ίδιος χώρος έχει και τις τουαλέτες που θα υποστηρίζουν τα δυτικά νεόρια. Ξέρετε, τα μνημεία και ειδικά τα μνημεία τα οποία μας έχουν έρθει μέχρι σε εμάς σε μορφή ερυπίου, δηλαδή είναι ολοκληρωμένα συγκροτήματα, οφείλουμε να τα αφήνουμε να μας λένε την ιστορία τους και εμείς να λέμε λιγότερα. Θέλω να πω ότι στην περίπτωση τη δική μας,

Μα το μεγάλο πρόβλημα ήταν τι κάνουμε με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Άρα προσπαθήσαμε όσο γίνεται περισσότερο να μειώσουμε τις θέσεις όπου θα πάμε ίδρυυση-αποχέτευση. Και έτσι, για να μην μπασταρδέψουμε, θα έλεγα, τα νεόρια, είπαμε ότι θα μεταφερθούν όλα αυτά εκεί δίπλα.

0: την κάτωψη. Θα είναι χώροι εκθεσιακοί. Η πρόταση που είχαμε κάνει εμείς στο Υπουργείο και βάσει αυτής έχουν γίνει και οι υπόλοιπες μελέτες μας, είναι να λειτουργήσει εκεί ένα μικρό μουσείο με μοντέλα της Βενετσιάνικης Ναυπηγικής του 16ου-17ου αιώνα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυθεντικά αντικείμενα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μιλάμε για μοντέλα, για αναπαραστάσεις. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένας χώρος που μπορεί κανείς να πάρει ένα μάθημα περί της ναυπηγικής.
1: Και βέβαια, ήταν η χρήση ουσιαστικά των νεωρίων τα ενετικά χρόνια.
0: Ακριβώς. Οπότε εκεί μέσα στο μεγαλύτερο νεώριο διαμορφώνουμε και κάτι σαν ξύλινους αναβαθμούς, όπου μπορεί να κλείσει ο χώρος και να γίνονται μικρές ομιλίες, αν αυτό είναι μια ομάδα περιηγητών ή αν είναι ένα σχολείο. Περίπου 50-60 άτομα μπορούν να καθίσουν και να κάνουν ένα μάθημα εκεί. Άρα βλέπετε ότι είναι ένας χώρος με μια σχετική ελαστικότητα. Εμείς θεωρήσαμε ότι το πεζοδρόμιο θα είναι πλέον ο συνεκτικός χώρος μεταξύ αυτής της ομάδας της αποθήκης Άλατος και της δεξαμενής Ζάνε, με τη μεγάλη στόα που μας πηγαίνει προς το Μεγάλο Φυτάκι. Και έχουμε κάνει την πρόταση να καθαριστεί όλες οι επιπλέον εργασίες που έχουν γίνει πάνω στο παλιό δάπεδο. Είναι αυτές οι μεγάλες μαύρες πέτρες από ηφαιστιακούς λίθους της Νάπολης στην Ιταλία, με τις οποίες επενδύθηκαν τα δάπεδα στο λιμάνι του Ηρακλείου και των Χανίων μεταξύ 1930-36. Είναι δηλαδή αρκετά πρόσφατο υλικό, το οποίο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό έχουμε γνωρίσει σαν δάπεδο σε εκείνη την περιοχή. Η σκέψη μας λοιπόν είναι να κρατήσουμε αυτό το δάπεδο, να βρούμε το υπόλοιπο που είναι θαμμένο εν μέρη κάτω από άσφαλτο και από πεζοδρομιάκια, να το συμπληρώσουμε με νέο και σαν ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των δύο χώρων διαμορφώνουμε κάτι μεγάλα καθιστικά στις θέσεις που υπήρχαν η μεγάλη πεσή του παλαιού νεωρίου που εμείς δεν το γνωρίσαμε. Γνωρίζουμε φωτογραφίες ενός καινού χώρου με βάρκες σε εκείνη την περιοχή, εκεί που τώρα είναι το Τελωνείο. Αλλά το Τελωνείο δεν καλύπτει όλον τον χώρο του αρχαίου. Το λέγανε αρχαίο οι Βενετσιάνοι, γιατί ήταν το πρώτο νεώριο που χτίστηκε και χτίστηκε με τον τρόπο που χτίζαν τις εκκλησίες, δηλαδή μεγάλη πεσή, η οποία διαμορφώνουν οξυκόρυφες καμάρες ψηλά, όπως ο Άγιος Πέτρος των Δημινικανών ή άλλες μικρές εκκλησίες στην Κρήτη. Αυτό καταστράφηκε από σεισμούς μέσα στην Τουρκοκρατία και έμεινε η παραλία, η άμμος. Εμείς εκείνη την περιοχή διαμορφώνουμε τους 4 μπροστά πυλώνες με ψηλά φωτιστικά προκειμένου να αναδεικνύουμε το αρχαίο μέτωπο. Η κατάσταση με το κτίριο του Τελωνίου και το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης πρώην περιφέρειας παραμένει ως έχει, είναι μια παγιωμένη κατάσταση η οποία είναι ανώφελο να μιλάμε για αλλαγές. Είναι...
1: Ο δρόμος εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να καταργηθεί διότι
0: αυτό
1: εξυπηρετεί πολύ μεγάλες ανάγκες της πόλης.
0: Αυτό είναι αλήθεια και εδώ υπάρχει ακόμα μια συζήτηση για το δρόμο. Εμείς λάβαμε υπόψη μας την προμελέτη που είχε γίνει από τον μελετητή της κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη, ο οποίος πρότεινε 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό εξασφάλιζε περισσότερο χώρο για τους περιπατητές και το σωστό χώρο, αυτό που πραγματικά χρειάζεται η οικονομία της κίνησης με το αυτοκίνητο. Σήμερα συζητιέται το να γίνουν 3 λωρίδες, δηλαδή 2 κατάβαση και 1 ανάβαση. Πολλές φορές το βλέπουμε και σε εθνικές οδούς να συμβαίνει αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ροή. Όμως η σημερινή φιλοσοφία της κυκλοφορίας στην πόλη δίνει προτεραιότητα στον πεζό και όχι στο αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Δίνει προτεραιότητα στον πεζό για να έχει καλύτερη υγεία ο πεζός. Θα ήθελα αυτό να το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας.
1: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ακόμη εικόνες έχουμε για τα νεώρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη που έχουμε ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, και περιλαμβάνεται στην μελέτη, κύριε Σκουτέλη.
0: Μάλιστα. Ναι, εδώ βλέπουμε στην πάνω αριστερά εικόνα ότι οι νέες

0: τα νέα υιολοστάσια που προτείνουμε δεν τοποθετούνται πλέον ακριβώς μπροστά εκεί που τελειώνουν οι θόλοι, αλλά σε εσοχή, προκειμένου αυτό που έχει παγιωθεί σαν εικόνα ενός χώρου σχεδόν ημιυπαίθριου από το 1974 μέχρι σήμερα, για όλους εμάς που κυκλοφορούμε στην πόλη, να παραμείνει σαν δεδομένο, να μην αλλάξει δηλαδή τόσο έντονα η αίσθηση των χώρων και η διαχείριση των χώρων. Να περνάμε δηλαδή πάλι κάτω από αυτές τις πρώτες καμάρες και να χρησιμοποιούμε μικρότερο χώρο πίσω. Και εδώ βλέπετε αυτές τις τσαμαρίες που προτείνουμε, το χώρο με τους αναβαθμούς για τις ομιλίες. Επίσης, έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πλέον και θα εξελιχθούν ακόμη καλύτερα πολύ διαφοροποιημένοι τρόποι να δείξεις κάτι σε μουσείο, να κάνεις προβολές και να μπορείς να το αλλάζεις κιόλα πιο συχνά, όπως προβολή πάνω σε διαφανές τζάμι ή προβολή ή ολόγραμμα, πράγματα τα οποία γίνονται όλο και πιο εύκολα και διαχειρίσιμα. Εγώ πιστεύω ότι σε 3-4 χρόνια που θα μπορούμε να κυκλοφορούμε μέσα στο χώρο, θα υπάρχει και αυτή η τελική λύση στο πώς θα είναι αυτός ο μουσιακός χώρος.
1: Και μία ακόμη εικόνα να δούμε, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ετοιμάσει και περιλαμβάνεται στη μελέτη για τα νεόρια.
0: Ναι, εδώ πάλι στο νεόριο που μας έχει μείνει από τα 5 νοβίσιμη, τα πολύ καινούρια τους, λίγο πριν την κατάκτηση των Οθωμανών, είναι ένας πολύ δημοφιλής χώρος της πόλης. Θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε με τίποτα να επέμβουμε με κατασκευές μέσα σε αυτό. Επεμβαίνουμε μέσα στην δεξαμενή Ζάνε με ένα πάλι θέατρο των περίπου 200 θέσεων. Και εδώ βρήκαμε μέσα από την τεκμηρίωση που δουλέψαμε, βρήκαμε ότι η είσοδος στη δεξαμενή είναι κάπου ένα μέτρο χαμηλότερο από το σημερινό και έτσι διαμορφώνουμε μία ράμπα και 7 σκαλοπάτια που κατεβαίνουν ήδη σε χαμηλότερο επίπεδο για να βοηθήσουν και να γίνει πιο εύκολη πρόσβαση χαμηλά στο επίπεδο της δεξαμενής. Και έτσι απλώς ένα κάγκελο και δύο πάγκοι καθιστικού διαμορφώνουν τις συνθήκες και να δώσουν σημάδια ότι εδώ υπάρχει είσοδος ενός δημόσιου κτηρίου και για ξεκούραση σε ένα χώρο ο οποίος χειμώνα καλοκαίρι έχει ένα ωραίο αεράκι.
1: Είστε αισιόδοξος. Ρωτώ ξανά, γιατί πολλοί που μας βλέπουν θα είναι επιφυλακτικοί ότι όλο αυτό θα πάρει σάρκα και οστά. Σε έναν ορίζοντα, όχι 20 ετών, αλλά όχι, σε άμεσο χρόνο.
0: Νομίζω 3, το πολύ 4 χρόνια είναι εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες.
1: Μάλιστα. Άνω τελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε και άλλα πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον καθηγητή, τον κύριο Σκουτέλη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.

0: θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Κουβεντιάζουμε με τον καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Σκουτέλη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Είδαμε και πολύ ενδιαφέροντες εικόνες και φωτορεαλιστικά, γιατί ενδιαφέρουσες εικόνες και φωτορεαλιστικά από την ανάπλαση των νεωρίων, που μας δίνουν τη σκητάλη για μια αντίστοιχη συζήτηση, διότι η μελετητική ομάδα Σκουτέλη συνέταξε, εκπώνησε την μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη της Κνωσού και των υπολείπων μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στο πρώτο μέρος για την συγκυρία που οδήγησε στη μελέτη για τα νεώρια, πώς ξεκίνησε η συζήτηση πέρα από αυτήν καθεαυτήν την ανάγκη για να γίνουν παρεμβάσεις στην Κνωσό? Ποια είναι η αφετηρία της συζήτησης για να ενταχθεί η Κνωσό στην UNESCO?
1: Κοιτάξτε, από τον ερχομό μου στην Κρήτη το 1990,

0: 1993-1994, είχα δουλέψει για το Αρχαιολογικό Μουσείο και για την Κνωσό με μικρές αναθέσεις που είχε προωθήσει η τότε έφορος η κυρία Καρέτσου. Είχε βοηθήσει σε αυτό και η κυρία Ιωαννίδου, διευθύντρια στην περιφέρεια, και ο τότε επιμελητής της Αγγλικής Σχολής στην Κνωσό, ο κύριος Μακδόναλντ. Όλα αυτά μετά από καιρό έφεραν λίγο πριν 7-8 χρόνια να μελετάμε την ανακαίνιση, όχι πλέον μέσω του Πολυτεχνείου, ήμουν ακόμα σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ελεύθερου επαγγέλματος και Πολυτεχνείου, την ανακαίνιση και την επέκταση του Στρωματογραφικού Μουσείου του Evans, δηλαδή της αποθήκης με τα ευρήματα του Evans, και την τροποποίησή του εκτός από αποθήκη και σε κέντρο μελέτης του μινωικού πολιτισμού. Είναι ένα έργο, είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται νοτίως της Βίλας Αριάδνη, δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, είναι γνωστός μόνο στους αρχαιολόγους. Αυτή λοιπόν η κατασκευή, όπως την είχαμε σχεδιάσει και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τη γνώρισαν οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι που αποφασίζουν για αυτούς τους χώρους, σκέφτηκαν ότι ήταν πάλι μια ωραία συγκυρία να ασχοληθούμε και με την είσοδο στην Κνωσό.
1: Ήταν συγκεκριμένη η οδηγία, η κατεύθυνση, οι ανάγκες όπως τις όρισε η Επιτροπή της UNESCO.
0: Η Επιτροπή της UNESCO δεν είχε ορίσει συγκεκριμένες ανάγκες. Η Επιτροπή, από ό,τι άκουγα, από ό,τι καταλάβαινα, δεν είχε φτιάξει ένα πρωτόκολλο. Θα έπρεπε να μελετήσει τους χώρους σε σχέση με αυτό που με την ακτινοβολία τους πρώτα, αλλά και σε σχέση με αυτό που προσφέρουν στον επισκέπτη. Πόσο δηλαδή είναι εύληπτο, εύκολο, είναι αξιοπρεπές το να φτάσεις μέχρι εκεί, να μπεις και να φύγεις. Αυτό που συμβαίνει σήμερα το γνωρίζουμε, δεν θα καθίσουμε να το συζητάμε. Ναι. Δεν είναι μόνο πρόβλημα μονάχα των ιδιωτών που έχουν στήσει όλο αυτό την Παραγκούπολη. Είναι πρόβλημα και της ίδιας της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Δηλαδή ένα πάρκινγκ έτσι, πράγματα τοποθετημένα χωρίς μια ιεράρχηση. Όλα αυτά άρχισαν να καθαρίζονται προκειμένου να έρθει ο έλεγχος. Και η δική μας μελέτη όφιλε να είναι μια δέσμευση στο πώς θα είναι τα πράγματα, προκειμένου να μην βλέπουμε σήμερα τα κακοσκήμενα, αλλά να δούνε τη μακέτα. Γιατί κατασκευάσαμε μια μεγάλη μακέτα που σήμερα έχει μείνει δηλαδή στην Βίλα Evans και φυλάσσεται. Ελπίζω να είναι χρήσιμη στο μέλλον για το πώς δουλέψαμε τότε.
1: Και να μην μείνει μακέτα.
0: Δεν θα μείνει ούτε
1: θα μείνει,
0: γιατί
1: αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα μείνει.
0: Κοιτάξτε, και στις δύο περιπτώσεις η συγκυρία είναι εξαιρετική.
1: Βασική προϋπόθεση για το εισιτήριο
0: ακριβώς,
1: της ένταξης
0: ακριβώς,
1: της Κνωσού στην UNESCO.
0: Οπότε ένα σημαντικό θέμα ήταν η σύνδεση με το πάρκινγκ, που σήμερα αυτό γίνεται από ένα πολύ στενό πεζοδρόμιο με εμπόδια. Εμείς δώσαμε μία λύση πριν ακόμα ξεκινήσει επίσημα η μελέτη. Δηλαδή, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, μας πέρασαν λίγο από έναν αρχικό έλεγχο το τι θα παραδίδαμε μέχρι να φτάσουμε. Ναι, θα σας το εμπιστευτούμε. Και έτσι, αυτό που είναι σήμερα μισό μέτρο πεζοδρόμιο, γίνεται 6 μέτρα ένα ευρύχωρο πεζοδρόμιο.
1: Η κεντρική φιλοσοφία, κύριε καθηγητά, είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη.
0: Είναι η αναβάθμιση του χώρου ως τέτοιος πριν μπεις μέσα στο ανάκτορο, η προετοιμασία δηλαδή για να μπεις, ευρύχωρη χώρη, να αφήσεις τα πράγματά σου, να δεις, να πιεις, να πας άνετα να μπεις μέσα. Βέβαια, ναι, η αξιοπρέπεια αυτού που ξεκινάει σαν φίλτρο πριν από την επίσκεψη και βέβαια και το να φύγεις από εκεί με μια καλή ανάμνηση, ότι έχεις πάει σε ένα μπαρ αν χρειαστεί, ότι κάθισες κάτω από ένα δέντρο και ξαπόστασες, το ότι πήγες και σε μια καθαρή τουαλέτα. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία πολιτισμού που οφείλαμε να την μελετήσουμε.
1: Που μπορεί θεωρητικά να μοιάζει

0: αυτονόητο στη θεωρία, δεν ήταν όμως και δεν είναι ούτε σήμερα. Ναι. Ναι. Να δούμε έτσι οι εικόνες από την μελέτη. Ναι, παρακαλώ.
1: Εμείς ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι να διευρύνουμε το χώρο και τη σύνδεση της εισόδου με το πάρκινγκ. Οπότε δημιουργείται μία, θα λέγαμε, γέφυρα. Αν πάμε σε μία εικόνα πριν, θα το δούμε αυτό. Αλλά μπορεί να τη δούμε και αργότερα.
0: Μπορεί να τη δούμε αργότερα.
1: Αμέσως μετά, λοιπόν, εκεί που σήμερα είναι το μεγάλο πάρκινγκ και κάνει διάφορους αναβαθμούς, εμείς σχεδιάσαμε μία επιμήχη τριγωνική πλατεία. Δεξιά από τα δέντρα, σκεφτείτε ότι είναι ο δρόμος και λίγο πιο πέρα τα μαγαζιά της Κνωσού. Και υπάρχουν αυτά τα τρία κτίρια, τα οποία θελήσαμε να μοιάζουν πιο πολύ με στέγαστρα προστασίας αρχαιοτήτων και όχι με κτίρια. Αυτό ήταν η ιδέα η οποία συνδέει κατά κάποιο τρόπο τη καινούργια μας επέμβαση με την Κνωσό, με μέσα την Κνωσό. Εδώ είμαστε κεντρικά, βλέπουμε δηλαδή την είσοδο, δεξιά εισιτήρια και είσοδο σε αυτή τη μεγάλη τον ημιυπαίθριο χώρο. Ένα κενό που καδράρει τα δύο μεγάλα πεύκα της εισόδου και αριστερά είναι η έξοδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή αυτό το μπούκωμα, το ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, όπως σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία.
0: Και να δούμε
1: μια
0: και
1: μικρή
0: την
1: διαφορά
0: μας,
1: επίπεδου. Ναι. Επίσης να σας ενημερώσω ότι η οργάνωση αυτών των κτηρίων σε κάτωψη, δηλαδή ένας κάναβος γεωμετρικός που ακολουθούν αυτά τα κτίρια που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί σε φέτες, είναι τα 3,5 μέτρα που είναι ο μέσος όρος του κανάβου που έχουν κατασκευαστεί οι τείχοι των δυτικών αποθηκών στην Κνωσό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μια μικρή αναλογία με τον Δέδαλο προσπαθήσαμε να την έχουμε. Τα κτίρια μας δεν είναι βέβαια από πέτρα, θα είναι από μέταλλο και πέτρα δευτερεύουσες δομές. Και αυτές οι δευτερεύουσες δομές από πέτρα είχαν την έμπνευσή τους και αυτές από έργα που έχουν γίνει στη Κνωσό από τους αρχιτέκτονες του Evans. Άρα προσπαθήσαμε να πάρουμε από κάθε εποχή, μακρινή ή κοντινή, αυτό που νομίζουμε ότι τέριαζε καλύτερα στη δική μας και που θα μπορούσε να συντεριάξει τις χρήσεις και το ύφος που θέλουμε να δώσουμε στο χώρο.
0: Παρεμβάσεις απαραίτητες, τελικά έστω και υπό τον δαμόκλειο σπάθη της UNESCO, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη όχι μόνο της Κνωσού, στον κατάλογο της UNESCO δεν εντάχθηκε μόνο η Κνωσός, αλλά το σύνολο των μινωικών ανακτορικών κέντρων της Κρήτης, αλλά παραδόξως το σπουδαιότερο μνημείο του μινωικού πολιτισμού ήταν και το μεγαλύτερο αγκάθι για την ένταξη των μινωικών ανακτόρων στη UNESCO. Και αυτό είναι ένα στοιχείο παράδοξο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, παράδοξο. Η Κνωσός φέρνει πολύ χρήμα. Όχι ως εισιτήρια, γενικά είναι μια υπεραξία η οποία δημιουργήθηκε ειδικά από τον Evans. Οφείλουμε πραγματικά να σεβόμαστε τη μνήμη του. Έδωσε όλη του την περιουσία και το είναι του στο να αναδείξει αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος, σκεφτείτε ότι συνδιαμόρφωσε αυτό που όλο τον 20ο αιώνα για μας ήταν η παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές τεχνικές στην Κρήτη και οι μορφές ξαφνικά εμπλουτίστηκαν με κάτι που δεν υπήρχε. Με κάτι που είχε ξεχαστεί 3.000 χρόνια πριν. Και κατά κάποιο τρόπο μας έχει πλάσει όλες αυτές οι κυρίες με τα μπλε, με τα κόκκινα, με τα γαλάζια, οι κολόνες, όπως και να το κάνουμε, είναι μέρος πλέον της κουλτούρας μας. Και μαζί με την, θα έλεγα, την επικαιροποίηση ή την ανάδειξη της παραδοσιακής μας τέχνης, αρχιτεκτονικής, υφαντικής, ό,τι είναι αυτό, παράλληλα μπαίναν μέσα σε αυτή την γκάμα και τα στοιχεία του μινωικού πολιτισμού. Και δημιούργησαν και αντικείμενα, έστω τα σουβενίρ ας πούμε, ή την εταιρεία της κυρίας Καστρινογιάννη και άλλες στην Κρήτη, οι οποίες πραγματικά ήταν εξαιρετικές συγκυρίες για την ανάπτυξη, όχι μόνο του τουρισμού, της ίδιας.

0: της κουλτούρας μας.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκουτέλη. Τα είπαμε αναλυτικά για τα νεόρια, για την Κνωσό. Θέλω να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Και επειδή η Κρήτη αναπτύσσεται τουριστικά και όχι μόνο, υλοποιούνται πολύ μεγάλες υποδομές, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ξενοδοχοβιομηχανία. Μπορεί, οφείλει, είναι δύσκολο να διατηρήσει σε αυτούς τους ρυθμούς της ανάπτυξης το νησί την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική του ταυτότητα ή εκ των πραγμάτων θα γίνουν κάποιες εκπτώσεις?
0: Οι εκπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται τώρα και καιρό. Εγώ μπορεί να, με αυτά που παρουσιάσαμε σήμερα, να είμαι κι εγώ ένα γρανάζι στην οργάνωση μιας τέτοιας υποδομής. Έχω τη δικαιολογία για τον εαυτό μου ότι αυτά που είδαμε σήμερα, ότι δουλεύω όλη η ομάδα μας στο Πολυτεχνείο για να μείνουν αυτά και να διδάσκουν στο μέλλον όχι μόνο τους τουρίστες, αλλά εμάς τους κριτικούς, τους Έλληνες. Όμως φοβάμαι ότι είναι μέρος μιας γενικής φουριόζας διάθεσης για ανάπτυξη χωρίς σταματημό. Και βέβαια είναι ενδεικτικό το ότι την ίδια στιγμή που μιλάμε για προστασία των αρχαιοτήτων, το ίδιο το Υπουργείο μας λέει θα στήσω και δύο πύργους τσιμεντένιους στην Παπούρα, ένα μνημείο το οποίο πραγματικά θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα μελετηθεί και θα ξέρουμε τι είναι, αλλά μάλλον είναι συμπληρώμα της Κνωσού, δεν μπορεί παρά να είναι κάτι ανάλογο. Ένα πολύ σημαντικό τέτοιο μνημείο να παραλαμβάνει αυτή την πίεση μόνο και μόνο επειδή βιάζονται οι εργολάβοι ή επειδή δεν θέλουν να παλωτριώσουν πουθενά αλλού. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο που συμβαίνει στην Κρήτη μας. Η Κρήτη μας έχει τόσο τουρισμό που μπορεί να μας κάνει όλους πλούσιους ή αυτούς που έκανε τους έκανε. Και βλέπετε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η μηχανή πρέπει να εισάγουμε Αιγύπτιους, Πακιστανούς και να δουλέψουν σε ξενοδοχεία που δεν είναι πλέον των κριτικών. Αλλά και αυτά που είναι των κριτικών παράγουν πλούτο ο οποίος επιστρέφει στον κριτικό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Η άλωση των αρχαιοτήτων με τον α, το β τρόπο δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που εμείς τουλάχιστον στα Χανιά ακούμε στις νέες επεμβάσεις που γίνονται σε πολύ ευαίσθητους χώρους όπως είναι το Ελαφωνής, ο Μπάλος, ο κόλπος της Κισάμου. Μέχρι και το τελευταίο χωροταξικό για την Κρήτη όριζε ότι ο βαρύς τουρισμός θα σταματάει στο Κολυμπάρι και θα σταματάει στο Καλό Χωριό, στον κόλπο του Μεραμβέλου. Τελικά ο βαρύς τουρισμός πηγαίνει και πιο προδά και πιο εκεί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά υπάρχει μια βιασύνη στο να αποκτηθεί πλούτος ο οποίος δεν καταμερίζεται και αυτό με φοβίζει πολύ. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής μας και έχει πιάσει και πλούσιους και φτωχούς και μεσαίους.
1: Κύριε Σκουτέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
10: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
10: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
10: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
10: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό

0: Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο και στην Κρήτη. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται μία ανάσα από τα 2 ευρώ και δεν αποκλείεται σύντομα να ξεπεράσει ακόμη και την τιμή της αμόλυβδης.
1: Ναι, είναι αλήθεια, είναι γεγονός ότι ήδη στο μετανοπέδιο της Αττικής και γενικότερα στην κεντρική Ελλάδα οι τιμές βενζίνης της αμόλυβδης αλλά και του πετρελαίου είναι κάτω των 2 ευρώ, εκτός των σχετικούς προορισμούς όπως και το νησί μας στην Κρήτη, στο οποίο είμαστε πλέον ήδη στα 2 ευρώ στην αμόλυβδη και στο 1,95 με 1,98 στο πετρελαίο κίνησης. Αυτό συντελείται λόγω των συνεχιζόμενων εκτροπαξιών που γίνεται στο Περσικό κόλπο και λόγω την παρατεταμένη αυτή κρίση που υπάρχει ειδικά στα στενά του Ορμούς.
0: Στο Ηράκλειο η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 1 λεπτό, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει το 1 ευρώ και 98 λεπτά. Στο Λασίθι η αμόλυβδη φτάνει τα 2 ευρώ και 1 λεπτό, με το ντίζελ στα 1 ευρώ και 99 λεπτά. Στο Ρέθυμνο η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 3 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 1 ευρώ και 98 λεπτά. Στα Χανιά η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 1 ευρώ και 99 λεπτά, ενώ το ντίζελ στα 1 ευρώ και 98 λεπτά.
1: Αν εξαιρέσουμε λίγο τα Χανιά με 1-2 λεπτά διαφορά, έχουμε σπάσει το πράγμα, όπως το είπατε και εσείς, των 2 ευρώ και περίπου από 1,95 με 1,98 είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Αυτό συμβαίνει στους τρεις νομούς, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, με εξαίρεση τα Χανιά που, όπως σας είπα, είναι γύρω στο 1,98 με 1,99 η αμόλυβδη και γύρω στο 1,95-1,94 είναι το πετρελαίο κίνησης.
0: Η πορεία των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, το οποίο ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, άνοδος άνω του 20% από τις αρχές Ιουλίου, έχει μετακυλήσει στην ελληνική αγορά. Οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο και τα προβλήματα ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς έχουν προκαλέσει ασφυξία στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Το αυξημένο κόστος που θα έχει πλέον μια αυξητική τάση οι τιμές του πετρελαίου από εδώ και στο εξής, δεν είναι ένας παράγοντας μόνο που οφείλεται σε διεθνείς λόγους, δηλαδή που στις γεωπολιτικές συνθήκες και στα στενά του Ορμούς, όπως περιέγραψε προηγουμένως, αλλά είναι και ένας, αλλά είναι και τοπικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα ζούμε ήδη στους θερινούς μήνες του καλοκαιριού, στο οποίο υπάρχει αυξημένη ζήτηση για το πετρέλαιο, άρα δεν έχουμε τόσο μεγάλη ζήτηση και τόσο μεγάλη αποθήκευση. Και ειδικά αυτή την περίοδο γίνεται μεγάλη κατανάλωση, ειδικά στις ολικές μεταφορές. Και τρίτον, και σημαντικότερο, είναι και η φορολογία που υπάρχει στη χώρα μας με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, που εντείνει ακόμα περισσότερο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες την τιμή της αμόλυβδης και της βενζίνας γενικότερα σε πολύ μεγάλη αύξηση και σε έναν παράγοντα που έχει καθυλώσει τους οικογενειακούς ελληνικούς προϋπολογισμούς των οικοκυριών.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης για την καταπολέμηση των κουνουπιών με παρεμβάσεις που εκτείνονται σε όλο το νησί. Εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποιούν συστηματικούς ελέγχους και ψεκασμούς, ενώ παράλληλα λειτουργούν παγίδες παρακολούθησης στις πύλες εισόδου με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και τον περιορισμό της διασποράς ειδών που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
3: Στο σχέδιο πλήρης εφαρμογής των μέτρων μας για την καταπολέμηση των κουνουπιών, τα συνεργεία είναι διαρκώς και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Έχουμε παγίδες στις πύλες εισόδου και μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι που να μας ανησυχεί, δηλαδή κάποιο νέο είδος

0: κουνουπιών και ειδικά το Αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης. Πρέπει και εμείς ως πολίτες να κάνουμε χρήση αντικουνουπικών μέτρων, δηλαδή είτε λοσιών είτε χώρων, και να γνωρίζετε ότι εμείς είμαστε εδώ 24 ώρες το 24ωρο κάθε μέρα, δεν υπάρχουν αργίες.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει άμεσα κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την παρουσία και την εξάπλωση των κουνουπιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και τη διαρκή επιτήρηση. Όπως επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, το πρόγραμμα υλοποιείται βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και προσαρμόζεται στις ανάγκες που προκύπτουν ανά περιοχή.
0: Οτιδήποτε συμβάν έχει να κάνει με τα κουνούπια, είτε αυτό λέγεται όχληση, είτε λέγεται κάποιο εισαγόμενο περιστατικό κρούσματος από νόσημο που μεταδίδεται με τα κουνούπια, είμαστε εδώ και το αντιμετωπίζουμε με αμεσότητα.
1: Τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς σε περιοχές όπου εντοπίζονται εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, ενώ για τα δυσπρόσιτα σημεία αξιοποιούνται drones, τα οποία επιτρέπουν την αποτελεσματική κάλυψη περιοχών με δύσκολη πρόσβαση και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.
0: Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή τα συνεργεία του αναδόχου ψεκάζουν σε όλα τα σημεία. Κάνουμε χρήση των drones στα δύσβατα σημεία. Γίνεται και καταπολέμηση του τέλειου εντόμου αλλά και προνυφοκτονία. Ελέγχουμε με παγίδες σε όλη την Κρήτη αν, τι είδη κουνούπιων κυκλοφορούν και αν μεταφέρουν παθογόνα. Οι πρώτες μετρήσεις από το ΙΤΕ δείχνουν ότι δεν έχουν κάποιο παθογόνο. Πρέπει όμως να μην υπάρχουν στάσιμα νερά. Όταν υπάρχουν στάσιμα νερά στην αυλή μας, στο χωράφι μας, στον κήπο μας, εκεί είναι ουσιαστικά εκτροφία κουνουπιών.
1: Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι καθοριστική είναι και η συμβολή των πολιτών στον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Συστήνεται να μην αφήνουν στάσιμα νερά σε αυλές, μπαλκόνια, γλάστρες, κουβάδες ή άλλες επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αποτελούν ιδανικές εστίες αναπαραγωγής των εντόμων.
0: Το στάσιμο νερό που θα μείνει εκεί για μια εβδομάδα και πλέον, θα δείτε, μπορείτε να το διαπιστώσετε ήδη σώμα, ότι θα δείτε τη χαρακτηριστική είναι σε αυτών των προνυφών των κουνουπιών. Άρα, όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία, αν δεν προσέξουμε και εμείς να μην έχουμε στάσιμα νερά, το πρόβλημα δεν θα λύνεται έτσι όπως ακριβώς το θέλουμε. Υπάρχει το τηλέφωνο επικοινωνίας των πολιτών 811-24-424 προκειμένου οι πολίτες να μας ενημερώνουν.
1: Μια εικόνα που δεν ταιριάζει σε ένα διεθνή τουριστικό προορισμό φαίνεται πως έχει γίνει καθημερινότητα στους δρόμους της Κρήτης. Η ανεξέλεγκτη παρουσία οχημάτων σε πεζόδρομους έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από επαγγελματίες του τουρισμού που ζητούν άμεσες παρεμβάσεις πριν η κατάσταση γίνει ακόμη πιο δύσκολη.
2: Οι φορείς, όχι μόνο του τουρισμού, αλλά και οι επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης απευθύσαμε να βλέπουμε να καταστρατηγούνται οι πεζόδρομοι όλων των πόλεων, όχι μόνο του Ηρακλείου, να καταστρατηγούνται, να μην υπάρχονται, να μην τους σέβεται κανείς. Στείλαμε στην ΠΕΔ, στον κύριο Μαρινάκη, για να ενεργοποιήσει όλους τους δημάρχους και να μπούμε μπροστά με το σύνθημα να προστατεύσουμε τους πεζόδρομους.
1: Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, σε πολλές περιοχές οι πεζόδρομοι έχουν μετατραπεί σε σημεία διέλευσης και στάθμευσης για αυτοκίνητα, δίκυκλα και οχήματα τροφοδοσίας, δημιουργώντας προβλήματα στην καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.
2: Να εφαρμοστεί ο νόμος ότι θα πρέπει να αποστηρώσουμε τους πεζόδρομους, να γίνονται πολύ νωρίς το πρωί οι προμήθειες όλων των καταστημάτων που πρέπει να γίνονται προμήθειες, να μην μπαίνουν τα τροχοφόρα μέσα στους πεζόδρομους, να μην παρκάρουν μέσα στους πεζόδρομους και να είναι οι πεζόδρομοι για αυτό που είναι, για τους πεζούς. Αυτό είναι εκ του κάνευ.
1: Όπως τονίζουν φορείς, το ζήτημα δεν αφορά μόνο την αισθητική της πόλης, αλλά κυρίως την ασφάλεια, καθώς η κίνηση οχημάτων ανάμεσα σε πεζούς, οικογένειες και τουριστικά γκρουπ αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.
2: Δεν εννοείται σε καμία πόλη στο εξωτερικό να μπαίνουν τα τροχοφόρα σε ώρες που δεν επιτρέπεται, να παρκάρουν στους πεζόδρομους Το βλέπουν αυτό οι επισκέπτες μας, το βλέπουν οι

0: τουρίστες, το φωτογραφίζουν, το ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γινόμαστε ρεζίλοι και γι' αυτό.
1: Οι τουριστικοί φορείς ζητούν άμεσο συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, περισσότερους ελέγχους και ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων, προκειμένου οι πεζόδρομοι να παραμείνουν χώροι ελεύθερης και ασφαλούς κίνησης για πολίτες και επισκέπτες.
0: Δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, είναι όλες οι πόλεις της Κρήτης που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και εμείς μπήκαμε μπροστά όλοι οι φορείς για να δούμε τι θα μπορέσουμε να σώσουμε, διότι έχουμε πάρα πολλά παράπονα για αυτό το θέμα.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είναι βράδυ η Παρασκευή. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, η Μισότια Πεντεδήμου, και αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο. Απόψε θα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο, με έναν επιστήμονα, με έναν άνθρωπο των πολιτικών επιστημών. Γιατί η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό συνεχίζεται. Ο μετασχηματισμός των κομμάτων είναι εδώ και είναι διαρκής σε μία περίοδο προεκλογική, όπου δεν λείπει προφανώς η έντονη αντιπαράθεση, η τοξικότητα, η οξύτητα. Και έτσι φαίνεται πως θα καταλήξουμε και στις κάλπες, είτε αυτές στηθούν το φθινόπωρο, είτε την άνοιξη, όπως επιμένει ο Πρωθυπουργός. Έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ στο πολιτικό βαρόμετρο το κύριο Στέλιο Τζαγκαράκη. Θυμίζω ότι είναι δόκτωρ πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, αλλά και διδάκτορας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Τζαγκαράκη, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσω έτσι, αν μου επιτρέπετε. Έχει και για σας ενδιαφέρον έτσι, αυτή η περίοδος που τελικά έτσι κρατά αρκετά, νομίζω μετά τις εκλογές του 23 ξεκίνησε. Πάω να πω, έχει και για εσάς τους πολιτικούς έτσι, επιστήμονες ενδιαφέρον αυτή η περίοδος, ή μόνο έχει για εμάς τους δημοσιογράφους, που ξέρετε τώρα πόσο πολύ μας αρέσουν όλα αυτά που συζητάμε?
1: Κοιτάξτε, πάντα έχει ενδιαφέρον. Εγώ θα έλεγα, δεν είναι μια ιδιαίτερη περίοδος που έχει κάτι το ξεχωριστό. Κάθε περίοδος έχει κάτι το ξεχωριστό πιθανώς και το διακριτό. Σίγουρα υπάρχουν και ομοιότητες μεταξύ της κάθε περίοδου, αλλά εγώ βρίσκω ενδιαφέρον στη μελέτη κάθε περίοδου, δηλαδή και πιο πριν και φαντάζομαι και στο μέλλον. Οπότε εντάξει, σίγουρα είναι ενδιαφέρουσα η περίοδος αυτή, διότι έχουμε πολλές ανακατατάξεις, έχουμε καινούργια κόμματα, άρα έχουμε μία συζήτηση γύρω από όλα αυτά. Και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί και στις προσεχείς εκλογές.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η έντονη κινητικότητα έτσι, στο πολιτικό σκηνικό, και ακόμη δεν έχουμε και, ξέρετε, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε σε αυτό, δεν έχουμε και όλους τους παίκτες φανερούς, τουλάχιστον πάνω στο τραπέζι αυτή την ώρα, ενώ έχουμε αρκετούς νέους παίκτες στο πολιτικό αυτό παιχνίδι που τους ξέρουμε. Δεν έχουμε ακόμα, έχουμε ίσως και κάποιες εκκρεμότητες που μένει να τις δούμε. Μιλώ για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο έχει προαναγγείλει ο πρώην Πρωθυπουργός ό,τι θα κάνει. Πάμε λίγο να τα πιάσουμε όμως με τη σειρά, αν μου επιτρέπετε, να ρωτήσω τι ξεχωρίζεται από αυτή την περίοδο της έντονης κινητικότητας στο πολιτικό σκηνικό. Ξεχωρίζεται, ας πούμε, την εμφάνιση, έτσι, τον σχηματισμό των νέων κομμάτων, την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, την κάθοδο της κυρίας Καριστιανού στο πολιτικό στίβο. Τι ξεχωρίζετε από αυτή την περίοδο, κύριε Τζαγκαράκη?
1: Εγώ θα ξεχώριζα καταρχάς βεβαίως την εμφάνιση των καινούριων κομμάτων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον κύριο Σαμαρά, αλλά σίγουρα και τα άλλα δύο κόμματα είναι κάτι το οποίο αλλάζει στην ουσία, ή τέλος πάντων διαμορφώνει νέους συσχετισμούς στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό που ξεχωρίζω επίσης, εγώ θα το ξεχώριζα εξ αρχής αυτό, είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας φτιάχνει ένα κόμμα, και μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα διαπιστώνουμε ότι λαμβάνει στις δημοσκοπήσεις ένα υψηλό ποσοστό, λόγω του γεγονότος, το λέω υψηλό, με την έννοια του ότι φτιάχνει ένα κόμμα μέσα σε λίγες μέρες, ενώ και μέσα σε λίγες μέρες οι μετρήσεις τον δείχνουν στο 14, 15, 16%, 17% κάποιες μετρήσεις πρόσφατες. Άρα αυτό είναι ένα γεγονός από μόνο του, το οποίο μας δείχνει κάτι. Το τι μας δείχνει είναι θέμα ερμηνείας. Και από εκεί και πέρα βεβαίως και κυρία Καριστιανού, όπου στις δημοσκοπήσεις φαίνεται λίγο πιο χαμηλά, αλλά και πάλι δημιουργούν όλα αυτά τα καινούργια κόμματα και καινούριους συσχετισμούς. Το ζήτημα είναι τώρα τι θα γίνει όταν θα γίνουν εκλογές, όποτε γίνουν, γιατί ο πολιτικός χρόνος μέχρι το τυπικό

0: δηλαδή μέχρι το τέλος της περίοδου αυτής, είναι αρκετός, αν γίνουν τότε. Οπότε έχουμε ακόμα πάρα πολλά να δούμε μπροστά μας, ακόμα και αν γίνουν το φθινόπωρο οι εκλογές. Δηλαδή, κανείς δεν ξέρει να το πει αυτό. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε νέους συσχετισμούς που δημιουργούν και καινούργια, στην ουσία, καινούργιες προκλήσεις και για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και για την ίδια την κυβέρνηση.
1: Σωστά. Αυτό που σίγουρα μπορούμε, νομίζω, να μάλλον αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι ότι δεν υπάρχει πια ο δικοματισμός. Ότι έχουμε την κατάρρευση του δικοματισμού. Έχουμε, μιλώντας πάντα δημοσκοπικά, κύριε Τζαγκαράκη, έχουμε έναν πόλο που φαίνεται ότι είναι, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό καταγράφεται, ξαναλέω, και δημοσκοπικά. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό. Δεν ξέρω αν εκτιμάτε ότι είμαστε σε αναζήτηση ενός πόλου που θα μπορούσε, πώς θα το πω, να διεκδικήσει την πρωτιά από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση.
0: Υπάρχει σίγουρα μια τέτοια προσπάθεια από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας, όταν φτιάχνει στην ουσία το κόμμα το καινούριο, σκοπός του είναι αυτός, να είναι ο άλλος πόλος. Το ΠΑΣΟΚ αυτό το διεκδικεί εδώ και αρκετό καιρό, ανεξάρτητα με το αν τα ποσοστά φαίνεται να είναι σε στάσιμα εδώ και καιρό. Οπότε σίγουρα υπάρχουν κάποια τέτοια κόμματα τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν το να γίνουν ο δεύτερος πόλος. Το ζήτημα είναι αν θα το καταφέρουν, διότι βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που συμβαίνει είναι ένας στην ουσία πρωτοφανής κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης, ο οποίος εδώ δημιουργεί τέλος πάντων μία πρόκληση του κατά πόσο μπορούν ή θα μπορούσαν δυνητικά κάποια κόμματα από την αντιπολίτευση να συνεργαστούν, αν θα μπορούσαν, ή διαφορετικά αν θα μπορούσε κάποιο ή κάποια κόμματα να λάβουν ένα τέτοιο ποσοστό στο οποίο, με το οποίο να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο, είτε να είναι ένας είτε δύο πόλοι, γιατί κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει
1: αλήθεια είναι αυτό
0: το τι θα συμβεί. Αλλά σίγουρα η προσπάθεια είναι να διεκδικήσουν να είναι ο δεύτερος πόλος, δηλαδή να πάνε προς τα εκεί. Το αν θα το καταφέρουν αυτό είναι ένα ερώτημα, διότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όσο περνάει ο καιρός και πηγαίνουμε προς τις εκλογές, τότε θα έχουμε και συνεχώς ένα πιο πολωμένο κλίμα.
1: Βέβαια.
0: Άρα εκεί θα δημορφωθεί και στην ουσία όλη αυτή η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και βεβαίως θα τη δούμε δηλαδή στην πράξη αυτή την τάση που βλέπουμε να υπάρχει αυτή τη στιγμή, είτε έτσι είτε αλλιώς. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε δημοσκοπήσεις και για να το διασαφηνίσουμε λίγο αυτό και για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος και να μην μπερδευόμαστε πολλές φορές. Οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής.
1: Έτσι.
0: Φωτογραφίζουν το τι συμβαίνει τώρα.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορούν να δείξουν τάσεις, δεν μπορούν όμως και δεν πρέπει να τις ερμηνεύουμε ως μια πρόβλεψη η οποία σίγουρα θα μας φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Γίνεται πρόβλεψη, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί μετά από ένα χρόνο. Αν οι εκλογές γίνουν μετά από ένα χρόνο ή μετά από 8-10 μήνες. Δηλαδή, ξέρουμε ποια είναι η τάση, η οποία μας δείχνει μια δυνατότητα, ας πούμε, μια πιθανότητα. Μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα, το να πούμε σίγουρα τι μπορεί να συμβεί μέσα σε 10-12 μήνες είναι δύσκολο, γιατί δεν ξέρουμε και το τι θα συμβεί μέχρι τότε.
1: Ακριβώς. Καλά, θα πω το τετριμένο τώρα, το καθόλου φάνταστο, ότι ούτως ή άλλως οι κάλπες βγάζουν κυβέρνηση, κύριε Τζαγκαράκη, και όχι οι δημοσκοπήσεις. Και προφανώς συμφωνώ μαζί σας ότι μιλάμε για φωτογραφίες της στιγμής που μας δίνουν ενδιαφέροντα ευρήματα έτσι, συνολικά, για να βλέπουμε και την τάση. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν με καμία βεβαιότητα ή ασφάλεια να προβλέψουν τι θα γίνει είτε το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, φθινόπωρο, αν πάει ο Πρωθυπουργός, αν εννοώ πάμε σε πρόωρες κάλπες, είτε την άνοιξη του 27. Πάντως, έχει ένα ενδιαφέρον, έχουν ενδιαφέροντα ευρήματα οι δημοσκοπήσεις, μιας και πήγαμε εκεί, και για την κινητικότητα των ψηφοφόρων και για τη λεγόμενη αυτή γκρίζα ζώνη αυτών των ανθρώπων, δηλαδή που ακόμη δεν έχουν αποφασίσει ή δηλώνουν στις έρευνες κοινή γνώμης ότι δεν έχουν αποφασίσει πού τελικά, τι θα ψηφίσουν. Εκεί βλέπετε ένα πεδίο ικανό πώς θα το πω τώρα, να αλλάξει τους συσχετισμούς όπως τους συζητάμε σήμερα. Δηλαδή, μια κυριαρχία ενώ μια πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, η αυτοδυναμία είναι μια τελείως διαφορετική κουβέντα, και τα

0: υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν. Είναι ικανό λοιπόν αυτό το πεδίο να αλλάξει συσχετισμούς, εκτιμάτε, κύριε Τζαγκαράκη?
1: Τώρα αυτό είναι μια πάλι υποθετική ερώτηση. Mm-hmm. Είναι ικανό, αυτό εξαρτάται από το κλίμα που θα υπάρξει και από το mm-hmm. τι θα συμβεί. Συνήθως mm-hmm. αυτό που συμβαίνει είναι ότι αν έχουμε ένα υψηλό ποσοστό αδιευκρίνησης ψήφου, mm-hmm. Στη συνέχεια αυτό ακολουθεί περίπου την τάση των... Mm-hmm.

0: παρόμοιες, ακόμα και αν αυτό το ποσοστό ή ένα μεγάλο μέρος του πάει και ψηφίσει στο τέλος, εκτός αν συμβεί κάτι το οποίο μπορεί να είναι ένα σημαντικό γεγονός το οποίο να αλλάξει τις τάσεις αυτές. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις, να πούμε ότι έχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα που δεν είναι μόνο με το ποια είναι η πρόθεση του καθενός να ψηφίσει κάποιο κόμμα, αλλά ακόμα και από το αν αποδέχεται κάποιον πολιτικό αρχηγό μέχρι ποιο είναι το πρόβλημα που τον απασχολεί ή την απασχολεί. Δηλαδή, είναι τα οικονομικά προβλήματα, ποια είναι τα σημαντικά ζητήματα. Οπότε, δίνουν οι δημοσκοπήσεις και μια πολύ σημαντική πληροφορία προς τους διαμορφωτές πολιτικής και προς τους επιστήμονες, αλλά σίγουρα προς τους πολιτικούς, ως προς το πού πρέπει να εστιάσουν. Ποια είναι τα προβλήματα με τα οποία πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν περισσότερους ψηφοφόρους και ούτω καθεξής.
1: Σταθερά τώρα, πάντως τα θέματα της οικονομίας, σας διακόπτω, συγχωρέστε με, και της ακρίβειας, είναι σταθερά πρώτα στις απαντήσεις του κόσμου, και πώς άλλος θα πει κανείς. Και εδώ να πω, γιατί λέτε έτσι ότι είναι σημαντικό το εύρημα και πολύ ενδιαφέρον και για τους διαμορφωτές της πολιτικής, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, ίσως επειδή πάμε και προς τη ΔΕΘ, ενώ είμαστε όλο ένα και πιο κοντά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βλέπουμε εν πολλής η συζήτηση δημόσια και άρα και η πολιτική αντιπαράθεση να γίνεται γύρω από θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας, αυτό που λέμε της τσέπης του πολίτη, της καθημερινότητας, δηλαδή του υψηλού κόστου ζωής. Και αυτή είναι μια συζήτηση που έχει, καταλαβαίνετε πώς θα το πω τώρα, είναι θετικό να γίνεται, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, από το να αναλωνόμαστε μόνο σε ατάκες ή να μένουμε μόνο στην πολιτική τοξικότητα, οξύτητα, είναι καλό να μπαίνουμε και σε τέτοιες συζητήσεις, ειδικά σε μια περίοδο που, εντάξει, μυρίζει εκλογές, μα τώρα, μα σε λίγο καιρό.
0: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουμε όλοι τα προβλήματα που υπάρχουν. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι μεν η ανεργία μπορεί να έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Ναι μεν μπορεί να υπάρχουν θετικά μηνύματα ως προς την οικονομία και την αγορά εργασίας, αλλά από την άλλη έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών. Έχουμε μια στεγαστική κρίση η οποία επιμένει. Έχουμε αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Οπότε όλα αυτά μειώνουν στην ουσία το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Mm-hmm. Άρα η συζήτηση πρέπει να είναι εκεί. Διότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός και γενικά ότι έχουν αυξηθεί οι μισθοί. Αλλά αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται, και μάλλον το ερώτημα είναι κατά πόσο ανταποκρίνεται και με την αύξηση των τιμών και τον πληθωρισμό. Άρα δηλαδή οι άνθρωποι στην ουσία ποια είναι η ποιότητα που έχουν ως προς τη ζωή τους, τη διαβίωσή τους, και αν αυτή βελτιώνεται ή όχι. Mm-hmm. Το ζήτημα λοιπόν αυτό είναι, και πρέπει να είναι αυτό πάνω στη συζήτηση, γιατί πολλές φορές τα κόμματα και οι πολιτικοί μπορούν να αναλώνονται σε λαϊκίστικες εκφράσεις και ούτω καθεξής. Το ζήτημα είναι να ενσκύψουν πάνω στα πραγματικά προβλήματα. Έτσι. Και να συζητηθούν αυτά. Mm-hmm. Δεν λέω ότι δεν συζητούνται από πολλούς. Λέω όμως ότι κυρίως η συζήτηση πρέπει να πάει προς τα εκεί, διότι αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε σήμερα ως πολίτες και τα βιώνουμε.
1: Έτσι είναι, και εδώ είναι και κρίσιμος και ο δικός μας ο ρόλος, κύριε Τζαγκαράκη. Εννοώ, ή μόνο των δημοσιογράφων, να μην μπαίνουμε, έλα, χαμογελάτε. Τώρα το λέω εγώ για σας, ότι προφανώς δεν πρέπει να μένουμε μόνο στις ατάκες, που θα μας δώσουν ένα κλικ παραπάνω ή κάποια νούμερα τηλεθέασης παραπάνω. Πρέπει να μπαίνουμε και σε συζητήσεις έτσι με περισσότερο βάθος που αφορούν στον πολίτη. Μου επιτρέπετε να ρωτήσω, έτσι, μια σκήμα σε αυτό το πεδίο δημοσκοπήσεων κτλ. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ήδη θέσει ως στόχο την αυτοδυναμία. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δημοσκοπικά εμφανίζεται αυτή την ώρα με το κόμμα, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να ακολουθεί, έχει πει ότι εμένα δεν είναι ο στόχος μου να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, θέλω να κερδίσω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης τούτη την ώρα, λέει νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Παραμένει αυτός ο στόχος. Πώς τα ακούτε αυτά αυτούς τους στόχους που θέτουν τα κόμματα, μένω σε αυτούς τους τρεις προς το παρόν. Πώς τους βλέπετε, πώς τους ακούτε και πόσο, ξέρω εγώ, επηρεάζουν το εκλογικό σώμα όλα αυτά, δηλαδή το αυτοδυναμί, το λέω περιγραφικά, αυτοδυναμία ή χάος, ας πούμε, περνάει στον κόσμο. Ήρθα ξανά έχοντας μάθει από τα λάθη μου και τώρα θέλω να κυβερνήσω ξανά, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Νίκος Ανδρουλάκης λέει, εγώ έχω μια εναλλακτική πρόταση για μια καλύτερη ζωή για τους Έλληνες. Περνάνε αυτά στον κόσμο?
0: Το αν περνάνε αυτά στον κόσμο

0: Θα το δούμε
1: Θα
0: αυτό
1: το
0: στις
1: δούμε.
0: εκλογές. Αλλά το
1: Έχετε
0: ζήτημα
1: δίκιο.
0: είναι το εξής. Θα σας πω, το ζήτημα είναι το εξής. Πλησιάζοντας προς τις εκλογές, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, όταν ένα κόμμα είναι κοντά στην αυτοδυναμία ή σχετικά κοντά στην αυτοδυναμία, πάντα θέτει το ζήτημα της σταθερότητας. Λοιπόν, άρα το ένα αφήγημα, βασικά το αφήγημα από την πλευρά την κυβερνητική, θα είναι αυτό. Αυτό πάντα είναι, όποιο κόμμα και αν είναι στη θέση αυτή, αυτό πάντα είναι το δίλημα που θέτει. Και λέει σταθερότητα ή θέλετε να πάμε σε διαφορετικές εκλογικές αναμετρήσεις που θα δημιουργήσουν προβλήματα στην οικονομία, στα εθνικά θέματα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, άρα αυτό θα είναι το ένα επιχείρημα το οποίο όταν φτάνουμε προς τις εκλογές και πιθανώς και αν έχει προηγηθεί ήδη και μία εκλογική αναμέτρηση, έχει βάση. Τι εννοώ έχει βάση? Ναι, θα επηρεάσει αρκετό κόσμο. Γιατί θα το σκεφτούν. Σταθερότητα ή τέλος πάντων.
1: Εσύ συσπηρώνει συνήθως το εκλογικό ακροατήριο, μια,
0: έτσι. Το συσπηρώνει. Λοιπόν, και κυρίως το συσπηρώνει το ακροατήριο το εκλογικό που είχε ακολουθήσει αυτό το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές ή βρίσκεται τέλος πάντων κάπου εκεί πολιτικά. Τώρα, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα κόμματα αυτά τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν την εξουσία, δεν, επικοινωνιακά δεν θα πούν ποτέ και δεν πρέπει να πούν ποτέ ότι εγώ. Εντάξει, και δεύτερο κόμμα να είμαι και τρίτο, εδώ είμαι για την πατρίδα και για τους πολίτες. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να πούνε ότι εγώ έχω μια εναλλακτική λύση, να προτείνουν πραγματικά λύσεις στα προβλήματα, οι οποίες θα ακουστούν από τους πολίτες. Τι εννοώ, θα προβληθούν σωστά, ώστε να ακουστούν από τους πολίτες. Γιατί, ξέρετε, μπορεί να υπάρχει μια πρόταση πολύ, πολύ, πολύ καλή, εννοώ πολύ αποτελεσματική, που δίνει λύσεις και μην προβάλλεται όπως πρέπει. Και
1: να μην επικοινωνείται, εννοείται, όπως πρέπει.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή η πρόταση. Ναι.
0: Ακριβώς. Άρα αυτό που πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουν είναι αυτό. Ναι, εμείς πάμε για να διεκδικήσουμε την εξουσία, αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ έχουμε και προτάσεις. Το αν πάνε να το κάνουν αυτό κυρίως με έναν τρόπο υποσχόμενοι πράγματα τα οποία είναι ανεδαφικά, μπορεί και να μην περάσει αυτό σε πολλούς πολίτες. Λοιπόν, άρα το ζήτημα εδώ είναι να δουν πώς θα δώσουν στον κόσμο, πώς θα επικοινωνήσουν στον κόσμο αυτό το διαφορετικό το οποίο προτείνουν και το οποίο δίνει λύσεις.
1: Έτσι, και είναι και ρεαλιστικό, και είναι και ρεαλιστικό, κύριε Τζαγκαράκη. Νομίζω ότι το εκλογικό σώμα έχει λίγο αλλάξει σε αυτό. Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσπιστο και καχύποπτο όταν ακούει κάποιον να τάζει πολλά. Μπορεί να είναι πολύ ωραίο στα αυτιά μας, αλλά νομίζω πια ότι φιλτράρουμε λίγο περισσότερο. Έχω την αίσθηση σχέση με παλιότερα τουλάχιστον αυτές τις λίγο έτσι, εύκολες υποσχέσεις.
0: Γιατί έχει υποστεί εδώ και πολλά χρόνια εύκολες υποσχέσεις από όλους. Λιγότερο, περισσότερο, πάντως έχει υποστεί έτσι, αυτή τη διαδικασία. Οπότε αυτό που λέει είναι πολλοί κόσμος, δεν λέω ότι το λέει όλος, πολλοί κόσμος αυτό που σκέφτεται είναι ότι ναι, εγώ θέλω να ακούσω από ένα πολιτικό κόμμα μία πρόταση, η οποία όμως να μου πει πώς θα το κάνει. Και πώς θα το πετύχει αυτό, όχι μόνο να μου πει ότι θέλει να το κάνει, αλλά πώς θα το κάνει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύει ότι όντως είναι πραγματικό αυτό το οποίο προτείνει. Τι εννοούμε πραγματικό? Ότι μπορεί να το πετύχει. Αν μπορούμε να λέμε διάφορα πράγματα και να υποσχόμαστε πολύ εύκολα. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να τα εφαρμόσουμε αυτά με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι αρκετά στενά, όχι όσο ήταν την περίοδο των μνημονίων, αλλά και παραμένουν στενά. Άρα πρέπει να είμαστε πραγματικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Οπότε ναι, οι πολίτες αυτό θέλουν να ακούσουν και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης βεβαίως. Θα είναι λάθος από ένα κόμμα όπως αυτά τα δύο που αναφέρατε να πει, για παράδειγμα, ότι δεν με ενδιαφέρει εμένα να κερδίσω, με ενδιαφέρει να πω, ας πούμε, ή να συμβάλλω τέλος πάντων σε μια προσπάθεια. Εκεί θα είναι και μια παραδοχή της ήττας.
1: Έτσι, ναι, προφανώς. Γι' αυτό, κύριε Τζαγκαράκη, και γι' αυτό μάλλον, εκτός από το ότι μας λείπει, κατά τη γνώμη μου, και η κουλτούρα γενικά των συνεργασιών στη χώρα, γι' αυτό και προφανώς δεν κάνουμε σε αυτή την περίοδο, παρόλο που εμείς οι δημοσιογράφοι ρωτάμε επιμόνως, γι' αυτό και δεν λαμβάνουμε εύκολες απαντήσεις σε σχέση με το με ποιον θα συνεργαστείτε την επόμενη των εκλογών, που ούτως ή άλλως θα το δείξει και αυτό η κάλπη. Ή και η πρώτη κάλπη εννοώ προφανώς. Θα δείξει το δρόμο και γι' αυτό, για τις όποιες ενδεχομένως συνεργασίες μετά. Αλλά είναι και αυτό λοιπόν ένα θέμα ότι δεν μπορώ να συζητήσω τώρα πριν τις εκλογές με για το ποιον θα συνεργαστώ, γιατί ουσιαστικά αυτό θα είναι μια παραδοχή της ήττας. Δηλαδή, παραδέχομαι ότι το πιο πιθανό είναι να μην βγω πρώτος, να μην κόψω πρώτος το νήμα. Άρα, απαντώ

0: τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω? Γιατί ακούω πολύ κόσμο να λένε ότι και αυτό είναι, παίζει ένα ρόλο στην απόφαση που θα λάβουν πάνω από την κάλπη. Δηλαδή, με ποιον θα πας την επόμενη μέρα. Τι λέτε?
1: Αυτό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι.
0: Ναι.
1: Αυτό έχω να πω εγώ. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Αν παραδεχτεί κάποιος, κάποιο πολιτικό κόμμα, ότι εγώ είμαι ανοιχτός να συνεργαστώ με τον Α, τον Β και ούτω καθεξής, μπορεί να προσελκύσει κάποιους ψηφοφόρους, μπορεί να διώξει κάποιους άλλους. Λοιπόν, οπότε μέσα σε αυτό το ρίσκο δεν θα το πει. Προτιμούν να μην το αναφέρουν αυτό εξ αρχής, διότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι και πολύ εύκολο, δηλαδή, να επιτευχθεί μια συνεργασία σίγουρα, και μπορεί να πει και στην πρόθεσή τους να γίνει αυτό, έτσι, εξ αρχής, δηλαδή δεν το αναιρεί κανείς. Και επίσης αυτό το αν τέλος πάντων πάμε προς ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να ευνοεί τις συνεργασίες, αυτό θα το αποφασίσει επίσης το εκλογικό σώμα. Το αποτέλεσμα που θα φέρει στις εκλογές. Την πρώτη εκλογική αναμέτρηση που θα γίνει, αν δεν συγκροτηθεί η κυβέρνηση, πάμε στη δεύτερη. Πάντως, αν αυτό είναι που υποδείξει το εκλογικό σώμα, τότε στην ουσία μπορεί να τεθεί η διαδικασία της συζήτησης για μια προγραμματική συμφωνία μεταξύ όποιων κομμάτων είναι διατεθειμένα να το κάνουν αυτό. Οπότε, γι' αυτό και ξέρετε πολύ καλά ότι μετά τις εκλογές έχουμε, εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τις διερευνητικές εντολές και το καθεξής. Άρα αυτή την ουσία έχουν. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί μια συνεργασία, είναι ένα άλλο ερώτημα τώρα εδώ, με βάση τις διαφορές που έχουν τα κόμματα, έτσι.
0: Ναι. Προφανώς είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, γιατί καταρχάς ξέρετε, είναι και αυτό επίσης που ακούμε πάρα πολύ συχνά, ότι η συνεργασία και η σύμπλευση ξεκινά από την κοινωνία, οι πολίτες μας στέλνουν όλους μαζί, αλλά το πρόβλημα υπάρχει, ξέρετε, στις ηγεσίες για το ποιος θα βγει μπροστά, ποιος όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτό μένει να το δούμε. Θέλω να έρθω σε κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Επειδή μιλήσαμε τώρα και για τα νέα κόμματα, δηλαδή για τον κύριο Τσίπρα, που έως επανήλθε με την Ελληνική Αριστερή στην παράταξη, και έχουμε και την κυρία Μαρία Καριστιανού. Είναι δύο κόμματα προσωποκεντρικά αυτά, και τι εννοώ? Εννοώ ότι από τον πρώην Πρωθυπουργό, τουλάχιστον ακόμα και όσο αντιλαμβάνομαι, εξ όσο γνωρίζω, δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε μπροστά μας ένα πρόγραμμα, δεν είναι ότι έχει ξεδιπλωθεί το πρόγραμμα της Ελλάς, έτσι, για να το γνωρίζουν οι πολίτες. Είναι ένα εγχείρημα πολιτικό νέο, το οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στο brand name Τσίπρας. Επίσης, η Μαρία Καριστιανού, δεν γνωρίζουμε ακόμα πάρα πολλά για τον πολιτικό σχηματισμό αυτόν και για την ελπίδα και για το τι προτείνει για την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι και εκεί έχουμε μία, έτσι, πώς θα το πω, ένα προσωποκεντρικό σχηματισμό, με την έννοια πια ότι όλη η κοινωνία γνωρίζει τη Μαρία Καριστιανού, έχει συνδεθεί συναισθηματικά μαζί της. Τι λέτε, μήπως και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού ποντάρουν πάρα πολύ στον εαυτό τους? Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Είναι εντελώς προσωποκεντρικά κόμματα μέχρι στιγμής πάντως. Δηλαδή, για να πάω πρώτα στον κύριο Τσίπρα, το ποσοστό το οποίο βέβαια το πιστώνω και στον ίδιο, δηλαδή, το ποσοστό το οποίο λαμβάνει στις δημοσκοπήσεις εξ αρχής είναι πολύ υψηλό για ένα κόμμα το οποίο, για το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς τις θέσεις του. Δεν ξέρουμε τα πολιτικά στελέχη, ξέρουμε κάποια πολιτικά στελέχη, αλλά δεν ξέρουμε τελικά πόσα προβεβλημένα πολιτικά στελέχη θα συμμετέχουν, αν υπάρχουν, έτσι, αν θα συμμετέχουν ή αν θα είναι καινούριο το πολιτικό προσωπικό το οποίο θα συμμετάσχει. Θέλω να πω ότι στην ουσία διαπιστώνω ότι αυτό το λαμβάνει επειδή είναι ο κύριος Τσίπρας. Επειδή είναι ως πρόσωπο αυτός που είναι και γι' αυτό το λαμβάνει. Άρα αυτό βλέπω εκεί, και μετά θα το δούμε ποια πολιτικά πρόσωπα θα το απαρτήσουν ή καινούργια, αν θέλει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό θα το δούμε στην πράξη. Το ίδιο συμβαίνει και με την κυρία Καριστιανού. Διαφορετική περίπτωση εδώ, για διαφορετικούς λόγους. Η κυρία Καριστιανού στην ουσία προσελκύει ψηφοφόρους οι οποίοι είναι αποδυτευμένοι με γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Έτσι, οπότε, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, ήταν πρωθυπουργός, άρα αντιπροσωπεύει σε ένα βαθμό το πολιτικό σύστημα, ανεξάρτητα με το αν ήρθε σε αντίθεση τέλος πάντων με ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών κομμάτων την περίοδο εκείνη που ήταν στην αντιπολίτευση. Των υπόλοιπων, τέλος πάντων.

0: πολιτικών κομμάτων, πάντως αντιπροσωπεύει το υπάρχον πολιτικό σύστημα, ενώ η κυρία Καρυφτιανού έρχεται να προσελκύσει ψηφοφόρους οι οποίοι είναι απέναντι σε αυτό, απέναντι γενικότερα σε αυτό το σύστημα. Και εκεί όμως είναι προσωποκεντρικό. Έτσι. Δηλαδή και τα δύο αυτά ποντάρουν στα δύο πρόσωπα συγκεκριμένα και στην αποδοχή που έχουν από τον κόσμο, από αυτόν τον κόσμο που τα αποδέχεται. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα προσπαθούν να χτίσουν πάνω σε αυτό την επόμενη μέρα τους. Mm-hmm. Θα δούμε ποια θα είναι αυτή όμως, γιατί τι γίνεται με τα προσωποκεντρικά κόμματα. Τα προσωποκεντρικά κόμματα μπορεί να προσελκύσουν και αρκετούς ψηφοφόρους εξ αρχής, mm-hmm. και είναι σημαντικό αυτό, αλλά στην πορεία, αν δεν προσελκύσουν πολιτικό προσωπικό το οποίο επίσης είναι αποδεκτό, αν δεν έχουν ένα συγκροτημένο πρόγραμμα και μια φωνή συγκεκριμένη, mm-hmm. μπορεί και να απολέσουν αυτή τη δύναμη.
1: Μπορεί να χάσουν τη δυναμική, να ξεφουσκώσουν αυτό που λέμε, κύριε Τζαγκαράκη, έτσι
0: αυτό,
1: δεν είναι.
0: Αυτό.
1: Έτσι. Αυτό νομίζω ότι το βλέπουμε δημοσκοπικά, ενώ νομίζω ότι το βλέπουμε στην περίπτωση της Μαρίας Καρυφτιανού. Έτσι, το λέω γιατί είχαμε και αυτά τα φοβερά και τρομερά ότι οι δημοσκοπήσεις μετρούσαν και πριν έχουμε τις ανακοινώσεις και τους ενδυνάμει ενώ ψηφοφόρους για τη Μαρία Καρυφτιανού και για τον κύριο Τσίπρα, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια δυναμική όπως ίσως θα την περιμέναμε για την Ελπίδα, για το κόμμα της Μαρίας Καρυφτιανού. Μένει να το δούμε αυτό. Θέλω να ρωτήσω ακόμα κάτι. Όλη αυτή η πολιτική οξύτητα, όλη αυτή η τοξικότητα στο δημόσιο λόγο, η πόλωση, οι λαϊκίστικες φωνές, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα περιγράφαμε, ότι συνήθως ακούμε ατάκες και όχι συζητήσεις σε βάθος, επηρεάζουν το εκλογικό σώμα. Πάω να πω ότι είμαστε και σε μια περίοδο που, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, γενικά ο κόσμος έχει μια έξτρα καχυποψία απέναντι στο πολιτικό προσωπικό και μια δυσπιστία. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές, λέτε? Και αν πάμε έτσι, θα πάμε καλώς έτσι? Προφανώς όχι, φαντάζομαι ότι θα μου πείτε.
0: Όχι, δεν είναι καλό αυτό γενικότερα για την κοινωνία, διότι πολλώνεται η κοινωνία και υπάρχει μια τοξικότητα η οποία δεν δίνει λύσεις. Mm-hmm. Και επίσης πολλές φορές αυτή η τοξικότητα μπορεί να οδηγήσει σε επιλογές οι οποίες επιλογές δεν έχουν να δώσουν κάποια λύση. Mm-hmm. Απλά είναι επιλογές διαμαρτυρίας που στο τέλος μπορούν να κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Mm-hmm. Άρα το ζήτημα εδώ είναι κατά πόσον υπάρχει μια πραγματική συζήτηση επί των προβλημάτων και επί των πιθανών λύσεων και όχι φωνές οι οποίες βρίζουν τους άλλους, κατηγορούν τους άλλους, αλλά δεν λένε κάτι για να προτείνουν ότι αυτό μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας και τα προβλήματα, να δώσει λύσεις στα προβλήματα τα οποία έχουμε. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Mm-hmm. Να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Πριν κάνα δύο ώρο διάβαζα μία έκθεση του ΩΣΑ σε σχέση με την εμπιστοσύνη των πολιτών το 2005, τα στοιχεία του 2005, συγγνώμη, του 2025, σε σχέση με την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Και βασικά στους θεσμούς. Mm-hmm. Λοιπόν, και στην κυβέρνηση είχε δηλαδή διάφορες μεταβλητές εκεί. Λοιπόν, το 2025 αυτό που φαίνεται είναι ότι αυξήθηκε η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς σε σύγκριση με το προηγούμενο χρόνο, mm-hmm. αλλά βλέπουμε ότι είναι σίγουρα πιο αυξημένη σε σχέση με την περίοδο της οικονομικής κρίσης το 2012, mm-hmm. αλλά είναι μία από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις mm-hmm. χώρες του ΩΣΑ. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύονται ούτε τους θεσμούς, ούτε τα κλίματα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Mm. Και όσο συνεχίζεται αυτή η τοξικότητα και το να κατηγορεί ο ένας τον άλλον χωρίς απαραίτητα να δίνει και μια λύση πραγματική, τότε οθεί πολλούς πολίτες μακριά από όλο αυτό και βεβαίως στην αποχή πολλές φορές.
1: Στην αποχή ακριβώς.
0: Στο να επιλέξουν κάτι το οποίο είναι απλά μια επιλογή διαμαρτυρίας. Mm-hmm.
1: Η οποία μπορεί να αποβεί και πολύ επικίνδυνη, να οδηγήσει σε επικίνδυνα μονοπάτια, γιατί το έχουμε ζήσει και αυτό και δεν είναι πολύ μακριά.
0: Πολλές φορές, ναι.
1: Έτσι. Είναι μια πρόκληση, λοιπόν, είναι ένα στίχημα, με συγχωρείτε, για το πολιτικό σύστημα και για το πολιτικό προσωπικό να εμπεδωθεί ξανά αυτή η σχέση εμπιστοσύνης. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν ξέρω εάν θεωρείτε ότι θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, η προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση

0: παίξουν ρόλο, καταλαβαίνετε, εννοώ που γίνονται από όλα τα κόμματα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν, το λέω αυτό γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση, πώς θα μπορούσαμε να έτσι, ενισχύσουμε αυτή τη σχέση του κόσμου με το πολιτικό προσωπικό. Τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί να γίνει, κύριε Τζαγκαράκη?
1: Το βασικό είναι να συζητούν πραγματικά για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και για τις λύσεις που προτείνουν. Δηλαδή μπορεί να διαφωνούμε. Mm-hmm. Δηλαδή και εμείς τώρα εδώ μπορούμε να συζητήσουμε και να διαφωνούμε. Mm-hmm. Το ζήτημα δεν είναι αυτό ότι διαφωνούμε. Μπορεί να είναι και καλό το ότι διαφωνούμε. Mm-hmm. Μπορεί να είναι και καλό το ότι έχουμε διαφορετικές... Όχι μπορεί, είναι καλό mm-hmm. το ότι έχουμε διαφορετικές φωνές. Το ότι μπορεί να προτείνουμε διαφορετικά πράγματα που αν κάτσουμε και τα συζητήσουμε και τα συνθέσουμε στο τέλος, να φτάσουμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ο σκοπός σε μια δημοκρατία της αντιπολίτευσης δεν είναι μόνο να φωνάζει. Mm. Είναι να προτείνει και κάποιες λύσεις τις οποίες η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει.
0: Έτσι, αυτό είναι.
1: Λοιπόν, τον άλλο ο καθένας φωνάζει και ο καθένας δεν ακούει, οι υπόλοιποι δεν ακούν, δηλαδή δεν βγάζουμε σε κανένα καλό αποτέλεσμα ποτέ. Δεν θα φτάσουμε ποτέ σε κανένα καλό αποτέλεσμα.
0: Είναι το πλήρες αδιέξοδο, κύριε Τζαγκαράκη, αυτό που περιγράφετε.
1: Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Το ζήτημα είναι να έρθουμε σε μια διαδικασία διαβούλευσης για όλα τα ζητήματα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια τέτοια περίπτωση. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και σε μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες σε διάφορους τομείς και στο παρελθόν αυτό έχει αποδειχτεί και από τη διεθνή εμπειρία, είναι σημαντικό να υπάρχει διαβούλευση. Mm-hmm. Διαβούλευση έτσι. Πραγματική, όχι διαβούλευση τύπης.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή πραγματική διαβούλευση όπου θα εισακουστούν κάποιες διαφορετικές απόψεις, θα υπάρχει μια συζήτηση και όχι αλληλοκατηγορίες απλά για να κατηγορούμε τον άλλον και να λαϊκίζουμε. Mm. Λοιπόν, αυτό πρέπει να εκλείψει ή τέλος πάντων να μειωθεί. Όσο συνεχίζεται η τοξικότητα αυτή, τόσο θα οδηγούμαστε και σε ακόμα χειρότερο επίπεδο εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς και στο τέλος συμμετοχής και ούτω καθεξής.
0: Έτσι. Και τώρα με φέρετε έτσι και στο τελευταίο έτσι, ερώτημα, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της συνάντησής μας αυτής. Διακύβευμα εκλογών. Το περιγράψαμε λίγο επίσης στο πλαίσιο της συζήτησής μας. Διακύβευμα εκλογών, τι λέτε? Και εδώ μπαίνει και το θέμα της αποχής, στην οποία ήδη αναφερθήκατε. Εννοώ ότι δυστυχώς στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις η αποχή είναι πολύ ψηλά και είναι ένα στίχημα επίσης αυτό για το πολιτικό προσωπικό, να πείσουν τον κόσμο, έστω να σηκωθεί αυτό που λέμε από τον καναπέ του, κύριε Τζαγκαράκη, και να πάει στην κάλπη, συνειδητοποιώντας ότι είναι διαμορφωτής ο πολίτης. Ότι οι άνθρωποι που μας βρίσκονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σήμερα είναι εκεί γιατί τους έχουμε ψηφίσει εμείς. Δεν ξέρω γιατί το ξεχνάμε αυτό καμιά φορά. Διακύβευμα λοιπόν εκλογών. Ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο μέσα στη νύχτα? Σταθερότητα ναι. ή χάος περίπου, έτσι?
1: Αυτό ναι. θα υπάρχει σίγουρα.
0: Ναι, για πείτε.
1: Ως διακύβευμα θα υπάρχει το σταθερότητα. Το σταθερότητα ή αστάθεια, όχι απαραίτητα χάος, αλλά αστάθεια. Αυτό θα υπάρχει. Λοιπόν, και θα υπάρχει γιατί είναι το βασικό επιχείρημα που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Θα υπάρχει σίγουρα το διακύβευμα ότι εδώ πέρα έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις, ενώ από την αντιπέρα όχθη υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα, αν αυτό είναι έτσι και ειδικά στις δημοσκοπήσεις δεύτερο του κυρίου Τσίπρα, όπου ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος έφερε το τρίτο μνημόνιο και μια αστάθεια. Έτσι. Θα υπάρχει ως επιχείρημα, έτσι. Αυτό λέω. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, το ζήτημα ποιο είναι, σε σχέση με την αποχή που είπατε. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το θέμα το να σηκωθούν να πάνε να ψηφίσουν. Δεν είναι το θέμα αυτό. Άντε και σηκώνονται να πάνε να ψηφίσουν, λέω. Λοιπόν, το θέμα είναι να πιστέψουν ότι επειδή σηκώνονται και πάνε να ψηφίσουν, όντως αυτό έχει μια ουσία. Γιατί όταν ειδικά οι νέοι απέχουν, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από όλους και δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιος εκεί ο οποίος πραγματικά τους θυμάται και θα δώσει λύσεις στα προβλήματά τους. Mm-hmm. Ένας νέος ο οποίος παίρνει ένα μισθό κοντά στα 1000 ευρώ ή στα 900 ευρώ, με ένα ενίκιο που μπορεί να είναι 400 και 500 ευρώ και τα άλλα πολύ υψηλά έξοδα που έχει, mm-hmm. δεν μπορεί να ζήσει μόνος

0: και πόσο μάλλον άντε και να μπορεί να ζήσει μόνος του, δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Άρα το ζήτημα εδώ, για να σηκωθεί αυτός ο νέος και να πει αξίζει να πάω να ψηφίσω, θα πρέπει να ακούσει μία λύση στο πρόβλημα που έχει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και το ίδιο και οποιοδήποτε άλλος, έτσι, αλλά μιλάω για τους νέους.
1: Θα πρέπει να ακούσει, σας διακόπτω πάλι, συγχωρέστε με, θα πρέπει να ακούσει αυτή τη λύση που λέτε, αλλά θα πρέπει να επιλέξει, να δώσει την ψήφο του σε κάποιον που εκτιμά ότι θα την υλοποιήσει κιόλας. Γιατί, ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα, ότι αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, γιατί καταλαβαίνω και ακούω και εγώ και τη δυσαρέσκεια του κόσμου γενικά και των νέων ειδικά, ότι δεν εισακούγονται, ότι σου λέει κανένας δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, δεν το συζητώ καθόλου, λίγο αυτό το όλοι το ίδιο είναι, αλλά είναι και λίγο ένας φαύλος κύκλος αυτός τώρα, κύριε Τζαγκαράκη, δηλαδή δεν σηκώνομαι από τον καναπέ να πάω να ψηφίσω γιατί εκτιμώ ότι κανείς, είναι όλοι το ίδιο, κανείς δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, άρα δεν... Πώς θα το πω, δεν δίνονται ευκαιρίες και σε άλλους ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν στα κοινά και δοκιμάζονται στο στίβο τον εκλογικό, να βγουν μπροστά. Κάποιος από αυτούς μπορεί να καταφέρει κάτι, μπορεί να θέλει τελικά να υλοποιήσει μια πολιτική σαν αυτή που ονειρεύεται και θέλει ο νέος άνθρωπος. Είναι λίγο φαύλος κύκλος αυτός.
0: Ναι, αυτό είναι και το στοίχημα. Το στοίχημα δηλαδή ότι... Πείθω ότι αξίζει να με επιλέξει και θα προσπαθήσω. Δεν λέω ότι θα μπορέσω να τα καταφέρω όλα. Έχω κάποιο πρόγραμμα εδώ μπροστά μου. Θα προσπαθήσω να κάνω κάποια πράγματα από αυτά που λέω ό,τι μπορώ.
1: Ναι.
0: Αλλά σε πείθω να έρθεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Να με στηρίξει για να μπορέσω να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Και όχι απλά να πούν ότι δεν είναι κανείς, όλοι είναι το ίδιο. Και εδώ ξέρετε πολλές φορές κάποια κόμματα σε σχέση με αυτό επενδύουν σε αυτό το επιχείρημα, στο τέλος για να πούνε ότι εμείς είμαστε αντισυστημικοί, έλατε να μας ψηφίσετε γιατί δεν είμαστε σαν τους άλλους. Επενδύω στο να πούνε ότι όλοι είναι οι ίδιοι, οι υπόλοιποι όλοι. Αυτό είναι λαϊκίστικο, ξέρετε. Αυτό είναι ο εχθρός φίλος, το δίπολο του εχθρού φίλου και ότι εμείς είμαστε με τον λαό ενώ οι άλλοι δεν είναι, είναι με το σύστημα.
1: Έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε εδώ το ζήτημα είναι να υπάρχει αυτή η διαδικασία του ότι πείθεται να σηκωθεί να ψηφίσει κάποιον ο οποίος του λέει ότι εγώ αυτά θα τα εφαρμόσω, θα προσπαθήσω να πετύχω αυτά τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, αυτό είναι το κόστος τους, από εκεί θα βρω τα χρήματα, θα κάνω αυτή την ανακατανομή και ούτω καθεξής. Δηλαδή προτείνει κάτι πραγματικό,
1: έτσι.
0: Δεν προτείνει κάτι το οποίο είναι στη σφαίρα της φαντασίας.
1: Στη σφαίρα του φανταστικού, έτσι ακριβώς, έτσι. Λοιπόν... Εντάξει, πολλά θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε. Θέλω να ελπίζω ότι θα έχω τη χαρά να σας ξαναδώ, έστω και από μακριά ή και από κοντά, κανείς δεν ξέρει. Σε κάθε περίπτωση θα χαρώ πάρα πολύ όταν πια θα πλησιάζουμε στις εκλογές. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Χάρηκα πολύ την κουβέντα μας, κύριε Τζαγκαράκη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου έως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

0: Τράπεζα Χανίων. Αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
4: Μα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε και απόψε στο 21ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής, αυτό εδώ το μεγάλο γήπεδο. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη και μας χαρίζουν δροσεράδα, υγεία, δύναμη, ευεξία και σκληράδα που θα μας χρειαστεί απόψε και κουμπώνει, ταιριάζει γάτι στην περίσταση εδώ στα καταστήματα Κόσμος Πόρτα, τα οποία μας φιλοξενούν και προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόγιο. Λοιπόν, σήμερα είναι 19 Μαρτίου του 2026, σαν σήμερα το 1955 γεννήθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός, ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, ο Bruce Willis, μια ταινία του οποίου που τον έχει πρωταγωνιστεί ταιριάζει γάντι στην σημερινή περίπτωση και δεν είναι άλλη από τον Die Hard σε απλά ελληνικά, πολύ σκληρός για να πεθάνει. Λοιπόν, απόψε έχουμε μαζί μας έναν πραγματικά πολύ σκληρό, το Σταύρο το Λαμπράκι. Πόσο σκληρός ήσουν, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά, τιμή που είσαι μαζί μας απόψε.
1: Και για μένα το ίδιο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, τα χρόνια που παίζαμε εμείς ποδόσφαιρο, έπρεπε να είσαι ένα σκληρός, περισσότερο σαν χαρακτήρας, για να μπορέσεις να αντέξεις. Αλλά δόξα τω Θεώ, είχαμε έτσι με την προσπάθεια που κάναμε, είχαμε μια καλή ποδοσφαιρική παρουσία και είμαι χαρούμενος και υπερήφανος γι' αυτό.
0: Βλέποντας, πρώτα απ' όλα, πολλοί θα αναρωτιούνται πού είναι η Χέτη, πού είναι η Μαλούρα που έκανε το Σταύρο Λαμπράκη σε σημασμένο σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας. Πόσα χρόνια θα έχεις κουρευτεί?
1: Κοίταξε, έχω κουρεύτηκα το 2013 μετά από στοίχημα.
0: Α, μετά, ο Πανάη ιστορία.
1: Μετά

0: από στοίχημα που...
1: Γουστάρω γιατί από την αρχή με βάζεις σε διαδικασία να ανυπομονώ τι θα πει το στόμα σου.
0: Να πούμε πολλές κουβέντες σήμερα, να ξεκινήσουμε με αυτή λοιπόν την ιστορία.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ξέρεις το να βλέπεις το Λαμπράκι χωρίς τη Χέτη και τη Μαλούρα, το είπα και τις προάλλες στον Αναστόπουλο. Είναι σαν να βλέπεις τον Ρενατόρε χωρίς το μουστάκι.
0: Ναι. Είμαστε στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος Β' Εθνικής τότε το 2012-13. Είμαι προπονητής στον Εργοτέλη και έρχεται ο Ανδρέας ο Μπουχαλάκης και ο Γιώργος ο Σαρής.
1: Σε διακόπτω πάλι, συγγνώμη για την αγένεια. Με τον Ανδρέα έχετε κουμπαριά.
0: Ναι, έχουμε κουμπαριά. Μου έχει βαφτίσει την Πινελόπη.
1: Σου έχει βαφτίσει την Πινελόπη.
0: Ναι. Και μου λένε, άμα θα ανέβουμε κατηγορία, θα κουρευτείς. Λέω, ανεβείτε και θα κουρευτώ. Και έτσι ανεβήκαμε και κουρεύτηκα. Έτσι έφυγε η Χέτη.
1: Ξέρεις, όταν η Δαλιδά κούρεψε το Σάμψον, του φύγει η δύναμη του Σάμψον. Για σένα δεν σου φύγει.
0: Δεν μου φύγει, δόξα τω Θεώ.
1: Πόσα χρόνια την είχε στη Χέτη?
0: Πολλά. Πολλά. Από τσιρκά στην είχα. Ήταν τότε η μόδα, ξέρεις, με τους Αργεντίνους ποδοσφαιριστές που είχαμε έτσι σαν ενδάλματα.
1: Ξέρεις, σε αυτήν εδώ την εκπομπή μου είχε πει κάτι πάρα πολύ ωραίο και έβαλα τα γέλια όπως τα βάζω και τώρα έτσι όπως τη διηγήθηκε στην ιστορία. Ο Ηλίας ο Προυσανίδης μου είχε πει τότε ήταν της μόδας οι Χέτες, ξέρεις, ήσαν σαν τους λασποτήρες των
0: Αθηνών. Ναι, πραγματικά ήταν μόδα τότε. Όλοι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές είχαν μακριά μαλλιά. Λίγους ποδοσφαιριστές έβλεπες με κοντά μαλλιά. Ήταν η μόδα τότε. Κυρίως βλέπαμε από το εξωτερικό. Εμένα μου άρεσε η Αργεντινή, το αργεντίνικο ας πούμε, ποδόσφαιρο και στυλ παιχνιδιού. Οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, είχαν μακριά μαλλιά. Έτσι τα άφησα και εγώ. Τα είχα πολλά χρόνια μέχρι το.
1: Γιατί εμένα τώρα, επειδή το συνέδεσα και με τα γενέθλια που έχει σήμερα ο Μπρους Γουίλις και γι' αυτό λέω ότι έτσι όπως ήσουν και με το στυλ σου και με τη φυσιογνωμία και την προσωπικότητα θα μπορούσα να γίνεις Κασκαντέρ στις επικίνδυνες σκηνές του Die Hard. Γιατί όμως εμένα τώρα δεν συνέβαινε, εκτός αν μου πεις καμιά ωραία ιστορία από το παρελθόν, ότι όλο αυτό το στυλ και το φυσικ που λένε το δικό σου παρέπεμπε σε αμυντικό?
0: Δεν ξέρω, ίσως επειδή ήμουν αρχηγός περισσότερες φορές στις ομάδες, ειδικά στον Εργοτέλη και με το πάθος που είχα ήταν σε υψηλό επίπεδο, ναι. Όχι η δύναμη ποδοσφαιρικά, δεν ήμουν αμυντικός, δεν ήμουν σκληρός παίχτης, αλλά είχα πάθος το οποίο αυτό σε παρέμπεμπε ίσως σε πιο σκληρό τράχυλο.
1: Και βλέποντας κιόλας και βλέπουμε και αρκετές φωτογραφίες, παιδί μου, ήσουν μέσα και το λέω καλό τρόπο, δεν το λέω για να παρεξηγηθώ. Ήσουν μέσα στη μανούρα συνέχεια, δηλαδή μάλλονες που λέει και ο Χατζηχρήστος στο Ζήκο, λέει μάλλονες. Μάλλονες, δηλαδή την έπαιρνες και στο διαιτητή και στον αντίπαλο, δεν ήσουν.
0: Όχι, εντάξει, εκείνη, σου ξαναλέω, όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο ήθελα να υπερασπιστώ την ομάδα μου, ήθελα να υπερασπιστώ τους συμπαίκτες μου και τα έδινα όλα, ήθελα να κερδίζω, ήθελα να είμαι νικητής.
1: Ξέφυγες ποτέ από τα όρια?
0: Σίγουρα θα έχω ξεφύγει. Δεν θυμάμαι χαρακτηριστικά να έχω ξεφύγει κάποιες φορές, αλλά σίγουρα πάνω στα νεύρα κάνεις πράγματα που τα μετανιώνεις μετά. Αλλά και στην προπόνηση κάποιες φορές είχα ξεφύγει. Μεγαλώνοντας το κατάλαβα. Αλλά ήμουνα τελείως διαφορετικός όταν τέλειωνε το παιχνίδι, όταν τέλειωνε η προπόνηση. Δηλαδή θα ερχόμουν να σου ζητήσω συγγνώμη, δεν το κρατούσα εγωιστικά. Αν καταλάβαινα ότι έκανα βλακεία, θα ερχόμουν να σου έλεγα συγγνώμη, παραφέρθηκα, okay. Πάμε παρακάτω.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, και ήταν πολλά τα χρόνια που έπαιξες, με ποιον άλλον έτσι σκληροτράχυλο, αμυντικό, τρώγατε τα μουστάκια σας?
0: Κοιτάξτε, θυμάμαι ένα δυνατό παιδί πολύ που ήταν ο Στεφανίδης, ο οποίος ήταν από το Κιλκής αυτός η καταγωγή, έπαιζε στον Ακράτητο. Παίξαμε στον Παράζ τότε, έπαιζε αμυντικό χαφ και με έπαιζε man to man. Τότε υπήρχαν τα αμυντικά χαφ που σε παίζαν man to man, πάρτο να και στην τουαλέτα να πάω.
1: Είναι η έκφραση του Αλέφαντου, μεγάλος μαντουμαδόρος.
0: Ναι, μεγάλος μαντουμαδόρος και στην τουαλέτα να πάει θα το μαρκάρεις.
1: Θα το ακολουθήσεις.
0: Υπήρχαν πολύ καλοί παίχτες. Αυτό το παιδί έτσι θυμάμαι γιατί δεν είχε το παιχνίδι τέτοιο στον Παράζ τότε που ανεβήκαμε. Εντάξει, υπήρχαν παίχτες, ο Στολτίδης ήταν έτσι μια και προσωπικότητα αλλά και ένα δυνατό παιδί. Υπήρχαν πολλοί παίχτες στην εποχή μας που ήταν.
1: Πόσο διαφορετικός ήταν ο Λαμπράκης των γηπέδων από τον Σταύρο εκτός γηπέδων?
0: Πολύ.
1: Πολύ,
0: Πολύ. Εντάξει, μέσα στο γήπεδο σου είπα και πριν, μπορεί να ξέφευγα, μπορεί να φώναζα, πίεζα πολύ τους συμπαίκτες μου. Γιατί σου ξαναλέω, ήθελα να κερδίζω. Ξέρανε βέβαια, όποιοι με ζούσαν, ξέρανε στην καθημερινότητα ποιος είμαι και δεχόντουσαν. Τότε εκείνα τα χρόνια δεχόντουσαν πιο εύκολα. Οι πιτσιρικάδες σήμερα δεν δέχονται τόσο εύκολα.
1: Ναι, ναι, ναι. Να... Σου λέει μου κάνεις bullying.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα θα...
0: Ξέρω εγώ, ναι, θα πάει στο προπονητή, coach, ο Σταύρος μου φωνάζει, πες του μου φωνάει, υπάρχουν αυτά σήμερα. Τότε ήταν πιο

0: πιο σκληροί χαρακτήρες ήμασταν. Εντάξει, βέβαια κάποια στιγμή καταλάβαινα και εγώ μέχρι πού να πάω. Αλλά ήθελα να τους πιέζω, ήθελα να πιεζόμαστε για να πετυχαίνουμε στόχους.
1: Λοιπόν, να ξεδιλήξουμε αυτό το κουβάρι της ζωής σου. Εσύ γεννιέσαι 26 Φεβρουαρίου του 1970 εδώ.
0: Ναι, εδώ.
1: Πώς μπλέκεις με την μπάλα? Υπήρχε περιβάλλον που ευνοούσε ή...
0: Όχι. Ποδοσφαιρόφιλος ήταν ο πατέρας μου. Αλλά δεν υπήρχε έτσι περιβάλλον. Δεν είχα κάποιο συγγενή που να έπαιζε ποδόσφαιρο. Αλλά εγώ από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου ήμουνα με μια μπάλα στο γήπεδο, στην πλατεία, στα Καμίνια, εκεί στην Αγία Βαρβάρα. Ναι. Εκεί που μεγάλωσα, ναι, παίζαμε μπάλα. Υπήρχε μια τοπική ομάδα εκεί, ο Αθλητικός Όμιλος Καμινίων, που δυστυχώς δεν υπάρχει τώρα. Και εκεί ξεκινήσαμε από τα Τσικό, σιγά σιγά.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, όση ώρα και διάβαζα για να ετοιμαστώ για την εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος άλλος παλέμαχος ποδοσφαιριστής που τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή επίσαξε την καριέρα του από τα Καμίνια.
0: Από τα Καμίνια δεν πρέπει να την.
1: Εκτός αν έμενε στα Καμίνια.
0: Ναι, και... μπορεί να έμενε στα Καμίνια, να μένε. Ο Πέτρος ο Μαρινάκης είναι από τα Καμίνια.
1: Μπράβο, ο Πέτρος ο Μαρινάκης.
0: Λοιπόν, αλλά δεν έπαιξε στα Καμίνια.
1: Δεν έπαιξε, όχι.
0: Αλλά είναι Καμινιώτης.
1: Μπράβο, που είχα πει ποιο άλλο είναι Καμινιώτης.
0: Ναι, λοιπόν, ο Πέτρος είναι. Και μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί, ένα χρόνο πιο μεγάλο είναι ο Πέτρος από μένα. Και... αλλά ναι, έτσι, μ' άρεσε η μπάλα από μικρό. Ήταν το πάθος μου, ήταν η τρέλα μου, η αγάπη μου και. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι σήμερα. Συνεχίζεται
1: μέχρι σήμερα. Και ο πρώτος σταθμός μετά τα Καμίνια.
0: Εγώ ξεκίνησα, έπαιζα στα Καμίνια από πιτσιρικάς. Μετά πήγα στον Ολυμπιακό Χερσονήσου με μεταγραφή. Έφυγα από τον Ολυμπιακό Χερσονήσου, έπαιξα 3 χρόνια. Πήγα στον Ηρόδοτο 2 χρόνια. Έπαιξα στον Εργοτέλη πρώτη φορά το 96, Γάμα Εθνική.
1: Θα το πιάσουμε σταθμό, ναι. Στην Άξο, τα πάντα.
0: Ναι, Νάξο, η Άλυσο.
1: Η Άλυσο στη Ρόδο, Νάξο και μετά πίσω στον Εργοτέλη. Απ' την αρχή έπαιζε επιθετικός.
0: Έπαιζε δεκάρι, έπαιζα από την αρχή, ναι. Από τα Καμίνια που ξεκίνησα, ναι. Μαραντόνα δυναμία.
1: Αυτό πήγα, ναι, ποιον είχε στα δυναμία του.
0: Μαραντόνα. Ήταν η αδυναμία ποδοσφαιρικά. Βέβαια αυτός ήταν αριστεροπόδαρος, εγώ ήμουν δεξιοπόδαρος, αλλά η αδυναμία ήταν αυτή. Γενικά το αργεντίνικο. Η εθνική Αργεντινής μου άρεσε και έπαιζα δεκάρι.
1: Ναι, είναι και μια εποχή τότε που εσύ είσαι έφηβος και ο Μαραντόνα είναι σαν του ζένια του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 86.
0: Ναι, 90. Είμαι 16 χρονών εγώ τότε, το 86. Ναι. Δηλαδή το θυμάμαι το Μουντιάλ, το θυμάμαι. Το 90 βέβαια. Τα θυμάμαι, θυμάμαι χαρακτηριστικά. Οι πρώτες μου ποδοσφαιρικές εικόνες από την τηλεόραση.
1: Ναι, μπράβο. Αυτό θα σε ρωτούσα. Υπάρχει μάτς που να σου είναι ανεξίτηλα χαραγμένο στο μυαλό, στη μνήμη.
0: Κοίταξε, εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς 8 χρονών, 9 χρονών, 10 χρονών στην η ΕΝΕΔ τότε, ΕΡΤ2, να παίζει αγγλικό ποδόσφαιρο.
1: Γιάννης Αργυρίου.
0: Γιάννης Αργυρίου περιγραφή και τα λοιπά.
1: Του θα λέει, what a goal.
0: Ναι.
1: Από τους Άγγλους ο Γιάννης.
0: Μαγεύτηκα εγώ από αυτά. Έβλεπε, δηλαδή κάθε Σάββατο ό,τι και να έκανα θα πήγαινα να δω πιτσιρικάς. Μ' άρεσε ένας παίκτης τότε, λεγόταν McDonald, έπαιζε center force στην Arsenal και έγινε Arsenal από αυτό τον παίκτη. Έβλεπα αγγλικό ποδόσφαιρο, αυτό είχε τότε.
1: Σωστό,
0: και μετά
1: σωστό.
0: Τα Μουντιάλ, ας πούμε, μετά μεγαλύτερος που θυμάμαι τα Μουντιάλ. Αυτές ήταν οι εικόνες μου, έτσι μικρός. Θυμάμαι του Μαραντόνα εκεί που και με την Αγγλία, με το χέρι και
1: ναι,
0: μετά
1: το χέρι,
0: τους πέρασε
1: το
0: όλους.
1: Και το άλλο που
0: ναι, τους πέρασε όλους.
1: 7-8 παίκτες για να βάλει τον κόλ στο Σίλτον. Εντάξει, εξελίχθηκε, προφανώς κάθε άνθρωπος εξελίσσεται και κάθε επαγγελματίας, αλλά τι πουλάγε ο Σταύρος Λαμπράκης στο ποδοσφαιρικό ρεπερτόριό του.
0: Κοίταξε.
1: Κάποιος που δεν σε έχει δει και θα σου έλεγε κύριε Λαμπράκη, Σταύρο, όπως σου απευθυνθεί. Τι θα του έλεγες, τι τύπος παίκτης
0: ήμουν. Ήμουνα κλασικό δεκάρι. Ήμουν δεκάρι, από τα παλιά δεκάρια που ήταν περισσότερο φέρτε μας την μπάλα να παίξουμε εμείς και κάντε άμυνα οι υπόλοιποι. Κάπως έτσι. Θυμάμαι μια φορά μικρός, δεν ξέρω αν το θυμάται, μπορεί και να μην το θυμάται, μου είχε πει μια φορά ο Πετρακογιάννης ότι είσαι ο παίχτης που έφερε το κάθετο ποδόσφαιρο στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Τότε δεν
1: Δεν ήταν γνωστό καν ως όρος το κάθετο ποδόσφαιρο.
0: Δεν ήταν γνωστό όρος.
1: Εντάξει, ο Γιάννης ο Πετράκης. Το ξέρει γιατί είναι ποδοσφαιράδρο.
0: Και το έβλεπε τότε αυτός, έβλεπε, ξέρεις, μπροστά. Και μου λέει έφερε στο κάθετο ποδόσφαιρο, ας πούμε, ναι. Εμένα μ' άρεσε.
1: Αυτό στο δίδαξε κάποιος, το έδειξε.
0: Όχι.
1: Ήταν η δική σου προσωπική προσέγγιση στο παιχνίδι.
0: Ναι. Ήταν η δική μου αντίληψη. Και εντάξει, έχουν πει, ας πούμε, διάφορα πράγματα κάποιοι άνθρωποι που με έχουν δει. Αυτό, επίσης αυτό που θυμάμαι και που νομίζω ότι με χαρακτηρίζει, αν και είναι λίγο εγωιστικό να το πω, αλλά το είπε ο Νίκος ο Τζόρτζογλου, είπε ότι ήμουνα το καλύτερο ποδοσφαιρικό μυαλό που έχει συναντήσει. Ήμουνα δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής που προέβλεπε, που ήξερα που θα πάει μπάλα, διάβαζα το παιχνίδι. Ήθελα, ας πούμε, δηλαδή, ένα δευτερόλεπτο να την πάρω, να τη δώσω.
1: Μου πετάς υπέροχες πάσες. Πετούσες καλές πάσες όταν έπαιζες.
0: Το καλύτερό μου.
1: Το καλύτερο σου, λοιπόν. Και μου δίνεις αφορμή για ωραίες ερωτήσεις. Τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια. Που έχεις σταματήσει το ποδόσφαιρο 20 χρόνια, 21 χρόνια. Που έχεις γίνει προπονητής, που είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, που είσαι μέσα στο ποδόσφαιρο. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έφερε και ένα νεωτερισμό, όπως είπε ο Πετρακογιάννης, μια καινοτομία το κάθετο ποδόσφαιρο. Που ο Τζόρτζογλου που κατέχει την μπάλα, είπε και σου απέδωσε αυτό το κομπλιμέντο. Αισθάνεσαι μήπως, και δεν θέλω να σε βάλω σε διαδικασία ενοχική, ότι θα μπορούσες να έχεις κάνει περισσότερα πράγματα από όσα έκανες. Εντάξει, what if δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: προφανώς.
0: Ναι. Θα σου πω ότι σίγουρα είμαι ευχαριστημένος από αυτά που έκανα. Είμαι περήφανος από αυτά που έκανα. Εγώ έχω δει το ποδόσφαιρο από όλες του τις μορφές και όλες του τις εκβαίνει. Είμαι ένα από τους λίγους ποδοσφαιριστές που έχω παίξει από Β' τοπικό μέχρι Α' εθνική. Το έχω δει το ποδόσφαιρο σε όλο του το φάσμα. Η αλήθεια είναι ότι τα χρόνια τότε ήταν δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχαν οι δυνατότητες, πώς να σου πω, οι άνθρωποι εκείνοι που θα σε βοηθήσουν, θα σε κατευθύνουν να κάνεις μια καλή επιλογή. Αλλά εμείς ό,τι κάναμε, το κάναμε μόνοι μας εκείνα τα χρόνια. Κοίταξε, πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα, αλλά δεν το σκέφτομαι όμως έτσι.
1: Ναι.
0: Λέω, δόξα τω Θεώ, αυτά που έκανα, δόξα τω Θεώ αυτά που κατάφερα να κάνω και που μπήκα και βγήκα από το γήπεδο με υγεία και με...
1: Και με ηθική.
0: Και με ηθική και με πολλούς φίλους.
1: Σωστό, βέβαια.
0: Και με ψηλά το κεφάλι.
1: Μου πετάς άλλες δύο ασίστ. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να σε σημάδεψε. Αυτό που λέμε ότι να λειτουργήσει ως μέντορας, να προσπαθήσει και να έχει καταφέρει να σου βάλει, όχι να σου αλλάξει την προσέγγιση, αλλά...
0: Εννοείς σαν ποδοσφαιριστής όταν ήμουνα ή μετά που...
1: Όχι σαν ποδοσφαιριστής.
0: Σαν ποδοσφαιριστής, κοίταξε, είχα κάποιους προπονητές οι οποίοι με βοήθησαν. Και ο Γιάννης ο Γκαϊτατζής, ο οποίος τον είχα στον Ιάλισο.
1: Ο παλιός αμυντικός του Ολυμπιακού.
0: Και αυτός είχαμε μια εξαιρετική σχέση. Γενικά με τους προπονητές είχα καλή σχέση. Αλλά σίγουρα σε αυτόν που πρέπει να σταθώ περισσότερο είναι ο Μύρος ο Σιφάκης, γιατί τον είχα 5 χρόνια, 4,5. Στον Εργοτέλη κάναμε μια πορεία από τη Δέλτα Εθνική στην Α μαζί. Σίγουρα ήταν ένας προπονητής ο οποίος με βοήθησε να εξελιχθώ ακόμα περισσότερο και να τον βοηθήσω και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχουμε αυτό που κάναμε τότε, να φτάσουμε μέχρι την Αλφα Εθνική.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Πάρα πολύ ωραία συνέντευξη απόψε εδώ στο Κόσμο Sport, παρέα με τα νεαρά Ζαρός, στο Box Out, το 21ο στην τηλεόραση Κρέτα, μαζί με τον Σταύρο Λαμπράκη. Η δεύτερη assist που μου πέταξες και στη ξαναστέλνω πίσω την μπάλα, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο να παίξεις κάπου πιο ψηλά?
1: Όταν ήμουν πτσιρικάς, ήμουνα στον 19 από τα Καμίνια, να φανταστείς, από το τοπικό. Υπήρχε ένα καλοκαίρι, τότε το 89, το καλοκαίρι, το οποίο έκανε, με φωνάξανε να κάνω δοκιμαστικό στον Όφι. Ήταν εποχές του Γκέραλ τότε. Τότε εκείνο το καλοκαίρι, θυμάμαι, είχαν έρθει πάρα πολλά παιδιά να δοκιμαστούν στον Όφι. Εμένα με κράτησε από την πρώτη μέρα που πήγα μέχρι που τέλειωσε η ομάδα για καλοκαιρινές υποχρεώσεις. Ήταν να πάω στον Όφι, ο Ολλανδός με ήθελε. Πήγα φαντάρος τότε. Τον Ιούνιο, δηλαδή, τον Ιούλιο εκείνη τη χρονιά, Ιούνιο, μωρέ, πήγα Ιούλιο, δεν θυμάμαι, Ιούλιο νομίζω, πήγα φαντάρος. Και ο Ολλανδός μου είπε τότε ότι αν καταφέρεις να έρθεις, αν οι άνθρωποι καταφέρουν να σε κατεβάσουν, θα έρθεις στον Όφι. Τελικά δεν με κατέβασαν. Εγώ σου λέω, ήμουν και μόνος μου, δεν είχα.
0: Εντάξει, ήταν και εποχές διαφορετικές.
1: Ήταν εποχές διαφορετικές, ναι.
0: Τώρα έχουν ατζέντιδες, έχουν.
1: Αλλά σίγουρα, δηλαδή το δίμηνο που ήμουν εκεί, στεκόμουν σαν ταλέντο, ας πούμε, το είχα. Μπορεί να υστερούσα σε δύναμη, σε. Γιατί εντάξει, από αλφα τοπικό τώρα θα εθνική, δηλαδή τώρα δεν περνάς το απ' έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά στεκόμουν σαν επίπεδο, σαν ταλέντο, στεκόμουν τότε. Απλά δεν έτυχε. Οκ, τράβηξα την πορεία μου σιγά-σιγά.
0: Πρωτού πάμε σταθμό-σταθμό και για να φτάσουμε κιόλα στις μεγάλες στιγμές με τον Εργοτέλη, υπάρχει γκολ από αυτά που έβαλες που να το έχεις πάντα στο μυαλό σου?
1: Θα σου πω.
0: Και το λέω αυτό, αναφέρομαι στον γκολ, γιατί στην πορεία προς την πρώτη εθνική, προς Super League, είσαι 2-3 χρονιές πρώτο σκόρερ
1: στον
0: Εργοτέλη.
1: Κοίταξε, έβαζα γκολ. Ήμουν από τα δεκάρια που έβαζα γκολ, γιατί χτυπούσα και τα φάουλ, έβαζα φάουλ. Έβαζα γκολ αρκετά σημαντικά. Θυμάμαι κάποια γκολ, ας πούμε, στον Εργοτέλη. Τότε έβαλα 2 φορές γκολ από το κέντρο.
0: Α, ναι.
1: Από το κέντρο.
0: Λόμπα.
1: Ναι, λόμπα, κρέμα στον τερματοφύλακα. Και ήταν έτσι 2 ωραία γκολ που τα θυμάμαι. Θυμάμαι ένα γκολ με τον Ηρόδοτο σε ένα παιχνίδι με το Κερατσίνη. Έβαλα 2 γκολ και κερδίσαμε 2-1 και ανεβήκαμε κατηγορία. Θυμάμαι το δεύτερο γκολ, ας πούμε, που ήταν πολύ εύκολο. Δηλαδή πήρα το rebound και την έσπρωξα. Αλλά θυμάμαι ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν γκολ κατηγορίας και αυτό το θυμάμαι, ας πούμε. Έχει διάφορα άλλα γκολ και στην Άξο και στον Ιάλισο.
0: Η προφανής απάντηση είναι το μπαράζ και η άνοδος. Αν αφήσουμε έξω αυτή την ιστορία που θα την πιάσουμε και θα την ξετυλίξουμε, ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που έχει ζήσει?

0: Κέρδισαμε τον Ολυμπιακό εδώ.
1: Όταν κέρδισε τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι.
0: Το Ριβάλντο τώρα, εντάξει, ναι. Μαγεία. Πριν δύο χρόνια πήρε τη χρυσή μπάλα.
1: Σωστό.
0: Και μετά από δύο χρόνια, ας πούμε, καταφέραμε και την κερδίσαμε. Γεμάτο Παγκρίτιο.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν πολύ ωραίες στιγμές για μας. Πολύ ωραίες στιγμές.
1: Και η στενάχωρη στιγμή.
0: Η στενάχωρη στιγμή είναι δύο στενάχωρες στιγμές που. Όχι σαν ποδοσφαιριστής, αλλά όταν σταμάτησε ο Εργοτέλης και έφυγε από τη Β' Εθνική δύο φορές. Μία φορά το 2015 και μία πρόσφατα πριν πέντε χρόνια που δεν καταφέραμε. Γιατί ο Εργοτέλης δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά από τη Β' Εθνική.
1: Ναι.
0: Έπεσε λόγω αδυναμίας της
1: και λόγω επιλογής. Δηλαδή και, ναι. Και πριν από τέσσερα χρόνια τώρα που ξανανεβαίνει στις εθνικές κατηγορίες, πάλι από επιλογή.
0: Από επιλογή, ναι. Όχι αγωνιστικά. Ναι. Αυτές ήταν στενάχωρες στιγμές. Εντάξει, νίκες, ήττες, ισοπαλίες, πολλές και δύο φορές, ας πούμε, που τα τελευταία χρόνια, μία με τον Εργοτέλη μέσα στη Νίκαια.
1: Το περιβόητο μάτς.
0: Το περιβόητο παιχνίδι με το Φωτιά και με τα Χανιά πρόσφατα πριν δύο χρόνια που φτάσαμε πάλι στην πηγή και δεν ήπιαμε νερό με ένα παιχνίδι στην Ηλιούπολη τότε που μας πήγε πίσω. Ενώ είχαμε πιστέψει ότι μπορούμε να το κάνουμε, κάναμε μια ωραία δουλειά εκεί. Ήταν όμορφο, άξιζε αυτή η ομάδα.
1: Ρίζωσες εκεί.
0: Ήμουν τρία
1: τέσσερα χρόνια. Έφυγες πριν από λίγους μήνες,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι. Πέρασα καλά στα Χανιά.
1: Είναι αποδεκτή η Ηρακλειώτη στα Χανιά.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει τώρα, μωρέ. Δεν υπάρχει κόντρα.
1: Εντάξει.
0: Σε κάποια μυαλά, ξέρεις, λίγο ναι. Πιο τέτοια, ίσως
1: λίγο πιο
0: υπάρχει.
1: Παροχημένα και κολλημένα.
0: Εγώ ναι. Δεν έχω να πω κάτι κουβέντα για τα Χανιά, ναι. Γιατί και με σεβάστηκαν οι άνθρωποι και με αγάπησαν και τους αγάπησα. Είχαμε μια έτσι πολύ καλή συνεργασία και όχι μόνο με τους ανθρώπους της ομάδας, αλλά και γενικότερα με την πόλη. Δεν έχω μισό παράπονο. Ίσα-ίσα που και στη γυναίκα μου και στην κόρη μου τους άρεσε πιο καλά τα Χανιά. Ήτανε... ναι, τους άρεσε. Ερχόντουσαν και είναι όμορφη πόλη τα Χανιά και καλοί άνθρωποι. Και μακάρι αυτή η ομάδα να βρει το δρόμο της, να καταφέρει φέτος να σωθεί και του χρόνου να βάλουν πιο υψηλούς στόχους.
1: Από όλους αυτούς που έπαιξες, με ποιον ένιωθες ότι συνεννοούσασταν με τα μάτια?
0: Κοίταξε με τον Πάτρικ, τον Ογκουσότο.
1: Με τον
0: Ογκουσότο. Ο Ογκουσότο ήταν ένας παίκτης που τα χαρακτηριστικά του ήταν η ταχύτητα και τον γκολ.
1: Ναι.
0: Έβαζε γκολ. Μπορεί να μην ήταν ο πιο.
1: 32 γκολ, πώς έχει βάλει.
0: Ναι, σε μια χρονιά. Στην Γάμα Εθνική. Νομίζω ότι έβαζε γκολ με όλους τους τρόπους. Ο Πάτρικ ήξερε ότι άμα θα πάρω εγώ την μπάλα, θα τρέξει και θα τη δει μπροστά του. Αυτό γινόταν και.
1: Ήσασταν δίδυμο, κάτσα καλά όμως.
0: Ναι, ήμασταν δίδυμο.
1: Λαμπράκης ο Κουνσόδο,
0: ναι, ναι, αλήθεια είναι ότι ήμασταν δίδυμο πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Γιατί σου λέω, τον ήξερα, με ήξερε και γενικά είχαμε μια ομάδα η οποία είχε χημεία και μπορούσα να εκμεταλλευτώ ας πούμε, την ταχύτητά του και την τέτοια. Και γι' αυτό και η ομάδα είχε και καλές πορείες και επιτυχίες και ανόδους εκείνα τα χρόνια.
1: Αν σου ζητούσα να μου πεις, όχι σου είναι καλά μια ιστοριούλα. Αλλά τι θυμάσαι περισσότερο από αυτούς τους σταθμούς που νωρίτερα έξεσαι να τους ξετυλίγεις, δηλαδή από τον Ολυμπιακό Χερσονήσου, τι θυμάσαι?
0: Θυμάμαι τον πρόεδρο, τον Φραγκίσκο τον Τζικνάκη.
1: Τον πατέρα.
0: Τον πατέρα εδώ του κόσμος.
1: Του πράγμα και ιδρυτή του.
0: Είχε ένα μικρό μαγαζί τότε στην Αβέροφ και πηγαίναμε εκεί πέρα. Αυτός ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που είδε το ταλέντο μου. Έδωσε αρκετά χρήματα για την εποχή τότε στα Καμίνια για να με πάρει. Έπαιξα τρία ωραία χρόνια εκεί στη Χερσόνησο και εκεί με αγκάλιασαν οι άνθρωποι, με βοήθησαν να εξελιχθώ, να μεγαλώσω. Πήγα παιδάκι 20 χρονών. Έχω καλές αναμνήσεις. Γενικά πολλές μου τις ομάδες έχω καλές αναμνήσεις. Αλλά εκείνα τα χρόνια εντάξει, το δύσκολο ήταν το γήπεδο που ήταν ξερό και ήταν ναι. Πολύ ξερό γήπεδο της Χερσόνησου τότε. Δηλαδή τα γόνατά μας, ας πούμε, ήταν.
1: Ναι, έχει σημαδιά στα πόδια, τα ξερά γήπεδα, έχει.
0: Ναι, ήταν δύσκολο γήπεδο. Παρόλο που θυμάμαι που το βρέχανε αυτό, ήταν πολύ σκληρό. Αλλά ναι, κάναμε και εκεί πέρα καλή. Η Χερσόνησος τότε έκανε βήματα, ανέβηκε ένα επίπεδο, ανέβηκε ένα level. Ήταν μια τέτοια. Μετά φεύγοντας από εκεί πήγα στον Ηρόδοτο και στον Ηρόδοτο έτσι μια προσφυγική ομάδα. Μια ομάδα που αντιπροσωπεύει.
1: Ιστορική.
0: Ιστορικότατη, αντιπροσωπεύει ένα προάστιο την Αλικαρνασσό προσφυγικό με ανθρώπους μεροκαματιάριδες, με ανθρώπους λαϊκούς Και εκεί 2 χρόνια πραγματικά πέρασα πολύ καλά και αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, με αγαπήσανε πολύ και τους αγάπησα.

0: Πράσι. Ένα μεγάλο κομμάτι βέβαια και ένα μεγάλο κομμάτι του Ηρακλείου.
1: Και πρέπει να εύχομαι να βρει το δρόμο του και να ξανασταθεί στα πόδια του όμορφα και να αντιπροσωπεύει αυτό που αντιπροσωπεύει παραδοσιακά. Μετά πήγα στον Εργοτέλη πρώτη φορά, γάμα εθνική, επαγγελματική κατηγορία τότε γάμα εθνική, Παύλο Δερμιτζάκη, Σεντερφόρ. Φούκο Δημόπουλο. Είχαμε καλή ομάδα, Χρήστο τον Καραπίτσο. Αυτοί ήταν τα παιδιά που δεν ήταν από το Ηράκλειο. Είχαμε μια καλή φουρνιά εδώ. Ο Βαγγέλης ο Κουτσάκης, πολύ καλός παίκτης. Ο Μανώλης ο Σουτζής. Και γενικά πολλά παιδιά. Είχαμε μια καλή χρονιά ποδοσφαιρική. Εγώ δεν είχα μια τόσο καλή χρονιά γιατί εκείνη η χρονιά πέθανε ο πατέρας μου.
0: Κάτι τώρα που μιλάμε για τη σεζόν 96-97.
1: 96-97, ναι. Και μετά, ας πούμε, το Μάρτιο πέρασε. Που έφυγε ο πατέρας μου, πήρα την απόφαση μετά το καλοκαίρι να φύγω.
0: Και πώς προέκυψε η Ρόδος?
1: Η Ρόδος, είχαμε παίξει αντίπαλοι.
0: Α, είχατε παίξει αντίπαλοι.
1: Με τον Ιάλισσο. Άρεσα στον προπονητή, στον Κυριάννη τον Καϊτατζή τότε. Με πήραν τηλέφωνο και έτσι πήγα. Πήγα στη Ρόδο πρώτη φορά, δηλαδή πρώτη φορά που έφευγα από την Κρήτη. Και εκεί, παρόλο ότι στην αρχή που είχα λίγο δυσκολίες, είχαν πολλές απαιτήσεις από μένα, ήμουν το δεκάρι, μεταγραφή, ξέρεις αυτό. Μόλις άρχισα να καταλαβαίνω, λίγο χρόνο ήθελα να καταλάβω τι γίνεται. Μετά τους πήραμε από το χεράκι και πήραμε το πρωτάθλημα και εκεί είχα τον Ηλία το Σολάκη, σέντερ φορ.
0: Το Σολάκη, ναι, ναι.
1: Ο οποίος ήρθε το Δεκέμβριο, το Γενάρη στην ομάδα, από Βέρη Αλφα Εθνική, που ήταν τότε 16, ήταν εκτός 16. Τον παίρνουμε εμείς γάμα εθνική και βάζει 22 γκολ ή 23
0: από τον Ιανουάριο,
1: και μετά. Και παίρνει μεταγραφή στην Παναχαϊκή.
0: Σου δώσε μίζα. δεν δικαιούσε ποσοστό για τις πάσεις.
1: Κανονικά θα έπρεπε.
0: Ποιον έφτιαξε αυτό, μου λες ωραία το. Αλλά μου είπες ήδη δύο, οπότε είναι βουλωμένο γράμμα. Δηλαδή μου είπες τον Ογκουνσότο και το Σολάκη. Αλλά υπήρχαν προφανώς από τη θέση που έπαιζες και από την επιτελικότητα και το πώς διάβαζες το μάτς, έφτιαξες αρκετές καριέρες.
1: Ναι, εντάξει. Τα παιδιά που παίξανε μαζί μου center four είχαν, εντάξει, παίρνανε πάσες. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούσα να τους εκμεταλλευτώ. Αυτά τα δύο παιδιά είχαν και ταλέντο και εντάξει, παίξαν και σε πιο υψηλό επίπεδο. Δηλαδή ο Πάτρικ πήγε μετά στη Βέστερλο, βγήκε πρώτος σκόρερ, ο Βέλγιο. Έκανε σπουδαία πράγματα. Ο Ηλίας Σολάκης πήγε Παναχαϊκή, ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ. Έκανε καριέρα μεγάλη. Εντάξει, όμως και ο Ηλίας αναγνωρίζει τη βοήθεια που του έκανα ποδοσφαιρικά, μιλάμε έτσι, και ας πούμε αυτό η εκτίμηση που έχω εγώ από αυτά τα παιδιά.
0: Καλά, εννοείται. Είναι... Μα θα ήταν για καριστία, εσύ.
1: Εντάξει, όχι, αυτή η εκτίμηση εμένα με καλύπτει.
0: Σε καλύπτει αυτό.
1: Με καλύπτει, ναι.
0: Το Αγερσανί πώς προέκυψε?
1: Το Αγερσανί, είμαι στον Ιάλισσο, δηλαδή... λοιπόν. Άκουσα να σου πω, παίρνουμε το πρωτάθλημα. Έχει προπονητή το Αγερσανί το Σκούνα.
0: Τον παλιό.
1: Τον τερματοφύλακα. Τον τη Καλαμαριά. Ολυμπιακό που είχε παίξει. Αυτό δεν ξέρω πώς. Με είχε δει σε κάποια μάτς, φαίνεται. Είχε πει στον πρόεδρο, αυτόν θέλω. Τέλος, παιδί μου, όσα λεφτά και να θέλει, αυτόν θέλω. Εμείς λοιπόν έχουμε ανέβει κατηγορία. Είμαστε για να παίξουμε Β' Εθνική. Ο Κυριάννης τώρα με θέλει, όχι με θέλει. Μου λένε.
0: Κόβει φλέβες.
1: Με παίρνει τηλέφωνο, ξέρω εγώ, έλα, Αγερσανί. Λέω, ρε παιδιά, ποιο είναι Αγερσανί, τι είναι αυτή
0: όλη. Είναι εδώ.
1: Ρωτάω 3-4 έτσι, ξέρω εγώ, μου λένε πολλά λεφτά, έχουν αυτή καινούργια δύναμη, ανεβαίνουν κατηγορίες. Τέλος πάντων με παίρνανε, εγώ προσπαθούσα να το αποφύγω. Με παίρνανε, ξαναπαίρνανε, κάποια στιγμή ας πούμε, τους λέω ένα μεγάλο νούμερο για να...
0: Για να πεις όχι.
1: Ναι.
0: Εύσχυμος τρόπος για να αρνηθείς.
1: Ναι, με παίρνει ο προπονητής, του λέγα εντάξει θα το σκεφτώ, κάποια στιγμή με παίρνει ο πρόεδρος. Μου λέει ρε φίλε, μου λέει είσαι τέλειο προπονητής. Εγώ θέλω, μου λέει, να του κάνω το χατήρι. Πόσα λεφτά θέλεις? Του λέω ρε πρόεδρε, του λέω θέλω τόσα. Μου λέει έλα. Ούτε παζάρι μου έκανε ούτε τίποτα. Και έτσι πήγα. Δόξα τω Θεώ και εκεί δύο χρόνια. Ωραία χρόνια και για την Άξο ήταν έτσι μια εμπειρία πρωτόγνωρη. Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Με πολύ κόσμο στο γήπεδο. Εγώ ήμουν σε καλή κατάσταση. Θα του ζένια με τότε 29-30 χρονών. Και έπαιξα καλά. Δηλαδή έβαλα 16 γκολ μια χρονιά γάμα εθνική. Τώρα δεκάρι, 16 γκολ είναι
0: νούμερο.
1: Είναι νούμερα μεγάλα.
0: Σωστό. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν, το 2000, φεύγεις από το Αγερσανί, έχεις μάθει τι είναι το Αγερσανί και που είναι, έχεις πάρει γεωγραφικό στίγμα. Όταν είχες φύγει την πρώτη φορά από τον Εργοτέλη, είχες στο μυαλό σου ότι κάποια στιγμή θα ξαναγύριζες? Επειδή εδώ είναι η πόλη σου, είναι η πατρίδα σου, είναι...
1: Το είχα στο μυαλό μου ότι θα ξαναγυρίσω. Το είχα στο μυαλό μου ότι θα ξαναγυρίσω κάποια στιγμή. Δεν ήξερα πότε. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν με παίρνει ο Τζόρτζογλου τηλέφωνο

0: Μου λέει θέλω να συναντήσω.
1: Είναι που τότε την ομάδα την έχουν
0: ο Τζόρτζο Σουλτάτος.
1: Και ο Σουλτάτος, ο Γιώργος.
0: Σουλτάτος, ναι. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει ένα πλάνο, μου εξηγεί ένα πλάνο που έχει
1: η
0: στο
1: ομάδα
0: μυαλό
1: τότε
0: του.
1: Στη...
0: Δέλτα Εθνική.
1: Δέλτα Εθνική.
0: Δέλτα Εθνική. Μου λέει, κοίτα, εγώ σε 5 χρόνια θέλω να είμαστε Β' Εθνική, μου λέει. Να προσπαθήσουμε, μου λέει, να είμαστε Β' Εθνική. Ωραία, του λέω, οκ, αφού υπάρχουν υψηλοί στόχοι. Τέλος πάντων το σκέφτηκα, ήθελα να γυρίσω κιόλας εγώ. Και έτσι γύρισα στον Εργοτέλη, αλλά δεν...
1: Παρεμπιπτόντος, ο Εργοτέλης είχε να παίξει στη Β' Εθνική 31 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν ανεβήκατε το 2003 δηλαδή,
0: ναι.
1: Που φέρατε και τον χρόνο μπροστά. Ο Τζόρτζογλου έλεγε σε 5 χρόνια και πήγατε...
0: Αυτό δεν του καλά το χατήρι, σε 4 βγήκαμε αλφα.
1: Σε 4 βγήκατε αλφα.
0: Σε 4 βγήκαμε αλφα. Εντάξει, είχαμε μια εκπληκτική φουρνιά ποδοσφαιριστών, παιδιά που ήταν με πολύ ταλέντο. Το Μύρο το Σιφάκι, ένα καλό προπονητή με τον Βαγγέλη τον Κουτσάκη, μετά που σταμάτησε ήταν βοηθός του. Υπήρχε μια πολύ καλή χημεία, μια διοίκηση στιβαρή, δυνατή, με ό,τι θέλαμε. Ξέρεις τότε, ναι. Πώς θα θες, όσο θα θέλω, το
1: χέρι,
0: έτσι. Δεν έφευγες, δεν παίρναγε από το μυαλό σου ποτέ ότι αυτό που είπες δεν θα γίνει.
1: Σωστό.
0: Υπήρχε ο λόγος τιμής,
1: ναι,
0: που
1: η
0: λέγανε.
1: Αξιοπιστία,
0: η αξιοπιστία. Και καταυχαριστηθήκαμε ποδόσφαιρο. Φτιάξαμε και το πλαστικό τότε στον Εργοτέλη, ας πούμε, που ήταν το πρώτο στην Ελλάδα το 2001, νομίζω. Και οι άλλες ομάδες δυσκολευόντουσαν. Εμείς το είχαμε μάθει.
1: Σωστό. Και γινόταν... Όταν περνάς, να κάνω τώρα μια υπέρβαση, όταν περνάς έξω από τον Μαρτινέγκο, ποια εικόνα είναι στο μυαλό σου?
0: Το θυμάμαι γεμάτο. Το θυμάμαι να κερδίζουμε, να φεύγω πάντα με χαρούμενα.
1: Καταρχήν τη χρονιά νομίζω που ανεβαίνετε στη Β' Εθνική, δεν έχετε, ούτε ισοπαλία δεν έχετε φέρει.
0: Ναι, στη Β' νομίζω χάσαμε. Μετά που είχαμε κάνει ρεκόρ, δεν θυμάμαι πόσα παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια. Στη Β' είχαμε χάσει. Αλλά θυμάμαι, έχω δηλαδή το 95% είναι ευχάριστη σαν να μην. Δηλαδή τέλειο το παιχνίδι, πηγαίναμε πόσο θα κερδίσουμε σήμερα. Όχι αν θα κερδίσουμε. Ναι. Πόσο θα κερδίσουμε. Να βάλουμε 3, βάλουμε 4, να πούμε δυνατά, να ξεκινήσουμε καλά, να μην κλειστούν. Αυτό ήταν το τέτοιο που λέγαμε μεταξύ μας. Και μια παρέα δυνατή, παιδιά αντράκια, αρσενικά, που ήμασταν κόμπακτ πολύ. Ήμασταν κόμπακτ πολύ, δεν μας έσπαγες.
1: Ήσουν αρχηγός, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ως αρχηγός, ως έμπειρος, ως ηγέτης εντός και εκτός παιδείας. Εκείνη την ημέρα, στις 29 Μαΐου του 2004, που ανεβαίνετε στη Θεσσαλονίκη για να παίξει τον Μπαράζ με τον Ακράτο, που έγινε την επόμενη. Τι είχε στο μυαλό σου?
0: Αισιοδοξία. Και χωρίς όμως να σκέφτομαι ότι του χρόνου θα παίξω με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό. Δεν είχα. Αλλά ήμουν αισιόδοξος. Ήμουν αισιόδοξος και θυμάμαι από αυτό το παιχνίδι υπήρχε μια αισιοδοξία σε όλους μας. Ενώ αντικειμενικά ο Ακράτ. Θυμάμαι, πάμε στη Θεσσαλονίκη 2 μέρες πριν.
1: Α, 2 μέρες πριν, εντάξει.
0: Δύο μέρες πριν, δύο.
1: Είπα 29, εντάξει.
0: Ναι.
1: 28.
0: Ή 2 ή 3 μέρες.
1: Παράζ είναι 30, πάντως.
0: Ναι, να κάνουμε προπόνηση και καλά, ναι, να προσαρμοστούμε και στο γήπεδο κτλ. Και μας δείχνει ένα βίντεο ο Μύρος. Και είναι ένα παιχνίδι Ακράτητος, Πανιόνιος. Βρέχει, νομίζω 3-0. Ο Ακράτητος κεντάει.
1: Κεντάει.
0: Κάνω έτσι μία, τους βλέπω.
1: Βλέπεις τους άλλους.
0: Έχουνε.
1: Έχουνε μαραζώσει.
0: Αυτοί θα μας καταπιούνε. Τι, πού θα τους παίξουμε? Και του κάνω νόημα του Μύρου. Του λέω στα μάτια, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
1: Κάτσε, δεν είχατε παίξει με αυτούς στη...
0: Όχι, ήταν Α εθνική.
1: Ήταν
0: Α.
1: Ήταν Α, μπράβο. Είναι τον Μπαράζο, μπράβο. Ναι.
0: Τρίτος από το τέλος με τρίτο από το...
1: δική μου, ναι, ναι, ναι.
0: Στη Β'. Και θυμάμαι μετά τους έλεγα μην κοιτάτε αυτό το παιχνίδι, ήταν το καλύτερο τους παιχνίδι, δεν είναι έτσι τώρα. Τώρα τους έχει πάρει από πίσω, έχουν το άγχος, αυτοί έχουν να χάσουν, εμείς δεν έχουμε να χάσουμε. Μην φοβάστε, θα τους κερδίσουμε, εμείς να είμαστε έτσι όπως είμαστε και μην τους κοιτάτε αυτούς. Θυμάμαι, αλλά ήταν πολύ καλή ομάδα, καλύτερη από εμάς σίγουρα, αλλά ήθελε ο Θεός.
1: Πώς διαχειρίστηκα, θυμάμαι ο Σουτζής μου έλεγε πέρυσι ότι... Το πρώτο ημίχρονο έχει ζόρι πολύ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Σας πιέζουν, σας έχουν κλείσει.
0: Ξεκάθαρα. Δεν έχουν κάνει, νομίζω, μια-δυο ευκαιρίες στην αρχή, μέχρι το δεκάλεπτο και μετά σβήνει το παιχνίδι. Mm. Γίνεται ένα παιχνίδι κέντρο, 3-5-2 θυμάμαι εμείς. Παίξαμε να έχουμε. Τότε, εκείνη τη χρονιά, μέχρι τον πρώτο γύρο, εκτός έδρας, δεν πηγαίναμε καλά. Χάναμε. Και κάνει το εξής μαγικό ο Μύρος. Παίζαμε στα παιχνίδια εντός 4-3-3 και εκτός 3-5-2. Και αρχίζαμε και παίρναμε και διπλά και τέτοια. Και μας είχε κουμπώσει.
1: Ποιος είχες δίπλα σου τότε?
0: Κοίταξε, ήταν μπροστά. Είχα αμυντικά χάφη, ήταν ο Σουτζής με τον Μπάμπη το Χαραλαμπάκι, ο Χρήστος ο Ανδρεαδάκης, ο Τζανετής. Ήμασταν στο κέντρο. έπαιζε μπροστά στον Παράζ, έπαιζε Γωνιωτάκης ο Γκουνσότο, ο Γωνιωτάκης από το

0: Θυμηθώ, ναι, Βασιλάκη, ναι. Παχτάρα και ψυχάρα. Έπαιζε ο συγχωρεμένος ο Ζαν Μαρί Σιλά, που έβαλε και τον γκολ. Αριστερό μπαχάφ, δεξιά ο Σπυριδάκης, ο Μανώλης. Οικονομάκης, Αργυράκης και ο Άλκης ο Δημήτρης. Μακρυδάκης, Μανώλης, Ρέθυμνο, τερματοφύλακας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί ήμασταν. Και στον πάγκ μετά μπήκαν γάνα δύο παιδιά, ο Πάρβου, μπήκε αλλαγή, ο Τζανετής, ποιος άλλος μπήκε, αυτοί.
1: Και βάζει τον γκολ ο Σιλάς της καθυστερήσεις.
0: Εντάξει, στον 7ο ουρανό.
1: Στον 7ο ουρανό, έτσι.
0: Τελείωσε. Στο 91-92, λέμε εντάξει, τέλειο ο Θεός ρε φίλε, να βγούμε, τι να κάνουμε, θα βγούμε, δεν θα του χαλάσουμε το χατήρι. Εντάξει, μιλάμε τώρα για αδρεναλίνη, μιλάμε τώρα, εντάξει, δεν βλέπαμε. Δεν βλέπαμε μπροστά μας, μεγάλη χαρά.
1: Είχε περάσει ποτέ, δηλαδή διανοούνταν κάποιος ότι ο Εργοτέλης θα μπορούσε να φτάσει εκεί.
0: Όχι.
1: Στην πρώτη εθνική.
0: Η αλήθεια είναι όχι.
1: Όχι.
0: Δεν το πίστευε κανείς, δεν το σκεφτόταν κανείς. Γιατί ο Εργοτέλης ήταν μια ομάδα που πέρασε αυτά που πέρασε με τη Χούντα.
1: Ναι, σωστό.
0: Διαλύθηκε και ξαναχτιζότανε. Βέβαια, ο Εργοτέλης πάντα είχε καλούς παράγοντες. Είχε παράγοντες σωστούς και οικονομικά επιφανείς και μορφωμένους ανθρώπους, δικηγόρους. Είχε ένα επίπεδο η διοίκηση του Εργοτέλη, η διοίκηση του μάλλον. Και υπήρχε ας πούμε μια τέτοια, αλλά μέχρι ένα σημείο. Μετά αυτό πήγε μόνο του. Πηγαίναμε και πήγε μόνο του. Νομίζω ότι δεν το είχε στόχο κανείς, δεν το είχε στη σκέψη του κανείς και έγινε ξαφνικά. Ξαφνικά και αναπάντεχα.
1: Θυμάσαι την υποδοχή όταν γυρίσατε πίσω.
0: Αυτό είναι
1: Θεσσαλονίκη.
0: Είναι το πιο χαρακτηριστικό που θυμάμαι. Δηλαδή δεν το πίστευα. Ερχόμαστε, φτάνουμε στο Ηράκλειο. Αφού έχουμε πάει και έχουμε κάνει στη Θεσσαλονίκη τα μπουζούκια και τα λοιπά, τα πατροπαράδοτα και αυτά.
1: Το επινίκιο γλέντι.
0: Ναι, φτάνουμε νομίζω απόγευμα, μεσημέρι, απόγευμα. Φίλε, από την Αλικαρνασό σταματήσαμε στο κέντρο, στην πλατεία Ελευθερίας. Και μετά πήγαμε στο Μαρτινέγκο. Από την Αλικαρνασό μέχρι το. Βγαίναν οι γυναίκες γριούλες στα μπαλκόνια, ναι, και μας κάνανε μπράβο. Δηλαδή ήταν αυτό που. Και μετά έγινε αυτό με το Euro.
1: Με το Euro, ναι, ναι. Σωστό.
0: Δηλαδή ήταν, ας πούμε, το έχω ξαναπεί, ήταν σαν προάγγελος. Αλλά πραγματικά λέω, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό. Για τον Εργοτέλη. Υπήρχε μια άβρα στην πόλη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί ήμασταν και από εδώ οι περισσότεροι, ξέρεις. Ναι, ρε, πάτε τι με το κράτη, το του φάτε, θα του κάνει. Υπήρχε μια άβρα θετική, μια θετική ενέργεια, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Αλλά αυτό που είδαμε τότε στην υποδοχή και αυτό, εντάξει, μου έχει μείνει, δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
1: Η προετοιμασία και ο προθάλαμος της πρώτης εθνικής, τι αίσθηση είχες τότε, ζώντας δηλαδή την περίοδο, εκείνο το καλοκαίρι μετά την άνοδο.
0: Εγώ σου είπα πριν ότι έχω παίξει από β' τοπικό.
1: Από β' τοπικό. Το έχεις δει όλο το έργο.
0: Ξεκίνησα. Ένας φίλος μου μου λέει το ποδόσφαιρο και η ζωή, αν θέλεις να κάνεις κάτι, πρέπει να περνάς στην πίστα, σαν το ηλεκτρονικό.
1: Πίστα, πίστα, ναι.
0: Πίστα, πίστα. Εγώ λοιπόν τις πέρασα τις πίστες όλες και έφτασα 34 χρονών να παίξω αφεντική. Αυτό το όνειρο που χάσα παιδάκι. Καταλαβαίνεις τη χαρά.
1: Και να παίξει 20 μάτς και να βάλει και δύο γκολ.
0: Ναι, καταλαβαίνεις τη χαρά μου. Και ναι, την ανυπομονησία
1: αυτό πήγα.
0: Και αυτό το αίσθημα το ότι είναι γιορτή. Κάθε Κυριακή, ας πούμε, ετοιμάζομαι να παίξουμε τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Στο μεταξύ γινόταν χαμός στο κήπεδο. Δηλαδή αυτά, ναι, που έκανε τότε ο Εργοτέλης.
0: Ναι, πρώτο όλο.
1: Όσο έπαιζε στην πρώτη εθνική, που ήταν τρίτο σε ειστήρια.
0: Ναι.
1: Που ήταν σοου. Φαντασμαγορία στο Παγκρίδιο.
0: Όλοι κόσμος, χαμός. Ήταν γιορτή, πραγματικά γιορτή του ποδοσφαίρου. Και αυτό το ζήσαμε. Εγώ το ζήσα. Εντάξει, τότε σε το καταυχαριστήθηκα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Όταν νομίζω στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League, το πρώτο μάτς εκείνη τη σεζόν μετά την άνοδο, να, είναι με τον Ιωνικό.
0: Με τον Ηρακλή.
1: Με τον Ηρακλή ήταν.
0: Με τον Ηρακλή και έχει 11.000 κόσμο. Βγαίνουμε έξω, ας πούμε, πρώτο παιχνίδι, έτσι λέμε, εντάξει.
1: Παγκρίτιο.
0: Παγκρίτιο.
1: Πώς είναι η μετάβαση πρώτα απ' όλα από το Μαρτινέγκο που είναι η φωλιά, το άντρο, το Εργοτέλη και η ιστορική έδρα του. Να πας να παίξεις το Παγκρίτιο.
0: Πήγαμε στο άγνωστο, αλλά στο όμορφο.
1: Στο όμορφο.
0: Ήταν καινούριο το Παγκρίτιο τότε, έτσι.
1: Είχε γίνει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Τότε είχε γίνει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω το πρώτο παιχνίδι που παίχτηκε ήταν το 3 που ήρθε η Εθνική.
1: Ναι, το 3. Που ήταν τεστ event για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες λοιπόν είχαν γίνει, είχαν τελειώσει. Βοηθητικό απ' έξω πολύ καλό. Εγκαταστάσεις μέσα τα πάντα καινούρια. Πήγαμε σε κάτι πολύ όμορφο. Ανεβήκαμε επίπεδο. Ανεβήκαμε level. Αλλά δεν ξέραμε αν θα έχει κόσμο, μεγάλο γήπεδο. Λέμε τώρα, ναι, πόσο κόσμο να έρθει εδώ και πώς να το γεμίσεις και πώς να. Τέλος πάντων, μπαίνουμε στον Ηρακλή, βλέπουμε 11.000 κόσμο, δηλαδή νομίζω 19.

0: 300 ειστήρια. Λέω, ρε φίλε, τι γίνεται εδώ. Χάσαμε ένα 0 στο τέλος. Μα το βάλε μωρό, Μουράτη. Νομίζω Μουράτη. Χάσαμε ένα 0, αλλά ήταν η πρώτη εικόνα, ήταν το όλο καλό εκτός από το αποτέλεσμα.
1: Ποια εικόνα κρατάς από εκείνη τη σεζόν που είναι και το kick news μας. Δηλαδή, αυτό που λένε το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Έχεις περάσει από όλες τις πίστες. Έχεις φτάσει να παίζεις πρώτη εθνική και να μην είσαι τσόντα. Να παίζεις κανονικά στα 35 σου.
0: Ναι. Κοίταξε, μετά που. Άκου να σου πω. Δύο. Μετά που σταμάτησα, είχα προτάσεις να συνεχίσω να παίζω. Και με καλά λεφτά. Ναι, και... ναι. Αλλά δεν ήθελα. Γιατί λέω, έζησες αυτό.
1: Έζησες αυτό.
0: Τέλος.
1: Η κορύφωση.
0: Σταματάς. Δεν. Μου έχουν μείνει, σου είπα, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό σίγουρα.
1: Που είναι και νίκη.
0: Που είναι νίκη. Στο Καραϊσκάκι. Ήταν καινούριο το Καραϊσκάκι, τότε παίξαμε το δεύτερο παιχνίδι.
1: Σωστό, του... γιατί έχει γίνει το Καραϊσκάκι μετά τους Ολυμπιακούς, μπράβο.
0: Καινούριο γηπεδάρα, λες, ας πούμε αυτό. Στην Τούμπα, στη Λεωφόρο, αυτά τα παιχνίδια σίγουρα. Στο Χαριλάου, που ήταν φοβερή έδρα. Στον Άρη πήραμε και ισοπαλία. Όλο αυτό το ταξίδι ήταν ρε φίλε ποδοσφαιρικά μαγικό, ναι, για μας.
1: Η φωτογραφία είναι με το Ριβάλντο.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αν πείτε, παιδί μου, ότι από όλα τα μάτς που έπαιξε αυτά τα 20 τόσα και όλη τη σεζόν.
0: Ριβάλντο, Γιωβάνι.
1: Ναι, με αυτό.
0: Και όλο αυτό το. Εντάξει, παιχταράδες του Ολυμπιακός. Εμείς πέσαμε από την Ακρόπολη και βρήκαμε πορτοφόλι. Και ο Μανώλης Κόκκινη,
1: ναι, ναι,
0: από το 60 με 10 παίχτες και όμως κερδίσαμε. Εντάξει. Αλλά είναι από τις εκπλήξεις αυτά που λέμε στο ποδόσφαιρο, αλλά όμως. Είχαμε, ρε παιδί μου, καλή ομάδα. Το παλεύαμε. Δεν ήμασταν, παρόλο την απειρία και τη διοίκηση. Γιατί, ναι, εντάξει, εμείς ήμασταν άπειροι.
1: Όλοι ήταν άπειροι.
0: Λογικό, αλλά και η διοίκηση όμως είχε αυτή την απειρία της. Νομίζω όμως ότι το βρήκανε, πέσαμε, ξανανεβήκαμε. Και σταθεροποιήθηκε.
1: Κοίτα, κάπως έτσι γίνεται. Δηλαδή, πέφτεις.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν είσαι πρωτάρης και όλας πέφτεις, μαθαίνεις.
0: Βέβαια.
1: Ατσαλώνεσαι, σκληραίνεις και ξαναγυρίζεις πιο δυνατός. Να κάνουμε τώρα πάλι μια υπέρβαση και να στήσουμε μια γέφυρα. Αυτό που συμβαίνει εφέτος με τον Εργοτέλη. Ο Εργοτέλης είναι πρωταθλητής στην πρώτη κατηγορία. Ξαναγυρίζει μετά από 4 χρόνια μετά την εθελουσία αποχώρησή του. Μπορεί να πάρει και το κύπελο. Είναι ξανά η ομάδα έτσι όπως την παρακολουθείς απ' έξω, σε διαδικασία να ξαναδεί την περπατησιά της.
0: Είναι σε αυτή τη διαδικασία. Ο Εργοτέλης έχει ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και είναι στον δρόμο ξανά. Για να πάει παρακάτω. Έχει ανθρώπους ικανούς, έχει ανθρώπους που τον αγαπάνε. Υπάρχει μια ωραία προσπάθεια και είμαι αισιόδοξος ότι ο Εργοτέλης έχει μπει ξανά
1: στις
0: ράγες. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξαναφτάσει να παίξει σε εθνικές κατηγορίες, όχι σε εθνικές, στις επαγγελματικές κατηγορίες.
1: Ναι.
0: Μέχρι τα γενέθλιά του πιστεύω ότι θα είναι.
1: Πότε τα γενέθλιά?
0: Το 29 γεννήθηκε. Το 29 κλείνει τα 100 χρόνια. Εύχομαι να είναι αλφα-εθνική.
1: Εντάξει, μεγάλη ιστορία τώρα, 100 χρόνια.
0: Είναι μεγάλη ομάδα ο Εργοτέλης. Είναι μεγάλη ιστορία για το Ηράκλειο. Και εντάξει, τα τελευταία 20 χρόνια ήταν σε επαγγελματικές αλφα-β' εθνική. Πολλά χρόνια. Σπουδαίο έργο. Έχουμε ζήσει, εγώ έχω ζήσει με τον Εργοτέλη. Εκατοντάδες ιστορίες, Βασίλη, μπορώ να σου λέω πολλές ιστορίες. Νομίζω όμως ότι το αποκορύφωμα είναι η δουλειά που γίνεται στο Μαρτινέγκο, οι ακαδημίες.
1: Έχω πάει. Έχω πάει γιατί έχω,
0: ναι,
1: και το.
0: Ναι, ήσχε το.
1: Το Λευτέρι, τον Κορνάρο.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή πήγα μια μέρα και έπαθα πλάκα.
0: Ναι.
1: Και πολλά παιδιά και πολλά το ενδιαφέρον των γονιών και η οργάνωση του συλλόγου πραγματικά.
0: Τώρα θα φτιαχτεί το γήπεδο. Προχθές προκηρύχθηκε.
1: Προκηρύχθηκε, ναι.
0: Ναι, οπότε μόλις φτιαχτεί θα ξαναπάρει άλλα 10 χρόνια ζωής γιατί είχε ανάγκη. Μια ανακαίνιση και ο χώρος. Αλλά αυτό, το μεγαλύτερο τέτοιο παράσημο του Εργοτέλη, ότι έχει βγάλει πολλά παιδιά, ότι παίξανε στο υψηλότερο επίπεδο, παίξανε Εθνική Ελλάδος. Έφτασε πριν 2 χρόνια η Εθνική Ελλάδος να έχει Μπουχαλάκη, Σάλιακα, Λεονάρντο Κούτρι, Καρέλη κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά, μπράβο, θα το σκέφτομαι.
0: Παιδιά του Εργοτέλη δεν υπάρχουν σε άλλη επαρχιακή ομάδα.
1: Και που δεν είναι στην πρώτη εθνική.
0: Ναι, και που δεν είναι στην πρώτη. Ναι, και που θα συνεχιζόταν αυτό. Αλλά...
1: Με τον Αντρέα τον Μπουχαλάκη πώς αναπτύξατε σχέση?
0: Τον Αντρέα τον είχα από πιτσιρικά στο Εργοτέλη. Ναι, θυμάμαι, ας πούμε, ήταν και ο μπαμπάς του.
1: Και ο μπαμπάς, τον έχω γνωρίσει τον πατέρα του.
0: Ναι, είχαμε έτσι αλληλοεκτίμηση. Εντάξει, ήταν μεγάλο ταλέντο από πιτσιρικάς. Βρήκε τον δρόμο του. Έχουμε μια πολύ καλή χημεία. Κάναμε και την κουμπαριά, είμαστε οικογένεια πλέον.
1: Εντάξει, σωστό.
0: Εντάξει, αλλά και όλα τα παιδιά που έχουν περάσει από τον Εργοτέλη, ειδικά τα παιδιά των Ακαδημιών, εντάξει, τα έχω σαν μικρά μου αδέρφια. Η αλήθεια είναι ότι.
1: Θα μπορούσε να έχει γυρίσει ο Ανδρέας το καλοκαίρι στον Όφη.
0: Σίγουρα θα μπορούσε. Σίγουρα θα μπορούσε. Ρε φίλε, εντάξει, ήταν. Νομίζω ότι θα ήταν ένα γάμο win-win.
1: Win-win.
0: Ένα γάμο που ρε φίλε, ο Όφη θα κέρδιζε. Εντάξει, ποιότητα, προσωπικότητα. Παιδί από εδώ, Έλληνας, που Όφη το κάνει αυτό, εντάξει, οκ. Επιλογές, αποφάσεις, μέσα στη ζωή είναι όλα.
1: Όταν έπαιζες, είχες το προπονητή λίγη στο μυαλό σου. Πρώτα απ' όλα, πριν από αυτό υπάρχει μια άλλη ερώτηση. Το παιχνίδι σου ήταν προπονητικό, δηλαδή σκεφτόσουν και ενεργούσες προπονητικά ή έπαιζες με το ένστικτό σου και... Με το ταλέντο που είχες.
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι λειτουργούσα προπονητικά χωρίς να το επιδιώχω.
1: Να πω ότι θα γίνω προπονητής. Ναι,
0: να πω ότι θα γίνω προπονητής. Απλά έβλεπα, ας πούμε, στο παιχνίδι κάποια πράγματα που σκεφτόμουν. Να ήμουν. Τώρα το λένε στις σχολές προπονητών, σκεπτόμενος προπονητής. Ήμουν σκεπτόμενος ποδοσφαιριστής εγώ. Στον Εργοτέλη. Επειδή είναι μια ομάδα που είναι σαν το σπίτι μου που ήμουν πολλά χρόνια. Έχω καταφέρει και γενικά και στα Χανιά ήμουνα έτσι. Και στα Χανιά, παρόλο που χρειάστηκε στα Χανιά την πρώτη χρονιά να ήμουν προπονητής 4 μήνες με τον Νίκο τον Μανωρόλη, ένα εξαιρετικό παιδί προπονητή και συνεργάτη που ήμασταν, έχω καταφέρει πλέον να βάζω τον εαυτό μου, πάντα το έκανα, αλλά ακόμα περισσότερο κάτω από την ομάδα.
1: Κάτω από την ομάδα.
0: Δεν θέλω το, δηλαδή δεν έχω ζήσει πάρα πολλές χαρές. Έχω χορτάσει χαρές, θέλω να μοιραστώ πράγματα με την οικογένεια των αποδυτηρίων και της ομάδας. Δεν βάζω το εγώ, βάζω το εμείς. Όπου είναι χρήσιμο για την ομάδα να είμαι, εκεί θα είμαι. Και θα είμαι με την καρδιά μου. Δεν θέλω δηλαδή, δεν επιδίωξα ποτέ να γίνω. Η τελευταία φορά που ανέβηκε ο Εργοτέλης στην Αλφα Εθνική, το 13 τότε που σου είπα που έκοψα τα μαλλιά, ανέβηκε με προπονητή εμένα και τον Βασίλη τον Πλεσίτη.
1: Ναι.
0: Εμείς ήμασταν προπονητές. Αν λειτουργούσα εγώ με το εγώ.
1: Σωστό.
0: Τότε δεν θα έλεγα, παιδιά, εμείς την ανεβάσαμε
1: την ομάδα. Εμείς θα μείνουμε.
0: Πετρακογιάννη περίμενε να δοκιμάσουμε εμείς και θα έρθει η σειρά σου. Εμείς είπαμε, τι είναι το καλό για την ομάδα. Μου λέγανε όλοι τότε, Σταύρο, εσύ πρέπει να είσαι. Όχι προπονητής. Εκεί. Ποιος, Πετρακογιάννη. Έλεγε Πετρακογιάννη. Και ξεκίνησε ο Εργοτέλης τότε με τον Πετρακογιάννη. Θα έρθει 8 παιχνίδια αίτητος. Καλή ομάδα, αυτή η φουρνιά όλων των παιδιών και για. Για αυτή τη χρονιά, θα σταθώ λίγο παραπάνω και θα σου πω ότι για αυτή τη χρονιά πραγματικά είμαι πολύ περήφανος. Για τη χρονιά 12-13, τότε από τη Β' τη χρονιά που πέθανε ο Κυραπόστολος.
1: Ο Παπουτσάκης.
0: Έχω φτιάξει λοιπόν, αυτό θα το πω, είναι εγωιστικό, αλλά θα το πω.
1: Όχι, θα το πεις, δεν εννοείται.
0: Θα το πω.
1: Ξέρεις, η εκπομπή αυτή είναι εξομολογητήριο.
0: Ναι, όχι, θέλω να το πω, γιατί καμιά φορά εμείς, ξέρεις, στον τόπο μας δεν αγιάζουμε εύκολα.
1: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
0: Αυτή την ομάδα λοιπόν την έφτιαξα μόνος μου. Έχει πεθάνει ο Κυραπόστολος, είναι ο γιος του
1: Δημήτρης,
0: ο οποίος μου έχει δώσει εν λευκό να φτιάξω την ομάδα. Προπονητή έχουμε τον Σίνισα Γκόγκιτς, τον οποίο βέβαια εννοείται είχα εξαιρετική σχέση και αυτό, αλλά οι επιλογές είχαν... Και κάνουμε ένα ρόστερ, 23 παίχτες, 14 από την Ακαδημία. Με 23 παίχτες.
1: Άκου να δεις.
0: 14 από την Ακαδημία του Εργοτέλη. Β' Εθνική, 21 ομάδες. Μάκης Ψωμιάδης Καβάλα. Αχιλλέας
1: Μπέος.
0: Ολυμπιακό Βόλου. Καλονίου επιχειρηματίας αυτός ναι. Μιχαλάκης, πώς λεγόταν. Ο Βελής στον Απόλλωνα. Με τον Αλέκο το Βοσνιάδη. Το πρώτο πρωτάθλημα που πήρε η πρώτη άνοδο ήταν τότε. Νίκη Βόλου, Πανετολικός, Ηρακλής, Παναχαϊκή, Πανσεραϊκό, Λάρισα.
1: Σπαναγιά στα μάτια.
0: 14 παιδιά λοιπόν του Εργοτέλη, πιτσιρίκια, από την αρχή και βγήκαμε κατηγορία. Το ότι Εργοτέλης η δική μας ομάδα βγήκε τότε.
1: Εργοτέλης η δική μας ομάδα.
0: Βγήκε τότε. Γιατί ήταν η δική μας.
1: Η δική μας ομάδα, ναι. Ντόπιοι.
0: Παιδιά της Ακαδημίας. Ποιος θα θυμάμαι ένας παράγοντας του Εργοτέλη τότε που έφτιαχνε την ομάδα και μου λέει: Δηλαδή, ρε Σταύρο, πιστεύεις ότι μπορείς να πάρεις εσύ αυτό το βάρος, μου λέει, με αυτά τα παιδιά να πάμε. Ναι, του λέω: Γιατί είναι καλοί παίχτες. Είναι καλοί παίχτες και αγαπάνε τον Εργοτέλη, είναι από την Ακαδημία και θα. Και αυτά τα παιδιά με τη βοήθεια και την καθοδήγηση και του Σίνη Σαγκόγη, του Βασίλου Καλαποθαράκου που ήταν τότε

0: γυμναστής, αλλά και με την διοικητική υποστήριξη από ένα σημείο και μετά, γιατί το Γενάρη αυτή η ομάδα έφτασε στα πρόθυρα και μαζεύτηκαν τότε εργοτελείτες και βοήθησαν να πάει μέχρι το τέλος. Αυτή η ομάδα βγήκε κατηγορία, και έκανε και πούλησε τον Αντρέα και τον Τζάνα. Και τον Τζανακάη και τον Μανώλη στον Ολυμπιακό. Και μετά την επόμενη χρονιά ήρθε ο Λεωνάρντο. Λεωνάρντο έπαιξε 16 χρονών. Ο Γεωργάκης ο Κυριακόπουλος που χθες τον Καμάρωνα, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό. Εδώ έκανε τα πρώτα του ένσημα, εδώ τα βάλε. Τον πήραμε από την Τρίπολη, έπαιξε ένα χρόνο Β' Εθνική 17,5 χρονών. Εδώ ανδρώθηκε. Αλλά και αυτά τα παιδιά είναι το παράσημο για μας. Τα βλέπεις και καμαρώνεις.
1: Και μετά τις παράδες με τον Νταουσιάννη συζητούσαμε την επόμενη φορά που...
0: Το επόμενο, ναι.
1: Πριν από 5 χρόνια.
0: Πριν από 5 χρόνια.
1: Στην πανδημία τότε.
0: Άλλη εξαιρετική ομάδα, άλλη εξαιρετική φουρνιά. Εντάξει, ο Γιάννης εξαιρετικός προπονητής, δεν το συζητάμε. Ήμασταν και στα Χανιά μαζί μετά τον Εργοτέλη. Με τους συνεργάτες του, τον Χρήστο Τζιακίδη και τον Γιώργο τον Γουνελά, για την ομαδικό το άθλημα πλέον. Αλλά και τον Γιώργο τον Τζάρη τότε στον Εργοτέλη, ιδιοκτήτης ο Μάγκε Τσάμι, ο Αιγύπτιος, ο οποίος είχε σχέση με ποδόσφαιρο και ο οποίος βοήθησε τον Εργοτέλη. Άσχετα αν την τελευταία χρονιά σταμάτησε και δηλώσαμε αδυναμία, γιατί εντάξει, ήταν και δεν έφυγε μόνο αυτός, ήταν και λίγο θεσμικό το θέμα. Mm. Τότε δεν δώσαν τα λεφτά από το στοίχημα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, και λέει εντάξει, δεν μπορεί να βάζω συνέχεια και έτσι σταμάτησε. Θα μπορούσε βέβαια να υπήρχε μια καλύτερη επόμενη μέρα, αλλά τέλος πάντων. Και εδώ έγινε εξαιρετική φουρνιά. Τότε μια ομάδα με το 6ο-7ο budget. Πήγαμε να βγούμε στο τελευταίο 90 λεπτό, χάσαμε την κατηγορία. Εντάξει, ήταν. Αλλά όμως ευχαριστηθήκαμε ποδόσφαιρο και εκεί.
1: Για έναν Εργοτελίδη, όχι ακριβώς γέννημα θρέμα, αλλά που έχει περάσει 17 χρόνια τη ζωή του στον Εργοτελίδη, πώς ήταν το πέρασμα από τον Όφη?
0: Κοίταξε.
1: Τον Όφη είναι μια σεζόν το 16-17, έτσι.
0: Ναι.
1: Τεχνικός διευθυντής.
0: Τεχνικός διευθυντής με Νίκο Νόμπλια προπονητή. Με τον Νίκο είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Υπήρχε πάντα καλή επαφή, σεβασμός, καλή χημεία ποδοσφαιρική, ταιριάζαν οι απόψεις μας. Τότε ήταν η πολυμετοχικότητα στον Όφη.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος δυσκολευόταν λίγο στο κομμάτι της διαχείρισης αυτό, έλα να με βοηθήσεις, έλα να αυτό. Αξιέλαν οι άνθρωποι, κάναμε μια προσπάθεια εκεί πέρα. Πώς είπαμε πριν ότι πέφτεις, χτυπάς, μαθαίνεις, βελτιώνεσαι, ναι, και πας παρακάτω. Κάπως έτσι έγινε και στον Όφη. Νομίζω ότι και εκεί φτιάξαμε μια καλή ομάδα, αλλά τότε ήταν η Λαμία και ο Άρης ήταν έτσι λίγο πιο προχωρημένες σε επίπεδο.
1: Σε αυτό το επίπεδο.
0: Αλλά ναι. Την επόμενη χρονιά με τον Νίκο Παπαδόπουλο βγήκε η ομάδα και σταθεροποιήθηκε στην Α' Εθνική. Ήρθε και αυτός ο άνθρωπος, ο Μπούσης, ο οποίος...
1: Τι εικόνα έχεις για τον Αφέστη? Επειδή φαίνεται ένα καλά, αμέσως θα παίξει τρεις τελικούς μέσα σε ένα χρόνο.
0: Εντάξει,
1: δύο τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό σούπερ κάπου.
0: Μεγάλο πράγμα.
1: Θα είναι στα play-off φέτος.
0: Μεγάλο πράγμα. Όταν σκεφτείς ότι από το 90 είχε να ξαναπαίξει, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος, με την όποια κριτική του γίνεται, που καταλαβαίνω, okay, έχει βοηθήσει πάρα από τα μέγιστα τον Όφη, τον έχει αλλάξει επίπεδο. Ο Όφη ήταν παραδοσιακά μια ομάδα που είχε τις εγκαταστάσεις, είχε τις συνθήκες από την εποχή του Βαρδινογιάννη, ξέρω εγώ, με τον Βαρδινογιάννη, το οποίο είναι μεγάλο πλεονέκτημα για μια ομάδα. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος την έχει πάει ένα επίπεδο παραπάνω και εντάξει, καλό είναι καμιά φορά να σκεφτόμαστε και τι έχει περάσει αυτή η ομάδα πριν και να εκτιμάμε αυτό που έχουμε.
1: Ποιας ποδοσφαιρικής παύλα προπονητικής σχολής είσαι?
0: Κοίταξε, μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Ο Εργοτέλης είναι μια ομάδα που γαλουχήθηκα να αγαπάει το ποδόσφαιρο. Ο Εργοτέλης δεν έπαιξε ποτέ ταμπούρι, δεν έπαιξε ποτέ πέφτω κάτω, καθυστερήσεις, φέρτε το γιατρό και τέτοια. Δεν υπήρχε ποτέ ποδόσφαιρο και μέσα από το καλό ποδόσφαιρο να φτάσει στο αποτέλεσμα. Όλοι για να κερδίσουν παίζουν.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Καθένας με τον τρόπο.
1: Καθένας με τον τρόπο του, καλά το λες.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι μέσα από καλό ποδόσφαιρο, από ποδόσφαιρο έτσι συνδυαστικό, να μπορείς να φτάνεις στο αποτέλεσμα, να το ευχαριστεί ότι παίχτες, να το ευχαριστεί και το κόσμος που έρχεται να δει, να βλέπουν κάτι ωραίο.
1: Επειδή όπως μου είπες και το έχεις πει δύο φορές, έχεις περάσει από όλες τις πίστες και έχεις δει όλο το έργο. Τι σου αρέσει και τι

0: δεν σου αρέσει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
1: Κοιτάξτε, το σύγχρονο ποδόσφαιρο τώρα έχει πάει πολύ ψηλά η ένταση, έχει πάει πολύ ψηλά οι φυσικές δυνάμεις, η ταχύτητα και η τεχνική. Όλα έχουν βελτιωθεί. Δηλαδή, καμιά φορά λέμε τώρα εμείς οι παλιοί παίχτες, εγώ αν ήμουν σήμερα, εμείς την εποχή. Ούτε απ' έξω δεν περνάγαμε σήμερα. Η αλήθεια, δηλαδή, και δεν υπάρχει μεγαλύτερο τεστ. Εγώ έκανα, ας πούμε, τότε, λέγαμε. Κάτσε να δεις, βάλε να δεις ποια είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου, ever, λένε η Βραζιλία του 70. Με Πελέ, Ριβελίνο κτλ.
0: Ζαρζίνιο.
1: Βάλε λοιπόν τον τελικό του 70 και άμα μπορέσεις να δεις πάνω
0: πιάσε
1: από...
0: Κόκκινο, πιάσε κόκκινο.
1: Το ίδιο λες.
0: Το ίδιο λέω για τον μπάσκετ. Ότι αν κάτσε να δεις ένα μάτσο τον τελικό του 87 Ελλάδα, Σοβιετική Ένωση δηλαδή, αυτό... Δηλαδή είναι
1: τρία λεπτά.
0: Ότι είναι replay. Ότι είναι slow motion.
1: Ακριβώς. Έτσι είναι και το ποδό. Δηλαδή και λες ρε φίλε, τώρα εντάξει, τώρα βλέπεις. Εντάξει. Εγώ άμα θα κάνω zapping και εδώ Μπαρτσελώνα, φεύγει το κομπιούτερ. Μένω εκεί.
0: Μένεις εκεί.
1: Μένω εκεί.
0: Γιατί είσαι κολλημένος με τον Γκουαρδιόλα, ας πούμε.
1: Όχι, είμαι κολλημένος από την εποχή του Μέση. Και δεν ήταν μόνο ο Γκουαρδιόλα. Και ο Γκουαρδιόλα εννοείται ότι είναι κορυφή. Αλλά εντάξει και με Λουίς Ενρίκη και με αυτόν τώρα τον Γερμανό, μια χαρά παίζει ο Μαϊόρκα. Μ' αρέσει. Εντάξει, μ' αρέσει, ρε φίλε, αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Απαντάς αυτό που σε
1: ρωτάς. Μ' αρέσει. Φίλε, δηλαδή, κοίταξε, ο Πίρλο για μένα ήταν ένας παίχτης που.
0: Ναι.
1: Άλλαξε το ποδόσφαιρο.
0: Το άλλαξε.
1: Ναι, ο Πίρλο ξεκάθαρα.
0: Έχω κάνει φοβερές κουβέντες σε αυτήν την εκπομπή. Η απόψη είναι μια από τις πάρα, πάρα πολύ καλές. Πάλι κάποιος μου είπε για τον Πίρλο εδώ.
1: Νομίζω
0: ότι υποκλεινόταν. Στο μεγαλείο του Πίρλο.
1: Ήτανε, ας πούμε, σαν να έβαζες τότε, στην εποχή εκείνη, ένα δεκάρι εξάρι. Ένα μπαλάτο παίχτη, δηλαδή, που δεν είχε το πολύ αμυντικό. Και μετά, ας πούμε, ο Τσάβη και ο Ινιέστα και ο Μπουσκέτς το πήγανε στο... Εντάξει, το τερματίσανε. Και η Μπαρτσελόνα, βλέπεις, έχει τέτοια χαρακτηριστικά πάλι τα χαφ τους. Βλέπεις, μπαλάτους.
0: Τι θα σου έκανε κλικ για να γυρίσεις στο προσκήνιο, πόσο καιρό είσαι...
1: Εντάξει, έχω σταματήσει από τα Χανιά τώρα δύο μήνες.
0: Δύο μήνες, ναι, είναι πολύ μικρό το πανηγυρία. Όπως λέει και ο Ιωαννίδης, χρειάζεται και η αγρανάπαυση. Αλλά πάντοτε ένας άνθρωπος που είναι ποδοσφαιράνθρωπος όπως εσύ, υπάρχει κάτι που του κάνει κλικ και τον εμπνέει. Εσένα τι σου κάνει κλικ γενικά στις δουλειές σου?
1: Κοίταξε, εμένα μου κάνει κλικ να νιώθω σημαντικός.
0: Να νιώθω σημαντικός.
1: Όπου και να είμαι, να νιώθω σημαντικός.
0: Ναι.
1: Δεν με απασχολεί. Η κατηγορία δεν με απασχολεί, ας πούμε, το μέγεθος δεν με απασχολεί. Δηλαδή να υπάρχει ένα ωραίο σχέδιο, ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο. Και να υπάρχει εκτίμηση και σεβασμός. Αυτά είναι τα στοιχεία που θέλω εγώ, δεν θέλω πολλά. Αυτά και είμαι καλυμμένος.
0: Τελευταία ερώτηση. Το παιδί από τα Καμίνια που έπαιζε στη γειτονιά και που είδε το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα και που στα 35 τον αξίωσε και τον ευλόγησε ο Θεός. Να παίξει την πρώτη εθνική και που επιμένω και το ξαναλέω γιατί μου άρεσε ω έκφραση, πέρασε από όλες τις πίστες. Τι τον έμαθε το ποδόσφαιρο και που του είναι πολύ χρήσιμο στην οικογένειά του, στον τρόπο με τον οποίο. Μια κόρη έχεις.
1: Μια κόρη έχω.
0: Διαπαιδάγωγησες την κόρη σου.
1: Κοίταξε, το πρώτο που μου έμαθε να υπάρχει, γιατί κοινωνικοποιείσαι μέσα από το ποδόσφαιρο, κάνεις μια οικογένεια. Τα αποδυτήρια είναι μια οικογένεια. Να υπάρχει σεβασμός. Να υπάρχει αγάπη και να υπάρχει πείσμα, με την καλή έννοια, πείσμα. Δηλαδή,
0: επιμονή,
1: και πειθαρχία. Δηλαδή, αυτό το μαθαίνεις, το κερδίζεις από το ποδόσφαιρο. Όταν κάτσεις και το φιλοσοφήσεις και πεις αυτό που με ρωτάς, τι έκανα εγώ τότε, τι κατάφερα μετά που σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Είναι ορισμένα πράγματα που λες, αυτό το πήρα από το ποδόσφαιρο. Yeah. Αυτό με βοήθησε.
0: Τι έχει πει. Πετάς πάσα συνέχεια, δεν έχω. Πώς το λένε, αισθάνομαι άσχημα με την τελειώσει εκπομπή. Είχε πει κάποτε ο Αλμπέρ Καμί. Ο Αλμπέρ Καμί είναι ένας από τους μεγαλύτερους λογοτέχνες στην παγκόσμια ιστορία, ο Γάλλος. Είχε πει κάτι φοβερό. Λέει, ό,τι ξέρω για την ηθική του κόσμου, μου το έμαθε το ποδόσφαιρο.
1: Τρομερό.
0: Τρομερή δήλωση αυτή.
1: Τρομερό. Μα είναι αλήθεια. Το ποδόσφαιρο σε μαθαίνει πολλά. Αρκεί να μπορεί να τα αντιλαμβάνεσαι. Γιατί. Ξέρεις, όταν το ζεις καμιά φορά, το περνάς. Εντάξει, έτσι είναι. Έτσι, συνήθως έτσι
0: στο
1: είναι.
0: Ντούκο,
1: το περνάς στον ντούκο, δεν το αναλύεις. Όταν μετά σταματήσεις και του κάνεις έτσι ένα flashback και λες, οπ, τι γίνεται εδώ πέρα. Πραγματικά, το ποδόσφαιρο έχει χρώματα, έχει συναισθήματα, έχει έρωτα, έχει τα πάντα. Έχει, τι δεν έχει. Τα πάντα. Και κάποιοι λαοί, ας πούμε, Αργεντίνοι, ας πούμε, που το ζουν οι Βραζιλιάνοι με την ψυχή τους, αυτοί

0: είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα.
1: Λοιπόν, για να πιάσω την τελευταία πάσα του Σταύρου Λαμπράκη, διότι το ποδόσφαιρο εκτός από όλα τα άλλα έχει και ωραίους ανθρώπους. Και έναν από αυτούς τον φιλοξενήσαμε απόψε και είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ τιμημένος και το λέω που είσαι μαζί μας απόψε, Σταύρο.
0: Να είσαι καλά, η τιμή είναι δική μου.
1: Λοιπόν, άλλο ένα μποξάω ότι ολοκληρώνεται εδώ απόψε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Ζαρός, στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα που το ομόρφινε και του έδωσε πολύ έντονη άβρα ο Σταύρος Λαμπράκης. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας, ραντεβού στο επόμενο Box Out την ερχόμενη Πέμπτη. Να περνάτε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια.

0: στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο και στην Κρήτη. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται μία ανάσα από τα 2 ευρώ και δεν αποκλείεται σύντομα να ξεπεράσει ακόμη και την τιμή της αμόλυβδης.
1: Ναι, είναι αλήθεια, είναι γεγονός ότι ήδη στο μεγαλοπέδιο της Αττικής και γενικότερα στην κεντρική Ελλάδα οι τιμές βενζίνης της αμόλυβδης αλλά και του πετρελαίου είναι κάτω των 2 ευρώ, εκτός των σχετικού προορισμού όπως και το νησί μας στην Κρήτη, στο οποίο είμαστε πλέον ήδη στα 2 ευρώ στην αμόλυβδη και στο 1,95 με 1,98 στο πετρελαίο κίνησης. Αυτό συντελείται λόγω των συνεχιζόμενων εκτροπαξιών που γίνεται στο Περσικό κόλπο και λόγω την παρατεταμένη αυτή κρίση που υπάρχει ειδικά στα στενά του Ορμούς.
0: Στο Ηράκλειο η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 1 λεπτό, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει το 1 ευρώ και 98 λεπτά. Στο Λασίθι η αμόλυβδη φτάνει τα 2 ευρώ και 1 λεπτό, με το ντίζελ στα 1 ευρώ και 99 λεπτά. Στο Ρέθυμνο η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 3 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 1 ευρώ και 98 λεπτά. Στα Χανιά η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 1 ευρώ και 99 λεπτά, ενώ το ντίζελ στα 1 ευρώ και 98 λεπτά.
1: Αν εξαιρέσουμε λίγο τα Χανιά με 1-2 λεπτά διαφορά, έχουμε σπάσει το πράγμα, όπως το είπατε και εσείς, των 2 ευρώ και περίπου από 1,95 με 1,98 είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Αυτό συμβαίνει στους τρεις νομούς, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, με εξαίρεση τα Χανιά που, όπως σας είπα, είναι γύρω στο 1,98 με 1,99 η αμόλυβδη και γύρω στο 1,95-1,94 είναι το πετρελαίο κίνησης.
0: Η πορεία των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, το οποίο ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, άνοδος άνω του 20% από

0: στις αρχές Ιουλίου έχει μετακυλήσει στην ελληνική αγορά. Οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο και τα προβλήματα ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς έχουν προκαλέσει ασφυξία στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Το αυξημένο κόστος που θα έχει πλέον μια αυξητική τάση η τιμές του πετρελαίου από εδώ και στο εξής, δεν είναι ένας παράγοντας μόνο που οφείλεται σε διεθνείς λόγους, δηλαδή που στις γεωπολιτικές συνθήκες και στα στενά του Ορμούς, όπως περιέγραψε προηγουμένως, αλλά είναι και ένας, αλλά είναι και τοπικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα ζούμε ήδη στους θερινούς μήνες του καλοκαιριού, στο οποίο υπάρχει αυξημένη ζήτηση για το πετρέλαιο, άρα δεν έχουμε τόσο μεγάλη ζήτηση και τόσο μεγάλη αποθήκευση. Και ειδικά αυτή την περίοδο γίνεται μεγάλη κατανάλωση, ειδικά στις ολικές μεταφορές. Και τρίτον και σημαντικότερο είναι και η φορολογία που υπάρχει στη χώρα μας με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, που εντείνει ακόμα περισσότερο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες την τιμή της αμόλυβδης και της βενζίνας γενικότερα σε πολύ μεγάλη αύξηση και σε έναν παράγοντα που έχει καθυλώσει τους οικογενειακούς ελληνικούς προϋπολογισμούς των οικοκυριών.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης για την καταπολέμηση των κουνουπιών με παρεμβάσεις που εκτείνονται σε όλο το νησί. Εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποιούν συστηματικούς ελέγχους και ψεκασμούς, ενώ παράλληλα λειτουργούν παγίδες παρακολούθησης στις πύλες εισόδου με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και τον περιορισμό της διασποράς ειδών που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
3: Στο σχέδιο πλήρης εφαρμογής των μέτρων μας για την καταπολέμηση των κουνουπιών, τα συνεργεία είναι διαρκώς και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Έχουμε παγίδες στις πύλες εισόδου και μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι που να μας ανησυχεί, δηλαδή κάποιο νέο είδος κουνουπιών και ειδικά το Αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης. Πρέπει και εμείς ως πολίτες να κάνουμε χρήση αντικουνουπικών μέτρων, δηλαδή είτε λοσιών είτε χώρων, και να γνωρίζετε ότι εμείς είμαστε εδώ 24 ώρες το 24ωρο κάθε μέρα, δεν υπάρχουν αργίες.
2: Η Περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει άμεσα κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την παρουσία και την εξάπλωση των κουνουπιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και τη διαρκή επιτήρηση. Όπως επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, το πρόγραμμα υλοποιείται βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και προσαρμόζεται στις ανάγκες που προκύπτουν ανά περιοχή.
3: Οτιδήποτε συμβάν έχει να κάνει με τα κουνούπια, είτε αυτό λέγεται όχληση, είτε λέγεται κάποιο εισαγόμενο περιστατικό κρούσματος από νόσημο που μεταδίδεται με τα κουνούπια, είμαστε εδώ και το αντιμετωπίζουμε με αμεσότητα.
2: Τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς σε περιοχές όπου εντοπίζονται εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, ενώ για τα δυσπρόσιτα σημεία αξιοποιούνται drones, τα οποία επιτρέπουν την αποτελεσματική κάλυψη περιοχών με δύσκολη πρόσβαση και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.
3: Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή τα συνεργεία του αναδόχου ψεκάζουν σε όλα τα σημεία. Κάνουμε χρήση των drones στα δύσβατα σημεία. Γίνεται και καταπολέμηση του τέλειου εντόμου αλλά και προνυφοκτονία. Ελέγχουμε με παγίδες σε όλη την Κρήτη αν, τι είδη κουνουπιών κυκλοφορούν και αν μεταφέρουν παθογόνα. Οι πρώτες μετρήσεις από το ΙΤΕ δείχνουν ότι δεν έχουν κάποιο παθογόνο. Πρέπει όμως να μην υπάρχουν στάσιμα νερά. Όταν υπάρχουν στάσιμα νερά στην αυλή μας, στο χωράφι μας, στον κήπο μας, εκεί είναι ουσιαστικά εκτροφία κουνουπιών.
2: Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι καθοριστική είναι και η συμβολή των πολιτών στον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Συστήνεται να μην αφήνουν στάσιμα νερά σε αυλές, μπαλκόνια, γλάστρες, κουβάδες ή άλλες επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αποτελούν ιδανικές εστίες αναπαραγωγής των εντόμων.
3: Το στάσιμο νερό που θα μείνει εκεί για μια εβδομάδα και πλέον, θα δείτε, μπορείτε να το διαπιστώσετε η δίσομαση, ότι θα δείτε τη χαρακτηριστική είναι σε αυτών των προνυφών των κουνουπιών. Άρα, όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία, αν δεν προσέξουμε και εμείς να μην έχουμε στάσιμα νερά, το πρόβλημα δεν θα λύνεται έτσι όπως ακριβώς το θέλουμε. Υπάρχει το τηλέφωνο επικοινωνίας των πολιτών 811-24-424 προκειμένου οι πολίτες να μας ενημερώνουν.
2: Μια
0: μια εικόνα που δεν ταιριάζει σε ένα διεθνή τουριστικό προορισμό, φαίνεται πως έχει γίνει καθημερινότητα στους δρόμους της Κρήτης. Η ανεξέλεγκτη παρουσία οχημάτων σε πεζόδρομους έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από επαγγελματίες του τουρισμού, που ζητούν άμεσες παρεμβάσεις πριν η κατάσταση γίνει ακόμη πιο δύσκολη.
4: Οι φορείς, όχι μόνο του τουρισμού, αλλά και οι επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης, απευθύσαμε να βλέπουμε να καταστρατηγούνται οι πεζόδρομοι όλων των πόλεων, όχι μόνο του Ηρακλείου, να καταστρατηγούνται, να μην υπάρχονται, να μην τους σέβεται κανείς. Στείλαμε στην ΠΕΔ, στον κύριο Μαρινάκη, για να ενεργοποιήσει όλους τους δημάρχους και να μπούμε μπροστά με το σύνθημα να προστατεύσουμε τους πεζόδρομους.
0: Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, σε πολλές περιοχές οι πεζόδρομοι έχουν μετατραπεί σε σημεία διέλευσης και στάθμευσης για αυτοκίνητα, δίκυκλα και οχήματα τροφοδοσίας, δημιουργώντας προβλήματα στην καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.
4: Να εφαρμοστεί ο νόμος ότι θα πρέπει να αποστηρώσουμε τους πεζόδρομους, να γίνονται πολύ νωρίς το πρωί οι προμήθειες όλων των καταστημάτων που πρέπει να γίνονται προμήθειες, να μην μπαίνουν τα τροχοφόρα μέσα στους πεζόδρομους, να μην παρκάρουν μέσα στους πεζόδρομους και να είναι οι πεζόδρομοι για αυτό που είναι, για τους πεζούς. Αυτό είναι εκ του κάνευθ.
0: Όπως τονίζουν φορείς, το ζήτημα δεν αφορά μόνο την αισθητική της πόλης, αλλά κυρίως την ασφάλεια, καθώς η κίνηση οχημάτων ανάμεσα σε πεζούς, οικογένειες και τουριστικά γκρουπ αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.
4: Δεν εννοείται σε καμία πόλη στο εξωτερικό να μπαίνουν τα τροχοφόρα σε ώρες που δεν επιτρέπεται, να παρκάρουν στους πεζόδρομους. Το βλέπουν αυτό οι επισκέπτες μας, το βλέπουν οι τουρίστες, το φωτογραφίζουν, το ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γινόμαστε ρεζίλοι και γι' αυτό.
0: Οι τουριστικοί φορείς ζητούν άμεσο συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, περισσότερους ελέγχους και ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων, προκειμένου οι πεζόδρομοι να παραμείνουν χώροι ελεύθερης και ασφαλούς κίνησης για πολίτες και επισκέπτες.
4: Δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, είναι όλες οι πόλεις της Κρήτης που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και εμείς μπήκαμε μπροστά όλοι οι φορείς για να δούμε τι θα μπορέσουμε να σώσουμε, διότι έχουμε πάρα πολλά παράπονα για αυτό το θέμα.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
12: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
11: Αυτό.
13: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
11: Αλλά και αυτό.
14: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
11: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
15: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Την προσεχή Παρασκευή 24 Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα σχετικά με τις αιτήσεις για βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.
1: Την Παρασκευή αυτή θα βγουν τα αποτελέσματα, την Παρασκευή αυτή.
2: Θα ξέρουμε, δηλαδή την Παρασκευή, τα βάουτσερ θα ξέρουν οι γονείς.
1: Ξέρουμε, ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγής των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Άρα οι γονείς θα ξέρουν σε ποιο σταθμό θα εγγραφεί το παιδί τους και θα φοιτήσει την 1η Σεπτεμβρίου.
0: Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

0: Σινάκη, τα νηπία θα καλυφθούν σχεδόν σε απόλυτο βαθμό, έστω και μέχρι τον Δεκέμβριο. Αλλά στα βρέφη θα μείνει εκτός περίπου το 30%.
1: Έχουμε, πιστεύω, ικανοποιητικό αριθμό αιτήσεων στα νήπια, τα οποία προβλέπω ότι θα ικανοποιηθούν μέχρι τα μέσα του χρόνου, μέχρι το Δεκέμβριο δηλαδή.
2: Περίπου πόσα δηλαδή?
1: Υπολογίζουμε περίπου 1.000 θέσεις στα νήπια.
2: Okay.
1: Και τις υπόλοιπες περίπου 250 θέσεις θα τις διαθέσουμε στα βρέφη. Εκεί τώρα πέρσι είχαμε ικανοποίηση περίπου του 60% των αιτήσεων. Φέτος ευελπιστούμε να αγγίξουμε ποσοστό λίγο μεγαλύτερο, να φτάσει το 70%.
0: Αρχικά ως άμεσο μέτρο περνά από το Δημοτικό Συμβούλιο η μετατροπή του έκτου ΚΕΠΑ στον πόρο από παιδικό σε βρεφονηπιακό σταθμό.
1: Έχω καταθέσει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μετατροπή του ΖΙΤΑ ΚΕΠΑ, είναι το ΚΕΠΑ που βρίσκεται στον πόρο.
2: Ναι, ναι.
1: Στο παλιό αστυνομικό τμήμα, θυμάστε, του πόρου, στην οδό Κονίτσης, από παιδικό σε βρεφονηπιακό.
0: Αυτό συμβαίνει, εξηγεί ο αντιδήμαρχος, επειδή πέρσι έμειναν και νέες θέσεις νηπίων, οι οποίες από φέτος θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για βρέφη.
1: Εκεί είχαμε ένα σταθμό ο οποίος ήταν αμυγός παιδικός, είχε χωρητικότητα περίπου 50 νηπίων, όμως παρατηρήσαμε ότι κατά τα τελευταία χρόνια υπήρχε μειωμένη επιλογή από τους γονείς και λόγω της υπογεννητικότητας. Πέρσι είχαμε περίπου 30 αιτήσεις. Και φέτος προσπαθούμε να μετατρέψουμε τον νηπιακό σταθμό σε βρεφονηπιακό, ώστε να απασχολήσουμε και εκεί επιπλέον περίπου 20 έως 25 βρέφη.
0: Επιπλέον, εντός του καλοκαιριού αναμένεται να εγκατασταθεί ο ανάδοχος που έχει αναλάβει το μεγάλο έργο της επέκτασης του Μητέρα.
1: Δύο project. Το ένα είναι το Μητέρα, το μεγάλο κτίριο που εγκαθίσταται ο εργολάβος και ξεκινάει τις εργασίες άμεσα. Εκεί δημιουργούμε 225 θέσεις, ένα τμήμα ΑΜΕΑ που δεν έχουμε μέχρι σήμερα στο Δήμο Ηρακλείου. Πολύ σημαντική βοήθεια για τους γονείς που αντιμετωπίζουν έτσι κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Πλήρες απασχόληση βρεφών και νηπίων.
0: Εντός του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο βρεφονηπιακός σταθμός στο ΙΤΕ, ενώ προχωρούν οι μελέτες για την ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού στη Νέα Αλκαρνασσό.
1: Το δεύτερο κομμάτι είναι ο σταθμός που περιμένουμε να τον ενεργοποιήσουμε, υπολογίζω τους πρώτους μήνες του 2027. Πρόκειται για το σταθμό στο ΙΤΕ, ο οποίος θα περιλαμβάνει και βρεφικό τμήμα. Και το τρίτο project είναι η ανέγερση του νέου βρεφονηπιακού στη Νέα Λυκάσο, όπου ολοκληρώνουμε τις προμελέτες, φτιάχνουμε ένα σταθμό χωρητικότητας περίπου 150 παιδιών και βρεφών και νηπίων.
0: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Χιλιάδες φορολογούμενοι μπαίνουν στην τελική ευθεία, καθώς απομένουν πλέον λίγες ημέρες για την οριστική υποβολή, χωρίς πρόστιμα και επιβαρύνσεις. Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 24 Ιουλίου, μετά την παράταση που δόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 6,2 εκατομμύρια δηλώσεις, ενώ εκτιμάται ότι απομένουν ακόμη περίπου 500.000 φορολογούμενοι που πρέπει να ολοκληρώσουν την διαδικασία.
3: Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς Παρασκευή 24 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη νέα παράταση που έχει δώσει η ΑΔΕ. Έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα 6,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, από 6,7 που αναμένεται να υποβληθούν. Αυτό σημαίνει ότι 500.000 δηλώσεις θα υποβληθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι ότι μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής η υποβολή χαρακτηρίζεται εκπρόθεσμη.
0: Όσοι έχουν χρεωστικό εκαθαριστικό μπορούν να επιλέξουν είτε την εφάπαξ εξόφληση έως 31 Ιουλίου με έκπτωση 2% είτε πληρωμή σε 8 μηνιαίες δόσεις. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποιούνται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις, ενώ σε περίπτωση οφειλής προστίθενται και οι προβλεπόμενοι τόκοι.
3: Και θα υπάρχει πρόστιμο 100 ευρώ όταν μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων. Όταν μιλάμε για δηλώσεις που τηρούν απογραφικά βιβλία, το πρόστιμο είναι 250 ευρώ. Και όταν μιλάμε για δηλώσεις που αφορούν νομικά πρόσωπα με διπλογραφικά βιβλία, τότε το πρόστιμο είναι στα 500 ευρώ. Οπότε χρειάζεται οι φορολογούμενοι να είναι πολύ προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες, να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία των

0: φορολογικό τους δηλώσεων.
1: Πριν από την τελική υποβολή, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία, τα εισοδήματα, τα ακίνητα, τα εξαρτώμενα μέλη, αλλά και το IBAN για τυχόν επιστροφή φόρου.
0: Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αν ένα καθαριστικό βγει χρεωστικό, δηλαδή πληρωτέο για το φορολογούμενο, τότε έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει εφάπαξ με την έκπτωση του 2% που έχει παραμείνει. Έχει όμως και την επιλογή να το πληρώσει και σε 8 δόσεις, ξεκινώντας από την 31 Ιουλίου μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027, σε δόσεις το ποσό που βγαίνει πληρωτέο με την ανάλογη προσάυξη.
1: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και για όσους έλαβαν αναδρομικά μισθών ή συντάξεων για το 2024, καθώς υπάρχει δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων έως το τέλος του 2026.
0: Να πούμε επίσης στους φορολογούμενους ότι αν για κάποιο λόγο έχουν υποβάλει νωρίς τη φορολογική του δήλωση, αλλά διαπίστωσαν ότι χρειάζεται μια τροποποίηση, για παράδειγμα δεν έβαλαν το αυτοκίνητο που αγόρασαν ή για παράδειγμα δεν έβαλαν τη σωστή διεύθυνση διαμονής ή για τον οποιοδήποτε λόγο, να πούμε ότι και αυτή η καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι 24 Ιουλίου για να μην υπάρχει πρόστιμο στη φορολογική τους δήλωση. Επίσης, μια συμβουλή στους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν λάβει αναδρομικά για το 2024. Καλό θα δουν, είναι να δουν ότι έχει αναρτηθεί η νέα βεβαίωση αποδοχών και να προβούν και εκείνοι στην τροποποίηση μέχρι τις 24 του μήνα για να μην έχουν κάποιο πρόστιμο στη φορολογική τους δήλωση.
2: Το τουρνουά Crete International Basketball Tournament του 2026 θα διεξαχθεί στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης του 2026 Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Αρμάνι Μιλάνου και του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Πρόκειται για τις 4 ομάδες οι οποίες είχαν συμμετάσχει και στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2025.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Ηράκλειο, η πόλη μας, θα φιλοξενήσει ένα δυνατό τουρνουά με τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Φέτος υπάρχει και μια καινοτομία, το οποίο θα μπορούν οι χρήστες εισιτηρίων να δουν τη γωνία θέασης στο γήπεδο, από όπου δηλαδή επιλέξουν το εισιτήριό τους, να μπαίνουν στον υπολογιστή, να βλέπουν τη γωνία θέασης που ανταποκρίνεται στο εισιτήριό τους.
4: Να πούμε πρώτα για τις ομάδες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης του 26 Ολυμπιακός, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 25 Φενέρμπαχτσε, είναι η πρωταθλήτρια Ιταλίας Αρμάνι Ολυμπία Μιλάνο και είναι και ο Ερυθρός Αστέρας από το Βελιγράδι. Αυτές είναι οι ομάδες. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί μας τιμούν με την παρουσία και πέρυσι ήρθανε. Σημαίνει ότι μας δείχνουν εμπιστοσύνη, γίνονται ωραία πράγματα στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και είναι χαρά μας που τους βλέπουμε και πάλι εδώ.
5: Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι όλοι όσοι μπλέκονται με το μπάσκετ, όλοι όσοι έχουν σχέση με το μπάσκετ είναι πολύ χαρούμενοι, διότι είναι ένα τουρνουά κατά την άποψή μου το κορυφαίο από πλευράς ενδιαφέροντος και από πλευράς ελκυστικών συμμετοχών στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό καλαντέρ τα τελευταία χρόνια. Έκλεισε κιόλας 10 χρόνια. Μεσολάβησε βεβαίως ο COVID, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι επί 6 φορές το IBT, το Crete IBT, το International Basketball Tournament, φέρνει εδώ ομάδες της Ευρωλίγκας και μάλιστα φέρνει εφέτος, και αυτή είναι μια συγκυρία πολύ σημαντική και πολύ ελκυστική, τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Φενέρμπαξε, την Αρμάνι Μιλάνο που κατέκτησε φέτος 3 τίτλους στην Ιταλία και τον Ερυθρό Αστέρα.
2: Το τουρνουά λανσάρει για πρώτη φορά όχι μόνο στο συγκεκριμένο τουρνουά αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα τη σύγχρονη και πρωτοποριακή καινοτομία της επιλογής θέσης, την οποία οι φίλαθλοι μπορούν να δουν και να εντοπίζουν μέσω της τρισδιάστατης ψηφιακής τεχνολογίας προτού την αγοράσουν.
5: Είναι αυτονόητο, είναι στοιχειώδες ότι το τουρνουά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπροστά σε μια πολύ μεγάλη σεζόν, πολύ σπουδαία σεζόν από κάθε άποψη και βεβαίως και με την προστιθέμενη αξία της καινοτομίας που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα σε αυτό το τουρνά στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσούς, στα δύο αωράκια.
2: Οι τρισδιάστατοι χάρτες και οι προβολές των καθισμάτων παρέχουν υπερακριβείς απεικονίσεις κάθε θέσης και τμήματος, δίνοντας τους οπαδούς την ίδια θέα που θα είχαν μέσα στον χώρο.
4: Ουσιαστικά παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σύστημα απεικόνισης θέσεων 3D παρουσίαση του γηπέδου στο κλειστό Νέας Αλικαρνασσού στα δύο ωράκια, ώστε ο κάθε φίλαθλος να μπορεί να δει τη θέση που θέλει να αγοράσει, πώς βλέπει από εκείνο το σημείο πριν κάνει την αγορά. Είναι μια 3D αναπαράσταση του γηπέδου, βασίζεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, άρα είναι κατά 99, 20%.

0: Δηλαδή θα έλεγα και το 99, αλλά είναι απόλυτα ακριβής και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι τα πάντα έτσι και μπείτε, θα το δείτε, είναι ακριβώς όπως είναι στο γήπεδο, από τα καθίσματα μέχρι την είσοδο, τα πάντα.
1: Με την ευκαιρία, με την ευχέρεια, με το μοναδικό προνόμιο που θα έχουν οι θεατές να διαλέξουν από πριν τη θέση την οποία θα καθίσουν, νομίζω ότι ανοίγεται μια καινούργια προοπτική, η οποία θα είναι πολύ δημοφιλή στα επόμενα χρόνια. Και η Κρήτη, το Ηράκλειο, το Crete IBT θα έχουν το προνόμιο να είναι οι πρώτοι διδάξαντες και αυτοί που λάνσαραν πρώτοι αυτό το νεοτερισμό.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου, από την Κύπρο και τα λοιπά,
1: ναι.
0: Από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Μα ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φαγητό μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλα. Δηλαδή, το πράγματα που είναι στη μνήμη μου θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πρικιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και λένε, βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι, η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στη Αμερική.
0: Και?
1: Και μάγειρευα σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που τη άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα,
1: ναι,
0: μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
1: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε, μικρός.
0: Ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς στιγμή.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό έτσι, okay.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
0: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιους θυμάσαι?
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέρη να άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργεί, σαν... Ένας ήταν ο Φάουερμπαχ και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή, ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος και ο Γιάννης, κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζάντε Κρυό.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης.
1: Σπουδαία καριέρα επίσης.
0: Σπουδαίος μαγειρός.
1: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω στο Σαντεράς.
0: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
1: Πότε... Δεν γυρίσα, γιατί αντί να πάω Κύπρο, ήρθα Αθήνα, ναι. Ήταν η αδερφή μου, έμεινε εδώ.
0: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί, σαν σεφ πλέον?
1: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάση στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
0: Για χρόνια μετά ήρθε το 48.
1: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική, δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά ήρθα πίσω το 97.
0: Okay.
1: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί στο Κολωνάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολωνακίου. 2 μήνες άντεξε, ένα κλισέ. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα.

0: όχι, δεν έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρει. Και μετά πήγα στο rock and roll.
1: Okay.
0: Με του πιτσιλίδε, με του οποίου είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι σε κάποια μαγαζιά. Στο rock and roll, στον Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το Peebox. Μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά, δηλαδή γενικότερα.
1: Έχεις όμως μία απορία η οποία ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει, όπως τότε εσύ είχες, ας πούμε, τα πρότυπα που λες, που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
0: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα, ναι, και πολύ. Στην Αθήνα, πρότυπα θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ, που τότε το 95 ήταν ένα από τα δύο καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε κτλ. Μανουάρο Κουάτ Σεζόν. Ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει δύο αστέρια Μισελέ.
1: Okay.
0: Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Νουβέλ Κουιζίν, δηλαδή που τους μάθαμε, τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, όλοι τριάστεροι. Της Νουβέλ Κουιζίν της δεκαετίας του 70.
1: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα? Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε?
0: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους τριάστερους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 95, ήμουν στην Κρουσία, δούλευα σε ένα εστιατόριο. Ήθελα να δω παραπάνω. Δηλαδή, και πήγα, και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική. Πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, από ανέβρισμα κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο 1, το νούμερο 2, ήταν στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
1: Τι...
0: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
1: Είναι κάτι το οποίο έχει σαν ανάμνηση από τότε, κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με της τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
0: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό, να σου το πω. Στην Ελλάδα το φαγητό δεν είχε καμία σχέση με το 1900, ας πούμε, το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν είχε καμία σχέση. Είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργοί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάουερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας όπου είχε ένα όνειρο πώς φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Mm. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ του Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρ, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 48, που ας πούμε άφησε την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες. Στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσόν, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν μου

0: πολύ το, δεν του άρεσε πολύ το fusion. Το, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα. Το, δηλαδή το να κάνει fusion, λέει, να κάνει πάπια με μάγκο και έτσι. Πα παντού, λέει, στον κόσμο, πα στη Νέα Υόρκη, πα στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη. Τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα, πιο τοπική, η κουζίνα τη Αλσατία, η κουζίνα του. Αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
1: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
0: Κάνουμε. Πώς, είναι αρκετοί που κάνουμε.
1: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει η, ας πούμε, η κουζίνα ελληνική.
0: Όλο και περισσότερο, θεωρώ.
1: Παίρνει,
0: έχετε ο Μπαμπουτσάκης που είναι στο, το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει,
1: ναι,
0: στο Φαραώ.
1: Και μπράβο του Μανώλη.
0: Ενώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Άρα πώς, δηλαδή έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς, δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο Σπορδί. Το καλό μας εστιατόριο, ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και Αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίτις έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα, μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα. Ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη.
1: Δεν είναι.
0: Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί. Δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα. Έχω μαγειρεύσει εστιατόριο. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέας.
1: Και κρέας.
0: Άμα με ρωτάς αν τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω, τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι, γιατί πήγα και την Κυριακή, ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην φας γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε, αλήθεια είναι.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε αρμιά. Όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν
0: δεν
1: για...
0: Το...
1: Για σχάρα δεν υπάρχει. Για μαγειρευτά. Έχουμε πολύ ωραία
0: μας. Πολύ ξέρω, δεν...
1: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είμαστε στην Γαλλία.
1: Και καλά, ναι.
0: 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμο στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία, γιατί όσο κι εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε, άμα έχεις καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι, που έχουμε καλό λάδι, και καλή ρίγανη, και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές, έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.

0: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι 2-3 πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να διαλέξεις 3 πιάτα.
1: Διαχρονικά.
0: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
1: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα που μπορεί να 2 μήνες. Έκανα κουνέλι με 2 τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί 2 χρόνια αντέξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας. Και σάτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι... Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με... και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύς κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο που λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, με ζετοπολείο και στη Γλυφάδα, το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
1: φάβα με χταπόδι. Δεν υπήρχε πάντα, κάποτε ξεκίνησε.
0: Όχι, λέω τώρα δεν υπάρχει μετά, νομίζω δεν υπάρχει. Δηλαδή...
1: Ναι, μα το βλέπω σε μενού, το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Που ήταν η φάβα η παντρεμένη, η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στι Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό, δεν ήταν με... Μετά το σούσι ντομάτας.
0: Σούσι ντομάτας, ε.
1: Στο 48 ήταν ένα πιάτο που... Βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, ήταν σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας. Okay. Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζα που μου άρεσε. Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι, ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι, που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
0: Και το βγάλεις αυτό το πιάτο.
1: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
0: Okay.
1: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο... Μια σαλάτα με μπελοφάσουλα που είναι πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
0: Μπελοφάσουλα, ε.
1: Πολύ αγαπημένο.
0: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6,47 €. King Soft 1,62 €. Φέτα δοδόνη 10,90 € το κιλό. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθης 3,19 €. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2,10 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.
6: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Εδώ ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι. Τίποτα. Κάτι αστείο.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια όμως, παραδείγμα το λέω. Κοίτα, ας πούμε λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή κόλληση, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα. Οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά, τα οποία έχουν πάρει το δικό τους στο δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26. Δόξα σου, 34
0: χρόνια. 34.
1: 34 χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντας.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς και η Γεωργιάνα Χιλαδάκη και ο Χρόνης ο Δαμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάνα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν μπαίνει στο. Νομίζω σε βοηθάει. Έχει και άλλη βοηθάει αρκετά.
0: Σπίτι μαγειρεύει.
1: Ναι, αμέ. Αν είμαι σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω. Θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Οι Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει να μαγειρέψει άλλο. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και οι δύο νομίζω από ό,τι καταλάβα από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρως καλά.
0: Έχεις κάποια έτσι, δηλαδή μου στέκια που λέμε ότι θα πάω.
1: Δεν έχω στέκια, δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα είναι στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα μαγαζί. Αν ξέρεις το ρομπάτα του Χρόνη, που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν είναι, δηλαδή θα πάω και φίλοι μου, δηλαδή θα πάω μια φορά, γιατί άμα, αφού έχω 30 Κυριακές, πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα... να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά, δηλαδή στο... Δεν είναι ότι λόγω δουλειά δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε...

0: ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πα στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά.
1: Όχι βέβαια.
0: Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Αν πα στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι τρεις φορές. Το μέσο νησί μπορεί να μείνει τρεις φορές το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα, υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλυτερεύει και η ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά. Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο.
1: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εννοώ.
0: Έχει ακριβήνει πολύ εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα
0: είναι. Δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πληρώνει το ρεύμα, το πληρώνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πληρώνει 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
1: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
0: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να του λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το. Έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
1: Ας πούμε εφικτό αυτό το οποίο ζητάει, όταν είναι παράλογο και.
0: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος και. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω, εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει στον πελάτη ότι έχει άδικο.
1: Όχι βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
0: Πετάει ο καθαρό.
1: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
0: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανό. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει: θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ. Παίρνουν τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα εστιατόριο έχει 50 θέσεις. Άμα γεμάτες ή γεμάτες.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι
0: και
1: να
0: μην το πιστεύω. Μα και δεν το πιστεύω και πολλοί σχόλοι. Θα βρεις.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίως άμα μικρά. Πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Στην Κηφισιά, το Beepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5 καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα. Δεν ξέρω αν είχε πάει, αν το έχει ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτη, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτη θέλει το κρέα πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής κτλ. Όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει
0: έχει άποψη.
1: Έχει άποψη και εικόνες και τα λοιπά και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.

0: Τι είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει λάθος.
1: Να σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να...
0: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα, μου πει ψεύτη.
1: Ναι.
0: Άμα μου πει δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
1: Ένα γενής, ας πούμε.
0: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρούχα. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μαγειρά. Άρα. Μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Κόσμο να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή, όλοι έχουν. Δηλαδή, ξέρει την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψει είναι.
1: Ναι.
0: Σαν κάτι τρύπες.
1: Ναι.
0: Όλοι έχουν,
1: από μία.
0: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή τώρα και με το... και με το MasterChef έρχονται όλοι το τραγανό στοιχείο. Το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό στοιχείο
1: πιάτο, σε αυτό το πιάτο.
0: Ενώ, εντάξει, αλλά απ' την άλλη καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς ότι... Απλώς να καταλάβουν και δηλαδή είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε. Ότι, δηλαδή αν διαβάζει λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
1: Όχι βέβαια.
0: Εγώ άμα διαβάζω αυτό, έχω βήχα τέτοιο και παίρνουμε στο ίντερνετ και άμα έχεις τέτοιο βήχα και σου βγάζει το ίντερνετ μία...
1: Πάντα είναι ότι έχεις καρκίνο.
0: Ναι, όχι, αλλά...
1: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε
0: έχεις. Ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο, αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
1: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι...
0: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα... Ιδίως μετά την καραντίνα έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ... Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί και για καλό να αυτό.
1: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις.
0: Δεν τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγειρες που είναι καλοί, ότι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλουν να τους πεις πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε. Δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που ήταν πρώτη
1: στην
0: κρίση.
1: Με τα κάπελα κοντρόλ και τα λοιπά.
0: Κάποια κοντρόλ ήρθε και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Θεωρώ τα τελευταία κάνα 2 χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσαμε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Καταλαβαίνεις και λίγο βλακή αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
1: Είσαι της...
0: Είμαι της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. κρέας της χαρά, να το ψήσεις σωστά.

0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαρδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένη. Ο πελάτης έχει δίκιο. Έχει, αλλά εγώ δεν θα τη φάω καλοψημένη.
1: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
0: Και σαν ειδικό, λέω.
1: Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο ενδεδειγμένο, α το πούμε. Α, από εκεί πέρα ο πελάτη, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανση. Τι γνώμη σου.
0: Έχω φάει 2-3 φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουν, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή. Δεν είμαι. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ. Ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
1: Οκ. Okay. Κρέας.
0: Κρέας ορίμασης σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι είναι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι, τρώμε να είναι φρέσκο. Ενώ,
1: από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον, δηλαδή πρέπει να οριμάσει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην οριμάσει το μουσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
1: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του.
0: Δεν έχω σταματήσει να. Ελπίζω να είμαι καλά.
1: Να είναι υγιής, σίγουρα.
0: Σίγουρα, εγώ θέλω να μαγειρεύω. Δηλαδή, μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, δηλαδή, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα, δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν ας πούμε μαγειρεύει.
0: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός.
1: Έπαιζε τάβλη.
0: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα γιατί το έκανα.
1: Από παιδί,
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Τώρα, αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πηγαίναμε 2 μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε. Ωραία, στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα, ξέρω εγώ.
0: Όχι, θα πάρω στον αέρα, μείνω, αλλά να μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας, μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
0: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
1: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγοί μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί.

0: Τερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Θα ήθελα...
10: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
9: Χωρίς.
10: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
11: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.

0: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
1: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
0: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
0: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
1: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
1: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
1: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
8: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

Αν δεν ξέρεις την ιστορία σου, δεν ξέρεις τίποτα. Είσαι σαν ένα φύλλο που δεν ξέρει ότι είναι μέρος ενός δέντρου. Έχουμε χρέος όλοι μας να σεβόμαστε τις ρίζες και την καταγωγή μας. Σέβομαι και αγαπώ τον τόπο μου και ένα παραπάνω τα χωριά μου. Εκεί που μεγάλωσα, που με έκαναν όσα είμαι σήμερα. Αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο συνεργάτη μου. Στον καλό μου μάγο που βρίσκεται πίσω από τις κάμερες για να μπορούμε να σας ταξιδεύουμε. Ο Μάνος Διακινησάκης έχει καταγωγή από το Σμάρι Παιδιάδος. Ήταν μια υπόσχεση να γνωρίσουμε καλύτερα τον τόπο αυτό.

Το Σμάρι είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητος του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Απέχει 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο σε υψόμετρο 320 μέτρα. Κύριο προϊόν είναι το λάδι και το κρασί, όπως επίσης και τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Στα παλαιότερα χρόνια, ο πληθυσμός του οικισμού ασχολούνταν με το εμπόριο του λαδιού και της φέτσας. Αφετηρία των Φετσάδων ή Φετζολαδάδων ήταν και είναι το παραδοσιακό αυτό χωριό. Αυτό θα το τονίσω αρκετές φορές. Το Σμάρι έχει κηρυχθεί διατηρητέως και παραδοσιακός οικισμός. Ωστόσο, το χωριό αυτό κρύβει μεγάλη ιστορία από την αρχαιότητα. Οικισμοί, αγρικίες, ιερά, ναοί, νεκροταφεία των μινωικών και ιστορικών χρόνων εντοπίζονται να αναπτύσσονται διαδοχικά ή και συγχρόνως γύρω από το σημερινό χωριό και το λόφο του προφήτη Ηλία σε υψόμετρο 594 μέτρα, ο οποίος φαίνεται να αποτελεί διαχρονικά το επίκεντρο του λατρευτικού και οικιστικού ενδιαφέροντος. Η Ακρόπολη φαίνεται να είναι ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καστελίου.

πρώτη μας στάση ο λόφος του προφήτη Ηλία. Αν βρεθείς ποτέ στο Σμάρι, μην αμελήσεις ένα περίπατο εδώ. Σε αυτό το πανέμορφο μέρος, η αίσθηση του χρόνου χάνεται και η φύση σου υπενθυμίζει τη δύναμή της. Εμείς συναντήσαμε τον πρόεδρο της κοινότητας, Δημήτρη Μηλαθιανάκη, έναν άνθρωπο που αγαπά τόσο τον τόπο του, ώστε να τον ορίζει ως κέντρο του κόσμου.

0: Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος εδώ, στο χωριό στο Σμάρι, στον προφήτη Ηλία. Πραγματικά ένα μέρος που αν θέλεις να ηρεμήσεις, μπορείς να έρθεις, σε προκαλώ, θα περάσεις υπέροχα. Και είμαι εδώ με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Μιλαθιανάκη Δημήτρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω.
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και που είμαστε εδώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Το πανέμορφο χωριό που λέγεται Σμάρι. Εδώ είμαστε στην κορυφή του προφήτη Ηλία. Από εδώ φαίνεται, έχουμε απίστευτη θέα, φαίνεται σχεδόν το μισό νομός Ηρακλείου. Φαίνεται η θάλασσα, είναι η Δία, φαίνεται απέναντί μας. Έχουμε ένα χωριό το οποίο είναι παραδοσιακό συγχυσμός από το 1980 περίπου.

0: Είμαστε 14 ομορφότερα χωριά της Κρήτης. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε στο χωριό αυτό, ένα μικρό χωριό, με τα επαγγέλματα τα παραδοσιακά που μας έχουν μείνει. Ασχολούμαστε με την αγροτική δουλειά, κτηνοτροφία. Υπάρχουν τυροκομεία και βγάζουμε ένα από τα καλύτερα τυριά ίσως της Κρήτης.
1: Να το δοκιμάσουμε αυτό το τυρί.
0: Και βέβαια το δοκιμάσουμε.
1: Λοιπόν, εγώ επειδή μου έχετε δώσει πολλές λέξεις έτσι ωραίες που αφορούν το χωριό και επειδή λέτε ότι είμαστε σε ένα πολύ ιδιαίτερο χωριό που έχει πάρει αριστεία όπως έμαθα, θέλω λίγο να με πάτε εκεί. Πότε πήρε την αριστεία, τι εστί αριστεία για τον Μάρη και ποιος ο λόγος, ποια αφορμή.
0: Το 2011 υπήρχε ένα διαγωνισμός, ευρωπαϊκό διαγωνισμός στις Βρυξέλλες για ανάπλαση χώρων σε διάφορους οικισμούς, είτε ήταν ολόκληρο, έμπαινε το χωριό ή διάφορα κτίρια. Είχαμε πάρει διαγωνισμό, μέρος στο διαγωνισμό. Είχαμε βγει δεύτεροι επιλαχόντες. Πρώτοι ήταν οι αδελφοί τους στη Δευτερία Ελλάδα. Εκεί βραβευτήκαμε, πήραμε το βραβείο και προχωράμε με όσα μπορούμε να μαζέψουμε θετικά για το χωριό μας.
1: Όταν έρθει εδώ κάποιος, το πρώτο πράγμα που θα του προτείνατε, ποιο θα ήταν, γιατί αναφέρατε τυρί, αναφέρατε αμπέλια. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει περισσότερο το Σμάρι?
0: Είναι πολλά. Καταρχήν, είναι η θετική ενέργεια που έχει σαν χωριό. Δεν ήρθε κανείς ακόμα ένας επισκέπτης και να πει ότι δεν του αρέσει. Είναι η παραδοσιακή όψη που έχει, τα σοκάκια, τα στενά με τα λουλούδια. Είναι η διατροφή, η σμαριανή παραδοσιακή κουζίνα. Μπορεί να γευτεί τα πάντα στις ταβέρνες που υπάρχουν στο χωριό. Τα τυροκομικά που είπα. Οι εκδηλώσεις, οι απίστευτες εκδηλώσεις που κάνει ο σύλλογος. Με ό,τι αφορά τα παλιά επαγγέλματα, τα γεωργικά επαγγέλματα και ό,τι έχουν όλα τα συναφή επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με το χωριό.
1: Καλό κρασί έχετε?
0: Πάντα. Καλό κρασί και διαφόρων χρωμάτων.
1: Και καλή καρδιά.
0: Και καλή καρδιά πάνω απ' όλα.
1: Και τι, αν ανατρέξουμε έτσι λίγο πίσω, τι είναι αυτό το πιο σημαντικό που χαρακτηρίζει στην παλαιότερη ιστορία το χωριό?
0: Το χωριό παλιά είχε το εμπορικό κομμάτι του, που ήταν οι περισσότεροι ασχολούνταν με το εμπόριο του λαδιού. Φτιάχνανε σαπούνι και πολλοί εμπόροι αγοράζανε φέτσες, γιατί η πρώτη ύλη του σαπουνιού είναι η φέτσα, έτσι αλλιώς. Και μετά ήταν τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Επειδή το χωριό μου ήταν παλιά μεγάλο χωριό, είχε και από όλα τα επαγγέλματα. Είχε ζαγκάρια, σαμαρά, είχε από όλα τα επαγγέλματα. Δυστυχώς τώρα βέβαια δεν υπάρχουν μόνο οι ταμπέλες.
1: Δεν έχει σημασία. Η σημασία έχει ότι είναι ένα πολύ όμορφο χωριό. Ότι αν έρθει κανείς εδώ, μπορεί να το ανακαλύψει και μέσα στο χωριό, αλλά και έξω, όπως αυτό που βλέπουμε εμείς, την υπέροχη θέα με τη γραφικότητά του. Το Σμάρι όμως δεν είναι ένα χωριό που συναντάτε μόνο στη νεότερη ιστορία. Υπάρχει ιστορία και από τα αρχαία χρόνια. Υπάρχουν πολλές εκκλησίες βυζαντινές εδώ. Θέλετε να μας πείτε έτσι λίγα πράγματα?
0: Βέβαια. Έχουμε βυζαντινές εκκλησίες στο μοναστήρι του Αφέντη Χριστού, που είναι γύρω στο 14ο αιώνα. Του Αγίου Γεωργίου, που είναι γύρω στο 12ο αιώνα, και έχουμε και τα αρχαιολογικούς χώρους, όπως είναι η κορυφή του προφήτη Ηλία, η Ακρόπολης Μαρίου, όπως είναι, γράφεται στα βιβλία. Έχουμε και άλλους χώρους διάσπαρτους στο χωριό μέσα, έχουμε μινωικούς τάφους.
1: Επισκέψιμα
0: δεν είναι ακόμα. Ετοιμάζονται. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει σύντομα επισκέψιμα στο χώρο, ειδικά η κορυφή του προφήτη Ηλία.
1: Και εσείς σαν πρόεδρος της κοινότητας, έτσι μια φιλοδοξία, ένα όνειρο για το Σμάρι, κάτι να μοιραστείτε μαζί μας?
0: Φιλοδοξία μου είναι να φτιάξουμε το χωριό όσο γίνεται περισσότερο, να γίνει η β' ανάπλαση του χωριού, να γίνει ακόμα πιο όμορφο και να έρθουν επιτέλους πίσω Σμαριανοί να πάρει περισσότερη ζωή το χωριό.
1: Το ευχόμαστε.
0: Τα υπόλοιπα φτιάχνονται.
1: Το ευχόμαστε. Και να έχετε πάντα έτσι καλή καρδιά, καλό κρασί, καλό τυρί, τι άλλο, και καλό φαγητό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά.

0: Γεια σας. Βρισκόμαστε στο Σμάρι Παιδιάδος, ένα πολύ όμορφο χωριό, 27 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Εδώ οι κατοικοί του ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Και με άλλα πολλά βέβαια που θα τα μάθουμε στην πορεία. Ελάτε μαζί μας.
1: Η Ονειροπόλη είναι η σωτήρης του κόσμου. Μπορεί να σας ακούγεται υπερβολικό, ειδικά στις μέρες που διανύουμε, κι όμως δεν είναι. Αποδεδειγμένα, η ανθρωπότητα δεν μπορεί να ξεχάσει εκείνους που πίστεψαν στο όνειρο και το έκαναν πραγματικότητα. Εκείνοι έφεραν την αλλαγή. Στο Σμάρι τολμώ να πω ότι γνώρισα έναν τέτοιο άνθρωπο. Την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σμαρίου, τη γλυκίτα τη Μαρία Μηλαθιανάκη. Αγαπάει τόσο πολύ το χωριό της που δεν μπορεί να αφήσει τα ιδανικά του τόπου να ξεθοριάσουν και να χαθούν. Οι δράσεις του Συλλόγου είναι πάρα πολλές και πραγματοποιούνται σταθερά εδώ και πολλά χρόνια. Οι εκθέσεις, οι εκδηλώσεις και τα εργαστήρια είναι αμέτρητα. Είναι δύσκολο να τα αναφέρω όλα. Αυτά που αξίζει να σημειωθούν είναι η αναβίωση των εθήμων του Πάσχα αλλά και άλλων εορτών, καθώς και τα παιχνίδια που έπαιζαν οι παππούδες και οι γονείς μας.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο χώρο που στεγάζεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Μαρίου. Καλά τα λέω, ε. Θα μας πει εδώ πέρα το κορίτσι μας. Έχω τη χαρά να συναντώ πολύ όμορφους ανθρώπους γενικά στις εκπομπές μας. Αλλά εδώ η Μαρία είναι ένας άνθρωπος με ένα τόσο καθαρό βλέμμα, τόσο ωραίο χαμόγελο. Και πάμε να τη γνωρίσετε, τη Μαρία τη Μηλαθιανάκη, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Μαρία, καλώς σε βρήκαμε.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
0: Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω.
1: Που είσαστε εδώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα.
0: Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο χώρο που τον έχετε φτιάξει εσείς. Μου το είπες, εγώ δεν το περίμενα. Νόμιζα ότι μπήκε κάποιος ειδικός εδώ μέσα.
1: Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στο Πολιτιστικό Κέντρο. Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος δραστηριοποιείται από το 1994 και έχει να επιδείξει σημαντικό έργο υποδομής, όπως είναι η αγορά του οικοπαίδου και η ανέγερση του Πολιτιστικού μας Κέντρου, στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Επίσης, ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος έχει εντάξει ένα κίνητο σε ένα πρόγραμμα με σκοπό να μετατραπεί σε χώρο επίδειξης αγροτικών δραστηριοτήτων και βρίσκεται σε ολοκλήρωση.
0: Δεν είναι τώρα όμως επισκέψιμο.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν είναι. Πιστεύουμε μέχρι τέλος του χρόνου να το έχουμε έτοιμο.
0: Σας το ευχόμαστε. Και αυτό καλά. Εδώ το πολύ όμορφο που είναι μια έκθεση την οποία την κάνατε για ποιο σκοπό?
1: Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια σε συνδιοργάνωση με το Τοπικό Συμβούλιο και το Ενωριακό μας Συμβούλιο γίνεται ένα φεστιβάλ πολιτισμού στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί μια θεματική έκθεση.
0: Κάθε χρόνο την κάνετε?
1: Κάθε χρόνο. Μάλιστα. Και φέτος έχουμε την έκθεση με θέμα το σιτάρι, το χρυσάφι της γης.
0: Άλλωστε το σιτάρι είναι και κάτι που χαρακτηρίζει τον τόπο.
1: Τα παλαιότερα χρόνια, ναι, πλέον δεν σπέρνουν. Οπότε παλιότερα όμως ήταν σημαντικό.
0: Και είναι καλό να το γνωρίζουν νεότερες γενιές.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι πολύ σημαντικό που κάνετε κάτι τέτοιο και είναι μια έκθεση που έχει διάρκεια ζωής πόσο?
1: Θα το κρατήσουμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και μετά θα είναι επισκέψιμο μόνο κατόπιν συνεννόησης για μικρό χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι το Πολιτιστικό μας Κέντρο βρίσκεται εδώ για να φιλοξενεί κόσμο και να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις.
0: Ωραία. Και κάνετε εκδηλώσεις και το χειμώνα?
1: Βέβαια. Κάνουμε πάρα πολλές, αλλά επίσης κάνουμε και άλλες δραστηριότητες. Οι εκδηλώσεις μας είναι το γλέντι του Προφητηλία.
0: Ωραία.
1: Κάνουμε ρακοβραδιές.
0: Αυτά είναι τα καλύτερα. Σε αυτά να μας καλέσετε.
1: Κάνουμε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, βέβαια.
0: Εδώ μέσα καλέσουμε. Γίνονται όλα?
1: Όλα γίνονται εδώ, εκτός στο γλέντι του Προφητηλία. Οι καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις γίνονται στην όμορφη πλατεία μας που είδατε πριν.
0: Τέλεια. Και είστε αυτή τη στιγμή ένας ενεργός σύλλογος που κρατάει πραγματικά το χωριό σε μια έντονη δράση και ζωή, γιατί είναι σημαντικό.
1: Προσπαθούμε να προβάλλουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να τη διαδώσουμε.
0: Και είσαι ένα νέο παιδί, πραγματικά, και φαίνεται ότι έχεις όρεξη. Και ευχόμαστε να κάνετε πολλές δράσεις ακόμα και πολλές εκδηλώσεις. Πραγματικά. Και θα μας ξαναγήσεις, εννοείται, σε αυτή
1: εννοείται,
0: την έκθεση.
1: Εννοείται.
0: Να τη δούμε κι εμείς, να τη δει και ο κόσμος. Και ευχόμαστε πολλές ακόμα τέτοιες.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε εμείς που ήρθατε.
0: Εμείς.

0: Τίποτα όμορφο δεν συνέβη ποτέ χωρίς τον ανάλογο ενθουσιασμό. Αυτό τον ενθουσιασμό ένιωσα και πήρα, βλέποντας πρώτη φορά μπροστά μου την κυρία Ευτυχία. Πόσο τυχαίο δεν είναι το όνομά της τελικά. Εκεί, στους 35 βαθμούς, μέσα σε ένα αλόνι με θέα το χωριό, στις 3 το μεσημέρι, εκείνη με ένα τεράστιο χαμόγελο και με χέρια ανοιχτά, έτοιμη να με αγκαλιάζει σε κάθε μου κουβέντα, μας μαγείρεψε με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο, χοχλούς με χόντρο. Βρίσκομαι σε έναν ωραίο χώρο, αλλά τι χώρο, ένα πραγματικό αλόνι. Πολύ ωραία, πολύ ζεστά βέβαια, δεν μπορούμε να κρύψουμε την αλήθεια, αλλά με τέτοια παρέα δεν πειράζει χαλάλη και η ζέστη. Έχω την κυρία Ευτυχία και την κυρία Χαρά. Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Ζέστη, αλλά θα κάνουμε ωραία πράγματα εδώ.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, έχετε επιλέξει ένα φαγητό.
1: Ναι, έχουμε επιλέξει το στάρι με το χόντρο.
0: Ωραία, με τους χοχλιούς.
1: Με τους χοχλιούς.
0: Στάρι, χόντρο, ναι, όπως θέλουμε το λέμε.
1: Ναι, όπως θέλουμε το λέμε.
0: Ωραία. Απλό φαγητό.
1: Ήταν, ναι, πολύ απλό. Το κάναμε παλιά. Και σαν παιδιά εμείς μας φαινόταν ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί δεν υπάρχει πείνα και ο χόντρος αυτός μας άρεσε πάρα πολύ και μας τον έκανε πολύ συχνά στο σπίτι μας.
0: Και χορταίνατε.
1: Και χορταίναμε και δεν γυρεύαμε τίποτα άλλο.
0: Και έχει και απλά υλικά όπως βλέπω.
1: Ναι, έχει πολύ απλά υλικά, δεν θέλει τίποτα. Λοιπόν, βάνω λίγο νεράκι.
0: Ωραία. Έχουμε εδώ ένα τσιγκάλι με λαδάκι, ναι, και ένα τσιγκάλι, ναι, με νεράκι. Ναι. Να μας πείτε τα βήματα πριν τα ξεκινήσουμε.
1: Ναι, εδώ θα βάλουμε τώρα, βάνω το νεράκι, θα βάλω τσιχοχλιούς να βράσουνε. Μετά θα τσιπλύνουμε, να τσιβάλουμε στο λαδάκι, να βάλουμε την ντομάτα να ψήνεται. Μετά βάλουμε λίγο νεράκι εδώ μέσα, να βράσει καλά. Mm-hmm. Και μετά θα βάλουμε το στάρι να ψήνεται σιγά.
0: Ωραία.
1: Σιγά. Και είναι όλα ωραία.
0: Ωραία, και έχουμε, βλέπω εδώ, κρεμμυδάκι, ντομάτα.
1: Και έχουμε το κρεμμυδάκι, ντομάτα.
0: Το λατάκι, το λαδάκι μας.
1: Από όλα.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια.
0: Άντε, να ξεκινάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, βάζω λίγο νεράκι. Άναψε το πετρογκάζι. Βάζουμε τσιχοχλιούς, εδώ πέρα τσικαθαρίζουμε. Και τσιβάζουμε να βράσουνε, να τσιπλύνουμε. Και μετά θα τσιγαρίσουμε.
0: Πρώτα τους βράζουμε λοιπόν στο,
1: ναι,
0: νεράκι.
1: Στο νεράκι.
0: Και μετά τους βάζουμε στο τσιγάρισμα
1: και
0: το
1: μετά
0: λαδάκι.
1: Το τσιγάρισμα και μετά βάζουμε μέσα την ντοματούλα, το κρεμμυδάκι.
0: Πόση ώρα θέλει περίπου αυτό το φαγητό πάνω κάτω? Είναι ανάλογα την ποσότητα που κάνουμε?
1: Ναι, ανάλογα την ποσότητα. Κανένα τέταρτο, μισή ώρα, ανάλογα στο πολύ. Άμα πτήσεις λίγο μια φλιτζάνα, θέλει λίγο.
0: Λίγο. Και εσείς χοχλίους αυτούς βρήκατε εσείς?
1: Ναι.
0: Κυρία Ευτυχία, γυρίζετε, ναι, δηλαδή, και βρίσκετε ακόμα χοχλιούς?
1: Ναι, πάρα πολλούς. Έχω πάει δύο φορές το φέτος με τον γραμματέα. Όχι. Μωρή βάλεις όλα αυτά, τελειώνω μισή ώρα. Και βρίχνω και δίνω και στις φίλους. Και εσένα έχω να σου δώσω το γράφι που θα φύγεις, θα τους τρως και ωραία.
0: Πάρε και χοχλιούς. Θα δώσω τον μπαμπά μου.
1: Να σου τη δώσω τον μπαμπά σου.
0: Ευχαριστώ. Τον μπαμπά μου, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ φανατική, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Εγώ να σου τη δώσω τον μπαμπά σου. Θέλει λίγο να βράσουνε.
0: Είναι λοιπόν ένα φαγητό το οποίο το βρίσκουμε συχνά, ας πούμε, στην κουζίνα σας, στο σπίτι σας, αν έρθουμε, ή είναι ένα αγαπημένο φαγητό που έτσι να το κάνουμε?
1: Δεν είναι πολύ συχνό, γιατί πρέπει να είναι η παρέα που να τρώει τσιχοχλιούς, να τρώει το χόντρο, να τον κάνουμε. Αλλά πάντως σε όλα τα σπίτια υπάρχει χόντρος, υπάρχει χοχλιούς.
0: Βέβαια.
1: Γενικώς.
0: Ωραία. Γενικώς. Άμα βρίσκεται ακόμα χοχλιούς, άμα πηγαίνετε. Και έχει περιοχή δηλαδή αρκετούς.
1: Και εδώ χάμε τώρα να πάω και χάμε να κοιτάξω, σου βρω. Πολλούς.
0: Και είναι και μεγάλη, δεν είναι μικρή.
1: Ναι, έχει πολλούς. Και εδώ που είμαστε τώρα έχει πολλούς χοχλιούς.
0: Να είστε έτσι, να στέκεστε στα πόδια σας γεροί, δυνατοί, να βρίσκετε πολλά χρόνια ακόμα χοχλιούς.
1: Ναι, εγώ θα βρίσκω τουλάχιστον 10 χρόνια ακόμα.
0: Τι άλλο φαγητό έτσι. Τι άλλο φαγητό αγαπάτε να κάνετε?
1: Όλα τα φαγητό γενικώς. Μόνο να έχω τα υλικά.
0: Τα υλικά τα βρίσκετε εσείς πάντα?
1: Ή αγοράζομαι, ξέρω ότι αψώ τη μια μέρα την άλλη και συμπληρώνω όλες.
0: Εσείς, κυρία Ευτυχία, ασχολείστε πάντα με την κουζίνα, από πάντα μάλλον με την κουζίνα?
1: Από πάντα.
0: Αγροτικές δουλειές,
1: ναι,
0: και κουζίνα?
1: Όλες τις δουλειές τι κάνω. Όλες.
0: Και είστε γέννημα θρέμα εδώ?
1: Ναι,
0: από το Σμάρι.
1: Ναι, από το Σμάρι.
0: Και εσείς, κυρία Χαρά,

0: Ναι, αφού είστε τώρα στην παρέα μας, να μην το ρωτήσω. Και τι άλλο είναι έτσι παραδοσιακό εδώ στο Σμάρι, εκτός το φαγητό αυτό?
1: Γενικώς όλα τα φαγητά τα ψήνουμε, αναλόγως στο σπίτι και την οικογένεια τι τρώει.
0: Ναι.
1: Άλλος τρώει, μπορεί να φάει μπάμιες με πατάτες, άλλος δεν τα αρέσουν, άλλος θα φάει τσιμελιζάνες. Τέτοια φαγητά, θα κάνουμε ντορμάδες, θα κάνουμε μουσακά, θα κάνουμε παστίτσο, όλα τα φαγητά θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Εξ ολοκλήρωση.

0: Λοιπόν, τώρα έχουμε περάσει το επόμενο στάδιο.
1: Λοιπόν, τώρα βράσαμε τσιχοχλιούς, πίναμε και τώρα θα τσιβάλουμε το λάδι να τσιγαρίσουμε. Και μετά θα βάλουμε τη ντομάτα. Τώρα βάλουμε το λάδι. Θα βάλουμε μετά τη ντομάτα. Ξύσε την χαρούλα. Και ψήνει τη ντομάτα με το κρεμμυδάκι.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα ψηθεί λίγο και μετά θα βάλουμε το νερό να βράσει, να βάλουμε το στάρι να ψήνεται.
0: Άρα τους χοχλίους τους βάζουμε μετά στο τέλος.
1: Τώρα θα τις βάλω.
0: Α, τώρα.
1: Τώρα θα τις βάλω, τώρα θα τις βάλω να ψήνεται με τη ντομάτα.
0: Προσέχει.
1: Τώρα βάζουμε τη ντοματούλα. Μα είναι τέλειο, ε.
0: Εσείς νομίζω ότι είστε τέλεια νοικοκυρά.
1: Ορίστε,
0: λοιπόν, τέλεια. Αυτό είναι ένα καλοκαιρινό φαγητό, να υποθέσω. Έχουμε κάτι έτσι να προτείνουμε στο
1: τηλεφωνικό. Τώρα βάνουμε και τα λάτι.
0: Και κρεμμυδάκι.
1: Τώρα βάνουμε το κρεμμυδάκι, ναι, κρεμμύδι. Ωραία. Και έτσι θα ψήνεται λίγο.
0: Ναι.
1: Και μετά θα σταματήσουμε.
0: Πόσο να βάλουμε... λίγο.
1: Να τσιγαριστεί λίγο.
0: Ένα ταρτάκι δηλαδή.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι,
0: αφήσουμε.
1: Πιο λίγο.
0: Πιο λίγο. Είμαστε και στο Πετρογκάζιν πιο γρήγορα. Κυρία Ευτυχία, θέλω μετά να μου πείτε ένα άλλο γνωστό φαγητό που συναντάει κανείς εδώ, άμα έρθει το χειμώνα. Εδώ στο Σμάρ, τι θα φάει το χειμώνα.
1: Δηλαδή καθημερινό, τι έχουμε.
0: Ναι, έτσι παραδοσιακό. Δηλαδή, εγώ άκουσα κάτι ασκρολίμπους.
1: Βρίσκομαι ασκολίμπους, αγινάρες του βουνού.
0: Ναι.
1: Και έτσι κάνουμε το κρέας φρικασέ.
0: Ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ποιο κρέας, τι κρέας.
1: Κατσικάκι συνήθως βάλουμε. Κατσικάκι, αρνάκι.
0: Ωραία.
1: Τέτοια πράγματα. Και βρίσκομαι ασκολίμπους, βρίσκομαι χόρτα γιαχνέρ. Τα κάνουμε γιαχνερά, κάνουμε πίτες ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες κορτόπιτες. Αλλά έτσι και τώρα που είναι τέτοια εποχή και δεν έχω να σας προσφέρω.
0: Να πηγαίνουμε την εποχή.
1: Ναι, να σας προσφέρω.
0: Το στάρι πόση ώρα θέλει.
1: Κάνα τεταρτάκι.
0: Θέλει και το στάρι. Εντάξει, νομίζω είναι ένα φαγητό που μια νοικοκυρά άμα κάτσει σε μία ώρα,
1: Σε 20 λεπτά, σε εντάξει.
0: 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: Με την προεργασία όμως που χρειάζεται.
1: Η χοχλή βράζει, τσιπλίνει, γεράζει, τσιγαρίζει και κόβει την ντοματούλα, το κρεμμύδι θα βάζει μέσα. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει.
0: Τέλεια. Κυρία Ευτυχία, έχετε παιδιά?
1: Δύο.
0: Εγγόνια?
1: Έχω δισέγγωνα δύο.
0: Να σας ζήσουν,
1: ευχαριστώ,
0: να τα χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ.
0: Να δείτε ακόμα κι άλλα.
1: Θα δω ακόμη ένα δύο εγγονάσια να δω.
0: Να τους κάνετε τέτοια ωραία φαγητά. Λοιπόν, έχω βέβαια, η μία κυρία μόνο μιλάει, αλλά
1: λοιπόν,
0: έχω...
1: έχω ένα ζώο,
0: ναι,
1: τον Κωστή, το οποίο δεν έχει φάει ποτέ τους χοχλιούς, αλλά αν τον επάς, να μαζέψεις, θα σου μαζέψεις πάρα πολλούς.
0: Έχει σημασία. Κι εγώ άμα θέλετε έρχομαι να μαζέψω, αλλά δεν τους φάω.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν έχω τέτοια.
1: Θα τσιβάσω καλαθάκι.
0: Έχω εδώ όμως και την κυρία Χαρά Μιλαθιανάκη, δεν μπορώ τώρα να μην... Και η κυρία Χαρά, η βοηθός εδώ πέρα, είναι και αυτής Μαριανή.
1: Ναι,
0: και καλή μαγείρισα. Λοιπόν, τώρα θέλω να δούμε... θα περάσουμε στο στάρι τώρα ή πιο μετά, θέλουμε ακόμα
1: τώρα,
0: χρόνο,
1: Τώρα θα βάλω
0: νεράκι λίγο
1: το νεράκι και μετά θα βάλω να βράσει το τσικάλι εκεί πέρα τώρα.
0: Ωραία.
1: Ακόμα να βράσει και μετά θα βάλουμε το στάρι, να ψήνεται σιγά σιγά εκεί πέρα και είμαστε έτοιμοι.
0: Και θα το δοκιμάσουμε.
1: Εγώ θα το βάλω στο πιατάκι. Στάρι θα φάω μόνο.

0: Και μετά θα ψήνετε σιγά σιγά, μα θα είναι έτοιμο, θα σε πω.
1: Είστε τόσο γλυκιά που σας πλησιάζω συνεχώς η μέληση.
0: Ορίστε. Ορίστε. Για σου να ήρθαν πολλές φίλες. Θα ψήνετε σιγά σιγά, τον εκατεύομαι τώρα για να μην πιάσει τον πάτο.
1: Να μην κολλήσει, ναι.
0: Ναι, να μην κολλήσει, όπως συνήθως όλα τα φαγητά.
1: Το χαμηλώσω τώρα.
0: Ναι, το χαμηλώσω, να ψήνετε σιγά σιγά. Και θα μπει κι άλλο νεράκι, γιατί θέλει κι άλλο, μόνο να πήξει ακόμα λίγο να δω.

0: Λοιπόν, έχουμε τελειώσει το φαγητό μας. Είμαστε έτοιμοι για το σερβίσμα. Ασφαλώς και θα δοκιμάσω, επειδή το φαγητό αυτό είναι μια ευτυχία σαν την κυρία Ευτυχία που μας το έχει φτιάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, αλήθεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά πολλά πολλά χρόνια ακόμα, να μοιράζετε ευτυχία.
1: Και λέω, καλώς ήρθαν τα σύννεφα και φέραν τον αέρα και δροσερέψαν τα δέντρα που ήταν μαραμένα.
2: Μπράβο, τι ωραία.
0: Δεν λέω τίποτα άλλο.

Τι δύναμη έχει μια αγκαλιά από ανθρώπους που βλέπεις πρώτη φορά και όμως μοιράζονται την ίδια αγκαλιά που θα έκαναν στον άνθρωπό τους. Πώς να μετρήσω αυτά τα βλέμματα? Πώς να ζυγίσω τα χαμόγελα που μου χαρίζουν? Περπατώντας ανάμεσα στα γραφικά σοκάκια του χωριού, ήθελα να βάλω τα κλάματα. Από συγκίνηση και χαρά για τις στιγμές που κερδίζω. Είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας να γεύεσαι τέτοια συναισθήματα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Greta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Φυσικά Jesse μου και έβαλα Novamore. Σιγά μου τα άφηνα.
11: Εσύ θα το αφήσεις. Novamore. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Novamore. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

Σε αυτό το υπέροχο χωριό είπα να θυμηθώ κάτι που είχα να κάνω από παιδί. Να πατήσω στα φύλλα. Μας καλωσόρισε λοιπόν στο υπέροχο σπίτι του ο κύριος Κώστας Διακενησάκης. Στην αυλή του υπάρχει ένα πολύ παλαιό πέτρινο πατητήρι. Τα σταφύλια ήταν παρατεταγμένα στα καφάσια και μέσα στο πατητήρι με περίμεναν έμπειροι ντόπιοι, έτοιμοι για μια μοναδική εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ μου.

Με τα πόδια μας θα πιέζαμε και θα λιώναμε τα σταφύλια. Ο χυμός που παράγεται και συλλέγεται είναι ο μούστος. Κατά την πανηγυρική αυτή διαδικασία, οι πατητές κάνουν ρυθμικές κινήσεις, οι οποίες σχεδόν πάντα συνοδεύονταν από καλαμπούρι, γέλια και πειράγματα.

Να ξέρατε πόσες μνήμες μου ξύπνησε αυτό το χωριό. Πόσα αγαπημένα πρόσωπα από τα παιδικά μου χρόνια νόμιζα ότι έβλεπα ξανά μπροστά μου. Θα βάλω μία άνω τελεία πριν αποχαιρετήσω τον τόπο αυτό όπως το αξίζει. Θα φανταστώ πως έχω ένα μαγικό ραβδί και θα σας πάω σε ένα όμορφο μουσικό διάλειμμα και μία συζήτηση με έναν καλλιτέχνη αγαπημένο, τόσο για τη φωνή του και τη μουσική.

0: Λίγο πριν επισκεφτούμε το Σμάρι, είχαμε τη χαρά και την τιμή να συναντήσουμε τον Κώστα Μακεδόνα και να ζήσουμε ένα πραγματικά υπέροχο μουσικό ταξίδι. Κώστα, καλώς ήρθες. Πήρα το θάρρος να μιλήσω κατευθείαν στον Ενικό, γιατί επειδή τόσα χρόνια πραγματικά θαυμάζω όλη αυτή την πορεία, θαυμάζω αυτό που κάνεις. Είναι έτσι όπως μπαίνεις στα σπίτια των ανθρώπων, σαν να είσαι δικός μας άνθρωπος.
1: Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει, οπότε.
0: Καλώς ήρθες.
1: Χαίρομαι τον Ενικό. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα.
0: Καλώς ήρθες στον παράδεισό μας, στην Κρήτη. Έρχεσαι συχνά.
1: Βέβαια, την αγαπώ πολύ την Κρήτη.
0: Κι ας είσαι Μακεδόνας.
1: Βέβαια, ναι. Έχουμε κοινά οι Μακεδόνες και οι Κρήτες.
0: Λοιπόν, εδώ στην εκπομπή μας, στον Παράδεισο των Υπακτώ, θέλω λίγο να σε πάω στο δικό μας παράδεισο, αλλά να μας μιλήσεις πρώτα για το δικό σου παράδεισο. Εσένα τι σημαίνει παράδεισο? Υπάρχει ένας υπαρκτός παράδεισος στο ίσο?
1: Υπάρχει. Και είναι, νομίζω, όλος αυτός ο χώρος που έχω δημιουργήσει σε αυτή τη ζωή. Η οικογένειά μου, η μουσική μου οικογένεια, η αεροπορική μου οικογένεια. Όλο αυτό το κομμάτι που περιλαμβάνεται σε αυτούς τους κύκλους είναι ο παράδεισός μου.
0: Έχεις μιλήσει πολλές φορές για την αγάπη της οικογένειας, της φιλίας.
1: Βέβαια. Αυτά είναι αξίες που δεν αλλοιώνονται στον χρόνο.
0: Είναι ωραίο αυτό να το ακούμε από καλλιτέχνες, γιατί κακά τα ψέματα δεν το ακούω συχνά. Ο καλλιτέχνης δεν θα πει συχνά για την αγάπη της οικογένειας ή για της φιλίας.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Όσο πιο μεγάλος είναι ο κύκλος που δημιουργείς στη ζωή σου, όσο πιο πολύ κόσμο γνωρίζεις, όσο πιο πολύ κόσμο βλέπεις, τόσο έχεις ανάγκη αυτό το κλειστό κύκλο της οικογένειας, και αυτό εγώ χρησιμοποίησα και τις τρεις οικογένειες. Το έχεις τόσο πολύ ανάγκη, γιατί είναι πραγματικά ο παράδεισός σου. Είναι εκεί που νιώθεις ασφάλεια, που εισπράττεις πολύ μεγάλη αγάπη, ακόμα μεγαλύτερη και από αυτή που εισπράττεις από όλο τον κόσμο. Είναι διαφορετικά.

0: ήρθες, αεροπορικά πετώντας εσύ.
1: Επιβάτη.
0: Αυτή η αγάπη εκεί του αέρα ψηλά.
1: Αυτή υπάρχει. Είναι και δουλειά μου ούτως ή άλλως. Παράλληλη δουλειά μου εδώ και πολλά χρόνια. Είμαι πιλότος αερογραμμών και εκπαιδευτής. Οπότε δεν συνεχίζει να υπάρχει πάντα.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τα καλλιτεχνικά εδώ. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις ντόπιους καλλιτέχνες. Εάν κάποιος σου έλεγε αύριο ότι μπορεί να γίνει μια πολύ όμορφη συνεργασία με ένα κριτικό καλλιτέχνη, έχεις κάποιον έτσι στην καρδιά σου, θα διάλεγες?
1: Με το Σκουλά είχαμε κάνει. Αυτά είναι τα παιδιά μου, αρέσει ο Ζερβάκης που είναι, έχουμε κάνει πράγματα με τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο. Ο Ζαχαρίας ο Σπυριδάκης που είναι πολύ καλός.
0: Δεν έχεις συνεργαστεί?
1: Έχουμε συνεργαστεί, ναι.
0: Αλλά εγώ θέλω με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς.
1: Αυτό είναι δύσκολη τώρα ερώτηση, πρέπει να ψαχτώ.
0: Δεν υπήρχε δηλαδή ποτέ κάποια έτσι επιθυμία που... Παράδειγμα, οι περισσότεροι λένε με τον Τζαραντώνη, επειδή είναι ένα όνομα έτσι...
1: Καλά, ναι. Αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε.
0: Εσύ, ενώ έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο...
1: συγγνωμία.
0: Καλά, εννοείται. Για όλους.
1: Ιστορικός καλύτερο.
0: Σε αυτό το σημείο που βρίσκεσαι, που έχεις κάνει τόσα πράγματα, τόσες συνεργασίες, τόσα τραγούδια που μας συντροφεύουν, υπάρχει κάτι που θα έλεγες ότι δεν κατάφερες να κάνει κάποιο στόχο, που δεν υλοποίησες, κάτι, ένα όνειρο?
1: Έκανα πολλά. Κάποιες φορές σκέφτομαι και λυπάμαι που δεν γνώρισα το Μάνο Χατζηδάκη, δεν γνώρισα το Ζαμπέτα και αυτούς όλους τους παλιούς μεγάλους δημιουργούς. Και από τους δημιουργούς μετά θεωρώ αυτό θεωρούν και φίλοι μου και πολλοί, ότι ήταν κρίμα που δεν κάναμε μια συνεργασία με τον Αντώνη τον Βαρδί. Mm. Όσο ζούσε βέβαια ο άνθρωπος.
0: Ενώ τον έχεις χιλιοτραγουδήσει.
1: Ναι, γιατί είναι η άποψη πολλών φίλων ότι αν κάναμε κάτι μαζί θα είχε τεράστια επιτυχία. Απλά δεν έτυχε από διάφορες καταστάσεις, κυρίως από συνεννοήσεις εταιριών. Mm-hmm. Τα γνωστά που μπαίνουν στη δουλειά.

0: Ρώτας όμως, υπάρχει κάτι που θα άλλαζες στην μέχρι τώρα πορεία σου, είτε μουσικά είτε όχι. Ας πούμε, αν δεν έκανες, αν δεν είσαι πιλότος για παράδειγμα, τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις, ή αν δεν τραγούδαγες.
1: Δεν ξέρω. Κάτι θα έκανα πάντως σίγουρα θα ψαχνόμουν. Είμαι ένας άνθρωπος που ψάχνεται συνέχεια. Είχα πάντοτε πάθος στην ιατρική, μου άρεσε πάρα πολύ από παιδί. Απλά κάποια στιγμή στα χρόνια του γυμνασίου και στα πρώτα χρόνια του λυκείου, εκεί που αρχίζει και μπαίνει στην εφηβεία, αρχίζει λίγο ο χαβαλές με τους φίλους, αρχίζει η άρνηση λίγο του διαβάζω, η κόντρα με τους γονείς, ότι εγώ τώρα καλά, αφήστε με να κάνω τη ζωή μου. Οπότε πέρασα κι εγώ από αυτή τη φάση και αυτό δεν με βοήθησε να κρατήσω πάρα πολύ ψηλά επίπεδα στα χρόνια αυτά του γυμνασίου και στα πρώτα του λυκείου. Στο τέλος πήραμε πολύ μεγάλο βαθμό βολητήριο, αλλά τα προηγούμενα χρόνια δεν έχτισα το έδαφος για να κινηθώ προς τα εκεί.
0: Διάλεξες όμως...
1: Όλα τα πράγματα γίνονται.
0: Για καλό και διάλεξες και αυτό που αγαπούσες προφανώς.
1: Ναι, ούτως ή άλλως διάλεξα δύο πράγματα που αγαπούσα. Και δεν νομίζω να άλλαζα. Αυτό που τελικά γινόμαστε έχει ακόμα και τα λάθη μας έχουν συντελέσει για να γίνει αυτό. Οπότε για να φτάσεις εκεί που είσαι. Οπότε θεωρώ ότι δεν ξέρω αν θα άλλαζε τίποτα. Νομίζω είμαι ευχαριστημένος.
0: Πολύ ωραία αυτό που λες και είναι και πολύ καλό αυτό να είναι κάποιος συνειδητοποιημένος με όλα αυτά που έχει κάνει και να τα αγαπάει.

0: σίγουρα και σαν καλλιτέχνης, όπως και όλοι οι καλλιτέχνες. Θέλω λίγο να μας αφήσεις εδώ με μία ευχή για το μέλλον, με μία φιλοδοξία, με ένα ακόμα όνειρο, ίσως όπως θέλεις πες το. Μία ευχή για εσένα και για όλους τους καλλιτέχνες, για όλους τους μουσικούς, για αυτή την κουλτούρα που έχουμε.
1: Πρέπει να κάνουμε πολλές ευχές καταρχάς, γιατί τα πράγματα δυστυχώς δυσκολεύουν και δυστυχώς όλα αυτά που περάσαμε τα τελευταία 10 χρόνια ξαφνικά τώρα έρχονται και όλα μαζί. Δηλαδή ενώ ήρθαν σταδιακά κάποια πράγματα, τώρα φοβάμαι ότι θα τα περάσουμε όλα μαζί. Για τη μουσική τι να πω. Καλά μυαλά, θεωρώ ότι υπάρχουν νέοι ταλαντούχοι δημιουργοί. Δυστυχώς το περιβάλλον δεν τους αφήνει. Ούτε και νέοι τραγουδιστές υπάρχουν πολύ καλοί. Δεν έχουν όμως τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα. Και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Γιατί και τον δημιουργό τον φτιάχνει η δισκογραφία του και τον τραγουδιστή. Αυτό μένει στο τέλος. Όσα σπουδαία live και να κάνεις, όσο σπουδαίες εμφανίσεις και να κάνεις, αν δεν φτιάξεις μια δισκογραφία μέσα στα χρόνια, τέλος δεν μένει τίποτα.
0: Τώρα μου έδωσες την μπάσα να ξέρεις να μην μπορώ να σε κλείσω έτσι. Άρα είσαι αισθανθεί τυχερός.
1: Πολύ τυχερός. Δούλεψα πάρα πολύ και δουλεύω πολύ στη ζωή μου, πάρα πολύ. Και στις δυο μου δουλειές, αλλά τώρα μια που μιλάμε για το καλλιτεχνικό και για το καλλιτεχνικό, έχω δουλέψει και δουλεύω πάρα πολύ. Αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι στάθηκα και πολύ τυχερός. Το ότι 20 χρονών ξαφνικά βρέθηκα ανάμεσα στη δισκογραφία δεν είναι εύκολο πράγμα. Και με τόσο σπουδαίους δημιουργούς.
0: Σημαντικό.
1: Και με όλη αυτή την πορεία. Βέβαια, αυτή την πορεία τη διάλεξα, επέλεξα αυτή τη διαδρομή. Δεν επέλεξα την εύκολη διαδρομή και τη διαδρομή που φέρνει τα τρελά μεροκάματα αυτά που ακούμε και ανατριχιάζουμε. Ακόμα και εμείς που είμαστε στον χώρο. Αλλά μου έφερε πολύ ωραίες συνεργασίες, ωραία τραγούδια που είναι μεγάλη κληρονομιά. Βρέθηκα να είμαι στη σκηνή ή στο στούντιο δίπλα στους ανθρώπους που είχα ενδάλματα και τους θαύμαζα από παιδί. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι είμαι υπερβολικά τυχερός.
0: Και εμείς. Και εμείς που σε είχαμε, που έκανες όλη αυτή την όμορφη πορεία μέχρι τώρα και θα κάνεις ακόμα, είμαι σίγουρη. Γιατί είσαι από τους καλλιτέχνες που δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Παρά τα χρόνια που σώνουν στην πλάτη τους και παρά τα ωραία τραγούδια που μας έχουν δώσει. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πολύ
1: που είσαι
0: μαζί μας. Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ εγώ.
0: Θα σε απολαύσουμε.

Εγώ θα ήθελα να σου κάνω άπειρες ερωτήσεις τώρα που σε είχα, αλλά δεν μας αφήνει ο χρόνος. Θέλω μόνο μετά από όλα αυτά που περάσαμε, που περνάμε αυτά τα χρόνια και εσύ το έχεις βιώσει.

μου άρεσε να στείνω με τη βοήθεια του παππού μου μία αυτοσχέδια σκηνή από μία τεράστια ξύλινη σκάλα να τοποθετώ στην κυριολεξία τους γείτονες, τα ξαδέρφια, τον παππού και τη γιαγιά απέναντί μου και να παίζω θέατρο. Μάλιστα, μοίραζα τόσο αυστηρά τους ρόλους που φρόντιζα να έχω γράψει επί ώρες τους διαλόγους πάνω σε χαρτοπετσέτες και να ζητάω από την αδερφή μου και τον ξάδερφό μου να τα μάθουν ή να τα διαβάζουν σωστά εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν η αγάπη μου για το θέατρο που με έβαζε σε αυτή τη διαδικασία από τα 8 μου χρόνια, αλλά οι εκφράσεις των ανθρώπων που είχα απέναντί μου. Παρατηρούσα τα γέλια τους, τα βλέμματά τους, τα πειράγματά τους, επιδίωκα πάντα στο τέλος την αγκαλιά τους και εκείνη την επιβράβευση του παππού μου. Στο Σμάρι ένιωσα για λίγο ότι γύρισα ξανά στο δημοτικό. Παρασύρθηκα από τα χαμόγελα και τα τόσα πλούσια βλέμματα πάνω μου, που ένιωσα σαν να παίζω σε εκείνες τις παιδικές μου παραστάσεις. Ένιωσα μια οικειότητα τόσο όμορφη που δεν ξέρω πώς να τη χωρέσω σε λέξεις. Μακάρι να μπορούσα να σας ανταποδώσω τη φιλοξενία που μου δείξατε. Δεν θα σταματήσω να λέω κάθε φορά πως οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν έναν τόπο. Οι άνθρωποι είναι η μόνη μας αλήθεια, η περιουσία μας.

Νιώθω την ευγνωμοσύνη για την αλήθεια που μου χάρισε ένας άνθρωπος. Ένας υπέροχος άνθρωπος που έφυγε από τη ζωή μου πριν λίγες μέρες. Ξέρω πως τέτοια ώρα θα καθόταν με το τηλεκοντρόλ στο χέρι και τον ήχο της τηλεόρασης δυνατά και να ακούει καθαρά και κατά γράμμα όλα όσα λέω. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στους δικούς σου είναι η παρουσία σου με όλη σου την ψυχή. Εκείνος ήταν πάντα εκεί. Με όλη την αυθεντικότητα που τον χαρακτήριζε. Τώρα, σε εκείνα τα βλέμματα των παππούδων που συνάντησα, νόμιζα ότι έβλεπα κάπου το δικό του. Και ψάχνα για εκείνη την επιβράβευση που με έκανε πάντα να πιστεύω περισσότερο στον εαυτό μου. Αυτό το ταξίδι μας ήταν πιο έντονο από όλα τα άλλα. Σας ευχαριστώ. Καλή αντάμωση.

0: Πού πάω, πίσω ή μπρος?
1: Πίσω, πίσω.
0: Γιατί? Νόμιζα να προχωράω.
1: Ναι, πάμε τον πιστεύω, ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Είναι πιο ωραία για τις εγώ. Ενώ από εδώ δείχνεις το...
0: Εμά είναι κουλά να προπατάω έτσι.
1: Ναι ρε, έτσι, ναι, το έχουμε σακάκι. Νομίζω είναι καλό.
0: Και εγώ αυτό νομίζω, δεν το ξαναλέω. Πολύ ωραίο το καπέλο σου, Μάνου μου.
1: Σ' αρέσει?
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αλήθεια? Μια καλό το λόγο.
0: Γράφουμε, θα παίξω.
2: Εντάξει, μια αρτοπλασία στην προφητεία, μπάχε βάλει μπροστά.
1: Τότε θέλω
2: backstage. Ναι, αφού δεν το γράψετε. Ρε.
0: Το γράφει. Περίμενε, δεν είμαι σοβαρή τώρα, θα γελάω. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο υψηλότερο. Δεν είναι το υψηλότερο, θα παίζω. Προτείνω να κλείσουμε την πόρτα.
3: Να πούμε και κάνε κάτι. Εδώ είναι το πολιτιστικό μας σύλλογο. Δεν μπορώ. Άσε που με έχεις εδώ πέρα και δεν μπορώ να γυρίσω.
0: Αυτό το βάλω.
3: Λοιπόν, κάτι πίσω η Νίκη, πρέπει να γυρίσω πιο πίσω.
1: Μέχρι, κουνιέσαι ρε Νίκη. Πάμε.
3: Την
1: έχει βάλει
3: και
1: μέσα χώρο, τα ξέρω. Δεν είναι, δεν είναι. Πάλι θα κλέψω. Πολύ να κλέψω. Ό,τι να κάνω.
0: Εδώ θα αρχίσει να κλαίγει.
1: Δεν ξέρω. Το ξέρω.
0: Εμείς. Τόσο πολλά. Κοίτα τον κακομύρι, θα τον τηγανίσουμε.
4: Το μπουλάκι σου βάλε καρούλα.
2: Πρέπει να τα σφάξω μετά.
1: Ναι, θα τον τρως καλά καλά ψημένο.
0: Περίμενα να σοβαρευτώ γιατί έχω εδώ καλή παρέα και δεν μπορώ να
5: το τσιμπήσω. Έχω, όχι. Μωρή βάλτσα όλα θέλετε για να μην σύνονται και... εντάξει.
0: Γιατί βλέπω και τους κακομύριδες και ψοφούν εκεί μέσα και δεν παλεύω τους.
5: Εντάξει, αφού δεν γράφει τώρα, εντάξει,
0: είμαστε. Ναι, ναι, ναι, τώρα αφήστε το να βράσει, να είμαστε σίγουροι.
5: Λοιπόν, επλύναμε...
0: Περιμένετε, περιμένετε. Μπράβο, Σίμω. Θα μας παίρνει και από πάνω.
5: Ναι. Βέβαια. Να γράφουμε.
0: Άμα δεν δώσει σήμα.
5: Σήμα.
0: Έλα, έχει πιαστεί το χέρι τη γυναίκα το λάδι.
5: Όχι, όχι. Μα. Έχει σήμα. Εντάξει, δεν γράφει.
0: ξανά. Λοιπόν. Απ' την ώρα που παίζω εγώ παλαμάκι γράφουμε κανονικά. Εντάξει.
5: Εντάξει.
0: Περιμένετε, λοιπόν. Περιμένετε. Καταπληκτικές.
5: Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο.
1: Δεν έγραφα.
0: Ωραία, άρα περιμένουμε να βράσει κάτι το πω. Δάνει, δάνει λέει άλλο.
1: Κύριε Φυσιά, πάλι να δοκιμάσεις.
5: Μάνο. Έλα. Δεν σε έχω κανένα χοχιδάς.
1: Πότε τον καθαρίζω,
5: τον
0: καθαρίζω.
5: Εγώ σου βάλω ένα όμορφο.
0: Δεν θα μπορεί να κάνουμε το υπόλοιπο γύρισμα.
5: Ας τον άνθρωπο, ε.

0: Ήρεμα, με τρελάνεις.
1: Ναι, σιγά σιγά.
0: Πέσω, φορά φορά.
1: Κράτα.
0: Ήρεμα.
1: Δεξιά, κράτα καλά. Λοιπόν, θα σε γυρίσω. Μπράβο, πάω να γράψω.
0: Γεια μου, ρε γεια μου. Πεσμάνω, γεσί.
1: Έλα, νύχι, τι έχεις, ρε.
0: Σταμάτα του, σταμάτα, λύγεις το λέω, δεν είναι καλά.
1: Θα το βάλω backstage.
0: Όχι.
1: Έλα.
0: Όχι, θα το αποκλειώσουμε τα άλλα. Καλά, εδώ, για κάνουμε γύρισμα.
1: Δεν μύρισε.
0: Δεν μυρίζω κάτι.
1: Κοιτάζεις την κατεύθυνση ευθεία μπροστά σου, εκεί, και φεύγεις.
2: Μπράβο, Διακιό!
0: Βάζει καμιά βαρπή!
2: Βάλε, βρε, κουμένεις τα φίλια, κουμένεις τα φίλια!
1: Νίκη, εδώ γύρισε σε μένα στο φακό. Νίκη, όλα καλά, πώς φαίνεται. Η εμπειρία...
0: Και αύριο.
1: Δεν μπορεί να πας ευθεία από μένα.

0: Φυσικά, Jesse μου, και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Discreta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνου στην Γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα εντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπα Ξεβάνης.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159, το 0,3 μόνο 119, το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
8: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: τώρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό, όσων γνωρίζουν από αλλαντικά, γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς, της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Να μην λες, πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
15: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
16: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
17: Πάθος για τη δουλειά σου.
18: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
19: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Χωρίς ουσιαστική δέσμευση για παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης λαθών στην κτηματογράφηση, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου ευρεία σύσκεψη στην Αθήνα μετά από αίτημα φορέων της Κρήτης. Σε κοινή γραμμή, οι φορείς της Κρήτης υπογράμμισαν ότι το εύρος των προβλημάτων είναι εκτεταμένο και ως εκ τούτου η ολιγοήμερη παράταση που ανακοινώθηκε από το Ελληνικό Κτηματολόγιο δεν επαρκεί για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.
1: Τα σοβαρά προβλήματα της κτηματογράφησης στην Κρήτη βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσιμης συνάντησης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου στους επιστημονικούς φορείς της Κρήτης στην Αθήνα. Οι εκπρόσωποι των φορέων προσήλθαν με κοινό μέτωπο, επισημένοντας ότι τα λάθη που έχουν εντοπιστεί στην κτηματογράφηση είναι εκτεταμένα και ότι η πρόσφατη ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης δεν επαρκεί για την ουσιαστική αντιμετώπιση τους.
2: Η σύσκεψη με όλους τους παράγοντες της Κρήτης και κυρίως των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ερεκλείου συνεχίζεται. Καταλαβαίνουμε την πίεση που υπάρχει, καταλαβαίνουμε τα προβλήματα τα οποία όλο αυτό το διάστημα έχουν σκύψει σε μια δύσκολη περιοχή. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η Κρήτη. Δεν είναι πρόθεση της κυβέρνησης και του κτηματολογίου να χαθεί καμιά ειδικοσία. Υπάρχουν τα γνωστά ζητήματα με τους δασικούς χάρτες, είναι αντικείμενο της άλλους άλλων υπουργείων. Να πάμε να μιλήσουμε όλοι μαζί και να βρούμε λύση.
3: Προσωπώ την περιφέρεια Κρήτης σε αυτή τη σύσκεψη. Ήταν όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ο αρμόδιος υπουργός και η ηγεσία του κτηματολογίου. Όπου διαπιστώσαμε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή ο υπουργός δεσμεύτηκε να το ψάξει αν μπορεί να δοθεί νομοθετικά κάποια παράταση στο άμεσο μέλλον, γιατί ούτως ή άλλως 3/8 λίγη προθεσμία, το οποίο δεν είναι πολύ πιθανό και καλού κακού θα πρέπει να προειδοποιήσουμε τον κόσμο μέχρι 3/8 να ηλεκτρονικά να πάρει ένα πρωτόκολλο για να μπορεί και να συμφοβάλει με κάποια καθυστέρηση τα στοιχεία του τον επόμενο μήνα, για παράδειγμα. Και αυτό πρέπει να το ξέρουν.
4: Το μεγάλο πρόβλημα από αυτή τη στιγμή είναι αφενός ότι η προθεσμία η οποία υπάρχει είναι πάρα πολύ μικρή σε ό,τι αφορά την υποβολή των δηλώσεων. Είναι 25 Ιουλίου. Οπότε ανακοινώθηκε ότι υπάρχει μια πολύ μικρή παράταση μέχρι 3/8. Αντιλαμβάνεστε, αυτή η παράταση είναι σταγόνα στον ωκεανό. Και παράλληλα, θα υπάρχει ένας μήνας όποιοι καταθέσουν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, δηλαδή με το αφημί τους και το ΚΑΕΚ για το τεμάχιο το οποίο έχουν έσταση, να μπορούν να έχουν ένα μήνα να βάλουν συμπληρωματικά τα στοιχεία μέχρι 3 Σεπτεμβρίου.
5: Η αλήθεια είναι ότι ολοκληρώθηκε η σύσκεψη χωρίς να λάβουμε συγκεκριμένη δέσμευση για παράταση, πλην του γεγονότος ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει ένα αριθμό πρωτοκόλλου ώστε να ανοίξει ένας φάκελος και θα έχει επιπλέον άλλον ένα μήνα, δηλαδή μέχρι 3 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συμπληρώσει αυτό το φάκελο.
1: Ωστόσο, δεν προέκυψε νέα ημερομηνία πέραν της 3 Αυγούστου για το Ηράκλειο, ενώ αποφασίστηκε ότι όσοι δεν έχουν έτοιμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως εκείνη την ημερομηνία θα μπορούν να το προσκομίσουν έως τις 3 Σεπτεμβρίου, με βασική προϋπόθεση η αίτηση να έχει ήδη υποβληθεί και να έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Αποφασίστηκε παράταση έως και 5 Αυγούστου για τις εμπρόθεσμες αιτήσεις διόρθωσης και ενστάσεων της κτηματογράφησης όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου.
2: Εμείς από τη μεριά μας σήμερα ήδη προτείνουμε μια σειρά μέτρων με διευρυμένο ωράριο, με τεχνικές και τεχνολογικές ευκολίες για τους επαγγελματίες και τους πολίτες. Αυτό το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες της Κρήτης είναι ότι θα κάνουμε πραγματικά ό,τι είναι εφικτό, ό,τι είναι δυνατό, έτσι ώστε να προχωρήσει αυτό το διάστημα, η διαδικασία. Ακούμε τα εύλογα ζητήματα και προβλήματα, να μην υπάρχει ανησυχία. Πραγματικά και το κτηματολόγιο και η πολιτική ηγεσία θα κάνουμε πραγματικά ό,τι περνάει από το χέρι μας για να λυθούν τα προβλήματα χωρίς την ταλαιπωρία που αντιλαμβάνομαι και αναγνωρίζω ότι υπάρχει.
6: Θα δοθεί ένα περιθώριο ενός ή και δύο μηνών προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα νομιμοποιητικά στοιχεία των διορθώσεων.
7: Για τα θέματα των προθεσμιών δεν δόθηκαν λύσεις. Υποσχέθηκε βέβαια ο κ. Υπουργός, ο κ. Παπαστεργίου, ότι θα δουν τι μπορούν να κάνουν από τη μεριά τους για μια προθεσμία. Τεχνικά δόθηκαν κάποιες αυξήσεις ωραρίου λειτουργίας στα γραφεία της κτηματογράφησης.
8: Κρήτη έχει ιδιαιτερότητες σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα και χρειάζεται και ο κατάλληλος χρόνος και φυσικά νομοθετικές παρεμβάσεις που θα λύνουν μία σειρά ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά τη μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση.
9: Υπήρξε μία λεπτομερή ανάλυση των προβλημάτων οποίων έχουν προκύψει. Αυτό το οποίο εν τέλει προέκυψε ως ζητούμενο είναι αφενός να ζητηθεί η παράταση της υποβολής της μετογράφησης από τους αρμόδιους υπουργούς με την αρμόδια υπηρεσία του ΕΣΠΑ, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο σε σχέση με τις αυστηρές αυστηρό χρονοδιάγραμμα το οποίο υπάρχει.
0: Κύμα υψηλών θερμοκρασιών πλήττει και σήμερα ολόκληρη την Ελλάδα, με την αίσθηση της ζέστης να είναι πιο έντονη λόγω και της αυξημένης υγρασίας. Σε πολλές περιοχές της Κρήτης, κυρίως στα νότια, ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν την λειτουργία του φαραγγιού της Αμαριάς, καθώς και των αρχαιολογικών χώρων που έμειναν κλειστοί τις μεσημβρινές ώρες. Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ανάσα δροσιά τώρα και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη.
1: Οι ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν

0: Και στην Κρήτη επηρεάζουν την λειτουργία και των αρχαιολογικών χώρων. Το πρωί της Τετάρτης επισκέπτες έφτασαν στο ανάκτορο της Χνωσού, ωστόσο βρήκαν τις πόρτες κλειστές και ένα ενημερωτικό σημείωμα που ανέφερε ότι ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει κλειστός έως τις 5 το απόγευμα. Παρόμοια μέτρα εφαρμόστηκαν και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι ανέστειλαν τη λειτουργία τους κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.
1: Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε. Δεν είχαμε ιδέα ότι δεν... Μέχρι 5 η ώρα, λόγω καύσωνας, έκλεισε.
2: Και θα περιμένουμε.

0: Αλλά επειδή έχουμε έρθει από πολύ μακριά, θα κάτσουμε να το δούμε. Mm-hmm. Θα κάνουμε μια βόλτα μέσα στην πόλη κάτω στο Ηράκλειο, μέχρι να ανοίξει, να γυρίσουμε πίσω.
1: Από πού έχετε έρθει?
0: Από Αθήνα τα παιδιά, εγώ από Χανιά. Ουσιαστικά ρώτησα την κοπέλα, βέβαια είδα και το καρτί που το έχουν βάλει. Αλλά επειδή δεν ήμουν σίγουρη, γιατί μπορεί να ήταν και τις προηγούμενες μέρες είχε κάνει ζεστή. Αλλά τελικά είναι από χτες. Και σήμερα, τώρα αν και αύριο συνεχίσει ζεστή, πιστεύω ότι θα είναι το ίδιο. Ότι θα ανοίξει μετά τις 5. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι μέχρι 8, γιατί δεν ξέρω πόση ώρα θέλει μέσα. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ, δεν ξέρουμε. Είναι και άλλοι και πριν λίγο φύγανε τουλάχιστον μία 50 άτομα.
2: Με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο και να σκαρφαλώνει τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές της Κρήτης και την Αφρικανική σκόνη να κάνει και πάλι αισθητή την παρουσία της, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών και δίνουν συστάσεις για την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες και τη σκόνη.
3: Η ατμόσφαιρα θα είναι αποπνικτική. Είναι γνωστές οδηγίες, πρέπει να μην κυκλοφορούμε άσκοπα, να κατανάλωση άφθονων υγρών, φρούτα, λαχανικά, όχι βαριά γεύματα, όχι κατανάλωση αλκοόλ, καπέλο. Νομίζω οι πολίτες από τις ανακοινώσεις διαρκώς γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, απλά πρέπει να εφαρμόσουν για λίγες ώρες ή μέρες, αν χρειαστεί, αυτές τις οδηγίες. Ο κλιματισμός πρέπει να είναι με κλειστές πόρτες και παράθυρα για να μην έχουμε εισρωή και της σκόνης και της ζέστης εντός της οικίας.
2: Το σκηνικό του καιρού πάντως φαίνεται πως αλλάζει από την Πέμπτη, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει και η ατμόσφαιρα να δροσίσει. Παράλληλα, την εμφάνισή τους θα κάνουν και τα μελτέμια.
4: Από την Πέμπτη τώρα δροσίζει αρκετά η κατάσταση, με τους ανέμους με το μελτέμι να επιστρέφει.
5: Σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται οι λιμενικές αρχές της Κρήτης, καθώς η πίεση που δέχεται το νησί από τις αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια είναι ασφυκτικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την χθεσινή ημέρα καταγράφηκαν 3 περιστατικά αφήξεων σε Λασίθη και Γάβδο.
6: Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης συνεχίζουν να διευκολύνουν τις μεταναστευτικές ροές προς το νησί. Το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν 2 περιστατικά αφήξεων μεταναστών στο Ηράκλειο και 4 στην Ιεράπετρα. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι ο συνολικός αριθμός των περιστατικών παρουσιάζει αισθητή μείωση.
7: Εμείς εδώ πέρα στην περιοχή τη δικιά μας είχαμε 2 περιστατικά τις τελευταίες μέρες στην περιοχή του νότια του Ηρακλείου, στα 83 άτομα. Και στην περιοχή της Ιεράπετρας είχαμε 4 περιστατικά, στο σύνολο 252 άτομα. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε τις τελευταίες μέρες σε επίπεδο Ανατολικής Κρήτης περίπου στα 335 άτομα αφήξεις. Ένα νούμερο βέβαια το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μία μείωση. Βέβαια σε αυτό μπορεί να συμβάλλουν πέραν των καιρικών συνθήκων που ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχαν άνεμοι στην περιοχή.
6: Την ίδια ώρα το λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει ενισχύσει την επιτήρηση στη Λιβύη με 2 νέα περιπολικά σκάφη. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό των αναχωρήσεων μεταναστευτικών σκαφών από τις λιβικές ακτές.
7: Η χώρα μας έχει ενισχύσει την Λιβύη με 3 σκάφη. 2 σκάφη περιπολικά κατηγορίας Α2 που ήταν δικά μας και τώρα έχουν εκπαιδευτεί οι Λίβοι αξιωματικοί και περιπολούν στην περιοχή τη δικιά τους, καθώς και με ένα φουσκωτό, το οποίο και αυτό συμβάλλει στο να κάνουν περιπολία στα δικά τους χωρικά ύδατα, προκειμένου να προλαμβάνουν και να μην αφήνουν αυτούς τους ανθρώπους να διαπλέουν ένα τόσο μεγάλο πέλαγος.
6: Από την πλευρά του, το Λιμεναρχείο Ηρακλείου υπογραμμίζει ότι ο χώρος του πρώην ψυγείου, όπου φιλοξενούνται προσωρινά οι νεοαφιχθέντες μετανάστες, δεν αποτελεί τον κατάλληλο χώρο για την υποδοχή και παραμονή ανθρώπων.
7: Κομμάτι εμείς σαν λιμενικό σώμα και εμείς σαν πρόσωπο μάλλον από το βάθμιο σωματείο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι ο κατάλληλος χώρος αυτός που φιλοξενούν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο μάλλον να κάνουν υπηρεσία οι συνάδελφοί μας. Παρά τα αυτά δεν είμαστε εμείς αυτοί.

0: Τι όμως που θα υποδείξουμε, το που θα γίνει μια δομή. Ακούμε και εμείς όπως όλοι οι πολίτες οι διάφορες δομές που προκρίνονται. Τώρα εμείς περιμένουμε να δούμε ποια θα στο τέλος θα επικρατήσει.
1: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έως και τις 30 Ιουνίου είχαν καταγραφεί περίπου 8.500 αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη από την αρχή του έτους. Την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, ο αριθμός των αφίξεων είχε φτάσει τις 21.000. Η σημαντική αυτή διαφορά καταδεικνύει ότι οι μεταναστευτικές ροές εμφανίζουν μέχρι στιγμής σαφή τάση αποκλιμάκωσης.
0: Τα επίσημα στοιχεία τα οποία έχουμε κι εμείς στην κατοχή μας είναι ότι μέχρι 36, γιατί ακόμα ο Ιούλιος δεν έχει τελειώσει, έχουμε περίπου στις 8.500 αφίξεις από 1η-1η μέχρι 36. Πέρυσι λοιπόν στο σύνολο που θυμάμαι, το 2025, είχαμε, στο σύνολο του έτους είχαμε περίπου 21.000 αφίξεις. Η τάση δείχνει ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα φέτος. Τώρα περιμένουμε, ακόμα στη μέση του καλοκαιριού, περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει. Εμείς, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ότι το λιμενικό σώμα δεν ασχολείται μόνο με το μεταναστευτικό. Είμαστε στη μέση της θερινής περίοδου, οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες.
2: Ουρές σχηματίζονται τις τελευταίες ημέρες έξω από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου από πολίτες που είτε σπέβδουν να εκδώσουν ταυτότητα επειδή λήγει η σχετική προθεσμία, είτε σπέβδουν να εκδώσουν διαβατήριο προκειμένου να αποφύγουν να βγάλουν ταυτότητα. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια ταλαιπωρία, καθώς παρατηρούνται συνωστισμός στις υπηρεσίες έκδοσης ταυτοτήτων και διαβατηρίων.
1: Ουρές από τα ξημερώματα έξω από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου με πολίτες να περιμένουν για ώρες προκειμένου να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο χαρτί προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου αλλά και για να πραγματοποιήσουν τα ραντεβού τους για την έκδοση ταυτότητας.
3: Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Έρχονται κάποιοι το ξημέρωμα μετά τις 3, γράφονται και οι υπόλοιποι που ερχόμαστε το ξημέρωμα, ας πούμε, 6.30 και 7 η ώρα, ήδη έχουν συμπληρωθεί οι λίστες και δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Υπάρχουν άτομα αυτή τη στιγμή που έρχονται και 3 και 4 και 5 μέρες και δεν καταφέρνουν να περάσουν. Εμείς που θέλουμε να βγάλουμε οπωσδήποτε, είτε ταξιδεύουμε, είτε για προσωπικούς λόγους διαβατήριο, πώς θα εξυπηρετηθούμε τη στιγμή που δεν υπάρχει για το διαβατήριο και κάποιο ηλεκτρονικό ραντεβού να υπάρχει.
4: Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλες ουρές. Την πρώτη φορά που ήρθα ήδη ήμουνα σχεδόν εκατοστό στην ουρά, αλλά δεν μας πήραν φυσικά. Και μάθαμε το μυστικό να έρθουμε την επόμενη μέρα το πρωί, 7 η ώρα τα ξημερώματα, για να μπορέσουμε να καταθέσουμε τα δικαιολογητικά να το πάρουμε.
5: Έρχεται ο κόσμος νωρίτερα, προσπαθεί να στηθεί να βρει θέση. Εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση. Έχω προσπαθήσει κι εγώ άλλες δύο φορές να έρθω. Είναι δύσκολο, κουραστικό γενικά, υπάρχει μεγάλη αναμονή. Προσπαθούμε. Εντάξει.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για την 3η Αυγούστου έχει προκαλέσει μεγάλη προσέλευση, καθώς από την ημερομηνία αυτή οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για ταξίδια στο εξωτερικό.
6: Παρατηρείται μια πρωτοφανής αύξηση της ζήτησης έκδοσης νέου τύπου δελτίου ταυτότητας αλλά και διαβατηρίων λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας της 3ης Αυγούστου και των αλλαγών που θα ισχύουν για τα ταξίδια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ' επέκταση πρέπει να αναφέρουμε ότι για την έκδοση διαβατηρίων απαιτείται πλέον νέου τύπου ταυτότητα. Επομένως, όταν κάποιος πολίτης θα χρειαστεί να εκδώσει διαβατήριο, θα πρέπει ήδη να έχει εκδώσει προηγουμένως το νέο τύπου δελτίου ταυτότητας. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγχυση για αυτούς τους δύο λόγους.
1: Πολίτες φτάνουν ακόμη και μέσα στη νύχτα σχηματίζοντας ατελείωτες ουρές. Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που παρά τις ώρες αναμονής δεν καταφέρνουν τελικά να εξυπηρετηθούν και αναγκάζονται να επιστρέψουν την επόμενη ημέρα.
7: Χθες ήρθαμε και δεν μας βάλαν μέσα, ήταν πλήρες. Και σήμερα είναι από τις 2 η ώρα και μας είπαν να έρθουμε νωρίτερα. Ναι, 2 η ώρα μας είπαν ότι ανοίγει, αλλά ήρθαμε νωρίτερα για να πιάσουμε θέση.
3: Είναι η δεύτερη μέρα που έρχομαι εδώ πέρα. Εχθές είχα έρθει από τις 6.30 η ώρα, τελικά 12.30 η ώρα βγήκαν και είπανε ότι θα δούνε μέχρι το 32 και τους υπόλοιπους μας διώξανε, ήταν 60 άτομα. Και ξανά μανά πάλι σήμερα, τα οποία μας διώξαν, δηλαδή και ταλαιπωρηθήκαμε από το ξημέρωμα και περιμέναμε και στις 12.30 μας ανακοινώσαν ότι δεν δέχονται άλλους. Αυτό δεν είναι θέμα της κοινωνίας.
4: Και για ταυτότητα χρειάστηκε να πάω σε ένα άλλο τμήμα, πολύ μακριά από εδώ πέρα, γύρω στις 2 ώρες, για να μπορέσω να μπω σε μια ουρά. Ήρθα επισκέπτης εδώ πέρα. Δυστυχώς η διαδικασία εδώ πέρα είναι να μπορείς μετά τον Οκτώβριο να κλείσεις ραντεβού. πράγμα πολύ δύσκολο για πολύ κόσμο και ιδιαίτερα για μένα που μένω στο εξωτερικό.
1: Την ίδια ώρα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων

0: Ηρακλείου απευθύνει έκκληση στους πολίτες που έχουν ήδη προγραμματισμένο ραντεβού να μην το ακυρώσουν, καθώς η θέση τους θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από κάποιον άλλο πολίτη που περιμένει να αξιπηρετηθεί.
1: Δηλαδή αυτό είναι το πρωτίστως, αυτό κάνουν, το βάλουν σε άμεση προτεραιότητα, αν δεν συντρέχει κάποιο λόγο υγείας ή κάποια εκτακτή ανάγκη, να μην αφήνουν το ραντεβού να περνάνε έτσι και να μην πηγαίνουν. Οι συνάδελφοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, ότι ακόμα μέχρι και σε μακρινά μετά από το αστυνομικό τμήμα Αβιάνου, τους έχει επισκεφθεί άνθρωπος πολίτης από τα Χανιά, που βρήκε ένα διαθέσιμο ραντεβού στη Βιάνο και μετέβει από τα Χανιά μέχρι τη Βιάνο, για να καταλάβετε, για να εκδώσει ταυτότητα. Επομένως, μπορείτε και εσείς οι ίδιοι να καταλάβετε το τη σύγχυση που υπάρχει στον κόσμο.
0: Σε πλήρη εξέλιξη είναι το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο και στην Κρήτη. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται μία ανάσα από τα 2 ευρώ και δεν αποκλείεται σύντομα να ξεπεράσει ακόμα και την τιμή της αμόλυβδης. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο και στην Κρήτη. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται μία ανάσα από τα 2 ευρώ και δεν αποκλείεται σύντομα να ξεπεράσει ακόμη και την τιμή της αμόλυβδης.
2: Ναι, είναι αλήθεια, είναι γεγονός ότι ήδη στο μεκανοπέδιο της Αττικής και γενικότερα στην Κρητική Ελλάδα οι τιμές βενζίνης της αμόλυβδης αλλά και του πετρελαίου είναι κάτω των 2 ευρώ, εκτός των σχετικούς προορισμούς όπως και το νησί μας στην Κρήτη, στο οποίο είμαστε πλέον ήδη στα 2 ευρώ στην αμόλυβδη και στο 1,95 με 1,98 στο πετρελαίο κίνησης. Αυτό στελείται λόγω των συνεχιζόμενων εκτροπαξιών που γίνεται στο Περσικό κόλπο και λόγω την παρατεταμένη αυτή κρίση που υπάρχει ειδικά στα στενά του Ορμούς.
0: Στο Ηράκλειο η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 1 λεπτό, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει το 1 ευρώ και 98 λεπτά. Στο Λασίθι η αμόλυβδη φτάνει τα 2 ευρώ και 1 λεπτό, με το ντίζελ στα 1 ευρώ και 99 λεπτά. Στο Ρέθυμνο η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 3 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 1 ευρώ και 98 λεπτά. Στα Χανιά η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 1 ευρώ και 99 λεπτά, ενώ το ντίζελ στα 1 ευρώ και 98 λεπτά.
2: Αν εξαιρέσουμε λίγο τα Χανιά με 1-2 λεπτά διαφορά, έχουμε σπάσει το πράγμα, όπως το είπατε και εσείς, των 2 ευρώ και περίπου από 1,95 με 1,98 είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Αυτό συμβαίνει στους τρεις νομούς, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Να ξέρεις τα Χανιά που, όπως σας είπα, είναι γύρω στο 98 με 99 η αμόλυβδη και γύρω στο 95-94 είναι το πετρελαίο κίνησης.
0: Η πορεία των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, το οποίο ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, άνοδος άνω του 20% από τις αρχές Ιουλίου, έχει μετακυλήσει στην ελληνική αγορά. Οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο και τα προβλήματα ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς έχουν προκαλέσει ασφυξία στην εφοδιαστική αλυσίδα.
2: Το αυξημένο κόστος που θα έχει πλέον μια αυξητική τάση οι τιμές του πετρελαίου από εδώ και στο εξής, δεν είναι ένας παράγοντας μόνο που οφείλεται σε διεθνείς λόγους, δηλαδή που στις γεωπολιτικές συνθήκες και στα στενά του Ορμούς, όπως περιέγραψε προηγουμένως, αλλά είναι και τοπικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα ζούμε ήδη στους θερινούς μήνες του καλοκαιριού, στο ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση για το πετρέλαιο, άρα δεν έχουμε τόσο μεγάλη ζήτηση και τόσο μεγάλη αποθήκευση. Και ειδικά αυτή την περίοδο γίνεται μεγάλη κατανάλωση, ειδικά στις ολικές μεταφορές. Και τρίτον, και σημαντικότερο, είναι και η φορολογία που υπάρχει στη χώρα μας με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, που εντείνει ακόμα περισσότερο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες την τιμή της αμόλυβδης και της βενζίνας γενικότερα σε πολύ μεγάλη αύξηση και σε έναν παράγοντα που έχει καθυλώσει τους οικογενειακούς ελληνικούς προϋπολογισμούς των οικοκυριών.
0: Ηλεκτρικά πατίνια τέλος για τους νέους κάτω των 17 ετών. Ο νέος νόμος που θεσπίστηκε αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρικών πατίνιων με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των ατυχημάτων. Νέες διατάξεις για τη λειτουργία και την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών εισάγονται στο σχετικό νομοσχέδιο με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των ατυχημάτων.
3: Αυτό είναι στο σωστό δρόμο η κίνηση του Υπουργείου να το φέρει προς τη διαβούλευση και να ψηφιστεί το σχέδιο αυτό, ώστε να μπορεί να προχωρήσει αυτές οι αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν, γιατί αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση πράγματα και θάματα στον δρόμο με τους φίλους με τα πατίνια που συμπεριφέρονται πάρα πολύ περίεργα και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, γιατί είναι παιδιά μας ηλικιακά, αλλά θέτουν και σε κίνδυνο τη ζωή των υπολείπων χρήστων του δρόμου.
0: Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών, ενώ παράλληλα καθιστάται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο του οχήματος όσο και του χρήστη.
3: Η απαγόρευση σε άτομα κάτω των 17 ετών, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ένας 17χρονος δεν έχει πάλι τις γνώσεις. Το θέμα είναι να εκπαιδευτεί αυτός ο άνθρωπος που θα βγει στον δρόμο, να γνωρίζει βασικά πράγματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως η σήμανση, η σηματοδότηση, οι διασταυρώσεις, η θέση στο οδόστρωμα. Δηλαδή η ηλικία από μόνη της δεν είναι ένα κριτήριο. Είναι κάτι που θα βοηθάει, γιατί όσο πιο μεγάλος είναι ο νεαρός, τόσο πιο όριμος θεωρητικά πάντα είναι. Αλλά από αυτό από μόνο του δεν μπορεί να σταθεί. Πέτρο που η πολιτεία θεσπίζει τώρα σε αυτό το κομμάτι είναι ότι υποχρεώνει αναγκαστικά τα οχήματα που θα κυκλοφορούν στον δρόμο τα πατίνια να είναι ασφαλισμένα και να έχουν την ασφάλεια ως προς τρίτους. Αυτό που είπαμε λίγο πριν, δηλαδή ότι σε περίπτωση που χτυπήσουν κάποιον να μπορεί να αποζημιωθεί αυτός ο άνθρωπος, ενώ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποζημιωθεί.
0: Αυστηρότερες είναι πλέον και οι κυρώσεις για παραβάσεις όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας αλλά και η κυκλοφορία σε δρόμους και λεωφόρους όπου το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ξεπερνάει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα.
3: Απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτών σε δρόμους όπου αναπτύσσεται ταχύτητα πάνω των 50 χιλιόμετρων, διότι τα περισσότερα οχήματα αυτά δεν μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα άνω των 25 ή 30 χιλιόμετρων. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι σε ένα κεντρικό δρόμο και ειδικά στην Αθήνα, όπως στη Συγκρού ή όπως άλλοι δρόμοι, είναι επικίνδυνοι, γιατί η διαφορά της ταχύτητας των οχημάτων που ακολουθούν σε σχέση με αυτά είναι πολύ μεγάλη και υπάρχει κίνδυνος να τα χτυπήσουν πολύ σοβαρά τα παιδιά. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλά περιστατικά που έχουν χτυπήσει κάποιους ηλικιωμένους, έχουν φύγει τα παιδιά για την πιτσιρίκια και θεωρούμε ότι είναι στο σωστό δρόμο σαν Ομοσπονδία η κίνηση αυτή του Υπουργείου.
0: Τέλος, δημιουργείται Μητρό Ηλεκτρονικών Πατινιών, στο οποίο θα καταχωρείται κάθε όχημα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές. Στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν για 11η νύχτα τα πλήγματα στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη επεκτείνει επιθέσεις στον κόλπο. Την ίδια ώρα, το Πακιστάν εντείνει διπλωματικές προσπάθειες για την προσωρινή συμφωνία. Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδιζαν το Ιράν και η Τεχεράνη κλιμάκωνε την επίθεσή της εναντίον των κρατών του κόλπου, το Πακιστάν ενέτεινε τις διπλωματικές του προσπάθειες για να διασώσει την προσωρινή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών μετά την κατάρρευσή της. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης, καλώντας όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω την περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού στο X. Η ανακοίνωση εκδόθηκε ενώ ο ίδιος είχε και κλεισμένον των θύρων συνομιλίας με τον Υπουργό Εσωτερικών του Ιράν την Τρίτη. Συναντήθηκε επίσης με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, ο οποίος διαδραμάτισε κέριο ρόλο στην μεσολάβηση της προσωρινής συμφωνίας του περασμένου μήνα. Ωστόσο, την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για συνομιλίες με το Ιράν προς το παρόν, προαναγγέλλοντας παράλληλα περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς άφησε να εννοηθεί ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν σύντομα να πλήξουν περιοχή κοντά στα κύρια ιρανικά κέντρα εμπλουτισμού ουρανίου. Η τοποθέτηση αυτή έγινε καθώς ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την 11η νύχτα πληγμάτων στο Ιράν τα ξημερώματα της Τετάρτης. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας και ότι ενεργοποιήθηκε η αντιεροπορική άμυνα κοντά στην Τεχεράνη.

0: στην αθλητική σας ενημέρωση με την συμμετοχή κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης. Θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο στο Ηράκλειο το 6ο Crete International Basketball Tournament του 2026.
1: Το τουρνουά Crete International Basketball Tournament του 2026 θα διεξαχθεί στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης του 2026 Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Αρμάνι Μιλάνου και του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Πρόκειται για τις 4 ομάδες οι οποίες είχαν συμμετάσχει και στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2025.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Ηράκλειο, η πόλη μας, θα φιλοξενήσει ένα δυνατό τουρνουά με τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Φέτος υπάρχει μια καινοτομία, το οποίο θα μπορούν οι χρήστες εισιτηρίων να δουν τη γωνία θέασης στο γήπεδο, από όπου δηλαδή επιλέξουν το εισιτήριό τους, να μπαίνουν στον υπολογιστή, να βλέπουν τη γωνία θέασης που ανταποκρίνεται στο εισιτήριό τους.
3: Να πούμε πρώτα για τις ομάδες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης του 26 Ολυμπιακός, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 25 Φενέρμπαχτσε, είναι η πρωταθλήτρια Ιταλίας Αρμάνι Ολυμπία Μιλάνο και είναι και ο Ερυθρός Αστέρας από το Βελιγράδι. Αυτές είναι οι ομάδες. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί μας τιμούν με την παρουσία και πέρυσι ήρθανε. Σημαίνει ότι μας δείχνουν εμπιστοσύνη, γίνονται ωραία πράγματα στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και είναι χαρά μας που τους βλέπουμε και πάλι εδώ.
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι όλοι όσοι μπλέκονται με το μπάσκετ, όλοι όσοι έχουν σχέση με το μπάσκετ είναι πολύ χαρούμενοι, διότι είναι ένα τουρνουά, κατά την άποψή μου, το κορυφαίο από πλευράς ενδιαφέροντος και από πλευράς ελκυστικών συμμετοχών στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό καλαντέρ τα τελευταία χρόνια. Έκλεισε κιόλας 10 χρόνια. Μεσολάβησε βεβαίως ο COVID, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι επί 6 φορές το IBT, το Crete IBT, το International Basketball Tournament, φέρνει εδώ ομάδες της Ευρωλίγκας και μάλιστα φέρνει εφέτος, και αυτή είναι μια συγκυρία πολύ σημαντική και πολύ ελκυστική, τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπη στη Φενέρμπαξε, την Αρμάνι Μιλάνο που κατέκτησε φέτος 3 τίτλους στην Ιταλία και τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Το τουρνουά λανσάρει για πρώτη φορά όχι μόνο στο συγκεκριμένο τουρνουά αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα τη σύγχρονη και πρωτοποριακή καινοτομία της επιλογής θέσης, την οποία οι φιλαθλοί μπορούν να δουν και να εντοπίζουν μέσω της τρισδιάστατης ψηφιακής τεχνολογίας προτού την αγοράσουν.
4: Είναι αυτονόητο, είναι στοιχειώδες ότι το τουρνουά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπροστά σε μια πολύ μεγάλη σεζόν, πολύ σπουδαία σεζόν από κάθε άποψη και βεβαίως και με την προστιθέμενη αξία της καινοτομίας που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα σε αυτό το τουρνά στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού, στα δύο αωράκια.
1: Οι τρισδιάστατοι χάρτες και οι προβολές των καθισμάτων παρέχουν υπερακριβείς απεικονίσεις κάθε θέσης και τμήματος, δίνοντας στους οπαδούς την ίδια θέα που θα είχαν μέσα στον χώρο.
3: Ουσιαστικά παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σύστημα απεικόνισης θέσεων 3D παρουσίασης του γηπέδου στο κλειστό Νέας Αλικαρνασσού στα δύο ωράκια, ώστε ο κάθε φιλάθλος να μπορεί να δει τη θέση που θέλει να αγοράσει, πώς βλέπει από εκείνο το σημείο πριν κάνει την αγορά. Είναι μια 3D αναπαράσταση του γηπέδου, βασίζεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, άρα είναι κατά 99,5%, δηλαδή θα έλεγα και το 99, αλλά είναι απόλυτα ακριβής και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι τα πάντα έτσι και μπείτε, θα το δείτε, είναι ακριβώς όπως είναι στο γήπεδο, από τα καθίσματα μέχρι την είσοδο, τα πάντα.
4: Με την ευκαιρία, με την ευχέρεια, με το μοναδικό προνόμιο που θα έχουν οι θεατές να διαλέξουν από πριν τη θέση την οποία θα καθίσουν, νομίζω ότι ανοίγεται μια καινούργια προοπτική η οποία θα είναι πολύ δημοφιλή στα επόμενα χρόνια. Και η Κρήτη, το Ηράκλειο, το Crete IBT θα έχουν το προνόμιο να είναι οι πρώτοι διδάξαντες και αυτοί που λάνσαραν πρώτοι αυτό το νεοτερισμό.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μην χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Σότια Πεντεδήμου. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Φυσικά Jessie και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
9: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
10: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
9: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της Ομίνωα στην Κνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
8: Μπα.
9: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
12: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
10: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
9: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
10: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
9: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
8: Μπα.
9: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνης.

0: Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
0: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε

0: Μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του σταθμού τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα.
0: Καλό καλοκαίρι και καλό μήνα και πολλά άλλα και θα εξηγήσω γιατί εσείς είστε εκπαιδευτικός, είστε πληροφορικάριος, να το πω έτσι. Πληροφορική δεν έχετε σπουδάσει.
1: Το σωστό είναι να λέμε πληροφορικός.
0: Πληροφορικός, ωραία. Είναι ακόμη καλύτερο. Ναι, ναι. Είναι
1: το πληροφορικό. Δεν υπάρχει ούτε φυσικάριος, ούτε μαθηματικάριος.
0: Ναι, σωστό. Είναι νομίζω αργό το πληροφορικάριος τελείως. Αλλά οκ. Ξέρετε, με τη γλώσσα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Καμιά φορά κάτι που περνάει. Πληροφορικός. Το προτιμώ περισσότερο. Το προτιμώ περισσότερο το πληροφορικός και είναι και πιο σωστό. Γιατί όμως κάνω αυτήν την εισαγωγή, διότι η ενασχόλησή σας. Εγώ σας γνώρισα από έναν άνθρωπο που ψάχνετε τη φύση, κυρίως την κριτική φύση που ζείτε κι εσείς εδώ, που είχατε ασχοληθεί τουλάχιστον από το διαδίκτυο που έβλεπα με τις παραλίες. Φτιάξατε και ένα διαδικτυακό τόπο, το cretanbeaches.com, σωστά το λέω.
1: Σωστά.
0: Και στο τέλος βγήκε ένας οδηγός από τους πιο καλούς, από τους υπέροχους οδηγούς που έχω δει, το Echoes of Blue, που είναι στην πραγματικότητα ένας οδηγός για τις παραλίες της Κρήτης. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυπωσιακό, μακάρι να μπορούσαμε να το δείξουμε, αλλά επειδή το καταγράφουμε τηλεοπτικά θα μπορούσαμε έτσι να το δείξουμε κάποια στιγμή, που μας δείχνει τι πλούτο έχει η Κρήτη και δεν το ξέρουμε. Κάνω την εισαγωγή για τους ακροατές και τους φίλους μας που μας ακούνε ή που μας δούνε και στην τηλεόραση. Αλλά πώς γεννήθηκε αυτό? Φαντάζομαι ότι δεν ξεκινήσατε το κάνω ένα οδηγό. Αλλιώς πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή, ξεκινάω και μου αρέσουν οι παραλίες, οι περίεργες, οι πιο κρυμμένες, οι αθέατες, αυτές που δεν ξέρει πολύ κόσμος. Πώς ξεκίνησε?
1: Λοιπόν, αυτό είναι long story που λέμε. Εγώ είχα κάνει ένα μεταπτυχιακό στο Λονδίνο το 2007. Κάποια στιγμή γύρισα, επέστρεψα Κρήτη για να κάνω το φανταρικό μου. Τότε, αν θυμάσαι, το 2007 μας φαίνεται πρόσφατο, αλλά το ίντερνετ ήταν πάρα πολύ στα σπάργανα, ήταν πολύ
0: πολύ πίσω. Και από site 1-2 και κάτι blog στο διαδίκτυο.
1: Οπότε ξεκίνησα κι εγώ να κάνω κάποιες βόλτες στη φύση.
0: Το μεταπτυχιακό ήταν πληροφορική.
1: Δεν ήταν... είναι άσχετο. Ναι. Αυτό είναι καθαρά θέμα χομπίστικο. Είναι ερασιτεχνικό.
0: Ναι.
1: Η προσπάθεια είναι καθαρά ερασιτεχνική. Λοιπόν, οπότε ξεκίνησα να καταγράφω, να πηγαίνω σε κάποια μέρη και μετά ήθελα εγώ να βρω κάποιες πληροφορίες για αυτό το μέρος που πήγα. Και γενικά δεν έβρισκες πληροφορίες. Δεν μιλάμε τώρα για πολύ γνωστά μέρη όπως το Ελαφωνής στον Πάλο, αλλά για κάτι πιο ψαγμένο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και άρχισα λοιπόν και κατέγραφα εγώ ίδιος για μένα, με φωτογραφίες και με κείμενα. Έκανα ένα προσωπικό blog κυρίως για να θυμάμαι εγώ τι, που έχω πάει κτλ. Κάποια στιγμή.
0: Δηλαδή ξεκινήσατε, ας πούμε, πάντα επιμένω με παραλίες.
1: Παραλίες.
0: Σωστά. Που δεν πήγαινε πολύς κόσμος, αυτό ή ήταν.
1: Οτιδήποτε. Στην αρχή ναι, αλλά κάποια στιγμή άρχισε και τα έκανα λίγο πιο συστηματικά, οπότε έβαλε και τις πιο γνωστές.
0: Ναι.
1: Οπότε σιγά σιγά άρχισα να τα κατηγοριοποιώ και ένα νομό, ένα περιοχή, δεν ξέρω τι. Οπότε έγινε ένα μενού, ας πούμε, σχετικά οργανωμένο.
0: Μαζεύτηκε ένα αρχείο.
1: Μεγάλο, ναι, τεράστιο. Και επίσης, κάποια στιγμή, όταν πας σε μια παραλία, μπορεί να πέρασε ένα φαράγγι, μπορεί να δεις ένα μοναστήρι, οτιδήποτε. Πλέον άρχισε και έψαχνα και πληροφορίες και για αυτά τα σημεία. Mm-hmm. Οπότε, γιατί το λέω, γιατί το Cretan Beaches έχει μείνει το όνομα το αρχικό,
0: mm-hmm.
1: ως παραλίες,
0: mm-hmm.
1: αλλά έχει πάρα πολύ υλικό σε σχέση με. Πλέον είναι πολύ λίγο κομμάτι mm-hmm. παραλίες σε σχέση με φαράγγια, σπήλαια.
0: Σωστό, το έχω δει, αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω, αυτό πήγα να σας πω και το έχω σημειώσει για να μην το ξεχάσω, αλλά μην και το βάζετε στην κουβέντα, είναι ότι και οι παραλίες δεν είναι κάτι ξεκομμένο, δηλαδή πάμε στην παραλία, η παραλία συνδέεται μια ολόκληρη φύση. Καταλήγουμε πολλές φορές στην παραλία, έτσι δεν είναι, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Κρήτης από φαράγγι.
1: Είναι ολόκληρο το ταξίδι που κάνεις, που θα περάσεις, τι θα δεις στον δρόμο, με τη αμάξι θα πας, αν είναι χωματόδρομος ή όχι, πώς θα πας. Και στο τέλος καταλήγεις όντως στον προορισμό. Πολλές φορές μπορεί να μην είναι τόσο εντυπωσιακός,
0: ναι.
1: Ας πούμε, φωτογραφικά ή.
0: Αυτό λοιπόν ξεκίνησε
1: το ταξίδι, να είναι
0: το 2007 που είπατε.
1: Το 2009 ουσιαστικά ξεκίνησα το site,
0: ναι.
1: όταν είχα ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι η ενασχόληση το να πάω έξω.
0: Το
1: να...
0: οποίο ξεκίνησε εντελώς ερασιτεχνικά, με την έννοια ότι Τώρα μας την πούνε χομπίστικο, γιατί θα μας πούνε, ναι, θα πούνε ότι είναι σαν το πληροφορικάριο το χομπίστικο σαν λέξη, έτσι.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, το λέω γιατί ξεκίνησε ως χόμπι κάτι που εσάς σας έπαιρνε χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο σας, έτσι, στην πραγματικότητα. Δεν είχατε σκοπό, δηλαδή, και, και στο τέλος να βγάλω και ένα οδηγό και να πάω τα πόδια στο Βουδάνιο. Δεν το είχατε
1: αυτό. Όχι, όχι, έτσι, καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Αλλά πραγματικά θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί μετά κάποια στιγμή ξεκίνησα ένα διδακτορικό και ένα postdoc στο ΙΤΕ, σε άσχετο κομμάτι, με ιατρικά θέματα, τέλος πάντων. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να μου παίρνει πολλές φορές περισσότερο χρόνο το site και το συνειδητοποίησα τότε ότι.
0: Πολύ. Για χόμπι, έτσι.
1: Πολύ χρόνο για χόμπι.
0: Ναι. Και άρχισαν να μπαίνουν και πληροφορίες οι οποίες είναι. Ας πούμε, Πέριξ, δηλαδή εννοώ για ολόκληρη την περιοχή πια.
1: Ναι, πλέον ναι. Ακόμα και ναούς, ό,τι μπορεί να φανταστείς που έχει κάποιο ενδιαφέρον.
0: Εξελίχθηκε σε κάτι, ας πούμε, επαγγελματικό που απέφερε και τεράστια κέρδη, ίσως αυτό ή τέτοια. Ρωτάω τώρα, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Ίσα που κάποιες διαφημίσεις που έχει μέσα, οι οποίες και εμένα με εκνευρίζουν προσωπικά, είναι για να συντηρήσω το σερβερ, γιατί πλέον έχει τόσο πολύ κόσμο.
0: Τις Google, να πληρώνω... τα κλασικά.
1: Όχι, είναι ο σερβερ που είναι πάνω το site στημένο. Ένα υπολογιστή που ουσιαστικά που τρέχει το site. Mm-hmm. Αυτό θέλει ένα κόστος κάθε μήνα.
0: Ναι, καλά.
1: Οπότε ουσιαστικά συντηρεί το σερβερ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν το σκεφτήκατε να το γυρίσετε έτσι πολύ επαγγελματικά. Γιατί αυτά έχουν, να το πω έτσι και εγώ λέω τώρα, λέει ψωμί, δεν έχουν. Είστε περισσότερο στο χώρο της πληροφορικής βιβλία.
1: Νομίζω θα χάσω εγώ μετά τη δικιά μου έτσι, αυτό το δεσμό που έχω με το site.
0: Ναι. Ναι. Δεν θέλατε δηλαδή.
1: Δεν το πολύ θέλω.
0: Ωραία. Όχι. Και συν το χρόνο λοιπόν μαζεύτηκε ένα τεράστιο υλικό.
1: Ισυχή.
0: Το οποίο για να μπούμε και στο χώρο αυτού του οδηγού, προτιμώ τη λέξη οδηγός παρότι είναι παρεξηγημένος από το βιβλίο. Ή τι λέμε βιβλίο. Βιβλίο είναι έτσι.
1: Νομίζω οδηγός γράφω και
0: ναι, οδηγός. Λέω το προτιμώ γιατί λέμε οδηγός και το πάμε στο τουριστικό και συνήθως δεν είναι προσεγμένο και είναι σχεδόν 600
1: σελίδες.
0: Ναι, με εκπληκτικές φωτογραφίες, οι οποίες είναι όλες δικές σας.
1: Ναι, εκτός από 4-5 στις οποίες γράφω το όνομα πάνω.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, καλά το λέω και στον πρόλογο. Πάμε, επισκεπτόμεθα, κολυμπάμε, φωτογραφίζουμε. Σε όλες έχετε κολυμπήσει κιόλας.
1: Κολυμπή, μπορεί και όχι.
0: Μπορεί και όχι. Αυτό σοβαρό αυτό που μου λέτε τώρα. Τι, μπορεί να είναι και χειμώνας, μπορεί να είναι και.
1: Όχι, έτσι. Μπορεί απλά να πήγα να βγάλω μια φωτογραφία τρεις παραλίες στη σειρά και να κατέληξα να κάνω μπάνιο σε μία από τις τρεις.
0: Σωστό. Σωστό. Μου έκανε εντύπωση, καταρχήν είναι σχεδόν όλες, προφανώς δεν μπορεί να είναι όλες ποτέ, παραλίες της Κρήτης. Μου έκανε εντύπωση στην κατηγοριοποίηση αυτό το επαρχίες. Δηλαδή μου ξύπνησε μνήμες σχολικές, όπου έπρεπε να μάθουμε τις επαρχίες καταρχήν. Δηλαδή όποιο παιδί ήξερε τις επαρχίες ξεκινούσε καλά. Οι νέοι καταρχήν και οι μαθητές σας, γιατί αν τους πείτε για επαρχίες δεν ξέρουν τίποτα, έτσι, γιατί δεν το ακούνε. Δηλαδή εμείς λέγαμε επαρχία καινούργια, επαρχία Περιωτής, επαρχία Παιδιάδος, επαρχία Τεμένους, επαρχία Βιάνου, επαρχία Μονοφατσίου. Ναι, και ήταν και ξεκινάω και την Παιδιάδος, την είπαμε. Λοιπόν, Κισάμους, Ελλήνων, από Κορών, αυτά τα μαθαίναμε όλα εμείς. Αλλά αυτά ξαφανιστήκανε. Διοικητικά.
1: Διοικητικά, ναι, αλλά στη γλώσσα έχουν μείνει. Δηλαδή, ας πούμε, ένας που θέλει να πει για τον πύργο κάτω στο Νοτιοράκλειο, πώς θα τον πει.
0: Ναι.
1: Έχετε ακούσει να λένε πύργος Μηνώας Παιδιάδος. Αρχανώνας Ερουσίων, συγγνώμη. Λένε Μονοφατσίου, πύργος Μονοφατσίου λέμε. Έχουν μείνει γενικά οι επαρχίες και γι' αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που τις κρατάω, γιατί είναι κάτι που δεν αλλάζει.
0: Ναι. Στην ιστορική μας μνήμη.
1: Δημοσιογράφους έχουν αλλάξει.

0: Εντάξει, δύο-τρεις φορές τα είπε.
1: Ναι, και θα ανάξουν για άλλο έτσι όπως πάνε. Έτσι όπως πάνε.
0: Αλλά οι επαρχίες είναι κάτι που μένει στο.
1: Ναι, όπως πολλές φορές δεν ακόμη νομός Ηράκλειο, δεν λέει κανένας περιφερειακές ενότητες και τέτοιες. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Άρα ο λόγος που είπατε θα το κάνω ας πούμε αναεπαρχίες στο βιβλίο και μετά περιοχές και τέτοια, ήταν για τη δική σας ας πούμε μνήμη, την ιστορική.
0: Είναι γενικά νομίζω ένας πιο σωστός τρόπος για να χαρακτηρίζουμε περιοχές στην Κρήτη. Γιατί επειδή έχουν μια ιστορική μνήμη αυτές οι περιοχές ακριβώς, βλέπουμε ότι ακόμα και τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ακόμα. Δηλαδή, άλλα χαρακτηριστικά έχει μόνο η επαρχία Ιεράπετρα, άλλα η Σιτία, άλλα η επαρχία Οροπεδίου Λασιθίου, η επαρχία Λασιθίου. Mm-hmm. Βλέπεις ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, οι διαφορές, ακόμα και σήμερα φαίνονται. Ακόμη και στο τοπίο, στη γεωγραφία, στη βλάστηση.
1: Εγώ πήγα να σας ρωτήσω βέβαια αν η διαφορά δυτικής και ανατολικής Κρήτης είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Εσείς μου λέτε και στις επαρχίες διαφέρουνε.
0: Ναι. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι τυχαία όπως έχουν επιλεχθεί.
1: Ναι.
0: Από που του.
1: Δηλαδή όταν λέγαμε επαρχία Σφακίων, είναι τα Σφακιά, έτσι. Καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει πιθανότατα σε μια άλλη.
0: Ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Το Ροδάκινο πλέον ανήκει στο Ρέθυμνο.
1: Ναι.
0: Όταν πας όμως, οι άνθρωποι είναι Σφακιανοί.
1: Σφακιανοί που
0: λένε. Σφακιανοί,
1: ναι, ναι.
0: Είναι, δεν είναι τυχαίο ότι ανήκανε στην επαρχία Σφακίων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμα και η γεωλογία της περιοχής, τα βουνά, όλα αυτά,
1: ναι,
0: θυμίζουν πιο πολύ Σφακιά. Και ήταν Σφακιά.
1: Ναι.
0: Επαρχία Σφακίων.
1: Νομίζω ότι πολύ καλά κάνατε και κρατήσατε, κατά τη γνώμη μου, βέβαια, γιατί σας
0: εντάξει, αυτό είναι μια παραδοχή.
1: Διαχωρισμός, το λέω, γιατί εγώ το είπα, γιατί τα νέα παιδιά δεν γνωρίζουν για τις επαρχίες, γιατί ούτε τα διδάσκουν, ούτε τα κάνετε στα σχολεία. Εσείς σε σχολείο δεν είστε.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα, οπότε έχετε επαφή με νέους ανθρώπους. Γενικά, βέβαια, τώρα θα το πω, Μόρφε, σαν να έχει μείνει πίσω λίγο το μάθημα της γεωγραφίας.
0: Πολύ και η τοπική ειδικά.
1: Ναι, δηλαδή εμείς το είχαμε αυτό, να μάθουμε κάποια πράγματα. Οι δάσκαλοι, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προσπαθούσαν. Είχαμε και κάποια μαθήματα. Τώρα αισθάνομαι, δηλαδή, βλέπω τα νέα παιδιά, άμα τους πεις για μια περιοχή, δυσκολεύονται.
0: Ναι, όχι. Εντάξει. Εγώ είμαι σε δημοτικό, βέβαια, οπότε είναι όντως ακόμα μικρού για τα παιδάκια.
1: Ναι, αλλά στο δημοτικό τα μαθαίναμε κι εμείς.
0: Ακριβώς. Ναι. Οπότε υπάρχουν αποσπασματικές προσπάθειες μέσω κάποιων εργαστικών δεξιοτήτων που έχουν μπει τελευταία χρόνια, που έχει τοπική γεωγραφία και ιστορία, αλλά είναι στην κρίση του δασκάλου που θα τα κάνει. Δεν είναι ότι πάει συντονισμένα μια προσπάθεια να κάνει ένα συγκεκριμένο ύλη ή τι να διδάξει τα παιδάκια.
1: Λοιπόν, επί της ουσίας τώρα πάμε. Ναι. Ανατολική ή δυτική Κρήτη. Αφήνω εγώ τις επαρχίες, θα τις πούμε μετά. Δηλαδή, εάν σας πει τώρα κάποιος, κύριε Ονιώτη, εσείς που έχετε βγάλει αυτό τον
0: όριο. Ανατολικά ή δυτικά ή νότια όρια.
1: Μετά το ρωτούσα αυτό. Μετά το ρωτούσα. Γιατί, ας μην προτρέξω, εγώ θέλω την άποψή σας. Δηλαδή, εάν σας έλεγε κάποιος φίλος στο εξωτερικό, θα έρθω στην Κρήτη, αλλά έχω λίγες μέρες, δεν προλαβαίνω. Το νησί από ό,τι βλέπω είναι μεγάλο. Πού να πάω, ανατολικά ή δυτικά, γιατί θέλω να κάνω τα μπάνια μου, θέλω να.
0: Ωραία, τώρα κάποιος που θα έρθει,
1: ναι,
0: πολύ πιθανό να του πεις τη δυτική, επειδή έχει επικρατήσει ως τουριστικός προορισμός η δυτική, ενώ Χανιά, Ελαφωνή, Συμπάλος και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά βρίσκω την ηρεμία μου, ότι μ' αρέσει πιο πολύ η ανατολική.
1: Ναι,
0: και όσο πιο ανατολικά.
1: Θα στενοχωρήσουν τις σύνορες και εγώ. Και εγώ, αλλά εντάξει, οι ομορφιές όμως που υπάρχουν, για να είμαστε ειλικρινείς, στη Δυτική Κρήτη είναι, δηλαδή, και μια και αναφέρατε, ας πούμε, τον Μπάλο και το Ελαφωνήσι. Είναι μέρη τα οποία όταν τα βλέπεις, ειδικά πολύ ψηλότερα, αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που βλέπω. Δηλαδή, δεν πιστεύεις τα μάτια σου. Όταν κατεβαίνεις, αρχίζεις και έχεις πρόβλημα. Δεν ξέρω, εσείς την έχετε πετύχει ποτέ. Που έχετε πάει.
0: Σαν τόπος,
1: ναι,
0: αυτά τα μέρη είναι αυτό που λέμε δεν παίζονται. Δεν,
1: ναι, ναι.
0: Ξεκάθαρα. Δηλαδή,
1: 10 στα 10
0: δεν γίνεται να μην πει τον Μπάλο ή το Ελαφωνήσι για να μην πει wow.
1: Ναι, ναι.
0: Όμως και εγώ προσωπικά αποφεύγω να πηγαίνω τέτοια εποχή. Ας πούμε, εγώ έχω κάνει Χριστούγεννα στο Ελαφωνήσι και ήταν όνειρο. Τα χρώματα, η φύση. Τι να σου πω τώρα, ήταν,
1: ναι,
0: πραγματικά απίστευτα. Οπότε, σαν τόπο σίγουρα είναι εντυπωσιακό. Το πώς εμείς τον διαχειριζόμαστε και πόσο κόσμο πλέον έχει είναι ένα μεγάλο

0: Ναι, βέβαια, είναι, πώς να το πω, είναι και λίγο, ας πούμε, αντιφατικό να πεις ότι «ΟΚ, okay, αυτό δεν υπάρχει» και απ' την άλλη να πεις να βάλω ένα περιορισμό, να τον στερήσεις από κάποιους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, «ΟΚ, okay, να πάει ο κύριος Ρονιώτης και εγώ να μην πάω». Δηλαδή, στο Ελαφωνήσι που πραγματικά είναι πια βαρβαρότητα αυτό που γίνεται, τουλάχιστον τον Ιούλιο-Αύγουστο, που έχει να πω και χρόνο που δεν έχει, αλλά πώς θα το κάνεις αυτό, περιορισμό, τώρα το ρωτάω έτσι πιο γενικά. Να βάλεις ένα ακριβό εισιτήριο, να βάλεις ένα αυτό, πάλι είναι ένα θέμα.
1: Δεν ξέρω αν το εισιτήριο βοηθάει. Γενικότερα η διαχείριση του τουρισμού στην Κρήτη, ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα. Του υπερτουρισμού έχει, ναι, γίνει πλέον ένα μεγάλο θέμα.
0: Πάντως, να πω κάτι. Όσοι έχουν πάει, όντως έχουν αισθανθεί αυτή την απογοήτευση με την πολυκοσμία. Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο να κολυμπήσεις, έτσι. Ναι, δηλαδή δεν το συζητάμε. Σε ήταν λιμάνι.
1: Αντίστοιχα. Πολύ όμορφο μέρος. Όμως,
0: πολλοί κόσμος για αυτό το μικρό.
1: Πας και πλέον, αυτό έχει, ειδικά το Σεϊτάν λιμάνι έχει επικρατήσει πάρα πολύ στο Instagram, πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν το έχω ξαναδεί.
0: Influencers,
1: Μπορεί ταυτόχρονα 30 άτομα που είναι μπροστά σου να κάνουν, ναι, να βγάζουν Instagram story κάτι.
0: Ναι. Έχει να κάνει περισσότερο πάντως με την ιδιομορφία αυτή του κόλπου, σωστά. Γιατί σαν θάλασσα, ούτε αυτή είναι κάτι το ιδιαίτερο, ή κάνω λάθος.
1: Σαν θάλασσα είναι αρκετά επιβαρημένη και λόγω του παρελθόντος εκεί δίπλα είναι ο κουρουπιτός.
0: Ναι. Αυτή μου είπατε ότι δεν είναι παραλία.
1: Λοιπόν, το Σεϊτάν λιμάνια έχουν μια ιδιαίτερη ιστορία, επειδή πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε σε παραλία, ήταν βραχώδη σχετικά. Mm-hmm. Υπήρχε, αλλά ήταν πολύ πιο, δηλαδή μεγάλα βότσαλα και ουσιαστικά βράχη. Κάποια στιγμή ξεκίνησε από πάνω. Στο Σεϊτάν λιμάνι να πούμε ότι καταλήγει ένα φαραγκάκι, ένα μικρό, το διπλοχάχαλο, έτσι λέγεται. Το οποίο είναι και τεχνικό, δηλαδή χρειάζεται σκοινιά για να το κατέβεις. Οπότε πάνω από το διπλοχάχαλο υπάρχει ένα. Λατομείο, όπως το λέμε.
0: Ναι,
1: λατομείο.
0: Ναι.
1: Νταμάρι. Ναι. Οπότε από εκεί το χειμώνα, όσο έβρεχε, από εκεί και μετά που ξεκίνησε το λατομείο να λειτουργεί, παίρνει βροχή υλικό, κυρίως άμμο και βοτσαλάκι, και δημιουργήθηκε και αυτή η παραλία που ουσιαστικά είναι τεχνητή. Αν κάποια στιγμή σταματήσει το λατομείο να λειτουργεί, ίσως αφανιστεί πάλι η παραλία, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω με τι θα γίνει, τέλος πάντων.
1: Πολύ
0: πιθανό. Ναι, αλλά έχει γίνει διάσημη.
1: Έχει γίνει διάσημη
0: γιατί και τα πρόβατα κατεβαίνουν μέχρι. Δεν είναι μόνο η παραλία εκεί που πάνε τα πρόβατα. Στα Χανιά, ποιες θα επιλέγατε? Γιατί εντάξει, υπάρχουν παραλίες τώρα, από την παλαιόχωρα είναι γεμάτη παραλίες, και θα έλεγα στην παλαιόχωρα νομίζω ότι έχουμε το φαινόμενο να έχουμε παραλίες για όλα τα γούστα, που λέω κάμια φορά.
1: Ναι, νομίζω ότι η παλαιόχωρα όντως ενδείκνεται για παραλίες. Δεν είναι τόσο επιβαρημένες γιατί έχει αρκετές επιλογές. Ναι. Δηλαδή παίρνεις το αμάξι και κατά μήκος του παραλιακού δρόμου έχει πάρα πολλές παραλίες. Οπότε ναι, βρίσκεις ένα σημείο που, ναι, σου αρέσει.
0: Εντάξει, είναι αμέτρητες και εκεί.
1: Είναι πάρα πολλές.
0: Δηλαδή, παλαιόχωρα μετά να πας. Και προς το Γυαλισκάρι, φοβερή παραλία αυτή. Δεν ξέρω αν έχουν φτιάξει τον δρόμο. Είχα πάει κάποτε με ένα πολύ.
1: Εντάξει, αγροτικό σύνολο.
0: Ναι, εντάξει, είναι μια χαρά. Βέβαια μετά έχει Φραγκοκάστελο, έχει απίθανα πράγματα. Σούγια, το συζητάμε. Ποια θα επιλέγατε, δηλαδή αν λέγατε, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο θα πάω λίγο να κάτσω στα Χανιά 2-3 μέρες. Ποια θα επιλέγατε προσωπικά ή ποιες μείνουν?
1: Εντάξει, εγώ έχω μια αγάπη με τη Σούγια.
0: Ναι, γιατί τη Σούγια?
1: Νομίζω ότι και η παλαιόχωρα αντίστοιχα, αλλά εκεί σαν να σταματάει λίγο ο χρόνος, έχει αυτό το χίπικο στυλ το παλιό. Απομονώνεις αν θες στην πέρα παραλία στα ανατολικά.
0: Σούγια έχει πολύ φανατικό κοινό. Ναι. Πολύ φανατικό κοινό.
1: Έχει. Είναι κάτι. Ταυτόχρονα έχει και τα μαγαζάκια να τα χάσει το βράδυ που είναι χαλαρά, και αντίστοιχα έχει και μια μεγάλη παραλία να απομονωθεί.
0: Ναι.
1: Και η παλαιόχωρα, εντάξει. Ναι. Κρυός, ας πούμε.
0: Η παλαιόχωρα έχει αυτό το χαρακτηριστικό που νομίζω τώρα το λέω για τους φίλους μας, που μπορείς και να απομονωθεί και να μείνει και μακριά από τον κόσμο. Γιατί είναι και λίγο κοσμοπολίτικη, έτσι. Δηλαδή πάει πολλοί κόσμος.
1: Είναι όσο θες.
0: Ναι, είναι όσο θες. Για ερημική παραλία, ερημική.
1: Χανιά.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Να σε πάω λίγο βόρεια.

0: Μένιες.
1: Μένιες.
0: Είναι η μεγαλύτερη παραλία της Κρήτης.
1: Η ωραιότερη παραλία.
0: Η βορειότερη.
1: Α, βορειότερη, λέω και εγώ. Πού είναι, είναι αυτό, να το σημειώσω δηλαδή.
0: Έχουμε δύο μεγάλα ακροτήρια στα δυτικά. Είναι η Γραμβούσα και η Σπάθα.
1: Ναι.
0: Το ακροτήριο του Ροδόπου. Ναι. Σχεδόν στη μύτη του ακροτήριου του Ροδόπου είναι οι Μένιες. Και είναι και παλιά η αρχαία δίκτυνα.
1: Πώς πας, εκεί πέφτει μια λεξίδα, το τόπο.
0: Εκεί θέλει πολλή ώρα χωματόδρομο. Ναι. Είναι γύρω στα 18 χιλιόμετρα, νομίζω. Είναι αρκετά.
1: Ναι. Και δηλαδή πάει αυτοκίνητο, αλλά με το ζόρι, ας πούμε έτσι.
0: Πάει, αλλά εγώ, ας πούμε, πέρυσι, ενώ έχω ψηλό αμάξι, έφτασα στη Μένιση και μου έσκασε το λάστιχο στη Μένιση.
1: Α,
0: είχα λίγο πρόβλημα, αλλά εντάξει, παρόλα αυτά.
1: Και είναι. Καλά, θα τη βρω και στο.
0: Είναι
1: τον οδηγό. Άμμος τι είναι, όμορφη
0: έχει
1: παραλία.
0: Έχει βοτσαλάκι, ναι. Κοιτάει ανατολικά, οπότε προστατεύεται από τους βορειοδυτικούς ανέμους.
1: Οι ανατολικές παραλίες είναι ωραίες γιατί είναι σπάνιο να έχουν κύμα.
0: Ναι. Και ωραία κατά γάλανα νερά, έχει αρχαιότητες δίπλα, είναι η αρχαία δίκτυνα. Δεν είναι τυχαίο το σημείο, ναι. Πραγματικά δεν είναι τυχαίο.
1: Άρα ήταν... είσαι εσύ και ο Θεός, ας πούμε, και άντε κάνα εγώ πρόβατο.
0: Ναι, ή εντάξει, κάποιοι που παίρνουν κάποια καραβάκια και πηγαίνουν. Πλέον πηγαίνει ο κόσμος από Χανιά ή Κολυμπάρη, αλλά πάλι είναι τόσο λίγος ο κόσμος που...
1: Μένιες.
0: Μένιες.
1: Μάλιστα, σημειώνω τώρα αυτή για να δω που θα πάμε. Αλλά πρέπει να πάρεις πόδι, έτσι, νερό και τέτοια και έτσι, εντάξει, δεν έχει τίποτα εκεί.
0: Κοίταξε, έχει ένα πηγάδι το οποίο κάνεις ένα μπάνιο, αλλά όχι να πιείς.
1: Όχι, προς Θεού, ναι. Κάτι άλλο τα Χανιά, έχουν πρέπει να πάμε στο διάλειμμα.
0: Εντάξει, τα Χανιά, νότια, όλα τα Σφακιά, ας πούμε, είναι ένα όνειρο.
1: Ναι.
0: Μάρμαρα.
1: Εντάξει, στα Σφακιά το λέω εγώ ότι μερικές φορές νομίζεις ότι φεύγεις εκτός από την Κρήτη. Είναι και το ότι παίρνεις ένα καραβάκι και πας, αλλά είναι εκπληκτικό το τοπίο.
0: Είναι μαζεμένες παραλίες στη σειρά που είναι πραγματικά εντυπωσιακές.
1: Λέγαμε για τα Χανιά, ξεκινήσαμε τη Δυτική Κρήτη. Είπατε τις Μένιες όπου μας λένε Χανιώτες τώρα, φίλοι, ότι οι Χανιώτες δεν ξέρουν την παραλία. Λογικό.
0: Μα δεν είναι άγνωστοι, απλά ναι.
1: Για εμάς τους περισσότερους είναι προφανώς, όπως και κάποιες παραλίες που είναι προς τα ανατολικά μπορεί να μην τις ξέρουν. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο σας είχε εντυπωσιάσει στα Χανιά, γιατί εντάξει, είπαμε, έχει τόσα πράγματα.
0: Έχει πάρα πολλά.
1: Από το βορρά, όχι τόσο, έτσι.
0: Όχι, το βορράς έχει. Ας πούμε.
1: Μην πείτε το Σταυρό.
0: Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Που παραδίπλα έχει τη Σκοτεινή που είναι μια πολύ ωραία παραλίτσα μικρή, έτσι ένα φαραγκάκι που κατεβαίνει. Ακροτήριο όπως είπες, Σταυρός, το αυλάκι που είναι
1: στο... δεν έχει κόσμο βέβαια.
0: Στη Μονή Γουβερνέτου έχει πάει ένα πολύ ωραίο παραλιάκι, ένα μικρό φιόρ που κάνει. Εντάξει, άλλες είναι μεγάλες παραλίες.
1: Ναι, τώρα δεν θα πω τώρα μετά ερχόμενος προς το Ρέθυμνο, να πούμε Γεωργιούπολη και έτσι, αυτές δεν είναι παραλίες, είναι πια έτσι. Το Ρέθυμνο νομίζω ότι έχει ένα εκπληκτικό νότο.
0: Έχει. Έχει...
1: Κυρίως προς την δυτική του πλευρά, γιατί και στα ανατολικά βέβαια.
0: Και στα ανατολικά έχει, δηλαδή ο Άγιος Κύπρος στην Αγία Γαλήνη, πριν έχει Άγιο Παύλο, τη Μέλισσα, Πρέβελη, Λίγκρες, όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Ένα πρόβλημα που έχει το Ρέθυμνο είναι ο αέρας. Είναι πραγματικά παντού έχει αέρα.
1: Σχεδόν πάντα. Εγώ λέω με πολλές
0: φορές, παντού.
1: Τώρα που μου το επισημαίνετε, λέω ότι το Ρέθυμνο είναι σαν να έχει ένα μικρό κλίμα. Και από πού το έχω διαπιστώσει, καμιά φορά που κοιτάζω, γιατί πρέπει να λέμε και λίγο τον καιρό και τέτοια, ας πούμε, βλέπω, θα έχει το Ηράκλειο, ξέρω εγώ, 16 βαθμούς το χειμώνα, αυτό το χειμώνα έχουμε, και το Ρέθυμνο 11, 9. Να δείχνει, ξέρω εγώ, πιθανές χιονοπτώσεις στο Ρέθυμνο που στην υπόλοιπη, δηλαδή, και το παρατηρώ πάρα πολύ συχνά, σαν να έχει ένα μικρό κλίμα. Δεν ξέρω αν είναι κάπου στη μέση των οροσυρών, γιατί των οροσυρών, τριών ορεινών όγκων που έχουμε, που για την Κρήτη είναι μεγάλη όγκη, έτσι, τα δομένα του νησιού, μήπως εκεί δημιουργεί κάποιο...
0: Ουσιαστικά, επειδή ακριβώς έχει χαμηλά βουνά, κατεβαίνει ο αέρας από εκεί, βρίσκει διέξοδο και κατεβαίνει
1: ο ναι. Πάντως είναι επιθετικά και μόνο τώρα με Πρέβελη και έτσι, η οποία έχει το ίδιο πρόβλημα με τον κόσμο, βέβαια.
0: Πλακιάς, δαμνώνει όλα αυτά στη σειρά, το αμμούδι, δεν ξέρω αν έχει
1: σαλευκό για εκεί. Απίστευτα.
0: Ναι, έχει πολύ ωραία νερά, έχει απίστευτα νερά.
1: Ποια είναι η πιο δύσβατη παραλία που έχουμε στο Ρέθυμνο, δηλαδή που δυσκολευτήκατε να πάτε?
0: Στο Ρέθυμνο.
1: Ναι, στην περιοχή. Τώρα το λέμε γιατί τώρα να πιάσουμε επαρχίες, τώρα λοιπόν επαρχία
0: Αγίου Βασιλείου. Πλέον έχουν κάνει το δρόμο τον Αγιοβασιλιώτικο που λένε και τις ενώνει όλες νότια. Κάποιες έτσι παραλίες που είναι λίγο πιο δύσβατες είναι εκεί στην αρχή προς τις Μέλαμπες νότια.
1: Ναι.
0: Πρασονήσι, Αρμενόπετρα, έτσι λέγονται εκεί, που είναι πιο παρθένες. Εντάξει, αν θεωρήσουμε ας πούμε και τα παξιμάδια που θέλουμε, που είναι τα πιο δύσβατα κατά κάποιο τρόπο, γιατί ο Νότος είναι και τα παξιμάδια ανήκουν στα Σακτούρια. Οπότε...
1: Προφανώς. Είναι οι πιο, φεύγοντας από το έθνο, είναι οι πιο ταλαιπωρημένες παραλίες του Ηρακλείου, ενώ λόγω πολύ...
0: Οι βορεινές. Ναι.
1: Ναι, εγώ έχω και τις νότιες βέβαια υπόψη μου κάποιες, το λέω γιατί εντάξει όταν λέμε παραλίες βορεινές μιλάμε για την υπερ εκμετάλλευση του βορρά, Χερσόνησος, Μάλια, Σταλίδα, οκ, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά στο νότο που έχεις κάποιες πολύ ταλαιπωρημένες παραλίες κυρίως από την άναρχη οικιστική δόμηση, δηλαδή ναι, πας σε ένα μέρος και λες δεν θέλω να κάτσω εδώ, ενώ είναι εκπληκτικό το τοπίο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, δυστυχώς όπου έχει πάει δρόμος, ναι, έχουμε εμείς την κακή νοοτροπία ως πολίτες εδώ στο Ηράκλειο κυρίως και έχουμε θεωρήσαμε το δρόμο σαν ένα δρόμο για να καταστρέψουμε κάποιες περιοχές.
1: Ναι.
0: Οι μόνες περιοχές που έχουν μείνει όντως είναι αυτές που δεν έχει πάει ακόμα δρόμος και ρεύμα.
1: Ναι.
0: Ναι, η αλήθεια ότι...
1: εγώ το λέω γιατί αγαπώ ας πούμε πάρα πολύ και το λέω πολλές φορές το μικροκλίμα αντιστοίχως που είπα για το Ρέθυμνο, το Τσούτσουρ δεν υπάρχει. Mm. Ο Τσούτσουρος έχει ένα κλίμα που είναι για να πας να βρεις την υγειά σου.
0: Δεν
1: είναι υγρασία. Ναι, ναι, προφανώς δεν
0: είναι. Ήταν και
1: ναι,
0: πόλη,
1: καθόλου.
0: Και, αρχαία είναι
1: το... και δίπλα και μαριδάκια. Αλλά πας και λες τι κάναμε εδώ.
0: Ναι.
1: Τι κάναμε. Και... μόνο αν έχεις στρέψει δηλαδή, την πλάτη σου στο βορρά, κοιτάς στο νότο, είναι ωραία.
0: Η αλήθεια είναι ότι εκεί στη σειρά έχουμε. Δεν ξέρω τι φταίει, ίσως. Λίγο τα στραβά μάτια που κάνανε κάποιοι κάποτε.
1: Ξέρουμε τι φταίει. Ναι, ξέρουμε τι φταίει. Δεν είναι. Εγώ το
0: θέμα είναι, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει πλέον κάτι.
1: Ναι. Ποια είναι η παραλία που θα λέγατε για το Ηράκλειο, ότι δεν μπορώ να πάω μακριά εγώ ούτε Ρέθυμνο ούτε Χανιά σήμερα, δεν μπορώ να τρέχω στο Λασίδι, που θα πηγαίναμε.
0: Κοντά στο Ηράκλειο, δηλαδή και βόρεια.
1: Βόρεια υπάρχουν ακόμα παραλίες που θα πηγαίναμε.
0: Κοίταξε προς Χελιδόνη που είναι κοντά στο Ηράκλειο.
1: Άλλη όμως έχει.
0: Άλλη μια πολύ ωραία παραλία που δεν την ξέρει τόσο που δεν την, όχι δεν την ξέρει, δεν την εκτιμάει τόσο ο κόσμος, είναι ο Αλμυρός στην Αμουδάρα. Δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ. Η οποία...
1: Αλμυρός εδώ στην
0: Αμουδάρα. Η έξοδος του Αλμυρού. Ναι. Το οποίο κάνει μια πολύ ωραία λιμνούλα με παγωμένο νερό βέβαια.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν είναι οργανωμένη. Έχει η Αλμυρή και δηλαδή εκεί έχει κάποιους που είναι πολύ, πολύ φαν της παραλίας αυτής.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: αλλά πάντα κόσμο θα βρεις στο βορρά, όποια να πας, εκτός αν δεν υπάρχει
0: δεν έχει
1: πρόσβαση. Ναι.
0: Ναι, ναι, είναι ψηλό ήρεμα σε σχέση με τις υπόλοιπες.
1: Ναι, γιατί για κάποιους που έχουν σκάφη και βάλεις, εντάξει, μπορούν να έχουν πρόσβαση παντού, έτσι κι αλλιώς. Ναι.
0: Παναγιά και Θησέας, ας πούμε, είναι κάποιες παραλίες που άμα έχεις βάρκα, πας...
1: εντάξει, ναι, ναι.
0: Και είσαι πάντα ήρεμα. Λοιπόν, νότια να πάμε.
1: Νότια, αλλά ποια παραλία θα...
0: Η πιο γρήγορη πλέον να πας,
1: ναι.
0: Δηλαδή αν δεις και το χάρτη είναι ακριβώς νότια του Ηρακλείου και του Πάρτης, είναι οι τρεις εκκλησίες.
1: Ναι.
0: Επιβαρημένος τόπος σχετικά.
1: Επιβαρημένος τόπος, θα το
0: δω. Όμως έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες ακόμα και δίπλα, αν δεν σου αρέσει ο οικισμός. Έχει 3-4 στη σειρά, παραπάνω, 5-6 παραλίες, οι οποίες είναι φανταστικές. Είτε μιλάμε για το Βοηδομάτι που είναι η τέρμα
1: ναι.
0: Ανατολική, είτε η Κυριά Βλιχάδα η οποία είναι απίστευτη κι αυτή.
1: Και πώς πας με τα πόδια, με το αυτοκίνητο, πάει...
0: Ναι, μιλάω για να πας με αμάξι.
1: Ναι.
0: Και από πίσω που είναι ο Όρνιος, αντίστοιχα, που είναι άλλη μια παραλία.
1: Mm-hmm.
0: Οι οποίες είναι...
1: Άρα πάντα βρίσκεις.
0: Ναι, βρίσκεις.
1: Πάντα βρίσκεις.
0: Πάλι και ένα θεματάκι, ο αέρας. Αν πιάσει αέρα...
1: Ναι. Ναι, γενικώς το έχουμε αυτό. Υπάρχει ένα ρίσκο. Υπάρχει καμιά παραλία στο Ηράκλειο, ας πούμε, στο Νότο, που... Εντάξει, δεν μπορείς να πας με το αυτοκίνητο, αλλά κάποιος που έχει τη δυνατότητα είναι κάτι το μοναδικό που σου έχει τύχει.
0: Για μένα τώρα προσωπικά,
1: ναι.
0: Οι αγαπημένες μου
1: ναι.
0: Είναι το κομμάτι από Τράφουλα, δεν ξέρω αν ξέρεις,
1: όχι.
0: Κοντά στο Λέντα.
1: Από τη Λέντα Δισκό, Λέντα Δισκό, ας πούμε.
0: Ναι, πιο ανατολικά όμως.
1: Πιο ανατολικά. Τράφουλα.
0: Τράφουλας,
1: ναι. Εκεί τι, τι θέλει, περπάτημα ή σκάφος.
0: Εκεί θέλει, πας και με περπάτημα.
1: Ναι.
0: Αλλά εύκολο, δεν είναι κάτι. Είναι γύρω στα 15 λεπτά από το σημείο που παρκάρεις.
1: Αμέν, 15 λεπτά.
0: Και μετά να φτάσει μέχρι το Μαριδάκι που είπες πριν. Ναι. Όλες αυτές οι παραλίες στη σειρά είναι απίστευτες. Είναι τα αστερούσια, το νότιο Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για μένα είναι μαζεμένες οι καλύτερες παραλίες σαν σύνολο στην Κρήτη.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Τα αστερούσια από κάτω, ε.
0: Ναι, είναι, δεν ξέρω, ο βράχος είναι τέτοιος, είναι ένας μασίφ βράχος που κατεβαίνουν συνήθως φαράγγια τα οποία τα οσχίζουν αυτό το βράχο, δημιουργούν αυτές τις βοτσαλωτές παραλίες,
1: ναι.
0: Συνήθως είσαι μόνος σου.
1: Ναι, καλά, φαντάζομαι, ναι.
0: Ναι, είναι κάποιες που είναι, ας πούμε, φανταστικές.
1: Και, ναι, εγώ πρόσφατα κολύμπησα στο Κουφονής και εκεί κατάλαβα τη διαφορά. Είσαι μόνος ο Θεός και, ναι. Και νερό που βουτάς και βλέπεις μέτρα μέσα, δηλαδή είναι εκπληκτική διάρκεια, κάτι τέτοιο φαντάζομαι και εκεί, ναι. Έτσι. Αέρας πιάνει.
0: Σε κάποιες περιοχές ναι, όχι σε όλες.
1: Ναι.
0: Είναι ανάλογα τώρα πόσο ψηλό είναι το βουνό από πάνω σου και σε καλύπτει. Mm-hmm. Ας πούμε τώρα για να πούμε κάποιες περιοχές που δεν πιάνουν αέρα συνήθως, ας πούμε η Άρβη.
1: Ναι. Η Άρβη μοναδικό τοπίο, αλλά να μην κοιτάξει.
0: Ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά και εγώ την έχω εκτιμήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Και εγώ την αγαπώ την Άρβη.
0: Δεν το πιστεύω, αλλά.
1: Εντάξει, εννοώ ότι έτσι όπως είχε εξελιχθεί, όταν κατεβαίνεις και έτσι λες, όχι πάλι, εδώ.
0: Ναι. Είναι ήρεμα, δεν έχει ποτέ αέρα σχεδόν. Έχουν κάνει μια πάρα πολύ ωραία παραλία στο λιμάνι, η αλήθεια είναι. Σχεδόν πάντα είναι ήρεμα.
1: Πήγα πρόσφατα και την εκτίμησα κι εγώ.
0: Ναι, μου αρέσει εκεί πέρα, ηρεμής.
1: Είχα ένα σκηνή ο οποίος πήγαινε πάντα στην Άρβη, ερχόταν από την Αθήνα. Και στην αρχή έλεγα τι βρίσκει, γιατί ήταν όλο αυτό το πράγμα. Λίγο τσούτσουρο, έτσι αυτό το πράγμα. Αλλά όντως είναι μοναδικό. Αυτό το σαν να κόβει εκεί ο αέρας, σαν να κλείνει το κουμπί κάποιος.
0: Κόβει και για κάποιο λόγο δεν πάει ο κόσμος. Το οποίο μας φέρει μας.
1: Τώρα βέβαια που το λέμε, το λέμε μεταξύ μας. Έτσι, λοιπόν. Ναι, την Άρβη θα την πρότεινα και εγώ σε κάποιον ότι πήγαινε. Γιατί και εγώ πήγα με μια. Ακριβώς αφορμή το ότι φυσούσε και λέω: αν φυσάει και στην Άρβη, δεν μπορεί να κάνει. Και ήταν τέλεια στην Άρβη. Και κάπως είναι τα βουνά γύρω και.
0: Ναι, δεν κόβει. Όπως και ο Λέντας κόβει συνήθως.
1: Ναι, και ο Λέντας. Ο Λέντας έχει. Ο Λέντας έχει πολύ φανατικούς. Έχει πολύ φανατικούς. Τώρα, για να προλάβουμε το ερώτημα, στο Λασίτη τι γίνεται. Γιατί το Λασίτη το αγαπάμε, δεν το πάμε έτσι αγαπάμε όχι την Κρήτη. Πώς λέει ο Βιτόρος, ξαναπέτεινε.
0: Το Λασίτη είναι αγαπημένο.
1: Ναι.
0: Και είπαμε
1: όσο
0: πιο ανατολικά, τόσο πιο ωραία για μένα.
1: Ναι, ναι. Τι να πρωτοβγάλεις από το Λασίτη πρέπει, έτσι. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει τα πάντα. Δηλαδή, από αυτούς που θέλουν να κάνουν σέρφινγκ και να πάνε στο Κουρεμένο, που μου λένε φυσάει, μα αν δεν φυσάει στο Κουρεμένο θα πεθάνεις. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, το φυσιολογικό είναι να έχει ένα τεσάρι. Αλλιώς κάνει τρομερή ζέστη έτσι, σε όλη την περιοχή. Πού θα προτιμούσαμε, Λασίτη, πού θα πηγαίναμε κάποιον έτσι να τον τρελάνουμε, ένα ξένο ρε παιδί μου.
0: Σίγουρα στις παραλίες που κοιτάνε ανατολικά προς Κάσον, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτές πάντα έχουν λαδιά, μπορεί να φυσάει λίγο, αλλά πάντα κάνεις μπάνιο. Και πραγματικά είναι πολύ ωραίες. Και σίγουρα Ξερόκαμπο.
1: Ναι.
0: Οι περιοχές του.
1: Εγώ με τον Ξερόκαμπο έχω τσακωθεί βέβαια, αλλά είναι απίθανος.
0: Εντάξει, σαν νομίζω ότι είναι πολύ.
1: Δεν υπάρχει, είναι σαν να είσαι αλλού. Σαν να είσαι
0: και η αλήθεια έχει αναπτυχθεί και αυτή τα τελευταία χρόνια αρκετά.
1: Ναι, αποφεύγω να πηγαίνω στο Ξεροκαμβό. Εντάξει, μου έχουν συμβεί διάφορα. Όχι, είναι θέμα περισσότερο ψυχολογικό, ας πούμε. Αλλά λέω ότι είναι όμως απέραντο το απέραντο. Εννοώ ότι είναι πολύ μεγάλος ο τόπος για να πεις ότι είναι επίβα. Εκτός αν έχουν χτίσει και κάτω τώρα, δεν ξέρω.
0: Και γενικά να πούμε ότι οι παραλίες από τον Ξερόκαμπο μέχρι και το Μακρύγιαλο,
1: ναι.
0: Ακόμα και το 15 Αύγουστο θα βρεις ένα σημείο να είσαι σχεδόν μόνος σου.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό το σημείο και πολύ ωραίες παραλίες. Γούδουρα που είπες,
1: ναι.
0: Που συζητούσαμε,
1: ναι.
0: Και πριν το Γούδουρα.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα αν έχεις τη δυνατότητα να πεταχτείς απέναντι στο Κουφονήσι.
1: Ναι, εντάξει, το Κουφονήσι θέλει σκάφος, βέβαια, έτσι να το πούμε. Ναι, γιατί το Γούδουρα είναι μια απόσταση 3,5-4 μίλια. Ή
0: από τον Αθερινόλακο, ίσως.
1: Ναι.
0: Που κάποιοι φεύγουν από εκεί.
1: Ναι.
0: Λίγο πιο κοντά.
1: Ναι, αλλά ας πούμε την Ελούντα θα τη λέγαμε σε κάποιον.
0: Κοίταξε, η Ελούντα είναι λίγο παρεξηγημένη. Αλλά έχει όμορφα σημεία. Σίγουρα όχι και ας πούμε που είναι τα ξενοδοχεία. Θα πας να περάσει απέναντι στην Κολοκύθα, η οποία πλέον έχει και αυτή πάρα πολύ
1: κόσμο. Ναι, άμα πας Σαββατοκύριακο, οι μήνες της αιχμής τουριστικής, βλέπεις πράγματα που δεν θα ήθελες να τα δεις. Αλλά είναι ωραίος τόπος.

0: Κοίταξε, από πίσω από την Ελούντα, από το Γυγκολοκύθα, θα λίγο παραπέρα, αν περπατήσεις κανένα 25 λεπτό θέλει.
1: Ναι.
0: Έχει έναν κόλπο που λέγεται ο Κρυός, ο Μεγάλος Κρυός, ο οποίος είναι βραχώδης, αλλά έχει τόσο ωραία νερά που πραγματικά δεν σε ενδιαφέρει που δεν είσαι σε παραλία. Εκεί δηλαδή
1: Ναι.
0: κάνεις πολύ ωραίο μπάνιο και πάντα λάδι
1: Ναι.
0: στο Μεγάλο Κρυό, που είναι βόρεια από την Ελούντα, από την Κολοκύθα, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και στον Άγιο Φωκά, που και να δεν ξέρω αν
1: Άγιος
0: έχεις
1: Φωκάς
0: πει.
1: δεν το ξέρω, όχι. Είναι
0: Ένα
1: από
0: κλεισάκι.
1: πίσω. Εκεί.
0: Από την Κολοκύθα φαίνεται ο Άγιος Φωκάς, στα
1: Okay.
0: βόρεια ουσιαστικά.
1: Okay. Το λέω γιατί η Ελούντα, τώρα εντάξει, επειδή είναι αυτή τη στιγμή είναι αυαρχίδα για την Κρήτη, τουριστική και μέσα στις 2-3 της χώρας, σαν τόπος είναι εκπληκτικός, έτσι, δεν υπάρχει αυτός ο κόλπος,
0: Έχει μια
1: δηλαδή,
0: ομορφιά, ναι.
1: έτσι, να κατεβαίνεις, αυτό.
0: Προσωπικά, βέβαια, η αλήθεια είναι μέσα στη λιμνοθάλασσα δεν τρελαίνομαι για μπάνιο, γιατί έχει αυτό το βυθό λίγο της λιμνοθάλασσας, αυτό το
1: Ναι,
0: σαν
1: επειδή δεν
0: ρέμα τσαλάκι, το
1: ανακατεύεται
0: άγριο,
1: το
0: το...
1: έτσι, ναι, έκανα αυτό, το είχε στην Αγία Πελαγία μερικές φορές που είναι πάλι
0: Ναι,
1: λίγο
0: σωστά.
1: κλειστό και εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά
0: Σωστά.
1: λέω σαν τόπος,
0: Σαν τόπος είναι πολύ
1: όπως και την
0: ωραίος.
1: Αγία Πελαγία, αν τη δεις από ψηλά, λες, εδώ είναι πανέμορφα, ας μάθετε τι έχουμε κάνει
0: Ακριβώς.
1: κάτω. Άρα πού θα προτείναμε, πού θα πηγαίναμε ένα ας πούμε ξένο στο Λαρισίτη
0: Σιδή, κοντά στον Άγιο
1: για να
0: εννοείς.
1: τον τρελάνε, παντού, δεν, εντάξει, γιατί...
0: Κοντά στον Άγιο, εγώ θα πρότεινα την Αγριόμαντρα
1: Πού είναι αυτό?
0: που είναι στο Καβούσι.
1: Στο Καβούσι από κάτω, δηλαδή στο, όπως ήταν,
0: Ναι.
1: δηλαδή όταν στη
0: Όπως
1: Διασταύρωση Παχιάς Άμπας
0: περνά
1: αριστερά.
0: από Καβούσι, ναι,
1: Ναι.
0: και στρίβεις αριστερά και
1: Δεν έχω πάει ποτέ. Τώρα
0: κοίτα.
1: με εξτάρεις τώρα λίγο
0: Πάμε
1: να
0: μαζί
1: πάμε.
0: όποτε θες.
1: Ναι,
0: Είναι
1: ναι, ναι.
0: πραγματικά
1: Και
0: εντυπωσιακή.
1: πάει αυτοκίνητο.
0: Πάει μέχρι ένα σημείο
1: Ναι.
0: και μετά πεπατάς ένα φαραγκάκι της Αγριόμαντρας γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι το λένε, γύρω στα 10 λεπτά, είναι πολύ, πολύ εύκολο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, εκεί τώρα τι γίνεται. Όπως ξέρουμε, η Παχιάμος έχει ένα θέμα
1: Ναι.
0: με τα σκουπίδια.
1: Ναι. Εκεί σαν μαζεύω τα σκουπίδια της Μεσογείου, τα ρεύματα,
0: Ακριβώς.
1: ναι.
0: Δεν φταίει το
1: Ναι,
0: μέρος,
1: ναι.
0: φταίει. Ναι, τέλος πάντων.
1: Φταίμε, καταρχήν εμείς που ρίχνουμε τα σκουπίδια, το
0: Είναι η
1: βασικότερο.
0: γεωγραφία της
1: Ναι.
0: περιοχής τέτοια. Τέλος πάντων. Εκεί για κάποιο λόγο, ενώ είναι στην ίδια περιοχή, βλέπεις τα σκουπίδια και δεν μπαίνουν μέσα στον κόλπο αυτόν.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο ωραία τα νερά, τόσο καταγάλανα, είναι
1: Σοβαρά.
0: πραγματικά πολύ ωραία παραλία.
1: Καλά, όλα έχει από εκεί κομμάτια εκπληκτικά, έτσι, αλλά είναι...
0: Όσοι έχουν πάει στην Αγριόμαντρα, νομίζω ότι ενθουσιάζονται.
1: Ναι, καταλήγει και κανένα φαράγγι εκεί,
0: Ναι,
1: δηλαδή...
0: ένα φαράκι μικρό.
1: Ναι, γιατί νομίζω ότι εκεί που καταλήγουν τα φαράγγια πρέπει να είναι μοναδικά, έτσι, δηλαδή βλέπω ότι πολλούς πάνε και στο ρίχτη και μετά που
0: Η παραλία δεν
1: πας...
0: είναι τόσο ωραία στο ρίχτη.
1: Δεν είναι.
0: Έχει μεγάλες πέτρες.
1: Ναι.
0: Γενικά αυτή η περιοχή τώρα της Βόρειας Ιππίας, οι παραλίες της είναι λίγο δύσκολες. Και κύμα και βότσαλα μεγάλα,
1: Ναι,
0: πέτρες.
1: ας πούμε σαν τις πέτρες του της Ζάκρου. Γιατί και η Ζάκρος έχει μερικά θέματα, ενώ είναι τρομερό μέρος, έτσι δεν το
0: Η
1: συζητάμε.
0: Ζάκρος έχει και αμμώδη σημείο.
1: Ναι,
0: Αμμώδες σημείο, δεν είναι
1: ναι,
0: τόσο... Όχι, μιλάμε για μεγάλες πέτρες
1: ναι.
0: τώρα.
1: Πλακούρες δηλαδή που δεν...
0: Ναι, χοχλάκους που λέμε.
1: Ναι, μάλιστα. Έχει το Λασίθι, ας πούμε, αν μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα top 10 παραλίων που θα λέγαμε ότι να μας προτείνει ο Αλέξανδρος, να δούμε τις 4-5 της Κρήτης
0: Ναι.
1: ή επειδή έχουμε τώρα και τα Χανιά για αυτό. Αλλά πάντα νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι θέλουμε, έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς. Μπορεί εμείς να πάμε τώρα, ας πούμε, στην Αμουδάρα ή στον Καρτερό να κάνουμε ένα μπάνιο και να κάνουμε τόσο ωραία παρέα μεταξύ μας
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: που να αποθυμόμαστε σαν να είναι το μέρος μαγικό, για
1: Δεν
0: παράδειγμα.
1: το βάζω στην παρέα, γιατί η παρέα κάνει τα πάντα. Και εδώ
0: Ακριβώς.
1: μπορεί να μας
0: Ή
1: αρέσει.
0: να πάμε στο Ελαφωνήσι να είμαστε μόνοι μας και να είμαστε τσακωσμένοι και να λέμε τη χάλια
1: Ναι,
0: συνέχεια.
1: καλά, αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει πάντα. Εγώ το λέω από
0: Εντάξει.
1: τη θέση,
0: Αντικειμενικά να το
1: γιατί
0: δούμε.
1: όταν μας ρωτήσει κάποιος, εσείς πια που τα ξέρετε καλύτερα και εμένα λιγότερο, αλλά είμαι από εδώ, το πρώτο πράγμα θα του πούμε τι θέλεις. Δηλαδή, εάν θέλεις πολυκοσμία και έτσι και κάτι πιο elite,
0: Ακριβώς.
1: κάτι αυτό, και στην Ελλούντα θα το στείλουμε και στο Ελαφωνήσι θα το
0: Εξαρτάται
1: στείλουμε.
0: τι θέλει ακριβώ.
1: Έτσι.
0: Άμα είσαι οικογενειακό, άμα είσαι ζευγάρι, ναι, μπορεί να
1: Ναι.
0: θε τελείω παρθένα σημεία ή κάποιο οργανωμένο.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα για το στυλ μου που θέλω λίγο ηρεμία, θεωρώ ας πούμε στο Ελαφωνήσι, λέω, στο Λασίθι, πολύ ωραίε παραλίε, από Ερημούπολη.
1: Ερημνούπολη είναι. Αν πα βέβαια Κυριακή γίνεται χαμό έτσι στο τραβή. Ναι. Ιούλιο-Αύγουστο που έχει και ξένου.
0: Γιατί πάλι όμως.
1: Έχουν όλη την ίδια σκέψη. Στην Ερημνούπολη να πάμε εκεί.
0: Μην πα από εσά.
1: Αλλά είναι όμορφο μέρο. Δηλαδή,
0: Καρούμε είναι απίστευτη.
1: Καρούμε, ναι.
0: Δύσκολα προσβάσιμη. Ναι. Ένα μικρό μυστικό είναι βόρεια από τις Καρούμες, ένα μικρό παραλιάκι, το οποίο είναι για μένα το πιο ωραίο που έχει η περιοχή.
1: Να τα ακούσω.
0: Μαυρομούρι το λέμε.
1: Μαυρομούρι. Και δεν έχει πρόσβαση.
0: Πας πάλι περπατώντας ή εννοείται με βάρκα. Εντάξει. Ξηρόκαμπος ή το ρούσο σπάσμα στο Ξηρόκαμπο είναι μια απομονωμένη παραλία. Περπατάς γύρω στα 10 λεπτά από την τελευταία παραλία που πάει αμάξι. Το οποίο έχει.
1: Άρα, αν πούμε το Σαββατοκύριακο, πού πάμε. Με βάση όλα αυτά που είπαμε, θα πεις πάλι πρέπει να βάλουμε αν. Θέλουμε αέρα, αν δεν έχει αέρα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που θα έχει αέρα, καταλαβαίνω την Κυριακή, πρέπει να επιλέξεις.
0: Εντάξει, κλασικά σημεία που δεν έχουν αέρα, Σφακιά.
1: Ναι.
0: Νότιο Ηράκλειο, Άρβη που είπαμε, ναι. Η περιοχή της Άρβης, η οποία έχει πολλές παραλίες γύρω-γύρω, ναι. Δεν είναι μόνο η Άρβη. Ναι. Έχει και κάποιες.
1: Και όποιες έχουν συνήθως ανατολικό προσανατολισμό, λέω. Γιατί συνήθως ο αέρας είναι η βορειάς ή νοτιοδυτικός. Ναι.
0: Μπορεί να κάνει, κοίταξε, νότια πάντα θα έχει αέρα, ναι. Ενώ το φυσάει, αλλά θα είναι λάδι,
1: ναι.
0: Γιατί πηγαίνει προς τα μέσα. Αλλά όσο να είναι, σε εκνευρίζει λίγο.
1: Και όπως λέει και ένας φίλος εδώ, μερικές πολύ ωραίες παραλίες έχουν τα ξενοδοχεία, έτσι. Ναι. Συμβαίνει και αυτό, συμβαίνει. Ας πούμε, εμένα μου αρέσει πολύ η παραλία στα Χλιά, αλλά έχει πάντα σχεδόν κόσμο.
0: Βέβαια, αυτή την περιοχή δεν την είπαμε, όντως, ναι, την ξεχάσαμε. Ναι, γενικότερη περιοχή, ναι, της.
1: Αυτή η περιοχή.
0: Της Ιεράπετρας,
1: ναι, αυτής. Πάρα πολύ
0: ωραία. Το ψηλό, ναι, αυτό το κοτσαλάκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι εκπληκτικό.
0: Αγία Φωτιά.
1: Τώρα, επειδή τέλειωσε ο χρόνος μας, δυστυχώς, υπάρχουν παραλίες που δεν έχουμε πάει. Δηλαδή, δεν έχει πάει ο Αλέξανδρος Ρονιώτης. Που κάποια στιγμή, δηλαδή, όταν έγινε ο οδηγός, είπαμε, ω, αυτή εδώ πώς μας ξέφυγε. Ή κάποιος να πει, κύριε μου, έχετε πάει σε αυτή γιατί δεν τη συμπεριλαμβάνετε. Ή κάποιες που δεν συμπεριλήφθησαν.
0: Σίγουρα
1: γιατί
0: υπάρχουν κάποιες που μπορεί να μην έχω καταφέρει να πάω και μου έχουν ξεφύγει. Σίγουρα δεν υπάρχει. Απλά ναι. Όσο. Δηλαδή, ας πούμε, να πω ότι αυτός ο οδηγός είναι ο δεύτερος ουσιαστικά. Πριν, ναι, το 13 είχα βγάλει άλλον έναν.
1: Ναι.
0: Ο οποίος όντως έχει εμπλουτιστεί τώρα. Στον επόμενο θα έχει ακόμα περισσότερες.
1: Ναι, πάμε και για τρίτο δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Νόμιζα ότι θα βάζαμε άλλο.
0: Όχι, θα βάλουμε κάτι άλλο στο
1: στόχο. Άλλο στόχο. Όλα αυτά όμως είναι αυτό που είπατε. Έχουν να κάνουν με τη διάθεσή μας, την παρέα μας και πολλά άλλα. Μπορεί να περάσεις από την αμνησό ή τον καρτερό με τόσο κόσμο μια χαρά, γιατί έχεις πει τις μπύρες σου και είσαι ωραίος και γελάς, και μπορεί να πας και στο ωραιότερο μέρος και για διάφορο λόγο. Δηλαδή, μου έχει πει, ας πούμε, ζευγάρι ότι έχει πάει σε ένα πανέμορφο νησί και το θεωρεί μακριά γιατί χώρισαν. Για τη Γάβδο και τα νησιά δεν είπαμε κάτι τώρα, γιατί είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις.
0: Τι να πεις για τη Γάβδο.
1: Ναι, είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Λέμε τώρα για τις προσβάσεις που είχαμε εδώ. Ερώτηση τελευταία. Στα παιδιά λέτε τίποτα για αυτά, ενώ που κάνετε μάθημα, ή εξαντλήσετε μόνο στην πληροφορική.
0: Τους λέω, δεν είναι ότι. Πολλές φορές κάνουμε και κάποιο project σχετικό, δηλαδή τους βάζω, ναι, να βρουν κάτι στα πλαίσια, ναι, του μαθήματος και. Ναι. Είναι για αυτά πιο ευχάριστο.
1: Τα παιδιά σας τα παίρνετε μαζί ή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ή ταλαιπωρούνται.
0: Γενικά έχουν δει αρκετά μέρη στην Κρήτη.
1: Ναι. Ναι. Δεν γκρινιάζουν δηλαδή. Πού πάμε,
0: εντάξει,
1: πόσο περπάτημα θα κάνουμε. Πόσο.
0: Γενικά έρχονται, ακολουθούν.
1: Ναι. Λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε. Καταρχήν για τον οδηγό που έχετε βγάλει, νομίζω ότι είναι μεγάλη προσφορά για την Κρήτη. Ξέρετε, κάθε τι που προστίθεται είναι σημαντικό, νομίζω. Έτσι, για τις πληροφορίες, αυτός είναι και ένας καλέστος οδηγός. Τώρα δεν ξέρω, θα πιάσετε κάτι εκτός Κρήτης,
0: νομίζω, παραλίες. Επειδή η αλήθεια είναι όταν καταπιάνομαι κάτι, το κάνω λίγο εξαντλητικά, θα έλεγα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θα αντέξω να ξεκινήσω κάποιο άλλο μέρος.
1: Αφιερώνεστε, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Λοιπόν, κύριε Ρονιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για
1: την κουβέντα. Δεν προλάβαμε πολλά να πούμε, είχα σημειώσει κάτι με άλλα, αλλά επειδή είχα πει ότι μέσα στο καλοκαίρι την κάνουμε την κουβέντα, όχι τον Οκτώβριο, την επόμενη φορά την κάνουμε με σημειώσεις όμως. Δηλαδή, πού και έτσι να μας ρωτάνε. Δεν ξέρω. Όλα αυτά βεβαίως είναι το που θα βρεις, πρέπει να κατασκηνώσεις. Κάποιες έχουν καταλήματα. κοντά. Παραλίες εννοείται γιατί είναι οργανωμένες. Κάποιες όχι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι.
0: Και εγώ εύχομαι.
1: Καλά μπάνια.
0: Να βγει ο κόσμος, να πάει παραλία.
1: Εννοείται. Δεν υπάρχει.
0: Ας είναι και δίπλα.
1: Αυτό άκουγα. Ο ήλιος και η θάλασσα και έτσι που έχουμε είναι ένα

Είναι ευλογία. Είναι ευλογία και άλλοι κάνουν χιλιόμετρα για να έρθουν εδώ. Και εμείς το έχουμε δίπλα μας. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη. Ευχαριστώ και εγώ τους συναδέλφους που μας βοήθησαν να βγάλουμε την εκπομπή.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119.

9. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω.

0: Τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
1: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: Φυσικά, Jesse μου και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μου τα άφηνα.
11: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

τα ταξίδια μας, είτε καταλείπουμε την Κρήτη, είτε την επισκεπτόμαστε, έχουν ένα προορισμό. Ανέκλαης. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας, χαλαρώνουμε στο όμορφο και ζεστό περιβάλλον.

Επίσης, στους άνευους χώρους των εστιατορίων μπορεί να επιλέξεις το μενού που σου ταιριάζει και να απολαύσεις πιάτα εμπνευσμένα από ελληνική και διεθνή κουζίνα, παρασκευασμένα από τους σεφ με τέχνη μεράκι, φρέσκα υλικά και φυσικά το εξαιρετικά παρθένο κριτικό ελαιόλαδο. Για τους πιο απαιτητικούς υπάρχουν οι πολυτελείς καμπίνες όπου μείναμε κι εμείς με προσεγμένη διακόσμηση. Όποια κατηγορία και αν επιλέξεις, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό είναι στη διάθεσή σου, φροντίζοντας πάντα να κάνει το ταξίδι σου ξεχωριστό.

0: Χιόνι, ε. Χιόνισε σίγουρα χθες και προχθές. Ανάβαση. Τώρα ρίχνει και το νερό. Έχει τρομερή θέα από εδώ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσουμε. Αν θα μπορέσουμε να μπούμε στη Μονή. Προσπαθήσουμε. Αλλιώς δίγα απλά από εδώ και πίσω. Πού? Στη Χασιά.
1: Στο χείλος του απόκριμνου και μαγευτικού φαραγγιού της Γκούρας, στις νότιες κορυφές της Πάρνηθας, 3 χιλιόμετρα μετά τη φυλή Αττικής, βρίσκεται η Παλέφητος Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η τοποθεσία και η θέα της είναι μοναδική και ονομάστηκε κλειστόν διότι περικλείεται από βουνά. Κατά την παράδοση, ένας ευσεβής χριστιανός, βλέποντας ένα παράδοξο φως, ανακάλυψε τη σεπτή και θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας στον απέναντι από την Μονή Βράχο, μέσα σε ένα κύλωμα. Η είδηση ξεσήκωσε τους κατοίκους της περιοχής που προσέφεραν ό,τι μπορούσαν για το κτίσιμο του ναού όπου θα διαφυλασσόταν η εικόνα. Επειδή το μέρος ήταν ακατάλληλο, άρχισε να κτίζεται ακριβώς απέναντι στην άλλη μεριά του φαραγγιού, εκεί που βρίσκεται σήμερα. Δύο φορές όμως η Παναγία ξαναγύρισε μόνη της στο αρχικό μέρος και οι κτίστες σταμάτησαν από φόβο. Έγινε ολονύκτιος παράκληση στη Θεοτόκο να δεχτεί να ιδρυθεί ο οίκος της στο ομαλότερο εκείνο σημείο δια το παντελώς αδύνατον της μεταφοράς υλικών στο κύλωμα εκείνο.
0: Προς αναρχητικά, παιδεία φαραγγιού Γκούρας, μάλιστα από εδώ. Φεύγεις για το φαράκι Γκούρας.

0: είμαστε ακριβώς στο κέντρο της Χασιάς. Για κάποιους είναι το ωραιότερο μέρος για φαγητό κυρίως της Αττικής. Τώρα, ήθελα να σας πάω και στο κάστρο, στο Βρούριο, που είναι το ίδιο, εξίσου ιστορικό, λένε και οι ντόπιοι εδώ, μετά την Ακρόπολη, αλλά απαγορεύεται, λόγω χιονιά. Τι θα κάνουμε? Κάνουμε μια βόλτα εδώ στο κέντρο. Κάποιοι λένε ότι είναι και η Αράχοβα της Αττικής και μπλα μπλα μπλα. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να το ορίζει όπως θέλει. Έχει έτσι μια ωραία ομορφιά, μια ομορφιά χωριού ορεινού. Είναι και το χιόνι σήμερα. Όλα αυτά εναρμονισμένα σωστά. Γιατί άλλο, για λουκάνικο, για ένα παϊδάκι. Βέβαια έχει κοπεί το ρεύμα τώρα και περιμένω να έρθει για να πάω να τσιμπήσω εκεί. Θα πιω κανένα κρασάκι. Να δεν πιει κρασί με τέτοιο καιρό, πότε θα πιει? Πάμε να κάνουμε καμιά βόλτα στο χωριό, ό,τι δούμε, ό,τι βρούμε, ό,τι συναντήσουμε. Λουκανικούμπες, μοσχάρι, χοιρινό, ανάμεικτο. Ο φίλος μου μέσα άνοιξε. Ο φίλος μου μέσα με ετοιμάσει σίγουρα. Έχεις και προβατίνα? Για πάμε λίγο μέσα γιατί κάνει κρύο. Λοιπόν, στη Χασιά κανείς γιατί πρέπει να έρθει?
1: Να έρθει γιατί έχει όλα τα κρέατα είναι ντόπια.
0: Ακριβώς, αυτό λέω και εγώ. Και top τώρα της περιοχής είναι το αρνί, το παϊδάκι εδώ. Και λουκάνικο που με παραπέμπει Θεσσαλία εμένα.
1: Και τα φτιάχνουμε εμείς.
0: Ναι. Κάποιοι λένε, λέει, ότι είναι η Αράχοβα της Αττικής.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Συνεχίζω τη βόλτα και έρχομαι για λουκάνικο. Δεσμεύομαι.
2: Αλεύρι, κίτρινο χωριάτικο στον Κάδο. Ένα χωριάτικο φύλλο θέλει καλό ελαιόλαδο. Μιλόξιδο ή ένα κοινό ξύδι για την τραγανότητα. Αλάτι για τη γεύση. Και το χλιαρό νερό για να πάρουμε ωραίο αποτέλεσμα. Ζυμώνουμε. Έχουμε την τέλεια ζύμη για ένα ωραίο χωριάτικο φύλλο. Το μόνο που μένει είναι να τον αφήσουμε να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 30 με 40 λεπτά. Ρίχνουμε τα πράσα στην κατσαρόλα και ταχνίζουμε με λίγο νερό. Ωστόσο, τα λατίζουμε προσεκτικά γιατί θα βάλουμε και φέτα. Τώρα προσθέτουμε τις πιπεριές φλωρίνης και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Να μαλακώσουν και αυτές, να βγάλουν τα υγρά τους. Ελαιόλαδο. Και συνεχίζουμε το σοτάρισμα τώρα. Όταν μειωθεί ο όγκος από τα πράσα και την πιπεριά, προσθέτουμε είτε τριμμένη είτε έτοιμη κολοκύθα στον ατμό που θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Ανακατεύουμε μέχρι να στεγνώσει εντελώς η φάρσα ή αλλιώς γέμιση. Αφήνουμε λίγο τη γέμιση να ξεκουραστεί και να κρυώσει, κυρίως να κρυώσει. Τις ζύμες αφήνουμε να ξεκουραστούν. Ρίχνουμε μέσα φύλλα φρέσκου λιόζου, 3 βιολογικά ή χωριάτικα αυγά, το γάλα και ανακατεύουμε. Αφήνουμε να κρυώσει πολύ καλά όμως για να τη ρίξουμε μετά πάνω στα φύλλα. Μόνο κρύα. Θρηματίζουμε και τη φέτα. Χοντρά κομμάτια. Δεν θέλουμε να λιώνει. Ανακατεύουμε. Είπαμε, αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει εντελώς. Παίρνουμε αυτή τη μπάλα ζύμης, την κόβουμε στη μέση και θέλω να δείτε πως είναι. Τη δουλεύουμε και την κόβουμε ιδανικά σε 6 κομμάτια. Μετά ανοίγουμε φύλλα και απλώνουμε στον πάτο που τα ψιώ. Για 5. Θα μας βγει 10 κομμάτια γιατί είναι μεγάλη ζυμή. Μπαλάκια και ανοίγουμε.

πιέζουμε ελαφρά, αέρινα, για να πάμε στα τυχώματα του ταψιού και να αφήσουμε τα φύλλα να προεξέχουν. Γυρίζουμε προς τα μέσα τα τυχώματα και ρίχνουμε το τελευταίο φύλλο τσαλακωτό, μπόλικο ελαιόλαδο.

Τώρα μπόλικο λάδι, τελειώνουμε. Ό,τι τσόντα έχει μείνει και κομμάτι, το βάζουμε πάνω και μετά χαράζουμε την πίτα. Αν θέλετε, βάλτε και λίγο σουσάμι. Τη χαράζουμε και την ψήνουμε για τουλάχιστον 1,5 ώρα στους 170 βαθμούς στις αντιστάσεις.

0: Βρήκα λαβράκι. Το πιο παλιό αρτοποιείο φούρνος, ψηλόφουρνος, εδώ, στη Χαστιά. Παραδοσιακό αρτοποιείο από το 1926, για να μην κάνω λάθος, έχει μέσα σκουρέκι, χωριάτικο ψωμί, λαδοπούλουρα, πουλούρια όλων των ειδών. Δεν ξέρω τι άλλο. Πάμε, γιατί μας περιμένει ο κύριος που δεν θυμάμαι το όνομά του. Γιώργος Μπουραήμης.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα είναι τρίτη γενιά το αρτοποιείο.
1: Είναι η πρώτη που είχε ο παππούς μου, η δεύτερη ο πατέρας μου, η τρίτη γενιά εγώ.
0: Και κρατάς τώρα εσύ τις συνταγές από τότε.
1: Από αρχιωτάτο χρόνο.
0: Αλήθεια τώρα. Βλέπω καταπληκτικά και έχω δοκιμάσει καταπληκτικά πράγματα. Δεν ήρθα τυχαία επίσης εδώ, γιατί κάποιος μου είπε ότι πρέπει να πας εκεί. Πρώτον, γιατί είναι καλοί άνθρωποι και φαίνεται, το εισπράξαμε. Και δεύτερον, ότι αυτό που τρως είναι τίμιο. Είναι παλιακό, παραδοσιακό, αυτό που μας λείπει τώρα. Έχουμε μπροστά μας τώρα εδώ τρία ωραιότατα ψωμιά.
1: Λαδόψωμο. Χωριάτικο. Μπρουζημένιο.
0: Ναι. Και κάνεις και το απλό.
1: Ιωνική αλέσος φουράζουμε, αλλά τώρα τελείωσε.
0: Γίνονται όλα στον... Είναι ξυλόφουρνος.
1: Όλα βγαίνουν στο ξυλόφουρνο εδώ πέρα. Σε αυτό εδώ.
0: Αυτά όλα τι είναι, κουλούρια, παξιμάδια.
1: Πορτοκαλοκούλουρα, αυτά εδώ, κούκκι, βανίλια, λαδοκούλουρα.
0: Ξεκινάω από κάτω. Κάτω δεξιά, κάτω αριστερά. Αυτό που πιάνεις τι είναι.
1: Αυτό. Αυτά δεν είναι με σταφίδα. Αυτά είναι λαδοκούλουρα.
0: Λαδοκούλουρα.
1: Αμυγδάλου, σμυρνέικο. Κούκκι με σοκολάτα, πορτοκαλοκούλουρα. Παξιμάδι με γλυκάνισο. Τα ξύλα να ζηταθούν για να ανάψουν αύριο το πρωί το...

0: Τι ώρα ξεκινάτε, γιατί μιλάμε για την πιο...
1: 3,5 ώρα με 4 ώρα ναι. Είμαστε εδώ.
0: Την πιο επίπονη δουλειά. Για εσάς τώρα είναι 11 η ώρα το βράδυ. Τι να πω, είστε ξύπνοι από τις...
1: 3,5 με 4 ώρα το πρωί ξεκινάμε και τελειώνουμε 5-6 ώρα το απόγευμα.
0: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αλήθεια είναι πιο δύσκολες δουλειές. Γιατί έχει τελείως διαφορετικά ωράρια.
1: Σε αυτό βγήκε και η φράση τι ώρα είναι, η ώρα που ξυπνάει η φουρνάρα, λένε.
0: Μπράβο. Και κοιμόμαστε με τις...
1: πρέπει πάντοτε, τελειώνουμε στις 6 ώρα, πάμε στο σπίτι. Καθίσουμε 10 η ώρα, πρέπει να είμαστε στο κρεβάτι.
0: Δηλαδή, στο 24ωρο ο ύπνος, ο καθαρός για ένα φούρναρι μέσο όρο που είναι...
1: Είδος πολυτελείας.
0: Είναι είδος πολυτελείας, είναι 5-6 ώρες το πολύ,
1: Φυσικά.
0: Αλλά σε κρατάει ενεργό γιατί αγαπάς το που κάνεις. Βέβαια τα πράγματα τώρα είναι πολύ πιο δύσκολο από παλιά και παλεύουμε γιατί...
1: Για τον άρτον ημών τον επιούσιο.
0: Αυτό. Έτσι. Εκεί καταλήξαμε.
1: Το πατέρ ημών.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τίποτα μου. Δόξα τω Θεώ.
0: Εδώ είμαστε με τον κύριο...
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μένω υπόχρεος για το πρόσωπό σας και για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ. Φιλιά πολλά.
1: Να είστε καλά. Πάντοτε επιτυχίες να έχετε.
0: Υγεία, αγάπη και ευλογία.
1: Τίποτα.
0: Bye. Γεια. Για να δείτε ότι ακόμα υπάρχουν άνθρωποι, ο οποίος τώρα γιατί σε κάνανε δώρα, επέμενα 10-15 λεπτά να πληρώσω και με γεμίσανε με 2-3 σακούλες πράγματα. Να πω, εντάξει. Δύσκολο πλέον, αλλά υπάρχουν και αυτοί. Και δεν μιλάω για τα δώρα. Μιλάω γενικότερα για τη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων.

Μόνος μου πίνω, μόνος μου τρώω, μόνος μου κερνιέμαι. Έρχεσαι στη Γρασιά και δεν τρώω αρνί και προβατίνα. Όχι. Προβατίνα για όσους γνωρίζετε, αρνί για όσους γνωρίζετε. Τζατζίκι για τους περισσότερους. Άντε Παναγία μου, να μπει λίγο λίπος μέσα μας.

Λουκάνικα Τρικάλων. Α, δεν μας τα λέει καλά. Μουσιάρια Μακεδονίας. Πρατίνα. Προβατίνα. Αλφα αλφα. Τρία διαφορετικά λουκάνικα. Εγώ θα τα πάρω και τα τρία. Και ανάμεικτο και με πρόβατο και μουσχαρίσιο. Και από όλα τα καλά. Μυρίζει καθαριότητα και νοστιμιά. Εδώ στη Χασιά. Και ζυγαριά όπως παλιά, ε! Βλέπεις τον άνθρωπο πάει και τα παίρνει απ' έξω το λουκάνικα. Τα έχει έξω, στεγνώνουν έξω φυσικά όπως παλιά. Όχι ψεύτικα πράγματα. Το καφερό. Θα έρθετε, θα πάρετε λουκάνικα και κρέατα εδώ. Θα πάτε στον Έλατο που είναι η οικογενειακή επιχείρηση. Θα φάτε όπως έφαγα εγώ. Τον αφρό από παϊδάκι. Και καληνύχτα.

σε ένα τηγάνι με λάδι και με το δέρμα προς τα κάτω θωρακίζουμε, τηγανίζουμε τα κομμάτια του κοτόπουλου.

πάρει μια βράση. Προσθέτουμε μέσα φέτες λεμονιού. Σε μια γάστρα ή σε ένα ταψί, ιδανικά στη γάστρα, πατάτες baby στον πάτο. Ελιές ολόκληρες με το κουκούτσι, αν θέλετε και χωρίς. Και από πάνω το κοτόπουλο, το ζωμό και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για μία ώρα στους 200 βαθμούς.

καπελάκι. Έχει αεράκι αρκετό, θα φωνάζω. Πού είμαστε τώρα, είμαστε Ήμπαρς. Βάγκησο, βουλιαγμένοι. Θα κάνουμε μια ωραία βόλτα. Σημαντική βόλτα, βασισμένη στο Σούνιο. Σας είπα πολλά. Σούνιο, και όπου μας βάζει ο δρόμος σήμερα είναι καταπληκτική και ας φυσάει, λογικό είναι το να φυσάει. Πάμε, γιατί μπορεί να μην ακούγονται πολλά και πρέπει να δούμε πολλά. Τώρα θα περάσουμε τις τρύπες του Καραμανλή, έτσι λέγονται. Οι πιο μοιημένοι γνωρίζουν το σημείο και ως Λουμπάρδα, λόγω της ομώνυμης παραλίας στο σημείο. Οι περίφημες τρύπες του Καραμανλή είναι τα περίφημα τούνελ στην Αθηνών Σουνίου, που βρίσκονται ανάμεσα στη Βάρκιζα και στο Κοροπή.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου

0: ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Φυσικά, Jessie και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί

0: Θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
1: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
9: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
10: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
11: Πάθος για τη δουλειά σου.
12: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
13: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Αν οι Αθηναίοι με τον Παρθενώνα τίμησαν την Αθηνά, τη μία από τους δύο διεκδικητές της ονοματοδοσίας της πόλης, στο Σόνιο αφιέρωσαν το ναό στο δεύτερο διεκδικητή, στον Ποσειδώνα. Δεν υπήρχε ίσως και καλύτερη θέση από αυτήν. Ένας βράχος ύψους 60 μέτρων πάνω από τη θάλασσα, στο νοτιότερο σημείο της πόλης, εκεί από που περνούν για τελευταία φορά όσοι φεύγουν με πλοίο από την Αθήνα. Ή το σημείο που συναντά κανείς πρώτο όταν πλησιάζει στην Αθήνα. Είναι ο ίδιος βράχος που σε μια παραλλαγή του μύθου στεκόταν ο Αιγαίας περιμένοντας το γιο του Θησέα να επιστρέψει από την Κρήτη, και όταν αντίκρισε στο βάθος του ορίζοντα το πλοίο με μαύρα πανιά, πήδηξε στο πέλαγο, που από τότε πήρε το όνομά του Αιγαίο. Από τις ανασκαφές προέκυψαν στοιχεία που αποδεικνύουν κατοίκηση της ευρύτερης περιοχής ήδη από το 2800 π.Χ. Στον ίδιο το βράχο βρέθηκε ένας σφραγιδόλιθος μινωικής τεχνοτροπίας, ένα χάλκινο ειδόλιο με σπήρες της πρωτογεωμετρικής περίοδου που παραπέμπουν σε λατρευτικές τελετές στα μυκηναϊκά και γεωμετρικά χρόνια. Από το πλήθος των ευρημάτων, όπως ξύφη, βέλη, δόρατα, ανδρικές πρωτομές, ομοιώματα οπλιτών, αλόγων και ασπίδων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι υπήρχε λατρεία ανδρικής πολεμικής μορφής που είχε σχέση με τις χθόνιες θεϊκές δυνάμεις. Στις αρχές του 5ου τοποθετείται και η ανέγερση του ναού του Ποσειδώνα, ο οποίος καταστράφηκε και αυτός από τους Πέρσες, όπως άλλωστε και ο μικρότερος ναός της Αθηνάς που είχε ιδρυθεί τον 6ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, οι Αθηναίοι έκτισαν το βράχο ισχυρό φρούριο για να εξασφαλίσουν τη διέλευση των σιτοφόρων πλοίων. Εκτός από το ναό του Ποσειδώνα, στο βράχο υπήρχε ο ναός της Αθηνάς Σουνιάδας, κτισμένος περίπου στα μέσα του 5ου αιώνα, προπύλαια δύο στοές, στη συνέχεια των προπυλαίων και ένας μικρός οικισμός.

Έχω φέτα. Έχω φέτα χότου. Έχω σπανάκι φρέσκο. Θα κάνουμε μια συνταγή που θα την αγαπήσετε. Θα ξεχάσετε για λίγο το σπανακόριζο. Σπανάκι σωτέ με κουκουνάρι, με φέτα, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και ως γαρνιτούρα. Πάμε φωτιά, πάμε κοπές. Ψιλοκόβουμε τα φρέσκα κρεμμύδια. Εδώ θα βάλουμε φρέσκα κρεμμύδια και συνήθως αυτό κάνουμε όταν δουλεύουμε σπανάκι. Καθαρίζουμε μια με δυο σκελίδες κόρδου και το κάνουμε κιμά. Μουλιάζουμε για μισή ώρα τις σταφίδες σε χλιαρό νερό ή και σε κρύο, απλά θα σας πάρει παραπάνω. Καβουρδίζουμε λίγο το κουκουνάρι σε καυτό τηγάνι. Αν θέλουμε το αφαιρούμε. Εκεί για το τηγάνι ήδη πήρε. Ρίχνω λάδι τώρα. Φρέσκο κρεμμύδι και σκόρδο. Επιστρέφουμε το τηγανάκι στη φωτιά και ρίχνουμε μέσα σταδιακά το σπανάκι. Αλάτι. Το σπανάκι έχει σοδαριστεί, παίρνουμε ελάχιστο από το νερό με τις σταφίδες, ρίχνουμε και τις σταφίδες μέσα.

Το Σούνιο τώρα έχει κι άλλες ομορφιές. Φεύγεις και πας προς Λαύριο. Περίπου μισή ώρα έρχεσαι εδώ σε αυτό το μαγικό τοπίο. Εθνικός Δρυμός λοιπόν, ιδρύθηκε το 1971, άγνωστος στους περισσότερους, πιο πολλοί έρχονται για να φάνε, για να πάνε στο ναό κτλ. Εδώ τώρα είναι αυτό που αρέσει σε μένα, αρέσει και σε εσάς. Έχει. Είναι ένα μικρό δασάκι, παγκάκια, να κάνεις πικνίκ, να γουστάρεις, να απλωθείς, να ξεδιπλωθείς, να κάνεις το πικνίκ σου, να ξαναφάς, να πιεις καφέ, να πιεις ό,τι θες και κάτι που θα δούμε σε λίγο. Το βασικότερο όλων. Πάμε, είναι πίσω.

Φτάνοντας τώρα εδώ, ακριβώς πίσω ακριβώς από μένα υπάρχει μια τεράστια τρύπα. Κάνοντας βόλτες και γυρίζοντας και εξερευνώντας όλη την περιοχή, θα διακρίνεις στοές μεταλλίων του προηγούμενου, του περασμένου αιώνα. Θέλετε να πάμε? Δεν θέλετε? Αυτό που σας είπα κάνουμε τώρα, έτσι. Περπατάμε περιφερειακά από το Δρυμό. Κάνουμε το διπορικό μας, αυτό που μας αρέσει. Και από όπου μπορώ και είμαι safe, είμαι ασφαλής, θα σας δείχνω και ωραίες εικόνες.

Πίσω μου είναι το Λαύριο. Μπροστά μου είναι το Σούνιο. Ο Δρυμός είναι ακριβώς στη μέση. Και στο Λαύριο έχει καλό φαγητό, όπως εξίσου και στο Σούνιο. Τώρα εγώ δεν ξέρω που θα πάω. Προς το παρόν, βόλτα στο Δρυμό. Είπαμε, γύρω-γύρω. Αυτά εδώ μπροστά τα δέντρα είναι αγριελιές. Έτσι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να τις εκμεταλλευτούν και τραβάνε όλη τη δύναμη από το έδαφος. Όπως επίσης, ακριβώς κάτω στον πάτο του Δρυμού αυτής της τεράστιας τρύπας υπάρχουν πάνω από 100 διαφορετικά σπάνια βότανα.

Βάζουμε σε ένα μπολ ανάμεικτους ξηρούς καρπούς μαζί με αποξηραμένα φρούτα. Κόβουμε το σέλερι με ένα καλό μαχαίρι σαντόκου όπως αυτό εδώ της Opinel σε μικρά κομματάκια ή πολύ ψιλοκομμένο. Μήλα ζαγορίν, πρωταγωνιστής στο ρεκτικό ή και τη σαλάτα μας. Τα κόβουμε στη μέση, τα καθαρίζουμε και τα κόβουμε σε μικρά ζαράκια. Πάμε να ολοκληρώσουμε ένα γιορτινό, αν θέλετε, ορεκτικό ή ακόμα και σαλάτα με κριτικό σύγκλινο. Θα το κόψουμε και αυτό πολύ ψιλοκομμένο σαν κιμά και θα το ενσωματώσουμε μαζί με τα υπόλοιπα υλικά και τη μαγιονέζα. Άλλα το πιπερώνουμε. Golden Classic μαγιονέζα της Viosal μέσα στο μείγμα μας. Και επειδή ποτέ δεν είναι αρκετή μια κουταλιά από τις συγκεκριμένες σαλάτες, οι οποίες είναι ολόφρεσκες και είναι μαζί μας από το 1985, ανακατεύουμε και κάνουμε μια τύπου ρώσικη. Βάζουμε σε μια ξύλινη βάση ή σε ένα πιάτο γκοφρέτες βιολογικές, παρακαλώ, καλαμποκιού, γι' αυτό και έχουν αυτό το κίτρινο χρώμα, αγρόκτημα Αντωνόπουλος και φυσικά βιολογικές. Και πάνω το μείγμα της σαλάτας.

Λαύριο. Λαύριο. Είπαμε. Θα φύγουμε από το Σούνιο, δεν θα γυρίσουμε πίσω, θα έρθουμε στο Λαύριο και μάλλον θα τσιμπήσουμε κάτι γιατί έχουμε από το πρωί και απογευματιάζει σε λίγο. Ακούστε τώρα, όσοι δεν γνωρίζετε. Καραβάκια, δεξιά-αριστερά, πίσω και τα λοιπά. Κρουαζιερόπλοια επίσης. Από εδώ, που εγώ δεν γνώριζα, τα καράβια φεύγουν για Κύθνο, για Λίμνο, για Κέα, μάλλον για Τζιά, έτσι το πω αυτό, δεν ξέρω αν ισχύει. Αλλά οι μυρουδιές είναι θαλασσινές. Ουζερί, ταβέρνες, ψαροταβέρνες. Και τι μένει, μια βόλτα στο κέντρο και μάλλον κάτι.

0: Τώρα είμαστε στην ψαραγορά που πολλοί ίσως να μην γνωρίζουν και πάνε τώρα στα μαγαζιά εδώ τα παραλιακά όπως κάνουν οι πιο πολλοί, δηλαδή πας στο Βολό, στο λιμάνι, τα ψαγμένα όμως είναι αλλού. Είναι μέσα στις στοές, είναι μέσα στα στενά, είναι μέσα στην ψαραγορά. Αυτό κάνω κι εγώ και σε λίγο θα τα δείτε. Πας μαγειρεύοντας.
1: Δυνατά.
0: Δυνατά.
1: Μαγείρεψε ό,τι θέλεις.
0: Τι, ό,τι θέλω, όχι, να μου πεις τι θέλεις.
1: Τι θέλουμε.
0: Να δώσουμε πάσα για μαγειρική. Όχι σπάνω κολλήρωποτα. Αλλαντικό, κάτι με φέτα μάλλον θες.
1: Φέτα.
0: Με φέτα. Λοιπόν, ραντεβού σε μαγειρική έφυγα.
1: Είμαστε μαζί σου.
0: Βάζουμε τη φέτα σε ένα μπολ και παίρνουμε ξύσμα από ένα καλό ακέρωτο λεμόνι. Και μια σκερίδα σκόρδου. Μόλις πάρει βράση το νερό το αλατίζουμε ή πριν πάρει βράση και ρίχνουμε μέσα τα μακαρόνια. Έχω επιλέξει μακαρόνια ζέας ολικής. 3 λεπτά πριν είναι έτοιμα τα μακαρόνια, προσθέτουμε μέσα σπανάκι baby. Ενσωματώνουμε. Και λίγο πριν τα κατεβάσουμε και τα σουρώσουμε, θα τραβήξουμε από αυτό το ζωμό γύρω στη μία κούπα. Ρίχνουμε το νερό από τα ζυμαρικά μέσα στο μείγμα της φέτας. Ανακατεύουμε. Έχει πέσει και ένα μακαρόνι, δεν πειράζει. Σουρώνουμε τα μακαρόνια και ενσωματώνουμε το μείγμα αυτό μαζί με τα μακαρόνια μέχρι να πάρουμε μια παχύρευση ωραία σάλτσα. Το μείγμα. Λίγο λάδι. Πάντα ελαιόλαδο, αγνό παρθένο. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε με πέρι μπούκοβο.

Εντάξει, δεν μου αξίζει ένα ούζο, μία φάβα και μισό κιλό κρασί. Μου αξίζει. Ξεκινάω με φάβα και πίσω ο πινέλ, συλλεκτικός όπως πάντα. Παναγία.

Park 2. Λείπει η Μαρίδα? Όχι, δεν λείπει. Και γιατί να λείπει? Λεμονάκι, έτσι ώστε να υπάρξει οξύτητα. Το θέλει το ψάρι, θέλει τη βιταμίνη C. Θα πάρουμε ωμέγα 3 λιπαρά, σαρδέλα και επίσης μπόλικο λεμόνι. Ναι, αυτά είναι, αυτά θες.

Και τι άλλο θες, θες και ένα καλαμάρι στη σκάρα. Τέλος με καλαμάρι στη σκάρα, αρκετά. Αρκετά γιατί έχουμε και βολτά. Και κόβω και τσιμπάω και τρώω.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει συγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία. Μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
11: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν.
14: Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.

0: και λες χελάλιο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
1: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
5: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, προς Σύρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Σε κλίμα κατανόησης αλλά χωρίς ουσιαστική δέσμευση πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη στην Αθήνα. Τι είπε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εκτεταμένα τα λάθη, δεν αρκεί η παράταση που έχει δοθεί, επεσήμαναν οι φορείς της Κρήτης. Δυσάρεστη έκπληξη ρύθμιση για πολεοδόμηση σε εγκαταλελειμμένους και μικρούς οικισμούς. Ποιους αφορά, πόσα στρέμματα γης πρέπει να έχει κάποιος. Η αποκάλυψη στον Sky Κρήτης. Νέα επίθεση Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση με φόντο τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Κάποιοι τάζουν τα πάντα στους πάντες, είπε. Σε θέματα καθημερινότητας του πολίτη εστιάζει το Πασόκ. Βγήκαν μαχαίρια στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανεξαρτητοποίηση Φάμελου. Ο καλός καιρός ευνόησε τις καραβιές μεταναστών. Πάνω από 300 έφτασαν στις ακτές της Κρήτης και τη Γάβδο το τελευταίο τρίμερο σε επιφυλακή το λιμενικό. Σε δύο διαδοχικές βλάβες οφείλονται τα προβλήματα στην υδροδότηση σε περιοχές του Ηρακλείου. Τι είπε ο Γιώργος Βουρεξάκης για την ποιότητα του νερού και την γεώτρηση στο Γιούχτα.
0: Χωρίς ουσιαστική δέσμευση για μεγαλύτερη παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης λαθών στην κτηματογράφηση, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου ευρεία σύσκεψη σήμερα στην Αθήνα. Άπαντες οι φορείς της Κρήτης που συμμετείχαν επεσήμαναν ότι τα λάθη που έχουν εντοπιστεί στην κτηματογράφηση είναι εκτεταμένα και ότι η πρόσφατη ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης δεν επαρκεί για την ουσιαστική αντιμετώπιση τους.
2: Τα σοβαρά προβλήματα της κτηματογράφησης στην Κρήτη βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσιμης συνάντησης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου στους επιστημονικούς φορείς της Κρήτης στην Αθήνα. Οι εκπρόσωποι των φορέων προσήλθαν με κοινό μέτωπο, επισημένοντας ότι τα λάθη που έχουν εντοπιστεί στην κτηματογράφηση είναι εκτεταμένα και ότι η πρόσφατη ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης δεν επαρκεί για την ουσιαστική αντιμετώπιση τους.
3: Η σύσκεψη με όλους τους παράγοντες της Κρήτης και κυρίως των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Συνεχίζεται. Καταλαβαίνουμε την πίεση που υπάρχει, καταλαβαίνουμε τα προβλήματα τα οποία όλο αυτό το διάστημα έχουν ενσκύψει σε μια δύσκολη περιοχή. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η Κρήτη. Δεν είναι πρόθεση της κυβέρνησης και του κτηματολογίου να χαθεί καμιά διοικησία. Υπάρχουν τα γνωστά ζητήματα με τους δασικούς χάρτες, είναι αντικείμενο της άλλων, άλλων υπουργείων. Να πάμε να μιλήσουμε όλοι μαζί και να βρούμε λύση.
4: Προσωπώ την περιφέρεια Κρήτης σε αυτή τη σύσκεψη. Ήταν όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ο αρμόδιος υπουργός και η ηγεσία του κτηματολογίου. Όπου διαπιστώσαμε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή, ο υπουργός

0: Δεσμεύτηκε να ψάξει αν μπορεί να δοθεί νομοθετικά κάποια παράταση στο άμεσο μέλλον, γιατί ούτως ή άλλως 3/8 λίγη προθεσμία, το οποίο δεν είναι πολύ πιθανό και καλού κακού θα πρέπει να προειδοποιήσουμε τον κόσμο μέχρι 3/8 να ηλεκτρονικά να πάρει ένα πρωτόκολλο για να μπορεί και να συμβάλει με κάποια καθυστέρηση τα στοιχεία του τον επόμενο μήνα, για παράδειγμα. Και αυτό πρέπει να το ξέρουν.
1: Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι αφενός ότι η προθεσμία η οποία υπάρχει είναι πάρα πολύ μικρή σε ό,τι αφορά την υποβολή των δηλώσεων. Είναι 25 Ιουλίου, οπότε ανακοινώθηκε ότι υπάρχει μια πολύ μικρή παράταση μέχρι 3/8. Αντιλαμβάνεστε ότι η παράταση είναι σταγόνα στον ωκεανό. Και παράλληλα θα υπάρχει ένας μήνας όποιοι καταθέσουν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, δηλαδή με το αφημί τους και το ΚΑΕΚ για το τεμάχιο το οποίο έχουν έσταση, να μπορούν να έχουν ένα μήνα να βάλουν συμπληρωματικά τα στοιχεία μέχρι 3 Σεπτεμβρίου.
2: Η αλήθεια είναι ότι ολοκληρώθηκε η σύσκεψη χωρίς να λάβουμε συγκεκριμένη δέσμευση για παράταση, πλην του γεγονότος ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει ένα αριθμό πρωτοκόλλου σε να ανοίξει ένας φάκελος και θα έχει επιπλέον άλλον ένα μήνα, δηλαδή μέχρι 3 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συμπληρώσει αυτό το φάκελο.
3: Ωστόσο, δεν προέκυψε νέα ημερομηνία πέραν τις 3 Αυγούστου για το Ηράκλειο, ενώ αποφασίστηκε ότι όσοι δεν έχουν έτοιμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως εκείνη την ημερομηνία θα μπορούν να το προσκομίσουν έως τις 3 Σεπτεμβρίου, με βασική προϋπόθεση η αίτηση να έχει ήδη υποβληθεί και να έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Αποφασίστηκε παράταση έως και 5 Αυγούστου για τις εμπρόθεσμες αιτήσεις διόρθωσης και ενστάσεων της κτηματογράφησης όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου.
4: Εμείς από τη μεριά μας σήμερα ήδη προτείνουμε μια σειρά μέτρων με διευρυμένο ωράριο, με τεχνικές και τεχνολογικές ευκολίες για τους επαγγελματίες και τους πολίτες. Αυτό το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες της Κρήτης είναι ότι θα κάνουμε πραγματικά ό,τι είναι εφικτό, ό,τι είναι δυνατό, έτσι ώστε να προχωρήσει αυτό το διάστημα, η διαδικασία. Ακούμε τα εύλογα ζητήματα και προβλήματα, να μην υπάρχει ανησυχία. Πραγματικά και το κτηματολόγιο και η πολιτική ηγεσία θα κάνουμε πραγματικά ό,τι περνάει από το χέρι μας για να λυθούν τα προβλήματα χωρίς την ταλαιπωρία που αντιλαμβάνομαι και αναγνωρίζω ότι υπάρχει.
5: Θα δοθεί ένα περιθώριο ενός ή και δύο μηνών προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα νομιμοποιητικά στοιχεία των διορθώσεων.
6: Τα θέματα των προθεσμιών δεν δόθηκαν λύσεις. Υποσχέθηκε βέβαια ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Παπαστεργίου, ότι θα δουν τι μπορούν να κάνουν από την μεριά τους για μια προθεσμία. Τεχνικά δόθηκαν κάποιες αυξήσεις ωραρίου λειτουργίας στα γραφεία της κτηματογράφησης.
7: Κρήτη έχει ιδιαιτερότητες σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα και χρειάζεται και ο κατάλληλος χρόνος και φυσικά νομοθετικές παρεμβάσεις που θα λύνουν μία σειρά ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά τη μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση.
8: Υπήρξε μία λεπτομερή ανάλυση των προβλημάτων οποίων έχουν προκύψει. Αυτό το οποίο εν τέλει προέκυψε ως ζητούμενο είναι αφενός να ζητηθεί η παράταση της υποβολής της κτηματογράφησης από τους αρμόδιους υπουργούς με την αρμόδια υπηρεσία του ΕΣΠΑ, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο σε σχέση με τις αυστηρές αυστηρό χρονοδιάγραμμα το οποίο υπάρχει.
9: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με φόντο αυτή την ευρεία σύσκεψη που έγινε στην Αθήνα, στην οποία παρόν ήταν και ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, ο κ. Νίκος Γιαλιτάκης, τον οποίο έχω τη χαρά να φιλοξενώ απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρήτα. Κύριε Γιαλιτάκη, καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
10: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
9: Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι υπήρξε ένα κλίμα κατανόησης καταρχάς. Έτσι, άκουσα και τον Υπουργό και όλους όσοι συμμετείχατε στη σύσκεψη ότι κατανόησε τα προβλήματα. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν προβλήματα και έδειξε μια κατανόηση στην αγωνία και την ανησυχία. Στο διατάφτα, κύριε Γιαλιτάκη.
10: Εντάξει, έχουμε συνηθίσει, αλήθεια, να κατανοούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τοπικές κοινωνίες, όχι μόνο στο κτηματολόγιο, συνολικά σε πολλά ζητήματα. Το θέμα είναι ότι πολλές είναι οι φορές όπου καθυστερεί η κεντρική διοίκηση να δώσει λύσεις. Σήμερα θα έλεγα, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι έγινε μια πολύ ωραία συνάντηση, όπου υπήρξε χρόνος σε όλους τους επιστημονικούς φορείς, τους γεωργικούς συλλόγους, τους εκπροσώπους αυτοδιοίκησης, αλλά και στους βουλευτές, στους τοπικούς βουλευτές των νομών Ηρακλείου και Χανίου που συμμετείχαν, στο να αναπτύξουμε πραγματικά όλους τους προβληματισμούς μας, αλλά τα βασικά προβλήματα που βιώνουμε τόσο εκπροσωπώντας, αν θέλετε, τους συμπολίτες μας, αλλά ακόμα και ως οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ως ιδιοκτήτες πολλών δημοτικών περιουσιών, ως ιδιοκτήτες πλέον και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο κτηματολόγιο. Είναι μια συνεδρίαση η οποία έγινε λίγο καθυστερημένα, μια σύσκεψη.

0: Είναι ότι δεν έχουμε τόσο χρόνο, γίνεται στο παραπέντε και δεν έχουμε ίσως χρόνο να γίνουν βελτιωτικές παρεμβάσεις. Συμμετείχε συνολικά η ηγεσία και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Κτηματολογίου, mm-hmm. ο Πρόεδρος Δάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Κτηματολογίου. Άκουσαν τόσο τα πολιτικά χαρακτηριστικά του προβλήματος, αλλά και τα τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες, αλλά και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά. Δώσανε κάποιες εξυπηρετήσεις, να τις πω έτσι, στο μέτρο το οποίο τους αναλογούσε και τις αρμοδιότητάς τους, δηλαδή, όπως ακούστηκε και από το ρεπορτάζ, διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας των κτηματολογίων και τις απογευματινές ώρες, έτσι ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο, αν θέλετε, οι συμπολίτες μας, αλλά και οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τους συμπολίτες, στο να προσκομίσουν αιτήσεις διόρθωσης. Ενισχύονται με προσωπικό τα κτηματολογικά γραφεία των Χανίων και πιθανόν και του Ηρακλείου, αλλά και με τεχνολογικά μέσα, έτσι ώστε να δοθεί, ξαναλέω, η διευκόλυνση αυτή. Όμως, στο φλέγον ζήτημα, το οποίο ήταν και ομόθυμα, θέλετε, ως αίτημα, της παράτασης της διαδικασίας, δυστυχώς δεν πήραμε κάποια συγκεκριμένη δέσμευση από την ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το δικαιολογώ εν μέρη με δεδομένο ότι έχει ταυτιστεί με την χρηματοδότηση του όλου προγράμματος, πράγμα το οποίο δεν το δικαιολογούμε σε σχέση με το πρόγραμμα, αλλά έτσι όμως είναι. Και άρα λοιπόν, αυτό το οποίο δεσμεύτηκε σήμερα ο κ. Παπαστεργίου, ο Υπουργός, είναι ότι θα υπάρξει τις αμέσως επόμενες ημέρες, δηλαδή και εντός της εβδομάδας που απομένει, να υπάρξουν συνεννοήσεις με το οικονομικό επιτελείο ουσιαστικά της κυβέρνησης, έτσι ώστε να μπορέσουν να μπλέξουν ουσιαστικά το ζήτημα της χρηματοδότησης ή να το παρατείνουν, να το πάνε παραπίσω και τις ανάγκες αποπληρωμής ουσιαστικά του αναδόχου της κτηματογράφησης, έτσι ώστε να υπάρξει παράταση τελικά
1: στην όλη διαδικασία. Αυτό ήθελα να πω, ότι ουσιαστικά για να δοθεί το πράσινο φως για επιπλέον παράταση, πρέπει να δοθεί το πράσινο φως πρώτα από το οικονομικό επιτελείο, έτσι δεν είναι, από το αρμόδιο Υπουργείο, κύριε Γιαλιτάκη?
0: Κοιτάξτε, έχετε ακούσει και εσείς σε δηλώσεις που έχουν γίνει στο δημόσιο διάλογο και από την κεντρική κυβέρνηση, ότι ουσιαστικά το έχουν ταυτίσει στο ότι πρέπει να κλείσει τώρα, διότι θα υπάρξει πρόβλημα στο Ταμείο Ανάκαμψης, στην χρηματοδότηση του προγράμματος. Κάτι τέτοιο όμως μας βρίσκει αντίθετος με ποια έννοια? Προφανώς κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο είναι πολύτιμο και απαραίτητο για τη χώρα μας. Πλην όμως δεν μπορεί να είναι οδηγός σε εθνικά ζητήματα όπως είναι το κτηματολόγιο, μια πολύ σοβαρή υπόθεση η οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κλείσει πρόχειρα ή fast track ελαίο μιας χρηματοδότησης. Πρέπει να της δώσουμε το χρόνο που χρειάζεται να ολοκληρωθεί ορθά για να μην προκαλέσει μελλοντικά άλλα προβλήματα.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό, μην δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που πάμε να λύσουμε με το κτηματολόγιο μετά από τόσα χρόνια. Αναρωτιέμαι τώρα, επειδή ακούω ότι τα λάθη είναι εκτεταμένα σε επίπεδο Κρήτης, είναι πολύ σοβαρά και εκτεταμένα, και επειδή εδώ μιλάμε για περιουσίες ανθρώπων, κύριε Γελιτάκη, αναρωτιέμαι αν αυτές οι παρεμβάσεις τεχνικές ή όπως η διεύρυνση του ωραρίου θα μπορούσαν σε αυτή τη φάση λίγο να εξομαλύνουν τα πράγματα.
0: Θα διευκολύνουν, είπα, κάπως να εξυπηρετηθούν οι πολλές χιλιάδες, θα έλεγα, αιτήσεις διόρθωσης που πρέπει να γίνουν. Και αν θέλετε να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος, τα προβλήματα, αν μπορούμε έτσι να τα κατηγοριοποιήσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι αυτά τα οποία αφορούν ιδιοκτησίες, δηλαδή μπορεί να είναι μια, αν θέλετε, διαφορά, μια αίσθηση η οποία να υπάρχει μεταξύ δύο ιδιωτών, του κυρίου Γιαλιτάκη με την κυρία Μπεντεδίου, παράδειγμα, και υπάρχουν και αυτά τα οποία, τα σοβαρά προβλήματα που έχουμε αναδείξει και εμείς από την πρώτη στιγμή ως Δήμος Ηρακλείου, που έχουν να κάνουν με το συνολικό υπόβαθρο. Προβλήματα τα οποία, αν υπήρξε προανάρτηση, που δεν υπήρξε ποτέ, θα τα είχαμε προλάβει. Ποια είναι αυτά? Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις στις καταγραφές κοινόχρηστων χώρων, ρεμάτων, δρόμων, διανομών του Υπουργείου Γεωργίας. Περιουσία δηλαδή, η οποία είναι δημοτική, άρα εθνική, δημόσια περιουσία. Εμείς αυτή τη στιγμή, για να φανταστείτε, ως ιδιοκτήτης ο Δήμος Ηρακλείου, δημοτικής περιουσίας, κάνουμε πραγματικά ένα τιτάνιο αγώνα με το υποστελεχωμένο τμήμα το οποίο έχουμε στις δημοτικές περιουσίες, με εργασία προφανώς εκτός ωραρίου, να προλάβουμε την καταληκτήρια ημερομηνία της 3 Αυγούστου, για να προλάβουμε να κάνουμε όλες αυτές τις αιτήσεις διόρθωσης. Όχι απλά για να μην χαθούν περιουσίες μελλοντικά, αλλά για να μην μπούμε και σε πολυετής, θα έλεγα, πολυετής αγώνες, δικαστικούς αγώνες και πολυδάπανους.
1: Και
0: τόσο για το Δήμο όσο και για τους ιδιοκτήτες, φυσικά.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Γιατί στο τέλος της ημέρας, και έτσι επιχειρώντας να απλοποιήσουμε λίγο την συζήτηση, στο τέλος της ημέρας μιλάμε για αυτό. Μιλάμε για ανθρώπους ή εν προκειμένου να φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, μιας και αναφερθήκατε στα του Δήμου Ηρακλείου, που θα αναγκαστούν, αν μπορούν, να μπλέξουν σε ένα δικαστικό αγώνα που δεν ξέρουν και πότε ακριβώς θα τελειώσει. Έχετε καθόλου έτσι ψήγματα αισιοδοξίας ότι θα μπορούσε να δοθεί μια έξτρα χρονική παράταση που κρίνεται απαραίτητη από τους φορείς?
0: Ναι, είναι σημαντικό, λίγο αλλά σημαντικό, δεν θέλω να μηδενίζω πράγματα, το γεγονός ότι δόθηκε η δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο μέχρι τις 3 Αυγούστου, ακόμα και αν δεν είναι έτοιμος να υποβάλει πλήρως την αίτηση διόρθωσης, με το ΚΑΕ και το άφημί του να αποκτήσει ένα πρωτόκολλο, εμπρόθεσμο δηλαδή, και να έχει άλλο έναν μήνα, όπως ακούστηκε από το ρεπορτάζ, δηλαδή μέχρι τις 3

0: Σεπτέμβρη, προκειμένου να συμπληρώσει τα νομοποιητικά του έγγραφα. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω, έδειξε κατανόηση πραγματικά η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο γεγονός ότι όντως η Κρήτη είναι μια περιφέρεια με ιδιαίτερα ζητήματα, αλλά και με ανοιχτά πολλά ζητήματα. Και αντιλήφθηκε το γεγονός ότι χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να έχουμε πλέον ένα ενεργό κτηματολόγιο το οποίο θα είναι ορθό. Mm-hmm. Εμείς διεκδικούμε και έχουμε ως αίτημα όλοι, επιστημονικοί φορείς, εμείς που εκπροσωπούμε τους συμπολίτες μας ως τοπικές αρχές, οι βουλευτές, οι πάντες, το να δοθεί παράταση. Γιατί ξαναλέω, είναι καλύτερα να μην έχεις κτηματολόγιο παρά να έχεις πλέον ένα ενεργό κτηματολόγιο το οποίο θα έχει πολλά προβλήματα και θα, ουσιαστικά θα κρίνεται καθημερινά για τα επόμενα πολλά χρόνια στις δικαστικές αίθουσες και θα αποτελέσει τελικά μία τροχοπέδη στην όποια ανάπτυξη, mm-hmm. αλλά και σε όποια δικαιοπραξία θέλουμε να γίνει μεταξύ των ιδιοκτησιών.
1: Μάλιστα. Εν αναμονή λοιπόν εν μέσω θέρους τυχόν νέων ανακοινώσεων, κύριε Γιαλιτάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Αλλάζουμε Μάλιστα, θέμα, καλά. Κυρίες και κύριοι. Τουλάχιστον απορία προκαλεί μια ρύθμιση που εντάχθηκε σε νομοσχέδιο για τα ύδατα και προβλέπει πολεοδόμηση σε εγκαταλελειμμένους και μικρούς οικισμούς της χώρας, αλλά σε όσους κατέχουν από 50 έως 200 στρέμματα γης. Τη διάταξη αποκάλυψε στον Sky Crete ο πολιτικός μηχανικός και περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Αλεξάκης, κάνοντας μάλιστα λόγο για εργαλεία κατ' εξαίρεση πολεοδόμησης που αφορούν λίγους.
2: Την ίδια ώρα που το Υπουργείο περιορίζει τα όρια των οικισμών, κόβει την εκτός σχεδίου δόμηση με όποια παρέκκληση και δεν επεκτείνει τα σχέδια πόλης, φτιάχνει νέα εργαλεία ιδιωτικής πολεοδόμησης για μεγάλες εταιρείες, ώστε να σώσει τα μικρά και εγκαταλελειμμένα χωριά.
3: Έρχεται λοιπόν τώρα η κυβέρνηση σε ένα νομοσχέδιο και βάζει ορισμένα νέα άρθρα, αναβιώνοντας το εργαλείο του ΕΣΠΕΡΑ. ΕΣΠΕΡΑ, τι είναι αυτό? Είναι το ειδικό σχέδιο περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ανάπτυξης για την αναβίωση και λειτουργική επανάκριση εγκατελειμμένων και μικρών φθηνόντων οικισμών.
2: Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή του Κώστα Μπογδανίδη στον Sky Crete's από το Μηχανικό και Περιφερειακό Σύμβουλο Γιώργο Αλεξάκη, στο νομοσχέδιο για τα ύδατα που κατατέθηκε από το Υπουργείο και είναι σε διαβούλευση, υπάρχουν εμβόλυμα άρθρα και διατάξεις για το πώς θα αναβιώσουν εγκαταλελειμμένοι φθήνοντες και μικροί οικισμοί της χώρας.
3: Έχουμε τους φθήνοντες οικισμούς, αυτούς που έχουν μία αύξηση πληθυσμού μικρότερα από 5% ή και αρνητικό πληθυσμό. Τι λέει λοιπόν αυτό το νέο πολεοδομικό εργαλείο? Πρόκειται για ένα μηχανισμό. Άλλοι τέτοιοι μηχανισμοί που ξέρουμε, που ακούμε συνέχεια, είναι η ιδιωτική πολεοδόμηση, το ΠΕΡΠΟ, ο οικοδομικός συνεταιρισμός, τέτοιου είδους εργαλείο είναι. Αυτό το εργαλείο είχε προβλεφθεί αρχικά το 2014 με ένα άλλο νόμο, αλλά είχε μείνει στην αδράνεια και ήταν δικαίωμα του κάθε Δήμου να το κάνει.
2: Στο σχέδιο ωστόσο προβλέπεται αυτή η δυνατότητα όταν έχεις από 50 έως 200 στρέμματα γης.
3: Δεν προβλέπονταν ιδιώτης, εταιρεία, φορέας, κάποιος να, άλλος να το ξεκινήσει παρά μόνο ο Δήμος της περιοχής. Αυτό τώρα αλλάζει και λέει ότι μπορεί να υπάρχει και ένας φορέας. Φορέας σημαίνει πολύ απλά μια real estate εταιρεία. Λέει τώρα ότι πρέπει να είναι αυτή η έκθεση μέσα στο συνεκτικό τμήμα του οικισμού, δηλαδή στο κεντρικό τμήμα του οικισμού, μπορεί να είναι και απ' έξω μέχρι 30 στρέμματα. Δηλαδή, ενώ προχθές μείωσε τα όρια του οικισμού, σήμερα λέει μπορείς να βάλεις 30 στρέμματα. Αυτό τώρα...
1: Μαζί μου στο στούντιο είναι όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε, ο Κώστας Μπογδανίδης. Καλώς τον, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σώτια.
1: Λοιπόν, αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της εκπομπής σου στον Sky Crete's αυτό το θέμα.
4: Ήταν ένα θέμα το οποίο το ψάχναμε, θα σου έλεγα, mm-hmm. Αρκετές μέρες. Είχαν υποθεί κάποια πράγματα, υπήρχαν υποψίες. Και ζήτησα από τον κύριο Αλεξάκη να συνομιλήσουμε, γιατί έχει ασχοληθεί με τους οικισμούς και παλιότερα και με τα χωροταξικά και με τα πολεοδομικά. Και όντως είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Είναι διατάξεις που μπαίνουν εμβόλυμες σε ένα νομοσχέδιο που είναι στη διαβούλευση, που έχει να κάνει με τα νερά, περί υδάτων, ας πούμε. Δηλαδή...
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι καινούργια ιστορία, να μπαίνουν διατάξεις, ναι, σε άσχετα νομοσχέδια.
4: Προφανώς δεν είναι, αλλά...
1: Επί της ουσίας τώρα είναι η διάταξη.
4: Σου μοιάζει επίγον αυτό?
1: Όχι, για κανένα λόγο.
4: Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι, θυμίζουμε για τους τηλεθεατές μας, ότι περιορίζουμε τα όρια των οικισμών. Mm-hmm. Μια ιστορία που ξεκίνησε από πέρσι και λίγο πριν το Πάσχα, όπου πραγματικά καταστρέφονται περιουσίες. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε ως μειόφυλαν, δηλαδή δεν υπήρξε αιτία και αφορμή. Έτσι. Δύο οικισμοί ήταν στην Ελλάδα και ήρθαν με βάση, υποτίθεται, μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να τακτοποιήσουν πράγματα που δεν ενοχλούσαν κανένα. Δηλαδή το να πας σε ένα μικρό χωριό, γιατί έχεις ένα χωραφάκι 600 μέτρα, να πας να χτίσεις ένα μικρό σπίτι. Και μιλάμε για μια περίοδο, Σώτια, που δεν υπάρχει γη, δεν υπάρχουν οικοδομές, δεν υπάρχουν ακίνητα. Ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται πια με τα σπίτια. Το δεύτερο, θυμίζω, είναι ότι είπαν πολλά όχι και έβαλαν φραγμούς στην εκτός σχεδίου δόμηση. Δηλαδή αυτό που λέμε τέσσερα στρέμματα, καταπαρήξα, αυτά τα ξεχνάμε. Και φυσικά δεν προχωράνε για τα σχέδια πόλης όπως θα ήθελαν ούτε οι Δήμοι, το Πολεοδομίες, ούτε εμείς. Λοιπόν, και ξαφνικά έρχεται αυτό το νομοσχέδιο που λέει ότι σε χωριά που είναι εγκαταλελειμμένα, σε χωριά που είναι μικρότερα των 150 κατοίκων, και είναι πάρα πολλά τέτοια, και σε χωριά που φθήνονται οικισμούς, μπορεί, λέει, να γίνει μια, ας την πούμε, πολεοδόμηση, να υπάρξουν σχέδια με βάση διαδικασίες, μελέτες. Δηλαδή, μπορείς εσύ να πας σε ένα χωριό με 130 κατοίκων να το κάνεις.
1: Πρέπει να έχω όμως.
4: Ναι, απρόσεξε, όχι μόνο τη γη, πρέπει να έχεις από 50 μέχρι 200 στρέμματα. Δεν ξέρω πολλούς που τα έχουν. Ξέρω εταιρείες όμως που τα έχουν. Και ταυτόχρονα έχει τέτοιες διαδικασίες, τέτοιες μελέτες, που δεν μπορεί να τις κάνει κανένα φυσικό πρόσωπο τώρα. Μην γελιόμαστε. Οπότε πάει ο νους μας σε κάτι πιο φωτογραφικό. Πάει ο νους μας σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες που θέλουν να μαζέψουν δυστυχώς και τα ακίνητα. Το ψάχνουμε το θέμα, το παρακολουθούμε. Θα υποθούν πολλά και στη διαβούλευση και νομίζω ότι θα βγουν κι άλλα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Με περιοδίες που συνδυάζει με την ανάδειξη έργων της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και συναντήσεις, συνεχίζει το καθημερινότικο πρόγραμμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σήμερα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πορτογάλου Πρωθυπουργού, τόνισε πως η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες, χωρίς όμως παραβίαση των δημοσιονομικών. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει σε θέση μάχης, αναδεικνύοντας καθημερινά τα θέματα καθημερινότητας του πολίτη και τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ η ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου έφερε νέο γύρο αντιπαράθεσης με όσους έχουν μείνει στην Κομονδούρου.
5: Η οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πορτογάλο ομολογό του, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως υπόσχεται τα πάντα γιατί γνωρίζει πως δεν θα κερδίσει τις εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως αναφέρθηκε και στον υποκατάρτιση νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Δεν μπορούμε να πορευτούμε με έναν προϋπολογισμό ο οποίος ήταν σχεδιασμένος για τις ανάγκες του χθες. Και χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας. Η θέση μας είναι απλή. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα. Αν θέλουμε λοιπόν να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε και τα αναγκαία μέσα, διατηρώντας παράλληλα ισχυρούς, και νομίζω ότι σε αυτό η θέση μας είναι κοινή και αδιαπραγμάτευτη, τους πυλώνες της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ενώ και η συζήτηση για τους νέους πόρους πρέπει να προχωρήσει πια με θάρρος και με τόλμη.
5: Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέθεσε τη δική του πρόταση για τον ΕΝΦΙΑ εν ώψη της κατάρτισης του πακέτου ελαφρύνσεων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα πρότεινε να πληρώνουν περισσότερο ΕΝΦΙΑ όσοι έχουν σπίτια και τα κρατούν κλειστά.
7: Να είναι για κάποιον συμφέρον ή αντιστοίχως ασύμφορο να το έχει κλειστό και συμφέρον να το ανοίξει. Το ξαναλέω, είναι μια προσωπική πρόταση, την οποία τη λέω για πρώτη φορά. Εν ώψη της επόμενης τετραετίας, συνολικά το ζήτημα του ΕΝΦΙ. Τα ανοιχτά σπίτια ή οι πρώτες κατοικίες να πληρώνουν ακόμα λιγότερο το 50% κάτω, και κάποιος ο οποίος επιμένει να έχει κλειστό το σπίτι και να προκύπτει αυτό, μήπως τα λεφτά αυτά τα οποία δεν θα παίρνουμε από τους πρώτους, το κάθεται εισπράττει από τους δεύτερους.
5: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στη χορήγηση της 13ης σύνταξης, τονίζοντας πως τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν ότι αυτό μπορεί να γίνει.
8: Με τον κύριο Μητσοτάκη, ο κόσμος δεν πρόκειται να δει ποτέ 13η σύνταξη. Αυτό είναι το συμπέρασμα το συνολικό. Άρα, αν κάποιος θέλει να υπάρξει μια βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο ζει, αν είναι συνταξιούχος, δεν μπορεί να ελπίζει τον κύριο Μητσοτάκη.
9: Εμείς με στόχο στη Διεθνή Θεσσαλονίκης να ανακοινώσουμε ένα πακέτο μέτρων, προφανώς υπάρχει ένας κουμπαράς, ο οποίος θα διατεθεί για τη στήριξη μεσαίας τάξης. Με επίκεντρο φέτος.

0: φέτος τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και μέτρα τα οποία αφορούν ελληνική οικογένεια, θα δείτε ξανά μέτρα τα οποία αφορούν ενδεχομένως πολίτεκνους, τρίτεκνους και ούτω καθεξής.
1: Πειρά εναντίον της κυβέρνησης εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την οικονομία.
2: Θα πρέπει να βρουν από κάπου να του τα πάρουν. Αλλά προς Θεού να μην ακουμπήσουν καθόλου τα κέρδη, να μην ακουμπήσουν καθόλου την περιουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
3: Δεν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα. Το είχα μπροστά μου εδώ.
4: Γιατί δεν θέλει να λύσει?
3: Ας πω εγώ.
4: Γιατί μια κυβέρνηση είπα, να μην θέλει να
3: γιατί
4: λύσει?
3: Γιατί είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο και μόνο που παράγουν είναι φόροι.
5: Δυστυχώς όμως μας κυβερνά ένα πρόσωπο με βαριά δυσανεξία στη δημοκρατική λειτουργία, βαρύτατη απέχθεια προς την Βουλή.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του, ενώ άφησε εχμές εναντίον πρώην συντρόφων του, μιλώντας για περιχαράκωση και αδιέξοδο.
6: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση.
7: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη για τον πολιτικό σχολιασμό.
8: Θα περίμενε κανένας τέλος Ιουλίου και με τον Αύγουστο να είναι πρώτον πυλών να βαριόμαστε
7: πολιτικά. Να είμαστε λίγο πιο ήσυχοι.
8: Και ξέρεις, αυτή η ανία, τίποτα. Αλλά κάθε μέρα βγαίνουν και πολύ ωραία πράγματα. Κάθε μέρα, καταρχήν, εάν δεν το έχεις καταλάβει, φουσκώνουν οι τσέπες μας από χρήματα που μπαίνουν συνεχώς, διότι η κυβέρνηση δίδει, η αντιπολίτευση κάτι παραπάνω. Και ξανά αυτό γίνεται κάθε μέρα.
7: Φαντάσου τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές.
8: Αυτό σου λέω. Αυτό σου, δηλαδή, και λίγο να καθυστερήσουν οι εκλογές, δεν θα ξέρουμε τι θα τα κάνουμε. Θα τρώμε μέχρι στα κουτάλια. Έτσι γίνεται πάντα, βέβαια, θα μου πεις. Ειδικά μετά την κρίση που περάσαμε, και μάλιστα δείχνει, θα σου έλεγα, ότι μυαλό δεν βάζουμε γενικώς. Γυρίζουμε στα ίδια και στα ίδια. Ας πούμε, να φτιάχνουμε μαξιλαράκια και μετά να τα εξαφανίζουμε. Λοιπόν, θα επικρατήσει, νομίζω, αυτή η κουβέντα, θα κυριαρχήσει η κουβέντα για την οικονομία, έτσι κι αλλιώς. Πότε-πότε μπαίνουν και λίγο συνταγματικά, μπαίνουν και λίγο θεσμικά, αλλά στην πορεία εξαφανίζονται. Βλέπεις, 13η σύνταξη, επιδόματα, ακρίβεια, και αυτό που συζητάμε τώρα είναι πώς θα βγάζουμε το μήνα. Mm-hmm. Η κυβέρνηση είναι βέβαιο ότι θα δώσει ένα πολύ μεγάλο πακέτο στη ΔΕΘ. Είναι βέβαιο ότι θα κινηθεί προεκλογικά, το αν είναι τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, την άνοιξη του 27. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος πια. Δεν θα πόνταρα σε κάτι από τα δύο, γιατί επιμένω ότι έχει να κάνει με τα γεγονότα και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι έρχεται ένα πακέτο ακρίβειας, κυρίως εξαιτίας της ενέργειας, που θα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Τώρα, δυστυχώς υπάρχει και το πολιτικό, το οποίο είναι ένα κλίμα το οποίο δεν ξέρω πώς το ζεις, πώς το βιώνεις. Είναι στα όρια του κωμικοτραγικού, ειδικά αυτό που συμβαίνει στην αριστερά. Mm. Έτσι. ΣΥΡΙΖΑ, ακούσαμε τον κύριο Φάμελο.
7: Το σχόλιο σου περιμένα για το τι συμβαίνει στην Κουμουνδού.
8: Ναι, τι συμβαίνει, ούτε αυτοί ξέρουν.
7: Μου μείναν 10 άνθρωποι.
8: 10 και... μήνα, ναι. 10, ναι. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, λες. Ναι, ναι. Έτσι, γιατί αύριο δεν ξέρουμε. Ένας καυγάς απίστευτος. Ισχύουν πάλι τα ανέκδοτα περί των αριστερών που στο τέλος μένει ένας και θα διασπαστεί και με τον εαυτό του. Αλλά νομίζω ότι έχουμε να δούμε πολλά έργα. Εδώ ο κύριος Τσίπρας μάζεψε την πολιτική του γραμματεία. Προσπαθεί λίγο το ΠΑΣΟΚ να κινηθεί θεσμικά και νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο παρήγορο. Είχαμε και μια πολύ άγρια κόντρα στη Βουλή με τον κύριο Σαλμά να επανέρχεται. Προσπαθεί, δεν ξέρω σε ποιο κόμμα θα πάει τελικά, αν έχεις εσύ καταλάβει. Ξανάφερε το θέμα της Νοβάρτης, αυτό, και βγήκε ο Πολάκης και είπε ότι εδώ τα πράγματα πρέπει να τα ξαναδούμε, είχαμε δίκιο.
7: Είναι μια κόντραφή του κυρίου Σαλμά, κυρίως με τον κύριο Γεωργιάδη, ναι, ναι, που καλά κρατεί και επανήλθε σήμερα.
8: Ναι, ναι, ναι, νομίζω ότι και αυτά θα μπουν στο
7: ναι, γιατί έχουμε και μεγάλη κινητικότητα, έτσι, μεταξύ των άλλων όλη αυτή την περίοδο, και πολλές πληροφορίες για διευρύνσεις, για βουλευτές που
8: συζητούν. Ανεξαρτητοποιήσεις και διευρύνσεις, έτσι, από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Μας ρωτούσαν κάτι παιδιά, εδώ οι φίλοι μας τεχνικοί, παιδιά, τι γίνεται, άλλο ανεξαρτητοποίηση, άλλο παρέτηση? Ναι.
7: Είναι
8: ανεξάρτητο σημαίνει κρατώ την έδρα, κρατώ τα λεφτουδάκια, κρατώ τα προνόμια, μέχρι εκεί έτσι τους δίνω.
7: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Στρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Μαζικές ήταν οι αφήξεις μεταναστών το τριήμερο που προηγήθηκε στην Κρήτη λόγω και του καλού καιρού. Με περισσότερους από 300 ανθρώπους να φτάνουν στις ακτές του νησιού και την Γάβδο. Οι λιμενικές αρχές της Κρήτης βρίσκονται σε συνεχή επιφυλαχή, καθώς οι συνθήκες είναι εκ νέου ασφυκτικές. Την ίδια ώρα που σε πολλές περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη στην Ιερά Πέτρα, τίθεται μείζον θέμα για την προσωρινή φιλοξενία αυτών των ανθρώπων.
9: Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης συνεχίζουν να διευκολύνουν τις μεταναστευτικές ροές προς το νησί. Το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν 2 περιστατικά αφήξεων μεταναστών στο Ηράκλειο και 4 στην Ιερά Πέτρα. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι ο συνολικός αριθμός των περιστατικών παρουσιάζει αισθητή μείωση.
10: Εμείς εδώ πέρα στην περιοχή τη δικιά μας είχαμε 2 περιστατικά τις τελευταίες μέρες στην περιοχή του νότια του Ηρακλείου, στα 83 άτομα. Και στην περιοχή της Ιεράπετρας είχαμε 4 περιστατικά, στο σύνολο 252 άτομα. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε τις τελευταίες μέρες σε επίπεδο Ανατολικής Κρήτης περίπου στα 435 άτομα αφήξεις. Ένα νούμερο βέβαια το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μία μείωση. Βέβαια σε αυτό μπορεί να συμβάλλουν πέραν των καιρικών συνθήκων που ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχαν άνεμοι στην περιοχή.
9: Την ίδια ώρα το Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει ενισχύσει την επιτήρηση στη Λιβύη με 2 νέα περιπολικά σκάφη. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό των αναχωρήσεων μεταναστευτικών σκαφών από τις λιβικές ακτές.
10: Η χώρα μας έχει ενισχύσει την Λιβύη με 3 σκάφη. 2 σκάφη περιπολικά κατηγορίας Α2 που ήταν δικά μας και τώρα έχουν εκπαιδευτεί οι Λίβοι αξιωματικοί και περιπολούν στη περιοχή τη δικιά τους, καθώς και με ένα φουσκωτό, το οποίο και αυτό συμβάλλει στο να κάνουν περιπολία στα δικά τους χωρικά ύδατα, προκειμένου να προλαμβάνουν και να μην αφήνουν αυτούς τους ανθρώπους να διαπλέουν ένα τόσο μεγάλο πέλαγος.
9: Από την πλευρά του, το Λιμεναρχείο Ηρακλείου υπογραμμίζει ότι ο χώρος του πρώην ψυγείου, όπου φιλοξενούνται προσωρινά, οι νεοαφιχθέντες μετανάστες, δεν αποτελεί τον κατάλληλο χώρο για την υποδοχή και παραμονή ανθρώπων.
10: Κομμάτι εμείς σαν ένα λιμενικό σώμα και εμείς σαν πρόσωπο μάλλον από το Βάθμιο Σωματείο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι ο κατάλληλος χώρος αυτός που φιλοξενούν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο μάλλον να κάνουν υπηρεσία οι συνάδελφοί μας. Παρά τα αυτά δεν είμαστε εμείς αυτοί όμως που θα υποδείξουμε το που θα γίνει μια δομή. Ακούμε και εμείς όπως όλοι οι πολίτες οι διάφορες δομές που προκρίνονται. Τώρα εμείς περιμένουμε να δούμε ποια θα στο τέλος θα επικρατήσει.
9: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως και τις 30 Ιουνίου είχαν καταγραφεί περίπου 8.500 αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη από την αρχή του έτους. Την αντίστοιχη περίοδο πέρσι ο αριθμός των αφήξεων είχε φτάσει τις 21.000. Η σημαντική αυτή διαφορά καταδεικνύει ότι οι μεταναστευτικές ροές εμφανίζουν μέχρι στιγμής σαφή τάση αποκλιμάκωσης.
10: Τα επίσημα στοιχεία τα οποία έχουμε και εμείς στην κατοχή μας είναι ότι μέχρι 36, γιατί ακόμα ο Ιούλιος δεν έχει τελειώσει, έχουμε περίπου στις 8.500 αφήξεις από 1η-1η μέχρι 36. Πέρυσι λοιπόν στο σύνολο που θυμάμαι, το 2025, είχαμε, στο σύνολο του έτους είχαμε περίπου στις 21.000 αφήξεις. Η τάση δείχνει ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα φέτος. Τώρα περιμένουμε ακόμα στη μέση του καλοκαιριού, περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει. Εμείς, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ότι το λιμενικό σώμα δεν ασχολείται μόνο με το μεταναστευτικό. Είμαστε στη μέση της θερινής περίοδου, οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες.
7: Πάμε στο Χάρη Λεοντάκη, κυρίες και κύριοι, που έχει και το ρεπορτάζ. Και μάλιστα, καλώς τον, καλησπέρα Χάρη. Και μάλιστα, νομίζω ότι έχουμε άλλο μια άφιξη τώρα, πριν από λίγο έγινε
11: πριν
7: γνωστό.
11: Πριν από λίγα λεπτά, μια άφιξη στην παραλία στη Μονή Κουδουμά, μια βάρκα. Με 40 περίπου μετανάστες, σπέβδει εκεί το λιμενικό και είναι και μια δύσκολη περιοχή πώς θα μεταφερθούν από εκεί, ενώ ότι ο δρόμος δεν είναι και ο καλύτερος. Τώρα, είχαμε περίπου 400 άτομα, 350 με 400 άτομα μαζί με αυτούς τους 40 το τριήμερο, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Είχαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο και αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι εκτός από ένα περιστατικό, μια άφιξη στη Γάφθο, όλα τα υπόλοιπα 6 περιστατικά ήταν Ηράκλειο και Ιερά Πέτρα. Τρία, αν θυμάμαι καλά, στην Ιερά Πέτρα, 3 ή 4 μαζί με αυτό το απόψινό στο Ηράκλειο. Προκαλεί εντύπωση και στους λιμενικούς ότι πλέον έχουν στραφεί πιο ανατολικά οι ροές. Αυτό δημιουργεί βέβαια επιπρόσθετα προβλήματα. Χώρο δεν έχουμε ακόμα.
7: Και αυξημένη πίεση για το που θα μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια.
11: Και να θυμίσουμε, πριν κλείσουμε, ότι την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη να γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης για την προσφυγή που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, ζητώντας να του αποδοθεί ο χώρος που του ανήκει, δηλαδή το κτίριο που μέχρι σήμερα παραμένουν οι μετανάστες για αυτές τις

0: 2-3 μέρες που μένουν στο Ηράκλειο. Το κτίριο που στεγαζόταν πριν από πολλά χρόνια, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, ο πρόγονος του ΕΛΚΕΘΕ. Θυμίζω όταν κάποια στιγμή το λιμεναρχείο χρησιμοποίησε και την αυλή του συγκεκριμένου κτιρίου. Είχε γίνει προσφυγή από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Προσδιορίστηκε ειδικά σήμος για τις 24 Ιουλίου. Την Παρασκευή λοιπόν θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση και τι επιμέρους προβλήματα, επιπλέον μάλλον
1: και
0: προβλήματα.
1: Και τι αλυσιδωτές αντιδράσεις θα έχει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Χάρη. Κύμα υψηλών θερμοκρασιών πλήττηκε σήμερα και ρισκύρει ολόκληρη την χώρα, με την αίσθηση της ζέστης να είναι πιο έντονη λόγω και της αυξημένης υγρασίας. Σε πολλές περιοχές της Κρήτης, κυρίως τα νότια, η υδράγειος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Καιρικές συνθήκες επηρέασαν τη λειτουργία τόσο του φαραγγιού της Σαμαριάς, αλλά και των αρχαιολογικών χώρων όπως αυτού του Κνωσού.
2: Οι ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν και στην Κρήτη επηρεάζουν την λειτουργία και των αρχαιολογικών χώρων. Το πρωί της Τετάρτης επισκέπτες έφτασαν στο ανάκτορο της Κνωσού, ωστόσο βρήκαν τις πόρτες κλειστές και ένα ενημερωτικό σημείωμα που ανέφερε ότι ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει κλειστός έως τις 5 το απόγευμα. Παρόμοια μέτρα εφαρμόστηκαν και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι ανέστειλαν τη λειτουργία τους κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.
3: Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε. Δεν είχαμε ιδέα ότι δεν... Μέχρι 5 η ώρα, λόγω καύσωνας, έκλεισε.
4: Και θα περιμένουμε.

0: Αλλά επειδή έχουμε έρθει από πολύ μακριά, θα κάτσουμε να το δούμε. Θα κάνουμε μια βόλτα μέσα στην πόλη κάτω στο Ηράκλειο, μέχρι να ανοίξει, να γυρίσουμε πίσω.
1: Από πού έχετε έρθει?
0: Από Αθήνα τα παιδιά, εγώ από Χανιά. Ουσιαστικά ρώτησα την κοπέλα, βέβαια είδα και το καρτί που το έχουν βάλει, αλλά επειδή δεν ήμουν σίγουρη, γιατί μπορεί να ήταν και τις προηγούμενες μέρες είχε κάνει ζεστή. Αλλά τελικά είναι από χτες και σήμερα, τώρα αν και αύριο συνεχίσει ζεστή, πιστεύω ότι θα είναι το ίδιο, ότι θα ανοίξει μετά τις 5. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι μέχρι 8, γιατί δεν ξέρω πόση ώρα θέλει μέσα. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ, δεν ξέρουμε. Είναι και άλλοι και πριν λίγο φύγανε τουλάχιστον μία 50 άτομα.
2: Με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο και να σκαρφαλώνει τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές της Κρήτης και την Αφρικανική σκόνη να κάνει και πάλι αισθητή την παρουσία της, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών και δίνουν συστάσεις για την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες και τη σκόνη.
3: Η ατμόσφαιρα θα είναι αποπνικτική. Είναι γνωστές οδηγίες, πρέπει να μην κυκλοφορούμε άσκοπα, να κατανάλωση άφθονων υγρών, φρούτα, λαχανικά, όχι βαριά γεύματα, όχι κατανάλωση αλκοόλ, καπέλο. Νομίζω οι πολίτες από τις ανακοινώσεις διαρκώς γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, απλά πρέπει να εφαρμόσουν για λίγες ώρες ή μέρες, αν χρειαστεί, αυτές τις οδηγίες. Ο κλιματισμός πρέπει να είναι με κλειστές πόρτες και παράθυρα για να μην έχουμε εισρωή και της σκόνης και της ζέστης εντός της οικίας.
2: Το σκηνικό του καιρού πάντως φαίνεται πως αλλάζει από την Πέμπτη, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει και η ατμόσφαιρα να δροσίσει. Παράλληλα, την εμφάνισή τους θα κάνουν και τα μελτέμια.
4: Από την Πέμπτη τώρα δροσίζει αρκετά η κατάσταση, με τους ανέμους με το μελτέμι να επιστρέφει.
5: Για τα προβλήματα της υδροδότησης που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες, προκαλώντας όπως ήταν αναμενόμενο την αγανάκτηση των δημοτών, την ποιότητα του νερού αλλά και την κόντρα. Με το Δήμο Αρχανών Αστερουσούν για την γεώτρηση στο Γιούχτα, μίλησε σήμερα στον Sky Κρήτης ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, ο κ. Γιώργος Βουρεξάκης. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη να μας πει τα περισσότερα, τα πολλά που είπατε με τον Γιώργο Βουρεξάκη. Καλησπέρα, Κώστα.
6: Καλησπέρα. Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, ο οποίος δεν είναι επικοινωνιακός.
5: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν αρνείται ποτέ εντωμεταξύ την όποια
6: δεν
5: πρόσκληση.
6: Δεν αρνείται ποτέ και είναι και φοβερά ειλικρινής. Για παράδειγμα, για την κόντρα με τον κύριο Κοκοσάλη, τον δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων, για την γεώτρηση στο Γιούχτα, το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, είπε στο ραδιόφωνο αυτά, ότι δεν θα μας αφήσει να κάνουμε τη γεώτρηση δηλαδή, να πάει να τα πει στους αρχανιώτες, να μην τα λέει σε μένα. Έχουμε άδεια κανονικά από την Διεύθυνση Υδάτων και μέσα στους επόμενους δύο μήνες η ΔΕΙΑΗ σκοπεύει να πάει να κάνει τη γεώτρηση. Γιατί με αυτή τη γεώτρηση θα λύσει το πρόβλημα της Βασιλείας, ή έτσι θεωρεί η επιχείρηση. Τώρα, τι θα συμβεί όταν θα πάει, εδώ θα είμαστε να το καλύψουμε. Νομίζω ότι αυτό το ΣΥΡΙΑ θα έχει και άλλα επεισόδια και φοβάμαι με μεγάλη ένταση. Από εκεί και πέρα για τα προβλήματα.

0: στην υδροδότηση. Ο κύριος Βουρεξάκης είπε ότι έχουν αποκατασταθεί οι δύο βλάβες που προέκυψαν τις προηγούμενες ημέρες. Η μία μικρότερη σε αγωγό μέσα στην πόλη και η δεύτερη στον αγωγό των Μαλίων.
1: Στο γνωστό αγωγό των Μαλίων.
0: Δεν ήταν πολύ σοβαρή, αλλά είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κάθε καλοκαίρι. Mm-hmm. Αποκαταστάθηκαν και οι δύο και η υδροδότηση αποκαταστάθηκε ήδη, η ροή της υδροδότησης από το απόγευμα της Τρίτης. Αλλά όπως συνήθως συμβαίνει, χρειάζεται αρκετές μέρες, όχι αρκετές μέρες, αρκετές ώρες για να γίνει ομαλή η κατάσταση και στις περιοχές που είχαν πρόβλημα, κυρίως στον Κατσαμπά. Εκεί υπήρξε μεγάλο πρόβλημα. Και ο κ. Βουρεξάκης θεωρεί ότι πέρα από κάποια ελάχιστα σπίτια σήμερα. Η κατάσταση είναι ομαλή παντού. Mm-hmm. Βεβαίως δεν ήξερε κάτι για τον Μασταμπά.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί έχουμε και από εκεί διαμαρτυρίες, έτσι δεν είναι, Κώστα?
0: Ναι, ναι. Το μεταφέραμε ο ίδιος, δεν υπάρχει κάποια βλάβη στον Μασταμπά, ούτε σε κάποια δεξαμενή που τροφοδοτεί τον Μασταμπά. Ίσως να είναι κάποια μεμονωμένα προβλήματα, δεν έχει το νερό αρκετή πίεση για να ανέβει ψηλά. Δεν ήξερε να μας πει. Θα το έβλεπαν μαζί με την AI αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα στην περιοχή του Μασταμπά. Και τέλος, βέβαια, για την ποιότητα του νερού, και αυτό είναι ένα πολύ συζητημένο θέμα. Ο κ. Βουρεξάκης επανέλαβε όσα είπε η AI χθες με ανακοίνωσή της, ότι το νερό ελέγχεται ακριβώς όπως πρέπει, με τους επιστήμονες που πρέπει, στον χρόνο που πρέπει, από τα εργαστήρια που πρέπει. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την ποιότητά του. Μέσα στο καλοκαίρι παραδέχτηκε, το έχει ξαναπεί άλλωστε, ότι λειτουργούν δύο ή τρεις γεωτρήσεις που δίνουν νερό με υψηλότερη αγωγημότητα. Ξέρουν όμως αυτό το AI και το κάνουν για να μην παρουσιαστεί έλλειψη σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να πέσει λίγο η ποιότητα του νερού, όχι όμως σε καμία περίπτωση να φτάσει σε σημεία επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών, προκειμένου να υπάρχει συνεχής ροή. Είναι μια επιλογή που ρίχνει την ποιότητα σε κάποιες περιοχές. Επιμένει ο πρόεδρος της ΔΕΗ ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα επί της ουσίας και δημόσιας ασφάλειας σε καμία περίπτωση, αλλά και συνολικά με την ποιότητα του νερού της ΔΕΗ.
1: Για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από τα όσα δήλωσε ο κ. Βουρεξάκης στον Sky Crete's.
2: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή δεν φτάνει. Έχουμε και ένα πρόβλημα, το ξαναπα την προηγούμενη φορά, με τη γιώτηση πέρα που θέλουμε να κάνουμε.
3: Δεν σας αφήνει, δεν σας αφήνει. Το είπαμε, το βγάλαμε την ίδια μέρα στο ραδιόφωνο. Λέει, δεν πρόκειται να σας αφήσει.
2: Δεν είναι στο χέρι του κύριου Κοκοσάλη. Κύριε Κοκοσάλη, τώρα δεν είναι στο χέρι του αποφάσεις τη δεύτερη δάτων που έχουν πάρει κανονική άδεια γεωτρήσεων τώρα να λέει αφήνω και δεν αφήνω. Αυτά τώρα αλλά πάντα λες μηχανιώτης, δεν τα λες σε μένα τώρα εδώ πέρα. Τη δεύτερη δάτων που σου δίνει μια άδεια την εκτέλεση, μια γεωτρήση. Τι θα πει δεν αφήνω, καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι λογική αυτή. Δηλαδή να πούμε στις μοιρακλώτες δεν αφήνουν τους αρχανίδες να κατέβουν κάτω. Όλους τους προέδρους των τοπικών περιοχών τους έχω ειδοποιήσει όταν αγίει να έρθουν εκεί πέρα. Δεν γίνεται να ταλαιπωρείτε τώρα χιλιάδες κόσμων για μια μικρή γεώτηση που πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει.
3: Υπάρχει προγραμματισμός σχετικά με το πότε σκοπεύετε να πάνε να κάνετε αυτή τη γεώτρηση?
2: Ναι, θα έρθει, αλλά πώς καθυστέρησε αυτός που είχε αναλάβει να κάνει τη γεωτρήση, κάνει μια δικιά μας πρώτη στον Άγιο Μύρο που είχαμε, ήταν στην προτεραιότητα. Και η δεύτερη που θα πάει θα είναι στην περιοχή των Βασιλείων. Ποιο καθένα να βγει αυτή τη στιγμή? Η ΔΕΙ εφαρμόζει πλήρως τον νόμο. Έχει δύο χημικούς μηχανικούς εξαιρετικούς. Οι μετρήσεις, οι κοινές, οι πιο δύσκολες γεωτρήσεις γίνονται με διαπιστευμένο εργαστήριο. Αυτή τη στιγμή γίνονται οι ελέγχοι σε διάφορα σημεία σύμφωνα με τον νόμο, σε καθορισμένα σημεία διασπαρμένα για να έχουμε μια σωστή χτίμηση της κατάστασης της ποιότητας του νερού. Έχουμε και γίνονται κανονικά, αναγράφονται, όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site της ΔΕΙΑ ή της ΔΕΙΑ και από εκεί πέρα το Υπουργείο να δείχνει την ποιότητα του νερού. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς είχαμε τον Αποσελέμη, δεν είχε καμία σχέση οι βροχές, αυτές βοηθήσανε τον Αποσελέμη, ελάχιστα τον υδροφόρο ορίζοντα για να αλλάξουν τα συστατικά του υδροφόρου ορίζοντα. Παίρνουμε όταν αποστελέμει, παίρνουμε 540 κυβικά την ώρα. Αυτό βοηθάει διότι έχουμε 4-5 γιωτρήσεις στην περιοχή της Θηλίστου, οι οποίες είναι πάνω από τα όρια. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπή εμείς όπως κάναμε πέρυσι για να βελτιωθεί κάπως η ποιότητα, που θα βελτιωθεί η ποιότητα. Προτιμάμε αυτή τη στιγμή να παίρνουμε το νερό αυτό που δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία. Καθαρισμένα έτσι, δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία σε καμία περίπτωση. Αναμειγνύεται τώρα με τα υπόλοιπα νερά και το Αποσελέμη. Είναι θεωριακές βάσει του νόμου

0: καταστάσει, δηλαδή λιγότερο και χαμηλότερα, το οποίο δεν επηρεάζει τίποτα. Και έτσι έχουμε νερό, τουλάχιστον οι άνθρωποι να μπορούν να ξεκινήσουν με τις δουλειές τις καθημερινές που έχουν και με τον καύσωνα.
1: Μένουμε στο ρεπορτάζ του Δήμου Ηρακλείου, γιατί η Δημοτική Επιτροπή, κυρίες και κύριοι, ενέκρινε την ένατη κατά σειρά παράταση στο έργο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, με τους γονείς να είναι κυριολεκτικά στα κάγκελα τόσο για τις καθυστερήσεις, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι εργασίες. Επιστρέφω στον Κώστα Κεφαλογιάννη. Αναμενόταν η ένατη παράταση. Υποψιάζουμε ότι θα υπάρξει,
2: ναι,
1: θα υπάρχει και δέκατη, λες.
2: Είναι βέβαιο, όχι, δεν το λέω. Το λέει η λογική, το λέει η πραγματικότητα. Ήταν βέβαιο όταν δόθηκε η 8η παράταση, η οποία ολοκληρωνόταν στα τέλη Ιουνίου, ότι θα δοθεί και ένατη, γιατί το έργο προχωράει με πάρα πολλούς αγωγούς ρυθμούς. Έχει ξεκινήσει, θυμίζω, Σώτια, τον Ιούνιο του 2022. Και έχουμε φτάσει στον Ιούλιο του 2026, τελειώνει ο Ιούλιος του 2026, και μια, ας πούμε, αισιόδοξη εκτίμηση είναι ότι μπορεί το καλοκαίρι του 2027 να έχει ολοκληρωθεί. Είναι, αφορά σε 4 κτίρια. Mm-hmm. Τα 2 κουτσάστραβα έχουν τελειώσει. Το 3ο θα τελειώσει μέχρι τέλος του 2026. Το παραδέχεται και ο αντιδήμαρχος, ο κ. Σπυριδάκης. Το 4ο ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει καν. Η στατική ενίσχυση, δηλαδή, στο 4ο κτίριο δεν έχει ξεκινήσει καν. Δόθηκε η ένατη παράταση σήμερα. Εκ των πραγμάτων αυτό θα γινόταν. Υπάρχει ένα γαϊτανάκι και ένα παρασκήνιο ανάμεσα στον Δήμο Ηρακλείου και στον ΔΔΕ για τη μετακίνηση κάποιων ρολογιών που κράτησε σχεδόν ένα χρόνο, για να σου δώσω να καταλάβεις δηλαδή τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζει αυτό το έργο και με πόσο αργούς ρυθμούς πηγαίνει. Τα παιδιά κάνουν, κάποια παιδιά σε κοντέινερ, κάποια παιδιά στα κτίρια που έχουν ολοκληρωθεί, αλλά μέσα σε εργοτάξιο. Γιατί στην πραγματικότητα τα κτίρια, αν έχει ολοκληρωθεί το μισό σχολείο, το άλλο μισό, στο άλλο μισό ακόμα γίνονται εργασίες. Είναι μια κατάσταση εξόχως προβληματική. Ένα σχολείο που έχει ιστορικό σχολείο που έχει εξελιχθεί σε γιοφύρι της Άρτας. Οι γονείς διαμαρτύρονται. Αλλά
1: είναι, ξέρεις, παιδιά, ξέρεις, που μπήκαν στην Ακαδημία, στην πρώτη Δημοτικού με τα έργα, και παίζει πολύ να βγούνε στην έκτη Δημοτικού και ακόμα να μην έχει παραδοθεί.
2: Είναι πολύ πιθανό και έτσι πιστεύω ότι και πολλοί γονείς που ήταν στο Σύλλογο Γονέων και διαμαρτυρόταν, κάποια στιγμή τα παιδιά τους αποφύτσαν και σταμάτησαν να διαμαρτύρονται. Δηλαδή έρχονται νέες γενιές γονιών που διαμαρτύρονται, και το είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεν είναι το πρώτο και δεν ξέρω αν θα είναι και το τελευταίο σχολείου που ξεκινάει να κατασκευάζεται και στην πορεία ένα χρονοδιάγραμμα, ας πούμε, 2 ετών, εξελίσσεται σχεδόν σε δεκαετές. Το ζήσαμε στο Καπετανάκιο για διάφορους λόγους και εκεί. Το ζούμε τώρα και στην Ακαδημία. Πέρα από τις διαμαρτυρίες και πέρα από το να επισημαίνουμε τα προβλήματα, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Απλώς να πω εδώ ότι οι γονείς έχουν αναδείξει και πολλές κακοτεχνίες στα κτίρια που έχουν ήδη τελειώσει. Ας πούμε, ένα κτίριο έχει μόνο μία έξοδο, δεν έχει δεύτερη. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνεις ότι απαγορεύεται. Έτσι. Είναι λάθος του νόμου. Κάποια παράθυρα δεν πληρούν τις προδιαγραφές, λένε οι γονείς. Είναι ένα προβληματικό έργο από την αρχή. Θα δούμε πότε θα είναι και το τέλος.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Ουρές σχηματίζονται τις τελευταίες ημέρες έξω από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου από πολίτες που είτε σπέβδουν να εκδώσουν ταυτότητα, επειδή λίγη σχετική προθεσμία, είτε σπέβδουν να εκδώσουν διαβατήριο προκειμένου να αποφύγουν να βγάλουν ταυτότητα. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια ταλαιπωρία, καθώς παρατηρείται συνωστισμός στις υπηρεσίες.
3: Ουρές από τα ξημερώματα έξω από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, με πολίτες να περιμένουν για ώρες προκειμένου να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο χαρτί προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου, αλλά και για να πραγματοποιήσουν τα ραντεβού τους για την έκδοση ταυτότητας.
4: Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Έρχονται κάποιοι το ξημέρωμα μετά τις 3, γράφονται, και οι υπόλοιποι που ερχόμαστε το ξημέρωμα, ας πούμε, 6.30 και 7 η ώρα, ήδη έχουν συμπληρωθεί οι λίστες και δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Υπάρχουν άτομα αυτή τη στιγμή που έρχονται και 3 και 4 και 5 μέρες και δεν καταφέρνουν να περάσουν. Εμείς που θέλουμε να βγάλουμε οπωσδήποτε, είτε ταξιδεύουμε είτε για προσωπικούς λόγους διαβατήριο, πώς θα εξυπηρετηθούμε τη στιγμή που δεν υπάρχει για το διαβατήριο και κάποιο ηλεκτρονικό ραντεβού να υπάρχει?
5: Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλες ουρές. Την πρώτη φορά που ήρθα ήδη ήμουνα σχεδόν εκατοστό στην ουρά, αλλά δεν μας πήραν φυσικά. Και μάθαμε το μυστικό να έρθουμε την επόμενη μέρα το πρωί, 7 η ώρα τα ξημερώματα, για να μπορέσουμε να καταθέσουμε τα δικαιολογητικά να το πάρουμε.
6: Έρχεται ο κόσμος νωρίτερα, προσπαθεί να στηθεί, να βρει θέση. Αυτό, αυτή είναι η κατάσταση. Έχω προσπαθήσει κι εγώ άλλες 2 φορές να έρθω. Είναι δύσκολο, κουραστικό γενικά, υπάρχει μεγάλη αναμονή. Προσπαθούμε.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για την 3η Αυγούστου έχει προκαλέσει μεγάλη προσέλευση, καθώς από την ημερομηνία αυτή οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για ταξίδια στο εξωτερικό.
7: Παρατηρείται μια πρωτοφανή.

εμφανής αύξηση της ζήτησης έκδοσης νέου τύπου δελτίου ταυτότητας αλλά και διαβατηρίων λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας της 3ης Αυγούστου και των αλλαγών που θα ισχύουν για τα ταξίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ' επέκταση πρέπει να αναφέρουμε ότι για την έκδοση διαβατηρίων απαιτείται πλέον νέο τύπου ταυτότητα. Επομένως, όταν κάποιος πολίτης θα χρειαστεί να εκδώσει διαβατήριο, θα πρέπει ήδη να

0: Σχηματίζοντας ατελείωτες ουρές, μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που παρά τις ώρες αναμονής δεν καταφέρνουν τελικά να εξυπηρετηθούν και αναγκάζονται να επιστρέψουν την επόμενη ημέρα.
1: Χθες ήρθαμε και δεν μας βάλαν μέσα, ήταν πλήρες. Και σήμερα είναι από τις 2 η ώρα και μας είπαν να έρθουμε νωρίτερα. Ναι, 2 η ώρα μας είπαν ότι ανοίγει, αλλά ήρθαμε νωρίτερα για να πιάσουμε θέση.
2: Είναι η δεύτερη μέρα που έρχομαι εδώ πέρα. Εχθές είχα έρθει από τις 6.30 η ώρα, τελικά 12.30 η ώρα βγήκαν και είπαν ότι θα δούνε μέχρι το 32 και τους υπόλοιπους μας τον διώξανε. Ήταν 60 άτομα. Και ξανά μανά πάλι σήμερα. Τα οποία μας διώξαν, δηλαδή και ταλαιπωρηθήκαμε από το ξημέρωμα και περιμέναμε και στις 12.30 μας ανακοινώσαν ότι δεν δέχονται άλλους. Αυτό δεν είναι θέμα της κοινωνίας.
3: Και για ταυτότητα χρειάστηκε να πάω σε ένα άλλο τμήμα, πολύ μακριά από εδώ πέρα, γύρω στις 2 ώρες, για να μπορέσω να μπω σε μια ουρά. Ήρθα επισκέπτης εδώ πέρα. Δυστυχώς η διαδικασία εδώ πέρα είναι να μπορείς μετά τον Οκτώβριο να κλείσεις ραντεβού. Πράγμα πολύ δύσκολο για πολύ κόσμο και ιδιαίτερα για μένα που μένω στο εξωτερικό.
0: Την ίδια ώρα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου απευθύνει έκκληση στους πολίτες που έχουν ήδη προγραμματισμένο ραντεβού να μην το ακυρώσουν, καθώς η θέση τους θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από κάποιον άλλο πολίτη που περιμένει να εξυπηρετηθεί.
4: Δηλαδή αυτό είναι το... Προτίσω αυτό να το βάλουμε σε άμεση προτεραιότητα. Mm. Αν δεν συντρέχει κάποιο λόγο υγεία ή κάποια εκτακτή ανάγκη, να μην αφήνουν τα ραντεβού να περνάνε έτσι και να μην πηγαίνουν. Οι συνάδελφοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, ότι ακόμα μέχρι και σε μακρινά μετά από το αστυνομικό τμήμα Αβγιάνου, τους έχει επισκεφθεί άνθρωπος πολίτης από τα Χανιά, που βρήκε ένα διαθέσιμο ραντεβού στη Βιάνο και μετέβει από τα Χανιά μέχρι τη Βιάνο, για να καταλάβετε, για να εκδώσει ταυτότητα. Επομένως, μπορείτε και εσείς οι ίδιοι να καταλάβετε το τη σύγχυση που υπάρχει στον κόσμο.
5: Την ανησυχία τους ότι τα προβλήματα οδικής ασφάλειας στον δρόμο του ΙΤΕ όχι μόνο δεν θα περιοριστούν, αλλά θα ενταθούν όταν στηθεί το εργοτάξιο που αφορά στο έργο ανέγερσης των νέων φοιτητικών εστιών, εκφράζουν οι εργαζόμενοι στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος τους Κώστας Χατζηγιαννάκης σημείωσε ότι το Ίδρυμα εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται σε επικοινωνία με το Δήμο Ηρακλείου, επισημένοντας την επικινδυνότητα του δρόμου και προτείνοντας παρεμβάσεις.
6: Άμεσα έργα στο δρόμο Καρμανιόλα, όπου τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο μια 20χρονη φοιτήτρια, η οποία νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, ζητούν οι εργαζόμενοι του ΙΤΕ. Για το σοβαρό ζήτημα μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΙΤΕ, Κώστας Χατζηγιαννάκης.
7: Είδαμε ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο έπεφτε από τα σύννεφα για τα ζητήματα του δρόμου που διέρχεται μπροστά από το ΙΤΕ. Η αλήθεια δεν ξέρω είναι πόσο ενημερωμένοι ήταν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά σίγουρα οι παρεμβάσεις μας ήταν πάρα πολλές προς αυτή την κατεύθυνση. Προς να δείξουμε τα προβλήματα που έχει ο δρόμος και να ζητήσουμε βελτιώσεις, παρεμβάσεις, έτσι ώστε να αντιληφθούν τα σοβαρά ζητήματα που έχει ο δρόμος αυτός, με κύριο θέμα την ασφάλεια των πεζών.
6: Ο ίδιος τόνισε ότι έχουν προηγηθεί επανειλημμένες επικοινωνίες και παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους φορείς, χωρίς όμως να υπάρξει μέχρι σήμερα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Όπως ανέφερε, οι εργαζόμενοι έχουν επισημάνει εδώ και καιρό την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου οδικού τμήματος.
7: Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές επικοινωνίες, παρεμβάσεις με δημάρχους, με αντιδημάρχους, πολλούς αντιδημάρχους. Αλλάζαν και ξαναλάζαν οι οποίοι και κάθε φορά επικοινωνούσαμε εκ νέου με τον νέο αντιδήμαρχο προκειμένου να του δείξουμε τα θέματα, να του μεταφέρουμε τις μελέτες που έχει κάνει το ίδιο το ΙΤΕ για την επίλυση των προβλημάτων. Δεν χρειάστηκε ο Δήμος να κάνει μελέτες. Οι μελέτες ήταν από την πλευρά του ΙΤΕ έτοιμες. Όμως τόσα χρόνια δεν δόθηκε μια σοβαρή, μια ουσιαστική λύση.
6: Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι απαιτούνται ιδιαίτερα σοβαρές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, εξηγώντας τους λόγους που καθιστούν το σημείο ιδιαίτερα επικίνδυνο.
7: Από εδώ και πέρα, ο σχεδιασμός αυτός μάλλον που δεν μπορεί να ισχύσει με τα νέα δεδομένα. Γιατί όντως αυτή τη στιγμή δημιουργούνται δύο νέοι οργανισμοί στην περιοχή αυτή. Το ένα είναι οι εστίες φοιτητικές, αυτές που ακούσαμε αυτές τις ημέρες πολύ καλά. Έτσι, και το άλλο είναι το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Αυτό θα πολλαπλασιάσει το φόρτο της περιοχής. Εδώ θέλουμε πολύ σοβαρές και πολύ διαφορετικές παρεμβάσεις, όχι απλά για να βελτιώσουν την ασφάλεια, αλλά να σχεδιαστεί συνολικά ο δρόμος και να δώσουμε διέξοδο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
6: Παράλληλα, αναφερόμενος στον εντεταλμένο σύμβολο του Δήμου Ηρακλείου για θέματα διασύνδεσης με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, Νίκο Κονταράκη, σχολίασε ότι ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που ασχολήθηκε ενεργά με το θέμα, καταβάλλοντας ουσιαστικές προσπάθειες για την προώθηση λύσης.

0: αυτών.
1: Ο κ. Κονταράκης όντως ήταν ο μοναδικός, αυτό είπε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που ασχολήθηκε ενεργά με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Έτσι, πραγματικά από την ώρα που ανέλαβε ως εντεταλμένος σύμβουλος, ήταν δίπλα μας και με την διοίκηση του ΙΤΕ και μιλούσε συνεχώς για αυτό το θέμα και προκειμένου να επιληθεί. Ήταν αυτός που κίνησε αρκετά νήματα για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Δεν νομίζω ότι από την πλευρά άλλων αρμοδίων υπήρξε τόση θέληση.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκοτά αλατίνη και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερός μπαρπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι κάθε επίθεση της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον πλοίου που διέρχεται από τα στενά του ορμού θα προκαλεί άμεση στρατιωτική απάντηση από τις ΗΠΑ. Η Τεχεράν, πάντως, την ίδια ώρα επεκτείνει τις επιθέσεις της στον κόλπο, ενώ το Πακιστάν εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για την εφαρμογή της προσωρινής συμφωνίας.
1: Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδιζαν το Ιράν και η Τεχεράνη κλιμάκωνε την επίθεσή της εναντίον των κρατών του κόλπου, το Πακιστάν ενέτεινε τις διπλωματικές του προσπάθειες για να διασώσει την προσωρινή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών μετά την κατάρρευσή της. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης, καλώντας όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω την περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού στο X. Η ανακοίνωση εκδόθηκε ενώ ο ίδιος είχε και κλεισμένον των θύρων συνομιλίες με τον Υπουργό Εσωτερικών του Ιράν την Τρίτη. Συναντήθηκε επίσης με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, ο οποίος διαδραμάτισε κέριο ρόλο στην μεσολάβηση της προσωρινής συμφωνίας του περασμένου μήνα. Ωστόσο, την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για συνομιλίες με το Ιράν προς το παρόν, προαναγγέλλοντας παράλληλα περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς άφησε να εννοηθεί ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν σύντομα να πλήξουν περιοχή κοντά στα κύρια ιρανικά κέντρα εμπλουτισμού ουρανίου. Η τοποθέτηση αυτή έγινε καθώς ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την 11η νύχτα πληγμάτων στο Ιράν τα ξημερώματα της Τετάρτης. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας και ότι ενεργοποιήθηκε η αντιεροπορική άμυνα κοντά στην Τεχεράνη.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Ο ΟΦΗ εξετάζει, κυρίες και κύριοι, την περίπτωση του Αϊτόρ Κανταλαπιέντρα, ο οποίος έχει προταθεί στους κριτικούς και αποτελεί μια αξιόλογη επιλογή για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Ο Ισπανός επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη, ενώ η εμπειρία του από το ελληνικό πρωτάθλημα και η γνωριμία του με τον Χρήστο Κόντι αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα.
2: Ο ΟΦΗ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αϊτόρ Κανταλαπιέντρα, ενός ποδοσφαιριστή που γνωρίζει πολύ καλά ο Χρήστος Κόντις και ο οποίος θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικές λύσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας. Ο 30χρονος Ισπανός έχει προταθεί στους ανθρώπους του συλλόγου το τελευταίο διάστημα, με την περίπτωσή του να συγκεντρώνει ενδιαφέρον. Ο Αϊτόρ άφησε το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, όπου αγωνίστηκε από το 2020 έως το 2024, καταγράφοντας 95 συμμετοχές, 24 γκολ και 15. Στη συνέχεια συνέχισε την καριέρα του στην ΑΕΚ Λάρνακας, πραγματοποιώντας μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν με 14 γκολ και 7 ασίστ σε 36 εμφανίσεις. Αυτή την περίοδο ανήκει στη Βιτόρια της Βραζιλίας, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Στον ΟΦΗ αξιολογούν τα δεδομένα της περίπτωσής του, καθώς πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή με ευελιξία στον τρόπο που αγωνίζεται. Ο αριστεροπόδαρος Ισπανός μπορεί να καλύψει και τις δύο πτέρυγες της επίθεσης, ενώ έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και πίσω από τον κεντρικό επιθετικό. Επιπλέον, η γνώση του από το ελληνικό πρωτάθλημα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, αφού δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής, ενώ η συνεργασία του με τον Χρήστο Κόντι στον παρελθόν είναι ένας ακόμη παράγοντας που λειτουργεί υπέρ της περίπτωσής του.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,24% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δικτής Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.506,79 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 282,51 εκατομμύρια ευρώ, 44 συμμετοχές σημείωσαν άνοδο, 71 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κυρία Ζούλα!
6: Α.
5: Τι θυμήθηκα τώρα?
6: Τι?
5: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
6: Τι με σκάτε, ε?
5: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
6: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
7: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
11: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
10: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
10: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
11: Μπα.
10: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα?
10: Πολλά ή λίγα?
11: Δηλαδή?
10: Μπαξεβγάνη.
12: Κάτι λίγα.
10: Μπαξεβγάνη.
15: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperia Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί

0: Τι το Imperial πραγματικά? Το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot. Και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο. Το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Θα ήθελα...
10: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
9: Χωρίς.
10: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
11: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
12: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
13: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
12: Το χώμα πρέπει να το τρως.
14: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
15: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
16: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
12: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
11: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
13: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
11: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
12: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
14: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
11: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
13: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
16: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
12: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
16: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
13: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
12: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα.

0: Από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που κινείται με άνεση, θα έλεγα, ανάμεσα σε δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους, τη νομική και το θέατρο. Ο Μιχάλης Φαγιαννάκης δεν περιορίζεται στους ρόλους που του αποδίδονται, αντίθετα τους επαναπροσδιορίζει. Δικηγόρος, αλλά με βαθιά αγάπη για τη σκηνή και τη συγγραφή, φέρνει στο προσκήνιο πολύ συχνά ιστορίες που αντλούν δύναμη από την περίφημη κριτική παράδοση, τις οποίες και μεταφέρει στο σήμερα με έναν ιδιαίτερο και ταυτόχρονα ζωντανό τρόπο. Κύριε Σφαγιανάκη, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις, αρκετές συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε κάπως εναλλακτικά. Θα αποδεχόσασταν την ιδιότητα του καλλιτέχνη ακόμα και του δημιουργού. Και τι είναι για σας, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά και να τα πιάσουμε από την αρχή. Και τι είναι για σας η τέχνη, πώς την ορίζετε, είναι ένα στοιχείο το οποίο κρύβεται μέσα μας, το έχουν όλοι μέσα τους ή αποτελεί κάτι ξεχωριστό ή αν θέλετε δυσέβρετο στις μέρες μας.
1: Κοιτάξτε τώρα, τα βάλατε μια σε όλα και δεν ξέρω κατά πόσο θα ανταποκριθώ με την απάντηση σε τόσα ερωτήματα θεμελιώδη που θέσατε.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε.
1: Εγώ νομίζω ότι η τέχνη σαν έκφραση του δημιουργού της είναι, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα καλύπτει τη δικιά του ανάγκη. Καλύπτει τη δικιά του ανάγκη και στη συνέχεια προσφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν λύσεις, έκφραση οι ίδιοι. Εν πάση περιπτώσει προβληματίζονται για τη ζωή που ζούνε και αξιοποιούν αυτή την έκφραση την ατομική κάτω από το δικό τους πρίσμα θέασης. Δηλαδή, εγώ τα βλέπω με τον τρόπο μου. Κάποιος άλλος δεν τα βλέπει με το δικό μου αποκλειστικά τρόπο, αλλά τα βλέπει, αν θέλετε, με το δικό του πρίσμα προσεγγίζει το ίδιο θέμα, αν θέλετε προσεγγίζει τις θέσεις μου. Γι' αυτό είμαι εγώ στην κρίση του και πάντα ελπίζω ότι δεν θα με απορρίψει με το καλημέρα. Δύο. Η ίδια η μορφή της ζωής μας σήμερα επιβάλλει, κατά τη γνώμη μου, για να μην βρεθούμε σε καταθλιπτικές καταστάσεις ατομικές ή επειδή έχουμε βρεθεί ή επειδή, εν πάση περιπτώσει, αγωνιούμε για την προσωπική μας κατάσταση, δηλαδή

0: και την προσωπικότητά μας και το μέλλον μας και τις καθημερινές μας αντιμετωπίσεις. Η ίδια λοιπόν η ζωή επιβάλλει πάρα πολλές φορές να διηγηρεύουμε διεξόδους έκφρασης αυτών που αισθανόμαστε. Οι διέξοδες αυτές στον κάθε άνθρωπο έχουν τη μορφή τους. Όσο με αφορά, ξεκίνησαν με τη γραφή. Εμφανίστηκαν με τη γραφή. Ή προηγήθηκε η θεατρική εμπειρία και ακολούθησε η γραφή.
1: Θα τα πούμε και στην πορεία.
0: Σαν μορφή εκτόνωσης, αν θέλετε, συναισθημάτων, ίασης από καθημερινότητες που μας καταπιέζουν και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα από την τέχνη βγάζουν το συναίσθημά τους. Και κυρίως όλοι κατά τη γνώμη μου, βγάζουν την αγάπη τους προς αυτόν στον οποίο απευθύνονται, προσφέροντάς τους το συμπέρασμα της ζωής τους. Μέχρι τότε, κάθε φορά που προσφέρουν.
1: Η τέχνη δεν κρύβει αρνητικά συναισθήματα?
0: Πολλές φορές. Και πολλές φορές τα αρνητικά συναισθήματα που κρύβει η τέχνη ως αποτέλεσμα, αν θέλετε, των εμπειριών, είτε της συνολικής ζωής, είτε της περίοδου του καλλιτέχνη, είναι εξίσου σημαντικά ως προσφορά προς το κοινό και για την εκτίμηση άλλων παρόμοιων καταστάσεων ενός εκάστου, αλλά και για την εκτίμηση της ίδιας της ζωής του καλλιτέχνη και του τρόπου που τα προσεγγίζει. Δείτε να σας πω. Ερώτημα θα μπορούσε πραγματικά να είναι, έχουμε αρνητική τέχνη? Έχουμε. Δείτε τη μεγαλεπίβολη τέχνη του Τρίτου Ράιχ. Το Τρίτο Ράιχ στηρίχθηκε στην τέχνη. Χρησιμοποίησε την τέχνη για τους σκοπούς του ο ναζισμός. Αυτή η τέχνη οδήγησε, αν θέλετε, σε ανάδειξη συγκεκριμένων αξιακών χαρακτηριστικών που ο ναζισμός ως κοσμοθεωρία είχε στη συνείδησή του, είχε στις προσεγγίσεις του. Αυτή η τέχνη απεδείχθη ιστορικά αρνητική, αν θέλετε, απαξιώθηκε ιστορικά, ενώ ο καλλιτέχνης ο ίδιος θα μπορούσε να έχει τη τεχνική γνώση να καταστεί, να γίνει, να θεωρηθεί, να χαρακτηριστεί ως μεγάλος δημιουργός. Και έχασε αυτή την ιδιότητα γιατί οι ιδέες οι οποίες εξυπηρέτησε και τις οποίες προέβαλε ήταν αρνητικές για την ανθρωπότητα.
1: Στις μέρες μας υπάρχουν κάποιοι οποίοι εκμεταλλεύονται την τέχνη?
0: Βεβαίως. Παραδείγματος χάρη, είναι φοβερό να δείτε στην καθημερινότητα όσων παρακολουθούν το διαδίκτυο, παραδείγματος χάρη, τι αρνητικότητα μπορεί να εισπράξεις από εκατοντάδες χιλιάδες ταινιών, δημιουργιών τέλος πάντων τηλεοπτικο-ακουστικών, οι οποίες απλά καλλιεργούν πολύ αρνητικές και αν θέλετε επιζήμιες και αν θέλετε και ολέθριες πολλές
1: στοχευμένα.
0: Φορές. Στοχευμένα. Και κυρίως απευθυνόμενοι σε νέους ανθρώπους. Δείτε πόσο όλες οι περιπτώσεις δολοφονιών στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Τουρκία πρόσφατα. Οι αναφορές των δολοφόνων που είναι συνήθως παιδιά ή νεότατοι άνθρωποι είναι σε υποκοσμικού χαρακτήρα έργα τα οποία όμως προβάλλονται με την ίδια ευκολία που προβάλλονται μεγάλα ποιοτικά έργα στα ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό δεν είναι στοχευμένο? Δηλαδή δεν ξέρει ο τάδε μεγάλος ηγέτης ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, είτε λέγεται Elon Musk, είτε λέγεται οποιοδήποτε, δεν ξέρει ότι αυτή η μορφή τέχνης κάνει ζημιά? Δεν έχει συμβούλους να του το πούνε? Δεν υπάρχουν πανεπιστήμια να παρέμβουν? Αλλού στοχεύουν και αλλού δια της σιωπής.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Συγγραφέας θεατρικού κειμένου σε κριτική διάλεκτο.
0: Ναι, δύσκολο είναι.
1: Με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα του σατυρικού δράματος Τάλος.
0: Ναι.
1: Το οποίο άφησε εποχή και όσοι είχαν παρακολουθήσει τότε την παράσταση στο Κηποθέατρο, σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν γνώριζαν τον Μιχάλη Σφακιανάκη, τον γνώρισαν και εντυπωσιάστηκαν.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει. Θα χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους, γιατί δεν είναι ο Μιχάλης Σφακιανάκης καταστασιός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας. Ένας συγγραφέας καθημερινότητας είναι, ο οποίος έγραψε ένα έργο. Έχει μια ιδιαιτερότητα το έργο. Και το λέω με καμάρι. Είναι το πρώτο σατυρικό δράμα που γράφηκε στην ελληνική λογοτεχνία μετά την κλασική αρχαιότητα. Γιατί? Διότι άλλοι το παρέλειψαν να το κάνουν.
1: Τότε δικαιολογεί το πρόλογο.
0: Εν πάση περιπτώσει, εσείς καλό πρόλογο κάνετε.

0: είπα το Σορέλο για μένα, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, αυτό το βασικό του χαρακτηριστικό είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλετε να μιλήσω λίγο θεωρητικά. Και θα σας πω και το δυσκολία στο τέλος. Το σατυρικό δράμα θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα. Και είναι από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα, το λέω με τα λόγω γνώσεως και το πιστεύω ακράδαντα, έχοντας υπόψη μας ότι από την αρχαιότητα μας μείνανε ένα σατυρικό δράμα ολόκληρο και ένα λίγο παραπάνω από το μισό. Άρα για τα κείμενα τα οποία έχουμε στα χέρια μας για να το αξιολογήσουμε, είναι ελάχιστα. Όμως, γνωρίζουμε ότι το σατυρικό δράμα έρχεται ως ανακουφιστική διαδικασία μετά από τρεις τραγωδίες, οι οποίες κατά κανόνα μιλάνε για το θάνατο, μιλάνε για το έγκλημα, μιλάνε για το εγώ, μιλάνε για τις αρνητικές καταστάσεις της ζωής. Σκοπός των τριών τραγωδιών, πέρα της λειτουργικότητας που έχουν για το θρησκευτικό τους ρόλο, είναι να διαπαιδαγωγήσουν την κοινωνία. Οι θεατές λοιπόν, αφού έχουν βιώσει τη φρίκη της τραγωδίας, έχουν προβληματιστεί, έχουν θεωρήσει τους εαυτούς τους μηδαμινούς απέναντι στο Θεό και τη μοίρα, απολαμβάνουν και ένα σατυρικό δράμα όπου ξεκαρδίζονται στα γέλια. Και μάλιστα ο Ευρυπίδης, ας πούμε, αποδεικνύεται ότι είναι εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, ο Σοφοκλής εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, μιλώντας για σεξουαλικά ζητήματα με ακόμα μεγαλύτερη αθυροστομία από ότι ο Αριστοφάνης, αλλά έχοντας ένα μοτίβο θανάτου σε αυτό. Κάποιος, η θυσία δηλαδή, η ανθρωποθυσία που συμβολίζει η τραγωδία, συνεχίζεται στο σατυρικό δράμα, ποτέ στη σκηνή, ποτέ δεν έχουμε γεγονός στη σκηνή, στην περιγραφή της, αλλά από την αστεία της μορφή. Σκεφτείτε το τώρα αυτό. Περιγράφοντας με αστείο τρόπο το θάνατο ή το Θεό, πόσο σημαντικό είναι στη συνείδηση του ανθρώπου που το παρακολουθεί να κατανοήσει ότι εγώ αξίζει να ζω. Αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα της αρχαίας Ελλάδος. Αξίζει να ζούμε και αξίζει να ζούμε για δεκάδες λόγους. Ένας από τους λόγους είναι γιατί είναι πολύ διασκεδαστικός και ο Θεός, που έχει μικρότητες, που έχει ανθρώπινες πλευρές, που έχει αδυναμίες, αλλά και ο θάνατος. Γιατί ο θάνατος εδώ είναι κάτι το οποίο μπορεί να προέρθει για αστείους λόγους ή με αστείο τρόπο. Στον Τάλο, παραδείγματος χάρη, στο τέλος δεν ξέρουμε αν ζει ο Τάλος, αλλά η Ήρα λέει στους σατήρους να τρέξουν να προλάβουν, διότι από το σεξ υπάρχει κίνδυνος να έχει πεθάνει. Η Μίδια, όντας σε αποχή σεξουαλική, η ίδια μάγισσα θεά και εν πάση περιπτώσει μαθημένη να ασκεί τη μαγεία μέσα από τη σεξουαλική ένταση, έχει βρει ένα Τάλο, ο οποίος κατά τη γνώμη μας ήταν ένας κοντούλης μικρούλης πιλότος ενός αεροσκάφου της αρχαιότητος, τον έχει ξεζουμίσει και συνεχίζει να τον ξεζουμίζει. Και στο τέλος του έργου, αφού η Μίδια φεύγει, η Ήρα με αγωνία τους λέει: πηγαίνετε να τον βρείτε, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι ζει. Αυτό είναι η συμφιλίωση με το θάνατο. Φανταστείτε, ξαναλέω, σαν σκηνή.
1: Ένα καλοδουλεμένο έργο και θέλω λίγο ποιες ανάγκες κάλυψε ο Μιχάλης Σφαγιανάκης μέσα από αυτή την ξεχωριστή θεατρική διαδικασία.
0: Ακούστε, ο Μιχάλης Σφαγιανάκης ξεκίνησε μεταφράζοντας τους τελευταίους εναπομείναντες στίχους από τους Κρήτες του Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης, ο μεγαλύτερος κατά τη γνώμη μου αρχαίος Έλληνας τραγικός, γράφει την τραγωδία Κρήτες, αναφερόμενος στις τελετές λατρείας του Ζαγρέα, τα άνδρα των κρητικών βουνών και περιγράφει ως αποτέλεσμα, ως αμαρτία, ως κάτι τέλος πάντων αξιόλογο για να περιγραφεί το ζευγάρωμα της Πασιφάης με τον Ταύρο. Οι τελετές που περιγράφει ήδη το 200 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια λογοκρίθηκαν από τους φιλόλογους της εποχής, δεν χρειαζόταν και οι χριστιανοί για να καταστραφεί το έργο, ως κείμενο ανάξιο να περισωθεί στους αιώνες, διότι απεκάλυπτε τα μυστήρια, αυτό ήταν το βασικό του πρόβλημα, τα μυστήρια πρέπει να μένουν μυστικά,

0: και καλλιεργούσε τη λαγνία στους νέους με την αναφορά που έκανε στην κτηνοβασία, την παθητική κτηνοβασία της Πασιφάης. Στην Κρήτη, ξέρετε, σε πολύ κοντινές εποχές και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια είχαμε ζητήματα κτηνοβασίας. Στη Βιάρο το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε γίνει μια πολύ σοβαρή ποινική υπόθεση στο Ηράκλειο και πάει λέγοντας. Είναι ο τρόπος ζωής των αγροτικών κοινωνιών. Λογοκρίθηκε λοιπόν. Περισωθήκαν οι στίχοι της απολογίας της Πασιφάης σε ένα δικαστήριο που κάνει ο Μίνωας. Τους μετέφρασα στην κριτική διάλεκτο και μετά σκέφτηκα πώς θα μπορούσε να συμπληρωθεί το έργο με βάση τα κριτήρια της απόρριψής του. Ξεκίνησα γράφοντας ένα κείμενο. Έγραψα μετά ένα δεύτερο κείμενο, περισσότερο για να μιλήσω για την νομική την εξέλιξη των νόμων, της λειτουργίας του πολιτεύματος στην αρχαία Κρήτη, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι από τις ελάχιστες γνώσεις που έχω, γιατί στην Κρήτη φαίνεται να έχουμε μία εξαίρεση εξαιρετική για την αρχαιότητα. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν έχουμε ένα βασίλειο με τη συνέννοια των βασιλείων της ίδιας εποχής στις γειτονικές περιοχές μας, Μεσοποταμίας, Αιγύπτου, αχαϊκά βασίλεια κλπ. Αλλά έχουμε μία κοινωνία, πιστεύω, συνεταιρισμένων εντός εισαγωγικών λέξεις, τεχνητών, οι οποίοι προσέφεραν στην κοινωνία ό,τι μπορούσαν και ελάμβαναν από την κοινωνία ό,τι είχαν ανάγκη. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της διατήρησης της Μητριαρχίας στην Κρήτη, αλλά έχουμε και ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό πάλι λόγω της Μητριαρχίας. Δεν έχουμε σκλάβους. Κανείς αρχαιολόγος σήμερα, από τους σπουδαιότερους μέχρι τους λιγότερους σπουδαίους, δεν τολμά να ισχυριστεί ότι έχουμε βεβαιωμένα σκλάβους στην Κρήτη την εποχή εκείνη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό γιατί που οδηγεί στη γη των μακάρων που καταχωρείται η Κρήτη με αυτή την έννοια σε όλους τους πολιτισμούς της αρχαιότητας. Διότι εδώ έχουμε ελεύθερους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οργανωμένοι ισότιμα, γύρω από μια λατρεία πιθανόν της μητέρας θεάς, το πιθανότερο, που έχει μυστήρια, που έχει αν θέλετε τη βία της, που έχει αυτά, αλλά έχει μια ευνομία, γι' αυτό ο Πλάτωνας την κάνει πεδίο συζήτησης για τους νόμους. Αυτό έπρεπε να λυθεί με τον Τάλο μετά. Εκεί έπρεπε τουλάχιστον, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα προηγούμενα έργα ήταν λίγο πιο σοβαρά. Γράφτηκε και ένα τρίτο για την Αριάδνη, πώς περάσαμε δηλαδή από την ακάλυπτη Μητριαρχία στη συγκεκαλυμένη Μητριαρχία της Αρχαίας Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Τάλος γράφτηκε ως σατυρικό δράμα της τριλογίας αυτής.
1: Επειδή μίλησα πριν από λίγο και αναφέρθηκα στο πόσο πρέπει να γυρίσουμε πίσω για να αναφερθούμε στον Τάλο, να πάμε ακόμα πιο πίσω και να θυμηθούμε λίγο τον Μιχάλη Σφαγιανάκη, πότε για πρώτη φορά έτσι έβαλε στο μυαλό του την υποκριτική και το θέατρο.
0: Κοιτάξτε, στο Πανεπιστήμιο είχα ασχοληθεί ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, δεν τα καταφέραμε μάλιστα, γιατί δεν ναυάγησε το έργο, με σκηνοθέτη τον Γιώργο τον Κυρίτση στην Κομωτινή, ένα σπουδαίο σκηνοθέτη για τη Βόρεια Ελλάδα. Προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε τον Δον Καμήλο. Δεν τα καταφέραμε. Επέστρεψα στην Ελλάδα μετά το. Έφυγα στο εξωτερικό, επέστρεψα στην Ελλάδα. Το 97 ο Δικηγορικός Σύλλογος ανέβασε τον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιώργου του Μαρκόπουλου. Όχι επειδή έπαιξα στην παράσταση, έπαιξα ένα ρόλο του Πασά, διότι ουδής μπορούσε να αποδώσει τη βαρεσά που ένιωθε ο Πασάς με τη φωνή. Ο Μαρκόπουλος ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα για το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και σίγουρα θα μπορούσε να σταθεί σε πολύ μεγάλες σκηνές στην Ελλάδα με βάση τη δική του σκηνοθετική λύσα. Δηλαδή την αγάπη του, τη γνώση του, την ικανότητά του να σκηνοθετεί. Ίσως με παροχημένους τρόπους, γιατί ο άνθρωπος σπούδασε τη δεκαετία του 60. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρωτοποριακά για το Ηράκλειο στα πλαίσια της καλλιτεχνικής παινίας. Ανέβηκε λοιπόν το έργο και συμμετείχα. Ας είναι καλά και συνάδελφοι, με αγάπη με περιέβαλαν και συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε το 2007 με δεύτερη διασκευή και σκηνοθεσία Μαρκόπουλου για τους Αδερφοφάδες. Σας διαβεβαιώ και τα δύο έργα ο Μαρκόπουλος τα ξέρανε. Δηλαδή, όποιος ανεβάσει τον καπετάν Μιχάλη ή τους Αδερφοφάδες και δεν λάβει υπόψη του τη διασκευή και τη σκηνοθεσία Μαρκόπουλου, ξεφτιλίζει τα έργα. Ο Μαρκόπουλος έδωσε τη δυνατότητα στον θεατή του να απομυθοποιήσει τον ίδιο τον Καζαντζάκη ως συγγραφέα, φιλόσοφο, μεγάλη φιγούρα της Κρήτης.
1: Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο. Ή μάλλον ποιες είναι

0: Υπάρχουν σίγουρα ανάμεσα στο επαγγελματικό και το ερασιτεχνικό θέατρο.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε. Ο επαγγελματίας έχει μια μεγάλη ικανότητα να έχει παιδεία θεατρική. Μεγάλο προσόν. Σε σχέση με εμένα που δεν την έχω. Ο επαγγελματίας μπορεί να ρυθμίζει τη φωνή του, μπορεί να ρυθμίζει το βλέμμα του, μπορεί να ρυθμίζει. Έχει άλλη αντίληψη. Και κυρίως μπορεί να μαθαίνει πολύ πιο εύκολα το ρόλο του. Εμείς θα λάβετε υπόψη σας ότι εκτός των άλλων έχουμε και τη δουλειά μας. Δηλαδή δεν ζούμε από το θέατρο. Ζούμε από τη δικηγορία και καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο είναι για μας. Από εκεί και ύστερα, στο επίπεδο αγαπώ αυτό που κάνω, πολλές φορές νομίζω ναι, ότι ο ερασιτέχνης αγαπά περισσότερο.
0: Κύριε Σφαγιανάκη, θέλω να σας ρωτήσω τι σας προσφέρει η σκηνή που ίσως δεν σας προσφέρει η δικηγορία, δηλαδή το επάγγελμά σας. Σίγουρα η συγγραφή αλλά και το θέατρο καλύπτουν κάποια κενά μιας καθημερινότητας με επίκεντρο. Είμαι σίγουρος στην οικογένεια αλλά και την εργασία σας. Και πώς ισορροπείτε ανάμεσα σε δύο τόσο απαιτητικούς κόσμους.
1: Κοιτάξτε, το ίδιο το δικαστήριο και χωροθετικά και οπτικά θυμίζει θέατρο. Και όλοι καλούμαστε να παίξουμε ένα ρόλο. Ο δικηγόρος δεν ταυτίζεται με τον πελάτη. Είναι υποχρεωμένος να τον υπερασπιστεί όμως για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του πελάτη. Είτε είναι πολιτικός ενάγων, είτε είναι κατηγορούμενος. Ο δικαστής δεν ταυτίζεται με τον εισαγγελέα. Στις πολιτισμένες χώρες ο εισαγγελέας κάθεται και κάτω. Εδώ τον έχουμε στην έδρα και καμιά φορά κάνει και διάσκεψη. Ούτε ενδιαφέρονται για. Αλλά θέλω να πω, σε αυτή την καθημερινότητα, όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να αυξομειώνουμε τους τόνους της έντασής μας της προσωπικής. Να αυξομειώνουμε δηλαδή τους τόνους που διαθέτουμε, προσφέρουμε την ψυχή μας. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Στη σκηνή ξεκινάς με πιο ξεκάθαρο τρόπο. Πας να προσφέρεις την ψυχή σου ολόκληρη. Και ξέρεις ότι αν δεν την προσφέρεις κανονικά και σωστά και αληθινά, η σκηνή είναι στόμα και ανοίγει και σε καταπίνει. Αυτό, όπως φαντάζομαι, το ίδιο σημαίνει και με εσάς. Δηλαδή, όταν κάθεσαι. Στη θέση που κάθεστε εσείς αυτή τη στιγμή και δεν αντιλαμβάνεστε το ρόλο σας, που συγγνώμη δεν αφορά εσάς.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι. Δεν αισθάνεστε ότι από πίσω σας καταπίνει κάτι.
0: Θα μας καταπιεί, σωστά.
1: Έτσι.
0: Και η κριτική και τα μάτια και
1: μα όχι, μα θα σε καταπιεί η ίδια η σκηνή.
0: Και η ίδια η σκηνή και η ίδια η δουλειά σου.
1: Έτσι.
0: Πολύ σωστά.
1: Το ίδιο ακριβώς νομίζω ότι ο καλλιτέχνης. Ο δικηγόρος πιθανόν λιγότερα, αλλά και αυτός έχει το ίδιο πρόβλημα.
0: Η δικηγορία επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτεστε ως καλλιτέχνης.
1: Το θέατρο επηρεάζει τη δικηγορία. Ξέρετε πόσο γέλιο μου έρχεται, δηλαδή πόσο αστεία πράγματα συμβαίνουν.
0: Υπάρχουν στοιχεία θεατρικότητας σε μία δίκη.
1: Πάρα πολλά.
0: Και με μεγάλη χαρά θα δεχτώ και ένα παράδειγμα.
1: Τώρα θέλετε παράδειγμα. Τι να πρωτοπεί κανείς. Να σκεφτείτε απλά ότι υπάρχουν συνάδελφοι, ας πούμε. Εγώ δεν το κάνω. Δηλαδή, έχω πιάσει τον εαυτό μου να το κάνει, αλλά δεν το κάνω επίτηδες. Αυτό το διαβεβαιώ. Που κάνουν κατά τη διάρκεια της δίκης μορφασμούς. Εντυπωσιάζονται. Ή απαξιώνουν. Αυτό, όταν το κάνουν οι δικηγόροι, είναι καλά. Όταν το κάνουν οι δικαστές, να δείτε πόσο αστείο είναι. Διότι συμβαίνει, άνθρωποι είμαστε. Συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Δεν κρίνω τώρα τι σκέφτεται ένας δικαστής στην ώρα της δίκης ή αν πρέπει να δείξει τι σκέφτεται. Λέω απλά ότι στο ανθρώπινο μέσα έχουμε και αυτό. Δηλαδή, ως άνθρωποι ατελείς με τα προβλήματά μας, έχουμε ήδη πάρει θέση για κάτι. Προσέξτε όμως κάτι. Άλλο παίρνω θέση και άλλο χρησιμοποιώ υποκριτικές τεχνικές αυτού του είδους που είναι γελίες για να προσπαθήσω με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσω. Όλος προσφάτως, να πούμε τώρα και τρέχοντα, αυτό έχει αποδείξει μια αρχηγός πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα, η οποία τη βλέπετε πως πάει στο δικαστήριο. Μπαίνει μέσα, παθαίνει illusion de grandeur, ας πούμε. Δηλαδή, χτυπιέται, ουρλιάζει, φωνάζει. Μετά μιλάει λίγο ήρεμα. Μετά ξανακρύγνεται. Αυτά είναι θεατρικά δρόμενα. Θεατρικά δρόμενα με ένα πολύ πονηρό background από πίσω, ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ κερδίζω πελάτες, πολιτικούς πελάτες και πάει λέγοντας.
0: Μία μετάφραση λοιπόν οδήγησε στον Τάλο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια αφορμή στις μέρες μας που θα οδηγήσει σε κάποιο νέο έργο.

0: Κοιτάξτε, εγώ παθαίνω το εξής έχω το εξής πρόβλημα. Λειτουργώ με αυτόματη γραφή. Δηλαδή, όταν μου έρθει να το γράψω, το γράφω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι μπροστά μου να μου έρθει. Αν θα έρθει, δεν θα μείνει σε καμιά περίπτωση εγκεφαλικά. Θα διατυπωθεί είτε στο χαρτί είτε στο κομπιούτερ.
1: Μάλιστα, λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μια ανωτελεία, ναι. Να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων για παράδοση, για πολιτιστικούς συλλόγους, για τις έννοιες και τους όρους. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Σφακιανάκη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
8: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
9: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
5: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
6: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
7: Πάθος για τη δουλειά σου.
8: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
9: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μιχάλης Φακιανάκης, δικηγόρος και συγγραφέας βέβαια. Κύριε Φακιανάκη, να αγγίξουμε λίγο την παράδοση. Είναι μια ζωντανή διαδικασία η οποία μετασχηματίζεται κατά κάποιο τρόπο χωρίς να είναι αυτό που θεωρούν αρκετοί ένα στατικό πακέτο από το παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, μόνο η λέξη παράδοση μας ανατρέχει σε παρελθοντικούς χρόνους, διότι παραλαμβάνουμε κάτι το οποίο έχει προϋπάρξει. Και σωστά. Αξίζει τον κόπο να προβληματιστεί και κανείς όταν λέμε παράδοση, εννοούμε τι. Γιατί η παράδοση είναι, αν θέλετε, μια έννοια που είναι χέλη και γλιστράει. Για να το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο κοντά μας στα χέρια μας και να προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε, θα χρειαστεί να καταλάβουμε ότι η παράδοση ως μνήμη, ως ήθος, ως έθιμο, ως μορφή αντίληψης κοινωνικής, ως πολιτιστική αντίληψη, πολιτισμική αντίληψη, αντίληψη που ξεκινάει από την ντύσιμο να πάει στη διατροφή, αντίληψη που περνάει από τη χρήση των φυσικών πηγών και την προστασία της φύσης, όλα αυτά είναι κάτι που έχει συμβεί πριν από μας, από μια άλλη κοινωνία η οποία σήμερα δεν υπάρχει και μας έχει αφαιθεί ως μνήμη των προγενεστέρων προς εμάς τους νεότερους και είμαστε υποχρεωμένοι νομοτελειακά, όχι επειδή το θέλουμε ή επειδή το επιλέγουμε, να την παραδώσουμε, να την επερισσώσουμε, να την μπούμε τέλος πάντων, να μιλήσουμε για αυτήν στις επόμενες γενιές. Παράδοση δεν είναι ούτε να στυλιζάρομαι ενδυματολογικά για να δείξω ότι είμαι της παράδοσης. Παράδοση δεν είναι να μιλάω μόνο με έναν τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης. Παράδοση δεν είναι να απλουστεύω τη μουσική, τους μουσικούς θησαυρούς που έχουμε παραλάβει από τους παλιότερους.
0: Το αντιλαμβάνεται αυτό η πλειονότητα της μοντέρνης κοινωνίας?
1: Όχι. Όχι.
0: Υποκρίνεται, φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, θα σας πω. Και παράδοση το κυριότερο δεν είναι το δημιουργώ ως αυθεντία ένα προϊόν και το εμπορεύομαι. Θα προσέξετε κάτι. Σε κάθε παρέλαση, σε κάθε δημόσια τελετή, σε κάθε υποδοχή και τα λοιπά. Λεβέντες κριτικοί, που δεν αμφιβάλλω καθόλου για τη λεβεντιά των ανθρώπων, βέβαια, έτσι, ντυμένοι παραδοσιακά, εμφανίζονται να συνοδεύσουν αρχηγούς κρατών, βουλευτές, μητροπολίτες, εικονίσματα, επιταφίους, εικόνες και πάει λέγοντας. Παίρνουν στις εκκλησίες με τις σημαίες τους και στέκουν. Οι μεν γυναίκες δεν έχουν τι να κάνουν τα χέρια τους, και τους έχει υποδειχθεί να ακουμπάει το ένα χέρι το άλλο και όλα μαζί πάνω στο λαγκόνι. Τα ξεποστηβαστά πόνους την ώρα που στέκουν και το κρατάνε για να μην πονάνε. Εγώ όσο μεγάλωσα, γιατί μεγάλωσα σε χωριό, ποτέ δεν είδα γυναίκα να στέκει με αυτόν τον τρόπο. Ποτέ.
0: Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η στάση?
1: Αυτή είναι η στάση σκηνοθετημένη από χορογράφο, ο οποίος πρέπει να λύσει ένα πρόβλημα. Τι κάνω τα χέρια μου όταν δεν κουνιέμαι? Και το κάνουμε και στις παρελάσεις. Και βάζουμε το χέρι στη μέση αντί να το κουνάμε. Και είναι τάξεις πως πάμε σε καυγά. Δηλαδή πας με το χέρι εδώ και το άλλο χέρι να κουνιέται.
0: Είναι ο λεγόμενος μετασχηματισμός τώρα της
1: παράδοσης? Όχι. Είναι η λεγόμενη βλακεία του δημιουργού. Αυτή είναι η βλακεία του δημιουργού. Αλλά υπάρχει και άλλη μια βλακεία του δημιουργού, ακόμα χειρότερη.

Όλοι οι καπετανοφέρνοντες με τις παραδοσιακές στολές μπαίνουν στην εκκλησία ή στον επίσημο χώρο ή στο γεύμα με το φέση. Είτε αυτό είναι μαντίλι, είτε είναι φέση. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ γέροντα άνθρωπο να μπει στην εκκλησία και να συνεχίζει να φοράει το σαρίκι. Το σαρίκι έβγαινε στην πόρτα της εκκλησίας. Τελεία. Δεν μπορούσες να μπει στον οίκο του Θεού σκεπασμένος. Σκεπασμένος ποιοι μπαίνουνε. Για να δείτε τώρα και

0: Πόδι προέκτατη, όταν αρχίζει με βλακεία, που καταλήγει. Σκεπασμένοι ποιοι μπαίνουν, οι Τούρκοι και οι Εβραίοι. Αυτοί μπαίνουν σκεπασμένοι στους λαούς. Στην Κρήτη ποτέ δεν μπήκε άντρα σκεπασμένο. Ο σκεπασμένο άνδρας, ο μοναδικός που υπάρχει στην Εκκλησία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, είναι ο παπάς στα προηγιασμένα. Και ο δεσπότης φοράει τη μήτρα του. Εδώ λοιπόν το έχουμε καθιερώσει. Και δεν βρέθηκε ποτέ κανείς να του πει: Παπάς, αφήστε τα τους φιλολόγους, τους λαογράφους κλπ. Να του πει: Βγάλε παιδί μου το μαντήλι σου μπροστά στο εικόνισμα. Κανείς ποτέ. Όλοι καμαρώνουν γι' αυτό. Ναι ή όχι. Συγγνώμη που θα συνεχίσω. Δύο. Υπάρχει ένας, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίος λόγιος στο Ηράκλειο. Ίσως, επίσης, κατά τη γνώμη μου, ο μεγαλύτερος εν ζωή λόγιος στην Κρήτη σήμερα, ο Γιώργος Σταματάκης. Ο άνθρωπος αυτός έχει ασχοληθεί ειδικά με τα ζητήματα αλλαγής νοοτροπιών και τη γραφικότητά τους, κατά το διάστημα που ο χώρος του, αναφοράς του, τα Καπετανιανά, πέρασαν από το ισιώδιο άρωτρο στο Τραχτέρ, δηλαδή τη δεκαετία του 70-80. Εμείς το ζήσαμε στον Τυμπάκι καμιά δεκαετία νωρίτερα. Που πραγματικά φύγαμε από τα μουλάρια που κάνανε χωράφι και πήγαμε στα Τραχτέρ. Αυτό σήμαινε μια τομή στην κοινωνία. Και αρχίσανε όλα από εκεί και ύστερα, όπως το λέμε στην κριτική έκφραση, να κλουθούν του μπεγυριού. Δηλαδή χάθηκε κάθε έλεγχος. Έτσι λοιπόν, αρχίσαν οι χωροί να γίνονται επιθετικοί. Δεν υπήρχαν επιθετικοί χωροί στην Κρήτη. Ούτε καν ο Ανογενός Πυρικτός, ούτε καν αυτοί οι χωροί δηλαδή που είχαν μια μουσική επιθετικότητα, ήταν επιθετικοί χωροί. Ήταν χωροί διασκέδασης, χωροί ευχαρίστησης, χωροί που ο άλλος δεν πήγαινε να επιδειχθεί. Πήγαινε να ευχαριστήσει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του. Κανείς δεν ήταν κράτια με ένα πηδό, γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνω πόσο καλός χορευτής είμαι. Και κυρίως κανείς δεν απαξίωνε τον τελευταίο. Απαξιώνω τον τελευταίο είναι το αξιώνω να είμαι πρώτος. Αυτά είναι αποτελέσματα τη δεκαετία του 70 και μετά. Νωρίτερα αυτά τα δέρνανε. Όπως λέει ο Σταματάκης, λέει, αυτές δεν τις λέμε χορεύτρες, αυτές τις λέμε γραντισμένες. Όποιες κάνουν.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν αναδείχθηκε και προχώρησε έτσι αυτή.
0: Γιατί είναι το απλό. Είναι το απλουστευμένο.
1: Και αυτό μας που είπατε από το 70 και μετά, παίζει ρόλο λίγο και η χρονική
0: περίοδος. Παίζει ρόλο, βέβαια. Ήταν η εποχή που άρχισε πλέον να γενικεύεται αυτό που ονομάζουμε αστικοποίηση, να πεθαίνει η παραδοσιακή αγροτική οικονομία, η οποία κρατάει τον άνθρωπο, αν θέλετε, κοντά στην παράδοση, το παρελθόν δηλαδή, τις αξίες του παρελθόντος. Το πετάει σε μια αρένα όπου στην αρένα αυτή καλλιεργείται μόνο ο ανταγωνισμός. Βλέπετε τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Biennale. Δεν είναι δραστηριότητες ελάτε να πάμε να δούμε. Είναι δραστηριότητες ελάτε να πάμε να ανταγωνιστούμε για να βγάλουμε λεφτά. Αυτή η παρακμιακή αντίληψη της Ευρώπης που καλλιεργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν έχει κέρδος, δεν έχει νόημα να κάνεις κάτι. Αυτό δεν είναι η βασική της αρχή. Έχει οδηγήσει σήμερα πάρα πολλούς ανθρώπους να περιστρέφονται, να επιβιώνουν μάλλον οικονομικά γύρω από ένα νεφέλωμα που ονομάζουν αυτή η παράδοση, που τελικά ξέρετε πολύ χειρότερα πράγματα. Δεν χάσαμε το χορό ή χάσαμε τη σεμνότητα του χορού. Είναι τεντώνω το δάχτυλό μου για να σας πω ότι αυτό είναι.
1: Πώς αντιλαμβάνεσαι τον όρο πολιτιστική κληρονομιά και αν είναι βέβαια ένα κληρονομημένο σύνολο στοιχείων?
0: Κοιτάξτε, η πολιτιστική κληρονομιά υπάρχει σε όλους τους λαούς, σε όλες τις εποχές. Κάθε εποχή κληρονομεί στην επόμενη. Και ένα πραγματικά δεν είναι, το σύνολο, δεν είναι ένα σύνολο, είναι το σύνολο των στοιχείων της καθημερινότητάς της. Αυτό όμως, η πολιτιστική κληρονομιά που αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κληρονομήσει, που ξεκινάει από την απότατη μινωική εποχή. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στο Λασίθι χρησιμοποιείται το βεβαιωτικό επίρρημα ΑΔΙ. ΑΔΙ. Το έχω συναντήσει δύο φορές στον Ευρυπίδη και μία φορά στο Σοφοκλή με την ίδια ακριβώς χρήση. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχει στα κριτικά το ρήμα δικό, τον 9 το φαγητό, δικάζει και τις 10. Τους αρκεί και στους 10. Φτάνει για να καλύψει τους 10. Ομηρικό ρήμα. Το ίδιο, με την ίδια μορφή, με την ίδια χρήση. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Σίγουρα θα δούμε και δεκάδες άλλα παραδείγματα. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε όμως είναι

0: ότι εμείς από την πολιτιστική κληρονομιά δεν δικαιούμαστε να έχουμε την αυθεντία. Πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι, δεν δικαιούμαστε να πούμε ότι είναι μόνο η ματινάδα. Και όποιος δεν ξέρει να κάνει ματινάδες δεν είναι τίποτα, διότι εγώ ξέρω να κάνω ματινάδες. Όχι εγώ, αυτός θα το πει. Πολιτιστική κληρονομιά στην Κρήτη είναι η ποίηση, η μακρά ποίηση, οι διατυπώσεις δηλαδή με στίχους ολόκληρων ιστοριών και όχι μία ματινάδας, και δεν αξιολογούνται μαζί για να απορριφθεί μία. Πολιτιστική κληρονομιά είναι το να μην πεις ότι τα Ριζίτικα είναι ένα έχει για την οριζιναλιτέ στις ρίζες των Χανίων. Τα Ριζίτικα είναι ένας τρόπος εκφοράς του τραγουδιού που μπορεί να είναι στα Χανιά διαφορετικός, μπορεί να είναι στο Ρέθυμνο διαφορετικός, μπορεί να υπάρχει στη Σιτία διαφορετικός γιατί είναι τραγούδια της Στράτας, αλλά αφορούν μεγάλη ποίηση.
1: Έχετε εστιάσει προσωπικά και έχετε επιχειρήσει και το έχετε πετύχει συνειδητά να εστιάσετε στην παράδοση της Κρήτης?
0: Όχι. Όχι, γιατί εγώ θεωρώ ότι όποιος στην Κρήτη ασχοληθεί με την έκφραση στην κριτική διάλεκτο, ασχολείται μόνο με την παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι μιλάω κριτικά, σημαίνει ακολουθώ μια λογική με εξαιρετικά λεπτεπίλεπτες διακρίσεις. Στην Κρήτη έχουμε άλλη διάλεκτο στις ορεινές περιοχές και άλλες λέξεις άγνωστες στον κάμπο, γιατί έχουμε κτηνοτροφία. Στον κάμπο έχουμε άλλες λέξεις άγνωστες στα βουνά, διότι έχουμε διάφορες μορφές καλλιεργιών και κυρίως έχουμε ρήματα τα οποία αφορούν χρόνους που έχουν να κάνουν με την οικονομική διαχείριση της αγροτικής οικονομίας. Αυτό γεννά μια πολυποικιλία, η οποία πολυποικιλία, αν θέλετε, είναι και μάταιο να τη συγχωνεύσουμε. Πολλές φορές τη χρησιμοποιούμε, δηλαδή πολλές φορές θα χρησιμοποιήσουμε λέξεις που δεν είναι συνηθισμένες, αλλά είναι μάταιο και να την επιδιώξουμε να τη συγχωνεύσουμε και να την αποκλείσουμε και να πούμε δεν τη συγχωνεύουμε.
1: Υπάρχει παραδοσιακή κουλτούρα των Κρητικών?
0: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία σας ελκύουν?
0: Ναι. Για μένα νομίζω ότι το βασικό της κριτικής κουλτούρας αποτυπώνεται σε μια σκηνή της ταινίας «Ο Ντελικανής», τόσο πραγματική και κυρίως τόσο σύγχρονη και τόσο βαθιά, που υποκλίνομαι μπροστά στο σκηνοθέτη και στο σεναριογράφο του έργου, αλλά κυρίως αυτόν που το παίζει το κομμάτι αυτό, που δεν είναι ηθοποιή, είναι κομπάρση. Ο Ντελικανής μπαίνει σε μια πλατεία ενός χωριού που κάποιοι γέροι χορεύουν πεντοζάλι, όχι ηθοποιοί, καθημερινοί άνθρωποι του χωριού, στη Λεβεντόκορμη, κάθονται και μπαίνει στην πλατεία φωνάζοντας αμνηστία, αμνηστία, αμνηστία. Λέει ο ένας γέρος τον άλλο, είτε θέλει μπρε. Λέει, αμνηστία θέλει, λέει. Λέει, δώσετε το την. Αυτή η ανεκτικότητα με τον πιο απλό τρόπο, αυτό είναι ο πυρήνας
1: της νομίζω, κουλτούρας.
0: Της κουλτούρας μας στην Κρήτη.
1: Της Κρήτης. Μιας και μιλήσαμε για παράδοση, πιστεύετε ότι αυτή η παράδοση κάνετε με την παράδοση του χρόνου?
0: Κοιτάξτε,
1: και η παράδοση... ποιος ο ρόλος των λεγόμενων πολιτιστικών συλλόγων της Κρήτης?
0: Ακούστε, εδώ, για να μην αδικήσουμε κανένα, θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι κάθε πολιτιστικό σύλλογος έχει τη δική του αντίληψη και τη δική του προσέγγιση των πραγμάτων. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα.
1: Διαχειρίζονται περισσότεροι την παράδοση ως διαδικασία ή μήπως ως κληρονομιά? Τι πιστεύετε?
0: Διαχειρίζονται περισσότεροι την παράδοση ως προϊόν ικανού να πακεταριστεί. Δηλαδή κρατάμε
1: διαδικασία,
0: το προσοδοφόρο μέρος. Νομίζω δηλαδή ότι τώρα μπορείτε να πείτε, το λέω δηλαδή εγώ σκοτώνω το λόγο μου τώρα, μπορείτε να έχετε την απέτηση από ένα πολιτιστικό σύλλογο να κάνει μόνο σοβαρές μελέτες δίκην εργαστηρίου πανεπιστημιακού? Όχι. Μπορείτε να πείτε από ένα πολιτιστικό σύλλογο να έχετε την απέτηση να κάνει μόνο μουσιακά τμήματα περίσσωσης υλικών της παράδοσης? Όχι. Μπορείτε να πείτε σε ένα πολιτιστικό σύλλογο ότι ξέρεις, μην κάνεις μόνο γλένδια? Ούτε αυτό. Τι μπορείτε να πείτε όμως σε ένα πολιτιστικό σύλλογο? προσπάθησε

0: να καλλιεργήσεις αξίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τον κρητικό πολιτισμό και αυτές οι αξίες δεν είναι οι αξίες του τεντωμένου δαχτύλου. Δεν είναι το εγώ. Είναι αξίες που δρώ συλλογικά ανέχομαι και κυρίως έχω τη σεμνότητα να μην προβάλλομαι.
1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αναβίωση και στην αναπαράσταση ενός εθίμου?
0: Κοιτάξτε, ένα έθιμο παλιό, ο Κλείδωνας, παραδείγματος χάρη,
1: ναι,
0: δεν αναβιώνει. Όπως δεν αναβιώνει το έθιμο της Παναγίας της Πρωτοσπορίτης σας.
1: Καθώς θελεί το θέαμα από αυτή την άποψη.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται σήμερα να πετάξουμε σπόρους στον ταράτσα, τα φωτοκόλληβα για να φάνε τα πουλιά να μας δώσουν καλή σοδειά. Γιατί δεν έχουμε σοδειά. Τα πουλιά έχουν μείνει νηστικά, δηλαδή έτσι αλλιώς. Αυτό είναι μια αναπαράσταση, αν θέλετε, θεατρικού τύπου, όπου απλά το κάνουμε για να πούμε το κάναμε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει νόημα.
1: Και μιας και ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας και την εκπομπή μας με το θέατρο μπορεί να κρατήσει ζωντανή την παράδοση?
0: Όχι. Το θέατρο δυστυχώς δεν μπορεί, αν θέλει να λέγεται θέατρο με την έννοια της θέασης και της διαπαιδαγώγησης του πολίτη, δεν μπορεί να γίνει ηθογραφία. Οι ηθογραφίες είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο των ελληνικών θεάτρων. Αλλά οι ηθογραφίες ήδη όταν άρχισαν να γράφουν τα μεγάλα ηθογραφικά κείμενα μιλούσαν για ένα παρελθόν πεθαμένο. Δεν ξέρω δηλαδή αν αξίζει τον κόπο και να το σκεφτούμε. Δηλαδή τι να μιλήσουμε, γιατί αξίζει να μιλήσουμε. Εγώ ξέρετε είμαι κατά της φραγκούλιας ποιήσης. Αν όταν αρχίσουμε να κλαίμε για την Κρήτη που τρέχανε οι καταπότες στα νερά, που κελαδινούσαν τα πουλάκια, που γύριζε ο Νερόμυλος, που κάναμε, που δείχναμε, που ήταν μια Κρήτη της δεκαετίας του 30, πρώτα απ' όλα ήταν μια Κρήτη ιδανική, δεν υπήρχε παρά μόνο στο κεφάλι μας. Δεύτερο, για ποια εποχή μιλάμε? Για την εποχή της απόλυτης φτώχειας, της παιδικής θνησιμότητας, της απόλυτης εξάρτησης από τους πολιτικούς, της απόλυτης εξάρτησης μέσα στην οικογένεια και της βίας της ενδοοικογενειακής. Δεν είναι καμαρώνης για αυτή την εποχή. Ούτε ένα τρελαθής που πέθανε αυτή η εποχή. Μέσα στην εξέλιξη, στην κοινωνική είναι. Ας μην πολύ κλαίμε λοιπόν για αυτά. Κάθε εποχή έχει τα θετικά της και έχει και τα αρνητικά της. Ας κοιτάξουμε να αναδείξουμε τα θετικά.
1: Θέλω να σας ρωτήσω προς το τέλος τώρα της εκπομπής μας. Δημόσιες τοποθετήσεις έχετε πραγματοποιηθεί με φόντο κακές συνήθειες των κρατικών. Να μου επιτρέψετε λίγο τον συγκεκριμένο όρο. Που έχουν να κάνουν με την παράνομη οπλοκατοχή, οπλοχρησία. Πρόσφατο το παράδειγμα περιοχής της Ενδοχώρας, όπου είχαμε και ένα φωνικό. Ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει, κύριε Σφακιανάκη, κατά κάποιο τρόπο την άκρη του νήματος. Και δίπλα σε αυτή την συμπεριφορά και σε αυτή τη συνήθεια, να βάλω λίγο και την παραβατικότητα σε περιοχές Ενδοχώρας των νέων, να βάλω και την οδηγική συμπεριφορά των κρητικών. Είναι στοιχεία τα οποία είμαι σίγουρος που σας προβληματίζουν.
0: Κοιτάξτε, για να μιλάμε για την Ενδοχώρα, όχι γενικά. Εγώ έχω μεγαλώσει στον Τυμπάκι. Η πιο ήρεμη, ωραία, συμβιώσιμη εποχή της κοινωνίας των Βοριζίων με τη Μεσαρά ήταν τότε που ειδικευόταν μέσω ΝΕΛΕ στη Μελισσοκομεία. Οι άνθρωποι είχαν μια διέξοδο. Δεν είχαν ανάγκη να τσακώνονται μεταξύ τους. Κάποια στιγμή τέλειωσε αυτό. Βγήκαν κάποιοι επιχειρηματίες. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους. Θα δώσεις διεξόδους συνυφασμένες με τον τόπο και με τους ανθρώπους, ώστε να μην έχουν καιρό να τσακώνται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα. Όταν η κρητική παράδοση απλουστεύεται και γίνεται χαβαλές και γίνεται ελάστε να πάμε να πιούμε να περάσει η ώρα μας και μετά αρχίσουμε τις ουισκάρες και πίνουμε τα ουίσκια στον αεροπότηρο. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν έχει να κάνει με την παράδοση. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο. Δεν ήταν αλκοολική η κριτική πριν ανακαλυφθεί το ουίσκι και το περάσανε στο ουίσκι. Δεν είχαμε. Κύματα αλκοολισμού δεν είχαμε στην Κρήτη. Όταν όμως συμβαίνει αυτό, ψάχνοντάς το, θα δούμε ότι μετά την νεκρή παράδοση, την περίοδο που πέθανε και άφησε παράδοση, εμείς αξιοποιήσαμε από την παράδοση όσα χαρακτηριστικά μας έδιναν τη δυνατότητα να δείξουμε το εγώ μας, να αποκτήσουμε μια ταυτότητα και να πούμε ότι εμείς είμαστε κριτικοί.

0: Μόνο που εμείς είμαστε κριτικοί, έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόταν ο εισέκαστος τον εαυτό του ως κριτικό. Με επιβολή, με τζαμπουκά, με χλεύει προς τους άλλους. Δηλαδή, λάθος. Δεν υπήρξαν τέτοιοι κριτικοί. Και να σας πω και ένα τελευταίο, το οποίο είναι προβληματισμός μου. Η ιδεολογική βάση του εγκλήματος σήμερα στην Κρήτη είναι ο καπετάν Μιχάλης του Καζαντζάκη, γιατί έχει διαβαστεί λάθος. Δεν νομίζω ότι ο Καζαντζάκης ήθελε κάτι τέτοιο προς Θεού, ούτε έγραψε κάτι τέτοιο. Επειδή διαβάστηκε λάθος, όλες αυτές οι νοοτροπίες του εγώ, του αρρωστημένου εγώ, που προβάλλονται στο έργο, γιατί αυτό θέλει φιλοσοφικά να προσεγγίσει και απομυθοποιεί το Καζαντζάκης, έχουν καταντήσει νοοτροπίες του κάθε βλάκα που δεν θέλει να καταλάβει από το τίποτα άλλο παρά μόνο το εγώ του.
1: Ξεχωριστή η θεωρία, να πάμε λίγο και στην πράξη. Τι κάνουμε αύριο το πρωί και πώς μπορεί αυτή η κατάσταση μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να αλλάξει.
0: Δεν νομίζω ότι στην παρούσα φάση και για πολλά χρόνια ακόμα θα είναι εύκολο να αλλάξει. Αν δεν αναδημιουργηθούν οι κοινωνικές και οι οικονομικές δομές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι αυτό που κάνεις είναι εις όφελος της κοινωνίας. Σήμερα η κρατούσα άποψη, η πολιτική του κράτους, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγκαστικά καθορίζει την πολιτική του κράτους, είναι η πολιτική του εγώ, είναι η πολιτική του ανταγωνισμού. Είναι η πολιτική δηλαδή αυτή η οποία έχει κριτήριο το κέρδος και την επιβολή. Πέστε μου σας παρακαλώ. Αν δεν αλλάξουν αυτές οι δομές και αν δεν συνειδητοποιήσει ο κόσμος την αναγκαιότητα αλλαγής τους, πώς θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα.
1: Στα νεανικά σας χρόνια, αν σας δινόταν η ευκαιρία να γυρίζατε, θα ακολουθούσατε τον δρόμο της νομικής ή η καλλιτεχνική φλέβα θα χτυπούσε κάπως πιο έντονα και θα εισερχόσασταν σε άλλα
0: νομοπάτια. Στα νεανικά μου χρόνια, τα οποία έχουν περάσει προπολού, θα σας πω τι θυμάμαι. Μια λέξη από εκεί που συμπεράνετε εσείς. Θυμάμαι στο σχολείο το δημοτικό να είμαστε παιδιά, να τελειώνει το σχολείο, ήταν το σχολείο, το γήπεδο, ένα θερμοκήπιο και τα σύρματα του αεροδρομίου. Δεκάδες παιδάκια πήγαιναν το πρωί με 2-3 αυγά, όχι γιατί πεινούσαν, αλλά γιατί θέλανε το άλλο που θα παίρνανε. Στέκαν στα σύρματα του αεροδρομίου, τα δίνανε στους Αμερικάνους στρατιώτες και παίρνανε κάτι κουτάκια σαν το κάμελ με φυστικοβούτυρο και άλλα φυστικοβούτυρο, άλλα μαρμελάδα, άλλα. Ήταν η βάση του ΝΑΤΟ στο τυμπάκι. Εγώ δεν αξιώθηκα επί ποινή ξυλοδαρμού δηλαδή να το κάνω, και ήταν ο καημός μου. Αλλά αυτό δεν έχει φύγει ποτέ από τα μάτια μου. Εγώ δεν θέλω να βλέπω, δεν θέλω με τίποτα να σκεφτώ ότι θα ξαναγυρίσουμε σε μια εποχή που θα δίνουμε την καρδιά μας για να παίρνουμε ψευχές. Είτε αυτό είναι στη δικηγορία, είτε αυτό είναι στο θέατρο, είτε αυτό είναι οπουδήποτε. Αυτό θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, αυτό με έχει καθορίσει τη ζωή μου. Και ξαναλέω, δεν ήταν ζητιάνοι, αντάλλασαν.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Θα ήθελα...
1: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
0: Χωρίς.
1: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Φυσικά, Jesse μου και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μου τα άφηνα.
9: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και πάρω. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό τον πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Είναι ανανεωμένη αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα. Μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία. Πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος. Σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολυσύχναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά, για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως στο λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σερ Παπαφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί, κυρία Μαράντου.
1: Ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο, νομίζω, εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σερ Παπαφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύσεις και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλς.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα, αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια, είναι απίθανη, είναι απίθανη.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σερ Παπαφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω και εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα, γιατί ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύκναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Γκούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας
0: και προχωράμε. Και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Γεια σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάκι ανθού γεμιστό με δυόσμο με μια μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ
1: είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπου φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει κάνει.
1: Και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαχιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας, γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα, που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
0: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε
1: γίνονται,
0: αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
1: Βαφτίσεις,
0: και μικρές βαφτίσεις,
1: γάμους,
0: ναι, αραβώνες, τα πάντα να λαμβάνετε.
1: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με group που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί. και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύπτουμε τα πάντα.
0: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχεις βάλει την δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέατο Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα». Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα Ελευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Τζας Καβάλι, Tommy Hilfiger και Μπίμπαλο. Επίσης, στο κατάστημα Ελευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Φυσικά, Τζέσι μου και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μου τα άφηνα.
5: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20?
1: Όπου
0: να είναι, θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Ας πούμε, εγώ είμαι πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο πιθανή ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον υπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στο μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά.

Η απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα, ήδη και καλύστη.

Καλώς ήρθατε στις αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Χολ Σαρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβόνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κύριου Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Έγινε ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια.
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε,
0: λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, το εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο συντηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά. Και τι ήταν...

Χανάκι βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το brand Χανάγια δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Άγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα, Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιεις και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό. Ωραίο είναι.
1: Μαχητό.
2: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wool Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
10: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
11: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
10: Το χώμα πρέπει να το τρως.
12: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
13: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
14: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
10: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
9: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
11: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
9: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
10: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
12: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
9: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
11: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
14: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
10: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
14: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
11: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε εκείνη η σημερινή μέρα.
10: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
15: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
16: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
17: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
18: Πάθος για τη δουλειά σου.
19: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Σε κλίμα κατανόησης αλλά χωρίς ουσιαστική δέσμευση πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη στην Αθήνα. Τι είπε ο Υπουργός

0: Η εκείζια κυβέρνησης εκτεταμένα τα λάθη δεν αρκεί η παράταση που έχει δοθεί, επεσήμαναν οι φορείς της Κρήτης. Δυσάρεστη έκπληξη ρύθμιση για πολεοδόμηση σε εγκαταλελειμμένους και μικρούς οικισμούς. Ποιους αφορά, πόσα στρέμματα γης πρέπει να έχει κάποιος, η αποκάλυψη στον Sky Κρήτης. Νέα επίθεση Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση με φόντο τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Κάποιοι τάζουν τα πάντα στους πάντες, είπε. Σε θέματα καθημερινότητας του πολίτη εστιάζει το Πασόκ. Βγήκαν μαχαίρια στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανεξαρτητοποίηση Φάμελου. Ο καλός καιρός ευνόησε τις καραβιές μεταναστών. Πάνω από 300 έφτασαν στις ακτές της Κρήτης και τη Γάβδο το τελευταίο τρίμερο σε επιφυλακή το λιμενικό. Σε δύο διαδοχικές βλάβες οφείλονται τα προβλήματα στην υδροδότηση σε περιοχές του Ηρακλείου. Τι είπε ο Γιώργος Βουρεξάκης για την ποιότητα του νερού και την γεώτρηση στο Γιούχτα. Χωρίς ουσιαστική δέσμευση για μεγαλύτερη παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης λαθών στην κτηματογράφηση, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου ευρεία σύσκεψη σήμερα στην Αθήνα. Άπαντες οι φορείς της Κρήτης που συμμετείχαν επεσήμαναν ότι τα λάθη που έχουν εντοπιστεί στην κτηματογράφηση είναι εκτεταμένα και ότι η πρόσφατη ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης δεν επαρκεί για την ουσιαστική αντιμετώπιση τους.
1: Τα σοβαρά προβλήματα της κτηματογράφησης στην Κρήτη βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσιμης συνάντησης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου στους επιστημονικούς φορείς της Κρήτης στην Αθήνα. Οι εκπρόσωποι των φορέων προσήλθαν με κοινό μέτωπο, επισημένοντας ότι τα λάθη που έχουν εντοπιστεί στην κτηματογράφηση είναι εκτεταμένα και ότι η πρόσφατη ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης δεν επαρκεί για την ουσιαστική αντιμετώπιση τους.
2: Η σύσκεψη με όλους τους παράγοντες της Κρήτης και κυρίως των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Συνεχίζεται. Καταλαβαίνουμε την πίεση που υπάρχει, καταλαβαίνουμε τα προβλήματα τα οποία όλο αυτό το διάστημα έχουν σκύψει σε μια δύσκολη περιοχή. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η Κρήτη. Δεν είναι πρόθεση της κυβέρνησης και του κτηματολογίου να χαθεί καμιά διεκδικησία. Υπάρχουν τα γνωστά ζητήματα με τους δασικούς χάρτες, είναι αντικείμενο της άλλων, άλλων υπουργείων. Να πάμε να μιλήσουμε όλοι μαζί και να βρούμε λύση.
3: Προσωπώ την περιφέρεια Κρήτης σε αυτή τη σύσκεψη. Ήταν όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ο αρμόδιος υπουργός και η ηγεσία του κτηματολογίου. Όπου διαπιστώσαμε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή ο υπουργός δεσμεύτηκε να το ψάξει αν μπορεί να δοθεί νομοθετικά κάποια παράταση στο άμεσο μέλλον, γιατί ούτως ή άλλως 3/8 λίγη προθεσμία, το οποίο δεν είναι πολύ πιθανό και καλού κακού θα πρέπει να προειδοποιήσουν τον κόσμο μέχρι 3/8 να ηλεκτρονικά να πάρει ένα πρωτόκολλο για να μπορεί και να συμφοβάλει με κάποια καθυστέρηση τα στοιχεία του τον επόμενο μήνα για παράδειγμα, και αυτό πρέπει να το ξέρουν.
4: Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι αφενός ότι η προθεσμία η οποία υπάρχει είναι πάρα πολύ μικρή σε ό,τι αφορά την υποβολή των δηλώσεων, είναι 25 Ιουλίου, οπότε ανακοινώθηκε ότι υπάρχει μια πολύ μικρή παράταση μέχρι 3/8, αντιλαμβάνεστε αυτή η παράταση είναι σταγόνα στον ωκεανό. Και παράλληλα θα υπάρχει ένας μήνας, όποιοι καταθέσουν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, δηλαδή με το αφημί τους και το ΚΑΕΚ για το τεμάχιο το οποίο έχουν ένσταση, να μπορούν να έχουν ένα μήνα να βάλουν συμπληρωματικά τα στοιχεία μέχρι 3 Σεπτεμβρίου.
5: Η αλήθεια είναι ότι ολοκληρώθηκε η σύσκεψη χωρίς να λάβουμε συγκεκριμένη δέσμευση για παράταση, πλην του γεγονότος ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει ένα αριθμό πρωτοκόλλο, να ανοίξει ένα φάκελο και θα έχει επιπλέον άλλον ένα μήνα, δηλαδή μέχρι 3 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συμπληρώσει αυτό το φάκελο.
1: Ωστόσο, δεν προέκυψε νέα ημερομηνία πέραν της 3 Αυγούστου για το Ηράκλειο, ενώ αποφασίστηκε ότι όσοι δεν έχουν έτοιμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως εκείνη την ημερομηνία θα μπορούν να το προσκομίσουν έως τις 3 Σεπτεμβρίου, με βασική προϋπόθεση η αίτηση να έχει ήδη υποβληθεί και να έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Αποφασίστηκε παράταση έως και 5 Αυγούστου για τις εμπρόθεσμες αιτήσεις διόρθωσης και ενστάσεων της κτηματογράφησης όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου.
2: Εμείς από τη μεριά μας σήμερα ήδη προτείνουμε μια σειρά μέτρων με διευρυμένο ωράριο, με τεχνικές και τεχνολογικές ευκολίες για τους επαγγελματίες και τους πολίτες. Αυτό το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες της Κρήτης είναι ότι θα κάνουμε πραγματικά ό,τι είναι εφικτό, ό,τι είναι δυνατό, έτσι ώστε να προχωρήσει αυτό το διάστημα, η διαδικασία. Ακούμε τα εύλογα ζητήματα και προβλήματα, να μην υπάρχει ανησυχία. Πραγματικά και το κτηματολόγιο και η πολιτική ηγεσία θα κάνουμε πραγματικά ό,τι περνάει από το χέρι μας για να λυθούν τα προβλήματα χωρίς την ταλαιπωρία που αντιλαμβάνομαι και αναγνωρίζω ότι υπάρχει.
6: Θα δοθεί ένα περιθώριο ενός ή και δύο μηνών προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν.

0: πληρώσουν τα νομιμοποιητικά στοιχεία των διορθώσεων.
1: Τα θέματα των προθεσμιών δεν, για τα θέματα των προθεσμιών δεν δόθηκαν λύσεις. Υποσχέθηκε βέβαια ο κ. Υπουργός, ο κ. Παπαστεργίου, ότι θα δουν τι μπορούν να κάνουν από τη μεριά τους για μια προθεσμία. Τεχνικά δόθηκαν κάποιες αυξήσεις ωραρίου λειτουργίας στα γραφεία της κτηματογράφησης.
2: Κρήτη έχει ιδιαιτερότητες σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα και χρειάζεται και ο κατάλληλος χρόνος και φυσικά νομοθετικές παρεμβάσεις που θα λύνουν μία σειρά ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά τη μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση.
3: Υπήρξε μία λεπτομερή ανάλυση των προβλημάτων οποίων έχουν προκύψει. Αυτό το οποίο εν τέλει προέκυψε ως ζητούμενο είναι αφενός να ζητηθεί η παράταση της υποβολής της κτηματογράφησης από τους αρμόδιους υπουργούς με την αρμόδια υπηρεσία του ΕΣΠΑ, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο σε σχέση με τις αυστηρό χρονοδιάγραμμα το οποίο υπάρχει.
4: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με φόντο αυτή την ευρεία σύσκεψη που έγινε στην Αθήνα, στην οποία παρόν ήταν και ο Αντιδήμαρχος Πόλεως Δομίας του Δήμου Ηρακλείου, ο κ. Νίκος Γιαλιτάκης, τον οποίο έχω τη χαρά να φιλοξενώ απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρήτα. Κύριε Γιαλιτάκη, καλησπέρα, σας ευχαριστώ.
5: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
4: Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι υπήρξε ένα κλίμα κατανόησης καταρχάς. Έτσι, άκουσα και τον Υπουργό και όλους όσοι συμμετείχατε στη σύσκεψη ότι κατανόησε τα προβλήματα. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν προβλήματα και έδειξε μια κατανόηση στην αγωνία και την ανησυχία. Στο διατάφτα, κύριε Γιαλιτάκη.
5: Εντάξει, έχουμε συνηθίσει, αλήθεια, να κατανοούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τοπικές κοινωνίες, όχι μόνο στο κτηματολόγιο, συνολικά σε πολλά ζητήματα. Το θέμα είναι ότι πολλές είναι οι φορές όπου καθυστερεί η κεντρική διοίκηση να δώσει λύσεις. Σήμερα θα έλεγα, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι έγινε μια πολύ ωραία συνάντηση, όπου υπήρξε χρόνος σε όλους τους επιστημονικούς φορείς, τους γεωργικούς συλλόγους, τους εκπροσώπους αυτοδιοίκησης, αλλά και στους βουλευτές, στους τοπικούς βουλευτές των νομών Ηρακλείου και Χανίου που συμμετείχαν, στο να αναπτύξουμε πραγματικά όλους τους προβληματισμούς μας, αλλά τα βασικά προβλήματα που βιώνουμε τόσο εκπροσωπώντας, αν θέλετε, τους συμπολίτες μας, αλλά ακόμα και ως οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ως ιδιοκτήτες πολλών δημοτικών περιουσιών, ως ιδιοκτήτες πλέον και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο κτηματολόγιο. Είναι μια συνεδρίαση η οποία έγινε λίγο καθυστερημένα, μια σύσκεψη, με την έννοια ότι δεν έχουμε τόσο χρόνο, γίνεται στο παραπέντε και δεν έχουμε ίσως χρόνο να γίνουν βελτιωτικές παρεμβάσεις. Συμμετείχε συνολικά η ηγεσία και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Κτηματολογίου, ο Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Κτηματολογίου. Άκουσαν τόσο τα πολιτικά χαρακτηριστικά του προβλήματος, αλλά και τα τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες, αλλά και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά. Δώσανε κάποιες εξυπηρετήσεις, να τις πω έτσι, στο μέτρο το οποίο τους αναλογούσε και της αρμοδιότητάς τους, δηλαδή, όπως ακούστηκε και από το ρεπορτάζ, διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας των κτηματολογίων και τις απογευματινές ώρες, έτσι ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο, αν θέλετε, οι συμπολίτες μας, αλλά και οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τους συμπολίτες, στο να προσκομίσουν αιτήσεις διόρθωσης. Ενισχύονται με προσωπικό τα κτηματολογικά γραφεία των Χανίων και πιθανόν και του Ηρακλείου, αλλά και με τεχνολογικά μέσα, έτσι ώστε να δοθεί, ξαναλέω, η διευκόλυνση αυτή. Όμως, στο φλέγον ζήτημα, το οποίο ήταν και ομόθυμα, αν θέλετε, ως αίτημα της παράτασης της διαδικασίας, δυστυχώς δεν πήραμε κάποια συγκεκριμένη δέσμευση από την ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το δικαιολογώ εν μέρη, με δεδομένο ότι έχει ταυτιστεί με την χρηματοδότηση του όλου προγράμματος, πράγμα το οποίο δεν το δικαιολογούμε σε σχέση με το πρόγραμμα, αλλά έτσι όμως είναι. Και άρα λοιπόν, αυτό το οποίο δεσμεύτηκε σήμερα ο κ. Παπαστεργίου, ο Υπουργός, είναι ότι θα υπάρξει τις αμέσως επόμενες ημέρες, δηλαδή και εντός της εβδομάδας που απομένει, να υπάρξουν συνεννοήσεις με το οικονομικό επιτελείο ουσιαστικά της κυβέρνησης, έτσι ώστε να μπορέσουν να μπλέξουν ουσιαστικά το ζήτημα της χρηματοδότησης ή να το παρατείνουν, να το πάνε παραπίσω και τις ανάγκες αποπληρωμής ουσιαστικά του αναδόχου της κτηματογράφησης, έτσι ώστε να υπάρξει παράταση τελικά
4: στην όλη διαδικασία. Αυτό ήθελα να πω, ότι ουσιαστικά για να δοθεί το πράσινο φως για επιπλέον παράταση, πρέπει να δοθεί το πράσινο φως πρώτα από το οικονομικό επιτελείο, έτσι δεν είναι, από το αρμόδιο Υπουργείο, κύριε Γιαλιτάκη?
5: Κοιτάξτε, έχετε ακούσει και εσείς σε δηλώσεις που έχουν γίνει στο δημόσιο διάλογο και από την κεντρική κυβέρνηση, ότι ουσιαστικά το έχουν ταυτίσει στο ότι πρέπει να κλείσει τώρα, διότι θα υπάρξει πρόβλημα στο Ταμείο Ανάκαμψη, στην χρηματοδότηση του προγράμματος. Κάτι τέτοιο όμως μας βρίσκει αντίθετος με ποια έννοια? Προφανώς κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο είναι πολύτιμο και απαραίτητο για τη χώρα μας. Πλην όμως, δεν μπορεί να είναι ο οδηγός σε εθνικά ζητήματα όπως είναι το κτηματολόγιο. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κλείσει

0: πρόχειρα ή fast track ελαίο μιας χρηματοδότησης. Πρέπει να της δώσουμε το χρόνο που χρειάζεται να ολοκληρωθεί ορθά για να μην προκαλέσει μελλοντικά άλλα προβλήματα.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό μην δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που πάμε να λύσουμε με το κτηματολόγιο μετά από τόσα χρόνια. Αναρωτιέμαι τώρα, επειδή ακούω ότι τα λάθη είναι εκτεταμένα σε επίπεδο Κρήτης, είναι πολύ σοβαρά και εκτεταμένα. Και επειδή εδώ μιλάμε για περιουσίες ανθρώπων, κύριε Γελιτάκη, αναρωτιέμαι αν αυτές οι παρεμβάσεις τεχνικές ή όπως η διεύρυνση του ωραρίου θα μπορούσαν σε αυτή τη φάση λίγο να εξομαλύνουν τα πράγματα.
0: Θα διευκολύνουν, είπα, κάπως να εξυπηρετηθούν οι πολλές χιλιάδες, θα έλεγα, αιτήσεις διόρθωσης που πρέπει να γίνουν. Ναι. Και αν θέλετε να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος, τα προβλήματα, αν μπορούμε έτσι να τα κατηγοριοποιήσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι αυτά τα οποία αφορούν ιδιοκτησίες, δηλαδή μπορεί να είναι μια, αν θέλετε, διαφορά, μια ένσταση η οποία να υπάρχει μεταξύ δύο ιδιωτών, του κυρίου Γιαλιτάκη με την κυρία Μπεντεδίου, παράδειγμα, και υπάρχουν και αυτά τα οποία τα σοβαρά προβλήματα που έχουμε αναδείξει και εμείς από την πρώτη στιγμή ως Δήμος Ηρακλείου, που έχουν να κάνουν με το συνολικό υπόβαθρο. Προβλήματα τα οποία, αν υπήρξε προανάρτηση, που δεν υπήρξε ποτέ, θα τα είχαμε προλάβει. Ποια είναι αυτά? Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις στις καταγραφές κοινόχρηστων χώρων, ρεμάτων, δρόμων, διανομών του Υπουργείου Γεωργίας. Περιουσία δηλαδή, η οποία είναι δημοτική, άρα εθνική, δημόσια περιουσία. Εμείς αυτή τη στιγμή, για να φανταστείτε, ως ιδιοκτήτης ο Δήμος Ηρακλείου, δημοτικής περιουσίας, κάνουμε πραγματικά ένα τιτάνιο αγώνα με το υποστελεχωμένο τμήμα το οποίο έχουμε στις δημοτικές περιουσίες, με εργασία προφανώς εκτός ωραρίου, να προλάβουμε την καταληκτήρια ημερομηνία της 3 Αυγούστου για να προλάβουμε να κάνουμε όλες αυτές τις αιτήσεις διόρθωσης. Όχι απλά για να μην χαθούν περιουσίες μελλοντικά, αλλά για να μην μπούμε και σε πολυετής, θα έλεγα, πολυετής αγώνες, δικαστικούς αγώνες και πολυδάπανους.
1: Και
0: τόσο για το Δήμο και για τους ιδιοκτήτες, φυσικά.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Γιατί στο τέλος της ημέρας, και έτσι επιχειρώντας να απλοποιήσουμε λίγο την συζήτηση, στο τέλος της ημέρας μιλάμε για αυτό. Μιλάμε για ανθρώπους ή εν προκειμένου να φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, μιας και αναφερθήκατε στα του Δήμου Ηρακλείου, που θα αναγκαστούν, αν μπορούν, να μπλέξουν σε ένα δικαστικό αγώνα που δεν ξέρουν και πότε ακριβώς θα τελειώσει. Έχετε καθόλου έτσι ψήγματα αισιοδοξίας ότι θα μπορούσε να δοθεί μια έξτρα χρονική παράταση που κρίνεται απαραίτητη από τους φορείς?
0: Ναι, είναι σημαντικό, λίγο αλλά σημαντικό, δεν θέλω να μηδενίζω πράγματα, το γεγονός ότι δόθηκε η δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο μέχρι τις 3 Αυγούστου, ακόμα και αν δεν είναι έτοιμος να υποβάλει πλήρως την αίτηση διόρθωσης, με το ΚΑΕ και το άφημί του να αποκτήσει ένα πρωτόκολλο, εμπρόθεσμο δηλαδή, και να έχει άλλο έναν μήνα, όπως ακούστηκε από το ρεπορτάζ, δηλαδή μέχρι τις 3 Σεπτέμβρη, προκειμένου να συμπληρώσει τα νομοποιητικά του έγγραφα. Θέλω να πιστεύω, έδειξε κατανόηση πραγματικά η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο γεγονός ότι όντως η Κρήτη είναι μια περιφέρεια με ιδιαίτερα ζητήματα, αλλά και με ανοιχτά πολλά ζητήματα. Και αντιλήφθηκε και το γεγονός ότι χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να έχουμε πλέον ένα ενεργό κτηματολόγιο το οποίο θα είναι ορθό. Εμείς διεκδικούμε και έχουμε ως αίτημα όλοι, επιστημονικοί φορείς, εμείς που εκπροσωπούμε τους συμπολίτες μας ως τοπικές αρχές, οι βουλευτές, οι πάντες, το να δοθεί παράταση. Γιατί ξαναλέω, είναι καλύτερα να μην έχεις κτηματολόγιο παρά να έχεις πλέον ένα ενεργό κτηματολόγιο το οποίο θα έχει πολλά προβλήματα και θα, ουσιαστικά θα κρίνεται καθημερινά για τα επόμενα πολλά χρόνια στις δικαστικές αίθουσες και θα αποτελέσει τελικά μία τροχοπέδη στην όποια ανάπτυξη, αλλά και σε όποια δικαιοπραξία θέλουμε να γίνει μεταξύ των ιδιοκτησιών.
1: Μάλιστα. Εν αναμονή λοιπόν εν μέσω θέρους τυχόν νέων ανακοινώσεων, κύριε Γιαλιτάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τουλάχιστον απορία προκαλεί μια ρύθμιση που εντάχθηκε σε νομοσχέδιο για τα ύδατα και προβλέπει πολεοδόμηση σε εγκαταλελειμμένους και μικρούς οικισμούς της χώρας, αλλά σε όσους κατέχουν από 50 έως 200 στρέμματα γης. Τη διάταξη αποκάλυψε στον Sky Crete ο πολιτικός μηχανικός και περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Αλεξάκης, κάνοντας μάλιστα λόγο για εργαλεία κατ' εξαίρεση πολεοδόμησης που αφορούν λίγους.
2: Την ίδια ώρα που το Υπουργείο περιορίζει τα όρια των οικισμών, κόβει την εκτός σχεδίου δόμηση με όποια παρέκκληση και δεν επεκτείνει τα σχέδια πόλης, φτιάχνει νέα εργαλεία ιδιωτικής πολεοδόμησης για μεγάλες εταιρείες, ώστε να σώσει τα μικρά και εγκαταλελειμμένα χωριά.
3: Έρχεται λοιπόν τώρα η κυβέρνηση σε ένα νομοσχέδιο και βάζει ορισμένα νέα άρθρα αναβιώνοντας το εργαλείο του ΕΣΠΕΡΑ. ΕΣΠΕΡΑΑ, τι είναι αυτό? Είναι το ειδικό σχέδιο περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ανάπτυξης για την αναβίωση και λειτουργική επανάκριση εγκατελειμμένων και μικρών φθηνόντων οικισμών.
2: Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή του Κώστα Μπογδανίδη στον Sky Crete.

0: από το Μηχανικό και Περιφερειακό Σύμβουλο Γιώργο Αλεξάκη στο νομοσχέδιο για τα ύδατα που κατατέθηκε από το Υπουργείο και είναι σε διαβούλευση, υπάρχουν εμβόλυμα άρθρα και διατάξεις για το πώς θα αναβιώσουν εγκαταλελειμμένοι, φθήνοντες και μικροί οικισμοί της χώρας.
1: Έχουμε τους φθήνοντες οικισμούς, αυτούς που έχουν μία αύξηση πληθυσμού μικρότερα από 5% ή και αρνητικό πληθυσμό. Τι λέει λοιπόν αυτό το νέο πολεοδομικό εργαλείο? Πρόκειται για ένα μηχανισμό. Άλλοι τέτοιοι μηχανισμοί που ξέρουμε, που ακούμε συνέχεια, είναι η ιδιωτική πολεοδόμηση, το ΠΕΡΠΟ, ο οικοδομικός συνεταιρισμός, τέτοιου είδους εργαλείο είναι. Αυτό το εργαλείο είχε προβλεφθεί αρχικά το 2014 με ένα άλλο νόμο, αλλά είχε μείνει στην αδράνεια και ήταν δικαίωμα του κάθε Δήμου να το κάνει.
0: Στο σχέδιο, ωστόσο, προβλέπεται αυτή η δυνατότητα όταν έχεις από 50 έως 200 στρέμματα γης.
1: Δεν προβλέπονταν ιδιώτης, εταιρεία, φορέας, κάποιος να άλλος να το ξεκινήσει παρά μόνο ο Δήμος της περιοχής. Αυτό τώρα αλλάζει και λέει ότι μπορεί να υπάρχει και ένας φορέας. Φορέας σημαίνει πολύ απλά μια real estate εταιρεία. Λέει τώρα ότι πρέπει να είναι αυτή η έκθεση μέσα στο συνεκτικό τμήμα του οικισμού, δηλαδή στο κεντρικό τμήμα του οικισμού, μπορεί να είναι και απ' έξω μέχρι 30 στρέμματα. Δηλαδή, ενώ προχθές μείωσε τα όρια του οικισμού, σήμερα λέει μπορείς να βάλεις και 30 στρέμματα. Μα αυτό τώρα...
2: Μαζί μου στο στούντιο είναι, όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε, ο Κώστας Μπογδανίδης. Καλώς τον, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σώτη.
2: Λοιπόν, αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της εκπομπής σου στον Sky Κρήτης αυτό το θέμα.
3: Ήταν ένα θέμα το οποίο το ψάχναμε, θα σου έλεγα, αρκετές μέρες. Είχαν υποθεί κάποια πράγματα, υπήρχαν υποψίες. Και ζήτησα από τον κύριο Αλεξάκη να συνομιλήσουμε, γιατί έχει ασχοληθεί με τους οικισμούς και παλιότερα και με τα χωροταξικά και με τα πολεοδομικά. Και όντως είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Είναι διατάξεις που μπαίνουν εμβόλυμες σε ένα νομοσχέδιο που είναι στη διαβούλευση, που έχει να κάνει με τα νερά, περί υδάτων, ας πούμε. Δηλαδή,
2: εντάξει, αυτό δεν είναι καινούργια ιστορία, να μπαίνουν διατάξεις,
3: ναι,
2: σε άσχετα νομοσχέδια.
3: Προφανώς δεν
2: αλλά
3: είναι, αλλά
2: επί της ουσίας τώρα είναι η διάταξη.
3: Σου μοιάζει επίγον αυτό?
2: Όχι, για κανέναν λόγο.
3: Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι, θυμίζουμε για τους τηλεθεατές μας, ότι περιορίζουμε τα όρια των οικισμών. Μια ιστορία που ξεκίνησε από πέρσι και λίγο πριν το Πάσχα, όπου πραγματικά καταστρέφονται περιουσίες. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε ως μειόφυλλα, δηλαδή δεν υπήρξε αιτία και αφορμή.
2: Έτσι.
3: Δύο οικισμοί ήταν στην Ελλάδα και ήρθαν με βάση, υποτίθεται, μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να τακτοποιήσουν πράγματα που δεν ενοχλούσαν κανένα. Δηλαδή, το να πας σε ένα μικρό χωριό, γιατί έχεις ένα χωραφάκι 600 μέτρα, να πας να χτίσεις ένα μικρό σπίτι. Και μιλάμε για μια περίοδο, Σώτια, που δεν υπάρχει γη, δεν υπάρχουν οικοδομές, δεν υπάρχουν ακίνητα. Ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται πια με τα σπίτια. Το δεύτερο, θυμίζω, είναι ότι είπαν πολλά όχι και έβαλαν φραγμούς στην εκτός σχεδίου δόμηση. Δηλαδή, αυτό που λέμε τέσσερα στρέμματα κατά παρήξη, αυτά τα ξεχνάμε. Και φυσικά δεν προχωράνε για τα σχέδια πόλης όπως θα ήθελαν ούτε οι Δήμοι, το πολεοδομίες, ούτε εμείς. Λοιπόν, και ξαφνικά έρχεται αυτό το νομοσχέδιο που λέει ότι σε χωριά που είναι εγκαταλελειμμένα, σε χωριά που είναι μικρότερα των 150 κατοίκων, και είναι πάρα πολλά τέτοια, και σε χωριά που φθήνονται οικισμούς, μπορεί, λέει, να γίνει μια, ας την πούμε, πολεοδόμηση, να υπάρξουν σχέδια με βάση διαδικασίες, μελέτες. Δηλαδή, μπορείς εσύ να πας σε ένα χωριό με 130
2: Πόση
3: κατοίκων
2: γη
3: να το κάνεις.
2: Πρέπει να έχω όμως.
3: Ναι, απρόσεξε, όχι μόνο τη γη, πρέπει να έχεις από 50 μέχρι 200 στρέμματα. Δεν ξέρω πολλούς που τα έχουν. Ξέρω εταιρείες όμως που τα έχουν. Και ταυτόχρονα έχει τέτοιες διαδικασίες, τέτοιες μελέτες, που δεν μπορεί να τις κάνει κανένα φυσικό πρόσωπο τώρα. Μην γελιόμαστε. Οπότε πάει ο νους μας σε κάτι πιο φωτογραφικό, πάει ο νους μας σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες που θέλουν να μαζέψουν δυστυχώς και τα ακίνητα. Το ψάχνουμε το θέμα, το παρακολουθούμε. Θα υποθούν πολλά και στη διαβούλευση και νομίζω ότι θα βγουν κι άλλα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. με περιοδίες που συνδυάζει με την ανάδειξη έργων της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και συναντήσεις. Συνεχίζει το καθημερινότικο πρόγραμμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σήμερα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πορτογάλου Πρωθυπουργού, τόνισε πως η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες, χωρίς όμως παραβίαση των δημοσιονομικών. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει σε θέση μάχης, αναδεικνύοντας καθημερινά τα θέματα καθημερινότητας του πολίτη και τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ η ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου έφερε νέο γύρο αντιπαράθεσης με όσους έχουν μείνει στην Κουμουνδούρου.

0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως αναφέρθηκε και στον υποκατάρτιση νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δεν μπορούμε να πορευτούμε με έναν προϋπολογισμό ο οποίος ήταν σχεδιασμένος για τις ανάγκες του χθες. Και χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας. Η θέση μας είναι απλή. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα. Αν θέλουμε λοιπόν να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε και τα αναγκαία μέσα, διατηρώντας παράλληλα ισχυρούς, και νομίζω ότι σε αυτό η θέση μας είναι κοινή και αδιαπραγμάτευτη, τους πυλώνες της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ενώ και η συζήτηση για τους νέους πόρους πρέπει να προχωρήσει πια με θάρρος και με τόλμη.
0: Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέθεσε τη δική του πρόταση για τον ΕΝΦΙΑ εν ώψη της κατάρτισης του πακέτου ελαφρύνσεων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα πρότεινε να πληρώνουν περισσότερο ΕΝΦΙΑ όσοι έχουν σπίτια και τα κρατούν κλειστά.
2: Να είναι για κάποιον συμφέρον ή αντιστοίχως ασύμφορο να το έχει κλειστό και συμφέρον να το ανοίξει. Το ξαναλέω, είναι μια προσωπική πρόταση, την οποία τη λέω για πρώτη φορά. Εν ώψη της επόμενης τετραετίας, συνολικά το ζήτημα του ΕΝΦΙΑ. Τα ανοιχτά σπίτια ή οι πρώτες κατοικίες να πληρώνουν ακόμα λιγότερο το 50% κάτω, και κάποιος ο οποίος επιμένει να έχει κλειστό το σπίτι και να προκύπτει αυτό, μήπως τα λεφτά αυτά τα οποία δεν θα παίρνουμε από τους πρώτους, το πάθος της πράτη από τους δεύτερους.
0: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στη χορήγηση της 13ης σύνταξης, τονίζοντας πως τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν ότι αυτό μπορεί να γίνει.
3: Με τον κύριο Μητσοτάκη ο κόσμος δεν πρόκειται να δει ποτέ 13η σύνταξη. Αυτό είναι το συμπέρασμα το συνολικό. Άρα αν κάποιος θέλει να υπάρξει μια βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο ζει, αν είναι συνταξιούχος, δεν μπορεί να ελπίζει τον κύριο Μητσοτάκη.
4: Εμείς με στόχο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να ανακοινώσουμε ένα πακέτο μέτρων. Προφανώς υπάρχει ένας κουμπαράς, ο οποίος θα διατεθεί για τη στήριξη μεσαίας τάξης, με επίκεντρο φέτος τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και μέτρα τα οποία αφορούν την ελληνική οικογένεια, θα δείτε ξανά μέτρα τα οποία αφορούν ενδεχομένως πολύτεκνους, τρίτεκνους και ούτω καθεξής.
0: Πειρά εναντίον της κυβέρνησης εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την οικονομία.
5: Θα πρέπει να βρουν από κάπου να του τα πάρουν. Αλλά προς Θεού να μην ακουμπήσουν καθόλου τα κέρδη, να μην ακουμπήσουν καθόλου την περιουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
6: Δεν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα. Το είχα μπροστά μου εδώ.
7: Γιατί δεν θέλει να λύσει
6: προβλήματα?
7: Γιατί μια κυβέρνηση να μην θέλει να λύσει?
6: Γιατί είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο και μόνο που παράγουν είναι φόροι.
8: Δυστυχώς όμως μας κυβερνά ένα πρόσωπο με βαριά δυσανεξία στη δημοκρατική λειτουργία, βαρύτατη απέχθεια προς την Βουλή.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του, ενώ άφησε εχμές εναντίον πρώην συντρόφων του, μιλώντας για περιχαράκωση και αδιέξοδο.
9: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όσο σας συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση.
10: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη για τον πολιτικό σχολιασμό.
11: Θα περίμενε κανένας τέλος Ιουλίου και με τον Αύγουστο να είναι πρώτον πυλών να βαριόμαστε
10: πολιτικά. Να είμαστε λίγο πιο ήσυχοι.
11: Και ξέρεις, αυτή η ανία, τίποτα. Αλλά κάθε μέρα βγαίνουν και πολύ ωραία πράγματα. Κάθε μέρα, καταρχήν, εάν δεν το έχεις καταλάβει, φουσκώνουν οι τσέπες μας από χρήματα που μπαίνουν συνεχώς, διότι η κυβέρνηση δίδει, η αντιπολίτευση κάτι παραπάνω. Και ξανά αυτό γίνεται κάθε μέρα.
10: Φαντάσου τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές.
11: Αυτό σου λέω. Αυτό σου δηλαδή. Και λίγο να καθυστερήσουν οι εκλογές, δεν θα ξέρουμε τα κάνουμε. Θα τρώμε μέχρι στα κουτάλια. Έτσι γίνεται πάντα, βέβαια, θα μου πεις. Ειδικά μετά την κρίση που περάσαμε και μάλιστα δείχνει, θα σου έλεγα, ότι μυαλό δεν βάζουμε γενικώς. Γυρίζουμε στα ίδια και στα ίδια. Ας πούμε, να φτιάχνουμε μαξιλαράκια και μετά να τα εξαφανίζουμε. Λοιπόν, θα επικρατήσει, νομίζω, αυτή η κουβέντα, θα κυριαρχήσει η κουβέντα για την οικονομία, έτσι κι αλλιώς. Πότε-πότε μπαίνουν και λίγο συνταγματικά, μπαίνουν και λίγο θεσμικά, αλλά στην πορεία εξαφανίζονται. Βλέπεις, 13η σύνταξη, επιδόματα, ακρίβεια, και αυτό που συζητάμε τώρα είναι πώς θα βγάζουμε το μήνα. Mm-hmm. Η κυβέρνηση είναι βέβαιο ότι θα δώσει ένα πολύ μεγάλο πακέτο στις ΔΕΘ. Είναι βέβαιο ότι θα κινηθεί προεκλογικά, το αν είναι τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, την άνοιξη του 27. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος πια. Δεν θα πόνταρα σε κάτι από τα δύο, γιατί επιμένω ότι έχει να κάνει με τα γεγονότα και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.

0: διότι έρχεται ένα πακέτο ακρίβειας, κυρίως εξαιτίας της ενέργειας, που θα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Τώρα, δυστυχώς, υπάρχει το πολιτικό, το οποίο είναι ένα κλίμα, το οποίο δεν ξέρω πώς το ζεις, πώς το βιώνεις. Είναι στα όρια του κωμικοτραγικού, ειδικά αυτό που συμβαίνει στην αριστερά. Mm-hmm. Έτσι, ΣΥΡΙΖΑ, ακούσαμε τον κύριο Φάμελο.
1: Το σχόλιο σου περιμένα για το τι συμβαίνει στην Κουμουνδού.
0: Ναι, τι συμβαίνει, ούτε αυτοί ξέρουν.
1: Μείναν 10 άνθρωποι.
0: 10 και... μήνα, ναι. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, λες. Ναι, ναι. Έτσι, γιατί αύριο δεν ξέρουμε. Ένας καυγάς απίστευτος. Ισχύουν πάλι τα ανέκδοτα περί των αριστερών που στο τέλος μένει ένας και θα διασπαστεί και με τον εαυτό του. Αλλά νομίζω ότι έχουμε να δούμε πολλά έργα. Εδώ ο κ. Τσίπρας μάζεψε την πολιτική του γραμματεία. Προσπαθεί λίγο το ΠΑΣΟΚ να κινηθεί θεσμικά και νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο παρήγορο. Είχαμε και μια πολύ άγρια κόντρα στη Βουλή mm-hmm. με τον κύριο Σαλμά να επανέρχεται. Προσπαθεί, δεν ξέρω σε ποιο κόμμα θα πάει τελικά, αν έχεις εσύ καταλάβει. Ξανάφερε το θέμα της Νοβάρτης, mm-hmm. αυτό, και βγήκε ο Πολάκης και είπε ότι εδώ τα πράγματα πρέπει να τα ξαναδούμε, είχαμε δίκιο.
1: Είναι μια κόντραφή του κυρίου Σαλμά, κυρίως με τον κύριο Γεωργιάδη, ναι, ναι, που καλά κρατεί και επανήλθε σήμερα.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι και αυτά θα μπουν στο
1: ναι, γιατί έχουμε και μεγάλη κινητικότητα έτσι, μεταξύ των άλλων όλη αυτή την περίοδο και πολλές πληροφορίες για διευρύνσεις, για βουλευτές που
0: ανεξαρτητοποιήσεις και διευρύνσεις. Έτσι, από τη μία ή από την άλλη πλευρά, μας ρωτούσαν κάτι παιδιά, εδώ οι φίλοι μας τεχνικοί, παιδιά, τι γίνεται, άλλο ανεξαρτητοποίηση, άλλο παρέτηση.
1: Είναι άλλο.
0: Ανεξάρτητο σημαίνει κρατώ την έδρα, κρατώ τα λεφτουδάκια, κρατώ τα προνόμια, μέχρι εκεί έτσι τους δίνω.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Μαζικές ήταν οι αφήξεις μεταναστών το τρίμερο που προηγήθηκε στην Κρήτη λόγω και του καλού καιρού. Με περισσότερους από 300 ανθρώπους να φτάνουν στις ακτές του νησιού και την Γάβδο. Οι λιμενικές αρχές της Κρήτης βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, καθώς οι συνθήκες είναι εκ νέου ασφυκτικές. Την ίδια ώρα που σε πολλές περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη στην Ιερά Πέτρα, τιθεμίζουν θέμα για την προσωρινή φιλοξενία αυτών των ανθρώπων.
2: Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης συνεχίζουν να διευκολύνουν τις μεταναστευτικές ροές προς το νησί. Το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν 2 περιστατικά αφήξεων μεταναστών στο Ηράκλειο και 4 στην Ιερά Πέτρα. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι ο συνολικός αριθμός των περιστατικών παρουσιάζει αισθητή μείωση.
3: Εμείς εδώ πέρα στην περιοχή τη δικιά μας είχαμε 2 περιστατικά τις τελευταίες μέρες στην περιοχή του νότια του Ηρακλείου, στα 83 άτομα. Και στην περιοχή της Ιεράπετρας είχαμε 4 περιστατικά, στο σύνολο 252 άτομα. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε τις τελευταίες μέρες σε επίπεδο Ανατολικής Κρήτης περίπου στα 335 άτομα αφήξεις. Ένα νούμερο βέβαια το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μία μείωση. Βέβαια σε αυτό μπορεί να συμβάλλουν πέραν των καιρικών συνθήκων που ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχαν άνεμοι στην περιοχή.
2: Την ίδια ώρα το Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει ενισχύσει την επιτήρηση στη Λιβύη με 2 νέα περιπολικά σκάφη. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό των αναχωρήσεων μεταναστευτικών σκαφών από τις λιβικές ακτές.
3: Η χώρα μας έχει ενισχύσει την Λιβύη με 3 σκάφη. 2 σκάφη περιπολικά κατηγορίας Α2 που ήταν δικά μας και τώρα έχουν εκπαιδευτεί οι Λίβοι αξιωματικοί και περιπολούν στην περιοχή τη δικιά τους, καθώς και με ένα φουσκωτό, το οποίο και αυτό συμβάλλει στο να κάνουν περιπολία στα δικά τους χωρικά ύδατα, προκειμένου να προλαμβάνουν και να μην αφήνουν αυτούς τους ανθρώπους να διαπλέουν ένα τόσο μεγάλο πέλαγος.
2: Από την πλευρά του, το Λιμεναρχείο Ηρακλείου υπογραμμίζει ότι ο χώρος του πρώην ψυγείου, όπου φιλοξενούνται προσωρινά, είναι ο αφιχθέντες μετανάστες, δεν αποτελεί τον κατάλληλο χώρο για την υποδοχή και παραμονή ανθρώπων.
3: Κομμάτι εμείς σαν ένα λιμενικό σώμα και εμείς σαν πρόσωπο μάλλον από το Βάθμιο Σωματείο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι ο κατάλληλος χώρος αυτός που φιλοξενούν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο μάλλον να κάνουν υπηρεσία οι συνάδελφοί μας. Παρά τα αυτά δεν είμαστε εμείς αυτοί όμως που θα υποδείξουμε το που θα γίνει μια δομή. Ακούμε και εμείς όπως όλοι οι πολίτες οι διάφορες δομές που προκρίνονται. Τώρα εμείς περιμένουμε να δούμε ποια θα στο τέλος θα επικρατήσει.
2: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έως και τις 30 Ιουνίου είχαν καταγραφεί περίπου 8.500 αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη από την αρχή του έτους. Την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, ο αριθμός των αφήξεων είχε φτάσει τις 21.000. Η σημαντική αυτή διαφορά καταδεικνύει ότι οι μεταναστευτικές ροές εμφανίζουν μέχρι στιγμής σαφή τάση αποκλιμάκωσης.
3: Τα επίσημα στοιχεία τα οποία έχουμε και εμείς στην κατοχή μας είναι ότι μέχρι 36, γιατί ακόμα ο Ιούλιος δεν έχει τελειώσει, έχουμε περίπου στις 8.500 αφήξεις από 1η-1η μέχρι 36. Πέρυσι λοιπόν στο σύνολο που θυμάμαι, το 2025, είχαμε, στο σύνολο του έτους είχαμε περίπου

0: 21.000 αφίξεις. Η τάση δείχνει ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα φέτος. Τώρα περιμένουμε, ακόμα στη μέση του καλοκαιριού, περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει. Εμείς, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ότι το λιμενικό σώμα δεν ασχολείται μόνο με το μεταναστευτικό. Είμαστε στη μέση της θερινής περίοδου, οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Πάμε στο Χάρη Λεοντάκη, κυρίες και κύριοι, που έχει και το ρεπορτάζ. Και μάλιστα, καλώς τον, καλησπέρα, Χάρη. Και μάλιστα, νομίζω ότι έχουμε άλλο μια άφιξη τώρα, πριν από λίγο έγινε
2: πριν
1: γνωστό.
2: Πριν από λίγα λεπτά, μια άφιξη στην παραλία στη Μονή Κουδουμά, μια βάρκα με 40 περίπου μετανάστες, σπέβδει εκεί το λιμενικό και είναι και μια δύσκολη περιοχή, πώς θα μεταφερθούν από εκεί, ενώ ότι ο δρόμος δεν είναι και ο καλύτερος. Τώρα, είχαμε περίπου 400 άτομα, 350 με 400 άτομα μαζί με αυτούς τους 40 το τριήμερο, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Είχαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο και αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι εκτός από ένα περιστατικό, μια άφιξη στη Γάφθο, όλα τα υπόλοιπα 6 περιστατικά ήταν Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Τρία, αν θυμάμαι καλά, στην Ιεράπετρα, τρία ή τέσσερα μαζί με αυτό το απόψινό στο Ηράκλειο. Προκαλεί εντύπωση και στους λιμενικούς ότι πλέον έχουν στραφεί πιο ανατολικά οι ροές. Αυτό δημιουργεί βέβαια επιπρόσθετα προβλήματα. Χώρο δεν,
1: χώρο δεν έχουμε ακόμα. Και αυξημένη πίεση για το που θα μένουν αυτοί οι άνθρωποι, βέβαια.
2: Και να θυμίσουμε, πριν κλείσουμε, ότι την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη να γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης για την προσφυγή που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, ζητώντας να του αποδοθεί ο χώρος που του ανήκει, δηλαδή το κτίριο που μέχρι σήμερα παραμένουν οι μετανάστες για αυτές τις 2-3 μέρες που μένουν στο Ηράκλειο, το κτίριο που στεγαζόταν πριν από πολλά χρόνια το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, ο πρόγονος του ΛΚΕΘΕ. Θυμίζω όταν κάποια στιγμή το λιμεναρχείο χρησιμοποίησε και την αυλή του συγκεκριμένου κτιρίου, είχε γίνει προσφυγή από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, προσδιορίστηκε ειδικά σήμως για τις 24 Ιουλίου. Την Παρασκευή λοιπόν θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση και τι επιμέρους προβλήματα, επιπλέον μάλλον
1: και
2: προβλήματα.
1: Και τι αλυσιδωτές αντιδράσεις θα έχει.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Χάρη. Κύμα υψηλών θερμοκρασιών πλήττηκε σήμερα και ενισχύει ολόκληρη την χώρα, με την αίσθηση της ζέστης να είναι πιο έντονη λόγω και της αυξημένης υγρασίας. Σε πολλές περιοχές της Κρήτης, κυρίως τα νότια, η υδράγειος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Καιρικές συνθήκες επηρέασαν τη λειτουργία τόσο του φαραγγιού της Αμαριάς, αλλά και των αρχαιολογικών χώρων όπως αυτού του Κνωσού.
3: Οι ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν και στην Κρήτη επηρεάζουν την λειτουργία και των αρχαιολογικών χώρων. Το πρωί της Τετάρτης επισκέπτες έφτασαν στο ανάκτορο της Κνωσού, ωστόσο βρήκαν τις πόρτες κλειστές και ένα ενημερωτικό σημείωμα που ανέφερε ότι ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει κλειστός έως τις 5 το απόγευμα. Παρόμοια μέτρα εφαρμόστηκαν και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι ανέστειλαν τη λειτουργία τους κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.
4: Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε. Δεν είχαμε ιδέα ότι δεν... Μέχρι 5 η ώρα, λόγω καύσωνας, έκλεισε.
5: Και θα περιμένουμε.

Αλλά επειδή έχουμε έρθει από πολύ μακριά, θα κάτσουμε να το δούμε. Θα κάνουμε μια βόλτα μέσα στην πόλη κάτω στο Ηράκλειο, μέχρι να ανοίξει, να γυρίσουμε πίσω.

0: και σήμερα, τώρα αν και αύριο συνεχίσει η ζέστη, πιστεύω ότι θα είναι το ίδιο. Ότι θα ανοίξει μετά τις 5. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι μέχρι 8, γιατί δεν ξέρω πόση ώρα θέλει μέσα. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ, δεν ξέρουμε. Είναι και άλλοι και πριν λίγο φύγανε τουλάχιστον μία 50 άτομα.
1: Με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο και να σκαρφαλώνει τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές της Κρήτης και την Αφρικανική σκόνη να κάνει και πάλι αισθητή την παρουσία της, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών και δίνουν συστάσεις για την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες και τις

0: Κόνη.
1: Η ατμόσφαιρα θα είναι αποπνικτική. Είναι γνωστές οδηγίες, πρέπει να μην κυκλοφορούμε άσκοπα, να κατανάλωση άφθονων υγρών, φρούτα, λαχανικά, όχι βαριά γεύματα, όχι κατανάλωση αλκοόλ. Καπέλο, νομίζω οι πολίτες από τις ανακοινώσεις διαρκώς γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, απλά πρέπει να εφαρμόσουν για λίγες ώρες ή μέρες αν χρειαστεί αυτές τις οδηγίες. Ο κλιματισμός πρέπει να είναι με κλειστές πόρτες και παράθυρα για να μην έχουμε εισρωή και της σκόνης και της ζέστης εντός της οικίας.
0: Το σκηνικό του καιρού πάντως φαίνεται πως αλλάζει από την Πέμπτη, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει και η ατμόσφαιρα να δροσίσει. Παράλληλα, την εμφάνισή τους θα κάνουν και τα μελτέμια.
2: Από την Πέμπτη τώρα δροσίζει αρκετά η κατάσταση, με τους ανέμους με το μελτέμι να επιστρέφει.
3: Για τα προβλήματα της υδροδότησης που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες, προκαλώντας όπως ήταν αναμενόμενο την αγανάκτηση των δημοτών, την ποιότητα του νερού αλλά και την κόντρα. Με το Δήμο Αρχανών Αστερουσούν για την γεώτρηση στο Γιούχτα, μίλησε σήμερα στον Sky Κρήτης ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, ο κ. Γιώργος Βουρεξάκης. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη να μας πει τα περισσότερα, τα πολλά που είπατε με τον Γιώργο Βουρεξάκη. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Καλησπέρα. Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τον πρόεδρο του ΔΕΙΑΗ, ο οποίος δεν είναι επικοινωνιακός.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν αρνείται ποτέ εντωμεταξύ την όποια πρόσκληση.
4: Δεν αρνείται ποτέ και είναι και φοβερά ειλικρινής. Για παράδειγμα, για την κόντρα με τον κύριο Κοκοσάλη, τον δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων, για την γεώτρηση στο Γιούχτα, το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, είπε στο ραδιόφωνο αυτά, ότι δεν θα μας αφήσει να κάνουμε τη γεώτρηση δηλαδή, να πάει να τα πει στους Αρχανιώτες, να μην τα λέει σε μένα. Έχουμε άδεια κανονικά από την Διεύθυνση Υδάτων και μέσα στους επόμενους δύο μήνες η ΔΕΙΑΗ σκοπεύει να πάει να κάνει τη γεώτρηση. Γιατί με αυτή τη γεώτρηση θα λύσει το πρόβλημα της Βασιλείας, ή έτσι θεωρεί η επιχείρηση. Τώρα, τι θα συμβεί όταν θα πάει, εδώ θα είμαστε να το καλύψουμε. Νομίζω ότι αυτό το ΣΥΡΙΑ θα έχει και άλλα επεισόδια και φοβάμαι με μεγάλη ένταση. Από εκεί και πέρα, για τα προβλήματα στην υδροδότηση, ο κ. Βουρεξάκης είπε ότι έχουν αποκατασταθεί οι δύο βλάβες που προέκυψαν στις προηγούμενες ημέρες. Η μία μικρότερη σε αγωγό μέσα στην πόλη και η δεύτερη στον αγωγό
3: των Μαλίων. Στο γνωστό αγωγό των Μαλίων.
4: Δεν ήταν πολύ σοβαρή, αλλά είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κάθε καλοκαίρι. Αποκαταστάθηκαν και οι δύο και η υδροδότηση αποκαταστάθηκε ήδη, η ροή της υδροδότησης από το απόγευμα της Τρίτης. Αλλά όπως συνήθως συμβαίνει, χρειάζεται αρκετές ώρες για να γίνει ομαλή η κατάσταση και στις περιοχές που είχαν πρόβλημα, κυρίως στον Κατσαμπά. Εκεί υπήρξε μεγάλο πρόβλημα. Και ο κ. Βουρεξάκης θεωρεί ότι πέρα από κάποια ελάχιστα σπίτια σήμερα η κατάσταση είναι ομαλή παντού. Βεβαίως δεν ήξερε κάτι για το Μασταμπά.
3: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί έχουμε και από εκεί διαμαρτυρίες, έτσι δεν είναι, Κώστα?
4: Ναι, ναι. Το μεταφέραμε, ο ίδιος δεν υπάρχει κάποια βλάβη στο Μασταμπά, ούτε σε κάποια δεξαμενή που τροφοδοτεί τον Μασταμπά. Ίσως να είναι κάποια μεμονωμένα προβλήματα, δεν έχει το νερό αρκετή πίεση για να ανέβει ψηλά. Δεν ήξερε να μας πει. Θα το έβλεπαν μαζί με τη ΔΕΙΑΗ αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα στην περιοχή του Μασταμπά. Και τέλος, βέβαια, για την ποιότητα του νερού, και αυτό είναι ένα πολύ συζητημένο θέμα. Ο κ. Βουρεξάκης επανέλαβε όσα είπε η ΔΕΙΑΗ χθες με ανακοίνωσή της, ότι το νερό ελέγχεται ακριβώς όπως πρέπει, με τους επιστήμονες που πρέπει, στον χρόνο που πρέπει, από τα εργαστήρια που πρέπει. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την ποιότητά του. Μέσα στο καλοκαίρι παραδέχτηκε, το έχει ξαναπεί άλλωστε, ότι λειτουργούν δύο ή τρεις γεωτρήσεις που δίνουν νερό με υψηλότερη αγωγημότητα. Ξέρουν όμως αυτό στη ΔΕΙΑΗ και το κάνουν για να μην παρουσιαστεί έλλειψη σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να πέσει λίγο η ποιότητα του νερού, όχι όμως σε καμία περίπτωση να φτάσει σε σημεία επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών, προκειμένου να υπάρχει συνεχής ροή. Είναι μια επιλογή που ρίχνει την ποιότητα σε κάποιες περιοχές. Επιμένει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα επί της ουσίας και δημόσιας ασφάλειας σε καμία περίπτωση, αλλά και συνολικά με την ποιότητα του νερού της ΔΕΙΑ.
3: Για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από τα όσα δήλωσε ο κ. Βουρεξάκης στον Sky Κρήτης.
5: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή δεν φτάνει. Έχουμε και ένα πρόβλημα, το ξανάπα την προηγούμενη φορά, με τη γιώτηση πέρα που θέλουμε να κάνουμε.
6: Δεν σας αφήνει, δεν σας αφήνει. Το είπαμε, το βγάλαμε την ίδια μέρα στο ραδιόφωνο, λέει δεν πρόκειται να σας αφήσει.
5: Δεν είναι το χέρι τώρα του κύριου Κοκοσάλη. Κύριος Κοκοσάλη τώρα δεν είναι στο χέρι του αποφάσεις τη δεύτερη δάτων που έχουν πάρει κανονική άδεια γεωτρήσεων τώρα να λέει αφήνω και δεν αφήνω. Αυτά τώρα αλλά πάντα λες να κάνει ό,τι δεν τα λες σε μένα τώρα εδώ πέρα.

0: τη αίτηση υδάτων που σου δίνει μια άλλη την εκτέλεση. Μια γεώθρηση. Τι θα πει, δεν αφήνω, καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι λογική αυτή. Δηλαδή να πούμε στην Ηρακλήδα, δεν αφήνουν του Αχανίου να κατέβουν κάτω. Όλου του προέδρου των τοπικών περιοχών του έχω ειδοποιήσει όταν αγίει να έρθουν εκεί πέρα. Δεν γίνεται να ταλαιπωρείτε τώρα χιλιάδε κόσμου για μια μικρή γεώθρηση που πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει.
1: Υπάρχει προγραμματισμό σχετικά με το πότε σκοπεύετε να πάνε να κάνετε αυτή τη γεώθρηση?
0: Ναι, θα έρθει, αλλά απλώ καθυστέρησε. Αυτό που είχε αναλάβει να κάνει τι γεωτρήσει, κάνει μια δικιά μα πρώτη στον Άγιο Μύρο που είχαμε, ήταν στην προτεραιότητα. Και η δεύτερη που θα πάει θα είναι στην περιοχή των Βασιλείων. Το καθένα να βγει αυτή τη στιγμή. Η ΔΕΙΑΗ εφαρμόζει πλήρω τον νόμο. Έχει δύο χημικού μηχανικού εξαιρετικού. Οι μετρήσει, οι κοινέ, οι πιο δύσκολε γεωτρήσει γίνονται με διαπιστευμένο εργαστήριο. Αυτή τη στιγμή γίνονται οι γεωτρήσει, γίνονται οι ελέγχοι σε διάφορα σημεία, σύμφωνα με τον νόμο, σε καθορισμένα σημεία, διασπαρμένα για να έχουμε μια σωστή χτίμηση της κατάστασης της ποιότητας του νερού, έχουμε, και γίνονται κανονικά, αναγράφονται, όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site της ΔΕΙΑ ή της ΔΕΙΑ, και από εκεί πέρα το Υπουργείο να δείχνει την ποιότητα του νερού. Αυτή τη στιγμή, ευτυχώς είχαμε τον αποσελέμη. Δεν είχε καμία σχέση οι βροχές. Αυτές βοηθήσανε τον αποσελέμη ελάχιστα τον υδροφόρο ορίζοντα για να αλλάξουν τα συστατικά του υδροφόρου ορίζοντα. Παίρνουμε ενώ τον αποσελέμη, παίρνουμε 540 κυβικά την ώρα. Αυτό βοηθάει διότι έχουμε 4-5 γεωτρήσεις στην περιοχή της Θηλίστου, οι οποίες είναι πάνω από τα όρια. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπή εμείς όπως κάναμε πέρυσι για να βελτιωθεί κάπως η ποιότητα, που θα βελτιωθεί η ποιότητα. Προτιμάμε αυτή τη στιγμή να παίρνουμε το νερό αυτό. Που είναι, δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία, καθαρισμένα έτσι, δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία σε καμία περίπτωση. Αναμειγνύεται τώρα με τα υπόλοιπα νερά και το αποσελέμι, είναι θεωριακές βάσει του νόμου καταστάσεις, δηλαδή λιγότερο χαμηλότερα, το οποίο δεν επηρεάζει τίποτα. Και έτσι έχουμε νερό, τουλάχιστον οι άνθρωποι να μπορούν να εξυπηρετηθούν με τις δουλειές καθημερινές που έχουν και με τον καύσωνα.
2: Μένουμε στο ρεπορτάζ του Δήμου Ηρακλείου, γιατί η Δημοτική Επιτροπή, κυρίες και κύριοι, ενέκρινε την ένατη κατά σειρά παράταση στο έργο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, με τους γονείς να είναι κυριολεκτικά στα κάγκελα τόσο για τις καθυστερήσεις, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι εργασίες. Επιστρέφω στον Κώστα Κεφαλογιάννη. Αναμενόταν η ένατη παράταση. Υποψιάζουμε ότι θα υπάρξει,
3: ναι,
2: θα υπάρξει και δέκατη, λες.
3: Είναι βέβαιο, όχι, δεν το λέω. Το λέει η λογική, το λέει η πραγματικότητα. Ήταν βέβαιο όταν δόθηκε η 8η παράταση, η οποία ολοκληρωνόταν στα τέλη Ιουνίου, ότι θα δοθεί και ένατη, γιατί το έργο προχωράει με πάρα πολλούς αγωγούς ρυθμούς. Έχει ξεκινήσει, θυμίζω, Σότια, τον Ιούνιο του 2022. Και έχουμε φτάσει στον Ιούλιο του 2026, τελειώνει ο Ιούλιος του 2026, και μια, ας πούμε, αισιόδοξη εκτίμηση είναι ότι μπορεί το καλοκαίρι του 2027 να έχει ολοκληρωθεί. Είναι, αφορά σε 4 κτίρια. Mm-hmm. Τα 2 κουτσάστραβα έχουν τελειώσει. Το 3ο θα τελειώσει μέχρι τέλος του 2026. Το παραδέχεται και ο αντιδήμαρχος, ο κ. Σπυριδάκης. Το 4ο ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει καν. Η στατική ενίσχυση δηλαδή στο 4ο κτίριο δεν έχει ξεκινήσει καν. Δόθηκε η ένατη παράταση σήμερα. Εκ των πραγμάτων αυτό θα γινόταν. Υπάρχει ένα γαϊτανάκι και ένα παρασκήνιο ανάμεσα στον Δήμο Ηρακλείου και στον ΔΔΕ για τη μετακίνηση κάποιων ρολογιών που κράτησε σχεδόν ένα χρόνο, για να σου δώσω να καταλάβεις δηλαδή τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζει αυτό το έργο και με πόσο αργούς ρυθμούς πηγαίνει. Τα παιδιά κάνουν, κάποια παιδιά σε κοντέινερ, κάποια παιδιά στα κτίρια που έχουν ολοκληρωθεί, αλλά μέσα σε εργοτάξιο. Γιατί στην πραγματικότητα τα κτίρια, αν έχει ολοκληρωθεί το μισό σχολείο, το άλλο μισό, στο άλλο μισό ακόμα γίνονται εργασίες. Είναι μια κατάσταση εξόχως προβληματική. Ένα σχολείο που έχει ιστορικό σχολείο που έχει εξελιχθεί σε γιοφύρι της Άρτας. Οι γονείς διαμαρτύρονται. Αλλά
2: είναι, ξέρεις, παιδιά, ξέρεις, που μπήκαν στην Ακαδημία, στην πρώτη Δημοτικού με τα έργα, και παίζει πολύ να βγούνε στην έκτη Δημοτικού και ακόμα να μην έχει παραδοθεί.
3: Είναι πολύ πιθανό και έτσι πιστεύω ότι και πολλοί γονείς που ήταν στο Σύλλογο Γονέων και διαμαρτυρόταν, κάποια στιγμή τα παιδιά τους αποφύτησαν και σταμάτησαν να διαμαρτύρονται. Ακριβώς. Δηλαδή έρχονται νέες γενιές γονιών που διαμαρτύρονται, και το είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεν είναι το πρώτο και δεν ξέρω αν θα είναι και το τελευταίο σχολείου που ξεκινάει να κατασκευάζεται και στην πορεία ένα χρονοδιάγραμμα, ας πούμε, 2 ετών, εξελίσσεται σχεδόν σε δεκαετές. Το ζήσαμε στο Καπετανάκιο για διάφορους λόγους και εκεί. Mm-hmm. Το ζούμε τώρα και στην Ακαδημία. Πέρα από τις διαμαρτυρίες και πέρα από το να επισημαίνουμε τα προβλήματα, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Απλώς να πω εδώ ότι οι γονείς έχουν αναδείξει και πολλές κακοτεχνίες mm-hmm. στα κτίρια που έχουν ήδη τελειώσει. Mm-hmm. Ας πούμε, ένα κτίριο έχει μόνο μία έξοδο. Δεν έχει δεύτερη. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνω.

0: το απαγορεύεται, έτσι. Είναι λάθος του νόμου. Κάποια παράθυρα δεν πληρούν τις προδιαγραφές, λένε οι γονείς. Είναι ένα προβληματικό έργο από την αρχή. Θα δούμε πότε θα είναι και το τέλος.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Ωραία, σχηματίζονται τις τελευταίες ημέρες έξω από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου από πολίτες που είτε σπέβδουν να εκδώσουν ταυτότητα, επειδή λύγει η σχετική προθεσμία, είτε σπέβδουν να εκδώσουν διαβατήριο προκειμένου να αποφύγουν να βγάλουν ταυτότητα. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια ταλαιπωρία, καθώς παρατηρείται συνωστισμός στις υπηρεσίες.
2: Ούρες από τα ξημερώματα έξω από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, με πολίτες να περιμένουν για ώρες προκειμένου να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο χαρτί προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου, αλλά και για να πραγματοποιήσουν τα ραντεβού τους για την έκδοση ταυτότητας.
3: Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Έρχονται κάποιοι το ξημέρωμα μετά τις 3, γράφονται, και οι υπόλοιποι που ερχόμαστε το ξημέρωμα, ας πούμε, 6.30 και 7 η ώρα, ήδη έχουν συμπληρωθεί οι λίστες και δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Υπάρχουν άτομα αυτή τη στιγμή που έρχονται και 3 και 4 και 5 μέρες και δεν καταφέρνουν να περάσουν. Εμείς που θέλουμε να βγάλουμε οπωσδήποτε, είτε ταξιδεύουμε, είτε για προσωπικούς λόγους διαβατήριο, πώς θα εξυπηρετηθούμε τη στιγμή που δεν υπάρχει για το διαβατήριο και κάποιο ηλεκτρονικό ραντεβού να υπάρχει?
4: Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλες ουρές. Την πρώτη φορά που ήρθα ήδη ήμουνα σχεδόν εκατοστό στην ουρά, αλλά δεν μας πήρανε φυσικά. Και μάθαμε το μυστικό να έρθουμε την επόμενη μέρα το πρωί, 7 η ώρα τα ξημερώματα, για να μπορέσουμε να καταθέσουμε τα δικαιολογητικά να το πάρουμε.
5: Έρχεται ο κόσμος νωρίτερα, προσπαθεί να στηθεί, να βρει θέση. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχω προσπαθήσει και εγώ άλλες δύο φορές να έρθω. Είναι δύσκολο, κουραστικό. Γενικά υπάρχει μεγάλη αναμονή. Προσπαθούμε.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για την 3η Αυγούστου έχει προκαλέσει μεγάλη προσέλευση, καθώς από την ημερομηνία αυτή οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για ταξίδια στο εξωτερικό.
6: Παρατηρείται μια πρωτοφανής αύξηση της ζήτησης έκδοσης νέου τύπου δελτίου ταυτότητας αλλά και διαβατηρίων λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας της 3ης Αυγούστου και των αλλαγών που θα ισχύουν για τα ταξίδια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ' επέκταση πρέπει να αναφέρουμε ότι για την έκδοση διαβατηρίων απαιτείται πλέον νέο τύπου ταυτότητα. Επομένως, όταν κάποιος πολίτης θα χρειαστεί να εκδώσει διαβατήριο, θα πρέπει ήδη να έχει εκδώσει προηγουμένως το νέο τύπου δελτίου ταυτότητας. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγχυση για αυτούς τους δύο λόγους.
2: Πολίτες φτάνουν ακόμη και μέσα στη νύχτα σχηματίζοντας ατελείωτες ουρές. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που παρά τις ώρες αναμονής δεν καταφέρνουν τελικά να εξυπηρετηθούν και αναγκάζονται να επιστρέψουν την επόμενη ημέρα.
7: Χθες ήρθαμε και δεν μας βάλαν μέσα, ήταν πλήρες. Και σήμερα είναι από τις 2 η ώρα και μας είπαν να έρθουμε νωρίτερα. Ναι, 2 η ώρα μας είπαν ότι ανοίγει, αλλά ήρθαμε νωρίτερα για να πιάσουμε θέση.
3: Είναι η δεύτερη μέρα που έρχομαι εδώ πέρα. Εχθές είχα έρθει από τις 6.30 η ώρα, τελικά 12.30 η ώρα βγήκαν και είπαν ότι θα δούνε μέχρι το 32 και τους υπόλοιπους μας τον διώξανε, ήταν 60 άτομα. Και ξανά μανά πάλι σήμερα, τα οποία μας διώξαν, δηλαδή και ταλαιπωρηθήκαμε από το ξημέρωμα και περιμέναμε και στις 12.30 μας ανακοινώσαν ότι δεν δέχονται άλλους. Αυτό δεν είναι θέμα της κοινωνίας.
4: Και για ταυτότητα χρειάστηκε να πάω σε ένα άλλο τμήμα, πολύ μακριά από εδώ πέρα, γύρω στις 2 ώρες, για να μπορέσω να μπω σε μια ουρά. Ήρθε επισκέπτης εδώ πέρα. Δυστυχώς η διαδικασία εδώ πέρα είναι να μπορείς μετά τον Οκτώβριο να κλείσεις ραντεβού. Πράγμα πολύ δύσκολο για πολύ κόσμο και ιδιαίτερα για μένα που μένω στο εξωτερικό.
2: Την ίδια ώρα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου απευθύνει έκκληση στους πολίτες που έχουν ήδη προγραμματισμένο ραντεβού να μην το ακυρώσουν, καθώς η θέση τους θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από κάποιον άλλο πολίτη που περιμένει να εξυπηρετηθεί.
6: Δηλαδή αυτό είναι το πρωτίστως, αυτό κάνουμε, να το βάλουμε σε άμεση προτεραιότητα, αν δεν συντρέχει κάποιο λόγος υγείας ή κάποια εκτακτή ανάγκη, να μην αφήνουν τα ραντεβού να περνάνε έτσι και να μην πηγαίνουν. Οι συνάδελφοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, ότι ακόμα μέχρι και σε μακρινά μέτωπο στο αστυνομικό τμήμα Αβγιάνου τους έχει επισκεφθεί άνθρωπος πολίτης από τα Χανιά, που βρήκε ένα διαθέσιμο ραντεβού στη Βγιάνο και μετέβη από τα Χανιά μέχρι τη Βγιάνο, για να καταλάβετε, για να εκδώσει ταυτότητα. Επομένως, μπορείτε και εσείς οι ίδιοι να καταλάβετε τη σύγχυση που υπάρχει στον κόσμο.
1: την ανησυχία τους ότι τα προβλήματα οδικής ασφάλειας στον δρόμο του ΙΤΕ όχι μόνο δεν θα περιοριστούν, αλλά θα ενταθούν όταν στηθεί το εργοτάξιο που αφορά στο έργο ανέγερσης των νέων φοιτητικών εστίων.

0: Εκφράζουν οι εργαζόμενοι στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, πρόεδρος τους Κώστας Χατζηγιαννάκης σημείωσε ότι το Ίδρυμα εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται σε επικοινωνία με το Δήμο Ηρακλείου, επισημένοντας την επικινδυνότητα του δρόμου και προτείνοντας παρεμβάσεις.
1: Άμεσα έργα στο δρόμο Καρμανιόλα, όπου τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο μια 20χρονη φοιτήτρια, η οποία νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, ζητούν οι εργαζόμενοι του ΙΤΕ. Για το σοβαρό ζήτημα μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΙΤΕ, Κώστας Χατζηγιαννάκης.
2: Είδαμε ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο έπεφτε από τα σύννεφα για τα ζητήματα του δρόμου που διέρχεται μπροστά από το ΙΤΕ. Η αλήθεια δεν ξέρω είναι πόσο ενημερωμένοι ήταν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά σίγουρα οι παρεμβάσεις μας ήταν πάρα πολλές προς αυτή την κατεύθυνση. Να δείξουμε τα προβλήματα που έχει ο δρόμος και να ζητήσουμε βελτιώσεις, παρεμβάσεις, έτσι ώστε να αντιληφθούν τα σοβαρά ζητήματα που έχει ο δρόμος αυτός, με κύριο θέμα την ασφάλεια των πεζών.
1: Ο ίδιος τόνισε ότι έχουν προηγηθεί επανειλημμένες επικοινωνίες και παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους φορείς, χωρίς όμως να υπάρξει μέχρι σήμερα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Όπως ανέφερε, οι εργαζόμενοι έχουν επισημάνει εδώ και καιρό την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου οδικού τμήματος.
2: Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές επικοινωνίες, παρεμβάσεις με δημάρχους, με αντιδημάρχους, πολλούς αντιδημάρχους. Αλλάζαν και ξαναλλάζαν οι οποίοι και κάθε φορά επικοινωνούσαμε εκ νέου με τον νέο αντιδήμαρχο προκειμένου να του δείξουμε τα θέματα, να του μεταφέρουμε τις μελέτες που έχει κάνει το ίδιο το ΙΤΕ για την επίλυση των προβλημάτων. Δεν χρειάστηκε ο Δήμος να κάνει μελέτες. Οι μελέτες ήταν από την πλευρά του ΙΤΕ έτοιμες. Όμως τόσα χρόνια δεν δόθηκε μια σοβαρή, μια ουσιαστική λύση.
1: Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι απαιτούνται ιδιαίτερα σοβαρές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, εξηγώντας τους λόγους που καθιστούν το σημείο ιδιαίτερα επικίνδυνο.
2: Από εδώ και πέρα, ο σχεδιασμός αυτός μάλλον που δεν μπορεί να ισχύσει με τα νέα δεδομένα. Γιατί όντως αυτή τη στιγμή δημιουργούνται δύο νέοι οργανισμοί στην περιοχή αυτή. Το ένα είναι οι εστίες φοιτητικές, αυτές που ακούσαμε αυτές τις ημέρες πολύ καλά. Έτσι, και το άλλο είναι το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Αυτό θα πολλαπλασιάσει το φόρτο της περιοχής. Εδώ θέλουμε πολύ σοβαρές και πολύ διαφορετικές παρεμβάσεις, όχι απλά για να βελτιώσουν την ασφάλεια, αλλά να σχεδιαστεί συνολικά ο δρόμος και να δώσουμε διέξοδο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
1: Παράλληλα, αναφερόμενος στον εντεταλμένο σύμβολο του Δήμου Ηρακλείου για θέματα διασύνδεσης με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, Νίκο Κονταράκη, σχολίασε ότι ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που ασχολήθηκε ενεργά με το θέμα, καταβάλλοντας ουσιαστικές προσπάθειες για την προώθηση λύσεων.
2: Ο κ. Κονταράκης, όντως, ήταν ο μοναδικός, αυτό είπε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που ασχολήθηκε ενεργά με αυτό το θέμα. Έτσι, πραγματικά από την ώρα που ανέλαβε ως εντεταλμένος σύμβουλος, ήταν δίπλα μας και με την διοίκηση του ΙΤΕ και μιλούσε συνεχώς για αυτό το θέμα και προκειμένου να επιληθεί. Ήταν αυτός που κίνησε αρκετά νήματα για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Δεν νομίζω ότι από την πλευρά άλλων αρμοδίων υπήρξε τόση θέληση.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία. Μια πτυχιακή.

0: Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
1: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
2: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Φυσικά, Jesse μου και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μου τα άφηνα.
8: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
10: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσήρω.

Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι κάθε επίθεση της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον πλοίου που διέρχεται από τα στενά του ορμού θα προκαλεί άμεση στρατιωτική απάντηση από τις ΗΠΑ. Η Τεχεράν, πάντως, την ίδια ώρα επεκτείνει τις επιθέσεις της στον κόλπο, ενώ το Πακιστάν εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για την εφαρμογή της προσωρινής συμφωνίας.
1: Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδιζαν το Ιράν και η Τεχεράνη κλιμάκωνε την επίθεσή της εναντίον των κρατών του κόλπου, το Πακιστάν ενέτεινε τις διπλωματικές του προσπάθειες για να διασώσει την προσωρινή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών μετά την κατάρρευσή της. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης, καλώντας όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω την περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού στο X. Η ανακοίνωση εκδόθηκε ενώ ο ίδιος είχε και κλεισμένον των θύρων συνομιλίας με τον Υπουργό Εσωτερικών του Ιράν την Τρίτη. Συναντήθηκε επίσης με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, ο οποίος διαδραμάτισε κέριο ρόλο στην μεσολάβηση της προσωρινής συμφωνίας του περασμένου μήνα. Ωστόσο, την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για συνομιλίες με το Ιράν προς το παρόν, προαναγγέλλοντας παράλληλα περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς άφησε να εννοηθεί ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν σύντομα να πλήξουν περιοχή κοντά στα κύρια ιρανικά κέντρα εμπλουτισμού ουρανίου. Η τοποθέτηση αυτή έγινε καθώς ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την 11η νύχτα πληγμάτων στο Ιράν τα ξημερώματα της Τετάρτης. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας και ότι ενεργοποιήθηκε η αντιεροπορική άμυνα κοντά στην Τεχεράνη.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ο ΟΦΗ εξετάζει, κυρίες και κύριοι, την περίπτωση του Αϊτόρ Κανταλαπιέντρα, ο οποίος έχει προταθεί στους κριτικούς και αποτελεί μια αξιόλογη επιλογή για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Ο Ισπανός επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη, ενώ η εμπειρία του από το ελληνικό πρωτάθλημα και η γνωριμία του με τον Χρήστο Κόντι αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα.
3: Ο ΟΦΗ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αϊτόρ Κανταλαπιέντρα, ενός ποδοσφαιριστή που γνωρίζει πολύ καλά ο Χρήστος Κόντις και ο οποίος θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικές λύσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας. Ο 30χρονος Ισπανός έχει προταθεί στους ανθρώπους του συλλόγου το τελευταίο διάστημα, με την περίπτωσή του να συγκεντρώνει ενδιαφέρον. Ο Αϊτόρ άφησε το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, όπου αγωνίστηκε από το 2020 έως το 2024, καταγράφοντας 95 συμμετοχές, 24 γκολ και 15 assist. Στη συνέχεια συνέχισε την καριέρα του στην ΑΕΚ Λάρνακας, πραγματοποιώντας μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν με 14 γκολ και 7 assist σε 36 εμφανίσεις. Αυτή την περίοδο ανήκει στη Βιτόρια της Βραζιλίας, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Στον ΟΦΗ αξιολογούν τα δεδομένα της περίπτωσής του, καθώς πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή με ευελιξία στον τρόπο που αγωνίζεται. Ο αριστεροπόδαρος Ισπανός μπορεί να καλύψει και τις δύο πτέρυγες της επίθεσης, ενώ έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και πίσω από τον κεντρικό επιθετικό. Επιπλέον, η γνώση του από το ελληνικό πρωτάθλημα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, αφού δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής, ενώ η συνεργασία του με τον Χρήστο Κόντι στον παρελθόν είναι ένας ακόμη παράγοντας που λειτουργεί υπέρ της περίπτωσής του.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε

0: Κάθε ποντάρισμα, Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,24% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.506,79 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 282,51 εκατομμύρια ευρώ. 44 συμμετοχές σημείωσαν άνοδο, 71 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.

0: Τα σοβαρά προβλήματα της κτηματογράφησης στην Κρήτη βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσιμης συνάντησης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου στους επιστημονικούς φορείς της Κρήτης στην Αθήνα. Οι εκπρόσωποι των φορέων προσήλθαν με κοινό μέτωπο, επισημένοντας ότι τα λάθη που έχουν εντοπιστεί στην κτηματογράφηση είναι εκτεταμένα και ότι η πρόσφατη ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης δεν επαρκεί για την ουσιαστική αντιμετώπιση τους.
1: Η σύσκεψη με όλους τους παράγοντες της Κρήτης και κυρίως των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ρεκλείου συνεχίζεται. Καταλαβαίνουμε την πίεση που υπάρχει, καταλαβαίνουμε τα προβλήματα τα οποία όλο αυτό το διάστημα έχουν ενσκύψει σε μια δύσκολη περιοχή. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η Κρήτη. Δεν είναι πρόθεση της κυβέρνησης και του κτηματολογίου να χαθεί καμιά διεκδικασία. Υπάρχουν τα γνωστά ζητήματα με τους δασικούς χάρτες, είναι αντικείμενο της άλλων υπουργείων. Να πάμε να μιλήσουμε όλοι μαζί και να βρούμε λύση.
2: Προσωπώ την περιφέρεια Κρήτης σε αυτή τη σύσκεψη. Ήταν όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ο αρμόδιος υπουργός και η ηγεσία του κτηματολογίου. Όπου διαπιστώσαμε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή ο υπουργός δεσμεύτηκε να ψάξει αν μπορεί να δοθεί νομοθετικά κάποια παράταση στο άμεσο μέλλον, γιατί ούτως ή άλλως 3 Οκτώβου λήγει η προθεσμία, το οποίο δεν είναι πολύ πιθανό και καλού κακού θα πρέπει να προειδοποιήσουμε τον κόσμο μέχρι 3 Οκτώβου να ηλεκτρονικά να πάρει ένα πρωτόκολλο για να μπορεί και να συμβάλει με κάποια καθυστέρηση τα στοιχεία του τον επόμενο μήνα για παράδειγμα. Και αυτό πρέπει να το ξέρουν.
3: Το μεγάλο πρόβλημα από αυτή τη στιγμή είναι αφενός ότι η προθεσμία η οποία υπάρχει είναι πάρα πολύ μικρή σε ό,τι αφορά την υποβολή των δηλώσεων. Είναι 25 Ιουλίου. Οπότε ανακοινώθηκε ότι υπάρχει μια πολύ μικρή παράταση μέχρι 3 Οκτώβου. Αντιλαμβάνεστε ότι η παράταση είναι σταγόνα στον ωκεανό. Και παράλληλα θα υπάρχει ένας μήνας όποιοι καταθέσουν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, δηλαδή με το αφημί τους και το ΚΑΕΚ για το τεμάχιο το οποίο έχουν έσταση, να μπορούν να έχουν ένα μήνα να βάλουν συμπληρωματικά τα στοιχεία μέχρι 3 Σεπτεμβρίου.
4: Η αλήθεια είναι ότι ολοκληρώθηκε η σύσκεψη χωρίς να λάβουμε συγκεκριμένη δέσμευση για παράταση, πλην του γεγονότος ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει ένα αριθμό πρωτοκόλλου ώστε να ανοίξει ένας φάκελος και θα έχει επιπλέον άλλον ένα μήνα, δηλαδή μέχρι 3 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συμπληρώσει αυτό το φάκελο.
0: Ωστόσο, δεν προέκυψε νέα ημερομηνία πέραν της 3 Αυγούστου για το Ηράκλειο, ενώ αποφασίστηκε ότι όσοι δεν έχουν έτοιμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως εκείνη την ημερομηνία θα μπορούν να το προσκομίσουν έως τις 3 Σεπτεμβρίου, με βασική προϋπόθεση η αίτηση να έχει ήδη υποβληθεί και να έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Αποφασίστηκε παράταση έως και 5 Αυγούστου για τις εμπρόθεσμες αιτήσεις διόρθωσης και ενστάσεων της κτηματογράφησης όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου.
1: Εμείς από τη μεριά μας σήμερα ήδη προτείνουμε μια σειρά μέτρων με διευρυμένο ωράριο, με τεχνικές και τεχνολογικές ευκολίες για τους επαγγελματίες και τους πολίτες. Αυτό το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες της Κρήτης είναι ότι θα κάνουμε πραγματικά ό,τι είναι εφικτό, ό,τι είναι δυνατό, έτσι ώστε να προχωρήσει αυτό το διάστημα, η διαδικασία. Ακούμε τα εύλογα ζητήματα και προβλήματα, να μην υπάρχει ανησυχία. Πραγματικά και το κτηματολόγιο και η πολιτική ηγεσία θα κάνουμε πραγματικά ό,τι περνάει από το χέρι μας για να λυθούν τα προβλήματα χωρίς την ταλαιπωρία που αντιλαμβάνομαι και αναγνωρίζω ότι υπάρχει.
5: Θα δοθεί ένα περιθώριο ενός ή και δύο μηνών προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα νομιμοποιητικά στοιχεία των διορθώσεων.
6: Τα θέματα των προθεσμιών δεν δόθηκαν λύσεις. Υποσχέθηκε βέβαια ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Παπαστεργίου, ότι θα δουν τι μπορούν να κάνουν από τη μεριά τους για μια προθεσμία. Τεχνικά δόθηκαν κάποιες αυξήσεις ωραρίου λειτουργίας στα γραφεία της κτηματογράφησης.
7: Κρήτη έχει ιδιαιτερότητες σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα,

0: και χρειάζονται και χρειάζεται και ο κατάλληλος χρόνος και φυσικά νομοθετικές παρεμβάσεις που θα λύνουν μία σειρά ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά τη μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση.
1: Υπήρξε μία λεπτομερή ανάλυση των προβλημάτων οποίων έχουν προκύψει. Αυτό το οποίο εν τέλει προέκυψε ως ζητούμενο είναι αφενός να ζητηθεί η παράταση της υποβολής της ματογράφησης από τους αρμόδιους υπουργούς με την αρμόδια υπηρεσία του ΕΣΠΑ, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο σε σχέση με τις αυστηρό χρονοδιάγραμμα το οποίο υπάρχει.
2: Οι ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν και στην Κρήτη επηρεάζουν την λειτουργία και των αρχαιολογικών χώρων. Το πρωί της Τετάρτης επισκέπτες έφτασαν στο ανάκτορο της Χνωσού, ωστόσο βρήκαν τις πόρτες κλειστές και ένα ενημερωτικό σημείωμα που ανέφερε ότι ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει κλειστός έως τις 5 το απόγευμα. Παρόμοια μέτρα εφαρμόστηκαν και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι ανέστειλαν τη λειτουργία τους κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.
3: Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε. Δεν είχαμε ιδέα ότι δεν... Μέχρι 5 η ώρα, λόγω καύσωνας, έκλεισε.
4: Και θα περιμένουμε.
5: Κάναμε τόσο κόπο να έρθουμε εδώ. Δεν ξέραμε ότι κλείνει. Κανονικά είναι 8 με 8. Απλά τώρα, επειδή κάνει καύσωνα, το κλείσανε. Αλλά επειδή έχουμε έρθει από πολύ μακριά, θα κάτσουμε να το δούμε. Θα κάνουμε μια βόλτα μέσα στην πόλη κάτω στο Ηράκλειο, μέχρι να ανοίξει. Να γυρίσουμε πίσω.
6: Από πού έχετε έρθει?
5: Από Αθήνα τα παιδιά, εγώ από Χανιά. Ουσιαστικά ρώτησα την κοπέλα, βέβαια είδα και το καρτί που το έχουν βάλει. Αλλά επειδή δεν ήμουν σίγουρη, γιατί μπορεί να ήταν και τις προηγούμενες μέρες είχε κάνει ζεστή. Αλλά τελικά είναι από χτες. Και σήμερα, τώρα αν και αύριο συνεχίσει ζεστή, πιστεύω ότι θα είναι το ίδιο. Ότι θα ανοίξει μετά τις 5. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι μέχρι τις 8, γιατί... Δεν ξέρω πόση ώρα θέλει μέσα. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ, δεν ξέρουμε. Είναι και άλλοι και πριν λίγο φύγανε τουλάχιστον μία 50 άτομα.
2: Με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο και να σκαρφαλώνει τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές της Κρήτης και την Αφρικανική σκόνη να κάνει και πάλι αισθητή την παρουσία της, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών και δίνουν συστάσεις για την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες και τη σκόνη.
7: Η ατμόσφαιρα θα είναι αποπνικτική. Είναι γνωστές οδηγίες, πρέπει να μην κυκλοφορούμε άσκοπα, να κατανάλωση άφθονων υγρών, φρούτα, λαχανικά, όχι. Βαριά γεύματα, όχι κατανάλωση αλκοόλ, καπέλο. Νομίζω οι πολίτες από τις ανακοινώσεις διαρκώς γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, απλά πρέπει να εφαρμόσουν για λίγες ώρες ή μέρες, αν χρειαστεί, αυτές τις οδηγίες. Ο κλιματισμός πρέπει να είναι με κλειστές πόρτες και παράθυρα για να μην έχουμε εισρωή και της σκόνης και της ζέστης εντός της οικίας.
2: Το σκηνικό του καιρού πάντως φαίνεται πως αλλάζει από την Πέμπτη, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει και η ατμόσφαιρα να δροσίσει. Παράλληλα, την εμφάνισή τους θα κάνουν και τα μελτέμια.
8: Από την Πέμπτη τώρα δροσίζει αρκετά η κατάσταση, με τους ανέμους με το μελτέμι να επιστρέφει.
9: Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης συνεχίζουν να διευκολύνουν τις μεταναστευτικές ροές προς το νησί. Το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν 2 περιστατικά αφήξεων μεταναστών στο Ηράκλειο και 4 στην Ιερά Πέτρα. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι ο συνολικός αριθμός των περιστατικών παρουσιάζει αισθητή μείωση.
10: Εμείς εδώ πέρα στην περιοχή τη δικιά μας είχαμε 2 περιστατικά τις τελευταίες μέρες στην περιοχή του νότια του Ηρακλείου, στα 83 άτομα. Και στην περιοχή της Ιεράπετρας είχαμε 4 περιστατικά, στο σύνολο 252 άτομα. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε τις τελευταίες μέρες σε επίπεδο Ανατολικής Κρήτης περίπου στα 335 άτομα αφήξεις. Ένα νούμερο βέβαια το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μία μείωση. Βέβαια σε αυτό μπορεί να συμβάλλουν πέραν των καιρικών συνθήκων που ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχαν άνεμοι στην περιοχή.
9: Την ίδια ώρα το λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει ενισχύσει την επιτήρηση στη Λιβύη με 2 νέα περιπολικά σκάφη. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό των αναχωρήσεων μεταναστευτικών σκαφών από τις λιβικές ακτές.
10: Η χώρα μας έχει ενισχύσει την Λιβύη με 3 σκάφη. δύο σκάφη περιπολικά κατηγορίας Α2 που ήταν δικά μας και τώρα έχουν εκπαιδευτεί οι ίδιοι αξιωματικοί και περιπολούν στην περιοχή τη δικιά τους, καθώς και με ένα φουσκωτό, το οποίο και αυτό συμβάλλει στο να κάνουν περιπολία στα δικά τους χωρικά ύδατα, προκειμένου να προλαμβάνουν και να μην αφήνουν αυτούς τους ανθρώπους να διαπλέουν ένα τόσο μεγάλο πέλαγος.
9: Από την πλευρά του, το Λιμεναρχείο Ηρακλείου υπογραμμίζει ότι ο χώρος του πρώην ψυγείου, όπου φιλοξενούνται προσωρινά, οι νεοαφιχθέντες μετανάστες, δεν αποτελεί τον κατάλληλο χώρο για την υποδοχή και παραμονή ανθρώπων.
10: Κομμάτι εμείς, σαν ένα λιμενικό σώμα και εμείς, σαν πρόσωπο μάλλον από το βάθμιο σωματείο.

0: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έως και τις 30 Ιουνίου είχαν καταγραφεί περίπου 8.500 αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη από την αρχή του έτους. Την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, ο αριθμός των αφίξεων είχε φτάσει τις 21.000. Η σημαντική αυτή διαφορά καταδεικνύει ότι οι μεταναστευτικές ροές εμφανίζουν μέχρι στιγμής σαφή τάση αποκλιμάκωσης.
1: Τα επίσημα στοιχεία τα οποία έχουμε κι εμείς στην κατοχή μας είναι ότι μέχρι 36, γιατί ακόμα ο Ιούλιος δεν έχει τελειώσει, έχουμε περίπου στις 8.500 αφίξεις από 1η-1η μέχρι 36. Πέρυσι λοιπόν στο σύνολο που θυμάμαι, το 2025, είχαμε, στο σύνολο του έτους είχαμε περίπου 21.000 αφίξεις. Η τάση δείχνει ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα φέτος. Τώρα περιμένουμε ακόμα στη μέση του καλοκαιριού, περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει. Εμείς, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ότι το λιμενικό σώμα δεν ασχολείται μόνο με το μεταναστευτικό. Είμαστε στη μέση της θερινής περίοδου, οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες.
2: Ούρες από τα ξημερώματα έξω από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, με πολίτες να περιμένουν για ώρες προκειμένου να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο χαρτί προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου, αλλά και για να πραγματοποιήσουν τα ραντεβού τους για την έκδοση ταυτότητας.
3: Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Έρχονται κάποιοι το ξημέρωμα μετά τις 3, γράφονται, και οι υπόλοιποι που ερχόμαστε το ξημέρωμα, ας πούμε, 6.30 και 7 η ώρα, ήδη έχουν συμπληρωθεί οι λίστες και δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Υπάρχουν άτομα αυτή τη στιγμή που έρχονται και 3 και 4 και 5 μέρες και δεν καταφέρνουν να περάσουν. Εμείς που θέλουμε να βγάλουμε οπωσδήποτε, είτε ταξιδεύουμε είτε για προσωπικούς λόγους διαβατήριο, πώς θα εξυπηρετηθούμε τη στιγμή που δεν υπάρχει για το διαβατήριο και κάποιο ηλεκτρονικό ραντεβού να υπάρχει?
4: Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλες ουρές. Την πρώτη φορά που ήρθα ήδη ήμουνα σχεδόν εκατοστό στην ουρά, αλλά δεν μας πήρανε φυσικά. Και μάθαμε το μυστικό να έρθουμε την επόμενη μέρα το πρωί, 7 η ώρα τα ξημερώματα, για να μπορέσουμε να καταθέσουμε τα δικαιολογητικά να το πάρουμε.
5: Έρχεται ο κόσμος νωρίτερα, προσπαθεί να στηθεί, να βρει θέση. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχω προσπαθήσει και εγώ άλλες δύο φορές να έρθω. Είναι δύσκολο, κουραστικό γενικά, υπάρχει μεγάλη αναμονή. Προσπαθούμε.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για την 3η Αυγούστου έχει προκαλέσει μεγάλη προσέλευση, καθώς από την ημερομηνία αυτή οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για ταξίδια στο εξωτερικό.
6: Παρατηρείται μια πρωτοφανής αύξηση της ζήτησης έκδοσης νέου τύπου δελτίου ταυτότητας αλλά και διαβατηρίων λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας της 3ης Αυγούστου και των αλλαγών που θα ισχύουν για τα ταξίδια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ' επέκταση πρέπει να αναφέρουμε ότι για την έκδοση διαβατηρίων απαιτείται πλέον νέο τύπου ταυτότητα. Επομένως, όταν κάποιος πολίτης θα χρειαστεί να εκδώσει διαβατήριο, θα πρέπει ήδη να έχει εκδώσει προηγουμένως το νέο τύπου δελτίου ταυτότητας. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγχυση για αυτούς τους δύο λόγους.
2: Πολίτες φτάνουν ακόμη και μέσα στη νύχτα σχηματίζοντας ατελείωτες ουρές. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που παρά τις ώρες αναμονής δεν καταφέρνουν τελικά να εξυπηρετηθούν και αναγκάζονται να επιστρέψουν την επόμενη ημέρα.
7: Χθες ήρθαμε και δεν μας βάλαν μέσα, ήταν πλήρες. Και σήμερα είναι από τις 2 η ώρα και μας είπαν να έρθουμε νωρίτερα. Ναι, 2 η ώρα μας είπαν ότι ανοίγει, αλλά ήρθαμε νωρίτερα για να πιάσουμε θέση.
3: Είναι η δεύτερη μέρα που έρχομαι εδώ πέρα. Εχθές είχα έρθει από τις 6.30 η ώρα, τελικά 12.30 η ώρα βγήκαν και είπανε ότι θα δούνε μέχρι το 32 και τους υπόλοιπους μας διώξανε, ήταν 60 άτομα. Και ξανά μανά πάλι σήμερα, τα οποία μας διώξαν, δηλαδή και ταλαιπωρηθήκαμε από το ξημέρωμα και περιμέναμε και στις 12.30 μας ανακοινώσαν ότι δεν δέχονται άλλους. Αυτό δεν είναι θέμα της κοινωνίας.
4: Και για ταυτότητα χρειάστηκε να πάω σε ένα άλλο τμήμα, πολύ μακριά από εδώ πέρα, γύρω στις 2 ώρες, για να μπορέσω να μπω σε μια ουρά. Ήρθα επισκέπτης εδώ πέρα. Δυστυχώς η διαδικασία εδώ πέρα είναι να μπορείς μετά τον Οκτώβριο να κλείσεις ραντεβού. Πράγμα πολύ δύσκολο για πολύ κόσμο και ιδιαίτερα για μένα που μένω στο εξωτερικό.
2: Την ίδια ώρα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου απευθύνει έκκληση στους πολίτες που έχουν ήδη προγραμματισμένο ραντεβού να μην το ακυρώσουν, καθώς η θέση τους θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από κάποιον άλλο πολίτη που περιμένει να εξυπηρετηθεί.
6: Δηλαδή αυτό είναι το πρωτίστως, αυτό κάνουμε, το βάλουμε σε άμεση προτεραιότητα. Αν δεν συντρέχει κάποιο λόγος υγείας ή κάποια εκτακτή ανάγκη, να μην αφήνουν τα ραντεβού να περνάνε έτσι και να μην πηγαίνουν. Οι συνάδελφοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, ότι ακόμα μέχρι και σε μακρινά τμήματα όπως το αστυνομικό τμήμα Αβιάνου, τους έχει επισκεφθεί άνθρωπος πολίτης από τα Χανιά, που βρήκε

0: ένα διαθέσιμο ραντεβού στη Βιάνο και μετέβει από τα Χανιά μέχρι τη Βιάνο, για να καταλάβετε, για να εκδώσει ταυτότητα. Επομένως, μπορείτε και εσείς οι ίδιοι να καταλάβετε το τη σύγχυση που υπάρχει στον κόσμο.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης για την καταπολέμηση των κουνουπιών με παρεμβάσεις που εκτείνονται σε όλο το νησί. Εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποιούν συστηματικούς ελέγχους και ψεκασμούς, ενώ παράλληλα λειτουργούν παγίδες παρακολούθησης στις πύλες εισόδου με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και τον περιορισμό της διασποράς ειδών που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
2: Το σχέδιο πλήρης εφαρμογής των μέτρων μας για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Τα συνεργεία είναι διαρκώς και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Έχουμε παγίδες στις πύλες εισόδου και μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι που να μας ανισχύσει, δηλαδή κάποιο νέο είδος κουνουπιών και ειδικά το Αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης. Πρέπει και εμείς ως πολίτες να κάνουμε χρήση αντικουνουπικών μέτρων, δηλαδή είτε λοσιών είτε χώρων. Και να γνωρίζετε ότι εμείς είμαστε εδώ 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα, δεν υπάρχουν αργίες.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει άμεσα κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την παρουσία και την εξάπλωση των κουνουπιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και τη διαρκή επιτήρηση. Όπως επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, το πρόγραμμα υλοποιείται βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και προσαρμόζεται στις ανάγκες που προκύπτουν ανά περιοχή.
2: Οτιδήποτε συμβάν έχει να κάνει με τα κουνούπια, είτε αυτό λέγεται όχληση, είτε λέγεται κάποιο εισαγόμενο περιστατικό κρούσματος από νόσημα που μεταδίδεται με τα κουνούπια, είμαστε εδώ και το αντιμετωπίζουμε με αμεσότητα.
1: Τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς σε περιοχές όπου εντοπίζονται εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, ενώ για τα δυσπρόσιτα σημεία αξιοποιούνται drones, τα οποία επιτρέπουν την αποτελεσματική κάλυψη περιοχών με δύσκολη πρόσβαση και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.
2: Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή τα συνεργεία του αναδόχου ψεκάζουν σε όλα τα σημεία. Κάνουμε χρήση των drones στα δύσβατα σημεία. Γίνεται και καταπολέμηση του τέλειου εντόμου αλλά και προνυφοκτονία. Ελέγχουμε με παγίδες όλη την Κρήτη αν τι είδη κουνούπιων κυκλοφορούν και αν μεταφέρουν παθογόνα. Οι πρώτες μετρήσεις από το ΙΤΕ δείχνουν ότι δεν έχουν κάποιο παθογόνο. Πρέπει όμως να μην υπάρχουν στάσιμα νερά. Όταν υπάρχουν στάσιμα νερά στην αυλή μας, στο χωράφι μας, στον κήπο μας, εκεί είναι ουσιαστικά εκτροφία κουνουπιών.
1: Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι καθοριστική είναι και η συμβολή των πολιτών στον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Συστήνεται να μην αφήνουν στάσιμα νερά σε αυλές, μπαλκόνια, γλάστρες, κουβάδες ή άλλες επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αποτελούν ιδανικές εστίες αναπαραγωγής των εντόμων.
2: Το στάσιμο νερό που θα μείνει εκεί για μια εβδομάδα και πλέον, θα δείτε, μπορείτε να το διαπιστώσετε η δίσόμαση, ότι θα δείτε τη χαρακτηριστική είναι σε αυτών των προνυφών των κουνουπιών. Άρα, όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία, αν δεν προσέξουμε και εμείς να μην έχουμε στάσιμα νερά, το πρόβλημα δεν θα λύνεται έτσι όπως ακριβώς το θέλουμε. Υπάρχει το τηλέφωνο επικοινωνίας των πολιτών 811 24 424, προκειμένου οι πολίτες να μας ενημερώνουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Σε κλίμα κατανόησης αλλά χωρίς ουσιαστική δέσμευση πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη στην Αθήνα. Τι είπε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εκτεταμένα τα λάθη, δεν αρκεί η παράταση που έχει δοθεί, επεσήμαναν οι φορείς της Κρήτης. Δυσάρεστη έκπληξη ρύθμιση για πολεοδόμηση σε εγκαταλελειμμένους και μικρούς οικισμούς. Ποιους αφορά, πόσα στρέμματα γης πρέπει να έχει κάποιος. Η αποκάλυψη στον Sky Κρήτης. Νέα επίθεση Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση με φόντο τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Κάποιοι τάζουν τα πάντα στους πάντες, είπε. Σε θέματα καθημερινότητας του πολίτη εστιάζει το Πασόκ. Βγήκαν μαχαίρια στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανεξαρτητοποίηση Φάμελου. Ο καλός καιρός ευνόησε τις καραβιές μεταναστών. Πάνω από 300 έφτασαν στις ακτές της Κρήτης και τη Γάβδο το τελευταίο τρίμερο σε επιφυλακή το λιμενικό. Σε δύο διαδοχικές βλάβες οφείλονται τα προβλήματα στην υδροδότηση σε περιοχές του Ηρακλείου. Τι είπε ο Γιώργος Βουρεξάκης για την ποιότητα του νερού και την γεώτρηση στο Γιούχτα.
0: Χωρίς ουσιαστική δέσμευση για μεγαλύτερη παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης λαθών στην κτηματογράφηση, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου ευρεία σύσκεψη σήμερα στην Αθήνα. Άπαντες οι φορείς της Κρήτης που συμμετείχαν επεσήμαναν ότι τα λάθη που έχουν εντοπιστεί στην κτηματογράφηση είναι εκτεταμένα και ότι η πρόσφατη ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης δεν επαρκεί για την ουσιαστική αντιμετώπιση τους.
2: Τα σοβαρά προβλήματα της κτηματογράφησης στην Κρήτη βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσιμης συνάντησης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου στους επιστημονικούς φορείς της Κρήτης στην Αθήνα. Οι εκπρόσωποι των φορέων προσήλθαν με κοινό μέτωπο, επισημένοντας ότι τα λάθη που έχουν εντοπιστεί στην κτηματογράφηση είναι εκτεταμένα και ότι η πρόσφατη ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης δεν επαρκεί για την ουσιαστική αντιμετώπιση τους.
3: Η σύσκεψη με όλους τους παράγοντες της Κρήτης και κυρίως των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Συνεχίζεται. Καταλαβαίνουμε την πίεση που υπάρχει, καταλαβαίνουμε τα προβλήματα τα οποία όλο αυτό το διάστημα έχουν ενσκύψει σε μια δύσκολη περιοχή. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η Κρήτη. Δεν είναι πρόθεση της κυβέρνησης και του κτηματολογίου να χαθεί καμιά εντύπωσία. Υπάρχουν τα γνωστά ζητήματα με τους δασικούς χάρτες, είναι αντικείμενο της άλλων υπουργείων. Να πάμε να μιλήσουμε όλοι μαζί και να βρούμε λύση.
4: Προσωπώ την περιφέρεια Κρήτης σε αυτή τη σύσκεψη. Ήταν όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ο αρμόδιος υπουργός και η ηγεσία του κτηματολογίου. Όπου διαπιστώσαμε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή ο υπουργός δεσμεύτηκε να το ψάξει αν μπορεί να δοθεί νομοθετικά κάποια παράταση στο άμεσο μέλλον, γιατί ούτως ή άλλως 3/8 λίγη προθεσμία, το οποίο δεν είναι πολύ πιθανό και καλού κακού θα πρέπει να προειδοποιήσουν τον κόσμο μέχρι 3/8 να ηλεκτρονικά να πάρει ένα πρωτόκολλο για να μπορεί και να συμφοβάλει με κάποια καθυστέρηση τα στοιχεία του τον επόμενο μήνα για παράδειγμα, και αυτό πρέπει να το ξέρουν.
5: Το μεγάλο πρόβλημα από αυτή τη στιγμή είναι αφενός ότι η προθεσμία η οποία υπάρχει είναι πάρα πολύ μικρή σε ό,τι αφορά την υποβολή των δηλώσεων, είναι 25 Ιουλίου, οπότε ανακοινώθηκε ότι υπάρχει μια πολύ μικρή παράταση μέχρι 3/8, αντιλαμβάνεστε αυτή η παράταση είναι σταγόνα στον ωκεανό. Και παράλληλα θα υπάρχει ένας μήνας, όποιοι καταθέσουν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, δηλαδή με το αφημί τους και το ΚΑΕΚ για το τεμάχιο το οποίο έχουν ένσταση, να μπορούν να έχουν ένα μήνα να βάλουν συμπληρωματικά τα στοιχεία μέχρι 3 Σεπτεμβρίου.
6: Η αλήθεια είναι ότι ολοκληρώθηκε η σύσκεψη χωρίς να λάβουμε συγκεκριμένη δέσμευση για παράταση, πλην του γεγονότος ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει ένα αριθμό πρωτοκόλλου σε να ανοίξει ένας φάκελος και θα έχει επιπλέον άλλον ένα μήνα, δηλαδή μέχρι 3 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συμπληρώσει αυτό το φάκελο.
2: Ωστόσο, δεν προέκυψε νέα ημερομηνία πέραν της 3 Αυγούστου για το Ηράκλειο, ενώ αποφασίστηκε ότι όσοι δεν έχουν έτοιμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως εκείνη την ημερομηνία θα μπορούν να το προσκομίσουν έως τις 3 Σεπτεμβρίου, με βασική προϋπόθεση η αίτηση να έχει ήδη υποβληθεί και να έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Αποφασίστηκε παράταση έως και 5 Αυγούστου για τις εμπρόθεσμες αιτήσεις διόρθωσης και ενστάσεων της κτηματογράφησης όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου.
3: Εμείς από τη μεριά μας σήμερα ήδη προτείνουμε μια σειρά μέτρων με διευρυμένο ωράριο, με τεχνικές και τεχνολογικές ευκολίες για τους επαγγελματίες και τους πολίτες. Αυτό το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες της Κρήτης είναι ότι θα κάνουμε πραγματικά ό,τι είναι εφικτό, ό,τι είναι δυνατό, έτσι ώστε να προχωρήσει αυτό το διάστημα διαδικασία. προετοιμασία. Ακούμε τα εύλογα ζητήματα και προβλήματα. Να μην υπάρχει ανησυχία. Πραγματικά και το κτηματολόγιο και η πολιτική ηγεσία θα κάνουμε πραγματικά ό,τι περνάει από το χέρι μας για να λυθούν τα προβλήματα χωρίς την ταλαιπωρία που αντιλαμβάνομαι και αναγνωρίζω ότι υπάρχει.
7: Θα δοθεί ένα περιθώριο ενός ή και δύο μηνών προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα νομιμοποιητικά στοιχεία των διορθώσεων.
8: Τα θέματα των προθεσμιών δεν, για τα θέματα των προθεσμιών δεν δόθηκαν λύσεις. Υποσχέθηκε βέβαια ο κ. Υπουργός, ο κ. Παπαστεργίου, ότι θα δουν τι μπορούν να κάνουν από τη μεριά τους για μια προθεσμία. Τεχνικά δόθηκαν κάποιες αυξήσεις ωραρίου λειτουργίας στα γραφεία της κτηματογράφησης.
9: Κρήτη έχει ιδιαιτερότητες σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα και χρειάζεται και ο κατάλληλος χρόνος και φυσικά νομοθετικές παρεμβάσεις που θα λύνουν μία σειρά ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά τη μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση.
10: Υπήρξε μία λεπτομερή ανάλυση των προβλημάτων οποίων έχουν προκύψει. Αυτό το οποίο εν τέλει προέκυψε ως ζητούμενο είναι αφενός να ζητηθεί η παράταση της υποβολής της κτηματογράφησης από τους αρμόδιους υπουργούς με την αρμόδια υπηρεσία του ΕΣΠΑ, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο σε σχέση με τις αυστηρές, αυστηρό χρονοδιάγραμμα το οποίο υπάρχει.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με φόντο αυτή την ευρεία σύσκεψη που έγινε στην Αθήνα, στην οποία παρόν ήταν και ο αντιδήμαρχος πόλεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης, τον οποίο έχω τη χαρά να φιλοξενώ απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρήτα. Κύριε Γιαλιτάκη, καλησπέρα, σας ευχαριστώ.
11: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι υπήρξε ένα κλίμα κατανόησης καταρχάς. Έτσι, άκουσα και τον Υπουργό και όλους όσοι συμμετείχατε στη σύσκεψη ότι κατανόησε τα προβλήματα. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν προβλήματα και έδειξε μια κατανόηση στην αγωνία και την ανησυχία. Στο διατάφτα, κύριε Γιαλιτάκη.
11: Εντάξει, έχουμε συνηθίσει, αλήθεια, να κατανοούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τοπικές κοινωνίες, όχι μόνο στο κτηματολόγιο, αλλά συνολικά σε πολλά ζητήματα. Το θέμα είναι ότι πολλές είναι οι φορές όπου καθυστερεί η κεντρική διοίκηση να δώσει λύσεις. Σήμερα θα έλεγα, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι έγινε μια πολύ ωραία συνάντηση, όπου υπήρξε χρόνος σε όλους τους επιστημονικούς φορείς, τους γεωργικούς συλλόγους, τους εκπροσώπους αυτοδιοίκησης, αλλά και στους βουλευτές, στους τοπικούς βουλευτές των ομών Ηρακλείου και Χανίου που συμμετείχαν, στο να αναπτύξουμε πραγματικά όλους τους προβληματισμούς μας, αλλά τα βασικά προβλήματα που βιώνουμε τόσο εκπροσωπώντας, αν θέλετε, τους συμπολίτες μας, αλλά ακόμα και ως οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ως ιδιοκτήτες πολλών δημοτικών περιουσιών, ως ιδιοκτήτες πλέον και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο κτηματολόγιο. Είναι μια συνεδρίαση η οποία έγινε λίγο καθυστερημένα, μια σύσκεψη, με την έννοια ότι δεν έχουμε τόσο χρόνο, γίνεται στο παραπέντε και δεν έχουμε ίσως χρόνο να γίνουν βελτιωτικές παρεμβάσεις. Συμμετείχε συνολικά η ηγεσία και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Κτηματολογίου, ο Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Κτηματολογίου. Άκουσαν τόσο τα πολιτικά χαρακτηριστικά του προβλήματος, αλλά και τα τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες, αλλά και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά. Δώσανε κάποιες εξυπηρετήσεις, να τις πω έτσι, στο μέτρο το οποίο τους αναλογούσε και της αρμοδιότητάς τους, δηλαδή, όπως ακούστηκε και από το ρεπορτάζ, διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας των κτηματολογίων και τις απογευματινές ώρες, έτσι ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο, αν θέλετε, οι συμπολίτες μας, αλλά και οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τους συμπολίτες, στο να προσκομίσουν αιτήσεις διόρθωσης. Ενισχύονται με προσωπικό τα κτηματολογικά γραφεία των Χανίων και πιθανόν και του Ηρακλείου, αλλά και με τεχνολογικά μέσα, έτσι ώστε να δοθεί, ξαναλέω, η διευκόλυνση αυτή. Όμως, στο φλέγον ζήτημα, το οποίο ήταν και ομόθυμα, αν θέλετε, ως αίτημα της παράτασης της διαδικασίας, δυστυχώς δεν πήραμε κάποια συγκεκριμένη δέσμευση από την ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το δικαιολογώ εν μέρη με δεδομένο ότι έχει ταυτιστεί με την χρηματοδότηση του όλου προγράμματος, πράγμα το οποίο δεν το δικαιολογούμε σε σχέση με το πρόγραμμα, αλλά έτσι όμως είναι. Και άρα λοιπόν, αυτό το οποίο δεσμεύτηκε σήμερα ο κ. Παπαστεργίου, ο Υπουργός, είναι ότι θα υπάρξει τις αμέσως επόμενες ημέρες, δηλαδή και εντός της εβδομάδας που απομένει, να υπάρξουν συνεννοήσεις με το οικονομικό επιτελείο ουσιαστικά της κυβέρνησης, έτσι ώστε να μπορέσουν να

0: μπλέξουν ουσιαστικά το ζήτημα της χρηματοδότησης ή να το παρατείνουν, να το πάνε παραπίσω και τις ανάγκες αποπληρωμής ουσιαστικά του αναδόχου της χρηματογράφησης, έτσι ώστε να υπάρξει παράταση τελικά
1: στην όλη διαδικασία. Αυτό ήθελα να πω, ότι ουσιαστικά για να δοθεί το πράσινο φως για επιπλέον παράταση, πρέπει να δοθεί το πράσινο φως πρώτα από το Οικονομικό Επιτελείο, έτσι δεν είναι, από το αρμόδιο Υπουργείο, κύριε Γιαλιτάκη?
0: Κοιτάξτε, έχετε ακούσει και εσείς σε δηλώσεις που έχουν γίνει στο δημόσιο διάλογο και από την κεντρική κυβέρνηση, ότι ουσιαστικά το έχουν ταυτίσει στο ότι πρέπει να κλείσει τώρα, διότι θα υπάρξει πρόβλημα στο Ταμείο Ανάκαμψη, στην χρηματοδότηση του προγράμματος. Κάτι τέτοιο όμως μας βρίσκει αντίθετος με ποια έννοια? Προφανώς κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο είναι πολύτιμο και απαραίτητο για τη χώρα μας. Πλην όμως δεν μπορεί να είναι ο οδηγός σε εθνικά ζητήματα όπως είναι το κτηματολόγιο, μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κλείσει πρόχειρα ή fast track ελαίου μιας χρηματοδότησης. Πρέπει να της δώσουμε το χρόνο που χρειάζεται να ολοκληρωθεί ορθά, για να μην προκαλέσει μελλοντικά άλλα προβλήματα.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό, μην δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που πάμε να λύσουμε με το κτηματολόγιο μετά από τόσα χρόνια. Αναρωτιέμαι τώρα, επειδή ακούω ότι τα λάθη είναι εκτεταμένα σε επίπεδο Κρήτης, είναι πολύ σοβαρά και εκτεταμένα, και επειδή εδώ μιλάμε για περιουσίες ανθρώπων, κύριε Γιαλιτάκη, αναρωτιέμαι αν αυτές οι παρεμβάσεις τεχνικές ή όπως η διεύρυνση του ωραρίου θα μπορούσαν σε αυτή τη φάση λίγο να εξομαλύνουν τα πράγματα.
0: Θα διευκολύνουν, είπα, κάπως να εξυπηρετηθούν οι πολλές χιλιάδες, θα έλεγα, αιτήσεις διόρθωσης που πρέπει να γίνουν. Ναι. Και αν θέλετε να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος, τα προβλήματα, αν μπορούμε έτσι να τα κατηγοριοποιήσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, είναι αυτά τα οποία αφορούν ιδιοκτησίες. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια, αν θέλετε, διαφορά, μια έσταση η οποία να υπάρχει μεταξύ δύο ιδιωτών, του κυρίου Γιαλιτάκη με την κυρία Μπεντεδίου, παράδειγμα. Και υπάρχουν και αυτά τα οποία, τα σοβαρά προβλήματα που έχουμε αναδείξει και εμείς από την πρώτη στιγμή ως Δήμος Ηρακλείου, που έχουν να κάνουν με το συνολικό υπόβαθρο. Προβλήματα τα οποία, αν υπήρξε προανάρτηση, που δεν υπήρξε ποτέ, θα τα είχαμε προλάβει. Ποια είναι αυτά? Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις στις καταγραφές κοινόχρηστων χώρων, ρεμάτων, δρόμων, διανομών του Υπουργείου Γεωργίας. Περιουσία δηλαδή, η οποία είναι δημοτική, άρα εθνική, δημόσια περιουσία. Εμείς αυτή τη στιγμή, για να φανταστείτε, ως ιδιοκτήτης ο Δήμος Ηρακλείου, δημοτικής περιουσίας, κάνουμε πραγματικά ένα τιτάνιο αγώνα με το υποστελεχωμένο τμήμα το οποίο έχουμε στις δημοτικές περιουσίες, με εργασία προφανώς εκτός ωραρίου, να προλάβουμε την καταληκτήρια ημερομηνία της 3 Αυγούστου για να προλάβουμε να κάνουμε όλες αυτές τις αιτήσεις διόρθωσης. Όχι απλά για να μην χαθούν περιουσίες μελλοντικά, αλλά για να μην μπούμε και σε πολυετής, θα έλεγα, πολυετής αγώνες, δικαστικούς αγώνες και πολυδάπανους.
1: Και
0: τόσο για το Δήμο όσο και για τους ιδιοκτήτες, φυσικά.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Γιατί στο τέλος της ημέρας, και έτσι επιχειρώντας να απλοποιήσουμε λίγο την συζήτηση, στο τέλος της ημέρας μιλάμε για αυτό. Μιλάμε για ανθρώπους ή εν προκειμένου να φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, μιας και αναφερθήκατε στα του Δήμου Ηρακλείου, που θα αναγκαστούν, αν μπορούν, να μπλέξουν σε ένα δικαστικό αγώνα που δεν ξέρουν και πότε ακριβώς θα τελειώσει. Έχετε καθόλου έτσι ψήγματα αισιοδοξίας ότι θα μπορούσε να δοθεί μια έξτρα χρονική παράταση που κρίνεται απαραίτητη από τους φορείς?
0: Ναι, είναι σημαντικό, λίγο αλλά σημαντικό, δεν θέλω να μηδενίζω πράγματα, το γεγονός ότι δόθηκε η δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο μέχρι τις 3 Αυγούστου, ακόμα και αν δεν είναι έτοιμος να υποβάλει πλήρως την αίτηση διόρθωσης, με το ΚΑΕ και το άφημί του να αποκτήσει ένα πρωτόκολλο, εμπρόθεσμο δηλαδή, και να έχει άλλο έναν μήνα, όπως ακούστηκε από το ρεπορτάζ, δηλαδή μέχρι τις 3 Σεπτέμβρη, προκειμένου να συμπληρώσει τα νομοποιητικά του έγγραφα. Θέλω να πιστεύω, έδειξε κατανόηση πραγματικά η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο γεγονός ότι όντως η Κρήτη είναι μια περιφέρεια με ιδιαίτερα ζητήματα, αλλά και με ανοιχτά πολλά ζητήματα. Και αντιλήφθηκε και το γεγονός ότι χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να έχουμε πλέον ένα ενεργό κτηματολόγιο το οποίο θα είναι ορθό. Εμείς διεκδικούμε και έχουμε ως αίτημα όλοι, επιστημονικοί φορείς, εμείς που εκπροσωπούμε τους συμπολίτες μας ως τοπικές αρχές, οι βουλευτές, οι πάντες, το να δοθεί παράταση. Γιατί ξαναλέω, είναι καλύτερα να μην έχεις κτηματολόγιο παρά να έχεις πλέον ένα ενεργό κτηματολόγιο το οποίο θα έχει πολλά προβλήματα και ουσιαστικά θα κρίνεται καθημερινά για τα επόμενα πολλά χρόνια στις δικαστικές αίθουσες και θα αποτελέσει τελικά μία τροχοπέδη στην όποια ανάπτυξη, αλλά και σε όποια δικαιοπραξία θέλουμε να γίνει μεταξύ των ιδιοκτησιών.
1: Μάλιστα. Εν αναμονή λοιπόν εν μέσω θέρους τυχόν νέων ανακοινώσεων, κύριε Γιαλιτάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τουλάχιστον απορία προκαλεί μια ρύθμιση που εντάχθηκε σε νομοσχέδιο για τα ύδατα και προβλέπει πολεοδόμηση σε εγκαταλελειμμένους και μικρούς οικισμούς της χώρας, αλλά σε όσους κατέχουν από 50 έως 200 στρέμματα γης. Τη διάταξη αποκάλυψε στον Sky Κρήτης ο πολιτικός μηχανικός και περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Αλεξάκης, κάνοντας μάλιστα λόγο για εργαλεία κατ' εξαίρεση πολεοδόμησης που αφορούν λίγους.
2: Την ίδια ώρα που το Υπουργείο περιορίζει τα όρια των οικισμών, κόβει την εκτός σχεδίου δόμηση με όποια παρέκκληση και δεν επεκτείνει τα σχέδια πόλης, φτιάχνει νέα εργαλεία.

0: ιδιωτική πολεοδόμηση για μεγάλε εταιρείε, ώστε να σώσει τα μικρά και εγκαταλελειμμένα χωριά.
1: Έρχεται λοιπόν τώρα η κυβέρνηση σε ένα νομοσχέδιο και βάζει ορισμένα νέα άρθρα, αναβιώνοντας το εργαλείο του ΕΣΠΕΡΑ. ΕΣΠΕΡΑ, τι είναι αυτό? Είναι το ειδικό σχέδιο περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ανάπτυξης για την αναβίωση και λειτουργική επανάκριση εγκατελειμμένων και μικρών φθηνόντων οικισμών.
0: Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή του Κώστα Μπογδανίδη στον Sky Κρήτης από το Μηχανικό και Περιφερειακό Σύμβολο Γιώργο Αλεξάκη, στο νομοσχέδιο για τα ύδατα που κατατέθηκε από το Υπουργείο και είναι σε διαβούλευση, υπάρχουν εμβόλυμα άρθρα και διατάξεις για το πώς θα αναβιώσουν εγκαταλελειμμένοι φθήνοντες και μικροί οικισμοί της χώρας.
1: Έχουμε τους φθήνοντες οικισμούς, αυτούς που έχουν μία αύξηση πληθυσμού μικρότερα από 5% ή και αρνητικό πληθυσμό. Τι λέει λοιπόν αυτό το νέο πολεοδομικό εργαλείο? Πρόκειται για ένα μηχανισμό. Άλλοι τέτοιοι μηχανισμοί που ξέρουμε, που ακούμε συνέχεια, είναι η ιδιωτική πολεοδόμηση, το ΠΕΡΠΟ, ο οικοδομικός συνεταιρισμός, τέτοιου είδους εργαλείο είναι. Αυτό το εργαλείο είχε προβλεφθεί αρχικά το 2014 με ένα άλλο νόμο, αλλά είχε μείνει στην αδράνεια και ήταν δικαίωμα του κάθε Δήμου να το κάνει.
0: Στο σχέδιο ωστόσο προβλέπεται αυτή η δυνατότητα όταν έχεις από 50 έως 200 στρέμματα γης.
1: Δεν προβλέπονταν ιδιώτης, εταιρεία, φορέας, κάποιος να άλλος να το ξεκινήσει παρά μόνο ο Δήμος της περιοχής. Αυτό τώρα αλλάζει και λέει ότι μπορεί να υπάρχει και ένας φορέας. Φορέας σημαίνει πολύ απλά μια real estate εταιρεία. Λέει τώρα ότι πρέπει να είναι αυτή η έκθεση μέσα στο συνεκτικό τμήμα του οικισμού, δηλαδή στο κεντρικό τμήμα του οικισμού. Μπορεί να είναι και απ' έξω μέχρι 30 στρέμματα. Δηλαδή, ενώ προχθές μείωσε τα όρια του οικισμού, σήμερα λέει μπορείς να βάλεις και 30 στρέμματα. Εμά αυτό τώρα...
2: Μαζί μου στο στούντιο είναι όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε, ο Κώστας Μπογδανίδης. Καλώς τον, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σώτη.
2: Αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της εκπομπής σου στον Sky Κρήτης αυτό το θέμα.
3: Ήταν ένα θέμα το οποίο το ψάχναμε, θα σου έλεγα, αρκετές μέρες. Είχαν υποθεί κάποια πράγματα, υπήρχαν υποψίες. Και ζήτησα από τον κύριο Αλεξάκη να συνομιλήσουμε, γιατί έχει ασχοληθεί με τους οικισμούς και παλιότερα και με τα χωροταξικά και με τα πολεοδομικά. Και όντως είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Είναι διατάξεις που μπαίνουν εμβόλυμες σε ένα νομοσχέδιο που είναι στη διαβούλευση, που έχει να κάνει με τα νερά, περί υδάτων, ας πούμε. Δηλαδή,
2: εντάξει, αυτό δεν είναι καινούργια ιστορία, να μπαίνουν διατάξεις
3: ναι,
2: σε άσχετα νομοσχέδια.
3: Προφανώς δεν είναι, αλλά
2: επί της ουσίας τώρα είναι η διάταξη.
3: Σου μοιάζει επίγον αυτό?
2: Όχι, για κανέναν λόγο.
3: Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι, θυμίζουμε για τους τηλεθεατές μας, ότι περιορίζουμε τα όρια των οικισμών. Μια ιστορία που ξεκίνησε από πέρσι και λίγο πριν το Πάσχα, όπου πραγματικά καταστρέφονται περιουσίες. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε ως μειόφυλλα, δηλαδή δεν υπήρξε αιτία και αφορμή.
2: Έτσι.
3: Δύο οικισμοί ήταν στην Ελλάδα και ήρθαν με βάση, υποτίθεται, μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να τακτοποιήσουν πράγματα που δεν ενοχλούσαν κανένα. Δηλαδή το να πας σε ένα μικρό χωριό, γιατί έχεις ένα χωραφάκι 600 μέτρα, να πας να χτίσεις ένα μικρό σπίτι. Και μιλάμε για μια περίοδο, Σώτια, που δεν υπάρχει γη, δεν υπάρχουν οικοδομές, δεν υπάρχουν ακίνητα. Ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται πια με τα σπίτια. Το δεύτερο, θυμίζω, είναι ότι είπαν πολλά όχι και έβαλαν φραγμούς στην εκτός σχεδίου δόμηση. Δηλαδή αυτό που λέμε τέσσερα στρέμματα καταπαρήξα, αυτά τα ξεχνάμε. Και φυσικά δεν προχωράνε για τα σχέδια πόλης όπως θα ήθελαν ούτε οι Δήμοι, το πολεοδομίες, ούτε εμείς. Λοιπόν, και ξαφνικά έρχεται αυτό το νομοσχέδιο που λέει ότι σε χωριά που είναι εγκαταλελειμμένα, σε χωριά που είναι μικρότερα των 150 κατοίκων, και είναι πάρα πολλά τέτοια, και σε χωριά που φθήνονται οικισμούς, μπορεί, λέει, να γίνει μια, ας την πούμε, πολεοδόμηση, να υπάρξουν σχέδια με βάση διαδικασίες, μελέτες. Δηλαδή, μπορείς εσύ να πας σε ένα χωριό με 130
2: Πόση
3: κατοίκων να το κάνεις.
2: Πόση γη πρέπει να έχω όμως?
3: Ναι, απρόσεξε, όχι μόνο τη γη, πρέπει να έχεις από 50 μέχρι 200 στρέμματα. Δεν ξέρω πολλούς που τα έχουν. Ξέρω εταιρείες όμως που τα έχουν. Και ταυτόχρονα έχει τέτοιες διαδικασίες, τέτοιες μελέτες, που δεν μπορεί να τις κάνει κανένα φυσικό πρόσωπο τώρα. Μην γελιόμαστε. Οπότε πάει ο νους μας σε κάτι πιο φωτογραφικό, πάει ο νους μας σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες που θέλουν να μαζέψουν δυστυχώς και τα ακίνητα. Το ψάχνουμε το θέμα, το παρακολουθούμε. Mm-hmm. Θα υποθούν πολλά και στη διαβούλευση και νομίζω ότι θα βγουν κι άλλα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Με περιοδίες που συνδυάζει με την ανάδειξη έργων της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και συναντήσεις, συνεχίζει το καθημερινό του πρόγραμμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σήμερα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πορτογάλου Πρωθυπουργού, τόνισε πως η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες, χωρίς όμως παραβίαση των δημοσιονομικών. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει σε θέση μάχης, αναδεικνύοντας καθημερινά τα θέματα καθημερινότητας του πολίτη και τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ η ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου έφερε νέο γύρο αντιπαράθεσης με όσους έχουν μείνει στην Κουμουνδούρο.
4: Η οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πορτογάλο ομολογό του, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως υπόσχεται τα πάντα γιατί γνωρίζει πως δεν θα κερδίσει τις εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως αναφέρθηκε και στον υποκατάρτιση νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Δεν μπορούμε να πορευτούμε με έναν προϋπολογισμό ο οποίος ήταν σχεδιασμένος για τις ανάγκες του χθες. Και χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας. Η θέση μας είναι απλή. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα. Αν θέλουμε λοιπόν να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε και τα αναγκαία μέσα, διατηρώντας παράλληλα ισχυρούς, και νομίζω ότι σε αυτό η θέση μας είναι κοινή και αδιαπραγμάτευτη, τους πυλώνες της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ενώ και η συζήτηση για τους νέους πόρους πρέπει να προχωρήσει πια με θάρρος και με τόλμη.
4: Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέθεσε τη δική του πρόταση για τον ΕΝΦΙΑ εν ώψη της κατάρτισης του πακέτου ελαφρύνσεων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα πρότεινε να πληρώνουν περισσότερο ένφια όσοι έχουν σπίτια και τα κρατούν κλειστά.
6: Να είναι για κάποιον συμφέρον ή αντιστοίχως ασύμφορο να το έχει κλειστό και συμφέρον να το ανοίξει. Το ξαναλέω, είναι μια προσωπική πρόταση, την οποία τη λέω για πρώτη φορά. Εν ώψη της επόμενης τετραετίας, συνολικά το ζήτημα του ένφια. Τα ανοιχτά σπίτια ή οι πρώτες κατοικίες να πληρούν ακόμα λιγότερο το 50% κάτω και κάποιος ο οποίος επιμένει να έχει κλειστό το σπίτι και να προκύπτει αυτό, μήπως τα λεφτά αυτά τα οποία δεν θα παίρνουμε από τους πρώτους, το πράγμα θα εισπράττει από τους δεύτερους.
4: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στη χορήγηση της 13ης σύνταξης, τονίζοντας πως τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν ότι αυτό μπορεί να γίνει.
7: Με τον κύριο Μητσοτάκη, ο κόσμος δεν πρόκειται να δει ποτέ 13η σύνταξη. Αυτό είναι το συμπέρασμα το συνολικό. Άρα, αν κάποιος θέλει να υπάρξει μια βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο ζει, αν είναι συνταξιούχος, δεν μπορεί να ελπίζει τον κύριο Μητσοτάκη.
8: Εμείς με στόχο στη Διεθνή Θεσσαλονίκης να ανακοινώσουμε ένα πακέτο μέτρων, προφανώς υπάρχει ένας κουμπαράς, ο οποίος θα διατεθεί για τη στήριξη μεσαίας τάξης, με επίκεντρο φέτος τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και μέτρα τα οποία αφορούν την ελληνική οικογένεια, θα δείτε ξανά. Μέτρα τα οποία αφορούν ενδεχομένως πολίτεκνους, τρίτεκνους και ούτω καθεξής.
4: Πειρά εναντίον της κυβέρνησης εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την οικονομία.
9: Θα πρέπει να βρουν από κάπου να του τα πάρουν. Αλλά προς Θεού να μην ακουμπήσουν καθόλου τα κέρδη, να μην ακουμπήσουν καθόλου την περιουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
10: Δεν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα. Το είχα μπροστά μου εδώ.
11: Γιατί δεν θέλει να λύσει
10: προβλήματα.
11: Γιατί μια κυβέρνηση είπα, να μην θέλει να.
10: Γιατί είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο και μόνο που παράγουν είναι φόροι.
12: Δυστυχώς όμως μας κυβερνά ένα πρόσωπο με βαριά δυσανεξία στη δημοκρατική λειτουργία, βαρύτατη απέχθεια προς την Βουλή.
4: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Σοκράτης Φάμελος ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του, ενώ άφησε αιχμές εναντίον πρώην συντρόφων του, μιλώντας για περιχαράκωση και αδιέξοδο.
13: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όσο σας συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση.
2: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη για τον πολιτικό σχολιασμό.
3: Θα περίμενε κανένα τέλος Ιουλίου και με τον Αύγουστο να είναι πρώτον πυλών να βαριόμαστε.
2: Να είμαστε
3: πολιτικά
2: λίγο πιο ήσυχοι.
3: Και ξέρεις, αυτή η Ανία τίποτα. Αλλά κάθε μέρα βγαίνουν και πολύ ωραία πράγματα. Κάθε μέρα καταρχήν εάν δεν το έχει καταλάβει, φουσκώνουν οι τσέπες μας από χρήματα που μπαίνουν συνεχώς, διότι η

0: κυβέρνηση δίδει, η αντιπολίτευση κάτι παραπάνω και ξανά αυτό γίνεται κάθε μέρα.
1: Φαντάσου τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές.
0: Αυτό σου λέω. Και λίγο να καθυστερήσουν οι εκλογές, δεν θα ξέρουμε
1: τι θα
0: τα κάνουμε. Θα τρώμε μέχρι σαν κουτάλια. Έτσι γίνεται πάντα, βέβαια, θα μου πεις, ειδικά μετά την κρίση που περάσαμε και μάλιστα δείχνει, θα σου έλεγα, ότι μυαλό δεν βάζουμε γενικώς. Γυρίζουμε στα ίδια και στα ίδια, ας πούμε, να φτιάχνουμε μαξιλαράκια και μετά να τα εξαφανίζουμε. Λοιπόν, θα επικρατήσει, νομίζω, αυτή η κουβέντα, θα κυριαρχήσει η κουβέντα για την οικονομία, έτσι κι αλλιώς. Πότε-πότε μπαίνουν και λίγο συνταγματικά, μπαίνουν και λίγο θεσμικά, αλλά στην πορεία εξαφανίζονται. Βλέπεις, 13η σύνταξη, επιδόματα, ακρίβεια, και αυτό που συζητάμε τώρα είναι πώς θα βγάζουμε το μήνα. Mm-hmm. Η κυβέρνηση είναι βέβαιο ότι θα δώσει ένα πολύ μεγάλο πακέτο στη ΔΕΘ. Είναι βέβαιο ότι θα κινηθεί προεκλογικά το αν είναι τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, την άνοιξη του 27. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος πια. Δεν θα πόνταρα σε κάτι από τα δύο, γιατί επιμένω ότι έχει να κάνει με τα γεγονότα και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι έρχεται ένα πακέτο ακρίβειας, κυρίως εξαιτίας της ενέργειας, που θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Τώρα, δυστυχώς υπάρχει και το πολιτικό, το οποίο είναι ένα κλίμα το οποίο δεν ξέρω πώς το ζεις, πώς το βιώνεις. Είναι στα όρια του κωμικοτραγικού, ειδικά αυτό που συμβαίνει στην αριστερά. Mm. Έτσι. ΣΥΡΙΖΑ, ακούσαμε τον κύριο Φάμελο.
1: Το σχόλιο σου περίμενα για το τι συμβαίνει στην Κουμουνδού.
0: Ναι, τι συμβαίνει, ούτε αυτοί ξέρουν.
1: Μου μείναν 10 άνθρωποι.
0: 10 και... μήνα, ναι. Ναι. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, λες. Ναι, ναι. Έτσι, γιατί αύριο δεν ξέρουμε. Ένας καυγάς απίστευτος. Ισχύουν πάλι τα ανέκδοτα περί των αριστερών που στο τέλος μένει ένας και θα διασπαστεί και με τον εαυτό του. Αλλά νομίζω ότι έχουμε να δούμε πολλά έργα. Εδώ ο κύριος Τσίπρας μάζεψε την πολιτική του γραμματεία. Προσπαθεί λίγο το Πασόκ να κινηθεί θεσμικά και νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο παρήγορο. Είχαμε και μια πολύ άγρια κόντρα στη Βουλή, mm-hmm. με τον κύριο Σαλμά να επανέρχεται, προσπαθεί, δεν ξέρω σε ποιο κόμμα θα πάει τελικά, αν έχεις εσύ καταλάβει. Ξανάφερε το θέμα της Νοβάρτης, mm-hmm. αυτό, και βγήκε ο Πολάκης και είπε ότι εδώ τα πράγματα πρέπει να τα ξαναδούμε, είχαμε δίκιο.
1: Είναι μια κόντρα αυτή του κυρίου Σαλμά, κυρίως με τον κύριο Γεωργιάδη, ναι, ναι, ναι, που καλά κρατεί και επανήλθε σήμερα.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι και αυτά θα μπουν στο
1: ναι, γιατί έχουμε και μεγάλη κινητικότητα, έτσι, μεταξύ των άλλων όλη αυτή την περίοδο, και πολλές πληροφορίες για διευρύνσεις, για βουλευτές που
0: ανεξαρτητοποιήσεις και διευρύνσεις. Έτσι, από τη μία ή από την άλλη πλευρά, μας ρωτούσαν κάτι παιδιά, εδώ οι φίλοι μας τεχνικοί, παιδιά, τι γίνεται, άλλο ανεξαρτητοποίηση, άλλο παρέτηση. Ναι,
1: είναι άλλο.
0: Ανεξάρτητο σημαίνει κρατώ την έδρα, κρατώ τα λεφτουδάκια, κρατώ τα προνόμια, μέχρι εκεί έτσι τους δίνω.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Μαζικές ήταν οι αφήξεις μεταναστών το τρίμηνο που προηγήθηκε στην Κρήτη λόγω και του καλού καιρού. Με περισσότερους από 300 ανθρώπους να φτάνουν στις ακτές του νησιού και την Γάβδο. Οι λιμενικές αρχές της Κρήτης βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, καθώς οι συνθήκες είναι εκ νέου ασφυκτικές. Την ίδια ώρα που σε πολλές περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη στην Ιερά Πέτρα, τιθεμίζουν θέμα για την προσωρινή φιλοξενία αυτών των ανθρώπων.
2: Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης συνεχίζουν να διευκολύνουν τις μεταναστευτικές ροές προς το νησί. Το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν 2 περιστατικά αφήξεων μεταναστών στο Ηράκλειο και 4 στην Ιερά Πέτρα. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι ο συνολικός αριθμός των περιστατικών παρουσιάζει αισθητή μείωση.
3: Εμείς εδώ πέρα στην περιοχή τη δικιά μας είχαμε 2 περιστατικά τις τελευταίες μέρες στην περιοχή του νότια του Ηρακλείου, στα 83 άτομα. Και στην περιοχή της Ιεράπετρας είχαμε 4 περιστατικά, στο σύνολο 252 άτομα. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε τις τελευταίες μέρες σε επίπεδο Ανατολικής Κρήτης περίπου στα 335 άτομα αφήξεις. Ένα νούμερο βέβαια το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μία μείωση. Βέβαια σε αυτό μπορεί να συμβάλλουν πέραν των καιρικών συνθήκων που ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχαν άνεμοι στην περιοχή.
2: Την ίδια ώρα το λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει ενισχύσει την επιτήρηση στη Λιβύη με 2 νέα περιπολικά σκάφη. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό των αναχωρήσεων μεταναστευτικών σκαφών από τις λιβικές ακτές.
3: Η χώρα μας έχει ενισχύσει την Λιβύη με 3 σκάφη. 2 σκάφη περιπολικά κατηγορίας Α2 που ήταν δικά μας και τώρα έχουν εκπαιδευτεί οι Λίβοι αξιωματικοί και περιπολούν στην περιοχή τη δικιά τους, καθώς και με ένα φουσκωτό, το οποίο και αυτό συμβάλλει στο να κάνουν περιπολία στα δικά τους χωρικά ύδατα, προκειμένου να προλαμβάνουν και να μην αφήνουν αυτούς τους ανθρώπους να διαπλέουν ένα τόσο μεγάλο πέλαγος.
2: Από την πλευρά του, το Λιμεναρχείο Ηρακλείου υπογραμμίζει ότι ο χώρος του πρώην ψυγείου, όπου φιλοξενούνται προσωρινά οι νεοαφιχθέντες μετανάστες, δεν αποτελεί τον κατάλληλο χώρο για την υποδοχή και παραμονή ανθρώπων.
3: Κομμάτι, εμείς σαν λιμενικό σώμα και εμείς σαν προς, μάλλον από το βάθμιο σωματείο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι ο κατάλληλος χώρος αυτός που φιλοξενούν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο μάλλον να κάνουν υπηρεσία οι συνάδελφοί μας. Παρά τα αυτά, δεν είμαστε εμείς αυτοί όμως που θα υποδείξουμε το που θα γίνει μια δομή. Ακούμε κι εμείς, όπως όλοι οι πολίτες, οι διάφορες δομές που προκρίνονται. Τώρα εμείς περιμένουμε να δούμε ποια θα στο τέλος θα επικρατήσει.
2: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έως και τις 30 Ιουνίου είχαν καταγραφεί περίπου 8.500 αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη από την αρχή του έτους. Την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, ο αριθμός των αφίξεων είχε φτάσει τις 21.000. Η σημαντική αυτή διαφορά καταδεικνύει ότι οι μεταναστευτικές ροές εμφανίζουν μέχρι στιγμής σαφή τάση αποκλιμάκωσης.
3: Τα επίσημα στοιχεία τα οποία έχουμε και εμείς στην κατοχή μας είναι ότι μέχρι 36, γιατί ακόμα ο Ιούλιος δεν έχει τελειώσει, έχουμε περίπου στις 8.500 αφίξεις από 1η-1η μέχρι 36. Πέρυσι λοιπόν στο σύνολο που θυμάμαι, το 2025, είχαμε, στο σύνολο του έτους είχαμε περίπου στις 21.000 αφίξεις. Η τάση δείχνει ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα φέτος. Τώρα περιμένουμε ακόμα στη μέση του καλοκαιριού, περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει. Εμείς, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το λιμενικό σώμα δεν ασχολείται μόνο με το μεταναστευτικό. Είμαστε στη μέση της θερινής περίοδου, οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Πάμε στο Χάρη Λεοντάκη, κυρίες και κύριοι, που έχει και το ρεπορτάζ. Και μάλιστα, καλώς τον, καλησπέρα Χάρη. Και μάλιστα, νομίζω ότι έχουμε άλλο μια άφιξη τώρα, πριν από λίγο έγινε
4: πριν
1: γνωστό.
4: Πριν από λίγα λεπτά, μια άφιξη στην παραλία στη Μονή Κουδουμά, μια βάρκα. Με 40 περίπου μετανάστες, σπέβδει εκεί το λιμενικό και είναι και μια δύσκολη περιοχή πώς θα μεταφερθούν από εκεί, ενώ ότι ο δρόμος δεν είναι και ο καλύτερος. Τώρα, είχαμε περίπου 400 άτομα, 350 με 400 άτομα μαζί με αυτούς τους 40 το τριήμερο, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Είχαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο και αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι εκτός από ένα περιστατικό, μια άφιξη στη Γάφθο, όλα τα υπόλοιπα 6 περιστατικά ήταν Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Τρία, αν θυμάμαι καλά, στην Ιεράπετρα, τρία ή τέσσερα μαζί με αυτό το απόψινό στο Ηράκλειο. Προκαλεί εντύπωση στους λιμενικούς ότι πλέον έχουν στραφεί πιο ανατολικά οι ροές. Αυτό δημιουργεί βέβαια επιπρόσθετα προβλήματα. Χώρο δεν, χώρο δεν έχουμε ακόμα.
1: Και αυξημένη πίεση για το που θα μένουν αυτοί οι άνθρωποι.
4: Και να θυμίσουμε πριν κλείσουμε ότι την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη να γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης για την προσφυγή που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, ζητώντας να το αποδοθεί ο χώρος που του ανήκει, δηλαδή το κτίριο που μέχρι σήμερα παραμένουν οι μετανάστες για αυτές τις 2-3 μέρες που μένουν στο Ηράκλειο, το κτίριο που στεγαζόταν πριν από πολλά χρόνια το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, ο πρόγονος του ΛΚΕΘΕ. Θυμίζω όταν κάποια στιγμή το λιμεναρχείο χρησιμοποίησε και την αυλή του συγκεκριμένου κτιρίου, είχε γίνει προσφυγή από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, προσδιορίστηκε ειδικά σήμως για τις 24 Ιουλίου. Την Παρασκευή λοιπόν θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση και τι επιμέρους προβλήματα, επιπλέον μάλλον
1: και
4: προβλήματα.
1: Και τι αλυσιδιωτές αντιδράσεις θα έχει.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ Χάρη. Κύμα υψηλών θερμοκρασιών πλήττηκε σήμερα και ενισχύει ολόκληρη την χώρα, με την αίσθηση της ζέστης να είναι πιο έντονη λόγω και της αυξημένης υγρασίας. Σε πολλές περιοχές της Κρήτης, κυρίως τα νότια, ο υδράγειος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Καιρικές συνθήκες επηρέασαν τη λειτουργία τόσο του φαραγγιού της Αμαριάς, αλλά και των αρχαιολογικών χώρων όπως αυτού του Κνωσού.
2: Οι ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν και στην Κρήτη επηρεάζουν την λειτουργία και των αρχαιολογικών χώρων. Το πρωί της Τετάρτης επισκέπτες έφτασαν στο ανάκτορο της Κνωσού, ωστόσο βρήκαν τις πόρτες κλειστές και ένα ενημερωτικό σημείωμα που ανέφερε ότι ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει κλειστός έως τις 5 το απόγευμα. Παρόμοια μέτρα εφαρμόστηκαν και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι ανέστειλαν τη λειτουργία τους κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.
5: Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε. Δεν είχαμε ιδέα ότι δεν μέχρι 5 η ώρα, λόγω καύσωνας, έκλεισε.
6: Και περιμένουμε.
5: Κάναμε τόσο κόπο να έρθουμε εδώ, δεν ξέραμε.

0: Αλλά επειδή έχουμε έρθει από πολύ μακριά, θα κάτσουμε να το δούμε. Θα κάνουμε μια βόλτα μέσα στην πόλη κάτω στο Ηράκλειο, μέχρι να ανοίξει, να γυρίσουμε πίσω.
1: Από πού έχετε έρθει?
0: Από Αθήνα τα παιδιά, εγώ από Χανιά. Ουσιαστικά ρώτησα

0: Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι μέχρι 8, γιατί δεν ξέρω πόση ώρα θέλει μέσα. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ, δεν ξέρουμε. Είναι και άλλοι και πριν λίγο φύγανε τουλάχιστον μία 50 άτομα.
1: Με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο και να σκαρφαλώνει τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές της Κρήτης και την Αφρικανική σκόνη να κάνει και πάλι αισθητή την παρουσία της, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών και δίνουν συστάσεις για την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες και τη σκόνη.
2: Η ατμόσφαιρα θα είναι αποπνικτική. Είναι οι γνωστές οδηγίες, πρέπει να μην κυκλοφορούμε άσκοπα, να κατανάλωση άφθονων υγρών, φρούτα, λαχανικά, όχι βαριά γεύματα, όχι κατανάλωση αλκοόλ, καπέλο. Νομίζω οι πολίτες από τις ανακοινώσεις διαρκώς γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, απλά πρέπει να εφαρμόσουν για λίγες ώρες ή μέρες, αν χρειαστεί, αυτές τις οδηγίες. Ο κλιματισμός πρέπει να είναι με κλειστές πόρτες και παράθυρα για να μην έχουμε εισρωή και της σκόνης και της ζέστης εντός της οικίας.
1: Το σκηνικό του καιρού πάντως φαίνεται πως αλλάζει από την Πέμπτη, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει και η ατμόσφαιρα να δροσίσει. Παράλληλα, την εμφάνισή τους θα κάνουν και τα μελτέμια.
3: Από την Πέμπτη τώρα δροσίζει αρκετά η κατάσταση, με τους ανέμους, με το μελτέμι να επιστρέψει.
4: Για τα προβλήματα της υδροδότησης που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες, προκαλώντας όπως ήταν αναμενόμενο την αγανάκτηση των δημοτών, την ποιότητα του νερού αλλά και την κόντρα. Με το Δήμο Αρχανών Αστερουσούν για την γεώτρηση στο Γιούχτα, μίλησε σήμερα στον Sky Κρήτης ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, ο κ. Γιώργος Βουρεξάκης. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη να μας πει τα περισσότερα, τα πολλά που είπατε με τον Γιώργο Βουρεξάκη. Καλησπέρα, Κώστα.
5: Καλησπέρα. Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, ότι δεν είναι επικοινωνιακός.
4: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν αρνείται ποτέ εντωμεταξύ την όποια
5: δεν
4: πρόσκληση.
5: Δεν αρνείται ποτέ και είναι και φοβερά ειλικρινής. Για παράδειγμα, για την κόντρα με τον κύριο Κοκοσάλη, τον δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων, για την γεώτρηση στο Γιούχτα, το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, είπε στο ραδιόφωνο αυτά, ότι δεν θα μας αφήσει να κάνουμε τη γεώτρηση δηλαδή, να πάει να τα πει στους Αρχανιώτες, να μην τα λέει σε μένα. Έχουμε άδεια κανονικά από την Διεύθυνση Υδάτων και μέσα στους επόμενους δύο μήνες η ΔΕΙΑΗ σκοπεύει να πάει να κάνει τη γεώτρηση. Γιατί με αυτή τη γεώτρηση θα λύσει το πρόβλημα στις βασιλιές, ή έτσι θεωρεί η επιχείρηση. Τώρα, τι θα συμβεί όταν θα πάει, εδώ θα είμαστε να το καλύψουμε. Νομίζω ότι αυτό το ΣΥΡΙΑ θα έχει και άλλα επεισόδια και φοβάμαι με μεγάλη ένταση. Από εκεί και πέρα για τα προβλήματα στην υδροδότηση, ο κ. Βουρεξάκης είπε ότι έχουν αποκατασταθεί οι δύο βλάβες που προέκυψαν τις προηγούμενες ημέρες. Η μία μικρότερη σε αγωγό μέσα στην πόλη και η δεύτερη στον αγωγό των Μαλίων.
4: Στο γνωστό αγωγό των Μαλίων.
5: Δεν ήταν πολύ σοβαρή, αλλά είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κάθε καλοκαίρι. Αποκαταστάθηκαν και οι δύο και η υδροδότηση αποκαταστάθηκε ήδη, η ροή της υδροδότησης από το απόγευμα της Τρίτης. Αλλά όπως συνήθως συμβαίνει, χρειάζεται αρκετές ώρες για να γίνει ομαλή η κατάσταση και στις περιοχές που είχαν πρόβλημα, κυρίως στον Κατσαμπά. Εκεί υπήρξε μεγάλο πρόβλημα. Και ο κ. Βουρεξάκης θεωρεί ότι πέρα από κάποια ελάχιστα σπίτια σήμερα η κατάσταση είναι ομαλή παντού. Βεβαίως δεν ήξερε κάτι για το Μασταμπά.
4: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί έχουμε και από εκεί διαμαρτυρίες, έτσι δεν είναι, Κώστα?
5: Ναι, ναι. Το μεταφέραμε ο ίδιος, δεν υπάρχει κάποια βλάβη στο Μασταμπά, ούτε σε κάποια δεξαμενή που τροφοδοτεί τον Μασταμπά. Ίσως να είναι κάποια μεμονωμένα προβλήματα, δεν έχει το νερό αρκετή πίεση για να ανέβει ψηλά. Δεν ήξερε να μας πει. Θα το έβλεπαν μαζί με τη ΔΕΙΑΗ αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα στην περιοχή του Μασταμπά. Και τέλος, βέβαια, για την ποιότητα του νερού, και αυτό είναι ένα πολύ συζητημένο θέμα. Ο κ. Βουρεξάκης επανέλαβε όσα είπε η ΔΕΙΑΗ χθες με ανακοίνωσή της, ότι το νερό ελέγχεται ακριβώς όπως πρέπει, με τους επιστήμονες που πρέπει, στον χρόνο που πρέπει, από τα εργαστήρια που πρέπει. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την ποιότητά του. Μέσα στο καλοκαίρι παραδέχτηκε, το έχει ξαναπεί άλλωστε, ότι λειτουργούν δύο ή τρεις γεωτρήσεις που δίνουν νερό με υψηλότερη αγωγημότητα. Ξέρουν όμως αυτός ΔΕΙΑΗ και το κάνουν για να μην παρουσιαστεί έλλειψη σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να πέσει λίγο η ποιότητα του νερού, όχι όμως σε καμία περίπτωση να φτάσει σε σημεία επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών, προκειμένου να υπάρχει συνεχής ροή. Είναι μια επιλογή που ρίχνει την ποιότητα σε κάποιες περιοχές. Επιμένει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα επί της ουσίας και δημόσιας ασφάλειας σε καμία περίπτωση, αλλά και συνολικά με την ποιότητα του νερού της ΔΕΙΑΗ.
4: Για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από τα όσα δήλωσε ο κ. Βουρεξάκης στον Sky Κρήτης.
6: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή δεν φτάνει. Έχουμε και ένα πρόβλημα ξάλαμα την προηγούμενη φορά με τη γιώτηση πέρα που θέλουμε να κάνουμε.
7: Δεν σας αφήνει, δεν σας αφήνει. Το είπαμε, τον βγάλαμε την ίδια μέρα στο ραδιόφωνο, λέει ναι, δεν, σας...
6: ναι.
7: Δεν πρόκειται να σας αφήσει.
6: Δεν είναι στο χέρι του κύριου Κοκοσάλη. Κύριος Κοκοσάλη, τώρα δεν είναι στο χέρι του αποφάσεις τη δεύτερη δάτων που έχουν πάρει κανονική άδεια γεωτρήσεων τώρα να λέει αφήνω και δεν αφήνω. Αυτά τώρα αλλά πάντα λες μηχανιώτης, δεν τα λες σε μένα τώρα εδώ πέρα. Τη δεύτερη δάτων που σου δίνει μια άδεια την εκτέλεση, μια γεωτρήση. Τι θα πει δεν αφήνω, καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι λογική αυτή. Δηλαδή να πούμε στις μοιρακλώτες δεν αφήνουν τους αγανείς να κατέβουν κάτω. Όλους τους προέδρους των τοπικών περιοχών τους έχω ειδοποιήσει όταν αγίνει να έρθουν εκεί πέρα. Δεν γίνεται να ταλαιπωρείτε τώρα χιλιάδες κόσμων για μια μικρή γεώτρηση που πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει.
7: Υπάρχει προγραμματισμός σχετικά με το πότε σκοπεύετε να πάνε να κάνετε αυτή τη γεώτρηση?
6: Ναι, θα έρθει, αλλά απλώς καθυστέρησε αυτός που είχε αναλάβει να κάνει τη γεωτρήση. Μας κάνει μια δικιά μας πρώτη στον Άγιο Μύρο που είχαμε, ήταν στην προτεραιότητα. Και η δεύτερη που θα πάει θα είναι στην περιοχή των Βασιλείων. Ποιο καθένα να βγει αυτή τη στιγμή? Η ΔΕΙΑΗ εφαρμόζει πλήρως τον νόμο. Έχει δύο χημικούς μηχανικούς εξαιρετικούς. Οι μετρήσεις, οι κοινές, οι πιο δύσκολες γεωτρήσεις γίνονται με διαπιστευμένο εργαστήριο. Αυτή τη στιγμή γίνονται οι ελέγχοι σε διάφορα σημεία σύμφωνα με τον νόμο, σε καθορισμένα σημεία διασπαρμένα για να έχουμε μια σωστή χτίμηση της κατάστασης της ποιότητας του νερού. Έχουμε και γίνονται κανονικά, αναγράφονται όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site της ΔΕΙΑ ή της ΔΕΙΑ και από εκεί πέρα το Υπουργείο να δείχνει την ποιότητα του νερού. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς είχαμε τον Αποσελέμη, δεν είχε καμία σχέση οι βροχές, αυτές βοηθήσανε τον Αποσελέμη, ελάχιστα τον υδροφόρο ορίζοντα για να αλλάξουν τα συστατικά του υδροφόρου ορίζοντα. Παίρνουμε όταν τον Αποσελέμη, παίρνουμε 540 κυβικά την ώρα. Αυτό βοηθάει διότι έχουμε 4-5 γεωτρήσεις στην περιοχή της Θηλίστου, οι οποίες είναι πάνω από τα όρια. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπή εμείς όπως κάναμε πέρυσι για να βελτιωθεί κάπως η ποιότητα, που θα βελτιωνόταν η ποιότητα. Προτιμάμε αυτή τη στιγμή να παίρνουμε το νερό αυτό που δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία. Καθαρισμένα έτσι, δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία σε καμία περίπτωση. Αναμειγνύεται τώρα με τα υπόλοιπα νερά και το Αποσελέμη. Είναι θεωριακές βάσει του νόμου καταστάσεις, δηλαδή λιγότερο χαμηλότερα, το οποίο δεν επηρεάζει τίποτα. Και έτσι έχουμε νερό, τουλάχιστον οι άνθρωποι να μπορούν να εξυπηρετηθούν με τις δουλειές τις καθημερινές που έχουν και με τον καύσωνα.
4: Μένουμε στο ρεπορτάζ του Δήμου Ηρακλείου, γιατί η Δημοτική Επιτροπή, κυρίες και κύριοι, ενέκρινε την ένατη κατά σειρά παράταση στο έργο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, με τους γονείς να είναι κυριολεκτικά στα κάγκελα τόσο για τις καθυστερήσεις, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι εργασίες. Επιστρέφω στον Κώστα Κεφαλογιάννη. Αναμενόταν η ένατη παράταση. Υποψιάζουμε ότι θα υπάρχει και δέκατη, λες.
5: Είναι βέβαιο, όχι, δεν το λέω. Το λέει η λογική, το λέει η πραγματικότητα. Ήταν βέβαιο όταν δόθηκε η 8η παράταση, η οποία ολοκληρωνόταν στα τέλη Ιουνίου, ότι θα δοθεί και ένατη, γιατί το έργο προχωράει με πάρα πολλούς αργούς ρυθμούς. Έχει ξεκινήσει, θυμίζω σώτια, τον Ιούνιο του 2022. Και έχουμε φτάσει στον Ιούλιο του 2026, τελειώνει ο Ιούλιος του 2026, και μια, ας πούμε, αισιόδοξη εκτίμηση είναι ότι μπορεί το καλοκαίρι του 2027 να έχει ολοκληρωθεί. Αφορά σε 4 κτίρια. Mm-hmm. Τα 2 κουτσά στραβά έχουν τελειώσει. Το 3ο θα τελειώσει μέχρι τέλος του 2026, το παραδέχεται και ο αντιδήμαρχος ο κύριος Περιδάκης. Το 4ο ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει καν. Η στατική ενίσχυση δηλαδή στο 4ο κτίριο δεν έχει ξεκινήσει καν. Δόθηκε η ένατη παράταση σήμερα, εκ των πραγμάτων αυτό θα γινόταν. Υπάρχει ένα γαϊτανάκι και ένα παρασκήνιο ανάμεσα στον Δήμο Ηρακλείου και στον ΔΔΕ για τη μετακίνηση κάποιων ρολογιών που κράτησε σχεδόν ένα χρόνο, για να σου δώσω να καταλάβεις δηλαδή τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζει αυτό το έργο και με πόσο αργούς ρυθμούς πηγαίνει. Τα παιδιά κάνουν, κάποια παιδιά σε κοντέινερ, κάποια παιδιά στα κτίρια που έχουν ολοκληρωθεί.

0: μέσα σε εργοτάξιο, γιατί στην πραγματικότητα τα κτίρια, αν έχει ολοκληρωθεί το μισό σχολείο, το άλλο μισό, στο άλλο μισό ακόμα γίνονται εργασίες. Είναι μια κατάσταση εξόχως προβληματική. Ένα σχολείο που έχει ιστορικό σχολείο, που έχει εξελιχθεί σε γιοφύρι της Άρτας. Οι γονείς διαμαρτύρονται. Αλλά
1: είναι ξέρεις... παιδιά, ξέρεις, που μπήκαν στην Ακαδημία, στην πρώτη Δημοτικού με τα έργα, και παίζει πολύ να βγούνε στην έκτη Δημοτικού και ακόμα να μην έχει παραδοθεί.
0: Είναι πολύ πιθανό και έτσι. Πιστεύω ότι και πολλοί γονείς που ήταν στο Σύλλογο Γονέων και διαμαρτυρόταν, κάποια στιγμή τα παιδιά τους αποφύτησαν και σταμάτησαν να διαμαρτύρονται. Έτσι. Δηλαδή, έρχονται νέες γενιές γονιών που διαμαρτύρονται και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεν είναι το πρώτο και δεν ξέρω αν είναι και το τελευταίο σχολείου που ξεκινάει να κατασκευάζεται και στην πορεία ένα χρονοδιάγραμμα, ας πούμε, 2 ετών, εξελίσσεται σχεδόν σε δεκαετές. Το ζήσαμε στο Καπετανάκιο για διάφορους λόγους και εκεί. Mm-hmm. Το ζούμε τώρα και στην Μάλιστα. Ακαδημία. Πέρα από τις διαμαρτυρίες και πέρα από το να επισημαίνουμε τα προβλήματα, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Απλώς να πω εδώ ότι οι γονείς έχουν αναδείξει και πολλές κακοτεχνίες mm-hmm. στα κτίρια Ακριβώς. που έχουν ήδη τελειώσει. Mm-hmm. Ας πούμε, ένα κτίριο έχει μόνο μία έξοδο, δεν έχει δεύτερη. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνεις ότι απαγορεύεται. Έτσι. Είναι λάθος του νόμου. Κάποια παράθυρα δεν πληρούν τις προδιαγραφές, λένε οι γονείς. Είναι ένα προβληματικό έργο από την αρχή. Θα δούμε πότε θα είναι και το τέλος.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Ωραίες σχηματίζονται τις τελευταίες ημέρες έξω από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, από πολίτες που είτε σπέβδουν να εκδώσουν ταυτότητα, επειδή λύγει η σχετική προθεσμία, είτε σπέβδουν να εκδώσουν διαβατήριο προκειμένου να αποφύγουν να βγάλουν ταυτότητα. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια ταλαιπωρία, καθώς παρατηρείται συνωστισμός στις υπηρεσίες.
2: Ώρες από τα ξημερώματα έξω από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, με πολίτες να περιμένουν για ώρες προκειμένου να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο χαρτί προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου, αλλά και για να πραγματοποιήσουν τα ραντεβού τους για την έκδοση ταυτότητας.
3: Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Έρχονται κάποιοι το ξημέρωμα μετά τις 3, γράφονται και οι υπόλοιποι που ερχόμαστε το ξημέρωμα, ας πούμε, 6.30 και 7 η ώρα, ήδη έχουν συμπληρωθεί οι λίστες και δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Υπάρχουν άτομα αυτή τη στιγμή που έρχονται και 3, 4 και 5 μέρες και δεν καταφέρνουν να περάσουν. Εμείς που θέλουμε να βγάλουμε οπωσδήποτε, είτε ταξιδεύουμε είτε για προσωπικούς λόγους διαβατήριο, πώς θα εξυπηρετηθούμε τη στιγμή που δεν υπάρχει για το διαβατήριο και κάποιο ηλεκτρονικό ραντεβού να υπάρχει?
4: Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλες ουρές. Την πρώτη φορά που ήρθα ήδη ήμουνα σχεδόν εκατοστό στην ουρά, αλλά δεν μας πήρανε φυσικά. Και μάθαμε το μυστικό να έρθουμε την επόμενη μέρα το πρωί, 7 η ώρα τα ξημερώματα, για να μπορέσουμε να καταθέσουμε τα δικαιολογητικά να το πάρουμε.
5: Έρχεται ο κόσμος νωρίτερα, προσπαθεί να στηθεί, να βρει θέση. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχω προσπαθήσει κι εγώ άλλες 2 φορές να έρθω. Είναι δύσκολο, κουραστικό γενικά, υπάρχει μεγάλη αναμονή. Προσπαθούμε.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για την 3η Αυγούστου έχει προκαλέσει μεγάλη προσέλευση, καθώς από την ημερομηνία αυτή οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για ταξίδια στο εξωτερικό.
6: Παρατηρείται μια πρωτοφανής αύξηση της ζήτησης έκδοσης νέου τύπου δελτίου ταυτότητας αλλά και διαβατηρίων λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας της 3ης Αυγούστου και των αλλαγών που θα ισχύουν για τα ταξίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ' επέκταση πρέπει να αναφέρουμε ότι για την έκδοση διαβατηρίων απαιτείται πλέον νέου τύπου ταυτότητα. Επομένως, όταν κάποιος πολίτης θα χρειαστεί να εκδώσει διαβατήριο, θα πρέπει ήδη να έχει εκδώσει προηγουμένως το νέο τύπου δελτίου ταυτότητας. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγχυση για αυτούς τους 2 λόγους.
2: Πολίτες φτάνουν ακόμη και μέσα στη νύχτα σχηματίζοντας ατελείωτες ουρές. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που παρά τις ώρες αναμονής δεν καταφέρνουν τελικά να εξυπηρετηθούν και αναγκάζονται να επιστρέψουν την επόμενη ημέρα.
7: Χθες ήρθαμε και δεν μας βάλαν μέσα, ήταν πλήρες. Και σήμερα είναι από τις 2 η ώρα και μας είπαν να έρθουμε νωρίτερα. Ναι, 2 η ώρα μας είπαν ότι ανοίγει, αλλά ήρθαμε νωρίτερα για να πιάσουμε θέση.
3: Είναι η δεύτερη μέρα που έρχομαι εδώ πέρα. Εχθές είχα έρθει από τις 6.30 η ώρα, τελικά 12.30 η ώρα βγήκαν και είπαν ότι θα δούνε μέχρι το 32 και τους υπόλοιπους μας τον διώξανε, ήταν 60 άτομα. Και ξανά μανά πάλι σήμερα, τα οποία μας διώξαν, δηλαδή και ταλαιπωρηθήκαμε από το ξημέρωμα και περιμέναμε και στις 12.30 μας ανακοινώσαν ότι δεν δέχονται άλλους. Αυτό δεν είναι θέμα της κοινωνίας.
4: Και για ταυτότητα χρειάστηκε να πάω σε ένα άλλο τμήμα, πολύ μακριά από εδώ πέρα, γύρω στις 2 ώρες, για να μπορέσω να μπω σε μια ουρά. Ήρθε επισκέπτης εδώ πέρα. Δυστυχώς

0: Η διαδικασία εδώ πέρα είναι να μπορείς μετά τον Οκτώβριο να κλείσεις ραντεβού. Πράγμα πολύ δύσκολο για πολύ κόσμο και ιδιαίτερα για μένα που μένω στο εξωτερικό.
1: Την ίδια ώρα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου απευθύνει έκκληση στους πολίτες που έχουν ήδη προγραμματισμένο ραντεβού να μην το ακυρώσουν.

0: αν δεν συντρέχει κάποιο λόγος υγείας ή κάποια εκτακτή ανάγκη, να μην αφήνουν τα ραντεβού να περνάνε έτσι και να μην πηγαίνουν. Οι συνάδελφοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, ότι ακόμα μέχρι και σε μακρινά τμήματα όπως το αστυνομικό τμήμα Αβγιάνου, τους έχει επισκεφθεί άνθρωπος πολίτης από τα Χανιά, που βρήκε ένα διαθέσιμο ραντεβού στη Βιάνο και μετέβη από τα Χανιά μέχρι τη Βιάνο, για να καταλάβετε, για να εκδώσει ταυτότητα. Επομένως, μπορείτε και εσείς οι ίδιοι να καταλάβετε το σύνολο της σύγχυσης που υπάρχει στον κόσμο.
1: Την ανησυχία τους ότι τα προβλήματα οδικής ασφάλειας στον δρόμο του ΙΤΕ όχι μόνο δεν θα περιοριστούν, αλλά θα ενταθούν όταν στηθεί το εργοτάξιο που αφορά στο έργο ανέγερσης των νέων φοιτητικών εστίων, εκφράζουν οι εργαζόμενοι στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος τους Κώστας Χατζηγιαννάκης σημείωσε ότι το Ίδρυμα εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται σε επικοινωνία με το Δήμο Ηρακλείου, επισημένοντας την επικινδυνότητα του δρόμου και προτείνοντας παρεμβάσεις.
2: Άμεσα έργα στο δρόμο Καρμανιόλα, όπου τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο μια 20χρονη φοιτήτρια, η οποία νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, ζητούν οι εργαζόμενοι του ΙΤΕ. Για το σοβαρό ζήτημα μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΙΤΕ, Κώστας Χατζηγιαννάκης.
3: Είδαμε ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο έπεσε τα σύννεφα για τα ζητήματα του δρόμου που διέρχεται μπροστά από το ΙΤΕ. Η αλήθεια δεν ξέρω είναι πόσο ενημερωμένοι ήταν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά σίγουρα οι παρεμβάσεις μας ήταν πάρα πολλές προς αυτή την κατεύθυνση. Να δείξουμε τα προβλήματα που έχει ο δρόμος και να ζητήσουμε βελτιώσεις, παρεμβάσεις, έτσι ώστε να αντιληφθούν τα σοβαρά ζητήματα που έχει ο δρόμος αυτός, με κύριο θέμα την ασφάλεια των πεζών.
2: Ο ίδιος τόνισε ότι έχουν προηγηθεί επανειλημμένες επικοινωνίες και παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους φορείς, χωρίς όμως να υπάρξει μέχρι σήμερα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Όπως ανέφερε, οι εργαζόμενοι έχουν επισημάνει εδώ και καιρό την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου οδικού τμήματος.
3: Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές επικοινωνίες, παρεμβάσεις με δημάρχους, με αντιδημάρχους, πολλούς αντιδημάρχους. Αλλάζαν και ξαναλλάζαν οι οποίοι και κάθε φορά επικοινωνούσαμε εκ νέου με τον νέο αντιδήμαρχο, προκειμένου να του δείξουμε τα θέματα, να του μεταφέρουμε τις μελέτες που έχει κάνει το ίδιο το ΙΤΕ για την επίλυση των προβλημάτων. Δεν χρειάστηκε ο Δήμος να κάνει μελέτες. Οι μελέτες ήταν από την πλευρά του ΙΤΕ έτοιμες. Όμως τόσα χρόνια δεν δόθηκε μια σοβαρή, μια ουσιαστική λύση.
2: Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι απαιτούνται ιδιαίτερα σοβαρές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, εξηγώντας τους λόγους που καθιστούν το σημείο ιδιαίτερα επικίνδυνο.
3: Από εδώ και πέρα, ο σχεδιασμός αυτός μάλλον που δεν μπορεί να ισχύσει με τα νέα δεδομένα. Γιατί όντως αυτή τη στιγμή δημιουργούνται δύο νέοι οργανισμοί στην περιοχή αυτή. Το ένα είναι οι εστίες φοιτητικές, αυτές που ακούσαμε αυτές τις ημέρες πολύ καλά. Έτσι, και το άλλο είναι το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Αυτό θα πολλαπλασιάσει το φόρτο της περιοχής. Εδώ θέλουμε πολύ σοβαρές και πολύ διαφορετικές παρεμβάσεις, όχι απλά για να βελτιώσουμε την ασφάλεια, αλλά να σχεδιαστεί συνολικά ο δρόμος και να δώσουμε διέξοδο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
2: Παράλληλα, αναφερόμενος στον εντεταλμένο σύμβολο του Δήμου Ηρακλείου για θέματα διασύνδεσης με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, Νίκο Κονταράκη, σχολίασε ότι ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που ασχολήθηκε ενεργά με το θέμα, καταβάλλοντας ουσιαστικές προσπάθειες για την προώθηση λύσεων.
3: Ο κ. Κονταράκης όντως ήταν ο μοναδικός άνθρωπος, και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που ασχολήθηκε ενεργά με αυτό το θέμα. Έτσι, πραγματικά από την ώρα που ανέλαβε ως εντεταλμένος σύμβουλος, ήταν δίπλα μας και με την διοίκηση του ΙΤΕ και μιλούσε συνεχώς για αυτό το θέμα και προκειμένου να επιληθεί. Ήταν αυτός που κίνησε αρκετά νήματα για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Δεν νομίζω ότι από την πλευρά άλλων αρμοδίων υπήρξε τόση θέληση.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι κάθε επίθεση της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον πλοίου που διέρχεται από τα στενά του ορμού θα προκαλεί άμεση στρατιωτική απάντηση από τις ΗΠΑ. Η Τεχεράνη πάντως την ίδια ώρα επεκτείνει τις επιθέσεις της στον κόλπο, ενώ το Πακιστάν εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για την εφαρμογή της προσωρινής συμφωνίας.
1: Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδιζαν το Ιράν και η Τεχεράνη κλιμάκωνε την επίθεσή της εναντίον των κρατών του κόλπου, το Πακιστάν ενέτεινε τις διπλωματικές του προσπάθειες για να διασώσει την προσωρινή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών μετά την κατάρρευσή της. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης, καλώντας όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω την περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού στο X. Η ανακοίνωση εκδόθηκε ενώ ο ίδιος είχε και κλεισμένον των θύρων συνομιλίας με τον Υπουργό Εσωτερικών του Ιράν την Τρίτη. Συναντήθηκε επίσης με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, ο οποίος διαδραμάτισε κέριο ρόλο στην μεσολάβηση της προσωρινής συμφωνίας του περασμένου μήνα. Ωστόσο, την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για συνομιλίες με το Ιράν προς το παρόν, προαναγγέλλοντας παράλληλα περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς άφησε να εννοηθεί ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν σύντομα να πλήξουν περιοχή κοντά στα κύρια ιρανικά κέντρα εμπλουτισμού ουρανίου. Η τοποθέτηση αυτή έγινε καθώς ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την 11η νύχτα πληγμάτων στο Ιράν τα ξημερώματα της Τετάρτης. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας και ότι ενεργοποιήθηκε η αντιεροπορική άμυνα κοντά στην Τεχεράνη.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ο ΟΦΗ εξετάζει, κυρίες και κύριοι, την περίπτωση του Αϊτόρ Κανταλαπιέντρα, ο οποίος έχει προταθεί στους κριτικούς και αποτελεί μια αξιόλογη επιλογή για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Ο Ισπανός επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη, ενώ η εμπειρία του από το ελληνικό πρωτάθλημα και η γνωριμία του με τον Χρήστο Κόντι αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα.
3: Ο ΟΦΗ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αϊτόρ Κανταλαπιέντρα, ενός ποδοσφαιριστή που γνωρίζει πολύ καλά ο Χρήστος Κόντις και ο οποίος θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικές λύσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας. Ο 30χρονος Ισπανός έχει προταθεί στους ανθρώπους του συλλόγου το τελευταίο διάστημα, με την περίπτωσή του να συγκεντρώνει ενδιαφέρον. Ο Αϊτόρ άφησε το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, όπου αγωνίστηκε από το 2020 έως το 2024, καταγράφοντας 95 συμμετοχές, 24 γκολ και 15 assist. Στη συνέχεια συνέχισε την καριέρα του στην ΑΕΚ Λάρνακας, πραγματοποιώντας μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν με 14 γκολ και 7 assist σε 36 εμφανίσεις. Αυτή την περίοδο ανήκει στη Βιτόρια της Βραζιλίας, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Στον ΟΦΗ αξιολογούν τα δεδομένα της περίπτωσής του, καθώς πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή με ευελιξία στον τρόπο που αγωνίζεται. Ο αριστεροπόδαρος Ισπανός μπορεί να καλύψει και τις δύο πτέρυγες της επίθεσης, ενώ έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και πίσω από τον κεντρικό επιθετικό. Επιπλέον, η γνώση του από το ελληνικό πρωτάθλημα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, αφού δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής, ενώ η συνεργασία του με τον Χρήστο Κόντι στον παρελθόν είναι ένας ακόμη παράγοντας που λειτουργεί υπέρ της περίπτωσής του.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε

0: Ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,24% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.506,79 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 282,51 εκατομμύρια ευρώ. 44 συμμετοχές σημείωσαν άνοδο, 71 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Γεια σου, Ρεκώστα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλώς ήρθατε.
0: Είσαι καλά? Δεν είσαι καλά? Άμα είσαι εδώ, δεν είσαι καλά.
1: Ακριβώς αυτό που σου είπες, Βασίλη. Δηλαδή, είμαστε σε
0: ένα παράδεισο.
1: Παραδείσιο μέρος και περνάμε πολύ ωραία ζωή. Ποιοτική. Αυτό έχει σημασία. Είμαστε ένα μέρος με πολύ σπουδαίο ιστορικό παρελθόν, πολύ πολιτισμικό. Ένας χώρος δηλαδή όπου διέμειναν για πολλά χρόνια χριστιανοί αρχικά, στη συνέχεια κάποιοι Ιουδαίοι Εβραίοι στο θρησκευμα και στη συνέχεια οι Οθωμανοί Τούρκοι για μεγάλο διάστημα. Οπότε η πόλη μας έχει αυτό το παρελθόν, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και για τον λόγο αυτό λοιπόν, όχι επειδή είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος, αλλά επειδή έχει και σπουδαίο εσωτερικό παρελθόν, προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες. Είναι δηλαδή ένας προορισμός που έχει κάποιος άνθρωπος να περάσει πολύ όμορφα και από άποψη γαστρονομίας, αλλά και βλέποντας αξιοθέατα.
0: Δύο πράγματα για το κάστρο θέλω να πω.
1: Βεβαίως. Πρόκειται για ένα κάστρο που καταλαμβάνει ένα χώρο περίπου 120 στρέμματα με περίμετρο περίπου 2 χιλιόμετρα. Είναι ένας χώρος όχι συνηθισμένος, γιατί τα κάστρα της Ελλάδος είναι αρκετά, είναι ακατοίκητα. Πρόκειται λοιπόν για ένα κάστρο κατοικημένο με οργανωμένο οικισμό. Είναι το δεύτερο μαζί με τη Ρόδου που είναι κατοικημένα με οργανωμένο οικισμό. Μέσα στο κάστρο υπάρχουν κατάλοιπα όλων των των θρησκευτικών κοινοτήτων που διέμειναν εκεί μέσα, δηλαδή και χριστιανικές εκκλησίες και εβραϊκή συναγωγή παλαιότερη των Βαλκανίων και ισλαμικά τεμένη λόγω της μεγάλης Οθωμανικής κατοχής.

0: παραλίμνια, βόλτα. Πόσα χιλιόμετρα είναι ή χιλιόμετρο. Και πόση ώρα.
1: Γύρω από τη λίμνη είναι. Ναι.
0: Φεύγω από εδώ, από τη μία άκρη της πόλης και πάω παραλίμνια με τα πόδια μου. Νομίζω και είναι... κάνω αυτή. Δηλαδή, τι, υπάρχει καλύτερο πράγμα τώρα να πάρεις τον καφέ στο χέρι σου, να πας στην οικογένειά σου.
1: Ναι. Ό,τι χρειαστεί.
0: Να παίξουν τα παιδιά.
1: Περίπου 14 χιλιόμετρα.
0: Είναι 14 χιλιόμετρα.
1: Περίπου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, η διαδρομή είναι πολύ απολαυστική γιατί ακριβώς απολαμβάνεις το οικοσύστημα της λίμνης.
0: Σωστά δομημένη.
1: Δίπλα με το βουνό Μητσικέλη.

0: είμαστε στην είσοδο του κάστρου.
1: Μία από τις εισόδους που έχει.
0: Πόσες εισόδους
1: έχει? 9.
0: Εδώ βλέπω εσωτερική Ακρόπολη της Καλές, Βυζαντινό Μουσείο, Δημοτικό Μουσείο. Όλο το κάστρο και να το κάνουμε βόλτα.
1: 2 χιλιόμετρα περίπου.
0: Εμείς θα πάμε εδώ τώρα λίγο.
1: Θα πούμε μέσα.
0: Να μας πεις δύο πράγματα για την ιστορία κλπ.
1: Γύρω-γύρω.
0: Ναι, κάθετα. Πάμε.

είμαστε μέσα στο κάστρο των Ιωαννίνων, ένα προορισμό που είναι όλων των επισκεπτών. Όποιος έρθει στα Ιωάννινα αποκλείεται να μην περάσει από το κάστρο, από το πολύ όμορφο μέρος. Ο χώρος είναι πραγματικά ειδηλιακός και ό,τι βλέπουμε μέσα είναι καταρχήν σπίτια κάποιων πολιτών των Ιωαννίνων, μόνιμοι κάτοικοι, περίπου 3.000 είναι αυτοί οι κάτοικοι. Και όπως είπα και προηγουμένως, είναι ένα κατοικημένο κάστρο.

πράγμα που είναι συνήθιστο, δεν είναι συνηθισμένο για τη χώρα μας και την πατρίδα μας. Άρα τα Ιωάννα λοιπόν είναι αυτό το κάστρο, αλλά και η νέα φυσικά πόλη. Η λέξη Ιωάννα βγαίνει από τον Ιωάννη και προφανώς κάποιος ανώνυμος, όχι επώνυμος, Ιωάννης έδωσε το όνομά του στα Ιωάννα τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, τη Βυζαντινή δηλαδή εποχή. Άρα αρχικά το κάστρο ήταν Βυζαντινό. Όμως αργότερα οι Οθωμανοί Τούρκοι κατέλαβαν το χώρο αυτόν το 15ο αιώνα, αλλά κυρίως την εποχή του Αλή Πασά, του περίφημου Αλή Πασά των Ιωαννίνων, αυτού του ηγεμόνα των Οθωμανών, γκρέμισε το Βυζαντινό κάστρο και κατασκεύασε αυτό που φαίνεται τώρα. Άρα αυτό που φαίνεται τώρα είναι περίπου γύρω στο αρχές 19ου αιώνα, γύρω στο 1810. Ό,τι υπάρχει λοιπόν μέσα από μνημεία και αξιοθέατα είναι κυρίως Οθωμανικά, αλλά και άλλων εποχών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει καταρχήν η Εβραϊκή Συναγωγή, 1829, η παλαιότερη συναγωγή στα Βαλκάνια, η οποία έχει μεγάλο ενδιαφέρον, έχει βέβαια κυρίως τώρα μουσιακό, μνημιακό χαρακτήρα. Τα υπόλοιπα που μπορεί να δει κάποιος εδώ μέσα είναι καταρχήν στις ακροπόλεις του κάστρου, αυτή που φαίνεται και πίσω μας τώρα. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παλιό, πολύ καλά διατηρημένο ισλαμικό τέμενος με την ονομασία Aslan Jami, το οποίο όταν η τουρκική κοινότητα, η μουσουλμανική κοινότητα αποχώρησε τα Ιωάννα με την απελευθέρωση, μετατράπηκε σε δημοτικό μουσείο, δηλαδή είναι υπό τη διεύθυνση του Δήμου Ιωαννιτών.

0: είναι μία η ώρα ακριβώς, γίνεται χαμός, άλλοι πάνε να φάνε, άλλοι πάνε να πιούν, άλλοι έχουν πιει, άλλοι δεν έχουν πιει, τσίπουρο, καφέ, τα πάντα.
1: Έχει μια κανάτα εδώ κύριε.
2: Πού βάζεις νερό?
0: Α, βάζεις νερό εδώ. Γίνεται χαμός σήμερα, ε. Είναι μέρα.
3: Χαλαρά είμαστε.
0: Χαλαρά.
3: Ακόμα ναι.
0: Ποια είναι η καλύτερη περίοδος που είσαι φορτό, κανονικά?
3: Το καλοκαίρι, ο Αύγουστος.
0: Ναι.
3: Γενικά όλο το καλοκαίρι.
0: Σήμερα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ας πούμε.
3: Είναι καλύτερα από τις καθημερινές.
0: Και έρχονται από όλη την Ελλάδα, ε.
3: Ναι. Και από το εξωτερικό.
0: Πες μου λίγο, πόσο φορτό είναι η Μαδάσα, πόσο παίρνει?
3: 50.
0: Και κάνει πόση ώρα, 20 λεπτά.
3: 10 λεπτά κάνει να πάει, κάθε μισή ώρα γυρνάτε.
0: Κάθε μισή ώρα.
3: Μέχρι τις 6 και μετά ένα μία μέχρι τις 9.
0: Πάμε μια βόλτα. Πάμε μια βόλτα και θα έρθουμε για να πάμε. Επιβάλλεται.
3: Άμα δεν είναι για να κερδίσει.
0: Αθηναίος κυρίως, έχει εδώ.
3: Όχι, έχουμε από παντού.
0: Θεσσαλούς, από παντού.
3: Από παντού.
0: Και από Αλβανία έρχονται.
3: Ναι. Έρχονται και πολλοί από το εξωτερικό.
4: Σιγά, προλαβαίνουμε, προλαβαίνουμε.
3: Ναι.
0: Βάλτε τον μπρόκολο στη διατροφή σας, βάλτε τον μπρόκολο στη μαγειρική σας ζωή. Εγώ θα σας κάνω μια σαλάτα, superfood σαλατάρα, έχει τα πάντα μέσα θα δείτε. Θα ψήσουμε και τυρί με μπούκοβο, το πάμε αλλού και θα το βάλουμε ομό. Πρώτα θα κόψουμε το κουτσανάκι αυτό που αν το καθαρίσετε και το βάλετε με λίγο ξυδάκι, είναι σαν αγκούρι και καλύτερο. Και θα πάρουμε φουντίτσες μικρές. Πάμε. Το μισό πάρω, το χωρίσουμε στη μέση. Θα πάρουμε αυτό εδώ το μαχαιράκι της Opinel που κάποιοι το λένε η σεφ κυρίως παπαγαλάκι, να μας κάνει έτσι λίγο πιο εύκολο και πιο καλό το κόψιμό μας. Και πάμε τώρα από εδώ και χωρίζουμε φουντίτσες. Αν θέλετε πιο μικρές εδώ και πάει λέγοντας τώρα, δεν θα σας δείξω πως θα κάνετε. Κάνουμε πυρηνική ιατρική, κόβουμε μπρόκολο. Να εδώ, αυτά, φουντίτσες μικρές. Μένα μου αρέσουν και αυτά τα τρυφερά μέρη. Εδώ. Έχω εδώ ωραιότατο φιλέτο γαλοπούλας. Φάρμα ντονάκι. Τρώω μία γιατί μου αρέσει, καπνιστή είναι. Και την κόβω σε πολύ μικρά ζαράκια. Καθαρή γαλοπούλα, φαίνεται εξάλλου. Πάμε να κάνουμε τη σαλάτα σαλατάρα με βιολογικές σταφίδες, εγώ και ηλιόσπορο. Τι σας φτιάχνω πάλι. Θα βάλουμε ανθό αλατιού, salt odyssey, αληθινό, πραγματικό αλάτι πάμε, έτσι. Και οδιούχο, λίγο ακόμη. Θα κάνω το dressing, αλλά πριν κάνω το dressing, θα ρίξω μέσα λίγο

ταξίδι. Θα ρίξω και λίγο λάδι και θα μαρινάρω όλα αυτά εδώ τώρα. Γιατί σας έχω και έκπληξη. Πάμε να κόψουμε το κρεμμυδί. Εμισέ που λένε οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Και μιας και λέω Γάλλοι, κρατάω ένα μαχαίρι δανικό, γαλλικό, Opinel.

κάνω στα χέρια μου και σπάω. Διαχωρίζω ουσιαστικά. Πάμε διπλά. Να μου επιτρέψετε, επειδή είμαι μόνος μου, να βάλω τα χέρια μου τώρα και να ανακατέψω το χέρι μου, μάλλον να πάει παντού όλο αυτό. Αφήσουμε στην άκρη να μαριναριστεί, να κάνουμε το dressing, να ψήσουμε. Θα σας δείξω τι. Τώρα. Στην άκρη ή στο ψυγείο. Μερακλίδικη, αλλά παράλληλα και υγιεινή θα κάνουμε τη σαλάτα με αυτό εδώ το υπέροχο κατσικίσιο, κύριε, τυρομάλαμα παρακαλώ. Μας έρχεται από το Ρέθινο, μας έρχεται από τον Άγιο Βασίλειο και από τα κεραμέ που έχουμε πάει. Θα το περάσω λίγο ποτηγάνι, θα τα αφήσω εγώ να κρυώσει, κοιτάξτε, μαστιχωτό θα γίνει, σαγανάκι γίνεται, αλλά ιδανικά στο τηγάνι. Θα το κόψω ζαράκια, θα κάνουμε και το dressing, θα σερβίρουμε τη σαλάτα και από πάνω θα σπάσουμε παξιμάδια ζέας αρουπιό. Αυτά είναι, τελειώσαμε. Μαγιονέζα. Μπορείτε να πάρετε και vegan μαγιονέζα, δεν απαραίτητο να πάρετε κανονική. Γιαούρτι στραγγιστό, ξυδάκι, μιλόξιδο, ξύδι από κρασί, ό,τι θέλετε. Εγώ έχω βάλει και μέσα, οπότε πάμε τόσο όσο. Δείτε εδώ μέλι που έχω, δείτε μέλι, πραγματικό μέλι, όχι σιρόπι, Ανθέων, νομαδική μελισσοκομεία, Ζάπρος Χάνη, Χαλκιδική, Θεσσαλία, Μακεδονία, Φάσο. Τα παιδιά κάνουν εξαιρετική δουλειά, αναζητήστε τους. Λίγες τρύπες εδώ να βοηθήσουμε το λεμόνι να βγάλει πιο εύκολα το χυμό, να πάρουμε πιο εύκολα το χυμό. Χυμό από μισό λεμόνι. Και με το πιρούνι αφαιρώ τα κουκούτσια, ανακατεύω. Σπάσουμε λίγο πιπεράκι μέσα. Ποικιλία πιπεριών, μαύρο, πράσινο, λευκό και κόκκινο. Λίγο ανθό αλατιού πάλι μέσα εδώ. Ανακάτεμα και μέσα στη σαλάτα. Αυτό είναι. Αφήσω και λίγο από πάνω.

Έτσι, μαστιχωτό το θέλουμε, το κόψω στη μέση. Θα πάρω και θα σερβίρουμε εδώ και το υπόλοιπο θα το κόψω ζαράκια.

και αν θέλετε τώρα και εσείς να βλέπετε όλα αυτά τα όμορφα, δεν προλαβαίνετε, ρε παιδί μου, δεν μας βρίσκεται στην τηλεόραση. Καναλάκι, πας μαγειρεύοντας, subscribe, εγγραφούλα. Ελάτε, χρειάζεται να βλέπετε μόνο τηλεόραση.

Αμαβίλη. Πώς είναι το τραγούδι? Πλατεία Αμαβίλη. Πώς είναι το τραγούδι? Θυμάσαι το τραγούδι? Πού να θυμάσαι εσύ? Αγέννητος. Πλατεία Αμαβίλη. Θα το βρω τώρα, θα το παίξω. Λοιπόν, Πλατεία Αμαβίλη, εδώ γίνεται χαμός. Καφετέρες, φαγητό, τα πάντα. Πάμε να πάρουμε προϊόντα πίνδος, κοτόπουλα εξαιρετικά, ορεινά. Γιάννενα είμαστε, τι να μαγειρέψουμε τώρα. Έλα.

0: Από πού είστε?
1: Δρακόνησο.
0: Δρακόνησο.
1: Λελοπόνησο.
0: Αλλιώ και εγώ τι είναι τώρα. Και μα βλέπετε.
2: Μα βλέπετε. Βλέπω συνέχεια. Συνέχεια με τη σύζυγο που γίνεται.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εδώ Γιάννενα.
1: Ήρθαμε εκδρομή.
0: Πρώτη φορά. Πήγατε για απέναντι.
1: Όχι απέναντι δεν πήγαμε, αλλά πήγαμε κάτω στο.
2: Πολύ ωραία.
0: Ωραία, δεν είναι εδώ.
2: Πολύ ωραία.
0: Πότε θα έρθω εκεί?
1: Οπότε θέλετε.
0: Θα με καλέσετε.
2: Θα μείνετε τα πάντα.
1: Θέλετε,
0: αφού πάτε μαγειρεύοντα, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι,
0: να περάσετε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Όταν λέμε ελευθέρας βοσκής, εννοούμε λες και είναι το κοτόπουλο στο σπίτι. Το έχει στον κήπο σου, στο κοτέτσι σου, πώς το πω. Βγάζει ένα ωραίο ζουμί, είναι κίτρινο, δεν έχει πρόσθετα, δεν έχει τίποτα. Ορεινά κοτόπουλα πίντος, ασφάλεια, φρεσκάδα, νοστιμιά. Χοντρέ, γεια σου κοτόπουλο.
3: Όχι, παιδί, χοντρές.
0: Λίγο. Μόνο πίντος. Φύγαμε. Φύγαμε. Πάμε, μαγειρά. Bye.

0: Δύο συνταγές θα κάνουμε σεφ.
1: Ναι, δύο συνταγές. Θα κάνουμε ένα τραχανά με κοτόπουλο και ταλιατέλες με κοτόπουλο.
0: Τέλεια. Και μαχείς το κοτόπουλο, το κάνεις μερίδες αρχικά.
1: Μερίδες αρχικά, το φιλετάρουμε.
0: Έχουμε ορεινά κοτόπουλα πίνδος, ελευθέρας βοσκής.
1: Ναι. Που τρέφονται αποκλειστικά με καλαμπόκι.
0: Ακριβώς.
1: Συγκεκριμένο.
0: Ακριβώς.
1: Να ξέρουμε αυτό από εδώ. Λοιπόν, βγάζουμε το κοτόπουλο.
2: Βάζουμε λάδι.
1: Ναι, βάλτε λίγο λαδάκι εκεί πέρα, τι κάνει. Τότε μαχίζουμε.
2: Σκορδόλα.
0: Και τα δύο τηγάνια έχουν σκορδόλα.
1: Προσθέτουμε
0: κρεμμύδι ψιλοκομμένο.
1: Ψιλοκομμένο κρεμμύδι και στα δύο. Πέσω κρεμμύδι

0: πάρει φιλέτο. Θα σου ταρθεί και το φιλέτο. Εντάξει, φυσάει λίγο τώρα, δεν μας βοηθάει.
1: Ναι, έχει λίγο αέρα σήμερα.
0: Θέλει δυνατή φωτιά. Για τις χιλοπίτες βάζουμε σάλτσα ντομάτας. Είναι έτοιμη. Έτοιμη.
1: Ναι. Okay. Και βάζουμε και ένα μείγμα μπαχαρικών, μυρωδικών δηλαδή, με ελαιόλαδο.
0: Μια πάστα μυρωδικών, φρέσκων μυρωδικών.
1: Και το αφήνουμε να βράσει.
0: Ωραία.
1: Και στο άλλο βάζουμε το τραχανά μας. Ξινός είναι αυτός.
0: Τύπου τραχανότο θα γίνει.
1: Τύπου τραχανότο, ναι.
2: Θα δει νερό.
1: Και θα βάλουμε και νερό για να βράσουμε.
0: Μέσα. Χιλοπίτες θα βράσουν ουσιαστικά μαζί με το
1: σάλτσα
0: και το ζουμάκι, δεν θέλουν πολύ. Μοιάζουμε τις παπαρδέλες. Ναι. Ο τραγανάς είναι ξινός, ε!
1: Ξινός.
0: Ναι,
1: θα αφήνουμε και βράζουνε.
0: Και φίλε μου!

0: σε 10 λεπτά. Εγώ θα είμαι εδώ, πάω μια βόλτα να πάρω λίγο αέρα για νιώτικο.
1: Ναι.
0: Να πάω.
1: Να πας.
0: Και τα παιδιά καιρός, εδώ είναι. Τώρα, λοιπόν, εσείς, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση, γιατί εγώ είμαι 30 χρόνια και έχω όφα από την κουζίνα. Εσύ πόσα είσαι?
1: Εγώ μέσα σχεδόν 40 χρόνια. 25 χρόνια είμαι σχολή.
0: Ναι. Η πρώτη χρονιά στη σχολή.
2: Δεύτερη.
0: Και πώς το βλέπετε?
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία, ε. Ναι. Okay.
1: Είναι καλά τα παιδιά, μαθαίνουν, έχουν όρεξη.
0: Έχουν όρεξη.
1: Και εμείς προσπαθούμε εδώ
0: στο σπίτι. Το θέμα είναι να αντέξουν μετά.
1: Αντέξουν.
0: Γιατί θέλει το μάχη.
1: Θέλει γερό το μάχη, δυστυχώς. Έγινε. Οπότε ελάτε σε 10 λεπτά.
0: Πάμε εμείς. Βόλτα.
3: Φραντσέσκο Μορέτι. Δωρεά του μουσείου Θοδωρή Παπαγιάννη.
0: Έτσι, φουτουριστικό γι' αυτό. Είμαστε στο πιο κεντρικό και πιο εμπορικό δρόμο των Ιωαννίνων. Η Ερμού των Ιωαννίνων, εντός εισαγωγικών. Εγώ ξεκουράζομαι στο Στάθι εδώ το φίλο μου, Hotel Olympic. Έχει και πάρκινγκ το ξενοδοχείο, δίπλα, ακριβώς στα 10 μέτρα και πάμε να προχωρήσουμε. Βρήκα το σωστό, τον κατάλληλο άνθρωπο, μια ωραία κυρία Δεσποινής, τι θα σας πω τώρα.
4: Δεσποινής. Δεσποινής.
0: Ιωάννα.
4: Αλεξάνδρα.
0: Εσύ.
4: Αλεξάνδρα.
0: Δεν θα το θυμηθώ ποτέ το όνομα. Αλεξάνδρα, ζητώ συγγνώμη.
4: Δεν πειράζει.
0: Ταπεινά. Λοιπόν, είμαστε στο κέντρο των Ιωαννίνων, είμαστε στο πιο εμπορικό, λέω εγώ, δρόμο.
4: Εμπορικό δρόμο
0: εντός
4: των Ιωαννίνων.
0: Εντός εισαγωγικών, η Ερμού των Ιωαννίνων.
4: Εννοείται.
0: Μου επιτρέπετε αυτό?
4: Εννοείται. Είμαστε εδώ στο πιο κεντρικό δρόμο.
0: Mm-hmm. Έχει πόσο? Έχει κανένα χιλιόμετρο?
4: Έχει. Όχι. Παραπάνω.
0: Αλήθεια τώρα.
4: Βέβαια, φτάνει μέχρι κάτω. Εδώ είναι τα πιο in μαγαζιά.
0: Όταν λες in, τη μαγαζιά εμπορικά και όχι μόνο.
4: Εννοείται.
0: Έχει φαγητό, έχει εστιατόρια, έχει τα πάντα.
4: Φαγητό, εστιατόρια, μπορούμε να δούμε μαγαζιά με ρούχα.
0: Και τι καθόμαστε εδώ?
4: Τσάντες.
0: Φύγε, πάμε.
4: Πάμε να
0: ψωνίσουμε. Κάνουμε shopping therapy.
4: Εννοείται, έχει και καφετέρειες ο δρόμος. Είναι ο κεντρικότερος δρόμος. Δεν είπαμε Μιχαήλ Αγγέλου?
0: Είπαμε Μιχαήλ Αγγέλου.
4: Μιχαήλ Αγγέλου λέγεται, βέβαια.
0: Που λες, η Ιωάννα που λέγεται...
4: Όχι.
0: Αγγελική.
4: Όχι, τώρα δεν το συγχωρώ.
0: Ναι, Αγγελική.
4: Μία φορά το συγχωρώ.
0: Έλα, έχεις δύο ονόματα από σήμερα, μωρή. Τι. Θα γυρίσεις και
4: θα
0: στο Ιωάννα.
4: Θα γυρνάω σε όλα, εννοείται.
0: Ναι. Εντάξει, μεταξύ στην αρχή ντρεπόταν και καλά. Όλες έτσι λέτε και μετά ανοίγεστε.
4: Αλλά τι περιμένει. Είμαι όμορφη και είναι.
0: Αφού είσαι όμορφη, τι απούμε.
4: Εντάξει,
0: είστε,
4: καφέ,
0: είσαι καπάτσα εσύ, παιδί μου. Το
4: είμαι, ναι.
0: Πολύτρια, δεν είσαι?
4: Πολύτρια, ναι.
0: Είναι δυνατόν να είσαι καπάτσα?
4: Ελάτε, θα σας πουλήσω εγώ τα καλύτερα σόρουχα.
0: Σόρουχα, πάρουμε σόρουχα στα Γιάννα.
4: Θέλετε να δούμε και από εδώ?
0: Εδώ ποια είναι? Ποιο είναι ο δρόμο?
4: Εδώ και αυτό κεντρικό δρόμο. Παράλληλο. Αρώματα εδώ μπορούμε να δούμε και άλλα ρούχα.
0: Φαγητό καλό που
4: έχει. Φαγητό καλό. Μπορούμε να δούμε σε αυτά τα μαγαζιά. Έχει μέχρι μέσα έτσι στενάκια και ωραίες καφετέρειες με φαγητά, μπραντς.
0: Μπραντς,
4: το καλύτερο μπραντς των Ιωαννίνων. Δεν είναι στη Μιχαήλ Αγγέλου.
0: Ανδρικά.
4: Ανδρικά, εδώ μπορούμε. Παντού υπάρχουν ανδρικά.
0: Και πού μας βγάζει τώρα αυτός ο δρόμος?
4: Μας βγάζει στην Πρισινέλα. Ξέρετε την Πρισινέλα? Για... Την Πρισινέλα.
0: Τι είναι η Πρισινέλα?
4: Και εκεί ένας δρόμος που έχουμε τα public.
0: Α.
4: Είναι εκεί, ωραίος.
0: Κοίταξε,
4: δρόμος.
0: Ουσιαστικά εδώ τώρα τι κάνουμε? Έχουμε δύο κομμάτια, έτσι, είμαστε ακριβώς στο κέντρο των Ιωαννίνων, στο πιο εμπορικό κομμάτι ουσιαστικά,
4: ναι.
0: Το οποίο έχει ένα δρόμο, δύο και τέλος.
4: Ναι.
0: Αυτή είναι.
4: Ναι.
0: Άρα πάμε εδώ και εδώ.
4: Ναι.
0: Και έχει τα πάντα.
4: Ακριβώς.
0: Θες να πάω πουλήσεις και ένα σώρουχο τώρα? Σ' αφήνω, φύγε.
4: Θέλετε να έρθετε κι εσείς?
0: Τι να πάω, πάρουμε στα ρούχα. Αλήθεια τώρα. Όχι εσύ. Πάμε να γυρέψουμε τίποτα. Πάμε να δοκιμάσουμε τίποτα. Φύγε, Ιωάννα.
4: Αν δεν μου πείτε, Αλεξάνδρα, δεν φεύγω.
0: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Μου ευχαριστώ πολύ, ε. Λοιπόν, περιττώ να σου πω ότι είναι μαγικά. Η μέρα είναι ό,τι πιο ιδανικό για να κάνεις βόλτα. Ό,τι πιο ιδανικό να δοκιμάσεις κοτόπουλα πίνδος. Και ό,τι πιο ιδανικό να πας στο νησάκι. Α, είναι έτοιμα. Τίποτα ρε φίλε. Μια βόλτα κάναμε και τα μετοιμάσανε. Ε, πεινάσαι εσύ. Τραχανάδα φας παπαρδέλες. Τα χιλοπίτες. Πάμε. Τίποτα παιδί, μια βόλτα πήγα. Είστε πολύ γρήγοροι.
1: Λοιπόν, τραχανά, χυλωμένο.
0: Σωστά, σωστός. Χυλωμένος, έτσι πως πρέπει. Έχουμε και μανιτάρια εδώ στην περιοχή, ε.
1: Ναι, έχουμε πάρα πολλά μανιτάρια.
0: Τι μανιτάρια, έχει βολίτες, τι έχει.
1: Έχει βολίτες, έχει καθαρέλες, βρίσκει αρκετές.
0: Ναι.
1: Βρίσκει μετά τρομπέτες.
0: Τρομπέτες
1: πολλές, βάζει μανίταρα. Τρούφα προς γρεβενά.
0: Γρεβενά. Πήγαμε γρεβενά.
1: Πήγατε.
0: Την πόλη του μανιταριού.
1: Λοιπόν, σε ρίχνουμε και εδώ χειροποίητες. Και αυτό χυλωμένο.
0: Αυτό θέλει τυρί από πάνω. Τι θα βάζεις, για πες μου.
1: Εδώ έχουμε αρκετά τυριά.
0: Τι τυρί.
1: Από μέτσο. Μετσοβόν.
0: Ένα καπνιστό.
1: Ένα καπνιστό.
4: Ναι.
0: Μοσχομυρίζει.
1: Εντάξει είμαστε.
0: Ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, παιδιά.
1: Καλή δύναμη. Υγεία να έχετε.
0: Βούρστο, Δραγανά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Το κοντόπουλο είναι πίνδος και είναι ελευθέρας βοσκής. Τι θα τρώγαμε εδώ πέρα, έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όλα και τα δύο μαγκάρια και κοντόπουλο, ελευθέρας βοσκής. Τα λέμε ελευθέρας βοσκής, ελευθέρας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: ο θλιμμένος κύκνος της Καστοριάς, ο σημαδεμένος, έχασε τον σύντροφό του ή την. Την σύντροφό του, έπεσε σε κατάθλιψη βαριάς μορφής και το φέρανε εδώ να κάνει παρέα και να πάρει τα πάνω του. Κάτσε να καθίσω λίγο. Να τα πούμε λίγο.
1: Έχω και τσιπουράκι.
0: Έχεις και τσίπουρο. Ναι. Δεν πίνω τσίπουρο.
1: Τσίπουρο δεν πίνω.
0: Ακρασί πίνω. Λοιπόν, ούτε ρακί
1: πίνω. Εγώ είμαι Βασίλης, σε παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Στα κανάλια που βγαίνουν.
0: Πού είσαι, πού είσαι, σου πω εγώ.
1: Εγώ είμαι από ένα χωριό της Έδεσας, από το κάτω γραμματικό.
0: Α.
1: Έδεσα. Είμαι σε 820 μέτρα υψόμετρο.
0: Ωραία. Και γιατί λοιπόν. δεν ήρθα εκεί. Εγώ ποιον βρίσκω στον δρόμο, ναι, και μου λέει ότι με βλέπει,
1: ναι,
0: και δεν έχω πάει, του λέω γιατί δεν ήρθα εγώ εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί δεν ήρθα εγώ εκεί, ναι, γιατί δεν με καλείτε.
1: Είναι ένα χωριό.
2: Ναρθείς.
1: Ναι. Ναρθείς. Είναι ένα χωριό με λίγους κατοίκους.
0: Τώρα θα γίνει εδώ ανταλλαγή κάρτας, φίλε. Έτσι γίνονται οι δουλειές μου, γρήγορα. Για πες. Και τη βλέπεις χρόνια την εκπομπή ή τώρα.
1: Τη βλέπω.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Θα σε μιλούσα τώρα.
0: Όχι,
1: και έχω πολύ θυμητικό.
0: Θα με πάρεις τηλέφωνο.
1: Και έχω πολύ θυμητικό.
0: Μην με ξεχάσεις και έχω τίποτα άλλα μετά. Κοίταξε εδώ, τα γράφει.
1: Ας τα γράφει. Τι,
0: μακάρι εγώ, ότι
1: να τα γράφεις τι, και να τα γράφεις τι.
0: Ωραία. Τι σ' αρέσει
1: και τι. Θέλεις να σου πω και μία μαντινάδα έτσι.
0: Πες μου.
1: Λοιπόν, εγώ τους πάω τους Κρήτες.
0: Ναι.
1: Γιατί η Μακεδονία, ξέρεις, με τους Κρήτες έχουν.

0: βοηθήσει το μακεδονικό αγώνα κτλ. Να μην τα λέμε αυτά. Αλλά δεν είναι αυτό. Όταν θωρείς την κοπελιά να έχει στα πόδια τρίσες, έχει δια όλου τη κοιλιά και γλώσσα δεκαπίσες.
1: Όπα! Και πήρες και το κριτικό αξάνιγο, ε!
0: Και ένα άλλο να σου πω. Μηδενή συμφοράνων ειδήσεις, κυνήγαρη τύχη και το μέλλον αόρατο.
1: Α, άρχοντας.
0: Τα πιασες.
1: Το δεύτερο, ναι. Έλα να σου πω, πού είμαι εγώ, για δες. Άμα βρεις από πού
0: εσύ
1: είμαι.
0: Εσύ δεν είσαι κριτικός.
1: Όχι, είμαι διακριτικός. Καθόλου. Κριτικός. Φαρσαλινός είμαι.
0: Ε?
1: Φάρσαλος.
0: Φάρσαλα.
1: Μυρμηδόνος.
0: Ναι.
1: Και αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό είναι δυνατός να κρατάει την κάμερα. Φεύγουμε, πάμε για νησάκι τώρα.
0: Ναι.
1: Τι, δεν κάναμε ζέ, τίποτα, δεν φάγατε.
0: Πήραμε, κοίτα, εμείς είμαστε ένα λεωφορείο.
1: Άμε λεωφορείο, ε.
0: Είμαστε, έχουμε
1: Πόντιος είσαι.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Μακεδόνα.
1: Μακεδόνας.
0: Ναι.
1: Γρεβενά. Είδες Γρεβενά, δεν πρόλαβες, ε.
0: Είχαμε πάει πόσες φορές
1: Γρεβενά. Όχι, εμάς μας είδες Γρεβενά. Πήγαμε Γρεβενά.
0: Τώρα τελευταία. Τώρα τελευταία που ήσουν.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω
1: τι ώρα. Πες ότι με είδες και στα Γρεβενά, δεν πειράζει.
2: Ναι, πες.
0: Πες ότι είσαι, είδα, σε παρακολουθώ.
1: Μπράβο, τι ψέματα θα πούμε. Έφυγα. Χάρηκα πολύ. Τηλέφωνο, σήκωνε.
2: Περιμένω να έρθει στο χωριό μας. Στα κεράσια, έχουμε ωραίο κεράσια.
1: Θα έρθω όταν με πάρετε τηλέφωνο. Δεν μασάω. Στα κεράσια, γεια. Πάμε, γεια.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Έγινε, Βασίλη, να είστε καλά, παιδιά.
1: Λίμνη Παμβότιδα, το νησί χωρίς όνομα, στο εξοχικό του Αλή Πασά. Πάμε γρήγορα.

0: Γιώργο, εν πλώ, έχω κάνει αυτή τη διαδρομή πάρα πολλές φορές γιατί μου αρέσουν τα Γιάννενα και έρχομαι αρκετά συχνά. Βέβαια τώρα έχω να έρθω πολλά χρόνια. Λοιπόν, τα λατρεύω, λατρεύω αυτή τη μικρή διαδρομή. Πάμε στο νησάκι, στο νησί που δεν έχει όνομα. Τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος, για πες μου λίγο.
1: Είναι το μοναδικό κατοικημένο νησί σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι.
1: Παραδοσιακός οικισμός αλλιέων μεταγενέστερα, αλλά αρχικός οικισμός ιερέων, ιερομονάχων. Η φιλανθρωπινή μοναχή και άλλη μοναχή, λόγοι, μετά το 1290, ήρθαν εδώ, κατοίκησαν, έφτιαξαν αυτές τις περίφημες σχολές, τα 8 μοναστήρια του. Και βέβαια μετά ήρθαν οι κάτοικοι διωγμένοι από τη Μάνη που έκαναν αυτόν τον παραδοσιακό οικισμό που υπάρχει μέχρι σήμερα.
0: Φαγητό, φαγητό και το φαγητό πες μου.
1: Βατραχοπόδαρα.
0: Μόνο και βατραχοπόδαρα.
1: Σέλι, κάστροφα, κυπρίνος.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά. Το κυπρίνος είναι το παραδοσιακό μας αλίευμα. Αλλά και τα χέλια.
0: Και χέλια.
1: Δεν υπάρχουν πια. Και τα χέλια και τα βατράχια τα οποία πλέον δεν υπάρχουν. Και αυτά έρχονται από αλλού.
0: Α, ναι. Με σκορδαλιά δεν τα κάνανε.
1: Σκορδαλιά όλοι. Γινόταν η καραβίδα.
0: Η καραβίδα. Δυστυχώς
1: καραβίδα έχουμε μεν.
0: Όχι, μα άνοιξε την όρεξη. Το εξοχικό του Αλή Πασά ήταν εκεί.
1: Το εξοχικό του Αλή Πασά και ο τόπος που εκτελέστηκε από τις δυνάμεις του Χωσίτ Πασά το Φλεβάρι του 1822.
0: Κρύωσα, Γιώργο, πάμε μέσα.
1: Ωραία. Τα πάμε.
0: Ναι, τέλεια.

0: βλέπετε την εκπομπή, είπατε εδώ. Σηκώστε χέρι.
1: Όλοι.
2: Όλοι.
0: Και οι ψεύτες, όλοι.
2: Όλοι.
0: Όλοι. Αφού είστε group, ρε. Από Σερές. Λοιπόν, σήμερα βρήκαμε Πελοπόννησο, δεν έχουμε πάει. Βρήκαμε Έδεσσα τώρα.
1: Δεν έχει πάει.
0: Έχω πάει Έδεσσα, αλλά δεν έχω πάει εκεί. Και τώρα θα δεσμευτείτε και εσείς θα έρθω Σερές.
1: Πότε Σερές ήρθατε?
0: Όχι, δεν έχω έρθει. Ποιος θα κάνετε κονέ? Που κρύβεται η κυρία. Το κυρία κάνει κλίση, έχει πάρει κλίση 180 μοιρών.
3: Βλέπει εκεί τώρα.
0: Δεν θέλει, δεν θέλει. Τύπη, πρώτη φορά εδώ.
1: Όχι.
4: Ναι,
1: στα δυο χρόνια.
2: Ανάλογα είναι, τώρα ναι.
0: Λοιπόν, αντί να πας να γυρεύοντας Γιάννη, να συντονιστείτε.
3: Έγινε, έγινε.
0: Να το τσιώ αυτό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή για πάντα.
2: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Λίγο ξέρω. Ωραία.

0: s'il vous plaît, comment t'appelles-tu? Ça va. Τι να φας?
1: Baklava.
0: Δεν ξέρω.
1: Baklava, where are you from?
0: France.
1: France. Écoutez, baklava de noix.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: De noix, très bon.
0: Très bon,
1: très bien. Très bon.
0: Στα Φάρσαλα πήγες?
1: Όχι, στα Φάρσαλα δεν πήγα.
0: Έχω μωρό γαλβά.
1: Το ξέρω, τον τρώμε.
0: Με γαλλική επιρροή, έρχομαι
1: σε λίγο. Λοιπόν, αυτό που έφαγες είναι το κλωστάρι. Και θα το βρεις μόνο εδώ. Το πρώτο κέρασμα μόλις βγεις από το καραβάκι και το καλύτερο.
2: Μπορώ να πάρω κι εγώ.
1: Το ξέρω. Θα πας και ένα πιστίκι. Εννοείται. Θα πας και ένα πιστίκι. Να κεράσω και το πιστίκι και γίνεις βούτυρο. Έλα τώρα.
0: Κάτι καλά σου λέω τώρα.
1: Σε παρακαλώ. Και ένα στον κάμεραμαν μας, τον εξαιρετικό. Τοπ. Και περίμενε, σου έχω και το καλύτερο.
0: Μετά.
1: Περίμενε. Όχι, εκεί θα πας, θα πιεις τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι. Στην υγειά σου.
0: Όλοι το ίδιο πρόβλημα είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Ξαναπέστω.
1: Τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι.
0: Πάμε.
1: Τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι.
0: Εγώ αυτό ούτε σε 5 μήνες δεν το λέω.
1: Άμα κάτσε. Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Πέρα από την πλάκα είναι εξαιρετικά.
1: Είναι εξαιρετικά.
0: Εγώ δύο δοκίμασα, είναι ζουμερά, είναι ισορροπιασμένα. Κερνάμε μόνο με ένα κιλό.
1: Κερνάμε κιόλα.
0: Δηλαδή,
3: τώρα μπαίνουμε μέσα.
1: Πόσο πιστή και γίνει βότερο.
0: Πόσο large είναι ο κόσμο εδώ, πού αλλού, πού αλλού.
3: Πουδενά.
0: Πού αλλού.
1: Είμαστε.
3: Η πρώτη φορά
1: χαιρόμαστε.
0: Και τσίπορο καρακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακ
1: κουρκουμάδα. Ναι, παντού.
0: Τσίπουρο, τσίπουρο καλά.
2: Για άλλα να σε κεράσω μία τσίπουρο μέλο κανέλα κουρκουμάδα με τον πιπεράτη λεστή στον ήλιο που είναι για το στομάχι, σπαστική κολλήτη, τα κρύωμα, βήκα να πνευστικό.
0: Σπαστική κολλήτη δεν είχα στα 19 μου τώρα.
2: Αντιθρομβωτικό. Ενισχύει τους νευρώνες στο εγκεφάλαιο να παθαίνει
0: σάνια. Ρακόμελο είναι αυτό, ας το πράγμα.
2: Ρακόμελο είναι ρακί και μέλι βραστό, κύριε. Αυτό είναι τσιμπούρο μελό κανέλο κουρκουμάδα με τον πιπεράτη. Λιαστή στον ήλιο, ζεστή σε μπεν Μαρή. Ανεβάζει και τη λίμπη το 2 πριν 2 μετά και συνεχίζει τρία πας με άλλη.
0: 2 πριν 2 μετά.
2: 2 πριν 2 μετά και συνεχίζει τρία πας με άλλη άμα δεν σου κάθεται και 4 κάνεις πάρτι. Διάλεξε που είσαι.
0: Δεν είμαστε για πάρτι. Άρα στο πιούμε ούζα.
2: Βολέψου στα 2 πριν 2 μετά.
0: Με την τσιμπούρο καλέ κανέλο κουρκουμάδα.
2: Τσιμπούρο μελό κανέλο κουρκουμάδα.
0: Πόσα χρόνια κάνεις το μάθημα, πεις.
2: Εγώ έβγαλα το όνομα γιατί είχε και μέλι και κανέλα και κουρκουμά και 5 πιπέρια και λέω.
0: Πέντε πιπέρια, ροζ, λευκό, πράσινο, καυτερό,
2: μαύρο, με... λίγο καυτερό,
0: ναι,
2: ναι.
0: Και σετσουάν.
2: Και γιατί βάζουμε πιπέρι,
0: βάλε
2: ξέρετε.
0: Σετσουάν βάλε.
2: Τι είναι αυτό το σετσουάν.
0: Πιπέρι σετσουάν, θα το πας αλλού.
2: Βάλε
0: λοιπόν, πιπέρι σετσουάν και θα το πεις
2: γιατί
0: μετά.
2: Γιατί τα βάζουν τα πιπέρια θέλω να μου πεις.
0: Τα πιπέρια τα βάζεις για να δώσουν ένταση, να δώσουν ένταση και να δημιουργήσουν τι στον οργανισμό, τι.
2: Τα πιπέρια τα βάζω,
0: άμυνα,
2: δεν ξέρω.
0: Άμυνα.
2: Λοιπόν, τα πιπέρια τα βάζω γιατί δεν ενεργοποιείται ο κουρκουμάς χωρίς πιπέρι.
0: Μαναγέμ,
2: και εγώ σας το δίνω έτοιμο ενεργοποιητικό.
1: Δώρο το κλωστάρι να το φας να με θυμάσαι και την τσιπουρομέλο κανέλο κουρκουμάδα γιατί αυτά πάνε μαζί.
0: Και πάμε μαζί, και πάμε μαζί.
2: Να σας πω λίγο κύριε.
0: Όχι, όχι, 3-2.
2: Εδώ είναι το μαγαζί του έρωτα. Ξεκινάς μπακλαβάς καρύδι που ανεβάζει είναι ντούρα σε πράγμα. Η κόρη, ναι.
0: Καλά, ρε, τώρα με έβγαλε για γαλό.
2: Περίμενε να σου πω. Μετά πας στο πεστέλι.
1: Και λέω θα το πω με σχέμα.
2: Με ακούς.
0: Εσύ που βλέπω με τα πελικιού μεσέ.
2: Με σχέμα ακούς. Μετά πας στο παστέλι.
0: Για να σε ακούσει. Εσύ πότε σταματάς να μιλάς.
2: Ποτέ. Μόνο δεν κοιμάμαι.
1: Έμπλεξες εδώ. Πάρ' τα χτύπα.
2: Μετά τρως παστέλι που είναι για τις κράμπες. Προετοιμάζεσαι δηλαδή και μετά πίνεις το ρακόμελο που είναι 2 πριν 2 μετά και συνεχίζεις. Κατάλαβες. Είναι παλιοποτό αυτό. Είναι ύπουλο.
0: Γίνεσαι σεξομανής με αυτό.
2: Γίνεσαι, ναι. Να κεράσω και ένα ρόδι. Έχω και ρόδι. Καθαρίζει το εντεράκι από βακτήρια και αιμορροίδες.
0: Ναι, ρόδι θέλουμε, ρόδι.
2: Και έχω και βατόμουρο που ανεβάζει το αιματοκρίτη, είναι για την καρδούλα σας.
0: Από εδώ θα φύγουμε καρδούλα, μας έβγαλες
2: κύριε, άμα κάνετε πολύ σεξ, χρειάζεται λίγο η καρδιά, λίγο βοήθεια.
0: Τι σεξ, πού να κάνουμε σεξ.
2: Κατάλαβες τα όλα, γι' αυτό σου λέω.
0: Αυτό είναι, μην βάζεις πολύ.
2: Βατομουράκι, δεν αντέχετε στο...
0: Αντέχουμε, απλά έχουμε και γύρισμα, πρέπει να κάνουμε... Τσίπουρο κουρκούλου καρα. Πώς το λέει, τσίπουρο, κουρκούλο, πώς το λέει, κουρκούλος λέει, αλλά όχι, Κώστας Ρίζος, τσίπουρο,
1: κύριο.
0: Με ξέρετε,
1: ποιος κύριο, στην λίγο... Κρήτη, στην Κρήτη.
0: Εγώ σε λίγο να ξεχάσω ποιος είμαι εγώ. Ποιος είναι.
1: Τσίπουρο.
0: Τσίπουρο. Μάλλον δεν είχε τσίπουρο.
1: Όχι, πώς το λένε το τσίπουρο.
0: Τσίπουρο κουρκουλό.
1: Τσίπουρο κανελό.
0: Πώς.
1: Τσίπουρο κανελό.

0: τραβάει.
1: Εγώ είμαι Κρητική, αλλά είμαστε από Πειραιά ήρθαμε.
0: Πειραιά.
1: Εγώ είμαι από Κρήτη, από το Ηράκλειο, από τη Μυρτιά.
0: Α, Μυρτιά.
1: Το Καζαντζάκι, ναι.
0: Πειραιά που μένετε.
2: Και πού τον ξέρετε στον κύριο.
0: Από πού δεν με ξέρει.
1: Το ξέρω, παιδί μου, από τη τηλεόραση. Το βλέπω στα
2: δημοσιογράφα.
1: Όταν πάω Κρήτη.
0: Σου μοιάζω εγώ και δημοσιογράφο.
1: Στην Κρήτη.
0: Όχι, παντού. Και στην Αθήνα παντού. Πα μαγειρεύοντα, γκούγκλαρε.
3: Ένα από τα πολλά εξαιρετικά προϊόντα της οικογένειας Τσικνάκη είναι και το παξιμάδι βρώμης. Θα μας βοηθήσει να πανάρουμε άψογα το τυρί, αφού το θερματίσουμε. Το παραδοσιακό ξινό τυρί σύρου είναι ένα πρωτότυπο λευκό μαλακό τυρί με σφιχτή δομή και ελαφρώς όξινη γεμάτη γεύση που εκφράζει γενναιόδωρο το άρωμα και τη γευστικότητα του αγελαδινού φρέσκου γάλακτος. Θα το παντρέψουμε άψογα με αυτή τη σάλτσα κράμπερι. Νερό. Παξιμάδι. Αυγό. Από όλες τις πλευρές. Και φιλέ αμυγδάλου. Για τη σάλτσα κράμπερι, η φρούτα του δάσους. Βάζουμε το τσάι υβίσκου ή ένα κόκκινο τσάι μαζί με τα υπόλοιπα υλικά και τα βράζουμε για περίπου 5 με 10 λεπτά μέχρι να δέσουν. Στο τέλος προσθέτουμε χυμό light.

0: Για πες μου τώρα αυτά τι έχουνε. Καταρχάς γιατί είναι τόσο τραγικό, έχουν καλά μπουκάλευρο.
1: Είναι επαναρισμένα.
0: Είναι επαναρισμένα.
1: Ναι.
0: Περνάει από αυγό.
1: Ναι, φυσικά.
0: Δεν μπήκα εγώ στην κουζίνα.
1: Και θα σου πω ότι τρώγονται με το χεράκι.
0: Με τι θα τρώγονται αυτά τώρα,
1: μα και να πει.
0: Τι είμαστε, τίποτα φλόρι. Καταρχάς καίνε, αλλά δεν πειράζει.
1: Ζεστό τρώγεται.
0: Είναι σαν κοτοπουλάκι.
1: Ναι.
0: Είναι σαν ορτίκι. Αλλά είναι βατραχοπόδαρα. Λεμόνι.
1: Είναι λευκό το κρέας. Ναι. Το λεμονάκι το έχεις δίπλα, αν θες να το δοκιμάσεις και με το λεμόνι.
0: Όπα, φρόχινα. Και ταιριάζει ένα λευκό κρασί. Κοτοπουλάκι. Αυτό ξέρεις τι θέλει. Μια γιαούρτο σκόρδο μαγιονέζα σως να κουτάς να την πάρεις μέσα και θα το πάει αλλού.
1: Λες, θα το ταιριάζει.
0: Και με λίγο τσίλι μέσα. Αλλού σου λέω.

0: Βάζεις ιδέες.
1: Μα δεν την πρόβλησες εδώ. Δοκίμασέ το για πάλι σου.
0: Θα κάνω μια δοκιμή. Εσένα πώς φαίνεται.
1: Είναι υπέροχα. Είναι πολύ... Θα βάλω και λεμόνι. Θα δοκιμάσω και με λεμόνι τώρα.
0: Και με λεμόνι.
1: Ναι, γιατί με λάδι στο λεμόνι. Είναι... ενώ είναι τηγανισμένα, δεν βγάζουν τη λαδίλα αυτή. Oh. Έτσι. Και είμαστε με το που κατεβαίνουμε. Με το που κατεβαίνουμε από το καραβάκι, μπαμ απέναντι. Στην κυρά,

0: Πού πάει το μυαλό της. Πού πάει.
1: Κοίτα, ότι ταιριάζει λίγο με το κοτόπουλο, φέρνει.
0: Φέρνει.
1: Αλλά δεν είναι κοτόπουλο.
0: Φέρνει
1: είναι...
0: και λίγο κουνέλι.
1: Να σου πω την αλήθεια, ενώ το τρώω το κουνέλι.
0: Και κάνει το κουνέλι, έχεις φάει.
1: Όχι, είναι τόσο κρασάτο.
0: Φέρνει και κουνέλι, φέρνει και κουνέλι. Αλλά σου λέω, άψογα με μια σως η οποία θα έχει λίγο σκόρδο. Μια αιωλή που λέμε, στο χωριό μου.
1: Αχα, ποιο χωριό.
0: Πάρα καλά.
1: Α, ωραία. Μαμά.
0: Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό το χαλβά, το χαλβά πάλι. Τι έχω πάθει το χαλβά. Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό το γιαννιώτικο, τον μπακλαβά. Έχω φάει ένα σχόλιο. Τίποτα άλλο, σήκω μια τσιμπουροκουρκουμάδα και έγινε η χαλιά. Λοιπόν, πάμε να αρχή. Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό το γιαννιώτικο, παίζει το μάτι μου, τον μπακλαβά.
2: Γεια σας, αγαπάς,
0: έχω να σε δω 5 χρόνια.
2: Πασούλη μου, καλώς ήρθατε ρε κουρκουτσουλάκια μου. Εδώ και λαϊδάδο.
0: Ο Βάιραλ, ο Βάιραλ.
2: Καλώς ήρθατε αγαπάκια μου στο νησί των Ιωαννίνων.
0: Γιατί τώρα το έχεις σπάσει λίγο, ε.
2: Το σπάω για να το ξαναβρω όλο, αν δεν είναι και λίγο σπασμένο, έτσι γίνεται. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο νησάκι των Ιωαννίνων.
0: Για πολλωστή φορά.
2: Για πολλωστή φορά εννοείται.
0: Εμφανώς κουρασμένος. Θα...
2: Ε, Πασούλη μου, γιατί κοίτα τη μοιραία κορίτσα ήρθανε για μένα. Αυτές οι γυναίκες ενεργειακά κουράζουν.
0: Από πού το ξέρετε, από το TikTok.
2: Από παντού. Τώρα γνωριστήκαν με τα κορίτσα και έχουν καθυλώσει. Έλα, άλλο ένα για το video art για να μπείτε και εσείς εδώ. Παρακαλώ, μορφέ.
0: Δεν ξέρω, δεν θέλετε να φανείτε όμως εσείς.
2: Δεν ξέρω.
0: Μα γιατί τους πάει το κινητήριο.
2: Ναι, θα πάω στο εργαστήριο να τις ξεναγήσω.
0: Λάτε να σας χειράσω εγώ.
2: Θα γευτούν, θα μαγευτούν. Πάρε το δίσκο και παίξει και εσύ.
0: Έλα, έλα.
2: Μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Έτσι πάει. Τα πάω ρε, τα πάω στα παιδιά. Τα πάω κατευθείαν στο εργαστήριο. Τράβασε η Πασούλη μου βίντεο art. Έχει και εκείνη σαν μπαλέτο Μπολτσόι. Το παίρνω το δίσκο.
0: Πώς κάνουν τουρίστες τώρα που καπάζουν τις τσέπες. Και θα γυρίσω σε λίγο να αγοράσω μόνο.
2: Εννοείται, έτσι πάει. Φυλάκια από το 1000 καντάρια ζάχαρη. Θα ρίξω μες στη λίμνη για να γλυκάνει το νερό να πιει η κυρία Βροσίμου. Ο Βαλαωρίτης το έγραψε, όχι εγώ.
0: Αυτό τι είναι, φίλε μου τώρα.
2: Μπισκότο σοκολάτα, παραδοσιακό. Φεραίρο, Μπουένο και Μυντική Καρύδα.
0: Α, το έχεις πάει αλλού τώρα, ε.
2: Θα πάτε κατευθείαν στο εργαστήριο, θα κάνουμε πράξη ό,τι βλέπετε εδώ κατευθείαν. Έτσι δεν πάει.
3: Σας follow
2: me. Σας περιμένω τα κορίτσα.
0: You're welcome.

0: θα κάνουμε, πού είσαι.
1: Γιαννιώτικο. Γλυκό.
0: Α, έτσι απλά. Όχι μπακλαβά.
1: Δεν είναι μπακλαβά. Καμία σχέση με
0: το μπακλαβά. Ο μπακλαβά ο Γιαννιώτικο έχει απ' έξω φύλλο και από μέσα κανταήφι.
1: Όχι.
0: Ή απ' έξω.
1: Θα σου δείξω και το Γιαννιώτικο μπακλαβά. Αλλά εγώ θα σου δείξω το Γιαννιώτικο. Όταν λέμε Γιαννιώτικο.
0: Το Γιαννιώτικο το παραδοσιακό.
1: Ναι, 100% παραδοσιακό. Το εργαστήριό μας καταρχάς χρησιμοποιεί μόνο φρέσκες πρώτες ύλες. Τίποτα κατεψυγμένο, έτσι. Mm-hmm.
0: Βούτυρο μυρίζει όλο το εργαστήριο.
1: Το βούτυρό μας είναι ένα ειδικό βούτυρο που κάνει ο παραγωγός μας. Μόνο
0: γυρινό, γυρινό.
1: Όχι. Είναι ένα μίξ.
0: Οκ, δεν θέλω να μου πεις. Έτσι. Εκεί, για να βγάλει τα σωστά αρώματα, τα τίμια.
1: Λοιπόν. Βουτυράκι είπαμε. Καρύδι.
0: Περνάς απ' έξω, μυρίζει το βουτυρό, μπαίνεις μέσα, περνάς από τεστ κανονικά καθαριότητας, γιατί εδώ όλα λάμπουνε, κυριολεκτικά, έτσι, χωρίς πλάκα τώρα. Και έτσι πρέπει δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: εδώ έχουμε μέσα
1: καρυδάκι,
0: καρύδι,
1: κανέλα και γαρίφαλο.
0: Όχι μουσκοκαρυδό.
1: Όχι μουσκοκαρυδό. Εμείς οι Γιαννιώτες δεν χρησιμοποιούμε μουσκοκαρυδό. Mm-hmm. Λοιπόν, έχω όμως ένα μυστικό.
0: Άρα δεν το πεις.
1: Θα σας το δείξω. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Αυτή είναι μία βέργα ανοξείδωτη που θα μας βοηθήσει να κάνουμε το γλυκό μας. Πάμε!
0: Για πάμε!
1: Ας βουτυρώσουμε και μια λαμαρίνα, γιατί χωρίς βούτυρο γλυκό δεν έχουμε.
0: Χωρίς βούτυρο, όχι με ηλιέλαιο.
1: Όχι, τι ηλιέλαιο. Ηλιέλαιο.
0: Ηλιέλαιο.
1: Παναγία μου.

0: γίνονται αυτά, που ξέρεις.
1: Εντάξει, γίνονται. Σε κάποια γλυκά.
0: Γίνονται, βάζουν 90% ελιέλαιο και λίγο λιγότερο για να μυρίσει από πάνω.
1: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Τώρα εδώ να το κάνει είναι η ιεροσυλία, δεν είναι.
1: Εννοείται. Ή κάνει ή σαν... δεν κάνει.
0: Είναι σαν να προσβάλλει τον εαυτό σου και την πόλη σου. Καταρχάς.
1: Όχι μόνο αυτό. Όλους τους, όλη την οικογένεια εργαζομένων που είμαστε εδώ, γιατί εμείς είμαστε οικογένεια. Έτσι. Δεν είμαστε...
0: Πάγωσε κατευθείαν, εδώ φαίνεται. Ναι, πάγωσε, πάγωσε. Βλέπεις, πάγωσε το βουτυρό, εκεί είναι.
1: Παίρνω βουτυράκι και βουτυρώνω όλη την επιφάνεια του φίλου μας. Τώρα, θα πάρουμε κατά ύφη και θα στρώσουμε σε αυτή την επιφάνεια. Στην ουσία τώρα κάνουμε το συστορικό του γλυκού, έτσι. Λοιπόν, κατά υφάκι.
0: Με την ίδια τεχνική δεν γίνεται και το με μια βέργα το σαραγλί.
1: Ναι, αλλά πιο λεπτή.
0: Αλλά πιο λεπτή.
1: Πιο λεπτή. Ναι, ναι. Και θέλει πολύ σφίξιμο το σαραγλί.
0: Να σου πω κάτι, εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί, αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Να μάθω Θεό σου, δεν το έχω ξαναδεί. Αυτή την τεχνική δεν την έχω ξαναδεί. Τι να σου πω τώρα. Και είναι και έξυπνη.
1: Λοιπόν, είναι για να στρίψουμε, να κλώσουμε στην τοπική διάλεκτο. Οκ. Πάλι βουτυράκι εμεί από πάνω.
0: Βέβαια, πώς θα ψήθει, πώς θα τα λύσει, δεν γίνεται να κάνω.
1: Το βούτυρο, εκτός από την... πώς να σας... Όχι,
0: εκτός
1: με
0: το από πόλιος, το άρωμα,
1: εκτός
0: από το
1: άρωμα,
0: άρωμα δίνει και τραγανότητα.
1: Όλη τη γεύση και την τραγανότητα.
0: Και την τραγανότητα.
1: Και ιδίως τον καταρρύφη, το οποίο αν δεν έχει βούτυρο, είναι άχυρο.
0: Ναι.
1: Αν δεν βάλεις βούτυρο, τελείωσες.
0: Είναι το σωστό το βούτυρο, είναι το σωστό το φύλλο, είναι το σωστό σιρόπιασμα και ο ξηρός καρπός. Τέρμα.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι εκεί. Να σου πω,
1: το καρύδι μας είναι
0: τώρα και με τίποτα Ντουμπάι και τέτοιο τσοκολέι. Δεν νομίζω. Ε?
1: Όχι.
0: Όχι. Γιατί γίνεται πανικός και δεν μπορώ να βαρέθηκα. Ναι, too much.
1: Εντελώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάλι βουτυράκι πάνω στο ξηρό καρπό.
0: Οπότε βάλαμε μία εδώ. Οκ. Okay. Βάλαμε ναι. Δύο,
1: μία
0: τρεις,
1: στο πρώτο φύλλο.
0: Τέσσερις φορές βούτυρο. Και τώρα το σπάς.
1: Έχουμε δεύτερο
0: εδώ,
1: φύλλο.
0: Ναι.
1: Δεύτερο βούτυρο.
0: Πέμπτη φορά βούτυρο.
1: Εδώ
0: εντάξει,
1: δεν μας ενδιαφέρει να είναι σε, όλο το, ναι. Σε όλη την επιφάνεια. Έτσι.
0: Ξηρό καρπό πάνω.
1: Και τώρα θα κάνουμε μαγικές κινήσεις.
0: Εδώ είναι η μαγιά.
1: Με τα δάχτυλα, χωρίς να είναι πολύ σπιχτά, θέλουμε να έχουμε
0: απαλά.
1: Έναν αέρα.
0: Ένα αέρα, ναι.
1: Έτσι.
0: Γιατί αν το πατήσεις, τι θα γίνει.
1: Τι
0: θα γίνει, να το πω εδώ, τι θα γίνει. Δεν θα παίρνει αέρα μέσα, δεν θα ψηθεί, θα λασπώσει μετά.
1: Ναι.
0: Όταν πέσει το σιρόπι και θα πάρουμε το αποτέλεσμα που πρέπει.
1: Άψογος.
0: Έτσι, σωστά.
1: Ποιος κάνει το μάθημα εδώ.
0: Ποιος
1: κάνει το μάθημα εδώ. Εγώ.
0: Εντάξει, σου είπα 30 χρόνια μου, ξέρω εγώ αν δεν ξέρω και τα βασικά έχω φάει τη ζωή μου στις κουζίνες.
1: Λοιπόν, το τελείωμα του φύλου που έχει το βούτυρο, το κλείνουμε κάτω. Πατάμε ελαφρώς να κολλήσει και με τα ακροδάχτυλά μας, χωρίς να πιάνουμε το φύλο, τη βέργα μόνο, σουρώνουμε.
0: Αυτό.
1: Έτσι. Βγάζουμε εδώ. Στρώνουμε. Και τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε βάλει ήδη βούτυρο μέσα.
0: Τώρα χαράζεις.
1: Τώρα τρυπάω.
0: Τρυπάς.
1: Μέχρι κάτω.
0: Ακούγεται.
1: Έτσι. Και ξεκινάμε τώρα. Πάλι βούτυρο. Σε όλη την επιφάνεια. Έχουμε βάλει ήδη μέσα, έτσι.
0: Αυτό τώρα το ψήνεις στους 150.
1: Επειδή εμείς χρησιμοποιούμε αερόθερμο φούρνο.
0: Ναι.
1: Το
0: κάτω.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Οκ. Okay. Γεμίζουμε.
0: Μπράβο.
1: Το πιο ιδανικό είναι να μπει για ένα βράδυ στη συντήρηση. Συντήρηση. Έτσι. Για να βγάλει όλα τα αρώματα, είναι να σφίξει το βούτυρο.
0: Ναι.
1: Ναι. Και την άλλη μέρα το βγάζουμε και ψήνουμε αργά και βασανιστικά για 2,5 ώρες στους 175 με 180 βαθμούς. Ανάλογα ποια
0: στον
1: είναι
0: αέρα.
1: Η θέση. Στον αέρα. Εγώ δουλεύω μόνο
0: αέρα. Εντάξει,
1: έχεις
0: επαγγελματικό φούρνο, το
1: ναι,
0: γίνεται διαφορετικά.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: γιατί θέλει...
1: ναι. Είναι περιστροφικό.
0: Πάντως αυτά όλα θέλουν γύρω στις 2,5 ώρες για να γίνουν.
1: Να
0: αποκτήσει αυτή την τραγανότητα, να πέσει μετά το σιρόπι.
1: Ναι, λοιπόν,
0: κρύο το σιρόπι πάντα.
1: Okay. Προσέξτε να δείτε ποια είναι η διαφορά τώρα. Στην προκειμένη περίπτωση που έχουμε κατά ύφη, πρέπει να είναι κρύο το σιρόπι από την προηγούμενη μέρα. Και ζεστό το κατά ύφη, δηλαδή ζεστό το γλυκό μας από το φούρνο. Λοιπόν, εδώ είναι ένα άλλο μυστικό. Το σιρόπι μας δεν έχει να κάνει με θερμοκρασία σε καμία των

0: Depression έχει να κάνει με πυκνότητα. Η πυκνότητα είναι το γραβάρισμα.
1: Τα γράδα που
0: λέμε. Ναι, τα γράδα. Οπότε, και έχει άλλη μια ιδιότητα το σιρόπι. Συστέλνεται και διαστέλλεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Οπότε, κάθε εποχή έχουμε και διαφορετικό σιρόπι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, διαφορετικά...
1: Το χάσαμε.
0: Το χάσαμε το παιχνίδι. Αν το σιρόπι δεν είναι σωστό...
1: Δεν θα βγει στο τοπικό, το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Είναι... Θέλει πολύ προσοχή. Στο σπίτι, που είναι πιο μικρές οι ποσότητες, εντάξει, ας ξεφύγει και λίγο... Εντάξει, γιατί είναι μικρή ποσότητα.
1: Ναι, μωρέ, κατάλαβα.
0: Ωραία. Πάμε να κάνουμε μπακλαβά γεννιωτικό.
1: Μπακλαβά γεννιωτικό.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Τα σοβαρά προβλήματα της κτηματογράφησης στην Κρήτη βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσιμης συνάντησης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου με τους επιστημονικούς φορείς της Κρήτης στην Αθήνα. Οι εκπρόσωποι των φορέων προσήλθαν με κοινό μέτωπο, επισημένοντας ότι τα λάθη που έχουν εντοπιστεί στην κτηματογράφηση είναι εκτεταμένα και ότι η πρόσφατη ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης δεν επαρκεί για την ουσιαστική αντιμετώπιση τους.
1: Η σύσκεψη με όλους τους παράγοντες της Κρήτης και κυρίως των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ρεκλείου συνεχίζεται. Καταλαβαίνουμε την πίεση που υπάρχει, καταλαβαίνουμε τα προβλήματα τα οποία όλο αυτό το διάστημα έχουν ενσκύψει σε μια δύσκολη περιοχή, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η Κρήτη. Δεν είναι πρόθεση της κυβέρνησης και του κτηματολογίου να χαθεί καμιά διοικησία. Υπάρχουν τα γνωστά ζητήματα με τους δασικούς χάρτες, είναι αντικείμενο της άλλων υπουργείων. Να πάμε να μιλήσουμε όλοι μαζί και να βρούμε λύση.
2: Προσωπώ την περιφέρεια Κρήτης σε αυτή τη σύσκεψη. Ήταν όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ο αρμόδιος υπουργός και η ηγεσία του κτηματολογίου. Όπου διαπιστώσαμε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα.

0: Δηλαδή ο Υπουργός δεσμεύτηκε να ψάξει αν μπορεί να δοθεί νομοθετικά κάποια παράταση στο άμεσο μέλλον, γιατί ούτως ή άλλως 3/8 λίγη προθεσμία, το οποίο δεν είναι πολύ πιθανό και καλού κακού θα πρέπει να προειδοποιήσουμε τον κόσμο μέχρι 3/8 να ηλεκτρονικά να πάρει ένα πρωτόκολλο για να μπορεί και να συμβάλει με κάποια καθυστέρηση τα στοιχεία του τον επόμενο μήνα για παράδειγμα. Και αυτό πρέπει να το ξέρουν.
1: Το μεγάλο πρόβλημα από αυτή τη στιγμή είναι αφενός ότι η προθεσμία η οποία υπάρχει είναι πάρα πολύ μικρή σε ό,τι αφορά την υποβολή των δηλώσεων. Είναι 25 Ιουλίου. Οπότε ανακοινώθηκε ότι υπάρχει μια πολύ μικρή παράταση μέχρι 3/8. Αντιλαμβάνεστε ότι η παράταση είναι σταγόνα στον ωκεανό. Και παράλληλα θα υπάρχει ένας μήνας όποιοι καταθέσουν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, δηλαδή με το αφημί τους και το ΚΑΕΚ για το τεμάχιο το οποίο έχουν ένσταση, να μπορούν να έχουν ένα μήνα να βάλουν συμπληρωματικά τα στοιχεία μέχρι 3 Σεπτεμβρίου.
2: Η αλήθεια είναι ότι ολοκληρώθηκε η σύσκεψη χωρίς να λάβουμε συγκεκριμένη δέσμευση για παράταση, πλην του γεγονότος ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει ένα αριθμό πρωτοκόλλου σε να ανοίξει ένα φάκελο και θα έχει επιπλέον άλλον ένα μήνα, δηλαδή μέχρι 3 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συμπληρώσει αυτό το φάκελο.
3: Ωστόσο, δεν προέκυψε νέα ημερομηνία πέραν τις 3 Αυγούστου για το Ηράκλειο, ενώ αποφασίστηκε ότι όσοι δεν έχουν έτοιμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως εκείνη την ημερομηνία θα μπορούν να το προσκομίσουν έως τις 3 Σεπτεμβρίου, με βασική προϋπόθεση η αίτηση να έχει ήδη υποβληθεί και να έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Αποφασίστηκε παράταση έως και 5 Αυγούστου για τις εμπρόθεσμες αιτήσεις διόρθωσης και ενστάσεων της κτηματογράφησης όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου.
4: Εμείς από τη μεριά μας σήμερα ήδη προτείνουμε μια σειρά μέτρων με διευρυμένο ωράριο, με τεχνικές και τεχνολογικές ευκολίες για τους επαγγελματίες και τους πολίτες. Αυτό το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες της Κρήτης είναι ότι θα κάνουμε πραγματικά ό,τι είναι εφικτό, ό,τι είναι δυνατό, έτσι ώστε να προχωρήσει αυτό το διάστημα, η διαδικασία. Ακούμε τα εύλογα ζητήματα και προβλήματα, να μην υπάρχει ανησυχία. Πραγματικά και το κτηματολόγιο και η πολιτική ηγεσία θα κάνουμε πραγματικά ό,τι περνάει από το χέρι μας για να λυθούν τα προβλήματα χωρίς την ταλαιπωρία που αντιλαμβάνομαι και αναγνωρίζω ότι υπάρχει.
5: Θα δοθεί ένα περιθώριο ενός ή και δύο μηνών προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα νομιμοποιητικά στοιχεία των διορθώσεων.
6: Τα θέματα των προθεσμιών δεν δόθηκαν λύσεις. Υποσχέθηκε βέβαια ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Παπαστεργίου, ότι θα δουν τι μπορούν να κάνουν από την μεριά τους για μια προθεσμία. Τεχνικά δόθηκαν κάποιες αυξήσεις ωραρίου λειτουργίας στα γραφεία της κτηματογράφησης.
7: Κρήτη έχει ιδιαιτερότητες σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα και χρειάζεται και ο κατάλληλος χρόνος και φυσικά νομοθετικές παρεμβάσεις που θα λύνουν μία σειρά ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά τη μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση.
8: Υπήρξε μία λεπτομερή ανάλυση των προβλημάτων οποίων έχουν προκύψει. Αυτό το οποίο εν τέλει προέκυψε ως ζητούμενο είναι αφενός να ζητηθεί η παράταση της υποβολής της κτηματογράφησης από τους αρμόδιους υπουργούς με την αρμόδια υπηρεσία του ΕΣΠΑ, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο σε σχέση με τις αυστηρό χρονοδιάγραμμα το οποίο υπάρχει.
3: Οι ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν και στην Κρήτη επηρεάζουν την λειτουργία και των αρχαιολογικών χώρων. Το πρωί της Τετάρτης επισκέπτες έφτασαν στο ανάκτορο της Χνωσού, ωστόσο βρήκαν τις πόρτες κλειστές και ένα ενημερωτικό σημείωμα που ανέφερε ότι ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει κλειστός έως τις 5 το απόγευμα. Παρόμοια μέτρα εφαρμόστηκαν και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι ανέστειλαν τη λειτουργία τους κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.
9: Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε. Δεν είχαμε ιδέα ότι δεν... Μέχρι 5 η ώρα, λόγω καύσωνας, έκλεισε.
10: Και θα περιμένουμε.

0: Αλλά επειδή έχουμε έρθει από πολύ μακριά, θα κάτσουμε να το δούμε. Θα κάνουμε μια βόλτα μέσα στην πόλη κάτω στο Ηράκλειο, μέχρι να ανοίξει, να γυρίσουμε πίσω.
1: Από πού έχετε έρθει?
0: Από Αθήνα τα παιδιά, εγώ από Χανιά. Ουσιαστικά ρώτησα την κοπέλα, βέβαια είδα και το καρτί που το έχουν βάλει, αλλά επειδή δεν ήμουν σίγουρη, γιατί μπορεί να ήταν και τις προηγούμενες μέρες είχε κάνει ζεστή. Αλλά τελικά είναι από χτες και σήμερα, τώρα αν και αύριο συνεχίσει η ζέστη, πιστεύω ότι θα είναι το ίδιο. Ότι θα ανοίξει μετά τις 5. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι μέχρι τις 8, γιατί δεν ξέρω πόση ώρα θέλει μέσα. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ, δεν ξέρουμε. Είναι και άλλοι και πριν λίγο φύγανε τουλάχιστον μία 50 άτομα.
2: Με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο και να σκαρφαλώνει τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές της Κρήτης και την Αφρικανική σκόνη να κάνει και πάλι αισθητή την παρουσία της, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών και δίνουν συστάσεις για την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες και τη σκόνη.
3: Η ατμόσφαιρα θα είναι αποπνικτική. Είναι γνωστές οδηγίες, πρέπει να μην κυκλοφορούμε άσκοπα, να κατανάλωση άφθονων υγρών, φρούτα, λαχανικά, όχι βαριά γεύματα, όχι κατανάλωση αλκοόλ, καπέλο. Νομίζω οι πολίτες από τις ανακοινώσεις διαρκώς γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, απλά πρέπει να εφαρμόσουν για λίγες ώρες ή μέρες, αν χρειαστεί, αυτές τις οδηγίες. Ο κλιματισμός πρέπει να είναι με κλειστές πόρτες και παράθυρα για να μην έχουμε εισρωή και της σκόνης και της ζέστης εντός της οικίας.
2: Το σκηνικό του καιρού πάντως φαίνεται πως αλλάζει από την Πέμπτη, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει και η ατμόσφαιρα να δροσίσει. Παράλληλα, την εμφάνισή τους θα κάνουν και τα μελτέμια.
4: Από την Πέμπτη τώρα δροσίζει αρκετά η κατάσταση, με τους ανέμους, με το μελτέμι να επιστρέφει.
5: Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης συνεχίζουν να διευκολύνουν τις μεταναστευτικές ροές προς το νησί. Το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν 2 περιστατικά αφήξεων μεταναστών στο Ηράκλειο και 4 στην Ιερά Πέτρα. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι ο συνολικός αριθμός των περιστατικών παρουσιάζει αισθητή μείωση.
6: Εμείς εδώ πέρα στην περιοχή τη δικιά μας είχαμε 2 περιστατικά τις τελευταίες μέρες στην περιοχή του νότια του Ηρακλείου, στα 83 άτομα. Και στην περιοχή της Ιεράπετρας είχαμε 4 περιστατικά, στο σύνολο 252 άτομα. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε τις τελευταίες μέρες σε επίπεδο Ανατολικής Κρήτης περίπου στα 435 άτομα αφήξεις. Ένα νούμερο βέβαια το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μία μείωση. Βέβαια σε αυτό μπορεί να συμβάλλουν πέραν των καιρικών συνθηκών που ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχαν άνεμοι στην περιοχή.
5: Την ίδια ώρα το Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει ενισχύσει την επιτήρηση στη Λιβύη με 2 νέα περιπολικά σκάφη. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό των αναχωρήσεων μεταναστευτικών σκαφών από τις λιβικές ακτές.
6: Η χώρα μας έχει ενισχύσει την Λιβύη με 3 σκάφη. 2 σκάφη περιπολικά κατηγορίας Α2 που ήταν δικά μας και τώρα έχουν εκπαιδευτεί οι Λίβοι αξιωματικοί και περιπολούν στην περιοχή τη δικιά τους, καθώς και με ένα φουσκωτό, το οποίο και αυτό συμβάλλει στο να κάνουν περιπολία στα δικά τους χωρικά ύδατα, προκειμένου να προλαμβάνουν και να μην αφήνουν αυτούς τους ανθρώπους να διαπλέουν ένα τόσο μεγάλο πέλαγος.
5: Από την πλευρά του, το Λιμεναρχείο Ηρακλείου υπογραμμίζει ότι ο χώρος του πρώην ψυγείου, όπου φιλοξενούνται προσωρινά οι νεοαφιχθέντες μετανάστες, δεν αποτελεί τον κατάλληλο χώρο για την υποδοχή και παραμονή ανθρώπων.
6: Κομμάτι εμείς σαν ένα λιμενικό σώμα και εμείς σαν πρόσωπο μάλλον από το βάθμιο σωματείο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι ο κατάλληλος χώρος αυτός που φιλοξενούν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο μάλλον να κάνουν υπηρεσία οι συνάδελφοί μας. Παρά τα αυτά δεν είμαστε εμείς αυτοί όμως που θα υποδείξουμε το που θα γίνει μια δομή. Ακούμε και εμείς όπως όλοι οι πολίτες οι διάφορες δομές που προκρίνονται. Τώρα εμείς περιμένουμε να δούμε ποια θα στο τέλος θα επικρατήσει.
5: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έως και τις 30 Ιουνίου είχαν καταγραφεί περίπου 8.500 αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη από την αρχή του έτους. Την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, ο αριθμός των αφήξεων είχε φτάσει τις 21.000. Η σημαντική αυτή διαφορά καταδεικνύει ότι οι μεταναστευτικές ροές εμφανίζουν μέχρι στιγμής σαφή τάση αποκλιμάκωσης.
6: Τα επίσημα στοιχεία τα οποία έχουμε και εμείς στην κατοχή μας είναι ότι μέχρι 36, γιατί ακόμα ο Ιούλιος δεν έχει τελειώσει, έχουμε περίπου στις 8.500 αφήξεις από 1η-1η μέχρι 36. Πέρυσι λοιπόν στο σύνολο που θυμάμαι, το 2025, είχαμε, στο σύνολο του έτους είχαμε περίπου στις 21.000 αφήξεις. Η τάση δείχνει ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα φέτος. Τώρα περιμένουμε, ακόμα στη μέση του καλοκαιριού, περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει. Εμείς, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ότι το λιμενικό σώμα δεν ασχολείται μόνο με το μεταναστευτικό. Είμαστε στη μέση της θερινής περίοδου, οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες.
2: Ούρες από τα ξημερώματα έξω από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, με πολίτες να περιμένουν για ώρες προκειμένου να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο χαρτί προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου, αλλά και για να πραγματοποιήσουν τα ραντεβού τους.